1973 αρχίζουν τα βάσανα για το μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή, όταν ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες, στις μεγάλες εμφανίσεις και στο αστέρι που λάμπει και λέγεται Στράτος Διονυσίου, ο τραγουδιστής μπλέκει σε μια απίστευτη ιστορία η οποία του σημάδεψε τη ζωή από τη μία, αλλά από την άλλη τον πίκρανε και τον εξέθεσε στην κοινή γνώμη. Μάλιστα μου είχε πει μία από τους βιογράφους που έγραψε ένα βιβλίο για τον Στράτο Διονυσίου, την δημοσιογράφο Βίκη Μιχαλουνάκου, η οποία έχει γράψει ένα πολύ σημαντικό βιβλίο ειδικότερα για την προσωπική της ζωή του Στράτου Διονυσίου, ότι αυτό το τραγούδι τον έκανε να ντρέπεται να βγει στον κόσμο. Ο Στράτος Διονυσίου, συλλαμβάνεται, είναι η εποχή της επταετίας 1967-1973, πριν πέσει ο Παπαδόπουλος. Συλλαμβάνεται για παράνομη οπλοκατοχή και χασίς που βρίσκεται και εντοπίζεται από την αστυνομία στο αυτοκίνητό του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρόκειται για συνωμοσία. Η συνωμοσία αυτή προβλήθηκε ως επιχείρημα του Στράτου Διονυσίου μέχρι το τέλος της ζωής του. Για αυτή την ιστορία κρίθηκε αθώος για την οπλοκατοχή το 1974, αλλά το 1975 στις 9 Απριλίου ξεκίνησε στο Κακουριωδικείο της Θεσσαλονίκης η εκδίκαση της περιβόητης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών. Τα πρωτοσέλιδα, οι τίτλοι στις εφημερίδες, όλα αυτά τα οποία γράφονταν από τους δημοσιογράφους ήταν πραγματικά κόλαφος για την μουσική σταδιοδρομία και βεβαίως ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτό που είχε ξεκινήσει ο Στράτος Διονυσίου με προσωπική θυσία και μεγάλο κόπο. Όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι τραγουδιστές και όλη η κοινή γνώμη παρακολουθεί εμβρόντιτη την ακροαματική διαδικασία. Η απόφαση που βγαίνει στις 30 Μαΐου τον καταδικάζει σε 3 χρόνια φυλακή, 1 έτος στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και 3 ετών εκτόπισης στα Γιάννενα. Μια απαξιωτική ποινή, μια ποινή επονίδιστη για τον τραγουδιστή. Η τελευταία μάλιστα ποινή ήταν παρεπόμενη της τυπικής ποινής για τα αδικήματα που σχετίζονταν με τα ναρκωτικά. Ήταν ο νόμος περί ναρκωτικών της εποχής. Ο Στράτος Διονυσίου αποφυλακίζεται χάρη σε αμνηστία από τη φυλακή την άνοιξη του 1976, όταν έχει έρθει στην Ελλάδα η μεταπολίτευση και η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εκείνη τη στιγμή, όταν βγαίνει από τη φυλακή, είναι ένα τίποτα. Ένας άνθρωπος χαμένος στον κόσμο του. Το μοναδικό στήριγμα ήταν ένας άλλος συναδελφός του, που αποδείχθηκε και μεγάλος φίλος του, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο οποίος το 1977 έγραψε και του έδωσε το τραγούδι «Αποκοιμήθηκα». Ενώ βρισκόταν στη φυλακή, ο Στράτος Διονυσίου ηχογράφησε και κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Πάλι μαζί μας». Εδώ θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Το ένα τραγούδι είναι το «Αποκοιμήθηκα», το οποίο ερμηνεύει μαζί με τον Τόλη Βοσκόπουλο, και θα ακούσουμε και το ντουέτο «Με λες αγάπη» με τη Βίκη Μοσχολιού.

Ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής συνεργάστηκε για 11 χρόνια με τον Γιάννη Πάριο, το οποίο τις φωνητικές ικανότητες είχε αντιληφθεί καιρό πριν. Το πρώτο τραγούδι του Πάριου που τραγούδησε ο Διονυσίου ήταν το Μινόρε Παράπονο σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη που κυκλοφόρησε το 1976. Από το 1980 μέχρι την άνοιξη του 89 ακολούθησε συνεργασία με μια γυναίκα, τη Μαρίνα Βλαχάκη. Ενώ το τελευταίο διάστημα στο πλευρό του ήταν η Κική Λουκά. Ο Διονυσίου είχε προγραμματίσει ξανά εμφανίσεις με τη Βλαχάκη σε Θεσσαλονίκη και Τουρκία. Όμως τον προλάβει ο θάνατος. Εδώ δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία των κουτσομπολιών, γιατί δεν είναι το ύφος της εκπομπής αυτό. Όμως θα πρέπει να αποδώσουμε την πραγματική ιστορία της σχέσης του με τη Μαρίνα Βλαχάκη. Η Μαρίνα Βλαχάκη και ο Στάθης Διονυσίου ήταν όχι μόνο καλλιτεχνικό ντουέτο, αλλά ήταν ντουέτο και στη ζωή. Πέραν αυτών, εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Και η οικογένειά του γνώριζε και ο ίδιος πάρα πολύ καλά τι έκανε.

Στη δεκαετία του 1980 έκανε αυτές τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, το υποκρίνωσε, τα πήρε όλα, το λέγε-λέγε, το άκουβρε φίλε, το μόνο ερωτευμένη, ο λαός τραγούδι θέλει, ο Σαλονικιός, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, εγώ ξένος, ένα λεπτό περιπτερά, καλύτερα μαζί σου και τρελός, θυμίσου, της γυναίκας καρδιά, νομίζεις, ο ταξιτζής και τότε μόνος και άλλα πολλά τραγούδια. Συνεργάστηκε με τους Στάκη Μουσαφίρη, Θανάση Πολυκανδριώτη, Γιάννη Πάριο, Αλέκο Χρυσοβέργη, Σπύρο Γιατρά, Τάκη Σούκα, Σπύρο Παπαβασιλείου, Χρήστο Νικολόπουλο και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τα Χριστούγεννα του 1987 ανοίγει στο Σύνταγμα το νυχτερινό κέντρο με το όνομα Στράτος στην Οδό Φιλελλήνων. Θέλω να πω ότι και σε αυτό το μαγαζί, επειδή ήταν η δουλειά μας τέτοια τότε, είχα πάει. Εκεί ο Στράτος Διονυσίου εμφανιζόταν ως άρχοντας κυριολεκτικά στην πίστα. Ατσαλάκωτος, μάλιστα είχε πει στο γιο του, τον Άγγελο Διονυσίου, κάτι το οποίο θυμάμαι, γιατί μου το είχε πει ο Άγγελος Διονυσίου, ότι ο πατέρας μου φορούσε πρώτα τα παπούτσια του και μετά το κουστούμι του, για να μην τσαλακωθεί το πουκάμισό του. Ήταν τόσο κοκέτης και τόσο σημαντικός στο θέμα της εμφάνισης, που όταν έβλεπε καλλιτέχνες να μην ντύνονται καλά, τους έδιωχνε από τα μαγαζιά του. Και επίσης, ο Στάθης Διονυσίου είχε μία ακόμα ιδιαιτερότητα. Δεν ήθελε να του ακουμπούν τα μαλλιά, τα οποία τα έφτιαχνε με το δικό του περίεργο και ιδιότυπο τρόπο. Εδώ, θέλω να ακούσουμε το τραγούδι «Υποκρίνεσαι» από την κρατική τηλεόραση στις 29 Μαρτίου του 2014 από τον Γιώργο Μαργαρίτη, όπως επίσης και ένα μεγάλο δίσκο που περιέχει τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του. Ο δίσκος με τον τίτλο «Ο λαός τραγούδι θέλει».

κυρίες και κύριοι, ακούμε σημαντικές επιτυχίες από τον δίσκο του Στράτου Γιονυσίου «Ο λαός τραγούδι θέλει».

Κυριακή βράδυ, στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε μερικές ακόμα επιτυχίες από τον δίσκο «Ο λαός τραγουδί θέλει», στο μικρόφωνο Στέφανος Χίος και στην μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης.

κυρίες και κύριοι, ακούμε την εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σε ένα σπουδαίο μουσικό αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ακούμε μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού τραγουδιστή Στράτου Διονυσίου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ιησίου υπήρξε από τις στιβαρότερες και δυνατότερες φωνές, μιας και επηρεασμένος μουσικά από τον ιεροψάλτη πατέρα του, απέκτησε μια βυζαντινή δωρικότητα. Ο Τάκης Μουσαφίρης τον θεωρούσε θεϊκό τραγουδιστή, μιας και ηχογραφούσε δίσκο σε λίγες ώρες, καθιστώντας το μοναδικό και αφήνοντας τους πάντες άναυδους. Ο Σούκας έχει δηλώσει για τον Διονυσίου ότι είναι ο μόνος τραγουδιστής που δεν έχασε ποτέ ούτε για μια φορά στα τόσα χρόνια τον τόνο του. Ο Γιάννης Πάριος έχει δηλώσει ότι με τη φωνή του κούρδιζε συμφωνική ορχήστρα. Τη στιβαρότητα της φωνής του Στράτου Διονυσίου έχει μνημονεύσει και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ο γιος του, Στέλιος Διονυσίου, μαζί με την Έλενα Παπαρίζου ερμηνεύουν διαχρονικά τραγούδια του πατέρα του Στέλιου Διονυσίου, τα οποία προλογίζονται σε ένα μουσικό σόου της τηλεόρασης.

Στις 10 Μαΐου του 1990 ξυπνήσαμε το πρωί ακούγοντας μια πολύ άσχημη είδηση. Συγκεκριμένα θα σας μεταφέρω την προσωπική μου μαρτυρία και την προσωπική μου ανάμνηση. Το πρωί της 11ης Μαΐου, ακούγοντας την εκπομπή του δημοσιογράφου Terence Quick στον Αντένα, πληροφορήθηκα το τέλος, το άδικο τέλος, το τραγικό τέλος του Στάλου Διονυσίου. Ο Στάλου Διονυσίου, σε ηλικία 54 ετών, έφυγε από ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Η κηδεία του έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, τραγουδούσε στο μαγαζί Στράτος, ενώ νωρίτερα το ίδιο απόγευμα ηχογράφησε 9 τραγούδια για το δίσκο «Ποιος άλλος» που κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά το θάνατό του, κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων. Σύμφωνα με τον στιχουργό Τάκη Μουσαφίρη, το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε εκείνη την ημέρα ήταν το «Μου αφήνεις μόνο μου». Εμείς θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, θα ακούσουμε το τραγούδι και τότε μόνος και βεβαίως ένα άλλο μεγάλο τραγούδι που ίσως ήταν ο εθνικός ύμνος του Στράτου Διονυσίου πριν από το τέλος του. «Κύριος ήρθα και κύριος φεύγω».

Από τα τέσσερα παιδιά του Στράτου, ο Άγγελος και ο Στέλιος Γυνησίου είναι επαγγελματίες τραγουδιστές. Ο τραγουδιστής είχε και μια κόρη. Ήταν η Τασούλα Διονυσίου, η οποία πέθανε τον Απρίλιο του 12 σε ηλικία 53 ετών από λευχαιμία. Ήταν μια απουσία η οποία κλόνησε την οικογένεια και τους στεναχώρησε πάρα πολύ. Βύθισε την οικογένεια στη θλίψη και το πένθος. Ενώ το τέταρτο παιδί, ο Διαμαντής Διονυσίου, έχει ξεκινήσει ήδη την καλλιτεχνική του πορεία στο τραγούδι και έχει και αυτός πάρα πολλά επαγγελματικά ένσημα. Το 1955 ο Στράτου Διονυσίου παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα, τη Γεωργία Λαβένη, με την οποία απέκτησαν, όπως είπαμε, τα τέσσερα παιδιά. Υπήρξε ένθερμος οπαδός του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το σημείο και πλησιάζοντας προς το τέλος, πρέπει να ακούσουμε οπωσδήποτε μια εμφάνιση, ένα απόσπασμα από μια εμφάνιση που έκανε ο Στράτου Διονυσίου στο νυχτερινό μαγαζί Δειλινά του 1985. Αυτό το μουσικό πρόγραμμα το είχα ακούσει. Σας ενημερώνω απλώς ότι στο μαγαζί δεν έπεφτε καρφίτσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτά ήταν τα πραγματικά μπουζούκια. Για ποια μπουζούκια μιλάμε τώρα, όταν υπήρχαν τα Δειλινά του 1985?

κυρίες και κύριοι, ακούμε την εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σε ένα σπουδαίο μουσικό αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ακούμε μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού τραγουδιστή Στράτου Διονυσίου.

Κωνσταντίνος Διονυσίου ήταν ένα έντονα πολιτικοποιημένο άτομο. Δήλωνε νεοδημοκράτης. Ήταν δεξιός βασικά. Δεν είχε καμία σχέση με την αριστερά. Θα έλεγα ότι την αριστερά της σχαινόταν. Ήταν λοιπόν ένας εθνικόφρον, ένας εθνικιστής. Πίστευε όμως σε κατηδίαν συζητήσεις αλλά και σε δημόσιες συζητήσεις, δεν είχε κανένα πρόβλημα να πει την άποψή του, ότι όλοι ήταν τα ίδια μπιπ. Πιστεύοντας ότι όλα τα κόμματα οδηγούν στα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Αντιπαθούσε τους κομμουνιστές και συγκεκριμένα τον Εαμελάς, τον οποίον είχε ζήσει, λόγω του γεγονός ότι είχε μάθει ότι άφησε ένα διοικητή του Ταγμάτων Ασφαλείας που ονομαζόταν Παπούλιας να δραπετεύσει, αφού τους δωροδόκησε. Θεωρούσε δηλαδή ότι η αριστερά ήταν πουλημένη. Κρατούσε αρνητική στάση απέναντι στην επιρροή της Αμερικής στην Ελλάδα. Είναι λεπτομέρειες που δεν τις γνωρίζουμε. Και μάλιστα είχε δηλώσει γι' αυτό.

πάλι τόσο κυμπάρης τραγουδιστής από τις πίστες του ελληνικού πενταγράμμου και τόσο ειλικρινής, σταράτος και μπεσαλής άνθρωπος. Ο Νότης Φακιανάκης, με τον οποίο είχαν μια πολύ καλή σχέση, έγραψε ένα τραγούδι αποχαιρετισμού για τον Στράτο Διονυσίου με τίτλο «Ο Στράτος». Σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Να είστε καλά, να έχετε χρόνια πολλά, μια καλή χρονιά και να ακούτε πάντα το μοναδικό πατριωτικό ραδιόφωνο της Ελλάδος, τον Mike FM. Καλό σας ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Επιστρέψαμε καθημερινά εδώ από τις 8 μέχρι τις 9. Μάχη στα σπορ, μάχη 99,8 στα FM. Είμαστε και σήμερα μαζί σε μια μουντιαλική μέρα, η οποία ξεκίνησε, τι να πούμε, από τα χαράματα, όταν η ακτή Ελεφαντοστού με το Κουαδόρα είχαν αναμετρηθεί. Η ακτή Ελεφαντοστού είναι αυτή η οποία επικράτησε με 1-0, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο οποίο οι Βοριανοί κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο φινάλε της αναμέτρησης. Αργότερα, σήμερα το πρωί, είχαμε τον αγώνα Σουηδία-Τινησία με ένα εξαιρετικό παιχνίδι από την πλευρά των Σκανδιναβών, οι οποίοι έδειξαν εξαιρετικά στοιχεία για το επιθετικό τους κρεσέντο, κυρίως με τον Ίσακ και τον Γιόκερες. Ένα παιχνίδι στο οποίο κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με το 5-1, δείχνοντας ότι θέλουν να κάνουν πορεία εφέτος στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Αυτή τη στιγμή, σε λίγο, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, η Ισπανία τα βρίσκει σκούρα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Μια Ισπανία η οποία ξεκίνησε ενοχελικά το παιχνίδι. Η ομάδα από το Κάπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι, περισσότερο έδινε έφαση στην άμυνά της στο πρώτο ημίχρονο και με τη μέθοδο των αντεπιθέσεων θέλησε να απειλήσει για κάποιο γκολ. Οι Ισπανοί μετά το 35 άρχισαν λίγο να βάζουν την μπάλα κάτω, να δημιουργούν αρκετές ευκαιρίες, χωρίς όμως να έρχεται το γκολ, με αποτέλεσμα να πάμε σε ένα 0-0 στο πρώτο ημίχρονο στον αγώνα Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Οι αναμετρήσεις για σήμερα το βράδυ, εννοούμε μέχρι τις 12, ολοκληρώνονται στις 10 με τον αγώνα του Βελγίου, που ανυπομονούμε να δούμε λίγο το Βέλγιο σε αυτό το τουρνουά. Είναι μια ομάδα η οποία έχει κάποιες προοπτικές, ναι μεν, αλλά απέναντι σε μια Αίγυπτο η οποία βασίζεται στην παλιά φλουρά της, στο Σαλάχ και τα άλλα παιδιά. Αυτά τα παιχνίδια είναι σήμερα μέχρι τις 12. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις, οι οποίες θα γίνουν τα ξημερώματα. Στην 1 η ώρα η Σαουδική Αραβία θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη. Ένα παιχνίδι το οποίο, θα περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε, και νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει στις 4 το παιχνίδι όπου το Ιράν θα κάνει τη δική του πρεμιέρα μέσα στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών και θα αντιμετωπίσει την Νέα Ζηλανδία. Ένα Ιράν το οποίο πέρασε αρκετά για να βρεθεί σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν εννοώ αγωνιστικά, αλλά για να βρεθεί εκεί, το πού θα προπονηθεί, το πώς θα προπονηθεί, με τις άδειες παραμονής, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον πόλεμο. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Αυτά για το Μουντιάλ, και θα ασχοληθούμε φυσικά και λίγο αργότερα και με αυτή την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη που λαμβάνει η χώρα στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, που μέχρι στιγμής δεν μας έχει κάνει περισσότερο σοφούς. Αν θέλουμε να σταθούμε σε κάποια πράγματα, εγώ στακόμαι καταρχάς στην απογοητευτική εμφάνιση της Βραζιλίας στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στο Μαρόκο. Ναι, μεν το Μαρόκο είναι μια ομάδα η οποία, ας μην ξεχνάμε, στην προηγούμενη διοργάνωση είχε βρεθεί στους 4 του κόσμου, αλλά εν πάση περιπτώσει περιμέναμε κάτι περισσότερο, να δούμε τη Βραζιλία περισσότερο ανταγωνιστική, κάτι το οποίο φυσικά δεν έγινε. Κατά τα άλλα, οι Γερμανοί δεν είχαν και δύσκολο έργο απέναντι στο Κουρακάο, κέρδισαν με 7-1. Έδειξαν μια ομάδα, η κλασική Γερμανία. Τρέχει πολύ, μαρκάρει πολύ, πιέζει πολύ, κάνει πολλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να την υποτιμήσεις αυτήν την ομάδα. Οι άλλες ομάδες πάνω κάτω είναι στα προβλεπόμενα και ας μην ξεχνάμε και κάτι, είναι ακόμα αρκετά νωρίς. Μην ξεχνάτε ότι το Μουντιάλ θα μας απασχολήσει για άλλες 35 περίπου μέρες. Και σίγουρα δεν μπορούμε να κρίνουμε από το πρώτο παιχνίδι μια ομάδα, πώς θα πάει, πού μπορεί να φτάσει κτλ. Και επίσης υπάρχει και το εξής, ότι υπάρχει και μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Από τη στιγμή που συμμετέχουν 64 χώρες, δεν ήρθε και το καλύτερο προϊόν ολόκληρου του κόσμου. Υπάρχουν αυτές οι ομάδες, αναμφίβολα, αλλά μεταξύ αυτών είναι και ομάδες οι οποίες εντός εισαγωγικών πέρασαν από το παράθυρο. Βλέπε, ας πούμε, Ζηλανδία, βλέπε Κουρακάο και ξέρω εγώ ποιες άλλες ομάδες, οι οποίες με άλλες προϋποθέσεις, δηλαδή με λιγότερες θέσεις, δεν υπήρχε περίπτωση να περάσουν ποτέ σε μια τελική φάση ενός Μουντιάλ. Αυτά. Έχουμε πολλά να πούμε όμως και ίσως θα πρέπει να τρέξουμε λίγο. Καταρχάς πάμε στο μπάσκετ, στο μπάσκετ που ανακοινώθηκε το τέλος εποχής με τον Εργκίν Αταμάν. Ήταν λίγο πολύ γνωστό και σας το είχαμε μεταφέρει εδώ και πολύ καιρό ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν θα προχωρούσε με τον Αταμάν σε περίπτωση που δεν ερχόταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όλα φυσικά είχαν ξεκινήσει από την Ευρωλίγκα, όταν ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βρεθεί στις τέσσερις ομάδες στο Final Four, το οποίο διοργανώθηκε στο σπίτι του, και έτσι δεν μπορούσε να διεκδικήσει αυτόν τον τίτλο, κάτι το οποίο το έκανε ο Ολυμπιακός και πήρε την κούπα μέσα στο ΟΑΚΑ. Τότε ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος προσπάθησε και σωστά έπραξε κατ' εμέ να κρατήσει χαμηλά τους τόνους. Ήταν κοινό μυστικό ότι το γυαλί είχε ραγίσει. Ήταν κοινό μυστικό ότι ο Παναθηναϊκός αναζητεί προπονητή εδώ και αρκετό καιρό στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά επειδή έχει πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Αταμάν, και φάνηκε αυτό και με το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε, θα σας πούμε λίγο αργότερα για αυτό το βίντεο, στον αποχαιρετισμό του Εργκίν Αταμάν, θέλησε να του δώσει μια τελευταία ίστατη ευκαιρία, μήπως και μπορούσε να πάρει την δική του εξιλέωση με την κατάχρηση του πρωταθλήματος, κάτι το οποίο δεν ήρθε. Έτσι λοιπόν φάνηκε ότι ο κύκλος του έκλεισε. Με αυτά τα δεδομένα, συγγνώμη, ήταν δεδομένο ότι θα προχωρούσαν να πάνε σε μια κοινή λύση συμβολαίου. Με αυτά τα δεδομένα ήρθε και το επίσημο αντίο. Ένα αντίο που ήρθε με ένα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Κίρν Αταμάν ανακοινώνουν μαζί την απόφασή τους να υποχαιρετήσουν ο ένας τον άλλον σε ένα εξαιρετικό κλίμα, με τον Αταμάν να λέει ότι πέρασα καταπληκτικά στην Αθήνα, είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια του Γιαννακόπουλου, χαρούμενος γιατί σε αυτά τα τρία χρόνια πήραμε τρία κύπελα, τέσσερις τίτλους, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και περισσότερους. Θέλω να βοηθήσω πάρα πολύ ακόμα και στη σχέση των δύο χωρών. Είμαι ικανοποιημένος που έχω φίλους στην Ελλάδα, όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού αλλά και πολλών άλλων ομάδων. Απ' την άλλη μεριά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε και αποκάλυψε ότι ήταν ένα όνειρο για τον ίδιο να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, κάτι το οποίο το είχε κάνει ο πατέρας του και ο θείος του μαζί. Και όταν η ομάδα ήταν τότε στη 17η θέση της Ευρωλίγκα, είχε σκεφτεί πριν από αρκετά χρόνια τι να κάνω για να φέρω τον κορυφαίο προπονητή, που δεν ήταν άλλος από τον Αταμάν. Στην αρχή τον έφερα εδώ για το τουρνουά το οποίο κάναμε με τον Παύλο, στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, μεταξύ Καλαμαριού και Ούζου. Κατάφερα και του πήρα τη μεγάλη απάντηση. Ήρθε εδώ, πήραμε πολλά, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει περισσότερα άμα δεν μας κυνηγούσε το σύστημα, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και στη συνέχεια αυτού του βίντεο οι δύο άντρες αγκαλιάζονται, δείχνοντας έτσι το κλίμα το οποίο υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών προκειμένου να έρθει το διαζύγιο. Αυτά έγιναν με την επίσημη έτσι εκδοχή του τέλους του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν τώρα στον Παναθηναϊκό δεν έκανε και λίγα, σε μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το βοήθησαν οι συνθήκες, οι διαιτησίες, οι παράγοντες, οι εξωγενείς κτλ. Πήρε πάντως την κούπα το 24 στο Βερολίνο. Εκείνη τη σεζόν τα πήρε όλα απέναντι στον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Έκανε το ντάμπλ. Γενικά έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, ένα κύπελο Ελλάδος, δύο κύπελα Ελλάδος και την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό το 23-24. Και συνεχίζοντας τώρα για την επόμενη μέρα, τώρα εδώ τα πράγματα αρχίζουν λίγο να περιπλέκονται. Περιπλέκονται με το ποια είναι η επόμενη μέρα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Λίγο πολύ είναι κοινό μυστικό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον ο μπασκετικός χάρτης της Ευρώπης στα θέματα των προπονητών. Δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές. Οι προπονητές οι διαθέσιμοι οι οποίοι διακινούνται εντός εισαγωγικών είναι λίγοι, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να είναι στην κορυφή. Τώρα εδώ υπάρχει μια ξεχωριστή περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, είναι ξεχωριστή περίπτωση Ζέλικο Μπράντοβιτς, καθώς ένας προπονητής που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας προπονητής που τον αγαπούν ιδιαίτερα οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Η συσχέση του με τον Παύλο Γιαννακόπουλο μάλλον συγγνώμη με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, δεν ήταν και καλύτερες δυνατές, αλλά έχουν εξομαλυνθεί τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν η πόρτα κάπου λίγο αρχίζει να ανοίγει. Υπάρχει η συνθήκη που ο Μπράντοβιτς θέλει να επιστρέψει για να δείξει ότι μπορούσε να προσφέρει περισσότερα στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός τον έχει ανάγκη γιατί αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο γιατρικό ώστε να μπορέσει να φέρει τη συσπήρωση, να δείξει ότι μπορεί να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα με έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται τίποτα για να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα, στις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού αλλά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι ιδανική επιλογή. Τώρα, πώς θα προχωρήσει, αν προχωρήσει ή όχι, αυτό θα το δείξει το εγγύς μέλλον, το οποίο όμως αναμένεται να είναι πολύ άμεσο. Και οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα πιθανότητα, ίσως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας το αργότερο, να ξεκαθαρίσει το θέμα με το προπονητή που θα αναλάβει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε φυσικά και με αυτό το ζήτημα. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Έχουμε την περίπτωση που έχει να κάνει την περίπτωση. Έχουμε την ανακοίνωση του Βασίλη Σπανούλη πλέον επίσημα στην ομάδα του Άρη. Χθες έγινε ένας πανικός στο αεροδρόμιο Μακεδονία με χιλιάδες φιλάθλους του Άρη κυριολεκτικά να βρίσκονται εκεί μέσα στη ζέστη, μέσα στο καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού, να περιμένουν για αρκετή ώρα τον Βασίλη Σπανούλη να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να τον υποδεχτούν, ρίχνοντας τα τείχη εντός εισαγωγικών του αεροδρομίου για να υποδεχτούν έναν άνθρωπο που θεωρούν ότι μπορεί να αλλάξει ξανά το ρου της ιστορίας του μπάσκετ του Άρη. Ο Άρης, αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, ο Άρης που έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων με τον Νίκο Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά, έχει φιλοδοξίες πλέον με τον Ρίτσαρ Σιάο να είναι αυτός ο οποίος χρηματοδοτεί πλέον την ομάδα. Οικονομικά, ο Άρης πλέον έχει γυρίσει σελίδα, έκλεισε τις παλιές του πληγές. Αγωνιστικά προσπάθησε φέτος να δείξει κάποια πράγματα, φτάνοντας σε ένα level που ήταν λογικό έτσι όπως στήθηκε η ομάδα και ουσιαστικά στην πρώτη σεζόν για τη νέα τάξη πραγμάτων. Τώρα θέλουν να ανεβάσουν τον πήχη, τώρα θέλουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να μπουν στην Ευρωλίγκα. Τι καλύτερο εισιτήριο από το να έχεις στον πάγκο σου έναν προπονητή, όχι επίπεδο Ευρωλίγκα, ο Σπανούλης αγωνίζεται σχεδόν στην Ευρωλίγκα τους καλύτερους προπονητές της διοργάνωσης και όχι μόνο. Απάντησε έτσι στο αντίπαλο δέος του ΠΑΟΚ που έφερε τον Τριγκέρι και φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο ανταγωνισμός εδώ θα είναι πολύ μεγάλος για το στήσιμο των δύο ομάδων, το ρόστερ το οποίο θα κάνουν, με το στόχο να είναι να φτάσουν ψηλά, να αρχίσουν να χτυπούν το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και από την άλλη πλευρά να χτυπήσουν δυνατά την πόρτα της Ευρωλίγκα. Τώρα, επιστρέφοντας στον Βασίλη Σπανούλη, σήμερα ήταν η επίσημη παρουσίασή του. Πραγματικά υπήρξε ένας χαμός στην αίθουσα τύπου από τους δημοσιογράφους με αρκετό κόσμο απ' έξω, τεράστιο ενδιαφέρον, όλα τα μέσα μετέφεραν τι υπόθηκε εκεί και γενικά ο Βασίλης Σπανούλης έδειξε και μία ακόμη φορά ότι είναι ένας προπονητής που ξέρει πολύ καλά πώς να διαχειρίζεται τέτοιες ομάδες όπως είναι ο Άρης. Οι απαντήσεις του, ο τρόπος, η φιλοσοφία του, όλα αυτά έδειξαν ότι έχει μεγάλη θέληση για να πετύχει κάτι δύσκολο. Και όπως είπε και ο ίδιος, του αρέσουν τα δύσκολα, είναι πρόκληση για αυτόν και θέλει να μπει σε μια διαδικασία τέτοια που να έχει την ευκαιρία ο Άρης να ξαναγίνει πρωταγωνιστής. Σε ένα περιβάλλον πολύ ζεστό για αυτόν, έχοντας καταρχάς μια κολόνα δίπλα του που είναι ο Νίκος Ζήσης, ο κουμπάρος του, ο μάνατζερ της εθνικής με τον οποίο συνεργάζεται και ο μάνατζερ πλέον της ομάδας του Άρη. Μάλλον ήταν μάνατζερ του Άρη, ο Σπανούλης βρήκε τον Ζήση και όχι ο Ζήσης το Σπανούλη. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστική και η διάλογη για το πώς οι δύο πλευρές ξεκίνησαν να σιγοψιθυρίζουν αν θα μπορέσει να έρθει στον Άρη, τι έγινε, τι μεσολάβησε, το ενδιαφέρον που υπήρχε και όλα αυτά. Ο Σπανούλης λοιπόν μετέφερε αρκετά πράγματα. Καταρχήν ξέκοψε τα μεγαλοπίβολα σχέδια για τη φετινή σεζόν με τον Άρη, με τη φημολογία να κάνει λόγο ότι θέλει τον Μπάντερ, θέλει τον Τζέιμς, θέλει παίχτες τέτοιου επίπεδου που κοστίζουν 1 και 2 και 3 και 4 εκατομμύρια ευρώ. Είπε παιδιά, εμείς πάμε να φέρουμε παίχτες, να δημιουργήσουμε ομάδα, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις Και όταν θα έρθει η ώρα, θα μπούμε και στη διαδικασία να αγοράσουμε τέτοιους ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή, ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε τον Άρη. Να τον ξαναφέρουμε ψηλά, να τον ξανακάνουμε ανταγωνιστικό. Και δεν έχει σημασία αν κερδίζουμε ή αν χάνουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε έναν Άρη, και αυτή είναι πολύ ωραία φιλοσοφία, που θα ανυπομονούν οι φίλαθλοι να το βλέπουν κάθε Σάββατο ή Κυριακή στο γήπεδο. Να τελειώνει το ένα μάτς και να περιμένουν να πάνε στο επόμενο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το πώς θέλει να φτιάξει την ομάδα ο Βασίλης Πανούλης. Πάμε όμως καλύτερα να ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας προπονητής για την νέα του παρουσία στον πάγκο του Άρη, τις σκέψεις του, τη φιλοσοφία του και τι περιμένει πλέον να πετύχει με την κυτρινό-μαύρη ομάδα.
1: Καταρχήν είναι πολύ ωραίο που βλέπω τόσο κόσμο εδώ πέρα σε μια τόσο μπασκετική ομάδα και με τόσο μπασκετικούς ανθρώπους. Για μένα, να ξεκινήσω από την υποδοχή του κόσμου. Πραγματικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν κάτι εντυπωσιακό. Αλλά, όπως είπα και κάπου χθες, ότι αυτή η υποδοχή δεν την εκλαμβάνω ως μόνο προς εμένα, αλλά ως προς την αρχή αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται από τον οργανισμό του Άρη. Πιστεύω ότι ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και αυτό δεν χρειάζεται το πω, εγώ το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και έχει και ενέπνευσε πάρα πολλές γενιές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου έδειξε η ιδιοκτησία και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο, ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Είμαι πολύ χαρούμενος εγώ που θα αποτελέσω κομμάτι αυτής της ομάδας, αυτής της νέας σελίδας, για να χτίσεις κάτι σε γερές βάσεις και που θα έχει διάρκεια. Χρειάζεσαι ανθρώπους δίπλα που έχουν τον ίδιο στόχο, τις ίδιες αξίες, τον ίδιο τρόπο σκέψης και θα πορευτούν μαζί σου με την ίδια διάθεση για ένα κοινό στόχο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και αυτό το έχω εδώ πέρα. Κυρίως με τον Νίκο και κυρίως για την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας. Δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, ούτε να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, όλοι μ' αρέσει να μιλάω με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Ξέρω πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ, γιατί είναι η ζωή μου, είναι το μικρόβιό μου, είναι αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν σου χαρίζεται τίποτα. Ξέρω ότι χρειάζεται να δουλέψεις πάρα πολύ, να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Και αυτό θέλω να έχουμε εμείς σε αυτήν την ομάδα. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις. Δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη. Κίνητρο υπάρχει και πλάνο και όραμα σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Εντάξει, τώρα όπως είπα και πριν, δεν μ' αρέσουν ούτε τα λόγια, ούτε τα τρόπαια, ούτε αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Όσοι με ξέρουν αν παίζω για την νίκη, για τα τρόπαια ή αν παίζω μόνο για να παίζουμε. Οι ομάδες μου και όταν ήμουν αθλητής και τώρα σαν προπονητής. Το να μιλάμε τώρα για τρόπαια πιστεύω δεν θα κάνει καλό σε όλους. Όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο ήρθα εδώ. Όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο χτίζεται αυτό το πράγμα. Προφανώς, αν δεν ήταν να χτιστεί κάτι, δεν θα υπήρχε και αυτή η υπέρβαση από την ιδιοκτησία για όλο αυτό που γίνεται. Οπότε, πιστεύω το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να μείνουμε ότι πρέπει να χτιστεί κάτι με συνέπεια, σε γερές βάσεις, να μην είναι ένα πυροτέχνημα και το οποίο θα κάνει τον κόσμο του Άρη περήφανο για αυτό που θα βλέπει. Και μετά με την ιδιοκτησία, κατάλαβα ότι γίνεται κάτι πολύ σοβαρό εδώ πέρα, ότι υπάρχει όραμα, υπάρχει πλάνο και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που με ιντριγκάρουν, μου αρέσουν τα δύσκολα και όταν μου δίνουν κίνητρο και δεν με φοβίζει τίποτα, γιατί είχα μια ερώτηση πριν να φοβάμαι ή να πιέζουμε, αλλά Ίσα-ίσα, το αντίθετο. Μένα μου δίνει κίνητρο. Δεν φοβάμαι ούτε να αποτύχω, ούτε να. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στο χαρακτήρα μου, το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Το μόνο που υπάρχει είναι κίνητρο και ότι να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε τους στόχους μας. Οπότε όλο αυτό συνεχίστηκε με τον Νίκο και με την διοκτησία. Συνέχεια μου ανέλυαν το πλάνο. Ώσπου κάποια στιγμή, χωρίς να έχουμε συμφωνήσει, αρχίσαμε να μιλάμε για παίχτες. Οπότε καλός αυτός εκεί, καλός αυτός εκεί, καλός αυτός, αλλά και οι δύο δεν ξέραμε, δεν λένε, γιατί δεν πίστευε κανένας ότι θα γίνει αυτό, αλλά μιλούσαμε γενικά ποιοι παίχτες σου αρέσουν, εμένα μου αρέσει αυτός, εσένας αρέσει αυτός. Μέχρι 5 ώρα το πρωί πιστεύω τον έχω ζητήσει συγγνώμη για τη γυναίκα του που τον έχω ξενυχτήσει παραπάνω από αυτό που ο Νίκος είναι πολύ προγραμματισμένος στον ύπνο του. Πρέπει να κοιμηθεί τις συγκεκριμένες ώρες, οπότε τώρα έχει μπει σε μια άλλη διαδικασία. Αλλά είναι κάτι ευχάριστο. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχω τεράστια εμπιστοσύνη και στον Νίκο Σταδά που μου λέει. Ξέρω ότι αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα πίστευε, δεν θα μου το έλεγε ποτέ, γιατί ξέρω πόσο σέβεται εμένα και την οικογένειά μου. Και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και στην ιδιοκτησία, που είναι πολύ φρέσκια, πολύ νέα, με μεγάλο κίνητρο, όραμα, διάθεση, μεράκι, να κάνουν και τα λάθη τους. Ποια ομάδα δεν ξεκίνησε να κάνει κάτι χωρίς λάθη? Υπάρχει κανένας άνθρωπος εδώ ανάμεσά μας που δεν κάνει λάθη? Το θέμα είναι να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να τα βελτιώνεις. Δεν υπάρχει κανένας τέλειος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμιά ομάδα που να πήρε κάτι στην ιστορία της χωρίς να χάσει, χωρίς να πονέσει, χωρίς να ξενυχτήσουν οι άνθρωποι της, να περάσουν δύσκολα. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολη ζωή. Όχι μόνο στον αθλητισμό, και στις ζωές μας. Χάνονται άνθρωποι, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει πόλεμος, υπάρχουν παντού δυσκολίες. Που πρέπει να βγεις νικητής από αυτές τις δυσκολίες. Οπότε πίστεψα σε όλο αυτό που έγινε, μου άρεσε όλο αυτό, μου έδωσε το κίνητρο και γι' αυτό και έγινε. Κοίτα, γενικά είμαι ένας προπονητής που προσαρμόζομαι. Δεν έχω ξεκάθαρες ιδέες, αλλά ανάλογα με τους παίχτες που έχω προσαρμόζομαι. Ανάλογα με τι έχω μπροστά μου προσαρμόζομαι. Σίγουρα πολλές φορές θες να πάρεις κάποιους παίχτες, άλλοι έρχονται, άλλοι δεν έρχονται, οπότε πρέπει να είσαι ευέλικτος και πρέπει να προσαρμόζεις το πλάνο σου. Σίγουρα κάτι με χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζει και τις τάσεις. Και χαρακτηρίζει και τις τάσεις εποχής. Είναι η αθλητικότητα, είναι οι παίχτες που παίζουν και στις δύο μεριές του γηπέδου, είναι η ομαδικότητα, είναι η νοοτροπία του νικητή και είναι μια ομάδα που θα παίζει με πολύ μεγάλη ενέργεια. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ εξελίσσεται, αλλάζει και πλέον οι ομάδες δεν παίζουν και συστήματα. Παίζουν απλώς ένα pick and roll και ανάλογα ότι παίξεις, διαβάζεις ή ένα πόστι. Βλέπουμε ότι πάει πάρα πολύ στην αθλητικότητα και λιγότερο στο IQ. Δηλαδή, πλέον, αν δεν είσαι αθλητής, δεν μπορεί να ακολουθήσει τις τάσεις του σημερινού μπάσκετ. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ έρχεται συνεχώς, έρχονται ρεθίσματα από την Αμερική, από το NBA, από ένα μπάσκετ με μεγάλο φυσικά, την αθλητικότητα, που σίγουρα, άμα το παντρέψεις και με IQ και με παιδιά που γνωρίζουν το μπάσκετ και έχουν εμπειρία, θα είναι κάτι πολύ ωραίο. Εμείς θέλουμε παίχτες οι οποίοι να έχουν μεγάλο πάθος, νοοτροπία νικητή και να καταλάβουν που έρχονται να παίξουν. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι ότι ο Άρης έχει μια πολύ δυναμική παρουσία από τον κόσμο που είναι διψασμένος και θέλουμε παιδιά να μπορούν να αντέξουν αυτή την πίεση και θέλουμε παιδιά τα οποία να τους αρέσει όλο αυτό το πράγμα και να παθιάζονται με αυτό και να βγάζουν τον καλύτερο τους σε αυτό, όχι να πιέζονται και να μην βγάζουν τον καλύτερο σε αυτό. Οπότε θέλουμε παίχτες με χαρακτήρα, παίχτες με προσωπικότητα, αλλά θέλουμε και νιάτα, θέλουμε και νέους παίχτες διψασμένους που έχουν κίνητρο να αποδείξουν ότι αξίζουν να είναι στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Βασίλης Σπανούλης. Κλείνουμε και αυτό το κεφάλαιο. Τώρα στο Μουντιάλ η Ισπανία τα βρίσκει σκούρα απέναντι στην ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου. Είμαστε περίπου στο 66 της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει. Η αλήθεια είναι ότι οι Ισπανοί πλέον αρχίζουν πιέζουν αρκετά την εστία του ακροτηρίου, του πράσινου ακροτηρίου, αλλά η άμυνα λειτουργεί αρκετά καλά με αποτέλεσμα να αρχίζουν πλέον να υπάρχει και ένας εκνευρισμός στους Ισπανούς προκειμένου να πετύχουν τον γκολ που θα τους βάλει μπροστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε break προκειμένου να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια του φετινού Μουντιάλ και γίνεται και στα δύο ημίχρονα. Είναι σαν ένα μικρό time out. Τώρα είναι χαρακτηριστική και η εικόνα που μεταφέρουν οι τηλεοπτικοί δέχτες με τους παίκτες όλους της Ισπανίας να είναι γύρω από τον προπονητή τους, ο οποίος τους μεταφέρει οδηγίες. Είναι πραγματικά ένα time out αυτό, και όχι περισσότερο για να βροσιστούν οι παίκτες. Εν πάση περιπτώσει, και έρχεται πλέον η ώρα του Γιαμάλ, προκειμένου να μπει και αυτό στην εντεκάδα της Ισπανίας. Ο Γιαμάλ, ο οποίος είχε θεματάκια τραυματισμού, προτιμήθηκε να μην χρησιμοποιηθεί, αλλά τώρα ο Λαμίν Γιαμάλ είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να δώσει βοήθεια στους συμπαίχτες του, ώστε να έρθει η νίκη για τους Ισπανούς, που αν μη τι άλλο, να θυμίσουμε, είναι και το πρώτο φαβορί σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες για την κατάκτηση του τροπαίου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο την... για τον Ολυμπιακό, δεν είπαμε, δεν σταθήκαμε, δεν προλάβαμε κιόλας να πούμε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε και το πρωτάθλημα μετά την Ευρωλίγκα, με τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να κερδίσει μέσα στο ΆΚΑ, σε ένα παιχνίδι, στο πέμπτο παιχνίδι, το οποίο ο Ολυμπιακός το έλεγχε απόλυτα. Ο Παναθηναϊκός πήγε να κάνει την ανατροπή, όταν ξύπνησε ήταν πλέον αργά. Τελικά η νίκη και η κατάκτηση του τίτλου πήγε στα ερυθρόλευκα χέρια, πανηγύρια και τα λοιπά. Ένας τελικός όμως, ο οποίος σημαδεύτηκε από τα όσα συνέβησαν καταρχάς στον αγωνιστικό χώρο, με τη συμπλοκή παιχτών των δύο ομάδων, με τον Jones, τον Αν, τον Grant και τους υπόλοιπους να πρωταγωνιστούν, και το δεύτερο μέρος ήρθε στη συνέχεια όταν, τελειώνοντας ο αγώνας, πήγαν στα αποδυτήρια. Εκεί υπήρξε δεύτερος γύρος, σαν πυγμαχικός αγώνας ήταν, μπουνιές κανονικά, με τους αστυνομικούς να μπαίνουν στη μέση. Οι αστυνομικοί μετά, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, πήγαν να ζητήσουν εξηγήσεις από τον Jones, μπήκαν μπροστά τα ΜΑΤ και εκεί είχαμε αντιπαραθέσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ένταση, μηνύσεις, εκατέρωθεν. Κάποια πράγματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με αυτά τα οποία θέλουμε να βλέπουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο από κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, της Ευρώπης και όχι μόνο. Τέλος πάντων, δεν θα καθίσουμε παραπάνω σε αυτά τα θέματα. Θα πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, που ο Ολυμπιακός πήρε δίκαια τη νίκη. Ήταν η ομάδα η οποία δεν είχε χάσει κανέναν αγώνα στην κανονική διάρκεια. Έχασε δύο φορές στα play-off από τον Παναθηναϊκό. Και η ομάδα η οποία είχε την μεγαλύτερη σταθερότητα. Τώρα, εάν η διαιτησία ήταν ευνόησε ή όχι τον Ολυμπιακό, είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα μπω κι εγώ σε αυτή τη συζήτηση, για να αρχίσουμε να φλεξάρουμε και να ιντριγκάρουμε τις δύο ομάδες. Σίγουρα λάθη γίνανε. Τώρα, περισσότερα μπορεί να γίνανε προς τη μια μεριά ή από την άλλη πλευρά. Σημασία έχει ότι αν είσαι μια καλή ομάδα, θα έρθει η ώρα που και τους διαιτητές θα μπορείς να κερδίζεις. Ο Παναθηναϊκός φέτος, η αλήθεια είναι, δεν ήταν έτσι όπως έπρεπε. Κάπου εκεί υπήρχε ένα θέμα με τις σχέσεις του Εργίν Αταμάν με τους παίχτες, οι παίχτες μεταξύ τους. Δεν ξέρω, δεν φαινόταν αυτό το δέσιμο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να μην έρχονται και τα αποτελέσματα. Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να μένει εκτός νυφώνω σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε εμείς όμως πρώτα τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Γιώργο Μπατζόκα, τι δήλωσε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό.
2: Ξέρετε ότι αν υπήρχε μία ομάδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που οτιδήποτε άλλο εκτός από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας θα θεωρείται αποτυχία, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ήταν ο Ολυμπιακός φέτος, ο φετινός Ολυμπιακός. Καμία Ρεάλ, κανένας Παναθηναϊκός, δεν θέλω να πω ότι οι ομάδες που είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός, επειδή είχαν συμβεί αυτά που είχαν συμβεί, είχαμε χάσει το Κάουνας με ένα buzzer beater, επειδή είχαμε πάλι 5 συνεχόμενα Final Four, επειδή είχαμε βγει 3 φορές τα τελευταία 4 χρόνια πρώτη στην κανονική περίοδο. Και όπως ξέρετε, τα Final Four είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, μια κατάσταση που οι συγκυρίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε τεράστια πίεση, εγώ προσωπικά που προσπάθησα να διαχειριστώ όλο το χρόνο και να μην τη μεταφέρω σε κανέναν άλλον, ούτε καν στην οικογένειά μου, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και άλλες χρονιές έχουμε κατακτήσει 3 τίτλους, νομίζω πριν 2-3 χρόνια. Είχαμε κατακτήσει τον Double στην Ελλάδα και μάλιστα και το Super Cup, αλλά προφανώς εννοείται ότι η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα που ήταν οι δύο πιο σημαντικοί στόχοι μας και το Super Cup, αν θέλετε, γιατί στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να υποτιμάς κανένα τίτλο, πιστοποιούν ότι αυτή έγινε μια πολύ συστηματική δουλειά, μια πολύ οργανωμένη δουλειά απέναντι σε πολύ μεγάλες αντικσότητες, σε τεράστιο ανταγωνισμό και συχνά σε μια ατμόσφαιρα που, όπως ξέρετε και έχει αναφερθεί από όλα τα μέσα, ήταν και τοξική. Έτσι λοιπόν, όπως τελειώνει η χρονιά, είμαστε ευχαριστημένοι, σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, παίξαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Μια από τις σημαντικότερες χρονιές στην ιστορία του Ολυμπιακού, αφού το λένε και οι πρόεδροι, έτσι πρέπει να είναι. Το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί όταν μιλάμε για τον ομαδικό αθλητισμό, μιλάμε για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν μαζί. Άρα λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας, προέδρων με προπονητή, προπονητή με το staff, το staff με, όλοι μαζί με τους παίκτες, όλοι γύρω-γύρω, φυσιογραφητές, γυμναστές, όλοι όσοι δουλεύουν για την ομάδα. Οι αφανείς και εμφανείς ήρωες έχουν μια ξεχωριστή ανθρώπινη σχέση που τους μας κρατάει ενωμένους. Έχουμε πει στο παρελθόν, οποιοσδήποτε προσπάθησε να διαταράξει αυτή την ενότητα, σε εισαγωγικά έφερε τον εαυτό του εκτός ομάδας, γιατί ο Ολυμπιακός, κατά την πεποίθηση των προέδρων αλλά και τη δική μου σύμφωνη γνώμη, είναι πάνω από όλους μας. Οπότε δουλεύουμε όλοι για τον Ολυμπιακό, γιατί θέλουμε να δούμε τον Ολυμπιακό να προχωράει. Οι προσωπικές μας βλέψεις, φιλοδοξίες, εγωισμοί προφανώς υπάρχουν στον ομαδικό αθλητισμό, αλλά σε αυτή την ομάδα πάντα είναι κάτω από το κοινό καλό. Ας μην κρυβόμαστε. Αυτό που άκουγα συνέχεια είναι ότι δηλώσεις του στυλ δεν θυμάμαι πώς ακριβώς, και μην μπερδεύεσαι, εμείς θα πάρουμε την Ευρωλίγκα κλπ. Τελικά την πήραμε εμείς. Άκουσα δηλώσεις του στυλ ότι από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, που τον σέβομαι πολύ, ότι το πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς.
0: Αυτά από την πλευρά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Μένουμε στον Ολυμπιακό, μένουμε στην επόμενη μέρα και πάμε λίγο να ακούσουμε τους ανθρώπους που χρηματοδοτούν αυτή την ομάδα. Οι οικονομικοί πυλώνες, τα αδέλφια Αγγελόπουλη, οι οποίοι με τη σειρά τους θέλησαν να τοποθετηθούν για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, αλλά και την κατάξυση φυσικά του πρωταθλήματος.
3: Όπως είπε ο coach, συνειδητοποιούμε σήμερα ότι είναι μια πενταετία με 5 Final Four, μία Ευρωλίγκα και 4 πρωταθλήματα Ελλάδος, για να πω τους μεγάλους τίτλους μόνο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν σταμάτησε και δεν σταματήσει ποτέ να παλεύει. Είμαστε ευτυχισμένοι, κάναμε τον κόσμο ευτυχισμένο. Είναι αυτά που ζήσαμε και στο Final Four, στο ΆΚΑ και εδώ σήμερα, είναι συγκλονιστικά. Σήμερα ήταν και το τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ με τη μορφή που το ξέρουμε. Από Δευτέρα ξεκινάνε εργασίες και όταν με το καλό μπούμε στο νέο ΣΕΦ θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
4: Καλησπέρα για μένα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα για το τεράστιο αυτό επίτευγμα. Νομίζω πως ο coach θα έχει καλύψει τα θέματα, αλλά την τελευταία πενταετία, το οποίο είναι σημαντική αυτή η πενταετία, είναι κομβική, είναι μετά το μέχρι τέλους. Έχουμε κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και νομίζω συνολικά 11 τίτλους. 12 τίτλους τελευταία πενταετία, το οποίο δείχνει ότι αμφισβήτητα είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα σε αυτό το διάστημα. Αν το πάμε λίγο μεγαλύτερη περίοδο, τα τελευταία 15 χρόνια νομίζω ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη ή από τις καλύτερες, δεν έχω τώρα πρόχειρα τα στατιστικά, αλλά με τις κατακτήσεις και με τις συμμετοχές στα Final Four νομίζω ότι είμαστε αναμφισβήτητα στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ενδεχομένως να είμαστε και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε είμαστε τρομακτικά περήφανοι και ευγνώμονες στην ομάδα για όλη αυτή την προσπάθεια και στο coach που έχει μπορέσει να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια να πετύχει αυτά τα αποτελέσματα μαζί με όλους τους παίκτες και όλο το staff και τους ανθρώπους. Νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει αυτή η ομάδα είναι πολύ μεγάλες. άλλες τις ξέρετε, άλλες όχι, αλλά είναι ίσως η πιο καλή πενταετία στην ιστορία του Ολυμπιακού και, για, και πιστεύω ότι η φετινή χρονιά είναι μάλλον η πιο πετυχημένη και η πιο σημαδιακή χρονιά στην ιστορία του Ολυμπιακού. Η Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ και το πρωτάθλημα το σημερινό απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ καλό, νομίζω με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του. Έχει ιδιαίτερη αξία όλο αυτό. Και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι πάρα πολλές ομάδες που παλεύουν με πολύ ψηλό μπάτζετ, με μεγάλες φιλοδοξίες. Το να έχουμε τερματίσει τρεις φορές σε αυτή την πενταετία που είπαμε στην πρώτη διάρκεια της κανονικής περίοδου είναι ένα πολύ μεγάλο επίδειγμα. Και το νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που, μπορέσαμε να δώσουμε αυτή τη τεράστια χαρά στον κόσμο του Ολυμπιακού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτό μας γεμίζει πάρα πολύ μεγάλη χαρά.

0: Λοιπόν, κλείσαμε και με τον Ολυμπιακό. Παραμένουμε λίγο στον αγώνα του Μουντιάλ. Ισπανία με πράσινο ακροτήρι είναι στο 0-0. Μπήκαμε πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης και ο Όλμο επιστρατεύεται παίρνοντας τη θέση του Τόρες για να μπορέσουν να βρουν πλέον λύσεις, να σκοράρουν, δημιουργούν ευκαιρίες οι Ισπανοί. Αλλά το πράσινο ακροτήρι αμήνεται πάρα πολύ καλά και έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Στο 80-81 βρισκόμαστε. Η μπάλα άλλαξε απόφαση. Τώρα εδώ ήταν μια διαμορφία που υπάρχει. Δόθηκε κόρνερ, αλλά εδώ πλέον υπάρχει η παρέμβαση VAR. Σε δύο περιπτώσεις του σημερινού αγώνα το κόρνερ που υπήρχε αναιρέθηκε και έτσι η μπάλα πήγε ξανά στην κατοχή των παιχτών του πράσινου ακροτηρίου. Λοιπόν, πάμε τώρα Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε αρκετά από τη συνέντευξη τύπου του Βασίλη Σπανούλη, αλλά η είδηση της ημέρας ίσως έρχεται από τον ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, καθώς εδώ έχουμε τέλος εποχής με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να τελειώνει τη συνεργασία του με την ομάδα του Δικεφάλου. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM μας δίνει περισσότερα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου βεβαίως σήμερα είχαμε δύο διαφορετικές εξελίξεις, μία στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ και μία στο μπάσκετ του Άρη. Στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ είχαμε την λύση της συνεργασίας του Δικεφάλου του Βορρά με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, κάτι που θα ανακοινωθεί επίσημα σε λίγη ώρα πιστεύω, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία θα ευχαριστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου για την προσφορά του και για την συμμετοχή του στην κατάξη τροπέων τα τελευταία χρόνια. Και θα αλλάξει σελίδα. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ αλλάζει σελίδα με τον ερχομό καινούργιου προπονητή, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουμε θα ανακοινωθεί το αργότερο τη Δετάρτη. Ίσως και αύριο Τρίτη, αλλά το αργότερο τη Δετάρτη. Είναι έτοιμος δηλαδή, συμφωνημένος ο προπονητής, εδώ και 15 μέρες περίπου, ο οποίος μελετάει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προπονητής, αφού οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά είχαν πάρει την απόφασή τους, είχαν συμφωνήσει με προπονητή. Δεν είναι κανένα από τα ονόματα τα οποία ακούγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν θα ρισκάρουμε την αναφορά κάποιου ονόματος. Θα περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία επαναλαμβάνω θα γίνει αύριο ή το αργότερο μεθαύριο. Εκτός από το θέμα προπονητή, ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει μέχρι την Κυριακή και άλλες δύο μεταγραφές, λένε οι πληροφορίες, παίκτες κλεισμένους. Ένας παίκτης την Πέμπτη και ένας παίκτης το αργότερο έως την Κυριακή, οι οποίοι θα είναι φυσιολογικά και στην πρώτη προπόνηση της ομάδας την προσεχή Δευτέρα στο γήπεδο της Νέας Μεσημβρίας, όπου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Εποχή λοιπόν και νέα εποχή λοιπόν στον ΠΑΟΚ χωρίς τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος φεύγει πετυχημένος από το Δικέφαλο του Βορρά με δύο πρωταθλήματα και τρία κύπελα και βέβαια ένας προπονητής ο οποίος χωρίς αμφισβήτηση και δύο κύπελα συγγνώμη, ένας προπονητής ο οποίος χωρίς αμφισβήτηση έχει γράψει τη δική του ιστορία στο Δικέφαλο του Βορρά. Συγγνώμη, διορθώνω και. Ναι, βέβαια, με δύο κύπελα, καλά το είπα. Τώρα, από εκεί πέρα, ήθελα να επισημάνω και κάτι ακόμη όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ότι ο Ιβάν Σαββίδης με την κίνηση αυτή την οποία κάνει, ουσιαστικά ακολουθεί αυτό που του λένε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, άλλαξε τα όλα. Αυτό του λένε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και του λέγανε τόσο καιρό. Αυτό κάνει ο Ιβάν Σαββίδης. Όπως γνωρίζουμε, κάνει αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο και κάνει αλλαγές σε επίκαιρες θέσεις με τον ερχομό του Μάτος στη θέση του αθλητικού διευθυντή και του Βιερίνια, του τεχνικού διευθυντή, αντί του Χρήστου Καρυπίδη, ο οποίος οδεύει προς τον Όφη. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την αλλαγή για τον προπονητή θα υπάρξει και ανακοίνωση για το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπου θα προσταθούν και νέα στελέχη. Αυτά όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Στον Άρη το ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, είναι 0 στην κυριολεξία. Στο μπάσκετ είναι 100, αν το πάμε από 0 έως 100. Με την ΚΑΕ Άρη, να ανακοινώνει σήμερα επισήμως τον Βασίλη Σπανούλη σε συνέντευξη τύπου και τον Ρίτσαρτ Τσιάο να μιλάει και για Ευρωλίγκα. Τον CEO της ΚΑΕ Άρης, τον κύριο Διακογιάννη, να λέει ότι θα αυξηθεί η χωρητικότητα του Αλεξανδρίου κατά 20% περίπου, δηλαδή άλλες 1.000 θέσεις, θα πάει σε 6.000 το Αλεξάνδριο. Θα φύγουν και τα δημοσιογραφικά από εκεί που είναι, θα πάνε πίσω από την μία μπασκέτα, θα γίνει και επέκταση των κερκίδων πίσω από τη μία μπασκέτα που δεν έχει κερκίδες στο Αλεξάνδριο. Θα πάει δηλαδή γύρω στις 6.000 η χωρητικότητα του γηπέδου. Θα ανακοινώσουν από αύριο και παίκτες. Έχουν κλείσει 5 καλαθοσφαιριστές. Και επίσης ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος είπε ότι στην αρχή ήταν πλάκα που κάναμε με τον Νίκο το Ζήση, αλλά συνέχεια έγινε σοβαρό το θέμα, γιατί είδα ότι οι άνθρωποι και κυρίως ο Ρίτσαρτ Τσιάο είναι διατεθειμένος και να επενδύσει σε μια ομάδα να γίνει καλή ομάδα, αλλά και να μας δώσει τη δυνατότητα σε 3 χρόνια να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που όλοι θέλουν και να επιστρέψει ο Άρης στο δρόμο των επιτυχιών και στην Ευρώπη, γιατί είναι μεγάλη ομάδα και μεγάλο όνομα. Τώρα από εκεί πέρα, Μάκη, όσον αφορά στον Ηρακλή, περιμένουμε τις τελευταίες εξελίξεις και τις μεταγραφές του Ηρακλή. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις. Είναι μια εβδομάδα εξελίξεων και ανακοινώσεων.
0: Σαφώς. Ωραία. Νίκο, αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς.

Αυτά όσο αφορά τον τη Θεσσαλονίκη, με τον Νίκο Μετρουλάκη να μας μεταφέρει τις εξελίξεις. Χαμός πραγματικά εδώ στον αγώνα της Ισπανίας με την ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου. Στο 87 της αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει. Οι Ισπανοί πιέζουν μεν, έχουν κάποιες τελικές, χωρίς όμως τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Τώρα πάνε σε ακόμα μια αλλαγή με τον Williams να μπαίνει και αυτός στην εντεκάδα στη θέση του Ροντρίγκο, προκειμένου έτσι να γίνει ακόμα πιο επιθετικό το σχήμα για να μπορέσουν οι Ήβηρες να πετύχουν κάποιο γκολ. Και από ό,τι φαίνεται δεν θέλει και πολύ για να πάμε έτσι στην, ας πούμε, πρώτη έκπληξη. Έκπληξη θα είναι αν δεν κερδίσει η Ισπανία, το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ, στην πρεμιέρα την ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου. Αλλά έχουμε ακόμα χρόνο, είναι μαζί με τις καθυστερήσεις σχεδόν 10 λεπτά. Να δούμε αν οι Ισπανοί θα μπορέσουν να πετύχουν κάποιο γκολ. Λοιπόν, τώρα σε αυτά που έλεγε ο Νίκος ο Πετρουλάκης λίγο νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, ήταν δεδομένο ότι θα πηγαίναν στην επόμενη μέρα αναφορικά με την κατάσταση στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Η ρήτρα που υπήρχε με το συμβόλαιό του ήταν αυτή η οποία δυσκόλεψε να βρεθεί λύση. Τελικά λύθηκε το θέμα. Ο ΠΑΟΚ ήθελε να το στείλει στην Al Sadd, γιατί και θα έπαιρνε πολλά χρήματα ο Λουτσέσκου, γύρω στα 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια, αλλά από την άλλη πλευρά και ο ΠΑΟΚ δεν θα πλήρωνε τη ρήτρα. Δεν το ήθελε ο Λουτσέσκου, τελικά βρέθηκε ο τρόπος να μείνει ελεύθερος χωρίς να καταβληθεί η ρήτρα, με αποτέλεσμα τελικά να κλείσει αυτό το κομμάτι και ο Λουτσέσκου να αποτελέσει παρελθόν για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση λειτουργήσε λίγο, θα έλεγα, πρόχειρα. Ήταν αρκετά προετοίμαστος, γιατί φαινόταν εδώ και αρκετό καιρό ότι το θέμα δεν προχωράει με τον Λουτσέσκου. Σαφώς έπρεπε να λυθεί το οικονομικό θέμα, αλλά έπρεπε να κοιτάξουν και για την επόμενη μέρα. Και τώρα έρχεται ο ΠΑΟΚ περίπου 5-6 μέρες πριν να ξεκινήσει επίσημα η σεζόν του, να είναι σε αναζήτηση προπονητή και ουσιαστικά να μπει και σε μια εκαθάριση του έμψυχου δυναμικού, γιατί από τη στιγμή που φεύγει ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ είναι αυτονόητο ότι θα φύγουν και άλλοι παίχτες, όχι πως ήταν δικά του παιδιά, αλλά ήταν παίχτες οι οποίοι τους ήθελε, συγκεκριμένους παίχτες που τους ήθελε ο Λουτσέσκου για την, έχοντας τη δική του φιλοσοφία. Άρα λοιπόν αναμένεται να αλλάξουν και αρκετά σχετικά με την αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών, αλλά και τους παίχτες που θα επιλεγούν να έρθουν στο γήπεδο της Τούμπας. Τα ονόματα, όπως είπε ο Νίκος, είναι αρκετά και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι κανένα από αυτά. Το συνηθίζουν αυτό στη διοίκηση του Ιβάν Σαββίδη, να προχωρούν έτσι, όχι την τελευταία στιγμή, να κρατούν τα στεγανά και να προχωρούν σε ανακοινώσεις για το νέο προπονητή όταν έρθει η ώρα. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες. Να πάμε λίγο να δούμε εδώ το Πράσινο Ακροτήρι παραλίγο να κάνει το 0-1 στο 90 της αναμέτρησης και πανηγύρια εκεί σε αυτή την προσπάθεια του Κέβιν στην αντεπίθεση που έγινε από τα αριστερά. Έπιασε ένα ωραίο σουτ, η μπάλα κατευθύνθηκε προς την εστία, εκεί όμως νομίζω ήταν, πρέπει να ήταν ο Γιαμάλ ο οποίος χτύπησε πάνω η μπάλα, κατέληξε κόρνερ. Με αποτέλεσμα τώρα να έχει την ευκαιρία η ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου να πετύχει να μπει ξανά μες στην μεγάλη περιοχή. Για να δούμε λίγο για αυτό το κόρνερ, έχει ενδιαφέρον. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά καλή, μπάλα όμως πάνω στον τερματοφύλακα της Ισπανίας, η οποία τώρα προσπαθεί να βγει σε μια αντεπίθεση. Να που αρχίζει να αποκτάει ρυθμό, ο Γιαμάλ τώρα θέλει να παίξει σε ανοιχτό χώρο. Κάνει μια δύσκολη τρίπλα, δεν μπόρεσε εκεί, η μπάλα κατέληξε στα καρέ της εστίας του πορτιέρο της Πράσινου Ακροτηρίου, του Κάμπο Βέρντε, με αποτέλεσμα έτσι να κρατήσει την μπάλα και να τελειώσει η ιστορία αυτής της αντεπίθεσης που πήγε να κάνει η ομάδα της Ισπανίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Κωστίνια συνεχίζει στην ομάδα της Brighton. Οι Γλάρι ανακοίνωσαν την απόκτηση του δεξιού μπακ που υπέγραψε συμβόλαιο για 5 χρόνια και αποτελεί πλέον επίσημα παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν, ο Κωστίνια συνεχίζει στην Premier League και στην Brighton.
Ένα άλλο θέμα τώρα το οποίο έχει ενδιαφέρον έχει να κάνει με την περίπτωση του Τσάπρα που από τη μία μεριά φερόταν να είναι κλεισμένος στον Παναθηναϊκό, αλλά οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έγινε πρόταση με 2 εκατομμύρια ευρώ προς τον Λεβαδιακό προκειμένου να καταλήξει τον Ολυμπιακό. Είναι μια σφήνα την οποία προσπάθησαν να κάνουν οι Πειραιώτες προκειμένου να πεφέρουν τον παίχτη στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Θα φανεί. Είναι ένας παίχτης πάντως για τον οποίο συζητούν πολύ στην ομάδα του Πειραιά και όχι μόνο. Στον Ολυμπιακό, για να συνεχίσουμε, προτάθηκε ακόμα ένας παίχτης. Είναι αρκετοί παίχτες που έχουν προταθεί και πρόκειται για τον Λεάντερ Ντεντόκερ. Ένας παίχτης που και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό. Αγωνίζεται στην Οβιέδο τα τελευταία 2 χρόνια και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Θέλει να τον φέρει, λένε πληροφορίες, στην Αθήνα, αλλά είναι μια περίπτωση η οποία δεν νομίζω να συγκεντρώνει και πολλές έτσι προϋποθέσεις ώστε να καταλήξει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Αντίθετα όμως, ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στην απόκτηση του Τζοέλ Ρόκα, κοιτώντας περίπτωση και την περίπτωση του Μαφέο. Όσον αφορά το Μαφέο, φαίνεται ο Ολυμπιακός να τα έχει βρει σε όλα με, με την ομάδα τη Μαγιόρκα και από εκεί και πέρα περιμένει να δει τι θα γίνει και με τις εξελίξεις με τον μάνατζέρ του. Με τον Ρόκα, ο οποίος απασχόλησε τον Ολυμπιακό, έχει μπει καλά στο παιχνίδι, έχει συμβόλαιο με την Τζιρόνα μέχρι το 2029, αλλά είναι μια περίπτωση την οποία στο λιμάνι θεωρούν ότι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να την προχωρήσουν αυτή την ιστορία για να τον αποκτήσουν. Αυτά όσο αφορά τον Ολυμπιακό, δεν έχουμε κάτι περισσότερο από αυτά. Σας είπαμε ούτως ή άλλως και τα μπασκετικά του Ολυμπιακού. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στο μπάσκετ ασφαλώς το θέμα που κυριαρχεί είναι το θέμα του Αταμάν, αλλά στο ποδόσφαιρο η περίπτωση του Κρίστιανσεν της Λέστερ είναι αυτή η οποία συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για τους πράσινους προκειμένου να αποκτηθεί και να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας. Ένας παίχτης που όπως λένε οι πληροφορίες έχει όλα τα συστατικά εκείνα τα οποία θέλει ο Νίστρουπ για να μπορέσει να χτίσει πάνω σε αυτόν. Στην Αγγλία λένε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη διαπραγματεύσεις και δεν αποκλείεται ακόμα και μέσα στην αυριανή ημέρα να τελειώσει η περίπτωσή του. Να θυμίσουμε ότι ο Νίστρουπ ζήτησε το συγκεκριμένο παίχτη γιατί το γνωρίζει αρκετά καλά και θεωρεί ότι μπορεί να βοηθήσει στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει με ένα φιλικό το οποίο θα πραγματοποιήσει με την Grasshoppers πριν τα προκριματικά να αποχαιρετήσει και την Λεωφόρο. Το παιχνίδι αυτό, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει την προετοιμασία 17 του μηνός, 22 θα πάει στην Ολλανδία όπου θα δώσει τουλάχιστον 2 φιλικά και αργότερα θα έρθει στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με την Grasshoppers. Με τον Παναθηναϊκό να έχει αρκετές περιπτώσεις τις οποίες ψάχνει για να ενισχύσει το ρόστερ του και μία από αυτές είναι και η περίπτωση του Βλαχοδήμου. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η περίπτωση. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω πώς μπορεί να προχωρήσει, αλλά είναι μια περίπτωση η οποία δεν νομίζω να συγκεντρώσει πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα έχουμε στο Μουντιάλ. Να, η πρώτη έκπληξη που ήρθε με το πράσινο κροτήρι να παίρνει σοπαλία 0-0 με την Ισπανία στην πρεμιέρα τη δική τους, με αποτέλεσμα να έρθει έτσι αυτή η διάκριση, η επιτυχία αν θέλετε για την ομάδα του Κάμπο Βέρντε. Με αυτή την προοπτική πλέον το Κάμπο Βέρντε μπαίνει δυνατά στο κυνήγι της πρόκρισης, για να θυμίσω ότι οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται απευθείας και σχεδόν η μισή τρίτη από κάθε όμιλο, οπότε με μια ισοπαλία που έχει και αν κερδίσει ένα παιχνίδι ακόμα και με ισοπαλία να φέρει,

0: σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η ΑΕΚ λοιπόν λέγαμε ότι έχει αυτόν τον στόχο να επεκτείνει το συμβόλαιο με τον Νίκολιτς. Με τον Πινέδα δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα όσο είναι σε εξέλιξη το Μουντιάλ. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που ο Πινέδα δεν θα αφήσει και έτσι εντυπωσιακές εικόνες από αυτό το Μουντιάλ. Καλά, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να αλλάξει κάτι στα επόμενα παιχνίδια. Αλλά αν δεν το κάνει, τότε γιατί όχι να μην συνεχίζει με την ομάδα της ΑΕΚ, εκτός και αν έρθει καμιά τρελή πρόκληση, πρόταση από ομάδα του MLS, κάτι το οποίο δεν θα αποτελέσει και έκπληξη. Τώρα, για δύο παίχτες της ΑΕΚ θα πάμε να ολοκληρώσουμε. Ο λόγος για τον Νίκλας Ελίασον και τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, οι οποίοι στην ΑΕΚ λίγο πολύ τους έχουν βγάλει για πώληση. Ο Λιμπάρτα θεωρεί ότι είναι δύο παίχτες που μπορούν να πουληθούν και να φέρουν και κάποια έσοδα στην ΑΕΚ, και θεωρεί ότι έχει λύσεις για να καλυφθούν οι δύο θέσεις. Η ΑΕΚ θέλει πάνω κάτω να πάρει τα χρήματα τα οποία είχε δώσει για τους δύο ποδοσφαιριστές. Εάν πάντως δεν αλλάξει κάτι, τότε θα παραμείνουν στο ρόστερ και θα συνεχίσουν και στην νέα σεζόν. Έτσι είναι τα πράγματα με την ΑΕΚ, κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η ιστορία. Κλείνω με μια μπασκετική είδηση την οποία δεν είχα μεταφέρει νωρίτερα. Ο Καλάθης έμεινε ελεύθερος από την Παρτιζάν, είναι στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του ΠΑΟΚ και να αποτελέσει το νέο παραγραφικό απόκτημα της ομάδας του Δικεφάλου. Κάπου εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτές στο τέλος και σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μάχη στα σπορ, μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα στο μικρόφωνο ήταν ο Μάικς Ιωαννίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Από εμάς να έχετε ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.
1: Μάχη 99,8 στα FM.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: και στους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Έχει το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολλοί πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ του οι δρομερών?
1: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ!
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι!
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6 αλλά και στο Radio Mahi 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά, μόλις πήγε και 7. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνύματα στο 69 07 4 83 4 8 και 4. Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 22 βαθμούς Κελσίου, κυρίως νεφελώδης ο ουρανός της πόλης, υγρασία στο 68% με 22 βαθμούς ξημερωνική η πρωτεύουσα, επίσης καθαρό ουρανό και υγρασία στο 63%. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένουμε, με αραιές νεφώσεις, κάποιες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Ενώ η θερμοκρασία, η μέγιστη βλέπω στους 35 βαθμούς Κελσίου. Άκρος καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού. Είναι η μέρα Τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο Στέλιο. Άλλη μια όμορφη μέρα ξεκινά, λέει. Με την άκρος, κάτσε να το πω αυτό τώρα, ερωτικο-σεξουαλικο-γοητευτική φωνή του Κωνσταντίνου Ερμέ και την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Ναι, διότι αυτή η φωνή που ακούτε. Θα μπορούσε να ακούγεται σε εκείνες τις γραμμές της κάποτε που ήταν τα 090, ξέρετε, θα θυμάστε. Πολλοί μπορεί να παίρνατε και τηλέφωνο και ερχόταν με το λογαριασμό σπανάκριβο στο σπίτι. Χρεώναν, κάτσε καλά, θυμάμαι που τα διαφημίζανε κάθε μέρα στην τηλεόραση. Θα μπορούσε η φωνή μου να κάνει. Γεια σου κύρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από την Κρήτη. Με 20 βαθμούς ξημερώνει η Κρήτη. Καλημερίζει τους απανταχού σαλιάριδες. Πω πω λέει σαλιά πρωί. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα, καλό πρωινό και καλά χιλιόμετρα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο στο Γρανίτι της Δράμας. Στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα. Στον Κωνσταντίνο από την Αστυπαλέα. Με τρολάρετε, έτσι. Με 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στην Μαρία που καλημερίζει όλη την πρωινή παρέα των Focus και Μάχη. Και το μήνυμα μου για σήμερα λέει Focus on your stocks and keep away from stocks. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα, καλημέρα στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης από την Βέρεια, καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό Τρίτης με υγεία. Καλημέρα στην Έρη. Καλημέρα στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες με 18 βαθμούς και 80% υγρασία. Ο Φίλιππας δίνει και αυτό στο παρόν σήμερα. Ο Κωνσταντίνος που στέλνει την καλημέρα. Μην ξεχάσει το χθεσινό. Μετά το διαφημιστικό θα το βάλουμε στο χθεσινό. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό που μου έστειλε. Να το ακούσει ο κόσμος. Να ακούει τα ωραία. Προς το παρόν, ας πάμε να ακούσει το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η μέρα μας σήμερα και να επανέλθουμε.

στους 35 βαθμούς θα αγγίξει και πάλι θερμοκρασία για σήμερα στον καιρό. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και συγκεκριμένα στα βόρεια. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά να μένουν αραιές νεφώσεις κατά τόπους και τα περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους στις μεσημερινές προς απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολική 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, πιθανότητα όμβρων. Θα έχουμε το μεσημέρι προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε σχεδόν αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή λοιπόν θα είναι η εξέλιξη του καιρού για σήμερα, μέρα Τρίτη, 16 του Ιούνιου. Έχουν κλείσει και τα σχολεία. Οι δημοσκοπήσεις τι λένε, θα κυβερνήσει ο Τσίπρας. Να βρει καμία. Στις 9,1 λέει μονάδες στη διαφορά Νουδού και Τσίπρα. Τρίτο το Πασόκ, τέταρτη καρδιά. Αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις. Όχι, ανησυχώ, πραγματικά ανησυχώ για να δω να κυβερνήσει ξανά ο ηγέτης, τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ ο Τσίπρας στην εκδήλωση είπε σε λίγες μέρες λέει γίναμε αντιπολίτευση με βάση τις δημοσκοπήσεις. Σκεφτείτε λέει τι θα γίνει σε μερικούς μήνες, θα γίνει με κυβέρνηση. Εντάξει, το να κάνεις όνειρα δεν κάνει. Το να τα φουσκώνουν οι δημοσκοπικές και αυτό εντάξει, δικό τους θέμα. Βέβαια δεν τις ελέγχει και κανένας. Καλημέρα στον Ηράκλειο από το Λάντσχουτ. Έχει όρεξη σήμερα η παρέα του Φόκους. Κάθε μέρα έχει όρεξη η παρέα του Φόκους, δεν είναι. Καλημέρα στον Πασχάλη. Καλημέρα στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών.

Μάλλον η Τρίτη είναι πιο δύσκολη από τη Δευτέρα, δεν ξέρω. Στο να ξυπνήσεις το πρωί. Γιατί ίσως τη Δευτέρα είσαι και λίγο ξεκούραστος, ρε παιδί μου, από το Σαββατοκύριακο. Αλλά η Τρίτη είναι λίγο περίεργη. Σήμερα γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 16 του Ιούνιου, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν. Σαν σήμερα το 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδος. Σαν σήμερα το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Pacific με 27 επιβαίνοντες, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο-Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ένας αεροπειρατής. Σαν σήμερα το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα η οποία ταξιδεύει στο διάστημα. Σαν σήμερα το 1976 μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος Apartheid. Η αστυνομία ανοίγει πύρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές και πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές. Ενώ σαν σήμερα το 1998 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους αλλά ευθέως την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1723 έρχεται στη ζωή ο Άνταμ Σμιθ, σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος, ο οποίος έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Σαν σήμερα το 1890 έρχεται στη ζωή ο Σταν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδόνιμο του Άρθουρ Στάνλι Τζέφερσον, Άγγλος κωμικός γνωστότερος για την ταινία «Χοντρός και λιγνός». Ενώ σαν σήμερα το 1952 έρχεται στη ζωή ο Γεώργιος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 2004 έως το 2012 και πρωθυπουργός από το 2009 έως το 2011. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1686 π.Χ. φεύγει από τη ζωή ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης Χαμουραμπί. Σαν σήμερα το 1958 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός ο οποίος εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό και θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. Ενώ τέλος σαν σήμερα το 1977 φεύγει από τη ζωή ο Βέρνερ φον Μπράουν, Γερμανός μηχανικός πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος.

0: όλο και κάτι θα βρούμε έτσι για να του ευχηθούμε χρόνια πολλά.
1: Διότι τα έργα δεν ανήκουν σε κανένα κόμματα. Υπηρέτης της πολιτών της κοινωνίας. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Όσο και δεν αρέσουν οι αλήθειες στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ας να πας στο διάλο.
1: Πούντι τώρα.
2: Και υποστήριξη για την αγρότητα. Για την αγρότηση.
1: Από σήμερα με τις εκλογές και, μετά τις εκλογές.
2: Αλλά οι κυβερνητικές γυναικολογίες έχουν δημιουργήσει κλίμα. Λέγεται ότι δεν θα υποθηκεύσει την προοπτική της χώρας στον βοβό μιας πρόσκαιρης κυβερνητικής δημοτικότητας.
1: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Τις κάλτσες.
2: Κάνουμε και εμείς τα σαρδά μας.
1: Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Μια κυβέρνηση με επιλογές που βάζει την τσέπη στο χέρι του οικογενειάρχη.
2: Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία.
0: Χρόνια πολλά ρε Γιώργα. Να κάτι τέτοια λείπουν από τη Βουλή ρε. Κάτι τέτοια λείπουν από τη Βουλή. Δεν είναι κρίμα αυτός ο άνθρωπος? Εγώ απορώ πως δεν πήρε την απόφαση να κάνει και αυτός κανένα κόμμα τώρα που είναι και της μόδας. Γιατί όχι, να κατέβει και ο Παπανδρέου. Τότε είχε κάνει το κηδισόθυμα με τώρα, γιατί δεν κάνει κανένα κόμμα. Βουλή χωρίς Παπανδρέου τόσα χρόνια. Ντροπής πράγματι.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, ποιες φορολογούνται και ποιες όχι τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Λαύρα των σφυλαίων στις φλόγες στο σύμβολο της Ουκρανίας, το μνημείο της UNESCO, πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Ανατολική Μεσόγειος, θετικό σήμα από τη Βεγγάζη για τη ζώνη. Στη συζήτηση χθες στην Αθήνα, ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Πολιτικό παρασκήνιο, η μεγάλη μάχη του Λεκανοπεδίου. Ο Λαύρος ξανά στον Κορυδαλό. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Γυναικοκτονίες κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα. 50χρονος αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Αυθαίρετα μεταβιβάσεις τέλος για τα ατακτοποίητα. Κόνιτσα κάηκαν στο κοντέινερ που ζούσαν από το 1996. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, συμφωνία και χειρίας με 5 αγκάθια. Μετά από 108 ημέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Για μόνιμους κατοίκους, οι όσους μετακομίζουν, στήριξη με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια στα Σέρβια Κοζάνης. Η ανακάλυψη με πομπούς καταγραφής ο Αρχέλων, ακολουθώντας το ταξίδι της θαλάσσιας χελώνας του Αιγαίου. Άριος Πάγος επέστρεψε στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό. Στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα. Εφημερίδα Καθημερινή επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Το σκεπτικό της απόθεσης. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Έρευνα στο πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας στα Εξάρτια. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση. Έρευνες για ύποπτες αγοραπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή. 6 αιώνες ελληνικής παρουσίας στην Πολωνία αναγνωρίστηκε ως μειονότητα. Βρετανία, φρένο στα social media των εφήβων. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κατασκευές, τρόφιμα, ποτά και τουρισμός. Με καθημερινές περιοδίες και αγωνιστικές πρωτοβουλίες κορυφώνεται η μάχη της απεργίας στις 24 του Ιούνιου. Είπα και Ιράν προς εύθραυστη συμφωνία κρίκο στην αλυσίδα των υπεραλιστικών ανταγωνισμών που οξύνονται στη Μέση Ανατολή και παγκόσμια. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό, οι λαοί θα νικήσουν. Είπα Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση κλιμακώνουν τα επικίνδυνα ρεσάλτα σε πλοία ρωσικών συμφερόντων. Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Δράση ανακοίνωση για τη σύνοδο κορυφής του G7. Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων καλεί σε πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις 23 και 25 Ιούνιου. Στρατευμένη αντιδράση για τα παράδεκτα κρούσματα κατάσχεσης του ριζοσπάστη. Εφημερίδα Κόντρα, ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακούει τη φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Καταγγέλουν την κυβερνητική αδιαφορία στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Σε λειτουργία η πλατφόρμα, την πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου ανακαινίζω 2026. Κόνιτσα τραγικό. Κόστανε τους για 4 αδέλφια, κάηκαν στο κοντέινερ που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Εφημερίδα των Συντακτών, Μέση Ανατολή. Συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τορπιλήσει τον deal του ανεξέλεγκτου Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έσω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμός στις αγορές. Επιφυλακτική λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Πανελλαδικές πτωτικές τάσεις της βάσης εισαγωγής. Αλέξης Τσίπρας από κοκκινιά. Στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών του αεροπλάνου. Πρωτογενής τομέας, συλλαλητήρια ξανά με άδειες τσέπες. Μουντιάλ, πρώτη έκπληξη. Θύμα η Ισπανία 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέο δημόσιο ράπισμα στο Μητσοτάκη από τον Πάνο Λασκαρίδη. Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Αυτό διαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας. Ακούς άδωνη καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική, παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω βλαβών, ελλείψεων ανταλλακτικών και προσωπικού. Οδηγίες, άνοιξε πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Απικία χρέους, προώρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ με ματωμένα πλεονάσματα. Υπογραφές της Ευρώ για με τη βούλα το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού. Εφημερίδα απογευματινή γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΣΑΟΣ. Η Αλεξία Εύερτ για το 3 εξαμαρτήν του Αντώνη Σαμαρά. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Ειρήνη με 4 αστερίσκους. Τα θολά σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, τα στενά του Ορμούζη, κυρώσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αλλά και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Γυναικοκτονία στη Δράμα, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Στις φλόγες Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο. Άριος Πάγος πίσω ξανά στη φυλακή από χθες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Εφημερίδα One Voice το κατάφερε και αυτό Γεωργιάδης, πληρώνουν από την τσέπη του τα ανταλλακτικά. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος κάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην One Voice για την κατάσταση των ασθενοφόρων. Ο Γιαννάκος καταγγέλει τις απειλές του Υπουργείου για ΕΔΕ. Αποκάλυψη τελειώνει ο Βασίλης Παπαθεοδόρου από το SDNA. Η υποχώρηση του πετρελαίου πιέζει Motor Oil και ΕΛΠΕ. Παρεμβάσει στο σενάριο, Αλέξανδρος Ρήγας καταγγέλει την ΕΡΤ για λογοκρισία. Χρηματιστήριο, η Morgan Stanley αναβαθμίζει τις μετοχές των τραπεζών. Άρθρο, η συνέντευξη της Αυταρέσκειας και η χώρα στα βράχια. Εφημερίδα Μανιφέστο, μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθεξήν. Καταπατητής, Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Πλούσιο βιογραφικός και βορειανοβάρτης παραυπουργείο δικαιοσύνης Μαξίμου, σύμφωνα με τον Κοντονή. Τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια, χειραγώγηση και εξόδωση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Άριος Πάγος. Επέστρεψε στη φυλακή αρχηγός της 17 Νοεμβρίου. Αρχιτρομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του. Σενάρια και φήμες, συμπόρευση Ανδρουλάκη με Κασελάκη με προξενήτρα την Τζάκρη. Game over για φάμελο, θέμα παρέτησης ετοιμάζεται να θέσει η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ. Εφημερίδα Political, φάκελος, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας. Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση. Έρευνα interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Φωτογραφικά ντοκουμένα των αστυνομικών για τη σύλληψη της συμμορίας που έκλεβε οχήματα στην Αττική. Η διάλογη της Μίζας από το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτά που μου είχες πει και 5.000 ευρώ θα στα δώσω. Εφημερίδα Εστία, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δείχνουν τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. 9 μονάδες, η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Προστή η εξαγωγή του Predator σε δικτατορίες. Αξίζει να διαβάσετε, 300 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν ως αντάλλαγμα για τη συμφωνία. 20 χρόνια στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Κίνας. Μία σχέση με προοπτική. Το Αιγαίο αποχαιρέτησε τον θρυλικό Σκοπελίτη. Εκδήλωση για τα Τέμπη με τον συνθέτη κύριο Καραμαλή. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, παγκόσμια οικονομία. Πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα. Ναυσιπλοεία, τέλη διέλευση και στον ορίζοντα από το Ιράν. Ανάλυση πότε και πόσο θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου. Αισιοδοξία, στήθηκε πάρτι στις αγορές. Ανωδικά χρηματιστήρια, χρυσός και ομόλογα. Χρηματιστήριο Αθήνας, ποιες μετοχές παίρνουν μέρισμα από την ειρήνη. Μπλοκ 10 Νότιο Ιόνιο, υποσχετική για δεύτερη γεώτρηση από τις Ευρών. Έκδοση στις αγορές με 7ετές ομόλογο 500 εκατομμυρίων ευρώ. Δημόσιες συμβάσεις, έμφαση στις οικονομικότερες προσφορές.
1: Focus FM 103,6.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6, είστε συντονισμένοι. Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, είναι Τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό. 69-074-83-484 το Viber, για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την μεγάλη αυτή ραδιοφωνική μας παρέα. Είχαμε ένα δραματικό περιστατικό στο Ναύπλιο, όπου έρχονται και σοβαρότατες καταγγελίες στην δημοσιότητα από το νοσοκομείο Ναυπλίου, καθότι είχαμε το θάνατο μιας 55χρονης νοσηλεύτριας εν ώρα υπηρεσίας, κάτι το οποίο διατυπώνει και ο πρόεδρος της ΠΟΗΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος. Η άτυχη γυναίκα κατέληξε χθες το απόγευμα ενώ εργαζόταν στα επίγοντα του νοσοκομείου. Εκείνη την ώρα κλήθηκε μαζί με μια ακόμη συνάδελφό της να διαχειριστεί τους τραυματίες ενός τροχαίου ατυχήματος μέσα σε ένα κλίμα το οποίο αποτελούταν από έντονη έτσι, πίεση, φωνές κτλ. Με βάση τα όσα υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, στο νοσοκομείο διακομίστηκαν συνολικά 5 τραυματίες Ρωμά, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί με σοβαρά τραύματα. Παρότι το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν βρισκόταν σε εφημερία, το προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα ούτως ώστε να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Οι δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες είχαν βάρδια, προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο χώρο βρίσκονταν δεκάδες συνοδοί των τραυματιών. Ξέρετε όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας Ρωμά χτυπάει, 100 πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Το υγειονομικό προσωπικό εννοείται ότι ανταποκρίθηκε και κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάσταση του παιδιού που ήταν αρκετά σοβαρά τραυματισμένο, το οποίο συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους, όπως λένε οι πληροφορίες. Ωστόσο, όπως καταγγέλει ο κύριος Γιαννακός, υπήρχε έντονη ένταση εκείνη την ώρα στο χώρο, που συνεχίστηκε με τους συνοδούς να φωνάζουν, να διαμαρτύρονται. Δεν ξέρω πόσοι έχετε δει τέτοιου είδους περιστατικά. Είναι συχνά αυτού του είδους τα περιστατικά από Ρωμά στα νοσοκομεία, όπου κατά τη διάρκεια της βάρδιας και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, αναμπουμπούλα που γινόταν, η 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς. Και βέβαια οι συνάδελφοί της, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες, αλλά και του ιατρικού προσωπικού να μπορέσουν να την επαναφέρουν, η γυναίκα δυστυχώς δεν κατάφερε να σωθεί. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα έτσι αγαπητή εργαζόμενη, η οποία υπηρέτησε πολλά χρόνια το δημόσιο σύστημα υγείας και, όπως σημειώσει η εκλειπούσα, είχε βιώσει πριν από 3 χρόνια μια μεγάλη προσωπική τραγωδία. Είχε χάσει το δικό της παιδί και μάλιστα η οικογένειά της είχε αποφασίσει τότε να διαθέσει στο νοσοκομείο Ναυπλίου ένα χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί στη μνήμη του παιδιού. Και βέβαια, με αφορμή το τραγικό αυτό συμβάν, η ΠΟΕΔΗΝ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των συνθήκων εργασίας στους υγειονομικούς, υπογραμμίζοντας την εξαιρετικά απαιτητική καθημερινότητα, την έντονη ψυχολογική πίεση την οποία δέχονται γιατροί και νοσηλευτές, ενώ δυστυχώς η είδηση του θανάτου της γυναίκας έχει προκαλέσει συγκίνηση και έκπληξη στην τοπική κοινωνία. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν και επίσημα από τις αρμόδιες ιατρικές διαδικασίες. Δηλαδή η γυναίκα πήγε στη δουλειά της και δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι της, γιατί επικρατούσε όλη αυτή η ένταση, γιατί και αυτό το πράγμα με την ευπαθή ομάδα που χρησιμοποιεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίς να πληρώνει τίποτα, χωρίς να φορολογείται, χωρίς τίποτα. Θα μου πεις, άνθρωποι είναι να μην έχουν πρόσβαση στην υγεία. Φυσικά δεν είπε κανένας το αντίθετο, αλλά το να συμβαίνουν συνεχώς τέτοιου είδους γεγονότα. Όχι το να πεθαίνουν νοσηλευτές, δεν μιλάω γι' αυτό, αλλά μου έχει τύχει πολλές φορές να είμαι σε κάποιο νοσοκομείο, ας πούμε, και να συμβαίνουν τα χίλια μύρια με την ομάδα αυτή των ανθρώπων. Και δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω, μην το πάρετε έτσι, δεν είμαι εναντίον κανενός ανθρώπου, έχω πει πολλές φορές ότι δεν είμαι ρατσιστής και δεν έχω πρόβλημα. Αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία μπορούν και όσοι είστε νοσηλευτές, νοσηλεύτριες και μας ακούτε αυτή τη στιγμή, εργάζεστε στο
δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ή να το διαψεύσετε αυτό το οποίο σας λέω, αν είναι ψευδές. Ότι δυστυχώς οι Ρωμά όταν επισκέπτονται το νοσοκομείο δημιουργούν σε πολλές περιπτώσεις προβλήματα. Προβλήματα στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, προβλήματα στους ασθενείς οι οποίοι περιμένουν ώρες για να μπουν να εξεταστούν και έχουν ήδη το υπάρχουν πρόβλημά τους, έχουν να αντιμετωπίσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτή την κατάσταση. Λυπηρό το ότι μια 55χρονη γυναίκα έφυγε εξαιτίας όλης αυτής της έντασης, και βέβαια αυτό δείχνει για ακόμη μια φορά τις άθλιες συνθήκες στις οποίες εργάζονται αυτοί που βρίσκονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και προσπαθούν με νύχια και με δόντια έτσι κάπως να το κρατήσουν ζωντανό και να συνεχίσει να υπάρχει. Για να μπορούμε να έχουμε την υγεία μας όσο μπορούμε να την έχουμε.

0: Εν τω μεταξύ ο φίλος μου Κωνσταντίνος μου έστειλε ένα βίντεο με τον Άδωνη. Θα σας το βάλω, ελπίζω να ακουστεί καλά, θα το βάλω από το κινητό μου. Το κινητό μου το έστειλε. Να δείτε πόσα κομματόσκυλα παίζει να υπάρχουν και πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι γλύφουν κυριολεκτικά τον Υπουργό Υγείας. Δεν καταλαβαίνω και το γιατί. Τη στιγμή που το Εθνικό Σύστημα Υγείας ολοένα και διαλύεται, τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά τα τραγικά περιστατικά, υπάρχει και αυτή η μερίδα των ανθρώπων.
1: Με τις ώρες, δηλαδή παλιότερα. Οι πισίνες, ξέρετε, τι γινόταν. Πήγαινε ο κόσμος, στυνόταν 12 η ώρα το βράδυ. Ξεκινούσε η εφημερία από τις 12 και τον έβλεπε γιατρός στις 9 το πρωί.
2: Είναι συγκρουσιακός.
1: Είναι πανέξυπνος.
0: Ακούω, ακούω τι λένε τώρα.
1: Φωτιά και να βγει αλόγητος.
3: Αλόγητος ο
1: Γιάννης.
0: Είναι άμεσος.
1: Γιατί είναι άμεσος. Έχει πολύ καλή ομάδα. Και λίγο τα θέματα. Τα θέματα υγεία, γιατί η υγεία είναι σκληρό. Το ΕΣΥ είναι σκληρό και παίρνει το βάρος όλης της χώρας. Έτσι, και ναι, έγινε μεγάλη δουλειά. Μειώθηκαν τα ράτσα, δεν έχει λύσει το πρόβλημα για τις εταιρείες. Τα νοσοκομεία είναι για τα βαριά περιστατικά. Δεν είναι για να βγαίνω για να πει εδώ στα παιδιατρικά και στον ενηλίκο. Για να πάνε τα λύκη ευκαιρία στους ηλικιωμένους της εφημερίας του λαϊκού στα ψυχιατρικά και όλα σχετικά. Εσύ κάνεις του λέω, τώρα ο Υπουργός με τις ανακαινήσεις μετά την περίοδο COVID που πρέπει να ξαναθυμίζουμε, το εσύ έβαζε και βάζει πλάτη. Αναβαθμίζεται καθημερινά, το περπατάει καθημερινά και θα πω και κάτι. Ναι, πολλοί μπορούν να πούν τα πάντα για τον άνθρωπο που γυριάζει. Είναι συνουσιακός και καλά κάνει. Είναι απόλυτος πολλά πράγματα και καλά κάνει. Είναι όμως αποτελεσματικός, εργασιομανής και
0: κάτι
1: πιο σημαντικό. Βαθιά ανθρώπινος.
4: Πρώτον, όσο αφορά τα γενικά, εκλογές θα γίνουν του χρόνου. Ο Μητσοτάκης είναι άνθρωπος θεσμικός, του αρέσει και είναι σωστό ότι του αρέσει ότι η κυβέρνησή του έφερε την Ελλάδα σε μια ομαλότητα και κανονικότητα.
0: Όπω Παναγία μου, τι ακούμε.
4: Είναι οι εκλογές να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Όμως, η αλήθεια ότι η στρατηγική μας και αυτό που πιστεύουμε να γίνει είναι να μην μιλάμε καθόλου για πιθανότητα δεύτερης εκλογής. Αν είναι λάθος και αντιδραματικό και λάθος. Άρα, εμείς πάμε σε μία εκλογική αναμέτρηση για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για μας εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Να μείνει στην κυβέρνηση.
4: Προβάλλουμε το κυβερνητικό μας έργο, το οποίο είναι πολύ, έχουμε κάνει πολλά πράγματα και πιστεύω στο τέλος θα πάνε καλά. Τώρα, όσον αφορά τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Για πες για τον Άδωνη.
4: Το εσύ, νομίζω ότι μόνο κάποιος πολύ κακεντρεχής δεν αναγνωρίζει τη διαφορά από πριν. Προχωράμε. Και ανακοινήσεις έχουμε κάνει και προλαμβάνω έχουμε κάνει και 1566 έχουμε κάνει και φάρμακα κατοίκων έχουμε κάνει και σαν αναμονές πηγαίνουμε καλύτερα.
0: Και τι δεν έχετε κάνει άλλο.
4: Έχουμε κάνει πάρα πολλά μέχρι του χρόνου. Το ΕΣΥ θα κάνει άλματα με τις εθνικές εκλογές. Θα είναι όλα ηλεκτρονικά. Θα μπαίνει στο νοσοκομείο, θα σας έρχεται με mail όλη η διάγνωση του γιατρού. Και έχουμε φοβερά πράγματα.
0: Φοβερά πράγματα. Θα σας έρχεται με email η διάγνωση του γιατρού. Θα κάνει άλματα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τέτοιο γλύψιμο σε υπουργό, ρε παιδί μου. Όπω Παναγία μου, γλώσσα παντόφλα από πάνω μέχρι κάτω. Ελπίζω να μην χρειαστεί να κάνουμε εμείς κανένα άλμα, Άδωνη, από κανένα παράθυρο εκεί σε κανένα νοσοκομείο. Ρωτήστε λίγο τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στα νοσοκομεία, τους πραγματικά εργαζόμενους, όχι αυτούς οι οποίοι είναι πάνω στα γραφεία τους και τα λοιπά και δεν τρέχει τίποτα. Τους φτάνει, Άδωνη, ακούσαμε. Τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες περιστατικά. Που πηγαίνει ο άλλος να πιάσει δουλειά, ας πούμε, ένας νοσηλευτής το πρωί, γυρνάει το μεσημέρι να πάει στο σπίτι του και μετά από 8 ώρες ξαναπάει να κάνει βραδινή βάρδια. Αυτά εδώ τα ξέρετε, κύριε Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη. Δεν τα ξέρετε, δεν σας τα έχουν πει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εξουθενωμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, νοσοκομεία. Πόσο νοσοκομεία είχε κλείσει το 2013-2014, κάπου εκεί. Πόσο νοσοκομεία είχε κλείσει τότε. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο που τα νοσοκομεία δεν είχαν κουβέρτες, δεν είχαν φάρμακα, δεν είχαν γιατρούς, χαμός γινόταν. Γιατί τώρα θα μου πεις είναι καλύτερα. Τώρα τουλάχιστον κομμάτια να γίνει έχουν φάρμακα. Αλλά δεν είναι κατάσταση αυτή. Να πας να περιμένεις να εξεταστείς ώρες ατέλειωτες εκεί, κάνω 8ωρο στην ουρά, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Μέχρι να τα δει ο γιατρός. Άστα να πάνε. Αλλά κατά τα άλλα όλα το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτουργεί άρτια. Είναι εξαιρετικό. Και εμείς μπορούμε να γλύφουμε τον κύριο Άδων Γεωργιάδη για όλα αυτά τα καλά τα οποία μας έχει προσφέρει. Ειλικρινά αναρωτιέμαι, όταν ο κόσμος βγαίνει και σας λέει τα παράπονά του στην ουσία, τις ανησυχίες του, τις θέσεις του, γιατί δεν τους ακούτε? Γιατί δεν τους ακούτε πραγματικά? Γιατί για να βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι να λένε κάτι, συνεπάγεται ότι αυτό που λένε συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί οι υγειονομικοί, είτε είναι γιατροί, είτε είναι νοσηλευτικό προσωπικό και τα λοιπά, που βγαίνουν κάθε φορά που ο Άδωνης επισκέπτεται ένα νοσοκομείο και τον κράζουν, δεν νομίζω να είναι κουμουνιστάς. Λες να είναι κουμουνιστές όλοι αυτοί? Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, αλλά δεν τους ακούει κανένας. Ανακαινίζουμε, λέει, τα νοσοκομεία. Ανακαινίζεται μια πτέρυγα εκεί πέρα από τις 10 που μπορεί να έχει ένα νοσοκομείο. Και τα υπόλοιπα είναι για το ανάθεμα. Εν τω μεταξύ, πόσα ανακαινισμένα υποτίθεται νοσοκομεία είναι τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε γιατί ανακαινήσεις μιλάμε. Αλλά γενικότερα, με τα χρήματα τα οποία πληρώνει ο φορολογουμένος πολίτης, θα έπρεπε να έχει ένα άρτιο εθνικό σύστημα υγείας. Ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα. Γιατί πληρώνουμε πανάκριβα για να υπάρχει το ΕΣΥ. Αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε. Και δυστυχώς δεν αντιδρούμε πάνω σε αυτό. Και όταν έρχεται η ώρα να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό το τέρας που λέγεται Εθνικό Σύστημα Υγείας, τότε αρχίζουμε και βρίζουμε, φωνάζουμε, πολλές φορές τα βάζουμε με τους γιατρούς. Θα μου πεις, οι γιατροί δεν φταίνε. Αλλά πάνω στον πανικό σου εκείνη την ώρα, όταν έχεις τον άνθρωπό σου να υποφέρει, κάποιος πρέπει να την πληρώσει, και δυστυχώς την πληρώνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν φταίνε. Αλλά εκείνη την ώρα ψάχνεις να βρεις κάπου να ξεσπάσεις. Όχι ότι είναι σωστό, έτσι. Δεν είναι, εννοείται ότι δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Το σωστό θα ήταν να λειτουργεί άρτια το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το σωστό θα ήταν να υπήρχε ένας αριθμός νοσηλευτών, γιατρών, οι οποίοι να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα εκατοντάδες περιστατικά τα οποία μπορεί να φτάνουν καθημερινά σε μια εφημερία. Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα νοσοκομεία. Θα έπρεπε να είναι καλύτερα εξοπλισμένα. Θα έπρεπε να μην γίνεται αυτό το χάλι. Τριτοκοσμικές εικόνες της εφημερίας. Πραγματικά τριτοκοσμικές εικόνες.

αβέτρητο. Κοσμικές εικόνες δεν υπάρχουν μόνο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπάρχουν παντού. Τα εργασιακά στην Ελλάδα είναι άστο. Τα εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχουν. Ατέλειωτες ώρες εργασίας για πολλούς, ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι δουλεύουν σεζόν, τώρα που έχει ξεκινήσει και η τουριστική περίοδος. Χωρίς ρεπό, χωρίς άδειες, χωρίς ξεκούραση. Πηγαίνουν τα παιδιά για να βγάλουν ένα μεροκάματο, να μαζέψουν κανένα φράγκο και τους πίνουν το αίμα κυριολεκτικά και κανείς δεν τους ελέγχει εκεί πέρα. Συνθήκες άθλιες. Πολλές φορές τα ένσημα κλεμμένα. Δηλωμένοι άλλες ώρες, παραπάνω ώρες να δουλεύουν. Λιγότερα ένσημα από τις ημέρες εργασίας. Μιλάμε τώρα για παράνοια, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να ελέγξει. Και κάποιοι κονομάνε τρελά φράγκα μέσα στο καλοκαίρι. Και ο εργαζόμενος πάρει 1200, 1300, 1500 ευρώ για να δουλεύεις 2-8 ώρα την ημέρα, 7 στα 7 χωρίς ξεκούραση. Να τρως ένα φαγητό άθλιο που άμα το δώσεις στα αδέσποτα τα σκυλιά δεν θα το φάνε. Να κοιμάσαι σε ένα δωμάτιο μαζί με άλλους 15. Μιλάμε συνθήκες, δεν υπάρχει. Ευτυχώς δεν είναι όλοι έτσι. Εντάξει, εννοείται αυτό το πράγμα. Πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά οι περισσότεροι δυστυχώς είναι σε αυτό το mood. Να εκμεταλλευτούμε τον εργαζόμενο, άμα θέλει να σηκωθεί να φύγει, ούτως ή άλλως θα βρούμε άλλον. Αναλώσιμος είναι. Γιατί δυστυχώς έτσι μας βλέπουν ως αναλώσιμους. Οπότε ναι. Και τη στιγμή που εδώ πέρα στην Ελλάδα έλεγχοι δεν υπάρχουν, για τη στιγμή που εδώ πέρα στην Ελλάδα οι εργοδότες κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό πουθενά και σε κανέναν, τα αποτελέσματα θα είναι αυτά. Εργασιακός μεσαίων. Μετά κάθονται και κλαίγονται. Γιατί δεν έρχονται οι νέοι να δουλέψουν σεζόν? Γιατί να έρθουν πραγματικά? Δηλαδή, και υπάρχουν και πολλοί γονείς που λένε ότι κοίταξε να δεις παιδί μου, κάτσε εδώ πέρα, προτιμώ να σε δώσω εγώ 5 φράγκα να περάσεις το καλοκαίρι σου, κάποιοι οποίοι έχουν την δυνατότητα να το κάνουν, παρά να πας εκεί πέρα να σε σακατέψουνε και να πάρεις 3,60. Και κάτσε βρες εδώ κάτι. Υπάρχουν και αυτοί οι γονείς, ναι. Και όχι, δεν το θεωρώ λάθος, γιατί ο καθένας για το παιδί του θέλει το καλύτερο, εννοείται. Και πόσο μάλλον αν αυτό το παιδί είναι και σπουδαγμένο. Ή πόσα παιδιά είναι αυτά οι οποίοι έχουν σπουδάσει τουριστικά επαγγέλματα. Γιατί το αγαπούν αυτό που κάνουν. Γιατί τους αρέσει. Κι όμως πηγαίνουν και τους πίνουν το αίμα. Και μετά όλη η αγάπη αυτή για το συγκεκριμένο επάγγελμα πάει περίπατο. Γίνεται μαρτύριο πραγματικά. Και δεν εκτιμούν ότι, ξέρεις τι, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τη δουλειά αυτή και θα έρθει εδώ πέρα να δουλέψει, εάν του προσφέρω κάτι παραπάνω, θα μου προσφέρει πολλά περισσότερα, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπουμε έτσι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό, γιατί ο Έλληνας, κακά τα ψέματα, και το έχω ακούσει από πολλούς φίλους που είναι στο εξωτερικό, ο Έλληνας όταν είναι στο εξωτερικό και ανοίγει μια επιχείρηση, δεν ξέρω γιατί γίνεται τόσο καθήκη, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και παίρνει, ας πούμε, άλλους Έλληνες και το εκμεταλλεύει, τους εκμεταλλεύει. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Το έχει στο αίμα του Έλληνας αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη και όχι μόνο, οι οποίες οι εργαζόμενοι τους δουλεύουν τετραήμερο, δουλεύουν εφτάωρο και είναι πιο αποδοτικοί σε σχέση με την Ελλάδα που οι εργαζόμενοι δουλεύουν πενθήμερο, εξαήμερο, πολλές φορές 7 στα 7 και 13 ώρα, 14 ώρα. Ατέλειωτες υπερορίες. Γιατί όταν κουράζεσαι ψυχικά και σωματικά, αλλά και το ψυχικό κομμάτι παίζει μεγάλο ρόλο, δεν αποδίδει. Όταν είσαι ξεκούραστος όμως, και το μυαλό λειτουργεί καλύτερα και το σώμα μπορεί να ανταποκριθεί και περισσότερο παραγωγικός μπορείς να γίνεις. Αλλά εδώ στην Ελλάδα αυτά δεν υπάρχουν. Εδώ πέρα στην Ελλάδα θέλουν να είμαστε σύγχρονοι σκλάβοι, σύγχρονοι δούλοι. Δουλεύτε εσείς με όποιον τρόπο για να οικονομάμε εμείς. Το μεγαλύτερο μέρος των εργοδοτών στην Ελλάδα είναι κουπούκια, δεν σέβονται τίποτα. Μπαγλαμάδες εντελώς. Πεις και τίποτα, σου δείξει την πόρτα εξόδου, σου πει άμα θέλεις φύγει. Σε πρόσωπα βιογραφικά έχω εγώ στο γραφείο μου. Να τα βάλεις στο ψυγείο τα βιογραφικά, από πάνω από το ψυγείο, όχι μέσα. Για να μην τα χάσεις γι' αυτό.

μιλάς για, τι είναι, τι δουλειά, για αποθηκάριο. Λέμε το. Εκτός από αποθηκάριος, μπορεί να γίνεις ταυτόχρονα και οδηγός, μπορεί να γίνεις και ο καθαριστής του μαγαζιού, μπορεί να κάνεις και χίλιες δυο άλλες εργασίες, οι οποίες δεν είναι μέσα στη σύμβασή σου εννοείται, αλλά θα σε βάλουν να τις κάνεις, γιατί μπορούν.

αυτά είναι σκληρή πραγματικότητα η οποία συμβαίνει εδώ πέρα στη χώρα. Μια σκληρή πραγματικότητα την οποία κανείς δεν θέλησε να κοιτάξει μέχρι στιγμής κατάματα και να πει ότι κάτσε ρε εσύ, τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά βέβαια, για να μπορέσει να συμβεί αυτό το πράγμα, για να κοιτάξει κάποιος την πραγματικότητα κατάματα και να πει ότι κάτσε να βάλουμε ένα φρένο σε όλο αυτό, πρέπει ο ίδιος του να έχει εργαστεί. Πρέπει να ξέρει τι σημαίνει εργασία. Πρέπει να ξέρει πώς νιώθει ο άλλος ο οποίος καταπιέζεται από έναν εργοδότη ο οποίος θέλει όλο και περισσότερα, αλλά ο εργαζόμενος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει λόγω κούρασης και ψυχικής αλλά και σωματικής. Αλλά τώρα όταν ο άλλος είναι γόνος πλούσιας οικογένειας, πού να καταλάβει τον άλλο που θα σηκωθεί από τις 6 ώρα το χάραμα, να πάει να πιάσει δουλειά στο εργοστάσιο στις 7, να σχολάσει στις 7 το βράδυ σε πολλές εκ των περιπτώσεων για να πάρει 1000 ευρώ. Τι να καταλάβουν τώρα αυτοί και τι να τους πεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:58. Σε λίγο θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, αλλά και σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά πριν πάμε, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή πολλοί μπορεί να νοικιάσετε κάποιο αυτοκίνητο για να πάτε είτε διακοπές είτε να έρθετε από το εξωτερικό στην Ελλάδα, η εταιρεία Digicar σας έχει τη λύση. Η Digicar δραστηριοποιείται στον χώρο του Rent-A-Car και του Leasing και προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης είτε για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά και τη βιώσιμη κινητικότητα. Διαθέτει έναν στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση. Και βέβαια η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία εύνης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.digicar.gr και να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Εμάς μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι είμαστε το μόνο ραδιόφωνο πανελλαδικά το οποίο έχει τόσο στενή σχέση με τα social media για να μπορείτε να μαθαίνετε πρώτοι και να πάσω ώρα και στιγμή οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Επίσης μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr και μας ακούτε και μέσα από το Focus FM αλλά και από την εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο. Δελτίο ειδήσεων από τη Δέσποινα Μποτίτση, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ο λίγο πάλι πίσω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε, καλημέρα σας, 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο μάχης τους 99,8 στα FM. Είναι η μέρα Τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Σερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να μηνυματιστούμε. Και έλεγα για τα εργασιακά προηγουμένως και για το πώς είναι η κατάσταση εδώ πέρα στην Ελλάδα και τα λοιπά. Θέλω να σας βάλω να ακούσετε κάτι. Είναι μια κοπέλα 29 ετών η οποία περιγράφει με απόλυτη ειλικρίνεια την πραγματικότητα την οποία βιώνουν χιλιάδες νέοι εδώ πέρα στην Ελλάδα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κοπέλα αυτή εργάζεται με πλήρη απασχόληση, ζει μόνη της στην πόλη των Ιωαννίνων, δεν ζει στη Θεσσαλονίκη, δεν ζει στην Αθήνα που θεωρούνται από τις ακριβές πόλεις, ζει στα Ιωάννινα. Και παρά το γεγονός ότι δουλεύει καθημερινά, δεν μπορεί να καλύψει αξιοπρεπώς ακόμη και τις βασικές της ανάγκες. Το κόστος ζωής, τα ενίκια, οι λογαριασμοί πραγματικά απορροφούν σχεδόν ολόκληρο το εισόδημα της κοπέλας, αφήνοντάς της ελάχιστα έως μηδαμινά χρήματα για να μπορέσει να περάσει το μήνα. Η μαρτυρία αυτή της κοπέλας δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Είναι η εικόνα μιας ολόκληρης γενιάς η οποία μπορεί να έχει σπουδάσει, μπορεί να έχει τελειώσει κάποια σχολή και τα λοιπά, εργάζεται, αγωνίζεται και παρόλα αυτά δυστυχώς με τα βίας μπορεί να επιβιώσει. Είναι μια γενιά η οποία βλέπει τα όνειρά της, τις σπουδές τις οποίες έχει κάνει, τα σχέδια που έκανε για το μέλλον να μπαίνουν κυριολεκτικά στο περιθώριο μπροστά σε μια καθημερινή μάχη για να μπορέσουν να έχουν έστω τα αυτονόητα.
1: Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα απολύτως πραγματικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί νέοι σήμερα, κύριοι. Είμαι 21 ετών, εργάζομαι με πλήρη απασχόληση και κατοικώ μόνιμο στα Γιάννανα. Ο μηνιαίος μου μισθός ανέρχεται σε 920 μεικτά. Δηλαδή, αυτό αντιστοιχεί σε 775 ευρώ καθαρά. Ευτυχώς που η remote εργασία μου δίνει και ένα επίδομα της εργασίας, το οποίο ανέρχεται στα 20 ευρώ και καταλήγει ο μισθός μου να είναι 795 ευρώ. Τα βασικά μηνιαία μου έξοδα, όπως είδατε και στο μήνυμα, είναι το ενίκιο μου να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ για ένα άτομο τονίζω, για τα απολύτως βασικά, είναι στα 200 ευρώ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στα 75 και η σύνδεση δικτύου που μου είναι απαραίτητη για την εργασία μου στα 30. Το νερό, αμεληταίος λογαριασμός αλλά υπάρχει, είναι 20 ευρώ. Και τα κοινόχρηστά μου, τώρα το καλοκαίρι τουλάχιστον, είναι 10 ευρώ. Το χειμώνα για θέρμανση ανέρχεται στα 100 και στα 200. Τον σύνολο των παραπάνω εξόδων που αναφέρω αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 735 ευρώ, αφήνοντάς μου μόνο 60 ευρώ διαθέσιμο υπόλοιπο για τον υπόλοιπο μήνα. Εγώ το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι έχω σταματήσει τις σπουδές μου. Κατάφερα να περάσω νοσηλευτική και χρειάστηκε να σταματήσω να σπουδάζω πριν από 3 μήνες γιατί οι γονείς μου δεν μπορούσαν να με συντηρήσουν πλέον.
0: Η κοπέλα παράτησε τις σπουδές της γιατί δεν μπορούσαν οι γονείς της να τη συντηρήσουν. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι σκληρή πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουν εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες νέοι άνθρωποι εδώ πέρα στη χώρα. Νέοι άνθρωποι οι οποίοι άλλοι θέλησαν να σπουδάσουν και δυστυχώς διέκοψαν τις σπουδές τους γιατί δεν μπορούσαν οι γονείς τους να συνεχίσουν να πληρώνουν άλλο ένα νοικοκυριό. Κάποιοι άλλοι τελείωσαν τις σπουδές τους και περίμεναν ότι θα βρουν μια δουλειά η οποία θα τους αποφέρει τόσα χρήματα ούτως ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν την ζωή τους, να υλοποιήσουν κάποια από τα όνειρά τους και βλέπουν ότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορείς να υλοποιήσεις τα όνειρά σου. Στην Ελλάδα δουλεύεις για να σου τα παίρνουν άλλοι. Δουλεύεις μόνο και μόνο για να επιβιώνεις. Μόνο και μόνο για να υπάρχεις, τίποτα άλλο. Δεν ζούμε, απλά υπάρχουμε. Έχουμε μπει σε μία μηχανή η οποία είναι μηχανή παραγωγής χρήματος για τους άλλους. Εμείς είμαστε ένα γρανάζι. Ο καθένας από εμάς είναι ένα γρανάζι μέσα σε αυτή τη μηχανή παραγωγής χρήματος. Και δουλεύουμε πραγματικά για να πληρώνουμε λογαριασμούς, για να πληρώνουμε ενίκια, για να πληρώνουμε φόρους, για να πληρώνουμε το σούπερ μάρκετ. Αυτά. Αυτά. Δεν μπορείς να υλοποιήσεις τίποτα. Ο νέος εν έτη 2026, ο οποίος τώρα ξεκινάει να κάνει τα πρώτα του βήματα για να βρει μια εργασία, έρχεται αντιμέτωπος με όλη αυτή την κατάσταση και πέφτει από τα σύννεφα, γιατί αλλιώς είναι να τα βλέπεις στην τηλεόραση και αλλιώς είναι να μπαίνεις στη διαδικασία να το ζήσεις όλο αυτό το θρίλερ, γιατί περί θρίλερ πρόκειται. Να πηγαίνεις για εργασία, να δουλεύεις αδιάκοπα και να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Να λες ότι θα πληρώσω το λογαριασμό μου, θα πληρώσω το... Και γι' αυτό πολλοί νέοι δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από τους γονείς τους. Δεν φταίνε τα νέα τα παιδιά. Φταίνε οι καταστάσεις οι οποίες τους έχουν φέρει πρωτετελεσμένων γεγονότων, δυστυχώς. Όταν ο βασικός μισθός εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στα 740-750 ευρώ και πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης για αυτό το πράγμα και λέει ότι θα τον κάνουμε στα 810 και όχι στα 950 τα μεικτά. Και αυτό δεν μπορώ. Να μιλάτε, κύριε, με καθαρά νούμερο, όχι με μεικτά. Χαίστηκε ο εργαζόμενος πόσα θα του κρατήσετε. Ο εργαζόμενος τον ενδιαφέρει πόσα θα βάλει στο σπίτι του. Πόσα θα του μείνουνε μετά από τα όσα του κλέβετε, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Οπότε, κύριε Μητσοτάκη και κύριοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά, όταν βγαίνετε και μιλάτε για μισθούς, να μιλάτε με καθαρά νούμερα, όχι με μεικτά. Να λέτε ότι ξέρετε τι, 810 ευρώ θα βάλετε στην τσέπη. 810 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, έτσι. Και οι νέοι άνθρωποι τα όνειρά τους καταραίουν. Άλλος είχε όνειρο, ας πούμε, να νοικιάσει ένα διαμερισματάκι, να μείνει μόνος του, να κάνει λίγο τη ζωή του, να τη διαμορφώσει όπως εκείνο θέλει. Τι πιο όμορφο από αυτό το πράγμα, έτσι, να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου, να εργάζεσαι και να λες, ρε παιδί μου, ότι μπορώ να κάνω και πέντε πράγματα, μπορώ να έχω το σπίτι μου. Οι περισσότεροι νέοι δεν μπορούν να το υλοποιήσουν αυτό το όνειρο. Ή κάποιοι μπορεί να ονειρεύονται να κάνουν κάποια ταξίδια, γιατί άλλοι μόνο αν είσαι νέος άνθρωπος και δεν κάνεις και ταξίδια, δεν ζήσεις και πράγματα. Πάνε και αυτά περίπατο. Δυστυχώς δεν μπορούν, γιατί σου λέει ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω πλέον. Τραγικό, ειλικρινά τραγικό, να διαλύουν τα όνειρα των νέων παιδιών. Και εσείς που πάτε και τους ψηφίζετε, τα δικά σας τα παιδιά διαλύουν. Τις ζωές των παιδιών σας διαλύουν.

0: Αλλά δυστυχώς έτσι θέλει το σύστημα. Θέλει να φεύγουν τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και να έρχονται οι άλλοι, οι λαθρομετανάστες εδώ πέρα προς αντικατάσταση των παιδιών τα οποία έφυγαν. Νομίζετε έτσι θα το αφήσουν? Εν τω μεταξύ άκουγα συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη. Έλεγε 1,2 εκατομμύρια είσοδοι επί ΣΥΡΙΖΑ των ανοιχτών συνόρων. Ενώ λέει τώρα έχουμε 183.000 παράνομες αφήξεις τα 6 χρόνια λέει της Νέας Δημοκρατίας. Τι, μόνο το είναι. Μόνο 183.000 είναι. Σοβαρά τώρα, συνέχεια έρχονται. Συνέχεια έρχονται. Για πάντε, Θανούλη, κάνε μια βόλτα λίγο εκεί πέρα στην Κρήτη να δεις τι γίνεται. Μίλα λίγο με τους κατοίκους να δεις τι συχτήρισμα έχεις να ακούσεις. Έχουν αγανακτήσει οι άνθρωποι εκεί πέρα στην Κρήτη. Και δεν κατάλαβα τι πάνε να πει 1 εκατομμύριο είσοδοι επί ΣΥΡΙΖΑ, 183.000 τα χρόνια. Κανένας. Κανένας. Δεν έχουν καμία δουλειά να βρίσκονται μέσα στον ελλαδικό χώρο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν παράνομα, βίασαν, παραβίασαν τα σύνορά μας, μπήκανε μέσα στη χώρα και αντί να τους στείλετε πίσω, τους κρατάτε εδώ πέρα. Και συνεχίζουν οι ροές, πραγματικά συνεχίζουν. Και ο κύριος Πλεύρης τι λέει?
1: Πρέπει να καταλάβουν ξεκάθαρα, οι εποχές που εμφανίζονταν κάποιοι γραφειοκράτες, είτε από τις Βρυξέλλες είτε από τον ΟΗΕ, και υποδείκνυαν πώς θα χειριστεί η Ελλάδα το μεταναστευτικό, ναι, με κυβέρνηση με Κυριάκο Μητσοτάκη έχει τελειώσει. Έχουν αλλάξει εποχές.
0: Εννοείται, έχουν αλλάξει εποχές. Και ξέρουν ότι με κυβέρνηση Μητσοτάκη θα καταρρεύσουμε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να μας δίνουν οδηγίες αυτοί. Όχι, γιατί και αυτοί δεν είναι υπέρ της Ελλάδος, έτσι. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είμαστε στο σωστό δρόμο για να διαλύσουμε τη χώρα.
1: Οι ΜΚΟ θα προσαρμοστούν στις νομοθεσίες.
0: Όχι, αδερφέ μου, Πλεύρη. Οι ΜΚΟ να μην προσαρμοστούν σε καμία νομοθεσία. Οι ΜΚΟ θα πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικά, να δούμε τι γίνεται με τα οικονομικά των ΜΚΟ, ποιοι κρύβονται από πίσω και πού πηγαίνουν τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία δίνονται κάθε χρόνο στις ΜΚΟ. Και δεν θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν, θα έπρεπε να κλείσουν όλες.
1: Τα κυρίαρχα κράτη-μέλη θέλουν έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, θέλουν απελάσεις και οι εισηγητές του ΟΗΕ πρέπει να καταλάβουν ότι η επιθυμία των λαών είναι αυτή. Οπότε...
0: Και η επιθυμία των Ελλήνων είναι αυτή. Να δούμε απελάσεις. Να τους δούμε όλους αυτούς να σηκώνονται, να φεύγουν, που έχουν κατακλείσει το κέντρο της Θεσσαλονίκης, που έχουν κατακλείσει το κέντρο της Αθήνας, που δημιουργούν προβλήματα καθημερινά. Αλλά δεν βλέπουμε να κάνετε κάτι τέτοιο εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κάθε φορά που οι εισηγητές του ΟΗΕ εκφράζουν ανησυχία για την νομοθεσία μου, είμαι περήφανος για την νομοθεσία μου.
0: Άκου να δεις τώρα τι λέει, έτσι είναι, και σαν υπουργός υγείας ήταν υπερήφανος.
1: Όσο περισσότερο ενοχλείται η διεθνής αμνηστία.
0: Εν τω μεταξύ, χτυπάει και το χέρι του την ώρα που μιλάει, με έχει σπάσει τα νεύρα.
1: Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, οι εισηγητές του ΟΗΕ για τη μεταναστευτική μας πολιτική είναι παράσημο για τη μεταναστευτική μας πολιτική και αυτή τη μεταναστευτική πολιτική θα συνεχίζουμε να κάνουμε.
0: Καταλαβαίνετε δηλαδή τι εννοεί ο κύριος Πλεύρης όταν λέει ότι αυτή τη μεταναστευτική πολιτική θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θα γεμίσει η χώρα λαθρομετανάστες. Η λύση είναι μία, κύριε Πλεύρη, μία είναι η λύση. Κλείνεις διαπαντός τα σύνορα σε οποιονδήποτε θέλει να έρθει παράνομα στη χώρα. Όποιος βλέπεις να έρχεται, ναι, πάνε μάζεψέ τον, να δεν αντιλέγω. Δεν σου λέω να τον πνίξεις, δεν σου λέω να τον σκοτώσεις, άνθρωποι είναι. Και μετά γύρνα τον πίσω. Να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί ξέρεις τι, Θάνο μου, όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα διαφημίζουν τη χώρα μας, τις χώρες τους, σαν έναν οικονομικό παράδεισο. Όπου θα έρθουν εδώ πέρα, θα έχουν επιδόματα, θα τα έχουν όλα τζάμπα, θα τους έχουμε στα όπα-όπα. Και γι' αυτό έρχονται και περισσότεροι. Εάν όμως κλείσουμε τα σύνορά μας και αν αρχίσουμε να τους διώχνουμε όλους από τη χώρα, τότε το πράγμα θα αλλάζει. Τότε ο άλλος, το έλεγα και χθες, ο άλλος δεν θα κάτσει να δώσει τα ωραία του τα λεφτάκια για να έρθει σε μια χώρα η οποία θα τον γυρίσει πάλι πίσω. Αλλά πού εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν πατάτε πόδι. Η κυβέρνηση είναι, αντί να είναι με το μέρος των Ελλήνων, είναι με το μέρος του εχθρού. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρώτη φορά στα χρονικά έχει γίνει. Δεν θυμάμαι ποτέ να το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Η κυβέρνηση πραγματικά αντί να είναι με το μέρος του λαού, να είναι με τους ξένους. Να είναι με τους λαθρομετανάστες, να είναι με τους ολιγάρχες, να είναι με οποιονδήποτε άλλο εκτός από το λαό. Και τέτοιο δούλεμα, τέτοια κοροϊδία δεν έχουμε ξαναφάει από πολιτικούς. Μία με τον Τσίπρα και μία με αυτούς τώρα. Τώρα που είπα Τσίπρα, α, κάτσε κάπου έχω ηχητικό, μιλάει για τα φαν πάλι ο Τσίπρας. Πού είναι το αγόρι, πού είναι. Κάθε τον βρω τώρα εδώ. Να το αγόρι. Και τι λέει, για τα, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και τα λοιπά. Ξαναρχίσαμε.
2: Δεύτερο, η δεύτερη παρέμβαση.
0: Θα πνιγείς σιγά.
2: Που καταθέσαμε, που πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Για πες.
2: Έχει να κάνει με το ζήτημα της στέγης.
0: Καταλάβατε.
2: Των κόκκινων δανείων και της στεγαστικής κρίσης.
0: Τι θα κάνετε.
2: Είπαμε ότι δεν μπορεί. Τα λέω πολύ απλά για να είμαι σύντομος. Δεν μπορεί να έρχονται τα fans
0: δεν
2: και
0: μπορεί.
2: Να αγοράζουν ένα δάνειο στο 20%, στο 30% της αξίας και να ζητάνε μετά από τον δανειολήπτη να τους δώσει πίσω το 80, το 90, το 100%. Και αν δεν το δίνει, να το βγάλει σε πληστηριασμό.
0: Έχεις δίκιο, Αλέξη μου.
2: Εμείς λοιπόν, με ένα σχέδιο που έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός δημόσιου φορέα κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων, αλλά.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο θα το κάνετε αυτό, δεν ξέρω, δεν το διευκρίνησες.
2: Και ακίνητης περιουσίας, αναξιοποίητης ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, θα σκοπεύουμε να πάρουμε τα δάνεια από τα funds
0: και να,
2: και
0: τα
2: να
0: βάλετε.
2: Διαπραγματευτεί αυτός ο φορέας, ο δημόσιος φορέας, με έναν τον κάθε δανειολήπτη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να το αγοράσει κοντά στην τιμή που αγόρασα τα funds και βεβαίως.
0: Αλλά να βγάλουμε κάτι για τα funds.
2: Μακροχρόνιο. Μακρύ χρόνο αποπληρωμής, χαμηλότοκα δάνει.
0: Ούτε να το πεις δεν μπορείς, αγόρι μου. Σαρδάμ κάνεις, άσε το να πάει στο διάλο. Θυμάστε που φώναζε κάποια στιγμή κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, το θυμάστε αυτό το πράγμα? Ή μόνο εγώ τα θυμάμαι, ή τα έβλεπα στον ύπνο μου εγώ εκείνη τη χρονική περίοδο, δεν ξέρω. Και μετά, μερικούς μήνες μετά ψήφιζε στη Βουλή την παράδοση των δανείων στα φαντς. Για την εξυγίανση τάχα μου δίθεν των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια. Και τώρα τον ακούμε να προτείνει δημόσιο φορέα διαπραγμάτευσης, δηλαδή την απόλυτη στάση πληρωμών για όλη τη χώρα. Και ποιος θα πληρώσει το δάνειο αν περιμένει να το κουρέψει το κράτος? Κανένα. Το θέμα είναι τι. Εσύ, Αλέξη, ειλικρινά, αφού εσύ τα ψήφισες τα φαν. Εσύ τα άφερες. Με δικό σου νόμο έγιναν αυτά τα πράγματα. Το πρόβλημα όμως ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη. Εκεί είναι το ζητούμενο, ότι ο Έλληνας ξεχνάει πολύ εύκολα. Ξεχνάει ποιοι του πήρανε το σπίτι, ξεχνάει ποιοι ψηφίσανε νόμους για όλα αυτά τα φάντα οποία ήρθαν και του κλέψανε στην ουσία το σπίτι. Τι ωραία πράγματα, Και τώρα βγαίνει σαν άλλο σωτήρας. Λες και είναι άλλος, ρε παιδί μου, λες και δεν ήταν ο Τσίπρας του 2015, είναι ο Τσίπρας του 26 και λέει ότι θα σας σώσουμε, λέει, από τα φαν τα οποία εμείς ψηφίσαμε για να σας πάρουν το σπίτι. Τρέλανε τους, λέει. Όχι, καλά κάνει, εντάξει, το παλικάρι καλά κάνει. Βρίσκει και τα κάνει πραγματικά, δηλαδή εφόσον ξέρει τι χάπατα είμαστε, σου λέει θα πατήσω και πέρα πάνω. Όλοι οι πολιτικοί οι οποίοι έχουν διατελέσει κυβερνητική και αυτό σκέφτεται. Σου λέει εντάξει, τόσα τους έχουμε κάνει. Κανείς δεν αντέδρασε, ρουθούνι δεν άνοιξε. Α, το ξανακάνουμε, ρε παιδί μου, γιατί όχι? Δοκιμασμένη συνταγή. Ο Έλληνας τον αρέσει να ακούει ωραία ψέματα. Όχι, στο αίμα του, ρε παιδί μου. Αυτά εδώ πέρα δεν τα βλέπουνε. Τα κανάλια και τα μέσα και τα λοιπά. Όχι. Ασχολούνται από την Παρασκευή με τον Βελόπουλο. Ασχολούνται με το ότι δεν ψήφισε την κλίση του Δημητριάδη για να καταθέσει. Άρα παιδιά, αρχικά το να κληθεί ο Δημητριάδης να καταθέσει χωρίς να υπάρχουν νέα στοιχεία είναι δώρον άδωρον, έτσι. Ο Ντίλιαν έπρεπε να κληθεί να καταθέσει, όχι ο Δημητριάδης. Και αυτό το λέει και ο κύριος Κεσές, ο οποίος είναι δικηγόρος των θυμάτων του Predator, ο οποίος το είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει λόγος στη δεδομένη στιγμή να κληθεί ο Δημητριάδης να καταθέσει. Ο δικηγόρος των θυμάτων από το Predator. Και πάμε να τον ακούσουμε λίγο. Μίλησε στην εκπομπή Καθαρής Κουβέντας και το είπε αυτό.
3: Κύριε Κεσέ, επειδή αναφέρεσαι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εύστοχα κάποιοι μας ρωτούν και μας μεταφέρουν αυτό το ερώτημα, γιατί δεν έχει κληθεί από κάποια κόμματα ο κύριος Δημητριάδης?
4: Νομίζω ότι στην παρούσα φάση το κρίσιμο δεν είναι να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης.
0: Άρα.
4: Ο κύριος Δημητριάδης και όταν κληθεί.
3: Θα αναφερθείτε στον κύριο Ντίλιαν.
4: Εγώ θα αναφερθώ στον κύριο Ντίλιαν. Νομίζω ότι η παρουσία του κυρίου Δημητριάδη δεν θα προσφέρει κάτι. Και έχει αξία γι' αυτό και στο αίτημα το οποίο υπέβαλα εγώ στην εισαγγελέα.
0: Δεν το λέει ο Βελόπουλος τώρα. Το λέει ο δικηγόρος των θυμάτων του Predator.
3: Τοποθετήθηκε προημερών, ξέρετε πολύ καλά.
4: Έχει τοποθετηθεί. Ο κύριος Δημητριάδης αντιμετωπίζει τον εαυτό του αυτοπροστατευόμενος και κάνει χρήση του τεκμηρίου της αθωότητας.
5: Και μια συνέντευξη πρόσφατα που ήταν πολύ περιεκτική.
4: Ακριβώς.
3: Και...
4: Άρα το κρίσιμο δεν είναι να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης. Το κρίσιμο είναι να κληθεί αυτός ο οποίος δημόσια βγαίνει, όπως είπε στην εφημερίδα των συνταχτών πριν λίγες μέρες, και δηλώνει ότι υπάρχει συμφωνητικό συνεργασία μεταξύ ΕΕΠ και Intellect.
5: Και ανάλογα τι θα πει,
3: να γίνει ο κύριος
4: Επόμενος. Και αν ο άνθρωπος αυτός έχει έρθει και εμφανίσει τη σύμβαση, ναι, βεβαίως τότε, να κληθεί και ο κύριος Δημητριάδης.
0: Ορίστε.
4: Σε μια κατά την παράσταση εξέταση και να μας πει, όταν ήσασταν επικεφαλής του γραφείου του κυρίου Πρωθυπουργού, το ξέρατε ή δεν το ξέρατε. Το κρίσιμο όμως δεν είναι ο κύριος Δημητριάδης. Το κρίσιμο είναι ο κύριος Ντίλιαν.
0: Ορίστε.
4: Το κρίσιμο είναι οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, καθώς επίσης και τα 9 στελέχη της Intellect που έχουν υποδείξει και ονοματίσει στην εισαγγελία του Αεροπάγου, τα οποία αν τα καλέσει είτε η εισαγγελία του Αεροπάγου είτε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η απάντηση σε όλα αυτά θα δοθεί.
0: Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Ακόμη και ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, ο οποίος είναι δικηγόρος των θυμάτων του Predator, λέει ότι τη δεδομένη στιγμή, χωρίς να υπάρχουν επί της ουσίας νέα στοιχεία και να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης, είναι δώρον άδωρον. Εδώ πέρα θα πρέπει να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος λέει ότι η εταιρεία του επί της ουσίας έχει πουλήσει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών το σύστημα Predator, για να δούμε ποιοι ήταν από πίσω. Και μετέπειτα να κληθεί και ο κύριος Δημητριάδης. Αλλά κάποιοι βγήκανε τώρα εκεί πέρα και αρχίζανε και ρίχνανε λάσπη προς τον Βελόπουλο και να είναι με τη Νέα Δημοκρατία και θέλει να συγκαλύψει τον ανιψιό του Μητσοτάκη. Και όταν λοιπόν υπήρξανε νέα στοιχεία, γιατί χθες βγήκανε νέα στοιχεία, τώρα να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίλιαν και ο Δημητριάδης και ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Βαρβιτσιώτης, όλοι τους. Έδωσε και ανακοίνωση ο Κυριάκος Βελόπουλος πάνω σε αυτό το θέμα και μετά εξής.
6: Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμη μια φορά επειδή δεν βιάστηκε, όπως έκαναν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, εν βρασμό να καταθέσουν αίτημα κλήσης συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίνιελ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Συμπυρλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική. Δεν θυσιάζουμε την ουσία για την επικοινωνία. Δεν εξαρτώμαστε από κανέναν, ούτε ολιγάρχη, ούτε τον ίδιο Μαξίμου, ούτε δρούμε πολιτικάντικα. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα. Καλούμε λοιπόν πλέον με τα νέα στοιχεία που το Σαββατοκύριακο υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα να συνυπογράψουν τη σωστή αίτησή μας με κλίση όλων αυτών, ώστε να αποδείξουν ότι όντως θέλουν τη διαλεύκανση υποθέσεως και όχι τη συγκάλυψη. Εμείς δρούμε με τα στοιχεία, όχι με πυροτεχνήματα για την επικοινωνία.
0: Και είναι λογικό τη στιγμή που δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, γιατί μα όταν το λέει και ο ίδιος ο δικηγόρος των θυμάτων άλλωστε. Γιατί να ακολουθήσεις εσύ άλλη γραμμή. Και όταν υπάρχουν νέα στοιχεία, ναι, φυσικά να κληθεί και ο κύριος Δημητριάδης, να κληθούν και όλοι όσοι έχουν κάτι να πούνε, όσοι έχουν κάτι να καταθέσουν. Και μετά κλασικά πέσαν όλα τα τρόλ του διαδικτύου και αρχίσανε να λένε ότι ο Βελόπουλος θέλει να συγκαλύψει το Μητσοτάκη, γιατί θέλει να κάνει συγκυβέρνηση. Όλα αυτά τα χάζα τα οποία έχουμε ακούσει κατά καιρούς, τα οποία είναι εντελώς ανυπόστατα. Και αν ψάχνετε να βρείτε ανθρώπους οι οποίοι είναι πατηρίτσες της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξετε λίγο δεξιά και αριστερά στα άλλα κόμματα. Κοιτάξτε προς το Πασόκ, κοιτάξτε προς το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όχι. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο των μνημονίων που έγινε και κυβέρνηση με τη δίθεν αριστερά πέρασε αυτά τα οποία ήθελε να περάσει η Νέα Δημοκρατία ανέμακτα, αυτό έγινε. Κοιτάξτε προς τα εκεί αν θέλετε να βρείτε πατηρίτσες προς την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:33. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός λίγο επανερχόμαστε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.
7: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε 7 και 39 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 και περίπου 20-21 λεπτά θα είμαστε εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber. Επειδή έλεγα για το Τζίπρο προηγουμένως, βρήκα ένα βίντεο στο οποίο μιλάει ο Εμίλιος Χιλάκης. Είχαμε αρχικά τον κόμενο τον Μητσοτάκη που έβγαινε η άλλη και έλεγε «Α, τι κόμενος είσαι και τι ωραίος, καλέ και να σε βγάλω μια φωτογραφία» και τα λοιπά. Τώρα έχουμε και τον Εμίλιο Χιλάκη να λέει ότι ο Τσίπρας είναι σαν την Τζοκόντα ένα πράγμα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν το κοιτάξεις, από όποια γωνία και να το κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει.
0: Τι είναι
1: ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, ρε Χιλάκη, τον ξέρεις. Εγώ που δεν τον ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό. Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να πούμε εκεί, παιδί. Ελάχιστα. Την ομάδα που πάμε και να φτάμε στην περίπτωση και δίνουμε έναν αγώνα.
0: Άμα κοιτάξουμε να δούμε, Μίλη, τι πραγματικά πρεσβεύει ο Τσίπρας, θα σας πάρουμε όλους με τις πέτρες, ειλικρινά όμως. Όλους με τις πέτρες θα σας πάρουμε. Που πάτε και στηρίζετε ανθρώπους που κατακρεούργησαν αυτόν τον τόπο. Ο απόλυτος ψεύτης. Ο απόλυτος ψεύτης. Θα ασκήσουμε τα μνημόνια. Θα τα καταργήσουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Δεν θα φέρουμε καινούριο μνημόνιο. Υπέρ των συντάξεων, οι συντάξεις ήταν κόκκινο πανί για τον Τσίπρα. Ο νόμος Κατρούγκαλου όμως ήρθε και τα ισοπαίδωσε όλα, δεν το συζητώ. Διόδια. Να κατεργηθούν τα διόδια, έλεγε. Βάλανε μέχρι και μέσα στη Θεσσαλονίκη διόδια είδα. Φανταζόσασταν ποτέ ότι στην εσωτερική περιφερειακή θα βλέπατε διόδια εδώ στη Θεσσαλονίκη? Στην εσωτερική περιφερειακή ή εκεί στο Ρεόκαστρο ότι θα βλέπατε διόδια? Επί Τσίπρα όλα ήταν πιθανά να γίνουν και έγινε. Αλλά ο Έλληνας δυστυχώς ξεχνάει, εκείνο το πρόβλημα, ξεχνάει. Και χθες έπεσε στην αντίληψή μου ένα βίντεο και μου θύμισε το 2007. Το 2007, αρκετά χρόνια πριν, περίπου 9, όταν ο νομός Ηλίας θρύνησε 84 νεκρούς. Το θυμάστε αυτό? Μια τραγωδία η οποία πραγματικά άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της εκεί πέρα στον τόπο. Όμως ενώ οι οικογένειες εκεί πέρα μετρούσαν τις απώλειες και όλη η χώρα παρακολουθούσε συγκλονισμένη την όλη κατάσταση, κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία δεν έβλεπαν ούτε τις ανθρώπινες ζωές αλλά ούτε τον ανθρώπινο πόνο. Έβλεπαν μόνο τις εκλογές. Και βέβαια ήρθε και η παραδοχή ότι εδόθησαν πολλά χρήματα στους πυρόπληκτους λίγο χρονικό διάστημα πριν φτάσουμε στις κάλπες, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της μεταπολίτευσης. Γιατί πραγματικά αυτό είναι μια αποκάλυψη ότι υπάρχει μια πολιτική λογική που θεωρεί ότι ακόμη και η μεγαλύτερη καταστροφή που μπορεί να υπάρξει μπορεί να μετατραπεί σε ένα εργαλείο διατήρησης της εξουσίας. Όμως ευτυχώς υπάρχουν όλα τα ντοκουμέντα και μας δείχνουν ότι η ιστορία δεν σβήνεται. Ότι οι τραγωδίες δεν χωρίζονται σε χρήσιμες και άχρηστες και οι νεκροί βέβαια δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Θυμήθηκα βέβαια τώρα που τα λέω όλα αυτά και το Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε πολιτικό αντίλογο πάνω στους 103 νεκρούς στο Μάτι. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως να είναι αυτό τελικά. Και δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Αλλά δυστυχώς όλο αυτό είναι μια νοοτροπία πολλών δεκαετιών. Δηλαδή υπάρχει αντίληψη ότι η εξουσία μπορεί να διατηρηθεί και μπορεί να κρατηθεί με μηχανισμούς, με εξυπηρετήσεις, με παροχές, με εκμετάλλευση της ανάγκης των πολιτών κτλ. Και δυστυχώς το παλιό πολιτικό σύστημα ή το πελατειακό σύστημα, αν θέλετε, Με αυτόν τον τρόπο έμαθε να κερδίζει τις εκλογές. Και δυστυχώς αυτή η λογική εξακολουθεί να επιβιώνει μέχρι και σήμερα. Γιατί όταν η πολιτική βασίζεται στις εξυπηρετήσεις, στα ρουσφέτια, στην εκμετάλλευση της ανάγκης των πολιτών, όπου μας έχουν φέρει σε σημείο να έχουμε ανάγκη, δυστυχώς η δημοκρατία χάνει την ουσία της. Και πάμε λίγο στην Ηλία, το 2007, να θυμηθούμε πως κάποιοι μοίραζαν βαλίτσες με χρήματα για να πάρουν τις εκλογές. Παρακαλώ.
2: Όπως θυμάσαι, είχαμε πάει στην Ηλία της Φωτιάς τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Mm-hmm. Είχα καθέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν...
3: Όποιος που είχε καλημέρα με μια ξέχαστα θα πω.
2: Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι, εκεί που πέφτανε 15% θα καταστραφόμασταν. Πήγαμε εκεί και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι.
3: Ξεκινήστε, δεν μάθει.
4: Από τότε, περίμενε αυτό, πρέπει να το πατήσουμε. Από τότε έχετε μείνει στην ιστορία με αυτά τα οποία κάνατε εκεί.
5: Το λέγουμε πάντα.
0: Φυσικά έχει μείνει στην ιστορία με τα πιο μελανά χρώματα της ιστορίας. Έχει γραφτεί αυτό το κομμάτι. Να λέει κοινικά ο κύριος Πέτρος Δούκας ότι πήγαμε στην Ηλία και γυρίσαμε το παιχνίδι, μοιράζαμε λεφτά και εκεί που θα καταστρεφόμασταν εκεί πέρα οπ! Δηλαδή πραγματικά. Και απορώ εκεί πέρα οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Ηλίας, οι άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τους δικούς τους, πώς δεν τους πέταξαν τα χρήματα στη μούρη και να τους πούν συκτήρ και εσείς και τα λεφτά σας, εμείς θέλουμε να πάτε φυλακή όλοι. Πώς δεν το κάναν αυτό το πράγμα, ειλικρινά αναρωτιέμαι. Γι' αυτό λέω ότι ο Έλληνας είναι χάπατο.

0: Εν τω μεταξύ ακούω και έναν συνταξιούχο ο οποίος μίλησε στην εκεί στη μάζοξη, τέλος πάντων, που έκανε ο Τσίπρας. Και τι είπε ο συνταξιούχος?
1: Που λέμε, που λέγανε και πιο παλιά τα περήφανα γερατιά να ζήσουν λίγο καλά.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Όμως τα περήφανα γερατιά
0: τον ήπιαν.
1: Βρεθήκανε κάποιοι να τους κόψουν, να τους αποκεφαλίσουν.
0: Ποιοι είναι αυτοί, αγόρι μου?
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Έλατε.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Από τον Τσίπρα.
1: Από την ακριβιά.
0: Α, όχι. Ναι.
1: Από πού να ξεκινήσουμε? Από... Τι άλλο, από τα φάρμακα?
0: Ναι.
1: Θέλουν όλοι οι συνταξιούχοι. Από πού?
0: Πας
1: στο σούπερ μάρκετ και σε πιάνει η ψυχή σου, διότι βλέπεις ανθρώπους μπροστά σου.
0: Ναι.
1: Πρόεδρε, και δεν είναι, δεν τα λέμε για να τα λέμε αυτά.
0: Όχι, τι
1: είναι, γεγονός. Το βλέπουμε σε καθημερινή βάση.
0: Ναι.
1: Ότι βλέπω κυρίες μπροστά μου ή κυρίους και ψάχνουν να βρούνε, βγάζουν στο ταμείο 5 πράγματα, τα 2 τα αφήνουν γιατί δεν τους βγαίνουν τα ψηλά. Και ο μήνας έχει 15. Όταν λέμε ότι δεν βγαίνει γιατί στις 15 του μήνα τελειώνει η σύνταξη, όντως τελειώνει η σύνταξη.
0: Ας το κάνω.
1: Και το τελευταίο ευρώ τελειώνει.
0: Και... Μάλιστα. Και το τελευταίο ευρώ τελειώνει. Δεν έχει άδικο άνθρωπος. Δεν έχει άδικο άνθρωπος. Όμως για να γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω. Ακριβώς 10 χρόνια πίσω, στο 2016. Τότε που η κυβέρνηση Σιριζανέλ υπό τον Αλέξη Τσίπρα υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, παρότι είχε εκλεγεί με αντιμνημονιακή τάχα μου δίθεν ρητορική και έλεγε ότι θα σώσουμε τις συντάξεις, και αυτό οδήγησε σε σημαντικές περικοπές και μεταρρυθμίσεις οι οποίες είχαν επηρεάσει εκατομμύρια συνταξιούχους. Ο περιβόητος νόμος Κατρούγκαλο, όπου υπήρξε ένας ενιαίος υπολογισμός συντάξεων με βάση τις εισφορές και τη λεγόμενη προσωπική διαφορά, και εκεί πέρα είχαμε μία μείωση σταδιακή στις συντάξεις. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο επέφερε μετέπειτα μεγάλες μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, οι οποίες μειώσεις ήταν τραγικές. 35, 40, 45% σε επικουρικές σε σχέση με το 14. Το ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ, το οποίο πάει και αυτό γεια σας. Άλλες παροχές οι οποίες παίρνουν οι συνταξιούχοι κόπηκαν κι αυτά. Συνολικά είχαμε 21 νέες περικοπές από ισοδύναμα μέτρα τα οποία κουτσούρεψαν τις συντάξεις. Συνολικό κόστος για συνταξιούχους και ασφαλισμένους 10 δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα. Ξαναψηφίστε οι συνταξιούχοι τον Τσίπρα να σας κόψει ό,τι έχει απομείνει από τη σύνταξη. Γιατί έλεγε προεκλογικά, θα σώσουμε τις συντάξεις. Αποκατάσταση των κατώτατων, 13η σύνταξη έλεγε. Καμία νέα μείωση έλεγε τότε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Μετά υποσχέθηκε, υποχρεώθηκε σε περικοπές λόγω του μνημονίου. Το 2016 δήλωνε ότι δεν θα γίνει καμία περικοπή στις κύριες συντάξεις, αλλά μετέπειτα είδαμε τις συντάξεις να κόβονται. Είναι τραγικό, ειλικρινά. Μιλάμε ότι οι συνολικές απώλειες των συνταξιούχων από την περίοδο του Τσίπρα μέχρι και σήμερα εκτιμώνται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή υπάρχει μια εκτίμηση μέχρι το 2025 που μιλάει για 90 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία χάθηκαν από τα χέρια των συνταξιούχων όλα αυτά τα χρόνια, από το 2015-16 που ο Τσίπρας έκανε τις περικοπές μέχρι σήμερα. Υπήρξαν μετά διαμαρτυρίες συνταξιούχων, πορείες, καταγγελίες για φτωχοποίηση, αλλά μετά κύριε καλά να πάθει. Και βέβαια μετέπειτα ο Τσίπρας ισχυριζόταν το γνωστό ότι κληρονόμησε άδεια ταμεία και προηγούμενες περικοπές. Ότι τάχα μου δίθεν απέφυγε με αυτόν τον τρόπο τα χειρότερα σενάρια που θα ήταν το Brexit. Πέτυχε έξοδο από τα μνημόνια τη δίθεν το 18. Και μετά έρχεται ως αντιπολίτευση και υπόσχεται την επιστροφή της 13ης σύνταξης. Κάποια στιγμή έλεγε και για τα αναδρομικά. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον πιστεύουν και νομίζουν ότι θα τους φέρει πίσω τα κλεμμένα. Τραγικό. Λοιπόν, να πάω στο Viber, στα μηνύματα. Η ώρα είναι 8 παρα 10. Καλημέρα στη Σούλα. Καλημέρα στο Θανάση από το Περιστέρι της Αττικής. Σήμερα γιορτάζει και ο Μνημόνιος και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γάπ, λέει, τυχαίο. Όχι, δεν το ήξερα από την αρχή. Ήθελα να του κάνω γενέθλια του Γάπ, αλλά δεν το ήξερα από την αρχή, έτσι να κάνω ένα ποτ πουρί με διάφορα που έχει μπει και τα σαρδάμ. Μου λείπει, ρε ο Παπανδρέου, μου λείπει εκείνα τα σαρδάμ τα ωραία που έκανε. Έτσι, είχαμε τον Άδωνη, έχουμε τον Άδωνη, είχαμε και τον Παπανδρέου τότε. Το έλεγε ο ύμνος του, ο πατέρας του, το έλεγε. Άμα κυβερνήσει αυτό στη χώρα, καταστράφηκε η χωρική, τα που είχε δίκιο ο Ανδρέας. Καλημέρα στον φίλο το Χρήστο, αυτή είναι η κυβέρνησή μας. Α, μου στέλνεις το ηχητικό το οποίο έβαλα προηγουμένως. Καλημέρα στον Κυριάκο, οδηγός από Θουρίγκια. Κρύο σήμερα, λέει, στον Α4 Ίσενμπαχ. Πάω για EMS Βόρεια Θάλασσα, λέει, 9 βαθμοί αυτή την ώρα. Καλημέρα και καλό πρωινό και καλά χιλιόμετρα, φίλο μου Κυριάκο. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Ο Γάπ, λέει, πιο χαζός και από τα Πακοτίνια, εγκινήσει αλλαγή αλυσίδα στο ποδήλατο. Αυτός ο άνθρωπος κυβέρνησε τυχό, ή όταν πήγε και φύτευανε δεντράκια στα Καμένα, αν δεν κάνω λάθος, και φύτεψε το δέντρο μαζί με τη γλάστρα. Ήμαρτον Παναγία. Καλημέρα στο Χρήστο από την Αθήνα. Λέει ο Στέφανος, έκανε σαματά, λέει, να σταματήσει αυτή την τροπιαστική διαφήμιση και τώρα έπαιξε πάλι. Παιδιά, για το ποια διαφήμιση, γιατί δεν τις άκουσα τις διαφημίσεις. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είναι. Οι διαφημίσεις παίζουν αυτόματα. Δεν μπορώ να αφαιρέσω ή να κάνω κάτι εγώ από εδώ πέρα. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Σε όλη τη χώρα, λέει, τα ίδια κάνουν οι Ρωμά, αλλιώς τους αναφέρει. Ο Νίκος, καλημέρα. Καλό κουράγιο, λέει, στην οικογένεια της 55χρονης. Μόλις ακούω τέτοια περιστατικά, σκέφτομαι μήπως φταίνε τα εμβόλια που τους υποχρεώσαν. Καλά, εντάξει, δεν ξέρω τώρα για τον θάνατο, λες. Δεν ξέρω αν ήταν εμβολιασμένη η γυναίκα, αλλά πραγματικά προφανώς ήρθε σε τέτοια πίεση που έπαθε ανακοπή. Ειλικρινά δεν είναι. Α, ο Κωνσταντίνος λέει, τέτοιο ωράριο δουλεύει η μάνα μου. 7-3 και καπάκι 11-7 το πρωί. Ναι, πολλοί άνθρωποι, παιδιά, είναι δυνατόν να πηγαίνεις 7-3 στη δουλειά σου, να γυρνάς στο σπίτι και μετά από 8 ώρες να πρέπει να ξαναπας για να κάνεις άλλο ένα 8 ώρο. Τα βλέπει αυτά ο Άδωνης, τα βλέπετε αυτά, βρε κουπούκια, εκεί πέρα στην κυβέρνηση που κοροϊδεύεται τον κόσμο, παλιοξεφτύλες. Δεν προλαβαίνουν να ξεκουράσουν. Μετά δεν θα γίνονται ιατρικά λάθη, δεν θα γίνονται σφάλματα όταν ο άλλος πηγαίνει στη δουλειά και είναι κομμάτια. Δεν προλαβαίνει να ξεκουραστεί, γιατί από τη μία βάρδια που θα τελειώσει μέχρι την άλλη, βάσει νόμου, πρέπει να έχουν περάσει 16 ώρες ανάπαυσης. Πού, δεν είναι, δεν υπάρχει αυτό. Ξεφτύλες, δεν τρέπεστε. Καλημέρα στην Ιωάννα, αυτή που μιλούσε μήπως ήταν στην Ελβετία, γιατί έτσι νόμιζα, λέει, ότι ήμουν Ελβετίδα πολίτης, έτσι που έγλυφε. Α, αυτή που έβαλα το ηχητικό, τι να πω, δεν ξέρω, μερικοί άνθρωποι. Γεια σου Διονύση μου, καλημέρα. Αυτό το σποτάκι, λέει, για τους αγρότες, τι το βάζεις για να μας τσιγκλίσεις. Μη με κάνετε έτσι και το ξαναβάλω τώρα. Καλημέρα στο Βασίλη από τη Λάρισα. Κόψτε, λέει, τη διαφήμιση για την ευλογία. Ναι, παιδιά, έχω την εντύπωση ότι αυτές οι διαφημίσεις είναι υποχρεωτικές από το Υπουργείο. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είναι επιπληρωμή. Να ξέρετε, αυτές οι διαφημίσεις δεν είναι επιπληρωμή. Μην νομίζετε ότι παίρνουμε φράγκο. Καλημέρα στον Πασχάλη, αυτός ήταν πρωθυπουργός. Για ποιον από όλους λες τώρα, τι έλεγα εκείνη την ώρα. Γεια σου Αντώνη μου, μου αρέσει, λέει, η γνώμη του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη, όποιος παραβιάζει τα σύνορα εκτελείται. Τον πατέρα του πολύ τον πάω. Τον ακούω εδώ που μιλάει για μια φορά με το Σερέτη. Πολύ τον πάω, μπράβο του, δηλαδή συγκροτημένος λόγος, ωραίος. Αυτό το παιδί πώς βγήκε έτσι, ρε παιδί, δεν ξέρω. Τίποτε δεν πήρε από τον μπαμπά. Η Μαρία λέει, δεν πάμε καθόλου καλά. Έχουμε Υπουργό Υγείας εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Υπουργό Μετανάστευσης εναντίον του ΟΗΕ. Είδες. Αυτά τα πρωτοπόρα πράγματα μόνο στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν, πουθενά άλλο. Στο Σάκη, καλημέρα. Διαμαρτύρεται και ο Σάκης για τη διαφήμιση. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα από το Νιόρτ της Γαλλίας με 18 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στη Ζήνα από την Σπάτη. Μάλλον θέλετε, λέει, να σταματήσουμε να ακούμε φόγκους με αυτή τη διαφήμιση που παίζεται ακόμη. Ο Στέφανος είπε κάτι χθες, τίποτα δεν ακούστηκε. Κάτι διαφέρει μέσα στο σταθμό. Λοιπόν, παιδιά, το ξαναλέω, δεν είμαι υπεύθυνος για αυτές τις διαφημίσεις και το ξαναλέω ότι έχω την εντύπωση ότι είναι υποχρεωτικές από το Υπουργείο. Έχω αυτή την εντύπωση. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν είναι πληρωμένες, να το ξέρετε. Καλημέρα στη Μαρία. Επί δολοφόνου Ελλήνων και ψεύτη Τσίπρα, λέει, μου έκοψαν μία και έξω μία από τις πολλές φορές που έκοβε συντάξεις 300 ευρώ και αυτό το τέρας ξαναβγαίνει στην πολιτική. Η Μαρία από τις Σικές. Είπαμε, ξαναβγαίνει στην πολιτική γιατί ξέρει ότι ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη και ότι θα τον ξαναψηφίσει. Εδώ τον θεωρούν έντιμο πολιτικό. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Ο Πλεύρης λέει, γιατί φώναζε, ποιον προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του, για μας κλασική περίπτωση ανθρώπου που νομίζει ότι είναι ψηλός επειδή κοιτάζει τη σκιά του. Γεια σου, Απόστολε, καλημέρα στον όμορφο Βόλο, καλημέρα.

Ο Κώστας λέει ποιος ανέβασε το όριο ηλικίας της σύνταξης και θα ανέβει κι άλλο, περιμένει στα 70-72. Μετά θάνατον. Καλημέρα στο Δημοσθένη από το Πολεμικό Ναυτικό. Δυστυχώς οι κυβερνητικές διαφημίσεις όπως παλαιότερα λέει με τον κορονοϊό και τώρα με τα πρόβατα, με την ευλογιά λέει η προπαγάνδα πάει σύννεφο και δυστυχώς υποχρεώνει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς με φασιστικό τρόπο να ακούμε αυτές τις διαφημίσεις. Παιδιά, ναι, και όταν είναι υποχρεωτική μια διαφημίση από το Υπουργείο, άμα δεν την βάλεις να παίξει, είναι, τα πρόστιμα είναι βαρβάτα, πιστέψτε με. Καλημέρα στον Μάρκο από τη Νέα Ιωνία. Ο ΓΑΠ δεν ήταν ουρανοκατέβατος, λέει. Τον ψηφίσανε και πανηγυρίζανε, λέει. Ναι, γιατί ο κόσμος έλεγε ότι μήπως το σκασμένο έχει πάρει κάτι από τον μπαμπά του, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, μην τους ακούς, λέει. Αυτόν η διαφήμιση βάλει και την άλλη με την ΕΤ. Αυτό. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Ο Αποστόλης έχουν τρελαθεί, λέει, με τη διαφήμιση να σηκωθούν να πάνε ψηφίσουν, όμως δεν ψήνονται. Όχι βέβαια, όχι, εντάξει, εννοείται. Ευελπιστώ λίγο να έχουμε βάλει μυαλό από όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες έχουμε περάσει σαν κυρίαρχος ελληνικός λαός και πραγματικά αν δεν πάμε και τώρα να ψηφίσουμε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αν αφήσουμε τους άλλους να αποφασίσουν για ακόμη μια φορά για εμάς χωρίς εμάς, τότε τι να πω. Πραγματικά έχουμε αποτύχει. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την παρεόλα που κάναμε και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος θα είμαστε αύριο το πρωί στις 6, να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Καλή εργασία σε εσάς που ξεκινάτε την ημέρα σας για να πάτε να εργαστείτε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Δράμας μετά τη νέα στιγερή δολοφονία μιας γυναίκας, εν ενεργεία αστυνομικού και μητέρας δύο παιδιών, η οποία δέχτηκε θανάσιμη επίθεση με τουλάχιστον 8 μαχαιριές από το σύζυγό της, επίσης αστυνομικό μέσα στο σπίτι τους και παρουσία του 10χρονου παιδιού τους που κάλεσε τις αρχές. Μετά την πράξη του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και λίγο αργότερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Αν και το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση και είχε συμφωνήσει να πάρει διαζύγιο, δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Στην φυλακή οδηγείται εκ νέου ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του ποινικού τμήματος του Αριού Πάγου με σχηματισμό τριμελού συμβουλίου για να αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο είχε γίνει δεκτό το αίτημα για υφόρων απόλυση. Πρόκειται για εξέλιξη που υπερβαίνει τα στενά όρια μιας συνήθως νομικής κρίσης, δημιουργώντας ερωτήματα για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών και τη διαρκής και της πολιτικής διαχείρισης της υπόθεσης της οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράτασης για την υποστήριξη της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο Γεώπολης Λάρισας, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πλέον απομένει να τοποθετηθούν και οι τελευταίοι συνήγοροι υπεράσπισης για να αποφασίσει στη συνέχεια το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας ποιοι τελικά θα απαρίστανται στη δίκη. Ήδη από νωρίς το πρωί, αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις ταλαιπωρούν τους οδηγούς σε πολλούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς Κόρινθο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Εγάλαιο. Δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, καθώς και στη λεωφόρου Κηφισίας από το κέντρο έως το Χαλάνδρι. Επιπλέον, με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρου Καρέα, στο ύψος της Ηλιούπολης και στη λεωφόρου Φιλής. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Χθες Κυριακή συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να αρνηθεί, τουλάχιστον στον πρόεδρο Τραμπ, δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μέσω X. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση συμπλήρωση. Ο Ζελένσκι είχε προτείνει στο παρελθόν ένα τέτ-α-τέτ με τον Πούτιν, αλλά το Κρεμλίνο εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο μόνο αν η συνάντηση οριστεί στη Μόσχα, κάτι που ο πρόεδρος της Ουκρανίας απορρίπτει. Η είδηση για την επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού πυροδότησε μια τάση ανακούφιση στις διεθνείς αγορές και σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ωστόσο, κορυφαίοι αναλυτές προειδοποιούν ότι το διαπραγματευτικό πλαίσιο των 60 ημερών παραμένει εύθραυστο, ενώ η πλήρης εξομάλυνση των ενεργειακών ροών και αποκλιμάκωση του επίμονου πληθωρισμού θα απαιτήσουν χρόνο. Αντίθετα, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συμφωνία και ότι δεν γνώριζε αν θα παρευρεθεί στη τελετή της Παρασκευής που θα πραγματοποιηθεί στη Γενέβη, αλλά ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, θα είναι εκεί. Η συμφωνία έχει υπογραφεί πλήρως και τα στενά του ορμούς έχουν ήδη ανοίξει εν μέρη, όπως γνωρίζετε, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους λίγο μετά την αφήξή του στο Evian της Γαλλίας. Την Παρασκευή θα είναι πλήρως ανοιχτά, πρόσθεσε. Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, ενώ η υδράργυρος θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στην Αττική. Καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα στις γειτονικές περιφέρειες που μας ακούτε, ξέρω στην Εύβοια, ξέρω στη Βιωτία, ξέρω κάτω προς την Κόρινθο. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8. Και καθώς η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, όπου ξεψαχνίζουμε, ξεκοκαλίζουμε όλη την επικαιρότητα προκειμένου να σας την παρουσιάσουμε όχι μέσα από τους φακούς των συστημικών μέσων ενημέρωσης, αλλά όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα μπορούμε. Καλημέρα φυσικά και σε όσους μας ακούνε από τα ιντερνέτια, τα διαδίκτυα, χάρη στον Ανδρέα τον Αγιαννητόπουλο. Και ξέρω ότι είναι αρκετοί, διότι παίρνουμε τα μηνύματά σας κάθε μέρα από την Ευρώπη, από την Αφρική, από τον Καναδά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς στέλνοντας τα μηνύματά σας. Viber 6943-63-54-51 6943-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας. Πείτε την. Πείτε μια καλημέρα είναι αυτή. Πες την και ας πέσει κάτω.

το σχόλιο σας για αυτά που συζητάμε. Μας στέλνετε κάτι που δεν έχουμε συζητήσει και θα θέλατε να το συζητήσουμε. Και φυσικά την καταγγελία σας για το στραβό, για το περίεργο που είδατε στο δρόμο, τη φωτιά που μπορεί να πετύχατε. Χτες εδώ πέρα το είχαμε πρώτη σε πανελλήνια μετάδοση τη φωτιά που εκεί πέρα στο Μενίδη που έβιασε. Και την καταγγελία σας προκειμένου εμείς να τη διερευνήσουμε, να την προωθήσουμε στα κατάλληλα κανάλια και αν μπορέσει να βρεθεί λύση, όλοι ευχαριστημένοι θα είμαστε. Yes, okay.

και ελπίζω πραγματικά να βρίσκεται λιγότερη κίνηση από ό,τι βρήκα εγώ ερχόμενος εδώ πέρα, διότι σήμερα ήταν έξω από τα συνηθισμένα. Ήταν κάτι της παραπάνω.

Τα στενά λοιπόν, τα στενά του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή. Αυτή ήταν η διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ, διότι η Παρασκευή είναι η μέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της συμφωνίας. Πλαισίου, δεν είναι απλή συμφωνία, είναι συμφωνία πλαίσιο. Άρα δεν είναι κανονική συμφωνία, είναι ένα πλαίσιο που φτιάχνουν για να έχουν μια συμφωνία σε 60 μέρες και να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πλοία, λέει, ανάμεσά τους πάρα πολλά φορτωμένα πετρέλαια έχουν αρχίσει και βγαίνουν από το στενό, ανέφερε χθες ο Τραμπ μέσω του Truth Social, του δικού του μέσου δικτύωσης. Όπως αποκαλύπτεται σιγά σιγά, η συμφωνία πλαίσιο, λέει, έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance, αλλά και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης, το Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Αλλά για να το κάνουν ωραίο, να μην είναι φλόρικο, ρε παιδί μου, γιατί τώρα αυτά τα κάνανε ηλεκτρονικά, κάνανε, δεν ξέρω, φάση GovGR μπήκανε και βάλανε τις υπογραφές στη συμφωνία. Την Παρασκευή θα τα μαζέψουν όλοι μαζί, θα πάνε στη Γενέβη, παιδιά, στη Γενέβη της Ελβετίας, διότι εκεί πέρα υπογράφονται οι σωστές οι συνθήκες. Τι, δηλαδή, σε Zoom τώρα? Σε, πάλι καλά, πώς είχαν αυτό, πώς λεγόταν αυτό που βάζανε εδώ πέρα να κάνουν μαθήματα? Webex. Σε Webex θα την υπογράψουν τη συνθήκη. Φαρδίνανε τα στενά, κυρία Βούλτεψη, περνάνε τα πλοία. Α, ένα φάρδος, να τα στενά, λέει ο Ανάσης. Να ενημερωθεί η κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ, διότι δεν θα μπορεί να το λέει ως δικαιολόγια για την ακρίβεια. Γιατί κοιτάξτε, δείτε τι γίνεται, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Φαρδίναν τα στενά, μπαινοβγαίνουνε τα πλοία, οι τιμές εδώ πέρα δεν πέφτουνε με τίποτα. Θα τους πάρει λοιπόν, δεν ξέρω, λογικά θα τους πάρει ο Μουνίρ, ο στρατάρχης της ψυχής μας, ο στρατάρχης της καρδιάς μας, θα τους πάρει τον Τραμπ, τον Γκαλιμπάφ, λογικά και τον J.D. Vance, θα τους πάει στη Γενέβη. Δεν ξέρω αν θα πάνε Πακιστανοί διακοσμητές στη Γενέβη να κάνουν, θυμάσαι που είχαν ετοιμάσει την πρωτεύουσα του Πακιστάν για την υπογραφή της συμφωνίας, λευκά εκεί πέρα, αφίσες, τέτοιες ιστορίες πάρα πολύ ωραίες. Δεν ξέρω πώς θα πάρει αυτά τα διακοσμητικά, αυτά που γράφανε Ισλαμαμπάντ talks, και τα πάει στη Γενέβη. Η Γενέβη τώρα μεταξύ μας, για έτσι όπως έχει αρχίσει και γίνεται και η Γενέβη, δεν θα είναι, δηλαδή άνετα θα έχει Πακιστανούς, ξέρω εγώ, να προχωράνε ανάμεσα στα σημάδια Ισλαμαμπάντ. Και να έπαιρνε τις πινακίδες αυτές της Ισλαμαμπάντ τόξης και να ερχόντουσαν στα πατήσια, ξέρω εγώ, να υπογράψουν ο Τραμπ με τον Γκαλιμπάφ. Σαν να ήταν στο Πακιστάν θα ήταν. Θα ήταν μια χαρά. Δεν θα το καταλάβαινε καν. Θα μπορούσαν να γυρίσουν πλάνα, να πούνε ότι υπεγράφει στο Πακιστάν στο Ισλαμαμπάντ και δεν θα το καταλάβαινε διαφορά. Θα βλέπει τον κόσμο που περνάει από πίσω, θα λέγει Πακιστάν είμαστε εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεσμεύτηκαν, λέει, η αμερικάνικη πλευρά ότι κάθε πλευρά μας λέει τα δικά μας. Η όρη της συμφωνίας, λέει, είναι μυστική, δεν είναι γνωστή ακόμα. Δεν θα τους βγάλουν, δεν ξέρουμε αν θα τους βγάλουν και ποτέ στη δημοσιότητα. Έτσι λένε New York Times, ότι υπάρχουν μυστικοί όροι. Καλά, εδώ πέρα έχει σηκωθεί ο καθένας και λέει κέρδισε ο ένας, κέρδισε ο άλλος, κέρδισε ο παράλλος. Μακάρι να κρατήσει, αν και χθες είχαμε κάποια σημάδια τα οποία δεν ήταν και πάρα πολύ ευχάριστα. Και αναφέρομαι από τη μία στη στάση του Ισραήλ που λέει: παιδιά, sorry, εσείς υπογράψτε ό,τι θέλετε. Εγώ από το Λίβανο δεν φεύγω. Ενώ μέσα στη συνθήκη υποτίθεται ότι ρητά αναφέρεται ότι ο Λίβανος είναι κομμάτι, δηλαδή ότι εφαρμόζεται η ειρήνη στα στενά του Ορμούζ, εφαρμόζεται και στο Λίβανο. Δεν ξέρω αν ελπίζουν εδώ πέρα οι δικοί μας οι κυβερνητικοί, οι διάφοροι που βγαίνουν στα κανάλια, οι κυβερνητικοί showmen. Μπορεί να μην έχουν ρόλο, αλλά υπάρχει μια πλειάδα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βγαίνει στα κανάλια και πουλάει τρέλα, ρε παιδί μου, για όλα τα ζητήματα. Να χρησιμοποιούν τώρα την αναταραχή στο Λίβανο, ότι υπάρχει παγκόσμια ακρίβεια λόγω της κατάστασης στο Λίβανο. Ο
στρατός του Ισραήλ λέει θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο καιρό είναι απαραίτητο, όπως και στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας, είπε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος δέχεται έντονη εσωτερική κριτική ότι με τη συμφωνία που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, οι θυσίες, ας πούμε έτσι, τις οποίες έκανε ο Ισραηλινός λαός και ότι οι στρατιωτικές επιτυχίες του Ισραηλινού στρατού πάνε στο βρόντο. Σε 8 Φεβρουαρίου, αν θυμάστε, είχε ξεκινήσει ένα έτσι ωραίο πρωινό Κυριακής, αν θυμάμαι καλά. 16 έχουμε σήμερα. Πόσο θα έχουμε την Παρασκευή, ρε Αγιαννητόπουλε? Την Παρασκευή θα έχουμε 19. 19 Ιουνίου υποτίθεται ότι θα σταματήσει ο πόλεμος και θα έχουν 60 μέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προκειμένου να συμφωνήσουν σε μία σειρά από σημεία, μεταξύ των οποίων είναι το μέλλον του απεμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν, το αν θα υπάρχουν διόδια ή όχι στα στενά του Ορμούζ, τι θα γίνει με το Λίβανο και τη Χεζμπολάχ και όλα τα υπόλοιπα.

σιγά λέει να μην κρατήσει. Δίνα όλο και κάτι θα γίνει. Δεν λέει κάτι, λέει κάτι διαφορετικό, αλλά οκ. Σκέψου τώρα, φίλε, σκέψου να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να σταματήσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τι θα έχουμε να συζητάμε, δηλαδή, χωρίς ένα μεγάλο πόλεμο, άμα από το 2022 και μετά έχουμε μάθει να έχει κάπου 100 νεκρών, να έχει συνεχώς νεκρούς πόλεμο, να μεταδίδουμε πολεμικά ανακοινοθέντα. Σκέψου να γίνει κανένα τέτοιο. Η βενζίνη θα συνεχίσει να ανεβαίνει, Αγιαννητόπουλε, δηλαδή τίποτα, να έρχονται εδώ πέρα οι Ρώσοι, οι Ιρανοί, να μας πετάνε κουβάδες με πετρέλαιο στους δρόμους γιατί δεν έχουν τι να το κάνουν. Η τιμή της βενζίνης εδώ δεν θα κατέβει, ούτε η τιμή γενικά της ακρίβειας. Θα φτάσει το αγκουράκι και η ντοματούλα στην Ελλάδα στο Θεό. Βγήκανε τα στοιχεία της Eurostat, Αγιαννητόπουλε, για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Θέλετε να σας τα πω, Ιωάννη, να τα πω ή να τα προσπεράσουμε, να πούμε ότι ρε παιδί μου, κάνουμε δίαιτα κέτο, θα τρώμε μόνο κρέας. Τι κρέας, περιμένουμε να το κόψουμε στην επόμενη έρευνα της Eurostat, όταν θα βγουν οι τιμές του κρέατος. Ιανουάριος, Μάρτιος 2026. Σωτήριο Νέτος. Αν δεν είπαμε για την ημερομηνία, δεν πειράζει. Είμαι βέβαιος ότι ξέρετε, α, το είπα όπως λέγαμε, Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα. Λοιπόν, βγήκανε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που αντλούν τα δεδομένα της από την Ελστάτ και μαντέψτε τι, η μέση τιμή πώλησης των αγροτικών προϊόντων από τους Έλληνες παραγωγούς, όχι τους Ιρανούς, δεν σου φέρνω εγώ κερασάκι από την Τεχεράνη, μιλάμε για τα ελληνικά προϊόντα. Από τους Έλληνες παραγωγούς την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2026 αυξήθηκε κατά 4,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Την ίδια περίοδο οι τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων, στα οποία περιλαμβάνονται τα νοπά αγροτικά προϊόντα, ντοματούλες, ραπανάκια, όλα αυτά φασολάκια, αυξήθηκαν κατά μέσο όρο περίπου 11%. Τι σημαίνει αυτό τώρα με λόγια που χρησιμοποιούμε μιλώντας μεταξύ μας και όχι αν είμαστε στατιστικολόγοι. Στατιστικολόγοι, στο μεταξύ έχω κάτι φίλους οι οποίοι τους είχαν σε κάτι σχολές κάτι και μου λέει απατέωνες μεγάλε. Στατιστικολόγος γίνεσαι αν θες να βρεις έναν τρόπο να λες ψέματα με στοιχεία. Δεν συμμερίζομαι, λέω ότι τις φήμες που κυκλοφορούσαν τότε εκεί πέρα στις σχολές που ήτανε. Τι σημαίνει αυτό επί της πράξης? Όταν οι τιμές ανεβαίνουν 4,8% στο χωράφι, αλλά στο σούπερ μάρκετ 11%, οι τιμές στο ράφι έχουν υπερδιπλάσια αύξηση από ό,τι στο χωράφι. Σημαίνει αυτό ότι το πουλάνε 2,5 φορές περισσότερο αυτό που αγοράζουν, δηλαδή παίρνουν κάτι 1 ευρώ από το χωράφι και το πουλάς 2,5 στο ράφι του σούπερ μάρκετ? Όχι αναγκαστικά, στην πραγματικότητα μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Παραδείγματος χάρη, κεράσια τα πουλούσαν οι παραγωγοί στα... πάνω στα Γιάννητσά, στην Μπέλα. 1,60 έως 1,80 ευρώ το κιλό. Στα μανάβικα των Γιάννητσών, όχι της Θεσσαλονίκης, όχι της Αθήνας, ήτανε 4,99. Άμα πήγαινες να πάρεις τα ίδια κεράσια στη Θεσσαλονίκη, η τιμή του ήταν στα 8 ευρώ. Εάν πήγαινες στην Αθήνα, ήταν στα 9 έως 14 κιλά το ευρώ. Το κιλό, όχι το ευρώ. Δεν σου δίνουν ευρώ. Ενώ είχαν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου τα κεράσια, αυτά τα ίδια κεράσια, τους βάλανε GPS, τα παρακολουθούσαν, πολλούνται 17 ευρώ, δηλαδή το έπαιρνε ο τύπος 1,60 έως 1,80 από το χωράφι. Εγώ σου λέω το πιο ακριβό. Όχι, να βάλουμε τη μέση τιμή. 1,70. 1,70 και το πουλούσε 17 ευρώ. Μιλάμε για δεκαπλασιασμό της τιμής. Τι μεσολαβεί? Μεσολαβούν, λέει, τα κόστη διαλογής, τυποποίησης, αποθήκευσης, καύσιμα μεταφορικά, τα εργατικά, το κέρδος των εμπλεκομένων, βάλει τους χοντρέμπορους, τους λιανέμπορους και φυσικά οι φόροι και το ΦΠΑ. Διότι σε κάθε συναλλαγή από αυτές που λέγαμε, διαλογή, τυποποίηση, αποθήκευση, καύσιμα, μεταφορικά, εργατικά, έχουμε σε αυτά μέσα το ΦΠΑ.
Κάθε επιμέρους, λέει, ανατίμηση σε ενδιάμεσους κρίκους αλυσίδας επηρεάζει τα επόμενα στάδια και συμβάλλει στη διαμόρφωση τελικής τιμής. Ο πλέον χαρακτηριστικός, λέει, είναι, καλά, μην μπούμε στον πληθυσμό της ενέργειας που έτρεξε με ρυθμό 20%, ρε. Μας έζωσαν οι ΑΠΕ. Χάρη στον Κυριάκο το Μητσοτάκη έχουμε πληθωρισμό, ενεργειακό πληθωρισμό 20%, διπλάσιο σχεδόν από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και πήρανε, λέει, κάτι μέτρα για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό της, για να μην υπάρχουν κατηγορίες για εξωκέρδια εκεί πέρα που παίρνεις το κεράσι 1,80 και το βάζεις 17 ευρώ. Τι σκέφτηκε να κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης ο υπουργός μας ο Τάκης Θεοδωρικάκος? Σκέφτηκε, λέει, να αναγράφεται πλάι στην τελική τιμή στο σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, η αρχική τιμή του παραγωγού, ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Αλλά αυτό δεν γίνεται, διότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ προσέφυγαν αρχικά σε επίπεδο ενημέρωση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενώ αναμένεται γνωμοδότηση και από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πήγανε τώρα να τα βάλουν με τα σούπερ μάρκετ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τι λένε τα σούπερ μάρκετ, φίλε, για αυτό το μέτρο? Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν αυτό? Γιατί, λέει, μια τέτοια διάταξη θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρεί να λύσει. Επειδή, λέει, τα γραφειοκρατικά κόστη θα επιβάρυναν εκ νέου τον καταναλωτή. Άρα θα ανέβαινε έτσι περαιτέρω η τιμή από τα 18, θα πήγαινε στα 24, δεν ξέρω, 25, επειδή θα έπρεπε στο ταμπελάκι να γράφεται και η τιμή αγοράς από τον παραγωγό, από το χωράφι. Την ίδια στιγμή σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, να ξέρετε, τα ίδια προϊόντα, τα ίδια, τα αγροτικά προϊόντα. Η μέση τιμή πώλησης μειώθηκε κατά μέσο όρο 2,9%. Τις μεγαλύτερες μειώσεις κατέγραψαν το Βέλγιο. Άκου, τώρα μεγάλος αγροτικός τομέας στο Βέλγιο. 12,9%. Η Γερμανία μείον 11%. Η Λιθουανία μείον 10,8%. Γιατί εκεί πέρα, ρε παιδί μου, τις τιμές που ανεβοκατεβαίνουν, όντως ανεβοκατεβαίνουν. Πες, υπάρχει μια εξωτερική διαταραχή. Υπάρχει το κόστος της ενέργειας, δεν βρίσκουμε λιπάσματα κτλ. Ανεβαίνουν για λίγο οι τιμές και μετά ξαναπέφτουν. Γι' αυτό καταγράφεται πτώση. Εδώ πέρα στο Ελλαδιστάν, έτσι κι ανέβει, παιδιά, μια τιμή, ο άλλος το παίρνει ότι είναι προσωπικό. Τον προσβάλλεις, άμα θα κατεβάσω εγώ την τιμή μου. Τι, αν νομίζει ο κόσμος ότι του δίνω τίποτα σάπιο? Όχι, κύριε, μόνο προς τα πάνω οι τιμές. Οι τιμές προς τα κάτω δεν πάνε ποτέ. Τιμές Ισλανδίας, λέει η φίλη. Καλημέρα, θέλει ο Βαγγέλης. Μας έχουν διαλύσει, ζούμε μια φρίκη. Εάν τώρα ο κόσμος αποδειχθεί στην κάλπη ολίγιστος, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Εδώ πέρα, να σας πω κάτι, θα έπρεπε να το δούμε διαφορετικά. Να πούμε ότι αυτή η ακρίβεια δείχνει, ρε παιδί μου, πόσο καλά τα πάμε. Μήπως θα έπρεπε να είμαστε υπερήφανοι για την ακρίβεια, Γιαννητόπουλε? Εμείς είμαστε λάτρες, τις τιμές δεν τις κατεβάζουμε. Θα το δείτε τώρα με τα βενζινάδικα. Ξεκινάνε, θα ξεκινήσει να πέφτουν οι τιμές σε όλο τον κόσμο. Εμάς εδώ πέρα θα πάει τώρα ο βενζινάς να κατεβάσει την τιμή? Θα πάει ο δηληστηράς να πει πήρα φθηνότερο πετρέλαιο, σας το δίνω φθηνότερα? Είστε με τα καλά σας. Θα είναι, δηλαδή, σαν να αυτοπροσβάλλεται. Σαν να λέει στον εαυτό του, δεν είσαι αρκετά καλό, το προϊόν σου δεν είναι αρκετά καλό. Θα χαμηλώσει την τιμή, ντροπή. Αδιαφόρησα, Γιαννητόπουλε, αλλά τώρα πλησιάζουν οι μέρες, τις μετράω εγώ, τώρα κοντεύεις να βάλεις βενζίνη.

δεν πέφτουν οι τιμές. Άκουγα πάλι αυτόν το κάτι εκπροσώπους βενζινοπολών και κάτι τέτοια. Έλεγα τώρα κάτι θα γίνει με την ειρήνη, κάπως θα γίνει να πάμε τις διακοπές μας το καλοκαίρι. Να φορτώσουμε τα μάξι με κεράσια. Πω πω φίλε, σοβαρά, χωρίς πλάκα, το να πας να πάρεις για μια οικογένεια πολύ τεκνη σαν τη δικιά μου. Να πας να πάρεις φρούτα, να έχουν τα παιδιά να τρώνε. Να μην τρώνε ένα φρούτο την ημέρα, να τρώνε, ξέρω εγώ, μια μπανάνα, ένα κάτι. Είναι φαρμάκι. Φαρμάκι. Και σιγά να μην πέσουνε. Εδώ πέρα διαβάζουμε το πεθετής ότι θα φτάσουν, λέει, οι μειώσεις. Αν τις δούμε, θα τις δούμε τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τέτοια. Και λες, στατιστικά, μέχρι Οκτώβριο-Νοέμβριο δεν θα έχει γίνει ένας άλλος πόλεμος κάπου αλλού που βγάζουν πετρέλαιο. Μπορεί να γίνει ένας στην Νιγηρία, ξέρω εγώ. Βγάζει πολύ πετρέλαιο η Νιγηρία. Μπορεί να φυσήξει ο Ελνίνιο και να έχουν πρόβλημα στα δηληστήρια του Τέξας. Δεν ξέρω κι εγώ, στο Χιούστον, που πάει εκεί πέρα και συνέχεια ο Σταύρος ο Παπασταύρου, να έχουν ένα πρόβλημα στην παραγωγή. Δεν παίζει να πέσουν οι τιμές εδώ πέρα.

0: Λοιπόν, και μια και είμαστε στις τιμές της βενζίνης, για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας, διότι σήμερα εγώ που ερχόμουν, το είπα και στην αρχή, πολύ σκούρα τα πράγματα. Μιλάμε για πολύ φορτηγό, πέτυχα εγώ στη Θηβών. Δεν ξέρω γιατί. Τι γίνεται, έχουμε καμία τροφοδοσία? Έρχονται τα κεράσια? Δεν ξέρω γιατί.
1: Είμαστε ακόμα στις αρχές της εβδομάδας. Είναι λογικό να υπάρχει έντονη κίνηση των φορτηγών.
0: Γιατί πέφτει η κίνηση των φορτηγών στο τέλος της εβδομάδας, Γιάννη?
1: Την Παρασκευή, ας πούμε.
0: Χειρότερα γίνεται την Παρασκευή, ρε. Χειρότερα βγαίνουν για να κάνουν τροφοδοσία του Σαββατοκυριακού. Είναι χειρότερα. Υποτίθεται ότι σήμερα θα ήταν καλύτερα.
1: Ωραία, εξαρτάται. Πάντως, αυτό που δείχνουν οι οδικοί χάρτες είναι ότι επικρατεί με το αδιαχώρητο σε πολλές περιοχές της Αθήνας, στο Λεκανοπέδιο. Κίνηση υπάρχει στη Λεωφόρο Φυλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Ήλιον και μετά στους Αγίους Αναργύρους. Στη περιοχή του κέντρου έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών κατά μήκος από το κέντρο, περισσότερο στο Χαϊδάρι, έως και τη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών στην έξοδο με την περιφερειακή Αιγάλεω. Κίνηση έχουμε στη περιοχή της Νίκαιας, περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτή την ώρα όλο και περισσότερο, όλο και πιο έντονη είναι η κίνηση και οι καθυστερήσεις που συναντάμε παραλιακά και κυρίως στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, ήδη στη περιοχή του Μοσχάτου, στο γήπεδο, αλλά και πιο κάτω από το πάρκο Φλίσβου έως και το ύψος του Αλίμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κίνηση έχουμε στην Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας. Από ό,τι φαίνεται, πολλοί κόσμος κινείται παραλιακά, μιας και καλοκαιριάζει λογικά. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης και πιο πάνω προς το όσο μπαίνουμε πιο ψηλά στο Βύρονα. Έχουμε κίνηση κατά τόπους όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Στην Κηφισίας από το κέντρο έως και το ύψος του Χαλανδρίου, τα περισσότερα προβλήματα βέβαια αφορούν την άνοδο, ενώ στη Μεσογείο αντίθετα στην κάθοδο προς την Αθήνα. Ήδη από το κέντρο έως και την Αγία Παρασκευή. Κίνηση έχουμε και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, όπου βλέπω ότι οι καθυστερήσεις αγγίζουν 25 λεπτά και αφορούν πολλές εξόδους.
0: Άμα έχει 25 λεπτά τώρα πρωί στην Αττική Οδό, σε καμιά ωρίτσα θα έχει φτάσει το 40 λεπτό λογικά, έτσι. Αν έχετε να πάτε από Αττική Οδό, το νου σας.
1: Ισχύει 35-40 λεπτά, το αγγίζει άνετα. Επίσης, κίνηση έχουμε και στο αντίθετο ρεύμα προς την Ελευσίνα, κυρίως στο ύψος των Βρυλισσίων και στο Μαρούσι. Οι καθυστερήσεις εκεί αγγίζουν τα 15-20 λεπτά. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζεται έως τώρα. Και να κάνω και μια τοποθέτηση σχετικά με την ακρίβεια, διότι πράγματι είναι κάποια στοιχεία τα οποία εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση, διότι και χθες βγήκαν και τα προσωρινά στοιχεία σχετικά με τα πλεονάσματα από την υπερφορολόγηση. Κάτι που μας δείχνει ότι η κοινωνία συνεχίζει και θα συνεχίζει να ταλανίζεται από την υπερφορολόγηση, διότι ενώ αρχικά ο στόχος του προϋπολογισμού ήταν να βγει στο 2,4 δισεκατομμύρια, βγήκε στα 3,6. Επομένως, καταλαβαίνετε για το ύψος του πλεονάσματος που πηγάζει από την φορολογία. Κάτι το οποίο θα εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση λέγοντας ότι η οικονομία τα πάει καλά, έχουμε πλεόνασμα.

Με Guns N' Roses παίρνει Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Την καλημέρα μου στο Δημήτρη που στέλνει τις φωτογραφίες. Καλημέρα στον Άκη, λέει. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε ο Βελόπουλος. Θα κληθεί ο Ντίλιαν, λέει, στη Βουλή. Καλά, ακούστε τώρα, μην περιμένετε. Σήμερα είναι Τρίτη. Περιμένουμε να το σχολιάσουμε εμείς εδώ πέρα τώρα. Εμείς τα λέγαμε από την Παρασκευή εδώ πέρα στον Μάχη FM σχετικά με το τι έχει γίνει με αυτή την περίπτωση και με τις κλήσεις του Ντίλιαν, του Δημητριάδη και όλων των υπολείπων στη Βουλή. Εκεί πέρα θα σας θυμίσω απλά τι έλεγε ο Βελόπουλος εδώ πέρα από το στούντιο του Μάχη FM. Έλεγε πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Έτσι είναι και στην πολιτική. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Λοιπόν, θυμάστε χθες που συζητάγαμε, ένιωσα ότι είχαμε μία σταγόνα Ελλάδας στη Βραζιλία, φίλες και φίλοι. Θυμάστε χθες που σας έλεγα για το χαμό που είχε γίνει το Σαββατοκύριακο με μία είδηση στη Βραζιλία, με μία τύπισσα που πήρανε και την πετάξανε από το bungee jumping χωρίς να τις έχουν δέσει στο σκηνή. Ξεκίνησε η διαδικασία, η προανακριτική διαδικασία στη Βραζιλία. Και ένιωσα λίγο σαν να ήταν υπόθεση ο Πεκεπέ, κυρίες και κύριοι. Τους μαζέψαν αυτούς εκεί πέρα που δουλεύανε στο bungee jumping και τους λέγανε, παιδιά, ποιος την πέταξε? Φαινότανε στην κάμερα ποιος την πέταξε. Εμείς οι τρεις μαζί την είχανε πάρει, οι τρεις μαζί, και την πετάξανε, τη σούρανε. Και πάει η αστυνομία και λέει, εντάξει, εσείς οι τρεις την πετάξανε. Ποιος είχε την ευθύνη να δέσει το σκηνί? Βασική ερώτηση να πας να κάνεις bungee jumping. Και είναι και οι τρεις εκεί πέρα οι εργαζόμενοι, οι τρεις που συμμετείχανε σε αυτό, και υποθέτω και κάποιος άλλος ο οποίος ήταν από πίσω. Και όλοι μαζί επικαλέστηκαν το δικαίωμα στη σιωπή, ρε. Είπανε, δεν θυμάμαι. Κανένας δεν θυμότανε. Δεν θυμάμαι, είπε ο πρώτος εργαζόμενος, δεν θυμάμαι, είπε ο δεύτερος εργαζόμενος, και οι αρχές, λέει, προσπαθούν να εξακριβώσουν πως έγινε ένα τόσο σοβαρό λάθος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του bungee jumping. Και ήταν σαν να ξαναζούσα τον Πεκεπέ και όλους αυτούς που είχαν πάει στη Βουλή. Είχαμε μια στιγμή Ελλάδας μέσα στη Βραζιλία. Μας έλειψε αυτό το πράγμα. Έχει τίποτα ξαδέρφια φραπές, λέει, κάτω στη Βραζιλία? Τι παίζει, έχουν από τα τρίκαλα οι σεμερτζίδες, έχουν απικία στη Βραζιλία? Πάει πολύ ωραία αυτή η υπόθεση, έχει γίνει παγκόσμιο θέμα. Έχει βγει η καημένη 21χρονη, άμα δεις ένα κοριτσάκι σαν τα κρύα τα νερά που το πετάξανε. Ζούσε κιόλας όταν κατέβηκαν κάτω και ψάχναν να δούνε τι έγινε. Ήταν ακόμα ζωντανή, δεν είχε φύγει, έφυγε αργότερα, ναι. Την πετάξανε από τεράστιο ύψος. Από μία γέφυρα εκεί πέρα, μία τεράστια, ξεχάσανε να βάλουν το σκηνί. Τη στείλανε. 6 άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για το τι έγινε. Όλο αυτό τώρα, πέρα από τους φραπέδες και τα λοιπά, θυμίζει λίγο και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, έτσι, για το πώς πάει η χώρα. Λοιπόν, στέλνει ο Θωμάς από Μόναχο αναφορικά με το καραγκιοζιλίκι, λέει, με τις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Κεράσια από Ιταλία 4,99 στο Rewe. Rewe είναι προφανώς κάποιο σούπερ μάρκετ στο Μόναχο. Ούτε τιμές παραγωγού, ούτε πόσο αγόρασε ο κάθε ενδιάμεσος, τρένο, φορτηγό, και έτσι είναι. Ο καταναλωτής, λέει, δεν θέλει να κάνει διατριβή στην οικονομία ή στη βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής. Ναι, αλλά έχουν 4,99. Όταν έχουν 18. Τα κεράσια, κάπου εκεί πέρα λες, όχι διατριβή θα κάνω, θα φτιάξω εξελάκι και θα ψάχνω να βρω ποιος, τι, που, πώς, πότε. Άμα ήταν 4,99 θα συζητούσαμε να πάμε να δούμε πού φεύγουν τα λεφτά, αγαπητέ. Αυτό το συζητάμε γιατί έχει πάει στο Θεό. Στέλνει τώρα ο Βαγγέλης, αν σκοπεύει ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, πιέζεται, λέει, για τότε, έλα ρε. Πού το ξέρεις, ο ίδιος επιθυμεί Μάρτιο. Είναι η μοναδική ευκαιρία, ανήμερα, λέει, της δολοφονίας του Μέγα Πατριώτη Καποδίστρια, να εκτελέσουμε εκλογικά το
κοραϊκό, μαυροκορδατικό κατεστημένο που μας έχει κατσικωθεί στο Σβέρκο 200 χρόνια. Κοίτα, είτε 27 Οκτωβρίου ή Σεπτεμβρίου γίνεται, είτε 11 Οκτωβρίου, είτε, δεν έχει ουδεμία σημασία. Η στάση σου πρέπει να είναι ίδια.

Δεν έχει σημασία και Μάρτιο και Φλεβάρι και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, όλα τα ίδια είναι. Την ίδια στάση πρέπει να κρατήσεις. Και είχαμε και μία στιγμή, θέλω να το πω αυτό, μπορεί να μην κολλάει στην κανονική τη ροή, αλλά το διάβαζα το πρωί και είχα τρελαθεί. Στην ιστορία ενός καημένου ταξιτζή, ενός μέλους της κίτρινης φυλής, στην Αθήνα, παιδιά. Τι έπαθε ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, στείλτε μου φίλοι ταξιτζίδες, πόσα λεφτά είναι το μεροκάματο σας την ημέρα, πόσα λεφτά βγάζετε, διότι εδώ πέρα έχουμε την ιστορία ενός οδηγού ταξί και ιδιοκτήτη. Προφανώς ήταν δικό του το αυτοκίνητο και την οδύσσια που είχε στις σχέσεις του με το ελληνικό κράτος. Λες κάτι θα έγινε πάνω στη δουλειά, πάνω θα οδηγούσε. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν έγινε την ώρα που οδηγούσε, δεν έγινε την ώρα που είχε τη δουλειά, που είχε το αυτοκίνητό του έξω να δουλεύει. Ήταν η Κυριακή 31 Πέμπτου του 2026. 9 η ώρα. Είχε κάτσει σπίτι του ο Έρμος. Ο Έρμος, το σκέφτηκες? Δεν δούλευε, λέει, εκείνη την ημέρα έκανε ρεπό. 9 και 2 λέει, δέχομαι μήνυμα στο κινητό και mail πως έχω μία κλίση και να μπω στο GovGR να τη δω. Είδες στο GovGR, τα καλά να τα λέμε. 9 και 12 λέει, φαίνεται από το αρχείο πως έχω κατεβάσει την κλίση στο κινητό. Είναι τυχερός που δεν κοιμότανε κιόλας. Ένας αρχιφύλακας λέει, έχει βεβαιώσει παράνομο παρκάρισμα στις 9 και 2 επί της οδού Λιωσίων αριθμό τάδε με τον αριθμό της πινακίδας μου. Αυτή τι σκέφτεσαι, δεν ήταν εκεί πέρα. Το είχε παρκαρισμένο κάτω από το σπίτι του ταξί ο άνθρωπος. Δίνομαι, λέει, και κατεβαίνω στον δρόμο. Καταρχήν θα φοβήθηκε ο άνθρωπος, μην το είχαν κλέψει το ταξί και το είχαν πάει πουθενά αλλού. Στις 9 και 4 λέει, βγάζω φωτογραφίες στο αμάξι να φαίνεται η πινακίδα και πίσω στον τοίχο η διεύθυνση της οδού που μένει. Άλλη οδός, όχι εκεί πέρα που ήταν γραμμένο για παρκάρισμα. Και έχω μαζί μου και ένα δεύτερο κινητό, λέει, που το έχω βάλει στην παγκόσμια ώρα και φαίνεται στην οθόνη η ημερομηνία και ώρα. Μαζεύει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Φωτογραφίζω, λέει, και το καντράν του αυτοκινήτου που φαίνεται πως είναι κρύο, η θερμοκρασία είναι 0. Τα σκέφτηκε όλα. Σου λέει, θα κερδίσω. Ώστε να μην ισχυριστεί κάποιος, λέει, ότι από την ώρα που βεβαιώθηκε η κλίση 9 και 2 στις 9 και 4 μετακίνησα το ταξί από το σημείο της κλίσης στο σπίτι μου. Κάνω, λοιπόν, λέει, ηλεκτρονική ένσταση θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα λάθος και θα λυθεί άμεσα. Προφανώς ζει σε άλλη χώρα, θα θεωρούσε ότι θα λυθεί άμεσα το ζήτημα αυτό. Στην ένσταση, λέει, περιγράφω με κείμενο το περιστατικό, ότι σας διάβασα τώρα, ανεβάζω και τις φωτογραφίες, σε αφήνω να ανεβάσει 3 αρχεία το σύστημα. Μετά από 3 ημέρες του έρχεται μήνυμα, λέει, πως απορρίφθηκε. Πάω από την υποδιεύθυνση τροχέας Αθηνών και μου λέει ο φρουρός κάτω, ελάτε καλύτερα, αυτό προσώπως για ένσταση είναι καλύτερα. Τα Gov και τα ηλεκτρονικά τα έχουν μόνο να βγαίνει να μισοτάγεις και να λέει, τα λύσαμε τα προβλήματα. Τι καλύτερα, λέει, σκέφτομαι, αλλάζουν τα αποδεικτικά. Εκεί σκέφτηκα, λέει, μήπως παίρνουν φακελά και θέλω να βάλω κανένα εικοσάρικο μέσα στην ένσταση. Τέλος πάντων, πήγα από εκεί, λέει, δεν έβαλα λεφτά και έγραψα ξανά το περιστατικό και κατέθεσα τις φωτογραφίες και τα ζήτα από την ταμιακή που φαίνεται πως το αμάξι δούλεψε το Σάββατο, την Κυριακή δεν δούλευε και βγήκε πάλι για δουλειά τη Δευτέρα. Φαινότανε, λοιπόν, με όλα πως ήταν το αυτοκίνητο ακινητοποιημένο. Και σου λέει ο άλλος, ο πονηρός μπορεί να σκεφτόταν, ο αστυνομικός, ο φίλος, ο ακροατής μας ακούει τώρα, τι μας τσαμπουνάς, φίλε, κατέβηκες, το πήρες 9 και 3, τηλεμεταφέρθηκες, ξέρω εγώ, στη Λιωσίων, πήρες ταξί ή ήσουν κάπου εκεί πέρα και το πήγες σπίτι σου και πας να κλέψεις. Έλα όμως, λέει, το έχω και αυτό καλυμμένο. Πώς το έχεις καλυμμένο, λέει, εκεί που σταθμεύω έχω κάμερα που παρακολουθεί το αυτοκίνητο και έχω καταγεγραμμένο το αυτοκίνητο όλη τη διάρκεια της περίοδου αυτής της χρονικής που υποτίθεται ότι ήταν παράνομα παρκαρισμένου στη Λιωσίων να βρίσκεται εκεί πέρα που το είχα παρκαρισμένο. Αλλά, λέει, δεν μπορούσα να ανεβάσω στο GovGR τόσο μεγάλο αρχείο, σε αφήνω να ανεβάσει φωτογραφία, ξέρεις, Word, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Οπότε το πήρε ο άνθρωπος μαζί σε ένα στικάκι για να του το δείξει. Πήγε στην τροχιά, ήταν αισιόδοξος. Λέει, φυσάω τώρα, τα έχω όλα τα στοιχεία, δεν παίζει να το πληρώσω. Ήμουνα σίγουρος, λέει, πλέον θα παραδεχόντουσαν το λάθος τους. Ότι δηλαδή ο αρχιφύλακας κατά πάσα πιθανότητα έγραψε λάθος αριθμό πινακίδας και βγήκε η δικιά μου. Και πως θα διέγραφαν την κλίση, ρε κούνια που σε κούναγε.
Όχι μόνο λέει δεν έγινε αυτό, αλλά μου ήρθε τώρα μήνυμα στο Gov.gr ότι ο διοικητής βεβαίωσε την κλήση με τα 150 ευρώ και επιπλέον πρέπει να παραδώσω το δίπλωμά μου για 20 μέρες. Καταλαβαίνεις ότι τον άνθρωπο είναι ταξίτζης, έτσι. Το πνίξανε, δεν είναι μόνο τα 150 ευρώ. Είναι και το πόσα χάνει που δεν θα. Τι να κάνει, να βρει άλλη δουλειά 20 μέρες, να πάει να γίνει σερβιτόρος, να φύγει για σεζόν 20 ημερών σε ένα νησί για να τα φέρει στα ίσα του. Εδώ και 15 ημέρες γράφει ο φίλος από τις 30 Μαΐου. Προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Με γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Έχω 100% δίκιο, το οποίο μπορεί να καταλάβει και μικρό παιδί. Έχω αποδείξεις και πάλι δεν μπορώ να βρω το δίκιο μου. Αναγκαστικά λέει τώρα θα κινηθώ νομικά. Πρέπει να καταθέσω με δικηγόρο αναστολή της αφαίρεσης διπλώματος ως ότου εκδικαστεί υπόθεση. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα 300 τώρα με στο νερό που περιγράφει. Αλλά όταν χάνει τις εισπράξεις ενός 20ήμερου, χάνει ουσιαστικά όλο το μηνιάτικο. Και λέει ο άνθρωπος, καλύτερα να σκάσω κάποια λεφτά σε έναν δικηγόρο, μπας και μπορέσω και βρω άκρη, έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση, δηλαδή να έχει το δίπλωμά του μέχρι να πάει η υπόθεση στο δικαστήριο, μπας και πάει εκεί πέρα. Και δεν ξέρω τι θα κάνει και στο δικαστήριο με το στικάκι. Άμα πάει στην Ευελπίδα με στικάκι, θα του πούνε: ωραία, τι να το κάνουμε. Έχουμε τι, οθόνες, που νομίζω ότι είσαι να πούμε. Στην Αμερική νομίζω ότι είσαι και έχουμε οθόνες δηλαδή, να δείχνουμε στο δικαστήριο, ή θα κάτσουν οι δικαστές να δούνε τρεις ώρες, ξέρω εγώ, να δούνε αν έλειπε το αμάξι καθόλου από εκεί. Υπάρχει, λέει, άλλος συνάδελφος με αντίστοιχη περίπτωση να μας πει πώς το χειρίστηκε και τι συνέβη εν τέλει. Ρωτά τους συναδέλφους του, τους ταξιτζίδες. Σκέψου τώρα, αυτό είναι το η Ελλάδα 2-0, φίλε. Ελλάδα 2-0. Να σε έχουν γράψει να έχεις ότι δεν ήμουν εγώ εκεί. Όχι, φίλε, δεν βρίσκεις άκρη ούτε GovGR, ούτε να πας εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς έκανε λάθος που δεν είχε βάλει το 20άρικο μέσα στο φάκελο. Δηλαδή, αν πήγαινε πολεοδομία και είχε βάλει μέσα το 20άρικο, παίζει να βρεις και άκρη πιο εύκολα, πιο γρήγορα.

Θα μου πεις πάλι καλά, γιατί υπάρχουν και χειρότερα σε ταξιτζίδες, έτσι το είδατε χτες, ε? Το είδατε, στο Παγκράτη πήρε ένα ζευγαράκι, ένας ταξιτζής από το Παγκράτη με προορισμό το Αιγάλεο. Δες τα ξημερώματα έγινε αυτό. Όπως τους πήγαινε, του βγάλανε ένα μαχαίρι, του το βάλανε, τον απειλήσανε. Σε μεταξύ ήταν όντως ζευγαράκι, δεν ήταν δηλαδή μια συμμορία, γιατί λέει τους κατέγραψαν κάτι κάμερες να περπατάνε χεράκι-χεράκι στο Παγκράτη πριν πάρουν το ταξί. Προφανώς δεν είχαν να γυρίσουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Ήμουν ανυποψίαστος, λέει ο άλλος ο ταξιτζής. Ήταν γύρω στις 3, τους πήρα από την πλαστήρα στην πιάτσα στο Παγκράτη, μου είπα να τους πάω στο Αιγάλεο. Μόλις τους πήγα εκεί, μου τράβαγε την μπλούζα. Δεν είχα καταλάβει ότι μου είχε βάλει μαχαίρι στο λαιμό και μόλις γύρισα είδα το μαχαίρι. Του άρπαξαν 500 ευρώ, τα λεφτά προφανώς της ημέρας και το κινητό του τηλέφωνο. Αυτό ήταν το μπόνους. Το βρήκαν αργότερα σε ένα πάρκο της περιοχής πεταμένο. Και το ψάξε ο άνθρωπος και έμαθε, λέει, από συναδέλφους ότι το ίδιο ζευγάρι, λογικά από άλλο σημείο επιβίβασης με ίδιο σημείο αποβίβασης, δηλαδή επιστρέφουνε Γάλλο, από όπου και να το πάρουν το ταξί, έχουν ξανακάνει το ίδιο πράγμα. Μας έρχονται φωτογραφίες με τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Α, η γενέθλια, ο ΓΑΠ σήμερα. Παιδιά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Γεργάκη του Παπανδρέου, γνωστό και ως ΓΑΠ. Που με ενθουσίαζες τώρα, Θανάση. Καλημέρα, παιδιά. Λέμε κάθε μέρα, λέει, για την κίνηση. Στέλνει ο Γιάννης. Γιατί δεν λέμε ποτέ πόσα αυτοκίνητα από αυτά που κυκλοφορούν είναι leasing, πόσα ταξινομούνται κάθε χρόνο από τις εταιρείες αυτές, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες τις δύο μεγαλύτερες, μία σε όμιλο και μία σε τούρκο, που ανήκουν οι υπόλοιπες σε τράπεζες και μετά θα λύσουμε το γρίφο της κίνησης. Κοίτα, χωρίς να έχει σημασία ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, κάποιος τα οδηγάει τα αυτοκίνητα. Αυτός που τα οδηγάει δεν τα βγάζει και τα οδηγάει στο κέντρο της Αθήνας απλά για να έχει κίνηση, τα οδηγάει για να πάει στη δουλειά του. Εγώ έχω πει την άποψή μου. Κυκλοφοριακός στην Αθήνα δεν λύνεται, παιδιά, δεν υπάρχει ελπίδα. Όσο ο πληθυσμός της Αθήνας είναι αυτός που είναι, όσοι έχουμε μαζευτεί όλοι, εδώ πέρα, θα μου πεις τι τα κάνει ο άλλος. Αφού αγρότης ήτανε, τον εφορέσανε η κυβέρνηση με τις πολιτικές της. Θα έρθει στην Αθήνα να ψάξει μια δουλειά, να μπει σε ένα δήμο, ξέρω εγώ, θα συμβάλλει και αυτό στην κίνηση. Καλημέρα, στέλνει ταξιτζής από Αγία Παρασκευή για ρώτα τον κύριο, λέει, τι μάρκα ήταν τα μάξι που γράψανε. Ήταν ίδια με τη δικιά του ή μήπως ήταν κάποιο ταξί μαϊμού? Εγώ από ό,τι καταλάβα, ο άνθρωπος αυτός που έλεγε την ιστορία με το ταξί που τον γράψαν για παράνομο παρκάρισμα, μάλλον υπέθετε ότι είχε γίνει λάθος όπως έγραψε τον αριθμό. Έγραψε λάθος τον αριθμό. Δεν ξέρω τι να σου πω. Υπάρχουν και μαϊμού ταξί τα οποία κυκλοφορούν και παίρνουν πινακίδες από κανονικά ταξί να μην έχουν προβλήματα. Πρώτη φορά τα ακούω. Δεν το γνωρίζω. Αν έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα προβλημάτων στον κλάδο, άσε, δηλαδή αντί να πλαστογραφεί ο άλλος λεφτά, αντί να πλαστογραφεί βεβαιώσεις και οτιδήποτε άλλο, πλαστογραφούν πινακίδες από ταξί, δεν ξέρω. Δεν πάνε Αιγάλεο, λέει. Πάνε στα σύνορα με την Αγία Βαρβάρα. Α, λέει ο φίλος προφανώς ταξιτζής και αυτός, ότι δεν πάνε στο Αιγάλεο. Πάνε στα σύνορα με την Αγία Βαρβάρα. Είναι κοινό μυστικό ότι Αγία Βαρβάρα και προς τα εκεί υπάρχει γενικά θέμα.

0: πώς θα το λύσει το πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστε τώρα γιατί η γραφειοκρατία δουλεύει για εσάς. Δεν θέλω σχόλιο για το ποιοι κατοικούν στην Αγία Βαρβάρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί τα κρατώ για τη δεύτερη ώρα, για κανένα λόγο θα τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, αύξηση των τελών κυκλοφορίας προβλέπει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχεται το, είναι το Euro 7 αυτό. Για οχήματα άνω της 15 ετίας. Έχουμε 2026-27 λογικά θα κυκλοφορεί, θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό. Άμα έχετε αυτοκίνητο παλαιότερο του 2012, ετοιμαστείτε, τα κουμπιστάν. Αύξηση στα τέλη κυκλοφορίας και εξοντωτικά πρόστιμα σε όσους δεν περνούν κταίο οχήματα άνω των 10 ετών. Ο νέος κανονισμός λέει αφορά οχήματα που έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής τους. Τι είναι ο κύκλος ζωής, ρε φίλε, των οχημάτων? Ιωάννη Βασιλέα, δεν ξέρεις τι είναι ο κύκλος ζωής των οχημάτων? Το ξέρεις, στον λένε, στον κοινοποιούν ότι άμα πάρεις ένα μάξι σε 15 χρόνια τέλος GG πρέπει να το πετάξεις, το διατηρείς, το συντηρείς εσύ μια χαρά.
1: Η κουβέντα γίνεται συνήθως για τα μεταχειρισμένα, έχω ακούσει.
0: Τα χαρακτηρίζουν, όχι, τα χαρακτηρίζουν μη επισκευάσιμα που πρέπει να οδηγηθούν σε ανακύκλωση. Ουσιαστικά δηλαδή, άμα είναι τρόπος που βρήκανε για να τσεκουρώσουν τα οχήματα βενζίνης και πετρελαίου και να προωθήσουν τα ηλεκτρικά. Πρακτικά στην Ελλάδα αυτό σημαίνει, από ότι έτσι με πρόχειρους υπολογισμούς, ότι 700.000 οχήματα στα επόμενα 5 χρόνια θα πρέπει να βγουν εκτός κυκλοφορίας. Τώρα θα αγοράσετε ηλεκτρικό πατίνι για να πηγαίνετε, να σας βλέπω όλους με την κάσκα πάνω στο κεφάλι και να γκαζώνεις το πατίνι.

ή θα σου δώσουν κανένα δάνειο υποχρεωτικό για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως, είδατε πόσο απλά αυτά τα οποία έκαναν αρχικά στους ταξιδιώτες θα έρθουν και θα τα κάνουν σε όλους μας. Θα βγει το Υπουργείο Μεταφορών, θα πει: παιδιά, λυπάμαι, αλλά το όχημά σου έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του και είναι μη επεσκευάσιμο. Ή θα πληρώνεις δεν ξέρω κι εγώ τι, ή θα πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν δεν έχεις λεφτά, την έχεις πατήσει. Σήμερα λέει εκτός από τα γενέθλια του ΓΑΠ είναι και του Αγίου Μνημονίου, να ξέρετε. Αλήθεια. Άμα μπείτε στο εορτολόγιο, ξέρεις, υπάρχουν διάφορες εφαρμογές και τέτοια, είναι του Αγίου Μνημονίου, να ξέρετε. Και εντελώς τυχαία έχει και ο ΓΑΠ. Τυχαίο λέει, ήτανε δεδομένο ότι από τη μέρα που γεννήθηκε θα μας ρίξει στα μνημόνια. Είναι το σχόλιο του Θανάση. Τα τέλη κυκλοφορίας, λέει ο Άκης, θα πληρώνουμε για να μην έχει ούτε μια λακκουβίτσα ο δρόμος. Εγώ που έχω σπάσει δύο αμορτισέρ και τέσσερα σφραγίσματα, ποιος θα με αποζημιώσει? Όχι φίλε, αυτά ήταν τα παλιά τα χρόνια. Τώρα τα τέλη κυκλοφορίας τα πληρώνεις για να υπάρχει καθαρό οξυγόνο. Ε? Είναι όπως αυτό που κάνουν στο... πάνω στον ηλεκτρικό σταθμό του Αγίου Δημητρίου που το κλείσαν. Είχαμε βγάλει χτες το δελτίο. Βίντεο να φεύγουν φορτικά γεμάτα λιγνίτη από τον Άγιο Δημητρίο. Εμείς τα κλείσαμε για να... γιατί πρέπει να έχουμε ΑΠΕ, ρεύμα από ΑΠΕ. Δεν θέλουμε το φτηνό το λιγνίτη και την κλείσαμε τη μονάδα. Και παίρνουν τα φορτηγά, τα γεμίζουν με λιγνίτη. Είχε ουρές, μιλάμε, δηλαδή ήταν απόσταση 10 χιλιόμετρων γεμάτη φορτηγά. Δεν ξέρω πόσα φορτηγά ήταν στριμωγμένα που κουβαλάγανε λιγνίτη. Τα πάνε στα Σκόπια που έχουν εκεί πέρα 10 χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα. Έχουν δικά τους, έχουν ένα δικό τους παμπάλαιο σταθμό και το γένει εκεί. Αλλά από εκεί το περιβάλλον δεν μας πιάνει. Δηλαδή τώρα άμα γίνεται στα Σκόπια δεν κατεβαίνει προς τα κάτω η μόλυνση. Δεν έχουμε εκεί πέρα να πληρώσουμε. Καλημέρα, στέλνει Θανάση. Ξέρουμε, λέει, κάτι για το πότε επιτέλους θα φτιαχτεί η γέφυρα στη Σαλαμινία. Έχει πέσει από τον Νοέμβριο, νομίζω. Α. Δεν ξέρω, κάτι μπορούμε να το ψάξουμε. Γι' αυτό, λέει, μας στέλνουν ήδη μεταχειρισμένα ηλεκτρικά με 250.000 χιλιόμετρα να έχουν χάσει ήδη το 1 τρίτο της ζωής τους. Α, παίζει τέτοια δουλειά. Στο μεταξύ, ποιος πάει να πάρει μεταχειρισμένο ηλεκτρικό, ρε εσύ? Που με τις μπαταρίες, άμα έχεις θέμα με την μπαταρία, είναι σαν να αγοράζεις καινούριο αυτοκίνητο μετά. Θα γίνει μεγάλη μπίζνα, να ξέρετε, εκεί πέρα. Εγώ το περιμένω με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα είναι η νέα αγορά των ΑΠΕ. Θα πάνε τώρα, θα αγοράζουν ό,τι υπάρχει σαπάκι απ' έξω και θα το φέρουν εδώ πέρα και θα σου να το πουλάνε. Τίποτα φίλοι που έχουν κατάλληλη πληροφόρηση που ξέρουν θα γίνει με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Και θα αναγκαστείς εσύ να δώσεις το αυτοκίνητό σου το παλιό, το βενζινοκίνητο, το πετρελαιοκίνητο, τι είναι, για να μην πληρώνεις τους εξοντωτικούς φόρους. Οι ταξιτζίδες, λέει, ήταν τα πρώτα θύματα. Ναι, προφανώς, αυτό το είπαμε, το έχουμε πει εδώ πέρα, με αυτό που έκανε ο Κυρανάκης, με τις αλλαγές που έφερε κτλ. Αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι εκεί πέρα δεν αγοράζουν μεταχειρισμένα. Νομίζω ότι αγοράζουν καινούρια οι ταξιτζίδες, δεν ξέρω.

Πήγε και 58. Α, και 57. Λοιπόν, σηκώθηκε όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, κάνει διατάσεις, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πλησιάζουμε στις 9, είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων, είναι ώρα για διαφημίσεις, σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί με την αποκάλυψη που σκοπεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βρει τα λεφτά για να κάνει την ατάξη στη ΔΕΘ. Τα είπε κάτι ο Γιάννης για τους φόρους, τις φοροεπιδρομές που έρχονται, τα υπερπλεονάσματα. Έχει και από αλλού και άλλες τσέπες να ψάξει. Για τις πολεοδομίες θα συζητήσουμε. Για τον Ντάλτον Ντίλιαν θα συζητήσουμε και το τι συνέβη τις ημέρες αυτές. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των νοπών αγροτικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ αυξάνονται με υπερδιπλάσια ταχύτητα σε σχέση με το χωράφι. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν προϊόντα όπως τα κεράσια, τα οποία φτάνουν στα αστικά κέντρα με τιμές μαύρης αγοράς που αγγίζουν ακόμη και το 1000% της τιμής παραγωγού. Επιπλέον, για την ώρα, η νομοθετική ρύθμιση για τη διπλή αναγραφή της τιμής, δηλαδή της αρχικής και της τελικής στα σούπερ μάρκετ, κοντάφτει στις αντιδράσεις των σούπερ μάρκετ και των αρχών ανταγωνισμού. Τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν στις χαμηλές τιμές πώλησης που υπολείπονται του κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εξαγγέλει νέες κινητοποιήσεις για το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Δράμας μετά την αστιγερή δολοφονία μιας γυναίκας εν ενεργεία αστυνομικού και μητέρας δύο παιδιών, η οποία δέχθηκε θανάσιμη επίθεση με τουλάχιστον 8 μαχαιριές από τον σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, μέσα στο σπίτι τους και παρουσία του 10χρονου παιδιού τους που κάλεσε το ίδιο τις αρχές. Μετά την πράξη του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και λίγο αργότερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Αν και το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση και είχε συμφωνήσει να πάρει διαζύγιο, δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Στην φυλακή οδηγείται εκ νέου ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου με σχηματισμό τριμελού συμβουλίου για να αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο είχε γίνει δεκτό το αίτημα για η φόρον απόλυσή του. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο Γεώπολης Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα και κρατικό έγκλημα στα Τέμπη. Πλέον απομένει να τοποθετηθούν και οι τελευταίοι συνήγοροι υπεράσπισης για να αποφασίσει στη συνέχεια το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας ποιοι τελικά θα παρίστανται στη δίκη.

0: Ήδη από νωρίς το πρωί, αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις ταλαιπωρούν τους οδηγούς σε πολλούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς την Κόρινθο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Εγάλιο. Δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της λεωφόρου Σύγκρου, καθώς και στην λεωφόρο Κηφισίας από το κέντρο έως το Χαλάνδρη. Επιπλέον, με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Καρέα, στη λεωφόρο Φιλής και στη παραλληλική στη λεωφόρο Ποσειδόνου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Χθες Κυριακή συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να αρνηθεί, τουλάχιστον στον πρόεδρο Τραμπ, δήλωσε ο Ζελένσκι με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μέσω X. Η είδηση για την επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού πυροδότησε μια τάση ανακούφισης στις διεθνείς αγορές και σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ωστόσο, κορυφαίοι αναλυτές προειδοποιούν ότι το διαπραγματευτικό πλαίσιο των 60 ημερών παραμένει εύθραυστο, ενώ η πλήρης εξομάλυνση των ενεργειακών ροών και η αποκλιμάκωση του επίμονου πληθωρισμού θα απαιτήσουν ακόμη πολύ χρόνο. Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, ενώ η υδράργυρος θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης μαζί με την ομάδα, τη μεγάλη που έχει από μεσίτες πιστοποιημένους. Πιστοποιημένους, είναι πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, διότι πολλοί κόσμος έχει μπλέξει με κομπογιανίτες και έχει βγει ζημιωμένος. Σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απευθυνθείτε, να κάνετε ένα τηλέφωνο, να στείλετε ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp, όπου θέλετε, στο 6940 6670 71, προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Και όχι μόνο σε αυτές τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μήνυμα στείλτε στο 6940 6670 71 στον Ιωάννη Πεσιρίδη, προκειμένου να μπορέσετε με τον καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτείτε το ακίνητό σας. Are you ready, Boots? Start walking.

είμαστε! Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζεστε στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. 16 Ιουνίου, μπήκαμε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, άρα ο ήλιος πλησιάζει, άρα ενδεχομένως κάποιοι, το 47% από εσάς, θα μπορέσει να πάει και διακοπές. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά και ως εκ τούτου έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης ο Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Στον ήχο, την κονσόλα, τις μουσικές επιλογές, τα πάντα όλα. Κάνει και ρήμα με την κονσόλα του τα πάντα όλα. Θα το λέω, θα το κρατήσω. Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς. Όλοι εσείς που μας ακούτε, είτε είστε στο σπίτι σας, είτε είστε στο χώρο εργασίας σας, είτε αυτός είναι κατάστημα, είτε είναι γραφείο, είτε είναι οικοδομή, είτε είναι το αυτοκίνητο. Ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, όλοι οι υπόλοιποι ασχοληθήκαμε με τις περιπέτειες ενός ταξιτζί την προηγούμενη ώρα. Μας ακούτε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Μας λέτε την καλημέρα σας, σχολιάζετε αυτά τα οποία συζητάμε. Και φυσικά βάζετε και θέματα τα οποία δεν έχουμε προλάβει να σχολιάσουμε. Έχω μαζέψει στο μεταξύ εδώ πέρα καμιά δεκαριά ηχητικά, δεν ξέρω πότε θα προλάβω να τα παίξω τώρα, αγχώνομαι όσο περνάει η ώρα. Αλλά δεν μπορώ, θέλω να ξεκινήσω τη δεύτερη ώρα με τα ΕΛΤΑ, κυρίες και κύριοι. Και την επιστολή που βγήκε στη δημοσιότητα. Την έχεις δει την επιστολή? Άκου, Αγιαννητόπουλε, είναι σαν να σε πιάνω εγώ εσένα τώρα και να σου λέω: άκου, δεν βγαίνουν στο ραδιόφωνο οι βάρδιες των παραγωγών. Όπως κάνεις ηχοληψία, μπες μέσα να κάνεις και μισή ωρίτσα, ξέρω εγώ, για να τα καταφέρουμε. Διότι τα ΕΛΤΑ, ακούστε τώρα εσωτερικό email που εστάλει προς το προσωπικό. Και πείτε μου τώρα, αν ζούμε στην Ελλάδα, αν ζούμε σε καμία μπανανία. Συνάδελφοι, λέει, τα ΕΛΤΑ είναι μια ομάδα. Με το που ξεκινάει έτσι ένα email που έρχεται στη δουλειά, είμαστε όλοι μια ομάδα και τέτοια, λες, τι βάψαμε, παιδιά, τι βάψαμε. Και όταν ένας κρίκος δυσκολεύεται, το νιώθουμε όλοι. Αυτή την περίοδο, δεν κάνω πλάκα, αυτό δεν είναι τώρα email που κυκλοφόρησε σε δημοτικό, ανάμεσα σε παιδιά δημοτικού. Είναι το email που έστειλε η Διεύθυνση των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Τα Golden Boys, θυμάστε αυτοί που πηγαίναν τη μία αύξηση μισθού μετά την άλλη? Ε, που είχαν παίρνανε κάτι αυξήσεις που δεν τις είχαν δει, ξέρω εγώ, στη Wall Street. Αυτή την περίοδο, μια περιοχή της Αττικής περνάει μια δύσκολη φάση. Η περιοχή της Αττικής περνάει δύσκολη φάση, όχι γιατί έχουν κάνει τα ΕΛΤΑ, να μην πω τα έχουν κάνει. Και οι διανομές courier αντικειμένων δεν καταφέρουν να καλυφθούν εγκαίρως. Τι δουλειά κάνετε εσείς, κύριε Σταλτά, δεν ξέρω. Το αποτέλεσμα, λέει, φτάνει κατευθείαν στην πόρτα του πελάτη και επηρεάζει την εικόνα που έχει για όλους εμάς. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μείνουμε θεατές. Στο φιλότιμο, δεν πρέπει να είστε θεατές. Σας καλούμε. Εδώ είναι η λέξη. Εθελοντικά! Να γίνουμε διανομής courier για μία ημέρα και να βοηθήσουμε να καλυφθούν τα δρομολόγια. Μία μέρα από το χρόνο μας που για κάποιον άλλον σημαίνει πάρα πολλά. Η μία μέρα από το χρόνο μας για κάποιον άλλο σημαίνει πάρα πολλά, έτσι. Και για τα ΕΛΤΑ ακόμα περισσότερα. Τι χρειάζεται να ξέρετε? Η συμμετοχή είναι καθαρά εθελοντική. Δεν βγήκανε να τους πιάσουν με το μαστίγιο τους. Που είναι, τι δουλειά κάνεις εδώ, γρήγορα, γρήγορα να οδηγήσεις. Δεν έχω δίπλα. Όχι, δεν με νοιάζει, θα οδηγήσεις. Λοιπόν, σημείο συνάντησης, κατόπιν ενημέρωση θα λάβετε για την ημέρα και την ώρα που θα συμμετάσχει ο καθένας. Το κάνουν σαν event, ας πούμε, και δεν γυρνάνε και μια πίτσα στο τέλος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καλό είναι, λέει, να έρθει με το αυτοκίνητό σας. Με το, ναι, τίποτα ρε, με το δικό σας αυτοκίνητο. Δεν είναι απαραίτητο, λέει, μπορείτε να συμμετάσχετε και ως συνοδηγός. Δουλεύουμε ένα δύο. Κάθε δρομολόγιο το αναλαμβάνει ένα ζευγάρι συναδέλφων. Το λένε, δεν ξέρεις, μπορεί να εξελιχθεί και σε κάτι ρομαντικό. Είχες κάποτε, ας πούμε, μία. Είσαι άγαμος, θα δουλεύεις στα ΕΛΤΑ και σου έχει γυαλίσει μία υπάλληλος, έτσι. Τώρα είναι η ευκαιρία σου, ένα ζευγάρι συναδέλφων. Σε φτιάχνει. Το αναλαμβάνει ζευγάρι συναδέλφων, λέει, ώστε να είναι πιο εύκολο και πιο ασφαλές. Δηλώνουμε ποιες ημέρες την επόμενη εβδομάδα μπορεί ο καθένας να βοηθήσει τώρα και όταν θέλουν όλα μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή, άμα πήγαινε λίγο πιο μετά, δεν τους βόλευε. Πώς δηλώνετε συμμετοχή? Δηλώστε το ενδιαφέρον σας απαντώντας στο mail μου.
Το αργότερο μέχρι την Κυριακή 14 Ιουνίου. Όσοι έχουν βγει στους δρόμους τώρα, να ξέρετε. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ποια ακριβώς ημέρα και ώρα της εβδομάδας θα χρειαστεί η βοήθειά σας και το σημείο συνάντησης. Ξέρω ότι όλοι έχουμε υποχρεώσεις και πιεσμένα προγράμματα. Γι' αυτό ακριβώς κάθε παρόν μετράει διπλά. Όχι στα λεφτά, στη σκέψη μας. Στη σκέψη μας, όμως. Αυτό είναι το πνεύμα των ΕΛΤΑ. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, ειδικά όταν κάποιος δυσκολεύεται. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά. Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε όπως πάντα. Ενημερώστε το προσωπικό δικαιοδοσία σας ότι είναι εθελοντική δράση για να δηλώσουν συμμετοχή και θα λάβουν προσωπική ενημέρωση. Το υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΕΛΤΑ, ο οποίος όταν παίρνει το μισθό του τον Παχυλό, δεν έχει πάει, δεν νομίζω να έχει πάει να το μοιραστεί με κανέναν από τους εθελοντές. Τώρα πρέπει να παίξεις δεθελοντής Πανούση. Θα πάω κι εγώ δεθελοντής. Το θυμάσαι που είχε κυκλοφορήσει για τους Ολυμπιακούς. Α, μεγάλες στιγμές. Δέσποινα, Στέλνη, δυστυχώς οι λογαριασμοί πλέον και τα γράμματα έρχονται μετά από πολύ καιρό και οι λογαριασμοί μου έρχονται λιγμένοι. Ακούει κανένας από την κυβέρνηση? Τώρα πλάκα κάνω, θα συζητήσουμε για τα ΕΛΤΑ που τα πήγαν να τα διαλύσουν. Παιδιά δεν είχαν ανθρώπους να πάνε δέμα. Εδώ πέρα βάζουν εθελοντές να βγουν, ξέρω εγώ. Και σε μια εποχή που οι ταχυμεταφορές παγκοσμίως έχουν κάνει εκρηκτική. Από την εποχή, να ξέρετε, του lockdown, όλο το εμπόριο γίνεται ηλεκτρονικά, τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά και εμείς έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα, η κυβέρνηση τα έχει καταφέρει, όχι εμείς, δεν φταίω εγώ προφανώς, έχει καταφέρει την εταιρεία που είχε το προβάδισμα, το μεγάλο προβάδισμα, είχε δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, να την οδηγήσει στην πτώχευση, να την οδηγήσει στο να κλείνει το ένα κατάστημα μετά το άλλο, να μην έχει οδηγούς, να ζητάει από τους υπαλλήλους εθελοντικά να πάνε, ξέρω εγώ, και προφανώς εκτός ωραρίου. Αυτό έτσι, μία μέρα δουλεύεις πενθήμερο κανονικά, θα πας και μία έκτη μέρα, ρε παιδί μου, για να βοηθήσει, επειδή είμαστε μία ομάδα εδώ πέρα στα ΕΛΤΑ. Κατάφερε να την φαλυρίσει, κατάφεραν να την χρεοκοπήσουν, κατάφεραν να την πάνε προς το κλείσιμο. Και όταν λέμε μια περιοχή της Αττικής, εννοούμε όλη την Αττική, γιατί λέει σε περιοχές όπως η Κεσαριανή, ο Βύρονας, η Αμπελόκηπη, η Κυψέλη, ο Άγιος Δημήτριος, η Νέα Μάκρη, πιάνει γεωγραφικά μεγάλο μέρος. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Οι πολίτες, λέει, αναζητούν εδώ και εβδομάδα τους λογαριασμούς. Δεν τους βρίσκεις, παιδί μου. Δεν τους βρίσκεις. Αλλά εντάξει, είχαν άλλες δουλειές να κάνουν στα ΕΛΤΑ. Θυμάσαι που κάνανε κάτι ανακαινήσεις. Εκατομμύρια ευρώ να κάνουν ανακαινήσεις, να μπαίνουν στο γραφείο αυτοί. Γιατί όταν έχεις να στείλεις ένα τέτοιο email, εγώ το καταλαβαίνω. Πρέπει, δεν μπορείς να το κάνεις τώρα να είσαι σε μιζέρια. Πρέπει να βγάλεις vibes. Vibes θετικά, όπως βγάζει το email αυτό. Είμαστε μια ομάδα. Όταν ένας κρίκος δυσκολεύεται, το νιώθουμε όλοι. Σκέψου τώρα, ναι, αυτό μου λέει ο Γιαννατόπουλος, να προσλαμβάνεις ως νέος courier, όχι με λουλούδια, δεν νομίζω. Θα έχει μπροστά τα λουλούδια και με το που περάσει την πόρτα θα έχει αλυσίδες. Τα λέμε σε το 2029, μέχρι το 29 πήγαινε δέματα. Ούτε... ποιος θα πάει να δουλέψει, γιατί να πάει να δουλέψει. Έτσι θα κάνουν και στο... έτσι θα κάνουν και στα ΕΛΤΑ άμα δούνε courier. Μιλάμε τώρα για ΕΛΤΑ. Είναι υπό τον έλεγχο του υπερταμείου, να ξέρετε, ΕΛΤΑ. Γι' αυτό έχουν τόσο καλή διοίκηση. Την ίδια στιγμή τα ΕΛΤΑ προσφέρουν μπόνους σε όσους φύγουν νωρίτερα. Υπάλληλοι γεννημένοι στο 1970 μπορούν να αποχωρήσουν από τα ΕΛΤΑ λαμβάνοντας το 50% των αποδοχών και των ασφαλιστικών τους εισφορών μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. Αρκεί να μην πάνε σε ανταγωνιστική επιχείρηση. Δηλαδή θέλουν να τους διώξουν από τα ΕΛΤΑ, αλλά να αλλάξουν να πάνε να κάνουν μια άλλη δουλειά, ρε παιδί μου. Μια άλλη δουλειά, ό,τι να είναι, εκτός από να μην είναι στον κλάδο των μεταφορών. Δηλαδή διώχνεις ταυτόχρονα προσωπικό και ζητάς εθελοντές. Ωραία πράγματα. Αλλά θα μου πεις τι τους νοιάζει, οι άλλοι έχουν κανονίσει κάτι μισθούς, τι μισθούς παίρνανε, 180 χιλιάρικα το χρόνο, κάτι τέτοια δεν διάβαζα.

Ναι, όχι 180, έκανα λάθος. Λοιπόν, ήταν όταν είχε γίνει το θέμα. Τώρα, τέλος Δεκεμβρίου, ήταν στο Δεκέμβριο του 25, δεν ήταν που είχε σκάσει το θέμα με τα ΕΛΤΑ που πηγαίνανε για τέτοιο. Λοιπόν, παίρνουν περισσότερα λεφτά, 7 ανώτατα διευθυντικά στελέχη των ΕΛΤΑ, ακόμα και από τον Μητσοτάκη, από τον Πρωθυπουργό. Αυτά που είναι τα κανονικά, οι μηνιαίες αποδοχές. Διότι πήρανε αυξήσεις από εκεί πέρα, λέει, που παίρνανε 55.812 ευρώ, δηλαδή περίπου 5.000 το μήνα, πήγανε στα 125.000 ευρώ. Γιατί με κοιτάς έτσι? Δεν αξίζει 12.500 το μήνα για να... 12.000 το μήνα για να γράφεις email και να λες, παιδιά, θέλω εθελοντές? Δεν βγαίνει, παιδιά, βάλτε πλάτη. Είμαστε όλοι, τι λέει, είμαστε όλοι μια ομάδα. Με αυτόν, λέει, στέλνει ο Μάκης, θα τον ξέρει, που έχουν βάλει νέο CEO στα ΕΛΤΑ. Τα χειρότερα έρχονται. Από Τρίπολη στέλνει την καλημέρα του ο Μάκης. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Εδώ πέρα είναι σαφές ότι υπήρξε η εισήγηση να αυξηθούν οι αποδοχές από εκεί που σας είπα, τα 55 στα 125, και σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται τα διάφορα μπόνους ή έξτρα παροχές όπως το βραχυπρόθεσμο κίνητρο, λέει, απόδοσης. Και έχει μπόνους επιπλέον 20-30% επί του βασικού μισθού των γενικών διευθυντών. Δεν καταλαβαίνω, ήταν ο πρώην διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, ο Γρηγόρης Κλίκας ήταν τότε, που τότε έφυγε, παραιτήθηκε. Έπαιρνε από 7 χιλιάρικα με την αύξηση, είχε κάνει μια αυξησούλα στον εαυτό του και πέσει στα 13.417 το μήνα. Δεν καταλαβαίνω γιατί αγχώνεστε. Εθελοντές! Όλοι είμαστε τυχεροί που τα ΕΛΤΑ δεν έχουν βγει έξω να ζητάνε εθελοντές και από εδώ να έρθουν στο σταθμό να πούνε: Αγιαντόπουλε, μία μέρα την εβδομάδα θα τα χαρίσεις τα ΕΛΤΑ. Θα τη χαρίσεις τα ΕΛΤΑ. Άρε, έτσι γίνονται οι δουλίτσες, ρε. Κάδεστε εσείς τώρα και σκοτώνεστε έξω να βγάλετε μεροκάματο. Γίνεσαι διευθυντής, παίρνεις 13.000 το μήνα. Και στέλνεις email που να λες, παιδιά, ελάτε, θα γίνετε ζευγάρια, ζευγαράκια οδηγών ΕΛΤΑ. Πάντως, οι εθελοντές πρέπει να έχουν βγει και στην εφορία, διότι η ΑΔΕ, αυτή η υπηρεσιάρα, την οποία τόλμησε να πει ο Βελόπουλος να τη μαζέψουμε, να την καταργήσουμε, να την ξαναφτιάξουμε, να γίνει κάτι πιο σοβαρό, και ξεσηκωθήκανε όλοι, φίλε, τους πείραξε την ΑΔΕ. Γιατί όποιος ζει με δημόσιο χρήμα, από ποιον περιμένει να βγάλει το δημόσιο χρήμα? Από επενδύσεις? Όχι. Περιμένει να βγει το δημόσιο χρήμα από την ανάπτυξη? Όχι. Απ' την ΑΔΕ. Ακούστε, ΑΔΕ, λέει, από τις δεξιώσεις γάμων και βαπτίζων μέχρι τα πάρκινγκ και τα συνεργεία αυτοκινήτων, επεκτείνει η ΑΔΕ το δίκτυο των ψηφιακών ελέγχων, αναζητώντας, κάνοντας αυτό που κάνει η ΑΔΕ, αναζητώντας νέες πηγές φορολογικών εισόδων. Εσόδων. Αν και μερικές φορές είσοδος γίνεται κανονικά. Λοιπόν, στο επίκεντρο, λέει, του σχεδιασμού της ΑΔΕ βρίσκεται η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου στους χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων, κτήματα, αίθουσες δεξιώσεων και ξενοδοχεία που φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους κοινωνικές συγκεντρώσεις. Οι επιχειρήσεις, λέει, θα υποχρεώνονται να καταγράφουν τις εκδηλώσεις πριν στηθούν τα τραπέζια. Με το νέο σύστημα, η ΑΔΕ θα διασταυρώνει σε πραγματικό χρόνο τον αριθμό των καλεσμένων με τα τιμολόγια, αποκτώντας πλήρη εικόνα της συναλλαγής. Σε λίγο καιρό θα είναι υποχρεωτικό να κάνεις κουμπάρο, κάνεις γάμο, ο κουμπάρος να είναι από την ΑΔΕ, για να μπορεί να ελέγχει, φίλε. Να μπαίνει και να τα βρίσκει όλα. Να φτιάχνεις τα τραπέζια. Έχεις δει που κάθονται και φτιάχνουν τα ζευγάρια τα τραπέζια για τους γάμους ή για τα βαφτίσια? Ποιος θα κάτσει με ποιον, γιατί δεν μιλάει η Φιά η Καλλιόπη με τον μπάρμπα το Γιώργο, γιατί έχουν αυτή την υπόθεση με το κτηματάκι στο χωριό. Θα είναι εκεί πέρα δίπλα αυτός της ΑΔΕ, μπορεί να σου δίνει και λύσεις. Γιατί δεν παίρνει η ΑΔΕ το κτηματάκι, να μπορεί να συμφιλειωθεί ο κόσμος, να κάτσουν όλοι μαζί, να σε διευκολύνει. Θα στέλνονται, λέει, τα στοιχεία αυτόματα στην ΑΔΕ. Έτσι, αν δηλωθεί μια εκδήλωση εκατοντάδων ατόμων, αλλά τα παραστατικά που εκδίδονται, λέει, δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό μέγεθός της, το σύστημα θα εντοπίζει άμεσες αποκλίσεις, θα ενεργοποιεί περαιτέρω ελέγχους. Παράλληλα, λέει, όμως, οι φορολογικές αρχές ενισχύουν τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων που αντλούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή,
θα σκανάρει σε real time, σε πραγματικό χρόνο, τις φωτογραφίες που ανεβάζει. Όλοι έχουμε μία νησιά, μία ξαδέρφη, η οποία είναι μανιακή με το Instagram. Παιδιά, και δεν μαζεύεται. Προσπαθείς εσύ να κάνεις ένα γάμο μαζεμένο, να μην φανείς την εφορία. Πάει αυτή, ανεβάζει φωτογραφίες στο Instagram. Πουπ, σε τσίμπησε η εφορία. Σε τσίμπησε. Και άμα δεν έχεις μεγάλο γάμα, είναι μικρός ο γάμος, ή τα βαφτίσια ή οτιδήποτε άλλο, θα λένε τι πτωχάντζα είναι αυτή. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θεωρούν ότι οι κοινωνικές εκδηλώσεις παραμένουν μία από τις αγορές όπου η απόκρυψη συναλλαγών και η μη έκδοση αποδείξεων εξακολουθούν να εμφανίζουν υψηλά ποσοστά. Γιατί γίνονται? Όλα τα υπόλοιπα έχουν σταματήσει. Σιγά σιγά, όπου πέρασε η ΑΔΕ, είναι σαν τον Ιμπραήμ. Έχει αφήσει πίσω της καμένη γη. Ταυτόχρονα λέει, στο μεταξύ, άμα κάνεις ένα Google Search, κάνε, βάλε ΑΔΕ, Google Search, βλέπεις 200 διαφορετικά σχέδια που τρέχουν ταυτόχρονα, τώρα την ίδια μέρα, παιδί μου. Νέο κύκλο διασταυρώσεων ανοίγει ΑΔΕ, βάζοντας στο μικροσκόπιο φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 23 για τα εισοδήματα του 22. Στόχος είναι, λέει, να εντοπιστούν περιπτώσεις μισθωτών και συνταξιούχων που ξέχασαν να δηλώσουν αναδρομικές και πρόσθετες αποδοχές. Δηλαδή, σου έρχεται αναδρομικά κάτι, είσαι συνταξιούχος, εάν δεν το δηλώσεις έρχεται τώρα η εφορία να σου κλείσει το σπίτι κανονικά η ΑΔΕ. Ελπίζει η ΑΔΕ να το ξέχασε, δεν σου στέλνει μια ειδοποίηση. Πρέπει να κάνετε και αυτή, σας υπενθυμίζουμε, αυτή τη δήλωση, τη συμπληρωματική ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, έρχεται να σου κλείσει το σπίτι. Θα πάει το μαύρο σύννεφο στις εκλογές. Έχει να πέσει ντομάτα που θα κοκκινήσει ο τόπος. Μεταφορικά το λέω, λέει. Δέσποινα, αφού υπάρχει τέτοιος αυστηρός έλεγχος από την ΑΕΔ, γιατί υπάρχει ακόμα η τεκμαρτή φορολόγηση? Γιατί το ένα μπαίνει πάνω στο άλλο. Είναι δυνατόν να χάσει έσοδα από όσα είπες? Περιμένα να βγάλουν 2 δισεκατομμύρια, βγάλανε 4. Πώς θα πάει να δώσει ο Μητσοτάκης, παιδιά? Πώς θα πάει να δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ παροχές? Δηλαδή μιλάμε ότι όταν κατεβαίνανε οι πασάδες και μαζεύανε το φόρο από τους ραγιάδες επί τουρκοκρατίας, πρέπει τα πράγματα να ήταν πιο χαλαρά. Να ξέρεις, ιστορικά ένα μεγάλο μέρος της Μικράς Ασίας, γενικότερα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όχι της Μικράς Ασίας, με συγχωρείς, λάθος, πήγε, διάλεξε την πλευρά των Τούρκων, διότι είχε εξοντωθεί από τη φορολογία που επέβαλαν κάποια στιγμή οι Βυζαντινοί στην περιοχή, στην εποχή που είχαν τα δικά τους τα προβλήματα. Και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, καλύτερα να πούμε φορέσανε σαρίκι, γίνανε και μουσουλμάνοι, παρά να πληρώνουμε φόρο. Και μπροστά τους θα ντρεπόντουσαν. Θα ντρεπόντουσαν οι εφοριακοί του Βυζαντίου να δούνε τους δικούς μας τι σαδέ. Έχουμε ένα τρομερό νέο, ένα σκηνικό πάρα πολύ. Είμαι σοκαρισμένος. Το βλέπω εδώ πέρα. Στόχος βανδαλισμού έγινε η σημαία του Pride, λέει, που ήταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γιατί την κατέβασαν, λέει, ή έπεσε. Δεν ξέρω. Και μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε μία σύλληψη για κατασκοπία πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ένας Βούλγαρος πετούσε ένα ντρόουν σε μία εγκατάσταση T-Shape στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία πολίτη. Δεν το είχε πάρει χαμπάρι, ήταν ένας πολίτης και λέει, παιδιά, στην ΕΕΠ παίζει τηλέφωνο και λέει, παιδιά, σας παρακολουθούν. Αποθηκευμένο στη μνήμη του ντρόουν εντοπίστηκε. Στη μνήμη του ντρόουν αυτού που πέταγε, που είχε ο Βούλγαρος. Εντοπίστηκαν, λέει, θερμικές φωτογραφίες των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατασκοπία σε βαθμό κακουργήματος, πράξη την οποία αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση με ντρόουν και δεν γνώριζε ότι ήταν κοντά σε πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έτσι την έπαθε και το βανάκι της συντελέξαρε. Να ξέρεις, που μπήκε μέσα στο πάρκινγκ της ΑΕΠ και είχε παρκάρει και δουλεύαν από εκεί. Πού δεν το ξέρουνε, ρε, οι άνθρωποι? Πού βρήκανε ένα πάρκινγκ και μπήκανε? Και έχουν βγει τώρα κάτι Βελόπουλοι, κάτι τέτοια, και θέλουν να πάει
ο Ντίλιαν στη Βουλή να καταθέσει. Έτυχε, ρε παιδί μου. Έτυχε. Βρήκε ένα πάρκινγκ. Είχε ο άλλος το βανάκι μέσα με τους κοριούς, ξέρω εγώ, την τεχνολογία του Predator. Είδε ένα ανοιχτό πάρκινγκ και μπήκε μέσα. Τι ήθελες, να κάτσει στον ήλιο, να φάει καμιά κλίση, να την πατήσει τον ταξιτζή? Όχι, μπήκε. Έτυχε. Ήταν το πάρκινγκ της Ape. Τώρα τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Το έχετε κάνει κι εσείς. Μίζον ζήτημα τώρα.

Έχετε κάνει μείζον ζήτημα και την περίπτωση της άλλης της νοσοκόμας που πέθανε, ξεψύχησε, γιατί πήγανε, λέει, κάτι Ρωμά συνοδοί και έκαναν αυτά που κάνουν συνήθως στα νοσοκομεία. Ρε παιδί μου, τραμπούκιζαν, χτυπούσανε, απαιτούσανε να γίνει το δικό τους και το έχετε κάνει τώρα ζήτημα κι αυτό. Δεν είναι σωστό αυτά τα πράγματα. Στο Ναύπλιο, λέει, η νοσηλεύτρια πέθανε από την πίεση που της δημιούργησαν δεκάδες Ρωμά. Η εργαζόμενη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια πάνω στην ένταση της δουλειάς, όταν κατά τη διακομιδή 5 τραυματισμένων Ρωμά, οι συγγενείς τους δημιούργησαν ασφυκτικό κλοιό. Υπήρχαν, λέει, στα επίγοντα δύο νοσηλεύτριες και πήγανε δεκάδες συνοδοί. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού. Τώρα αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, έτσι. Μην ψάχνεστε εκεί πέρα στο ΕΣΟΥΡΟΥ τίποτα να στείλετε. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας επαγγελματικά δημοσιογραφικά. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού, λέει, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν, από την πίεση δεν άντεξε 55χρονη συνάδελφος, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάπτυξη του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Συλληπιτήρια, λέει, στην οικογένεια. Επιτέλους με τους ασθενείς και συνοδούς που έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για το προσωπικό των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας. Εκεί πέρα στον Άφλο, μήπως να μιλάμε Ρωμά, να λέμε ότι ήταν, πώς το λέγει η Ελλάς, καταβλισμοί ομοιογενών πολιτισμικών συμπεριφορών, ξέρω. Κάτι τέτοια έλεγε η Ελλάς, για να μην πει Ρωμά. Στο νοσοκομείο του Ναυπλίου έγιναν αυτά τα ωραία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα νοσοκομείο στην ευρύτερη περιοχή, ας πούμε, της Ελλάδας που να μην έχει γίνει στόχος εξοργισμένων Ρωμά που για κάποιο λόγο όταν πάνε στα νοσοκομεία θεωρούν ότι μπορούν να τραμπουκίζουν, να δέρνουν. Είναι δεκάδες τα περιστατικά που έχω διαβάσει τα τελευταία 2 χρόνια.

0: είναι 9.30, πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Τι συμβαίνει στην Αθήνα, τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής. Δώσε μου, έχουν ερωτήσει για Αττική Οδό. Δώσε μια πρόβλεψη πρώτα, ξεκίνα από Αττική Οδό, γιατί να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, όπως δείχνει η Αττική Οδός αυτή την ώρα είναι μποτιλιαρισμένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπως βλέπω. Βέβαια, ως προς την Ελευσίνα βλέπω ότι τα πράγματα αφορούν ακόμη την περιοχή των Βρυλισσίων. Τώρα, ως προς το αντίθετο ρεύμα, τα προβλήματα καταγράφονται ήδη από νωρίς, από το ύψος του Ζεφυρίου. Τα χειρότερα είναι στη Μεταμόρφωση, στο κόμβο της Μεταμόρφωσης, έως το ύψος και στη Πεύκη και μετά στα Πεύκα και στο Γέρκα. Εκεί πέρα προς την περιφερειακή Ημιτού. Οι καθυστερήσεις μένουν εκεί στα 30 λεπτά. Επομένως, μετά μεταφερόμαστε στην Λεωφόρο Κηφισό, όπου τα προβλήματα αφορούν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Λίγο-λίγο οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος των Αχαρνών, όμως τα πράγματα δυσκολεύουν από το ύψος στο Ηράκλειο έως και το Εγάλαιο, στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί κοντά, χοντρικά. Στη Λεωφόρο Αθηνών τώρα τα πράγματα παραμένουν δύσκολα στην έξοδο προς την Κόρινθο, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και την συμβολή της με την περιφερειακή Εγάλαιο, κατά τόπου σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Η κίνηση εμένει και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ύψος από το πάρκο έως και το ύψος Αλίμου.

Λοιπόν, ξέρω ότι έχουμε και πολεοδομία, ξέρω ότι έχουμε και υποκλοπές, αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε μία είδηση που έκανε χτες το γύρο του διαδικτύου ξανά και δεν είναι καθόλου καλή, καθόλου ευχάριστη είδηση. Και δεν τραπήκαν κιόλας να το κάνουν τις ημέρες μετά το Σαββατοκύριακο του Pride στην Αθήνα. Που εορτάσαμε τη διαφορετικότητα στην Αθήνα, μεγάλη διαφορετικότητα. Αγγλία, Βρετανία. Ο ανάδοχος πατέρας και δάσκαλος ενός 13 μηνών αγοριού κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του. Δολοφονία μετά την σεξουαλική κακοποίηση του μωρού, των 13 μηνών μωρού που είχαν υιοθετήσει αυτός και ο φίλος του. Ο Τζέιμι Βάλεϊ, 37 ετών, δάσκαλος παρακαλώ, κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία και τη σεξουαλική κακοποίηση του 13 μόλις μηνών Πρέστον Ντέιβι, ενώ ο φίλος του Τζον Μαγκόουαν Φαζακέρλεϊ, 32 ετών, κρίθηκε ένοχος για πρόκληση ή φόνο εξαμελίας, κακοποίηση και σεξουαλική επίθεση. Το ζευγάρι είχε υιοθετήσει το αγόρι μαζί, αλλά το υπέβαλε σε σεξουαλική κακομεταχείριση και βία για σχεδόν 4 μήνες, οδηγώντας το θάνατό του στις 27 Ιουλίου του 2023 από ασφυξία και σεξουαλική επίθεση. Ο Βάρλεϊ είχε τραβήξει γυμνές φωτογραφίες του παιδιού. Το είχε γυρίσει βίντεο σε κατάσταση αγωνίας. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε. Το μωρό, το μόλις 13 μηνών μωρό, είχε υποστεί τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός σπασμένου αγώνα, ένα επεισόδιο επιληψίας, μόλοπες. Πριν από το μοιραίο περιστατικό που 37χρονος που το υιοθέτησε το έπνιξε. Ένα παιδάκι 13 μηνών που το υιοθέτησαν με τους νόμους που έφεραν για να μπορούν ουσιαστικά να αγοράζουν παιδιά κάποιοι, και κατέληξε όπως κατέληξε. Είναι πραγματικά εξοργιστικό, είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου με τέτοιου είδους περιστατικά. Δυστυχώς τέτοιου είδους ειδήσεις διαβάζουμε συνεχώς από όλο τον κόσμο και είναι πραγματικά τραγικά. Όπως επίσης τραγική είναι και η είδηση εδώ πέρα έχετε στιγμή από τη Δράμα, έτσι. Με τον αστυνομικό, τον 50χρονο περίπου, που δολοφόνησε τη σύζυγό του επειδή είχαν κανονίσει, πηγαίνανε, όδευαν προς δικαστήριο. Την μαχαίρωσε πόσες φορές, μετά πήγε στο αυτοκίνητό του, πήρε το υπηρεσιακό του όπλο και έβαλε τέλος στη ζωή του. Μας προκύπτει, βγήκε και έκανε δηλώσεις η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Δημοκλήδη, ότι μας προκύπτει ότι είχε μπει σε μια διαδικασία, λέει, να διαλυθεί ο γάμος του ζευγαριού. Και ο συνάδελφος δεν μπορούσε να αντέξει το χωρισμό και ζήτησε βοήθεια. Δεν ζήτησε βοήθεια. Πήγε, το ότι πήγε στον ψυχολόγο δεν λέει τίποτα. Τη σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η κυρία Δημογλίδου ξεκαθάρισε, λέει, ότι ποτέ ο αστυνομικός που σκότωσε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε δεν παραπέμφθηκε σε ψυχολόγο από την υπηρεσία του. Ποτέ, λέει, δεν είχαν δώσει δικαίωμα. Ήταν λειτουργική στην υπηρεσία. Δεν είχαν αναφέρει ένταση στο σπίτι. Δεν μας έχει αναφερθεί κανένα περιστατικό έντασης ή κακοποίησης.

Καλημέρα, στέλνει ο Γιώργος. Έχουν βγάλει τους τροχονόμους, λέει, στους δρόμους αυτές τις ημέρες, αλλά την Παρασκευή κατά τις 9 το βράδυ στο Εγάλεο που ήταν στη Θιβόν κλειστά τα φανάρια και δεν δούλευαν εκεί, δεν είχαν βγάλει τροχονόμους. Είχαν μπλέξει στο κεντρικό δηλαδή στη Θιβόν και από τα στενά που βγαίνουν γιατί όλοι θέλουν να περάσουν και μπλεχτεί, είπαμε. Κατά τα άλλα, λέει, έχουν βάλει κάμερες για παρανομίες, αλλά το ότι δεν είχαμε φανάρια και θα γίνει κανένα δυστύχημα εκεί δεν ήταν ενδιαφέρονται. Έχω πετύχει κι εγώ τέτοιο σκηνικό, φίλε Γιώργη. Το έχω πετύχει κι εγώ. Να δουλεύουν οι κάμερες κανονικά εκεί πέρα στον Κηφισό και να μην δουλεύουν τα φανάρια. Να πρέπει να περάσει τον Κηφισό χωρίς φανάρια. Δεν μασάνε. Αρκεί να έχουν ρεύμα οι κάμερες AI να κόβουν πρόστιμα. Τα φανάρια είναι δευτερεύοντα. Σε που τσακώνονται σε ποιον ανήκει η ευθύνη για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση στα φανάρια όταν πέφτει.

Λοιπόν, πάμε λίγο στις πολεοδομίες. Τι έχει συμβεί, τις τελευταίες εξελίξεις, διότι δεν τελειώνει αυτό. Φαίνεται ότι είναι ένα πηγάδι που όσο κατεβάζεις κουβάδες, τόσο βγάζει νερό. Οι πολεοδομίες, διότι μπαίνουν, έχει συλλέξει και άλλα στοιχεία, λέει, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Γιατί για το κύκλωμα διαφοράς στις πολεοδομίες εμπλέκεται, λέει, και μία δημοσιογράφος και ένας τύπος που είχε μια μη κυβερνητική οργάνωση. Πέφτουμε από τα σύννεφα, παιδιά. Πέφτω από τα σύννεφα. Πώς γίνεται αυτό? Και έχουν βρει, λέει, και κάποια προβλήματα στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του ανδρόγυνου που ήταν η αρχηγή του κυκλώματος. Συγκεκριμένα, λέει, η αρχηγός κατηγορείται ότι προσπάθησε να προσεγγίσει δικαστικό λειτουργό για να τον χρηματίσει και ταυτόχρονα να χρηματίσει στέλεχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ώστε να τεθεί η υπόθεσή του στο αρχείο. Η τύπησα είχε πάρει το μπλοκάκι επιταγών και έλεγε: με ψάχνεις, πάρε με μια επιταγή. Με ψάχνεις εσύ, πάρε και εσύ μια επιταγή. Στην προσπάθειά της, λέει, να προσεγγίσει δικαστικό, ήρθε σε επαφή με γυναίκα δημοσιογράφο που κατά το παρελθόν, λέει, παρουσίαζε εκπομπή, φιλοξενούσε συνεντεύξεις και αρθογραφούσε. Η δημοσιογράφος παρουσίασε στην αρχηγό, ως άτομο κλειδί που καθαρίζει τέτοιες υποθέσεις, έναν 53χρονο μεσάζοντα που είναι, λέει, διαχειριστής μη κυβερνητικής οργάνωσης και εμφανίζεται να διαθέτει ψηλές γνωριμίες. Απίστευτα πράγματα. Η ΜΚΟ να είναι σε απατεωνιά χωμένη? Δεν το πιστεύω, κυρίες και κύριοι. Και την έκανε τη δουλίτσα της η δημοσιογράφος, διότι ο 53χρονος άρχισε τις συναντήσεις και τις συνομιλίες με την αρχηγό και την ενημέρωσε ότι είναι εφικτό να σβήσει την περίπτωσή του, το σβήσει σε εισαγωγικά, με σκοπό να τεθεί στο αρχείο. Η δημοσιογράφος, λέει, εμφανίστε να λέει ότι αυτοί που θα μεσολαβήσουν για να γίνει αυτό και είναι σε θέση να επηρεάσουν την έκβαση της υπόθεσης, γιατί κατέχουν υψηλές θέσεις, απέτησαν χρήματα, λέει. Κάνανε και κάτι ραντεβού, λέει, σε κάτι φούρνους στην Κυφσίας και η δημοσιογράφος ρωτούσε τον αρχηγό αν θα ανταλλάξουν δώρα, θα κάνουμε ανταλλαγή δώρων. Ήτανε, πώς είναι, Σάντας, Secret Santa περίπου. Μόνο που αντί να παίρνεις, ξέρεις, τίποτα, ένα στυλό σημειωματάριο, κάτι μέχρι 20 που είναι το Secret Santa συνήθως, αυτοί είχανε 20.000. Σε άλλο ραντεβού, λέει, που έλαβε χώρα στις 5 Ιανουαρίου 2026 και πάλι σε φούρνο στην Κηφισίας. Να προσέγετε εκεί στους φούρνους στην Κηφισίας, στους φούρνους γίνονται οι καλές δουλειές, φίλε, και δεν τα παίρνεις χαμπάρι. Δεν ξέρω, τυρόπιτες βάζανε τίποτα μέσα σε τίποτα, φανουρόπιτες, για να βρουν ένα 20.000 φανουρόπιτα κόβανε. Η αρχηγός, λέει, παρέδωσε τον 53χρονο μια χάρτινη μπέζ σακούλα. Μετά το ραντεβού, η δημοσιογράφος επικοινώνησε με τον 53χρονο και τον ρώτησε αν έχει βγάλει το δικό τους. Ξέρεις, έβγαλες το δικό μας, με τον άντρα να απαντά θετικά. Η δημοσιογράφος συνέχισε ρωτώντας, άλλο, λέω, το 20 θα το κάνει? Φανουρότα, λέω, και εγώ για 20 δεν θα αφήσω φούρνο, φίλε. Δεν θα αφήσω φούρνο. Για να πάρει την απάντηση, ναι, το πήρα το 20. Το πήρε το 20, βρέθηκε, έκανε δουλειά ο φούρνος. Αξιολογώντας το υλικό που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, σημειώνουν ότι ο 53χρονος πήρε ως προκαταβολή 20.000 ευρώ. Προκαταβολή ήταν τα 20.000, σκέψτε ότι λεφτά παίζουν, έτσι. Ποσό που του παραδόθηκε σε χάρτινη σακούλα. Σκοπός, λέει, ήταν να χρηματιστεί άγνωστος στις αρχές δικαστικός λειτουργός, προφανώς άγνωστος, ώστε να επηρεάσει την ποινική υπόθεση που εκκρεμούσε σε βάρος του αρχηγικού ζευγαριού για τα ανακριβή υπόθεν έσχες. Μέχρι στιγμής για το κύκλωμα διαφοράς της πολεοδομής η αστυνομία έχει συλλάβει το αρχηγικό ζευγάρι και άλλα 4 άτομα. Και οι 6 ληφθέντες έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Εάν όμως σταματήσει αυτή η υπόθεση εκεί, σύμφωνα με τα όσα έχουμε ακούσει, διότι έχουμε ακούσει βαριά ονόματα. Έχουμε ακούσει βαριά ονόματα και από θεσμικούς οργανισμούς. Τώρα στην πιάτσα τη δημοσιογραφική κυκλοφορούν αυτά τα βαριά ονόματα με πολύ γνωστά ονόματα. Ότι εμπλέκονται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο στην υπόθεση. Πραγματικά θα πρόκειται περί θαψίματος του σκανδάλου, διότι είναι τεράστιο σκάνδαλο. Υπενθυμίζουμε ότι 2 γενικοί γραμματείς υπουργείων έχουν ήδη παραιτηθεί, 3 είναι αυτοί που εμπλέκονται στο σύνολο.
που εμπλέκονται στην δικογραφία. Έχουν αναφερθεί τα ονόματά τους. Δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς γίνεται, γιατί τι δουλειά έχει ο καθένας. Υπάρχουν όμως και άλλα γνωστά ονόματα τα οποία υπάρχουν στις δικογραφίες. Και λες, ρε παιδί μου, πόσο δίκιο είχε βγει ο Βελόπουλος και έλεγε να τους ψάξουμε όλους όσους έχουν δουλέψει, όσους έχουν πάει, ήταν στην πολεοδομία, ήταν εδώ, ήταν εκεί, να δούμε τα περιουσιακά του στοιχεία. Γιατί δεν μπορεί ένας πολεοδόμος που έχει μισθό πόσο, 1500, 1800, 2000, να σου πω, να μου ζούνε όλοι, να μου είναι στις κυφισιές και στα φάλιρα και στη Βουλιαγμένη και στις Βάρκιζες. Κάτσε ρε φίλε, ο παμπάστα πώς βγήκαν, και να έχει ο καθένας από 4 σπίτια. Όχι να έχει ένα, να πει στο κληρονόμησα, 4-5. Έχω εγώ ένα γνωστό φίλε σε επαρχιακή πόλη πολεοδομία, το χωριό είναι, δεν το ξέρεις. Ήτανε οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι. Και βρεθήκανε ρε παιδί μου, έχει ο καθένα, είχανε 4 σπίτια, 2 εξοχικά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Κάτσε ρε φίλε, μπάστα, πώς βγήκαν αυτά. Ο καημένος ο υπουργός μας είναι μείον το ταμείο, λέει.

0: Πάμε, πάμε να ακούσουμε λίγο Βελόπουλο.
1: Εάν η κυβέρνηση ήθελε να δώσει λύση στο πρόβλημα της πολεοδομίας και της διαφθοράς, πρέπει να εφαρμόσει το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης και να κάνει έλεγχο περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων τα τελευταία 50 χρόνια. Θα αποδειχθεί έτσι εύκολα γιατί η Ελλάδα χτίστηκε άναρχα και οπουδήποτε και πώς κάποιοι έφτιαξαν περιουσίες. Αυτοί οι κάποιοι είναι γαλάζιες ακρίδες και άλλων κυβερνητικών κομματικών παραποχρώσεων. Η τιμωρία λοιπόν των εμπλεκομένων πρέπει να είναι μία. Δίμευση περιουσιών και φυλακή σε όλους. Εάν η κυβέρνηση.
0: Εδώ. Σωστά τα λέει ο Βελόπουλος αυτά. Εγώ πιστεύω όμως ότι υπάρχει μία ακόμα, ένα ακόμα πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα? Η πολυνομία. Παρακολουθούσα την υπόθεση αυτή με τις πολεοδομίες. Λοιπόν, τι κάνανε? Οι άνθρωποι τι κάνανε? Ανακάλυπταν νόμους, έβαζαν, χρησιμοποιούσαν παλαιότερους νόμους, νεότερους νόμους. Τα ανακάλυπταν προκειμένου να μπορέσουν να βγάλουν το αποτέλεσμα που ήθελαν. Και αυτό δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό εδώ πέρα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολυνομίας. Δηλαδή, όταν υπάρχουν πολύ διαφορετικοί νόμοι, αντικρουόμενοι νόμοι, νόμοι που μπορούν να ερμηνευτούν όπως θέλει ο καθένας, τι κάνει? Ευδοκιμεί η διαφθορά. Ευδοκιμεί η διαφθορά, διότι ο κάθε υπάλληλος μπορεί, χωρίς να έχει ιδιαίτερα προβλήματα, να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα που θέλει. Όταν έχουμε λοιπόν 700 κιλά νόμους, διότι τους νόμους αυτά τα ζητήματα τους μετράμε με τα κιλά. Δεν πάει με το άρθρο, δεν πάει με το τέτοιο. Δηλαδή, άμα τους πεις, φέρε μου να διαβάσω τους νόμους που αφαιρούν την πολεοδομία στην Ελλάδα, και βάλεις μέσα και τα διατάγματα, βάλεις και το ένα, βάλεις και το άλλο, θα σου ξεφορτώνουν φορτηγά, όχι βλακίες. Εκεί πρέπει να υπάρχει απλοποίηση. Πρέπει να υπάρχει απλοποίηση με βασικούς απλούς κανόνες. Να καταργηθούν οι υπηρεσίες, να καταργηθεί η εμπλοκή της μίας υπηρεσίας με την άλλη. Διότι εμπλοκή είχαμε και με τις αρχαιολογικές τις υπηρεσίες, οι οποίες κάνανε ό,τι γουστάνε. Δηλαδή, εσένα δεν σε αφήνανε να χτίσεις, έναν άλλον πάνω στο ίδιο χωράφι τον άφηναν να χτίσει. Έτσι. Που μπορεί να ήταν γειτονικά, τον άφηναν όχι να χτίσει, να βάλει ανεμογεννήτριες, να κάνει βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Και πού να αρχίσουν, λέει, να ψάχνουν τους συμβολογράφους, λέει ο Τζον. Α, έχουμε και τέτοιες εμπλοκές, δεν το γνωρίζω. Τα πράγματα, όταν θες να αντιμετωπίσεις τη διαφθορά, είναι πολύ συγκεκριμένα. Πρέπει να λειτουργεί η αστυνομία, ναι, βεβαίως. Πρέπει να γίνονται οι αναδρομικοί έλεγχοι. Κανονικά θα έπρεπε κάθε χρόνο να πιάνουν τυχαία και έναν αριθμό ατόμων, να τους ξετινάζουν. Όσους δουλεύουν, όσους δουλεύουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και έχουν τέτοιου είδους ευθύνες, θα πρέπει να υπήρχε ένα τέτοιο να τους ψάχνουν. Αλλά θα μου πεις πώς θα το κάνουν αυτό όταν δεν ψάχνουν τα πόθεν αίσχες των βουλευτών, παραδείγματος χάρη. Θα το κάνουν μόνο στους εφοριακούς, θα το κάνουν μόνο στους πολεοδόμους? Όταν δεν το κάνουν στην κορυφή της πυραμίδας, θα βγουν οι άλλοι και θα διαμαρτύρονται. Θα λέει, καθίστε ρε παιδιά, γιατί το πόθεν αίσχες στους πολιτικούς δεν το ψάχνετε και μπορούν να έχουν offshore οι σύζυγοι των υπουργών, των πρωθυπουργών? Και εμάς δεν θα μας επιτρέπετε? Δεν γίνεται, δεν πάει έτσι. Πρέπει λοιπόν να γίνεται και αυτό, πρέπει να ελεγχθούν όλοι, όπως πολύ σωστά είπε ο Βελόπουλος, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια κανονικοποίηση επιτέλους του νομοθετικού πλαισίου. Να μην μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Ο καθένας μπορεί να κάνει και να βγάζει ό,τι αποτέλεσμα θέλει, είτε τα παίρνει είτε δεν τα παίρνει, είτε οτιδήποτε άλλο, ακριβώς επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι, και αυτό πρέπει να σταματήσει. Και στο μεταξύ βγαίνουν και προσπαθούν να το γυρίσουν τα ανάποδα τον μπιφτέκι, ρε. Να το γυρίσουν ανάποδα. Έβλεπα χτες Πέτσα, έβλεπα χτες Δούκου που βγαίνανε και πανηγυρίζανε, λέει, που αποκαλύπτει η κυβέρνηση διαφθορά. Μιλάμε ότι είναι δικοί τους άνθρωποι που τα κάνανε. Ήτανε εκεί πέρα, δουλεύανε τα τελευταία 7 χρόνια, έτσι. Και τώρα βγαίνουν και πανηγυρίζουνε.
2: 7 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα.
3: Τίποτα!
2: Οι γενικοί γραμματείς παραιτήθηκαν. Το είναι εστία διαφθορά στον κρατικό, εγώ θα πω, δεν από πολιτικό, στον κρατικό μηχανισμό που αυτή τη στιγμή διορίζει η δημοκρατία όμως. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Δούκου, σχετικά με το θέμα των πολεοδομιών. Άκουσα από την αντιπολίτευση για ότι κάνετε το κρέας ψάρι.
3: Ό,τι γουστάρω κάνω.
2: Γαλάζιο σκάνδαλο και πάλι.
4: Συνηθισμένα πράγματα.
2: 7 χρόνια η αλήθεια είναι ότι ένα πλαίσιο το οποίο τέλος πάντων όλοι ξέραμε ότι γίνονται διάφορες πολεοδομίες δεν άλλαξε. Αυτό είναι αλήθεια, δεν έχει αλλάξει.
3: Τι να κάνω τώρα.
2: Άρα προφανώς υπάρχει κάποια πολιτική ευθύνη την οποία πρέπει να λάβετε απέναντι σε αυτό το γεγονός.
4: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια χώρα στον κόσμο η οποία έχει ανοσία στην διαφθορά. Παντού υπάρχει.
1: Κοίτα πώς είσαι.
0: Παντού υπάρχει διαφορά. Αυτό έχει να απαντήσει, ρε. Παντού υπάρχει διαφορά. Είναι όλοι διαφθαρμένοι. Παντού. Ωραία πρώτη γραμμή, Μινασέ. Παντού υπάρχει διαφορά.
1: Μπορείς να χάσεις. Όχι, γιατί είσαι ηλίθιος.
4: Το ζήτημα είναι, εάν τη διαφθορά την αφήνεις να είναι κρυμμένη κάτω από το χαλί και να λειτουργεί και να έτσι ανοίγει τα πλοκάμια της παντού, ή αν είσαι μια κυβέρνηση η οποία είσαι αποφασισμένη και διατεθειμένη αυτές τις αιστείες διαφθοράς να τις ξεσκεπάζεις, δηλαδή...
5: Φτάσαμε στο σημείο να λέμε τι ωραία που τα κάνουμε γιατί αποκαλύπτουμε τα σκάνδαλα που κάνουν οι δικοί μας.
4: Να υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους.
6: Ρε παιδιά, και η μαλακή έχει τα όρια της.
4: Φέρουν στην επιφάνεια και από εκεί και πέρα μετά μπαίνει η δικαιοσύνη, επιβάλλει τις κυρώσεις και οδηγεί αυτές τις περιπτώσεις των παρανομούντων στα δικαστήρια προκειμένου να τιμωρηθούν.
0: Βέβαια το έχουμε δει αυτό συνέχεια. Μιλάμε για πολύ δικαστήριο. Μιλάμε για διαφθορά. Δεν ξέρουν από πού τρέχει και να ήταν μόνο εις δούκου και ο Πέτσας.
5: Ρίζει, λέει ο ίδιος για τον Μητσοτάκη, και γιατί αποκαλύπτει τα σκάνδαλά του. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε τι ωραία που τα κάνουμε, γιατί αποκαλύπτουμε τα σκάνδαλα που κάνουν οι δικοί μας. Εσείς απασχολεί εσάς, που είναι οι δικοί σας άνθρωποι.
7: Δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να καλύψει οποιονδήποτε, όποιος και να είναι αυτός.
3: Μεγάλο ανέκδοτο.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αποδείξει ότι ό,τι λέει το κάνει.
1: Βρε χαϊβάνια. Βρε χαϊβάνια. Βρε χαϊβάνια, ειλικρινά.
5: Συνεχίζει να είναι στην πρώτη γραμμή το θέμα των πολεοδομιών.
6: Έχω δουλέψει, έχω πάρει λεφτά.
5: Και ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε δεν υπάρχουν άβατα, λέει. Εδώ πέρα σπάνε όλα τα αποστήματα και η αστυνομία κάνει το έργο της.
8: Πολύ αμφιβάλλω, αλλά τέλος πάντων.
5: Με αυτόν τον τρόπο ο κ. Μητσοτάκης σκεπάζει το πρόβλημα ότι αυτοί είναι παιδιά της Δημοκρατίας και κάνουν από κάτω δουλειές.
9: Κοίτα, κοπέλα, εμείς παλεύουμε με τη μεροκάμα, ξέρεις.
5: Και σου λέει ο άλλος, κάτσε ρε φίλε, με συγχωρείς, σε πόσα σημεία κάνεις δουλειές εσύ.
10: Να φάει η κλίκα.
11: Φάγανε.
7: Δεν νομίζω να το σκεπάζει με αυτό που λέει. Ίσα-ίσα λέει ότι δεν με ενδιαφέρει όποιος και να είναι αυτός ο οποίος εμπλέκεται. Δεν ξέρω αν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα.
11: Όχι, καθόλου.
7: Ξέρω όμως ότι υπάρχει μια δικταμένη διαφθορά όπως αποκαλύπτεται σε ένα σύστημα των υπηρεσιών των πολεοδομιών. Επομένως, καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και λέει: δεν με ενδιαφέρει όποιος και αν είναι να γίνει η διαδικασία από τις αρχές που πρέπει, της αστυνομίας, της δικαστικής. Και όλοι να πάνε εκεί που πρέπει.
5: Γράφει Δημοκρατία, κοιτάξτε, πετυχημένο τέλος. Πανηγυρίζει, λέει ο ίδιος για τον Μητσοτάκη, και γιατί αποκαλύπτει τα σκάνδαλά του.
3: Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε μαλάκα.
0: Καταλάβατε. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Βεβαίως. Θα φτάσει, θα αγγίξει τον ανώτατο δικαστικό η έρευνα της αστυνομίας. Θα πάει να δει κατά πόσον αυτοί που παραιτηθήκανε είχαν συγκεκριμένα ωφέλη. Θα δει αν ήταν μόνο 6, διότι 6 είναι τα εμπλεκόμενα άτομα, σε μία πολεοδομία αυτοί που έχουν εμπλακεί στη διαφορά. Εκεί είναι το θέμα. Όχι εάν επειδή πιάσανε κάποιους με τη γίδα στην πλάτη να λέμε ότι κάνουμε κιόλας πραγματάκια. Διότι από ό,τι φαίνεται και από αυτά που διαβάζαμε, αυτοί οι άνθρωποι που ήταν το αρχηγικό ζεύγος στην πολεοδομία είχαν βρει και τους τρόπους τους να, ή τουλάχιστον πίστευαν ότι θα μπορούσαν να κουκουλώσουν και τις έρευνες που γινόντουσαν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι έρευνες γινόντουσαν εδώ και καιρό. Μίλησε και ο Μαρινάκης χτες στην ενημέρωση των συντακτών και υποστήριξε, λέει, δεν είναι θέμα ανάληψης πολιτικής ευθύνης. Το αντίθετο είναι το να πιστωθεί, λέει, η κυβέρνηση ότι πλέον το νομιμότητα παντού, που ήταν ένα κενό περιεχομένου σύνθημα και μια κενή ουσία σε εξαγγελία, μετατρέπεται σε πολιτική που αποδίδει. Πλέον, έχουμε 16 Ιουνίου του 2026. Αυτή η κυβέρνηση πόσο είχε έρθει, 19 Ιουλίου του 2017. Κάνω λάθος, τον Ιούλιο του 2019 δεν είχε έρθει στην κυβέρνηση. Έχουν περάσει 7 χρόνια, μπαίνουμε στο 8ο σε λίγο, και πλέον λέει μετατρέπουμε την κυβερνητική εξαγγελία. 7 χρόνια δηλαδή, ντερλικώσανε, φάγανε. Ε? Φάγανε και τώρα λέει ήρθε η ώρα να γίνει, να αποκτήσει νόημα, να αποκτήσει ουσία το σύνθημα νομιμότητα παντού.

Μας ειδοποιεί, έχει γίνει σεισμός, παιδιά. Για ξέρω, δεν ξέρω, για πείτε μας, για πείτε μας. Εδώ μέσα στο στούντιο ήμασταν ακλόνητοι, δεν ξέρω. Δεν τον πήραμε χαμπάρι. Έχει γίνει ένας μεγάλος στην Ινδονησία, 6,7 ρίχτερ, τεράστιος, αλλά δεν νομίζω να τον καταλαβαίναμε από την Ινδονησία μέχρι εδώ πέρα. Εάν μάθουμε κάτι, γιατί αν υπήρξε σεισμική δόνη, θα σας ειδοποιήσουμε, θα σας ενημερώσουμε εδώ πέρα από τον Mach FM. Λοιπόν, επειδή έχει ξεκινήσει τις διατατικές ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος, να σηκωθεί να μας πει ότι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μπορεί εμείς να φτάνουμε στο τέλος της δικιάς μας εκπομπής και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα το πρωί. Εδώ στους 99,8, όμως εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα. Δεν αλλάζετε συχνότητα όχι μόνο διότι ακολουθεί Βλάχος και Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος, αλλά και διότι στις 12 ζωντανά στο στούντιο εδώ πέρα του Mach FM θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Που ξέρω ότι θέλει να σας ακούει, θέλει να παίρνει τις ερωτήσεις σας, θέλει να μιλάει μαζί σας. Οπότε μένετε εδώ πέρα κολλημένοι. www.machfm.gr. Ακούστε ζωντανά, μας ακούτε ζωντανά και μέσω του διαδικτύου, αλλά και στους 99,8. Αυτά από εμάς, καλή σας συνέχεια.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εξήγηλε νέο κύκλο συντονισμένων κινητοποιήσεων για το τριήμερο από τις 23 έως 25 Ιουνίου. Οι κινητοποιήσεις αφορούν συλλαλητήρια σε κεντρικές πόλεις όπως η Λάρισα και η Καρδίτσα, συμβολικά ολιγόρα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα και σχετικό συντονισμό για ένα μεγάλο αγροτικό ραντεβού στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των οπών αγροτικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ αυξάνονται με υπερδιπλάσια ταχύτητα σε σχέση με το χωράφι. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν προϊόντα όπως τα κεράσια, τα οποία φτάνουν στα αστικά κέντρα με τιμές μαύρης αγοράς που αγγίζουν ακόμη και το 1000% της τιμής παραγωγού. Επιπλέον, για την ώρα, η νομοθετική ρύθμιση για την διπλή αναγραφή της τιμής, δηλαδή της αρχικής και της τελικής, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σκοντάφτει στις αντιδράσεις των σούπερ μάρκετ και των αρχών ανταγωνισμού. Τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν στις χαμηλές τιμές πώλησης που λείπονται του κόστους παραγωγής. Ο νέος υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος διέψευσε κάθε σενάριο περί επιστροφής της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στον δημόσιο τομέα, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση μένει κατηγορηματική στην άρνησή της, καθώς μια τέτοια ετήσια δαπάνη ξεπερνά τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Με μεγάλη ταλαιπωρία ξεκίνησε η σημερινή ημέρα για τους οδηγούς στο Λεκανοπέδιο, καθώς ουρές χιλιόμετρων καταγράφονται στη λεωφόρου Κηφισού και αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας και το κέντρο της Αθήνας. Σημαντικές καθυστερήσεις που αγγίζουν και τα 25 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, αλλά και κατά τόπου στη λεωφόρου Αθηνών. Τέλος, με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρου Ποσειδώνος, καθώς και στους δρόμους περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ημέρα που προγραμματίζεται και η επίσημη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ουάσιγκτον

0: Ουάσιγκτον και Τεχεράνης που θα δώσει 60 ημέρες διεργασιών της τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ήδη τα πρώτα εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια ξεκίνησαν να διέρχονται τη θαλάσσια περιοχή, σπάζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Δράμας μετά την νέα στιγερή δολοφονία μιας γυναίκας εν ενεργεία αστυνομικού και μητέρας δύο παιδιών, η οποία δέχθηκε θανάσιμη επίθεση με τουλάχιστον 8 μαχαιριές από το σύζυγό της, επίσης αστυνομικό μέσα στο σπίτι τους και παρουσία του 10χρονου παιδιού τους, το οποίο κάλεσε και τις αρχές. Μετά την πράξη του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και λίγο αργότερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Αν και το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση και είχε συμφωνήσει να πάρει διαζύγιο, δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Στη φυλακή οδηγείται εκ νέου ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του ποινικού τμήματος του Αριού Πάγου σε σχηματισμό τριμελού συμβουλίου να αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο είχε γίνει δεκτό το αίτημά του για υφόρον απόλυσή του. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράτασης για την υποστήριξη της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πλέον απομένει να τοποθετηθούν και οι τελευταίοι συνήγοροι υπεράσπισης για να αποφασίσει στη συνέχεια το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας ποιοι τελικά θα παρίστανται στη δίκη. Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Καλημέρα, ημέρα Τρίτη, 16 Ιουνίου. Ακούτε Μάχη FM, την εκπομπή Μάχη Υπερπίστας και Πατρίδος. Είναι τα θέματα όχι τόσο πολλά, αλλά είναι κορυφαία και καταδεικνύουν ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Και στην κατάλυση της δημοκρατίας πρωταγωνιστούν δύο πολιτικοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ξεκινήσω από τον δεύτερο, για να φτάσω στον πρώτο. Πήγε χθες σε μία εκδήλωση και μίλησε. Και τι είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας? Ότι γίναμε σε λίγα λεπτά αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας με το «έτσι θέλω» χουντικά αυτοχαρακτηρίστηκε, αυτοαναγορεύτηκε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος βέβαια, τι να σας πω, ότι στη δημοκρατία, στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα, ένα κόμμα γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση με την ψήφο του λαού. Έχει ψηφίσει κανείς τον κύριο Τσίπρα για να λέει «είμαι αξιωματική αντιπολίτευση»? Θυμάμαι, επειδή είμαι κάποιας ηλικίας, αυτό είναι καλό, γιατί έχω ζήσει πράγματα. Θυμάμαι έναν τύπο που ένα πρωί, μάλλον νύχτα ήταν και τότε, βγήκε και είπε «γεια σας». «Γεια σου». «Είμαι ο νέος ηγέτης της Ελλάδος, ο πρωθυπουργός». «Εσείς?» «Μάλιστα». «Είχαμε εκλογές, σας ψηφίσαμε?» «Όχι, αλλά πήρα κάτι τάγκς και κατέβηκα και έγινα πρωθυπουργός της Ελλάδος». Έτσι και ο Τσίπρας κατάργησε τη δημοκρατία και αυτοαναγορεύτηκε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ρε χούντα έχουμε. Μου θυμίζει τη σύσκεψη που έκανε ως πρωθυπουργός εκλεγμένος τότε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, παραμονές του δημοψηφίσματος. Όταν πήγε εκεί λοιπόν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο αριστερός, και σε σύσκεψη με τον τότε Υπουργό Άμυνας Πάνο Καμένο και τον τότε αρχηγό Γεθά Αποστολάκη, σήμερα είναι βουλευτής, έκαναν σύσκεψη με θέμα να βγει ο ελληνικός στρατός στο δρόμο εάν αντιδρούσαν οι Έλληνες στο δημοψήφισμα. Και είχε βγει τότε ο υπουργός Πάνος Καμένος και είχε πει ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα εγγυηθούν την ομαλότητα και την ησυχία στην Ελλάδα. Χούντα! Και είχε βγει λίγο αργότερα ο Γιάννης Δραγασάκης και είχε πει «ευτυχώς που δεν προχωρήσαμε». Γιατί είναι ευτυχώς, κύριε Δραγασάκη, που κάνετε λάθος? Δυστυχώς που δεν προχωρήσατε στη Χούντα. Να ξέρουμε ποια είναι τα πρόσωπα της αριστεράς που δεν έχουν καμία διαφορά από τα πρόσωπα του Παπαδόπουλου, του Ιωαννίδη. Άκου, λέει, δυστυχώς δεν προχωρήσαμε, δεν κάναμε πράξη. Και σήμερα ο κύριος Τσίπρας επανέρχεται. Είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, λέει. Σε ποια χώρα, ρε, σε ψήφισε κανένας? Είσαι αξιωματική αντιπολίτευση για να βουτήξεις τα λεφτά? Γιατί αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας έχει από πίσω και ουρά. Θα βουτήξει τα λεφτά της κρατικής επιχορήγησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό υπονοεί. Φέρε εδώ τα χρήματα. Κύριε Φάμελε, εάν βάλει χέρι στα χρήματα ο κύριος Τσίπρας, σημαίνει ότι είστε υπεύθυνος σε κλοπή δημοσίου χρήματος. Έγινε κατανοητός? Νομίζω ναι. Τώρα πάω στον κύριο Μητσοτάκη, Κυριάκο. Θα ξεκινήσω από μία μαρτυρία. Θα τη διαβάσω γιατί αφορά τους πάντες. Αφορά και σένα, άνθρωπε που μας ακούς. Γιατί μπορεί να βρεθείς στην ανάγκη, όπως όλοι μας. Και εγώ, όπως όλοι μας. Μας αφορά το θέμα πάρα πολύ. Διαβάζω λοιπόν από ρεπορτάζ της Καθημερινής, δηλαδή μιας εφημερίδας του Αλαφούζου που στηρίζει το Μητσοτάκη. Για να μην μου πείτε ότι διαβάζω μια αντιεφημερίδα η οποία είναι κόντρα στο Μητσοτάκη. Το ρεπορτάζ το υπογράφει η κυρία Πέννη Μπουλούτζα. Διαβάζω. Δεν γίνεται ένα ασθενοφόρο να κλείνει επειδή δεν υπάρχουν τακάκια φρένων, είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος. Καταγγέλει ελλείψεις σε αναλώσιμα ανταλλακτικά χαμηλού κόστους για τα ασθενοφόρα, όπως τακάκια, τακάκια φρένου, θερμοστάτες, υγρό ψήξης κινητήρα, παραφλού. Τέτοιου είδους υλικά, λέει ο κ. Μαθιόπουλος, θα πρέπει να είναι στις αποθήκες σε απόθεμα. Λόγω των ελλείψεων, αναγκάστηκε το σωματείο μας να αγοράσει ζευγάρια τακάκια αξίας 130 ευρώ για να μην σταματήσει η κυκλοφορία των ασθενοφόρων. Το σωματείο έστειλε εξώδικη διαμαρτυρία στη διοίκηση του ΕΚΑΒ με κοινοποίηση στο γραφείο του κυρίου Γεωργιάδη. Αναφέροντας ότι έχουν καθυλωθεί ασθενοφόρα αρκετά πολλά και υπάρχουν κίνδυνοι για τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, αλλά και για τους πολίτες. Δηλαδή, θα ξεκινήσω με τη μία πλευρά. Είσαι μέσα στο ασθενοφόρο. Η ζωή σου κρίνεται από το πόσο γρήγορα θα πας στο νοσοκομείο. Γεγγε, γεγγε. Το ασθενοφόρο τρέχει, σφυρίζει. Τα αυτοκίνητα ανοίγουν δρόμο να περάσει. Να πάει γρήγορα στο κοντινότερο νοσοκομείο, σε αυτό που εφημερεύει. Στο κατάλληλο νοσοκομείο. Και ξαφνικά το ασθενοφόρο μένει στη μέση του δρόμου. Χαλάει! Γιατί λείπει ο θερμοστάτης. Γιατί πατάει φρένο και δεν μπορεί να σταματήσει. Και κινδυνεύουν όλοι να σκοτωθούνε. Και εγώ ρωτώ, υπάρχει πιθανότητα ο ασθενής να πεθάνει? Βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά θα πάω στο άλλο πιο χειρότερο απ' όλα. Ευτυχώς που ο κύριος Γεωργιάδης κυκλοφορεί σε όλα τα κανάλια και σε όλα τα ραδιόφωνα όλη την ημέρα. Ευτυχώς. Και έτσι δεν μπορεί να διαβάσει την επιστολή και το εξώδικο που του έστειλαν οι εργαζόμενοι. Για να μην στενοχωρηθεί δηλαδή. Και του πέσουν τα μαλλιά από τη στεναχώρια. Πάω λοιπόν στο χειρότερο. Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων? Ότι έχουν ακινητοποιηθεί ασθενοφόρα. Δηλαδή τηλεφωνείς, σας παρακαλώ γρήγορα ένα ασθενοφόρο, πεθαίνει το παιδί μου, πεθαίνω εγώ, πεθαίνει ο άντρας μου, πεθαίνει ο γείτονας, πεθαίνει ένα παιδί στο δρόμο που χτύπησε από ένα μηχανάκι, ένας πεζός που παρασύρθηκε, γρήγορα ένα ασθενοφόρο. Σας παρακαλούμε πολύ. Είναι το παιδί με ανοιχτό το κεφάλι κάτω, χτράκαρε. Σε πόση ώρα θα έρθει το ασθενοφόρο? Σε 20 λεπτά. Σε 20 λεπτά. Δεν υπάρχει πιο κοντινό ασθενοφόρο. Είναι ακινητοποιημένα. Είναι χαλασμένα. Δεν έχουμε τα κάκια. Μα θα πεθάνει. Δεν έχουμε τα κάκια. Τι να σας κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Μα πεθαίνει. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Αλλά δεν έχουμε τα κάκια. Τα κάκια. Τα κάκια και παραφλού. Αυτός λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ο οποίος είναι υπερήφανος γιατί κάνει πρόωρη αποπληρωμή δανείου δίνοντας άλλα 6,9 δισεκατομμύρια. Πού όμως? Πού όμως? Σε χρέη προς τη Γερμανία. Αυτά τα δις είναι λεφτά που πάνε στη Γερμανία. Αποπληρώνει τα χρέη της Ελλάδος προς τη Γερμανία. Αφού οι Γερμανοί με το Χριστοφοράκο, με το Σιμίτι, με τον Καραμαλή άφησαν την Ελλάδα να χρεοκοπήσει, μετά μας δάνεισαν και τώρα μας παίρνουν τον ιδρώτα. Πάω όμως στο άλλο. Για να καταλήξω στη φίλη μου την τώρα. Πάω στο άλλο. Ξαναδιαβάζω. Ξεκινώντας από το πρώτο σέλιδο. Κύριο άρθρο. Εφημερίδας Καθημερινή. Στηρίζει Μητσοτάκη. Αλαφούζος. Δεν υπάρχει πιο φανατικός υποστηρικτής του Μητσοτάκη. Αλαφούζος. Η εφημερίδα του λοιπόν γράφει κύριο άρθρο σήμερα. Δύο δρόμους θα μπορούσαν να είχαν ακολουθήσει τα ΕΛΤΑ. Είτε να εξυγειανθούν διατηρώντας μόνο τις επικερδείς δραστηριότητές τους και να λειτουργούν με τους κανόνες του ανταγωνισμού, είτε να παραμείνουν ως επιδοτούμενο δίκτυο υπηρεσιών που συνδέουν την περιφέρεια με το κέντρο. Τίποτα από τα δύο δεν έχει επιτευχθεί. Τα ΕΛΤΑ και συρρυκνώνονται και χάνουν χρήματα χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική. Ο οργανισμός από το 2020 στα ΕΛΤΑ εφαρμόστηκε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου 2.000 εργαζομένων με στόχο τη μείωση του μόνιμου προσωπικού και την εξοικονόμηση περίπου 75 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μια διαδικασία που στήχησε πάνω από 112 εκατομμύρια ευρώ. Το 2020 χρέωσε τα ΕΛΤΑ 112 εκατομμύρια ευρώ. Και λες, έδιωξε 2.000 εργαζόμενους. Μάλιστα. Για να δούμε. Εξακολουθεί να αιμορραγεί οικονομικά με ζημιές 27,9 εκατομμύρια ευρώ και αρνητικά ίδια κεφάλαια 140 εκατομμύρια. Η λειτουργία των ΕΛΤΑ είναι βαθιά παροχημένη, καθώς η τελευταία φορά που είχε τεχνολογικά εξυγχρονιστεί ήταν τη δεκαετία του 1990. Το 1990 είχαν κάνει εξυγχρονισμό τεχνολογικό. Και πάμε το 2023 επί Μητσοτάκη. Ξεκινάει μια απόπειρα αναδιάρθρωσης. Τι σημαίνει αναδιάρθρωση? Ακούστε τι έκανε ο Μητσοτάκης. Τα κρατικά ΕΛΤΑ. Τι έκανε για να βοηθήσει τους ιδιώτες. Τους ιδιώτες. Έκλεισε ο κύριος Μητσοτάκης 143 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Το 24, αυτό το κλείσιμο έγινε το 23. Το 24 απορρόφησε τη θυγατρική ΕΛΤΑ Courier, αυτή που μετέφερε τα δέματα. Είναι, λέει, βήμα για τη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας και την επίτευξη οικονομικών κλίμακας. Έστειλε πελάτες στους ιδιώτες δηλαδή. Και το Νοέμβριο του 25, μετά από όλα αυτά που περιγράφω, τα οποία αναφέρονται στο δημοσίευμα της Καθημερινής, η διοίκηση που έχει διορίσει ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σχέδιο για κλείσιμο άλλων 204 καταστημάτων. Δηλαδή, ο μάγκας, προφανώς για την ψυχή της μαμάς του, της Μαρίκας, έστελνε τον κόσμο στα ιδιωτικά courier. Πηγαίνετε ρε εσύ, μα εγώ πήγαινα στα ΕΛΤΑ, έλα ρε, τι ΕΛΤΑ ρε, έκλεισε το ΕΛΤΑ. Καλά δεν πειράζει, θα βρω ένα ΕΛΤΑ. Ναι, αλλά δεν ξέρεις κάτι, τι... Ο Μητσοτάκης έχει απολύσει τους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ και δεν έχει κόσμο για να πάρει το δέμα σου να το πάει στον Αγιαννητόπουλο. Έλα ρε. Και πότε θα φτάσει το δέμα μου? Μετά από μια εβδομάδα. Πήγαινε ρε στον ιδιώτη, μετά από δύο μέρες θα στο πάει. Να πάω στον ιδιώτη. Τι να κάνω? Τα ακούτε? Αυτά όλα τα ακούτε? Δεν σας τα είπε κανένας από τους εξαγορασμένους εκδότες των πρωινών εκπομπών. Κανένας. Και φτάνω στη φίλη μου την Ντόρα. Ντόρα Μπακογιάννη είναι η αδερφή του Πρωθυπουργού. Ντόρα Μπακογιάννη είναι βουλευτής εν ενεργεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ντόρα Μπακογιάννη χειρίζεται τα θέματα του κόμματος. Της τα έχει αναθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά εσχάτως χειρίζεται και τα θέματα της κυβέρνησης, γιατί ψυχολογικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα έχει φτύσει. Φοβάται πάρα πολύ την τιμωρία του. Βγήκε λοιπόν η κυρία Ντόρα μας, η εθνική αδερφή, στην τηλεόραση Αλαφούζου, που αλλού άλλωστε, που αλλού, για να είναι σίγουρο ότι δεν της κάνουν κακές ερωτήσεις. Και λέει, απαντώντας σε ερώτημα, γιατί να επιλέξουν το Μητσοτάκη οι ψηφοφόροι στις εκλογές. Και λέει, γιατί είμαστε αξιόπιστοι. Έχουμε δώσει δείγματα αξιοπιστίας. Αξιοπιστίας. Ναι, αξιοπιστίας. Έτσι είπε η κυρία Ντόρα. Και τότε κατάλαβε τη βλακεία που είπε. Λέει, καλά λέει. Γιατί χθες το βράδυ στο ανατρεπτικό δελτίο που προφανώς ενημερώθηκε, παίξαμε έναν Μητσοτάκη τι έλεγε στην ΚΟ για το νοσοκομείο και τι είπε τώρα στη Ρόδο και στην ΚΟ για το νοσοκομείο. Λέει, ναι, λέει, υποσχεθήκαμε να κάνουμε νοσοκομείο στην ΚΟ και δεν το κάναμε. Θα το κάνουμε. Τέτοια αξιοπιστία. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι άλλο που αφορά εσάς όλους. Εμάς όλους. Ο αξιόπιστος κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης κατ' εντολήν των Γερμανών, προκειμένου η Ελλάδα και οι Έλληνες να είμαστε γονατισμένοι οικονομικά και μονίμως χρεοκοπημένοι, με το που ανέλαβε πρωθυπουργός το 19, σταμάτησε τις έρευνες για να βρεθεί κοίτασμα πετρελαίου και να γίνει εξόρυξη πετρελαίου. Σήμερα, μετά το 19, σήμερα θα είχαμε πετρέλαιο δικό μας. Θα είχαμε δικό μας πετρέλαιο. Εκεί που τώρα πανηγυρίζουν ότι ήρθε εις Ευρών για να πάει στο Ιόνιο, στον Πατραϊκό κόλπο, σε ένα οικόπεδο στην Ήπειρο. Που σημαίνει, εσύ φίλε μου που πας και βάζεις βενζίνη, θα έχεις φθηνό καύσιμο. Εσύ που αγοράζεις πετρέλαιο θέρμανσης, θα έχεις φθηνό πετρέλαιο θέρμανσης. Και η Ελλάδα θα πουλάγε στο εξωτερικό το πετρέλαιο και το αέριο και θα βγάζε λεφτά για να αγοράσει τα κάκια για το ασθενοφόρο, για να στηρίξει τα ΕΛΤΑ, να μην κλείσουν τα καταστήματα, να προσλάβει εργαζόμενους, να πηγαίνει το πακέτο γρήγορα στον αποδέκτη. Αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η κυβέρνηση της αξιοπιστίας που μας διατυμπανίζει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός που λέει «Είμαι υπεύθυνος. Εγώ μπορώ να οδηγήσω την Ελλάδα στο 2030». Χωρίς τα κάκια τα ασθενοφόρα, αγαπητέ Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε εγώ ασθενής θα επιβιώσω, ούτε το πλήρωμά μας μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και κλείνοντας, θέλω να πω για το τρομερό γεγονός στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου μία 55χρονη νοσηλεύτρια δέχθηκε επίθεση από ομάδα Ρωμά και έπαθε καρδιακό και πέθανε. Προφανώς δεν έχει συλληφθεί κανένας, όπως δεν είχε συλληφθεί και ο Τούρκος έμπορος ναρκωτικών, 25 χρονών, που κυκλοφορούσε στα Εξάρχεια και πουλάγε ναρκωτικά στα παιδιά μας με τις ευλογίες της κυβέρνησης του σοβαρού και υπεύθυνου πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κύριε Καψαμπέλη, καλή σας ημέρα.
1: Έχω μια αδυναμία όταν κολλάω σε ένα θέμα να το ψάχνω και να ψάχνω και τους αριθμούς. Και ξέρετε, λέμε συνήθως όταν αφορά τους ανθρώπους ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί, όταν ευημερούν οι αριθμοί, οι άνθρωποι δυστυχούν. Από την άλλη πλευρά όμως, οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα διαβάσω ορισμένα επίσημα στοιχεία τα οποία ξέρω ότι μπορεί να άλλους να τους να συμφωνούν με το πνεύμα των λόγων μου, άλλους άλλοι να μην συμφωνούν. Μάλιστα, από ό,τι με ενημέρωσε εδώ και ο αγαπητός οφείλτατος κύριος Αγιαννητόπουλος, αρκετοί ιερείς που μας ακούνε, άνθρωποι ιερωμένοι, εκφράζουν τις απόψεις τους. Αν κύριε Αγιαννητόπουλε, έχουμε κάποιον ιερέα πάλι, γιατί χθες είχαμε κάποια τηλεφωνήματα, θέλω να ακούσω εγώ προσωπικά τουλάχιστον τη γνώμη απλών ιερέων για αυτά τα ζητήματα. Απλών ιερέων, ξαναλέω. Και πάω στους αριθμούς. Πάω στους αριθμούς που είναι αμήλικτοι. 678 ευρώ το μήνα μισθός. Για την ακρίβεια, 644 ευρώ το μήνα μισθός. Αν όμως έχει πτυχίο και είναι πτυχιούχος, θα πάρει 678 ευρώ. Καταλάβατε τη διαφορά, τεράστια. Από 644, 678, 34 ολόκληρα ευρώ το μήνα αύξηση στα 678. Ύστερα από 10 χρόνια, ο πτυχιούχος θα γίνει πλούσιος. Θα πάρει 1032 ευρώ το μήνα. Και ύστερα από 30 χρόνια υπηρεσίας, 3 δεκαετίες, θα γίνει ένας μικρός Elon Musk. 1410 ολόκληρα ευρώ το μήνα θα είναι δικά του. Αν μιλάμε για τον πτυχιούχο, παρακαλώ. Αν δεν είναι πτυχιούχος και έχει απολυτήριο λυκείου, έχει βγάλει το λύκειο, ύστερα από 30 χρόνια θα παίρνει 1099 ευρώ το μήνα, ούτε 1100. Τι να τα κάνει τώρα τα λεφτά? Να ξαναπώ τους αριθμούς, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο πρωτοδιοριζόμενος χωρίς πτυχίο, 644 ευρώ το μήνα. Με πτυχίο, 678. Προνομιούχος, με κοιτάτε έτσι, κύριε Απόστολε. Έχετε εκπλαγεί, σας έχουν πεταχτεί τα μάτια έξω. Βέβαια, αυτά είναι λεφτά, κύριε, τώρα. Τι συζητάμε? Ύστερα από 30 χρόνια, είπαμε, θα παίρνει 1099 ευρώ, ύστερα από 30 χρόνια, 1099 ευρώ, αν όμως είναι πτυχιούχος, 1400. 30 χρόνια. 30 χρόνια. Ναι, αλλά, υπάρχουν και επιπλέον αποδοχές για τους πιο μορφωμένους. Βέβαια. Αν έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, θα πάρει και επιδόματα. Ναι, βέβαια. Ξέρετε πόσο είναι το μηνιαίο επίδομα για το μεταπτυχιακό? Κρατηθείτε. 75 ολόκληρα ευρώ το μήνα. Για το διδακτορικό, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πήγα στην ανώτερη κατηγορία αμέσως. Για το διδακτορικό θα πάρει 75, όλα και όλα. Άμα έχει μεταπτυχιακό, μέχρι 45 και πολλά επιπλέον το μήνα. Άρα λοιπόν, ο πρωτοδιοριζόμενος που έχει αυτονόητος πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έχει και ένα μεταπτυχιακό, θα ξεκινήσει από τα 678 συν 45, 700 και κάτι. 700 ευρώ και κάτι το μήνα. Έχει σπουδάσει, έχει κάνει μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό, θα πάρει 30 ολόκληρα ευρώ επιπλέον το μήνα, για να φτάσει στα 700 με 730 κλπ. Ποιος αφορά αυτό? Θα μου πείτε, γιατί τα περιγράφεις τόσο αναλυτικά και εξαντλητικά και ενδεχομένως και βαρετά. Όχι. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα στοιχεία αφορούν τις αποδοχές των απλών κληρικών. Αφορούν τους μισθούς. Όπως θέλετε πείτε το, οι λέξεις εδώ έχουν σχετική αξία και σημασία. Ο απλός ιερέας, ο κλήρος, ο κληρικός, ο μορφωμένος, ο σπουδαγμένος, που τον χρειαζόμαστε και ως κοινωνία και ως εκκλησία και ως άνθρωποι. Θα πάρει με το ζόρι γύρω στα 700 ευρώ το μήνα, για να φτάσει μετά από 10 χρόνια να παίρνει 1000 ευρώ και μετά από 30 χρόνια να παίρνει 1400 ευρώ. Αν τυχόν δε, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι του λαού, είναι απόφοιτοι λυκείου, μετά από 30 χρόνια είναι στα 1099 ευρώ. Γιατί λέω αυτούς τους αριθμούς, το καταλαβαίνετε, το καταλάβατε, γιατί δεν άκουσα κανέναν, ούτε τον κύριο Πρωθυπουργό, ούτε, ας μην ξαναμπω τώρα στην ονοματολογία περί συνεντεύξεων κλπ, ούτε την Ιερά Σύνοδο, ούτε τον Αρχιεπίσκοπο, ούτε τους Μητροπολίτες, με δύο μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, εξαιρέσεις, να λένε τουλάχιστον αυτό. Δηλαδή, για να το δούμε από την άλλη πλευρά το θέμα. Να το δούμε από τη θετική του πλευρά, όχι από την αρνητική. Ότι τι είναι αυτά που κάνει τώρα, τι είναι εναντίον της Εκκλησίας κλπ. Όχι, να το δούμε από τη θετική πλευρά της υποθέσεως. Δεν άκουσα κανέναν να πει Ωραία. Εμείς διπλασιάζουμε τις αποδοχές μας. Οι απλοί κληρικοί, οι παπάδες του λαού που έχουν οικογένειες, παιδιά. Σαφής η αντιδιαστολή με τους Μητροπολίτες. Πώς θα ζήσουν? Θα μου πείτε ρητορικό το ερώτημα? Θα μου απαντήσετε τα τυχερά, το παγκάρι? Ενώ οι Μητροπολίτες, άντε, να πάμε από αυτή την οπτική. Να πάμε από αυτή την οπτική. Για να μην διαταράσουμε τις παραδόσεις και τα θέσμια, τα κοινωνικά. Οι Μητροπολίτες δεν το ακουμπάνε το μπαγκάρι. Όχι. Ζουν σε κάτι τρόγλες, κυκλοφορούν με το μετρό και τα λεωφορεία. Είναι πετσί και κόκαλο από την πείνα. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δεν άκουσα λοιπόν κανέναν και από την Ιερά Σύνοδο να λέει εντάξει, αλλά και οι απλοί ιερείς αντιθέτως, και μου έκανε, γιατί το κάθισα και το ξανάκουσα το απόσπασμα, χειρίστη εντύπωση. Προσέξτε, χειρίστη εντύπωση, άμα το ξανασκεφτεί κανείς και το δει, και το έλεγε μονολογώντας ουσιαστικά, χωρίς πραγματικά να υπάρξει αντίλογος, έλεγε ο κ. Μητσοτάκης στην τηλεοπτική του αυτή συνέντευξη, λέμε τώρα, ότι αλίμονο, λέει, είναι δυνατόν οι Μητροπολίτες να παίρνουν λιγότερα από τους μοφτίδες. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω ως προς αυτό στη σύγκριση, γιατί εδώ τα στοιχεία λένε κάτι άλλο, πάλι τα αριθμητικά. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι αυτή η αθλειότητα, η πρωθυπουργική, να κάνει επί του πεδίου αυτού ομοί, χυδαία σύγκριση. Καταλάβατε τη χυδαιότητα της σύγκρισης. Τι ήθελε να τσιγκλήσει ο κύριος Μητσοτάκης επικοινωνιακά, προπαγανδιστικά, για να καταστήλει τις όποιες ενοχλήσεις και αντιδράσεις για αυτό το σχέδιο εξαγοράς και συναλλαγής που είναι σε εξέλιξη, και θα επιμένω, γιατί είναι προς ψήφιση. Δεν έχει ψηφιστεί ακόμη. Το φέρανε, το βάλανε ως άρθρο στα μουλοχτά, ως τροπολογία σε αυτό το πολυνομοσχέδιο το οποίο διαφημίζουν για τις 72 δόσεις κλπ. Κλπ. Δηλαδή αυτό είναι το τυράκι. Δηλαδή λένε σε όλο τον κόσμο, πάρτε δόσεις, να έρχεται ο δοσάς, ο ηλεκτρονικός δοσάς, όχι ο δοσάς των παλαιών ελληνικών ταινιών που έτρεχε και έλεγε κάθε μήνα με το Δευτέρι. Λοιπόν, να έρχεται ο δοσάς, να λες, α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ καλό μου κράτος που μου επιτρέπεις να αναπνέω, όχι να ζω. Διότι δεν μιλάμε περί ζωής, περί επιβίωσης και της δυνατότητας αναπνοής μιλάμε. Επιτρέπεται η επιβίωση και η αναπνοή, και αυτό πρέπει να θεωρείται μεγάλη ευεργεσία. Και πίσω από αυτό η συναλλαγή, η ομή συναλλαγή με τις ελίτ, δεν είναι μόνο, ξέρετε, οι ολιγάρχες που λέμε, οι νταβατζίδες ή έτσι ή αλλιώς, επιχειρηματίας. Είναι. Είναι και άλλες ελίτ. Η εκκλησιαστική ελίτ εδώ. Η μητροπολιτική ελίτ. Γι' αυτό κάνω και εγώ αυτή τη σύγκριση, για να ξέρει ο απλός άνθρωπος, ο απλός πολίτης, τι παιχνίδι παίζεται. Τι παιχνίδι παίζεται. Μιλάμε συνολικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, για 9.792 ενοριακούς και μοναστηριακούς ναούς σε όλη τη χώρα. Ο επίσημος αριθμός των απλών ιερέων και υπαλλήλων είναι 10.717, συνολικά ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδας, στην Εκκλησία της Κρήτης και στις Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου. Ως γνωστόν, η Κρήτη είναι ημιαυτόνομη και τα Δωδεκάνησα υπάγονται στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως. Οι κατώτεροι ιερείς, αυτοί για τους οποίους έκανα λόγο προηγουμένως, που ξεκινάνε με 644 ευρώ το μήνα, την ώρα που ο Μητροπολίτης, χωρίς τις ίδιες καν στο ελάχιστο υποχρεώσεις με τον απλό ιερέα, θα παίρνει 5.000. Δεν θα πω ξανά για τους δασκάλους, για τους γιατρούς. Ακούσαμε την κατάσταση ακόμα και στα ασθενοφόρα, τους στρατιωτικούς, τα σώματα ασφαλείας, τους αστυνομικούς, τους απλούς αστυνομικούς. Δεν θα αναφερθώ σε αυτούς. Στους ιερείς μιλάμε για 9.543 κατώτερους ιερείς. Την ίδια ώρα υπάρχουν 81 μητροπολίτες, 17 βοηθοί επίσκοποι και υπάρχουν και αυτοί, το έλεγε ειρωνικά ένας φίλος, λέει, το πιο ωραίο ρε παιδί μου είναι αυτό το τιτουλάριος, να είσαι λέει τιτουλάριος επίσκοπος. Τι κάνει ο τιτουλάριος? Τι κάνει ο τιτουλάριος? Εμένα ρωτάτε. Ο, ξέρω ότι θα εισπράττει. Εντάξει, όχι 5.000, κάτι παρακάτω. Και γύρω στις 3.500-4.000. Για τιτουλάριος δεν είναι άσχημα. Για τιτουλάριος δεν είναι άσχημα. Γιατί άκουσα και έναν Μητροπολίτη να λέει ότι υπερασπιζόμενος αυτό το οποίο συμβαίνει, α, λέει, δεν μας πληρώνουν, λέει, οι φορολογούμενοι. Δεν μας πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτά τα οποία παίρνουμε δεν είναι τίποτε μπροστά στην εκκλησιαστική περιουσία την οποία μας έχει πάρει το κράτος κλπ. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, με όλο το σεβασμό, τον πραγματικό σεβασμό και προς τους ανθρώπους της Εκκλησίας και προς την Εκκλησία και στην ηγεσία της Εκκλησίας, η οποία βεβαίως ρίχνει και από εδώ και από εκεί σε δύο βάρκες και τους πρώην και τους νυν να τους έχει στο χέρι. Πού είναι, πώς την είπαμε, πώς αυτό προσδιορίστηκε, η νέα αξιωματική αντιπολίτευση, ο αυτοπροσδιοριζόμενος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έχει συνιδρυτικό μέλος του κόμματός του, το δεξί χέρι του Αρχιεπισκόπου. Βέβαια. Να πει κάτι. Να πει κάτι για τον απλό κλήρο, εγώ λέω τώρα. Διότι εγώ να συμφωνήσω, ναι, να συμφωνήσω λοιπόν ότι να πάρουν οι Μητροπολίτες στο πλαίσιο αυτής της κρατικής συναλλαγής να πάρουν τα χρήματά τους. Να τα πάρουν και οι απλοί ιερείς. Να διπλασιαστούν οι αμοιβές και των απλών ιερέων. Γράφει η κυρία Παναγιώτα, καλημέρα κυρία Παναγιώτα εδώ. Ως πτυχιούχος ΑΕΗ, προϊσταμένη Υπουργείου, με πολύ μεγάλες κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, με 39 χρόνια υπηρεσίας μόνο στο δημόσιο, η σύνταξή μου το 2022 ανήλθε εις το υψηλό, τι υψηλό κυρία μου, υψηλότατο κυρία Παναγιώτα, ποσό των 1043 ευρώ και τα επικουρικά στο ύψος των επιδομάτων. Συγγνώμη κυρία Παναγιώτα μου, συγγνώμη έτσι για το σχόλιο. Τι θέλετε δηλαδή, Μητροπολίτης είστε? Άρα λοιπόν, αφού τίθενται και αυτά τα θέματα, μήπως εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, εγώ λέω τώρα, ο ανίερος απέναντι στους φαρισαίους και υποκριτές της ηγεσίας της Εκκλησίας, μήπως ήρθε πραγματικά λοιπόν η ώρα να τεθούν επιτάπητος οι νέες σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας και να μου επιτρέψετε να πω και το εξής. Αν είναι έτσι τα πράγματα και μπορούν την ώρα που ξαναλέω η οικονομία πάει στα βράχια, ό,τι και να λέμε τώρα, και τα μεγέθη τα μακροοικονομικά δεν πάνε καλά και η πραγματική οικονομία δεν πάει καλά και μην τα αναλύουμε τώρα. Βρισκόμαστε πάλι σε δύσκολες, όχι πάλι, δεν σταματήσαμε δηλαδή ποτέ, αλλά τώρα προκύπτει πιο εμφανώς οικονομική δυσκολία. Μήπως αν είναι να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα και να αμείβονται οι Μητροπολίτες από ίδια έσοδα της Εκκλησίας, όχι 5, 15.000 το μήνα να παίρνουν. Όσα θέλουν, αρκεί να μην τους τα πληρώνουμε εμείς, υπ' αυτή την έννοια που τα πληρώνουμε τώρα, και όχι ως προς το λογιστικό μόνο ζήτημα, ξαναλέω, ως προς το θεσμικό, διότι όλο αυτό τώρα θα επιμείνω και ας ακούγεται σκληρό, γίνεται από την κυβέρνηση για καθαρά ψηφοφυρικούς, προεκλογικούς, συναλλακτικούς λόγους. Με τη Νέα Δημοκρατία, με βάση τις δικές τους δημοσκοπήσεις, αυτές που βγάζουν οι ίδιοι προς τα έξω, στο 22-23% στην πρόθεση ψήφου και με τάση περαιτέρω συρρήκνωσης, όπως αποδεικνύεται, και πάντως όχι ανάκαμψης και ανόδου, παρά τα φτιασιδώματα, κολλημένοι στο 22-23 το πολύ, πιο πάνω δεν πάει. Ό,τι και να γίνει, βλέπεις, δεν πάει. Ίσα ίσα με το ζόρι προσπαθούν να μην φανεί ότι είναι κάτω από το 20. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι με το που θα βγει

0: κυβέρνηση η σημερινή. Και ο μαυρογιαλουρισμός εφαρμόζεται και επί της Εκκλησίας. Αυτά, και ελπίζω να μην με αφορήσουν, γιατί δεν θα λιώνουν και τα παπούτσια μου μετά. Δελτίο ειδήσεων, δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Πανελλαδική Επίτροπη των Μπλόκων εξήγηλε νέο κύκλο συντονισμένων κινητοποιήσεων για το τρίμερο από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Οι κινητοποιήσεις αφορούν συλλαλητήρια σε κεντρικές πόλεις όπως η Λάρισα και η Καρδίτσα, ενώ και συμβολικά ολιγόωρα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα, με σχετικό συντονισμό για ένα μεγάλο αγροτικό ραντεβού στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Στο στόχαστρο των ερευνών μπαίνουν οι συνεδρίες που πραγματοποιούσε οικειοθελώς με ψυχολόγο αστυνομικό σύζυγοκτόνο στην Δράμα, καθώς σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα διαχείρισης θυμού και αδυναμίας αποδοχής του επικείμενου χωρισμού του, προτού προχωρήσει στη στιγερή δολοφονία της σύζυγου του και στην αυτοκτονία του. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρση της απόφασης για την αποφυλάκησή του από τον Αριοπάγο, η οποία ανέρση προηγήθηκε και την προτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και τα κελεύσματα του εισαγγελέα του Αριοπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης οδηγήθηκε στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά, ενώ φέρεται να διανυκτέρευσε στη Γαδά. Είχε προηγηθεί η σύλληψή του έξω από το σπίτι του το απόγευμα της Δευτέρας στον Βύρονα. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των οπών αγροτικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ αυξάνονται με υπερδιπλάσια ταχύτητα σε σχέση με το χωράφι. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν προϊόντα όπως τα κεράσια, τα οποία φτάνουν στα αστικά κέντρα με τιμές μαύρης αγοράς που αγγίζουν ακόμη και το 1000% της τιμής παραγωγού. Επιπλέον, για την ώρα η νομοθετική ρύθμιση για τη διπλή αναγραφή της τιμής, δηλαδή της αρχικής και της τελικής στα ράφια, σκοντάφτει στις αντιδράσεις των σούπερ μάρκετ και των αρχών ανταγωνισμού. Ο νέος υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος διέψευσε κάθε σενάριο περί επιστροφής της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση μένει κατηγορηματική στην αρνησή της, καθώς μια τέτοια ετήσια δαπάνη ξεπερνά τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το στενό του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτό αυτήν την Παρασκευή 19 Ιουνίου, η ημέρα που προγραμματίζεται και η επίσημη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, που θα δώσει 60 ημέρες διεργασιών της τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ήδη τα πρώτα εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια ξεκίνησαν να διέρχονται τη θαλάσσια περιοχή, σπάζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ύστερα από 12 χρόνια διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση του κανονισμού αεροπορικών μεταφορών, η οποία από το 2027 καταργεί τις επιπλέον χρεώσεις των εταιριών χαμηλού κόστους για χειραποσκευές και διπλανά καθίσματα οικογενειών, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης για καθυστερήσεις πτήσεων άνω των 3 ωρών. Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μάρο Κοντού, η οποία σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο νοσηλεύεται με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, η ηθοποιός εισήχθη τη Δευτέρα στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου. Σήμερα Τρίτη αναμένεται να καταθέσει εκ νέου ο φίλος του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος θεωρείται κρίσιμος μάρτυρας για την υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μονοκατοικία όπου και διέμεναν. Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι ανέμοι θα πνέουν μεταβλητή, ενώ ο υδράρκυρος θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και πρέπει να σας πω ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε τα κακιά για να λειτουργούν τα ασθενοφόρα προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα για κανέναν που θα χρειαστεί ένα ασθενοφόρο. Αφού δεν φροντίζει ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνω, για να γίνει κατανοητό σε όλους όσοι μας άκουσαν και όσοι τώρα μπήκαν στη συχνότητα, ότι η πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δις που ανακοινώθηκε χθες είναι λεφτά που αφορούν τη Γερμανία. Δηλαδή είναι λεφτά που φεύγουν από την Ελλάδα για να μπουν στα ταμεία της Γερμανίας. Για να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ο Μητσοτάκης είναι άνθρωπος των Γερμανών. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Τώρα, αν τα ασθενοφόρα της Ελλάδος δεν έχουν τακάκια, δεν τον ενδιαφέρει τον άνθρωπο. Αν δεν έχει παραφλού, παραφλούρε. Πάρτε νερό, ρε, βάλτε νερό σκέτο. Από μια βρύση, πάρτε. Σταματήστε σε ένα βενζινάδικο και πείτε: δώσε μου νερό, ρε φίλε, αφού δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε παραφλού τα ασθενοφόρα, φέρε νερό. Κύριε Μεϊμάρη, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Ανδρέας Μεϊμάρης είναι με την κάρτα υγείας F-Club. Τι κατάντια είναι αυτή, κύριε Μεϊμάρη, να κινητοποιούν τα ασθενοφόρα γιατί δεν έχουν τακάκια και παραφλού, γιατί δεν έχουν ένα απλό ανταλλακτικό, φτηνό? Τι κατάντια είναι αυτό που ζούμε?
1: Καλή σας ημέρα. Έτσι ακριβώς, εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι. Ξέρετε, και το ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς, ότι η ελληνική γλώσσα ακριβολογεί το άξιος με το ανάξιος, είναι ένα συνθετικό. Δυστυχώς ο Έλληνας που τα πληρώνει όλα αυτά, πληρώνει 3.500 το χρόνο ασφαλιστικές εισφορές για συντάξιμα και υγεία. Δεν έχει τίποτα ουσιαστικά. Είναι ξεκρέμαστος. Σκέφτεται ο άνθρωπος, μη μου τύχει κάτι, και κάνει το σταυρό.
0: Μα δεν
1: του.
0: Είναι θέμα, κύριε Μεϊμάρη μου, αν τα πληρώνουμε όχι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει ότι αν εγώ χρειαστώ ένα ασθενοφόρο γιατί έχω χτυπήσει με τη μηχανή μου ή με το αυτοκίνητό μου, δεν θα έρθει ασθενοφόρο γρήγορα, γιατί είναι ακινητοποιημένο.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό είναι και... το σημαντικότερο. Τώρα, αν το πληρώνω ή όχι, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει αυτό και πάρα πολύ. Να πληρώσει και κάτι παραπάνω. Αλλά να έρθει εγκαίρως το ασθενοφόρο, να λειτουργεί το ασθενοφόρο.
1: Φυσικά. Δεν είναι παράλογος ο Έλληνας πολίτης. Αυτό θέλει. Ταχύτητα, αμεσότητα, αξιοπρέπεια, να μην ταλαιπωρείται. Και καταφεύγει μετά ή σε ασφαλιστικά προγράμματα, τα οποία είναι πανάκριβα και έχουν περιορισμούς με όριο ηλικίας, με ιατρικό ιστορικό και όλα αυτά. Ή καταφεύγει στην κάρτα υγείας του F-Club, που 17 χρόνια συναπτά έτη δίνει λύσεις στο τεράστιο αυτό πρόβλημα και εξυπηρετεί όλους τους Έλληνες πολίτες που έχουν την κάρτα σε όλη την επικράτεια, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό. Θα πας, αν σου συμβεί κάτι, σε επίγον περιστατικό σε μία από τις καλύτερες κλινικές εντελώς δωρεάν, όσες φορές και αν συμβεί, όσες φορές και αν χρειαστεί, στο κεντακτικό ιατρείο δεν πληρώνεις 100 ευρώ επίσκεψη, δηλαδή το έχεις δωρεάν. Έχει την ίδια στιγμή με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο, ιδιωτικό στόλος, γιατί εκείνη την ώρα ο χρόνος επήγει. Όπως είπατε, χτύπησα με τη μηχανή μου ή έχω πάθει ένα επεισόδιο. Δεν λογαριάζω. Ο χρόνος στα δευτερόλεπτα κυλάνε πάρα πολύ αργά στους ανθρώπους αυτούς. Η κάρτα υγείας του F-Club με την 24ωρη γραμμή διασφαλίζει δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Αιμοληψίες κατοίκων, εξετάσεις διαγνωστικές, να μην πληρώνεις ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ στα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα που έχουμε συνεργασία, την απορροφούμε όλοι εμείς, δηλαδή για έναν υπέρηχο άνω κάτω κοιλίας που θα πλήρωνα 28 ευρώ τη συμμετοχή μου του ΕΟΠΗ, δεν την πληρώνεις. Τα έχεις δωρεάν. Και όχι μόνο τον ένα χρόνο, γιατί σήμερα θα δώσουμε πάλι μεγάλη προσφορά και προσοχή, θα δοθεί και η πλάση κάρτα που καλύπτει παραπάνω έκπτωση σε νοσηλεία και επεμβάσεις. όποια στιγμή και αν θέλω να την κάνω την επέμβαση, την ίδια μέρα που αποκτώ την κάρτα, κλείνω την ίδια μέρα ραντεβού να κάνω επέμβαση, χωρίς να περιμένω. Αυτή την ταχύτητα, την αμεσότητα διασφαλίζει η κάρτα υγείας του F-Club, ακόμα και οδοντιατρικές πράξεις δωρεάν και καθαρισμό δοντιών για όλα τα άτομα της οικογένειας, γιατί σήμερα για 20 πρώτους ακροατές θα δώσουμε κάτι μοναδικό, κύριε Βλάχο, κύριε Καψαμπέλη, σεβόμενοι τους ακροατές του Μάχη FM, ενώ η ατομική κάρτα έχει 100 ευρώ το χρόνο, που πάλι είναι ένα ποσό που μπορεί να το δώσει ένας μεσαίο, οποιοδήποτε μπορεί για να προστατεύσει την αθωρακή στην υγεία του. Ειδικά για σήμερα. Θα πάρουν την πλάστη κάρτα. Για 30 μήνες κάλυψη. 5 άτομα δεν θα πληρώσουν 1000 ευρώ. 150 ευρώ για 30 μήνες. 5 άτομα, 150 ευρώ για όλους δηλαδή. Όχι το άτομο 150. Και τα 5 άτομα 150 για 30 μήνες και θα έχουν όλες τις δωρεάν υπηρεσίες να τις κάνουν και τον ένα χρόνο και τον άλλο και τον παράλλο. Όλα τα δωρεάν που θα τα πάρουν και γραπτός. Ανοίγουμε γραμμές τώρα 23, 13, 253, 333. Οι 21 έχουν αυτή τη τεράστια προσφορά. Υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 23 13 253 333. Οι 21 έχουν αυτή τη τεράστια μοναδική προσφορά γιατί θα έχουν και την κάρτα Plus.
0: Πάλι το τηλέφωνο
1: 23 13 253 333. Υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων σας και όχι δικαίωμα ολίγων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μέιμαρη. Καλή σας ημέρα.
1: Και εμείς. Γεια σας.
0: Λοιπόν, για να καταλάβετε τι ζείτε, τι ζούμε δηλαδή. Υπάρχει ένας τύπος, λέγεται Κωστής Χατζηδάκης. Θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος για ό,τι έχει κάνει σε βάρος της Ελλάδος. Αντίθετα επιβραβεύεται, γιατί απλώς σε χρησιμοποιείται ως πρόθυμος για εναντίον της Ελλάδος. Βγήκε λοιπόν τώρα πριν από 2 λεπτά και είπε ότι οι τράπεζες ορθοπόδησαν επί Νέας Δημοκρατίας. Ποιες τράπεζες ρε παιδιά? Οι ιδιωτικές των ξένων. Επί Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά ξεπουλήθηκαν. Επί Κωστή Χατζηδάκη έγινε το σύστημα Ηρακλής με το οποίο οι τράπεζες, οι ιδιωτικές των ξένων βουτάνε τα σπίτια των Ελλήνων και πανηγυρίζουνε, σε φτύνουνε, σε κλέβουνε και φωνάζεις ο κλέφτης και σου λένε άντε ρε φύγε από εδώ πέρα που είμαι κλέφτης. Μα είσαι κλέφτης ρε φίλε. Έσωσα τις τράπεζες. Τι έσωσα τις τράπεζες, για να μου πάρουν το ακίνητο? Για να αρνούνται την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους στόκους? Αυτό ήτανε. Αλλά όταν ο κύριος αυτός έκλεισε Ολυμπιακή, διέλυσε κρατική ΔΕΗ, διέλυσε τραπεζικό σύστημα, βοηθάει την κλοπή των ακινήτων των Ελλήνων, δεν δίνουν καμία πληροφορία επίσημη. Ακούω τον Τσίπρα να λέει δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακούω τον Ανδρουλάκη να λέει θα βάλω και χορεύτριες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και λέω ενημέρωσης. Μεταφοράς. Ρε μάγκες, αφήστε τα λεωφορεία. Πείτε ένα πράγμα. Τι θα κάνετε με τα φανς? Θα πείτε όλοι μαζί. Το έχει πει πρώτα ο Βελόπουλος. Πάει. Ξεχάστε το όνομα Βελόπουλος. Το διαγράφω. Δεν σας αρέσει, μη σας αρέσει. Πολύ ωραία. Θα πείτε όλοι μαζί ένα πράγμα. Να ανακοινωθούν από τις τράπεζες που έχει σώσει ο Κωστής Χατζηδάκης σε βάρος των Ελλήνων, να ανακοινωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος του κ. Στουρνάρα το ποσοστό που ξεπουλήθηκαν τα δάνειά μας στα φανς και να μπει ένα περιθώριο κέρδους. Αν τα 100 χιλιάρικα τα αγόρασαν με 15 χιλιάρικα, να μπει 20% ποσοστό κέρδους. Δηλαδή να έρθουν να μου ζητήσουν εμένα 18 χιλιάρικα. Και τώρα μου ζητάνε 110-120 χιλιάδες. Γιατί δεν το λέτε ρε μάγκες? Έχετε πάρει όλοι μίζες? Έχετε πάρει όλοι μίζες? Μόνο ένας πολιτικός αρχηγός δηλαδή έχει σηκώσει το ανάστημά του στα φανς? Ρε τι κατάντια είναι αυτή ρε? Ρε Ανδρουλάκη πας καλά? Πας καλά? Χτύπα λίγο το κεφάλι στον τοίχο. Θέλω να διαβάσω μια είδηση η οποία προέκυψε τώρα και την οποία θεωρώ σημαντική και ευχαριστώ την κυρία Βαλεντίνα που την έστειλε. Διαβάζω λοιπόν από ένα site περιοντίστα. Σύμφωνα με συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Ροδόπι Πρες, η εγκάθετη της Άγκυρας και ψευτομουφτίδες Ξάνθης και Κομωτινής Μουσταφά Τράμπα και Ιμπραήμ Σερίφ ταξίδεψαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην Κολονία, συμμετέχοντας σε μια διεθνή σύναξη μαμούθ της υπερσυντηρητικής οργάνωσης Μίλι Κόγκους. Εκεί παρουσία κορυφαίους τελέχους, Σερίφ Ασλάνι το όνομά του, έδωσαν τα χέρια σε κατηδίαν συνάντηση με το γενικό πρόεδρο του δικτύου Κεμάλ Εργκούν, σφραγίζοντας μια σκοτεινή συμμαχία που σκοπό έχει να συσπυρώσει φανατικούς πυρήνες του Ισλάμ από τον Κάφκασο μέχρι την καρδιά της Γηραιάς Υπήρου. Αυτή η δικτύωση δεν αποτελεί μια απλή θρησκευτική ανταλλαγή, αλλά ένα οργανωμένο εθνικό έγκλημα όπου οι εγχώροι δούροι ήπιοι λαμβάνουν απευθείας γραμμή για να επιβάλλουν ένα καθεστώς ακραίου θρησκευτικού ελέγχου σε ελληνικό έδαφος. Το ακούσατε? Το ακούσατε? Το ακούσατε έτσι? Πάω τώρα σε αυτό που ξεκίνησα την εκπομπή. Ότι εδώ έχει καθιδρυθεί μια χούντα. Χούντα από τον Τσίπρα που αυτοαναγορεύτηκε χωρίς την ψήφο του ελληνικού λαού αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μια χούντα από τον Μητσοτάκη, ο οποίος όταν βλέπει ότι υπάρχει νόμος που δεν τον βολεύει, κακό του κεφαλιού του, του νόμου. Λοιπόν, ακούστε τι πραξικόπημα έκανε η Χούντα Μητσοτάκη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Παρουσιάζω πόσα ΦΕΚ, φύλλα εφημερίδας κυβέρνησης, χρειάστηκαν για να διοριστεί η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στη νέα θέση της μόνιμης υπηρεσιακής υφυπουργού εξωτερικών. Η διαδικασία ξεκίνησε μεσάνυχτα και κατέληξε σε έναν αστραπιαίο διορισμό. Η νέα θέση δημιουργήθηκε και ράφτηκε στα μέτρα της κυρίας Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου. Για να αφαιθεί ελεύθερο το πεδίο και να χωρέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Ακούστε τι έκανε η Χούντα Μητσοτάκη. Το πρώτο ΦΕΚ ήταν το μεταμεσονύκτιο χειρουργείο στο επιτελικό κράτος. Προέβλεπε ο νόμος Μητσοτάκη όταν ιδρύθηκε το επιτελικό κράτος ότι κανένα υπουργείο δεν μπορεί να διαθέτει περισσότερους από συνολικά 3 θέσεις αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς. 3. Στο Υπουργείο Εξωτερικών είχαμε 3. Έπρεπε λοιπόν να δημιουργηθεί 4. Σε νόμο που έφτιαξε ο Μητσοτάκης αυτό, έτσι. Το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη. Το μετάνιωσαν. Σου λέει, τι κάναμε μια βλακεία τώρα, κάναμε ένα νόμο. Πρέπει να το καταργήσουμε τον νόμο. Έτσι λοιπόν στις 11 Ιουνίου, τώρα 11 Ιουνίου, ώρα 16 λεπτά μετά τις 12, τα μεσάνυχτα, θεσπίστηκε η νέα θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο εξωτερικό. Αλλά για να καθίσει σε αυτή την καρέκλα η κυρία Παπαδοπούλου, θα έπρεπε να είναι εν ενεργεία πρέσβης ή πρέσβης εκπροσωπικότητων. Και η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Υπάρχει πρόβλημα? Κανένα ρε! Χούντα έχουμε! Σιγά να μην κολλήσουμε! Την επόμενη μέρα, 12 Ιουνίου, στις 12 και 7 το μεσημέρι, 12 και 7 λεπτά, και 7 λεπτά το μεσημέρι, εκδίδεται ΦΕΚ, με το οποίο κατόπιν προτάσεως του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου διορίζεται πρέσβης εκπροσωπικότητων για 24 μήνες. Άρα διαγράφεται το τυπικό κόλλημα. Εξαφανίζεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Χούντα έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε ρε. Και φτάνουμε στην κορύφωση της Χούντας. 2 λεπτά αργότερα, 12.07, ορίστηκε εκπροσωπικότητα η κυρία Παπαδοπούλου. 12.09, 2 λεπτά ρε, ρε ξεφτύλες. 12.09, τρίτο ΦΕΚ, με το προεδρικό διάταγμα βάση του οποίου διορίστηκε στο μόνιμο πόστο ο κύριος, στο νέο μόνιμο πόστο και ο κύριος Χατζηβασιλείου. Με το ΦΕΚ 1209, προεδρικό διάταγμα, η κυρία Παπαδοπούλου διορίστηκε στο νέο μόνιμο πόστο και έτσι ο κύριος Χατζηβασιλείου πήρε τη θέση του υφυπουργού. Έχετε καμία αμφιβολία ότι εδώ μιλάμε για χούντα? Υπάρχει κανείς που να μας ακούει ότι υπάρχει χούντα? Όταν έχουν δαπανηθεί 350 εκατομμύρια για τα ΕΛΤΑ και αυτή τη στιγμή τα ΕΛΤΑ δεν έχουν υπαλλήλους για να μεταφέρουν τα δέματα, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν, ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι χούντα αυτό? 5 λεπτά έχω στη διάθεσή μου. Θα σας παρακαλέσω να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα θέμα που με έχει κεντρήσει. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, είμαι από τους παλιούς δημοσιογράφους που έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, έχω γράψει και σχετικό βιβλίο με τη 17 Νοέμβρη. Με έχει κεντρήσει πάρα πολύ η ιστορία Γιωτόπουλου. Ο Γιωτόπουλος ήταν ο θεωρητικός της τρομοκρατίας, ξεκινώντας από το Παρίσι. Ο Γιωτόπουλος έχει εντοπιστεί, είχε εντοπιστεί σε σημεία που είχαν γίνει τρομοκρατικές επιθέσεις, να παρακολουθεί. Τι παρακολουθούσε? Μην έχει βρεθεί κάποιος αυτόπτης μάρτυρας και έδινε πληροφορίες στην αστυνομία για τον τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη που είχε κάνει λίγο νωρίτερα την τρομοκρατική επίθεση. Δεν υπάρχει για τον κύριο Γιωτόπουλο καμία μαρτυρία και δεν έχει κάνει χρήση όπλου ο ίδιος. Είναι ο θεωρητικός. Παράδειγμα, όπως έχει ένα ρόλο, παράδειγμα λέω, ο Πρωθυπουργός είναι ο θεωρητικός. Κάτω από αυτόν υπήρχαν άλλοι οι οποίοι έπαιρναν τις αποφάσεις, υλοποιούσαν τις αποφάσεις και έκαναν τρομοκρατικά χτυπήματα. Ο πραγματικός δεύτερος σε σειρά αρχηγός της 17 Νοέμβρη πέθανε στο σπίτι του, τρώγοντας και πίνοντας τα κλεμμένα από τις ληστείες. Ήταν αυτός που εντοπίστηκε από τη CIA, συνελήφθη για ένα μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να δώσει όλα τα μέλη της οργάνωσης. Ποιοι ήτανε, πού ήτανε. Και εξασφάλισε την ελευθερία του. Πέθανε στο σπίτι του. Και έχουν φτάσει τώρα να λένε για το γεγονός ότι ο Γιωτόπουλος πρέπει να γυρίσει και γύρισε στις φυλακές για ένα χρόνο ακόμη. Αυτοί που ανέχθηκαν το πραγματικό αρχηγό της 17 Νοέμβρη να είναι σπίτι του, αυτοί που ανέχθηκαν τους υπεύθυνους για τη δολοφονία 104 ανθρώπων στο Μάτι, αυτοί που ανέχθηκαν τη δολοφονία 57 ανθρώπων στα Τέμπη, και βλέπουν έναν δικαστή. Μπράβο. Συγχαρητήρια, ρε μεγάλε. Δεν ξέρω ποιος είσαι. Δεν ξέρω καν το όνομά σου. Που έβγαλε απόφαση ο υπεύθυνος ενός Λούνα Πάρκ να πάει ισόβια γιατί σκοτώθηκε ένας 19χρονος στο Λούνα Πάρκ. Μπράβο σου, ρε μεγάλε. Συγχαρητήρια. Εσύ είσαι δικαστής. Και συζητάμε ότι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης με το Μάτι, με τα Τέμπη είναι έτοιμοι να μετάσχουν στις επόμενες εκλογές. μπορούν να μετάσχουν σε εκλογές οι υπεύθυνοι αυτών των εγκλημάτων. Και το πρόβλημά μας είναι αν θα μπει ένα χρόνο ακόμη ο Γιωτόπουλος. Εκεί εξαντλείται η δημοκρατία μας. Αυτό που ζούμε σίγουρα δεν είναι δημοκρατία. Είναι μια τρομερή εξαπάτηση από μια συμμορία που αλληλοστηρίζεται και βέβαια, γιατί όλοι αυτό μου λένε, όπου βρεθώ, απλοί άνθρωποι, συνάντησα χθες σε ένα σούπερ μάρκετ έναν συνταξιούχο, ναυτικό. Ασυρματιστής ήταν στα καράβια. Έχει φάει τη θάλασσα με το κουτάλι. Και μου είπε, εμείς φταίμε, οι πολίτες. Εμείς τους ψηφίζουμε και εμείς τους στηρίζουμε για να μας εξαπατούν. Και είχε απόλυτο δίκιο. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει ο Τσίπρας. Δεν φταίει κανένας από αυτούς που κυβέρνησαν. Ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Σιμίτης, ούτε ο Παπαδήμος. Εμείς φταίμε. Βγάλαμε χθες έναν άνθρωπο ο οποίος μας περιέγραφε το έγκλημα με τα λιγνητικά. Με βίντεο με τα φορτηγά να φορτώνουν το λιγνίτι για να το πάνε στα Σκόπια. Και ο Μητσοτάκης κλείνει τις λιγνητικές μονάδες για να οικονομάνε οι ταβατζίδες από την τιμή του ρεύματος. Και δεν έχει σηκωθεί το σύμπαν όλοι να πάει εκεί παραπάνω. Να σταματήσει τα φορτηγά. Πού πάτε ρε το λιγνίτι. Πίσω ο λιγνίτης. Να δουλέψουν τα δύο εργοστάσια. Να παράγουν ρεύμα. Φτηνό. Να λειτουργήσουν οι βιομηχανίες. Να παράγουν φτηνά προϊόντα για να πουλούν, να πουληθούν. Με φτηνό, με φτηνό ρεύμα. Δεν ξεσηκώνεται κανένας. Βλέπουν τα φορτηγά να παίρνουνε, να κλέβουνε. Με υπογραφή Μητσοτάκη το λιγνίτι. Την περιουσία μας. Και δεν μιλάει κανένας. Κανένας. Ξεσηκωθείτε. Αλλιώς μπείτε όλοι μαζί σε ένα τάφο. Να ανοίξουμε με τα χέρια μας ένα τάφο. Να μπούμε όλοι μέσα. Πριν μας ρίξει ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και οι άλλοι. Εμείς ανοίγουμε τον τάφο μας. Οι πολίτες. Από μας εξαρτώνται τα πάντα. Κύριε Καψαμπέλη.
2: Έχει ενδιαφέρον την ώρα που γίνεται όλη αυτή η συζήτηση να δούμε, ξέρετε φίλες και φίλοι, και τα του οίκου μας, αναφέρομαι το δημοσιογραφικού οίκου, τα της ενημέρωσης, πάλι με αριθμούς και στοιχεία, και πώς το λένε τώρα, να οφείλουμε, έλεγα προηγουμένως για τους Μητροπολίτες, για την Εκκλησία και τα δικά μας άπλυτα στη φορά πρέπει να βγαίνουν. Για να ξέρει ο κόσμος ποιοι τον ενημερώνουν, πώς τον ενημερώνουν, κυρίως με ποια αξιοπιστία. Αυτό έχει τεράστια σημασία, θεωρώ, με ποια αξιοπιστία τον ενημερώνουν. Και δεν θα αναφερθώ σε στοιχεία είτε αυθαίρετα, είτε υποκειμενικά, είτε εγχώρια. Θα σας πω τι προκύπτει από την ετήσια έρευνα. Βέβαια, μην περιμένετε να τα δείτε αυτά και πάρα πολύ, διότι είπαμε, βγάζουν τα άπλυτα της ελληνικής δημοσιογραφίας στη φόρα. Δεν τα ακούσετε δηλαδή σε κανένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων και θα καταλάβετε το γιατί. Με βάση λοιπόν την ετήσια έρευνα, την κάνει εδώ και 15 χρόνια κάθε χρόνο, το Ινστιτούτο Reuters της Οξφόρδης για την δημοσιογραφία, για το μέλλον της δημοσιογραφίας, για την λειτουργία της δημοσιογραφίας, και αυτή δόθηκε στη δημοσιότητα και πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία που αφορούν τη δική μας χώρα σε σύγκριση βεβαίως και με τις άλλες. Λοιπόν, στην ταμπακέρα, το 2026, τη χρονιά δηλαδή που διανύουμε, ο δείκτης εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης προς τις ειδήσεις εν Ελλάδη κατέρευσε κι άλλο, στα τάρταρα. Στο 18% από 22 που ήταν πέρσι, το 25. 4 ολόκληρες μονάδες και 2 στοιχεία έχουν τεράστιο εδώ ενδιαφέρον. Εκτός από την νέα υποχώρηση, τη νέα πτώση, δηλαδή δεν μιλάμε για πτώση εδώ, μιλάμε για κατάρρευση, και τούτο γιατί. Πρώτον, διότι ο παγκόσμιος μέσος όρος φέτος, τη χρονιά που διανύουμε, είναι στο 37%. Στο 37% διεθνώς ο μέσος όρος εμπιστοσύνης προς τις ειδήσεις, στο 18% στην Ελλάδα. Δηλαδή ούτε το μισό του παγκόσμιου μέσου όρου. Ούτε το μισό. Δεν είναι συγκλονιστικό? Δεν είναι ευτελιστικό και εξευτελιστικό και για μας, σαν οικοδόμημα, τα μέσα ενημέρωσης, συνολικό οικοδόμημα, δημοσιογράφων συμπεριλαμβανομένων, γιατί ενημέρωση χωρίς τους δημοσιογράφους τι είναι, τα ντουβάρια? Όλο το πακέτο της ενημέρωσης, να μην βγάζουμε, εγώ τουλάχιστον, αναλογικά βεβαίως, τον εαυτό μας απ' έξω. Είμαστε στην Ελλάδα στον πάτο. Και προσέξτε το χειρότερο, γιατί θα πει κάποιος, ωραία, η σύγκριση ποια είναι? Ότι σε βάθος δεκαετίας, δεν ξέρω τι στοιχεία υπάρχουν για πιο πριν, αλλά είπα ότι η έρευνα αυτή γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 15 χρόνια. Σε βάθος δεκαετίας είναι το χαμηλότερο επίπεδο. Στο διεθνή πάτο και στον πάτο δεκαετίας. Χειρότερη επίδοση δεκαετίας. Κάθε χρόνο και χειρότερα, με δυο λόγια. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Η ενημέρωση στην Ελλάδα πάει κάθε χρόνο και χειρότερα. Υπάρχει μάλιστα και μια πρόσφατη έρευνα που είχε γίνει εδώ στην Ελλάδα, από την οποία προέκυπτε αυτό το στοιχείο. Η έκθεση τώρα του Reuters αναφέρει: η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς θεσμούς και τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα είναι στενά συνδεδεμένα και οι δύο αυτοί τομείς βρίσκονται επί του παρόντος σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι Έλληνες πιστεύουν συντριπτικά ότι τα μέσα ενημέρωσης της χώρας τους υπόκεινται σε αδικαιολόγητη πολιτική και επιχειρηματική επιρροή. Να το ξαναδιαβάσω. Οι Έλληνες πιστεύουν συντριπτικά ότι τα μέσα ενημέρωσης της χώρας υπόκεινται σε αδικαιολόγητη πολιτική και επιχειρηματική επιρροή. Η ίδια έκθεση, δε, προσέξτε τώρα για να δείτε τις αντιφάσεις που αναδεικνύονται, διαπιστώνει ότι σε σύγκριση με την κεντρική ενημέρωση που παρέχεται στην Ελλάδα, οι τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις είναι πιο αξιόπιστες. Να το ξαναπώ. Οι τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις είναι πιο αξιόπιστες σε σχέση με τις κεντρικές. Αυτό, κατά την δική μου εκτίμηση, έχει μια πολύ λογική ερμηνεία, μια πολύ λογική εξήγηση, διότι ακριβώς οι τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις είναι περισσότερο ανεπηρέαστες από τις σκοπιμότητες, από τα παιχνίδια που παίζονται, από την αδικαιολόγητη, όπως διαπιστώνει Reuters, πολιτική και επιχειρηματική επιρροή. Είναι μικρότερες οι επιρροές. Και γι' αυτό το λόγο λέει ότι ύστερα από τηλεοπτικούς σταθμούς, τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, ο τοπικός και περιφερειακός τύπος εμφανίζει πλέον το υψηλότερο ποσοστό επισκεψιμότητας στην κατηγορία του. Ενισχύονται δηλαδή τα τοπικά και τα περιφερειακά μέσα. Μάλιστα, προσέξτε τώρα, το Reuters πήγε ακόμα πιο βαθιά και μελέτησε, ερεύνησε τη σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει για 15 καθιερωμένα εγχώρια μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και ζητήθηκε ο βαθμός εμπιστοσύνης. Μπήκαν, μετρήθηκαν τηλεοράσεις, έντυπα, site κλπ. Κλπ. Δεν θα επεκταθώ, θα πω μόνο προσέξτε κάτι που δεν μου κάνει εντύπωση, το θεωρώ και πάρα πολύ λογικό. Πάρα πολύ λογικό. Από τα κανάλια λοιπόν, από τις τηλεοράσεις, από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, πώς το λένε, από τα κεντρικά κανάλια, όχι δελτία ειδήσεων, από τα κανάλια συνολικά, μετά ξαναλέμε από τον τοπικό και περιφερειακό τύπο, το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης με το υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης καταγράφεται, λέει, για το τηλεοπτικό σταθμό Open. Το Open δηλαδή θεωρείται το πιο αξιόπιστο από τα κανάλια. Αντιθέτως, προσέξτε τώρα εδώ την αντίθεση, δεν το λέω εγώ, είναι, ξαναλέω, η έρευνα του Ινστιτούτου του Reuters με βάση τις μετρήσεις που έχουν γίνει στους Έλληνες τηλεθεατές, γενικά στο κοινό. Στο κοινό, για θα πω, δούμε και για τους Έλληνες συνολικά. Αντίθετα, με το Open που θεωρείται το πιο αξιόπιστο, το μεγαλύτερο, το υψηλότερο ποσοστό δυσπιστίας μεταξύ των 15 μέσων ενημέρωσης που μετρήθηκαν είναι η τηλεόραση του Sky. Δεν είναι εντυπωσιακή αυτή η σύγκριση? Το Open το πιο αξιόπιστο, ο Sky, η τηλεόραση του Sky το περισσότερο αναξιόπιστο. Και ακολουθούν, λέει, αλλά και αυτό με αισθητή διαφορά, δηλαδή η τηλεόραση του Sky είναι πρωταθλήτρια, στο βαθμό δυσπιστίας, το πρώτο θέμα, το Earth News, η Earth δηλαδή, ο Antenna και το Star. Έτσι καταγράφει η έρευνα, που δεν φαντάζομαι, δεν έχει κανένα λόγο εδώ να υπάρχει καμιά σκοπιμότητα, δεν αντιλαμβάνομαι κάποια σκοπιμότητα. Μου φαίνονται πάρα πολύ λογικά, εύλογα και πραγματικά σαν στοιχεία και σαν δεδομένα όλα αυτά. Δηλαδή αν με ρωτούσε και εμένα κάποιος, κάπως έτσι θα απαντούσα. Έτσι. Πάμε στο σοβαρότερο. Τρεις στους πέντε Έλληνες, δηλαδή το 60%, έξι στους δέκα, το 60%, μιλάμε για συντριπτικό, τεράστιο ποσοστό, δηλώνει, απαντώντας στην έρευνα, ότι αποφεύγει τις ειδήσεις. Δεν βλέπουν, δεν παρακολουθούν ειδήσεις οι Έλληνες. Πολύ απλά. Αποφεύγουν τις ειδήσεις. 6 στους 10 Έλληνες. Συχνά, μερικές φορές. Δηλαδή, γενικώς πολύ λίγο. Και ταυτοχρόνως είναι ελάχιστη η διάθεση της κοινής γνώμης να πληρώσει για αυτή την ενημέρωση. Ξέρετε, γιατί στο εξωτερικό υπάρχει μια συνταγή που πουλάει, που περνάει, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία σχέση, εν πάση περιπτώσει, η συνδρομή. Και στην τηλεόραση, στα συνδρομητικά και στα έντυπα και, και στο διαδίκτυο, που έχει και αυξημένη καλύτερη ενημέρωση, αυξημένη αξιοπιστία κλπ. Εδώ το ποσοστό είναι πάρα πολύ χαμηλό, 8-9% στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρσι. Η γενική τάση λοιπόν είναι καθοδική. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδήμων για να το καταλάβει. Κυρίαρχη πηγή, λέει, ενημέρωσης στην ίδια έρευνα είναι το ίντερνετ. Το ίντερνετ γενικά, προσέξτε, το ίντερνετ γενικά, διότι αυτό που λέμε social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter, πώς τα λένε κλπ. Κλπ. Είναι άλλο, είναι επιμέρους ο σύνολο το οποίο έπεται. Ακολουθεί η τηλεόραση, δηλαδή ίντερνετ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεόραση που κάποτε μόλις πήγαινε 8 η ώρα καθυλωνόταν όλη η Ελλάδα στα δελτία ειδήσεων για να ακούσει. Και τώρα βλέπω δελτία ειδήσεων τα στοιχεία της τηλεθεάσης. Μεγάλων, πώς το λένε, πανελλαδικών, ιστορικών καναλιών, με 3%, 4% τηλεθέαση το δελτίο ειδήσεων, 4,5%. Καλά, Για την τηλεφαίαση τώρα που έκανε η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, ας μην το συζητήσουμε. Ας πούμε ότι ήταν ένα εξτραδάκι αυτό. Ήταν ad hoc. Μαύρο χάλι. Ειδικά δε τώρα αυτές τις μέρες, στην κορυφή είναι το ποδόσφαιρο. 25-30, λογικό. Ο έντυπος τύπος δε είναι στον πάτο. Τελευταίος. Λογικό και αυτό. Λογικό και αυτό. Συνολικά λοιπόν ήμουν αναλυτικός, γιατί πραγματικά αυτά τα στοιχεία που από την εμπειρία μας, την επαφή μας, την σχέση που έχει ο καθένας στην καθημερινότητά του, τις προσλαμβάνωσές του, τα εισπράττει. Δεν του λέει δηλαδή κάτι καινούριο από εμπειρικής και βιωματικής πλευράς όλο αυτό. Έχει όμως μεγάλη σημασία, διότι καταγράφεται, αποτυπώνεται επισήμως. Και ως επίσημη καταγραφή και διαπίστωση βάζει και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ποιότητα της δημοκρατίας, υπό την έννοια ότι όσο καλύτερη είναι η ενημέρωση, τόσο ισχυρότερη είναι η δημοκρατία και οι θεσμοί. Όσο πιο αξιόπιστη είναι η ενημέρωση, και η ενημέρωση, ξαναλέω, μας αφορά όλους, αφορά και τα ίδια τα μέσα και τους δημοσιογράφους πώς λειτουργούν, εμάς, όλη την αλυσίδα, όλο το πακέτο. Και αυτό αναδεικνύει και την ευθύνη που έχουν τα μέσα ενημέρωσης. Διότι, ξαναλέω, βλέπουμε εδώ στην διαπίστωση, στην καταγραφή που κάνει το Ινστιτούτο του Reuters, ότι οι Έλληνες πιστεύουν συντριπτικά ότι τα μέσα ενημέρωσης της χώρας υπόκεινται σε αδικαιολόγητη πολιτική και επιχειρηματική επιρροή. Αυτήν δε την επιρροή, την οποία βλέπουμε διαρκώς, ιδιαίτερα τα τελευταία αυτά χρόνια, όχι ότι και οι προηγούμενοι πηγαίναν πίσω, μην ξεχνάμε το σκάνδαλο των τηλεοπτικών αδειών και ούτω καθεξής, η προσπάθεια χειραγώγησης της ενημέρωσης αυτή την επταετία, ειδικά, γίνεται με, πώς να το πω έτσι κομψά ειρωνικά, με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο.
3: Απροκάλυπτο.
2: Απροκάλυπτο εν τέλει, ναι. Και βεβαίως αυτό είναι η χειρότερη μορφή νόθευσης, να το πούμε έτσι, του φρονήματος του εκλογικού σώματος μαζί με όλα τα άλλα. Δηλαδή, επιμένω σε αυτό και κλείνω, ότι η σημαδεμένη τράπουλα στις εκλογές δεν θα γίνει την ώρα της κάλπης. Γίνεται, σημαδεύεται η τράπουλα από τώρα. Και με την ενημέρωση και με την...
3: Εννοείς νοθεία.
2: Εξαγορά, εγώ μιλώ για χειραγώγηση. Και με την εξαγορά και με όλο αυτό το αλυσβερίσι που γίνεται ακόμα και με τις Μητροπόλεις και που σε τελική ανάλυση, για να το πω και αυτό, ότι ναι, βεβαίως, την ίδια ώρα που έχετε δει να μπαίνει κανένας στη φυλακή, να είναι κανένας στη φυλακή από τους προτετίους του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι. Έχετε δει κανέναν από το σκάνδαλο των υποκλοπών να έχει περάσει το γραφείο του ανακριτή, όχι. Έχετε δει κανέναν από τους βασικούς υπευθύνους της τραγωδίας του εγκλήματος των Τεμπών να είναι στη φυλακή, όχι. Έχετε δει κανέναν από αυτούς που τρώνε τα δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων και αγοράζουν μέσα ενημέρωσης και εταιρείες δημοσκοπήσεων να έχουν, αλλά φυλάκι, δεν το συζητάμε, να έχουν λογοδοτήσει. Όχι. Όχι. Γιατί αυτή είναι χρήσιμα εργαλεία. Είναι χρήσιμα εργαλεία στο παιχνίδι της χειραγώγησης, κύριε Γιαννιτόπουλο. Και σταματώ εδώ. Ας μην πω άλλα.
3: Περιγράφεις όμως διαδικασία κατάλυσης. Έτσι. Αυτό που περιγράφεις είναι διαδικασία κατάλυσης δημοκρατίας. Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι υπάρχει χούντα κανονική. Κύριε Γιαννιτόπουλε, έχεις τραγουδήσεις. Είσαι έτοιμος. Έχεις κάνει γαργάρα. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γεια σας.
2: Γεια σας.

0: από την Υπουργό, η 7χρονη θητεία της οποίας συμπίπτει με εκείνη του Γενικού Γραμματέα, να διερευνήσει τις υποθέσεις οικοδομικών ελέγχων και αρχαιολογικών και άλλων υποθέσεων, τις οποίες χειρίστηκαν οι εμπλεκόμενοι προζημίαν του δημοσίου συμφέροντος και να τις αναπέμψει άμεσα για νέα κρίση, αναφέρει το αίτημα. Η νέα άγρια δολοφονία της 40χρονης αστυνομικού στη Δράμα προκάλεσε την παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ. Ο πρόεδρός της, Μιχάλης Γιαννάκος, απίφθινε έκκληση σε όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να σπάσουν τη σιωπή τους και να καταγγέλουν έγκαιρα τα περιστατικά, επισημένοντας ότι πολλές γυναίκες φτάνουν τραυματισμένες στα νοσοκομεία αλλά κρύβουν την αλήθεια από το υγειονομικό προσωπικό, γεγονός που ουσιαστικά αποθρασύνει τους θύτες, όπως έγινε και σε αυτήν τη δραματική περίπτωση. Σοβαρές αμφιβολίες για την ειλικρίνεια του Ιράν εγείρουν απόρριτα στοιχεία των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που παρουσίασε ο διευθυντής της CIA στον πρόεδρο Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι οι εσωτερικές συζητήσεις των Ιρανών αξιωματούχων έρχονται σε αντίθεση με τις επίσημες δεσμεύσεις τους προς τους μεσολαβητές. Ρεπορτάζ του Διεθνή Τύπου φέρνει και θέλει να υπάρχει βαθύς διχασμός στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνα συντάσσονται με τις ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ενώ ο αντιπρόεδρος Βάνς και η ομάδα συμβούλων στηρίζουν το προσχέδιο, εκτιμώντας ότι οι πραγματικές προθέσεις της Ιρανικής πλευράς θα διαφανούν εντός των επόμενων τριών εβδομάδων. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εξήγηλε νέο κύκλο συντονισμένων κινητοποιήσεων για το τρίμερο 23 με 25 Ιουνίου. Οι κινητοποιήσεις αφορούν συλλαλητήρια σε κεντρικές πόλεις όπως η Λάρισα και η Καρδίτσα, συμβολικά ολιγόρα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα και σχετικό συντονισμό για ένα μεγάλο αγροτικό ραντεβού στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την αναίρεση της απόφασης για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο, η οποία αναίρεση προηγήθηκε και την προτροπή των ΗΠΑ αλλά και τα κελεύσματα του εισαγγελέα του Αριού Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης οδηγήθηκε στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά, ενώ φέρεται να διανυκτέρευσε στη Γαδά. Είχε προηγηθεί η σύλληψή του έξω από το σπίτι του το απόγευμα της Δευτέρας στο Βύρονα. Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μάρο Κοντού, η οποία σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο νοσηλεύεται με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, η ηθοποιός εισήχθη τη Δευτέρα στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου. Σήμερα Τρίτη αναμένεται να καταθέσει εκ νέου ο φίλος του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος θεωρείται κρίσιμος μάρτυρας για την υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, όπου η μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στη μονοκατοικία όπου και διέμεναν. Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με ρές νεφώσεις κατά περιόδους, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, ενώ ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
2: Καλημέρα από το Αβινιόν της Γαλλίας.
3: Καλημέρα από Αγρίνιο.
4: Καλημέρα από Βίρονα.
5: Καλημέρα από την Έγινα.
6: Καλημέρα από Μενίδη.
7: Καλημέρα από τον Στριμωνικό Ιερό Κόλπο του Αγίου Όρους.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κυψέλη.
9: Καλημέρα από Μοναστηράκι Δράμας.
10: Καλημέρα από Θρακομακεδόνες.
11: Καλημέρα από Μπίλεφελτ.
12: Καλημέρα από Μπραχάμι.
13: Καλημέρα από Στρασβούργο.
14: Καλημέρα από τον Πειραιά.
15: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
16: Καλημέρα από Μάγια της Κρήτης.
17: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και για την επόμενη ώρα στο στούντιο του σταθμού θα βρίσκεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εσείς, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-635451. Δεχόμεθα τις ερωτήσεις σας, τις καλησπέρες σας, τις παρατηρήσεις σας και προσπαθούμε να μεταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ζωντανά στην κουβέντα.
1: Τι θες τώρα?
0: Εγώ? Πολλά. Έχω πάρα πολλές απορίες. Έχω πάρα πολλές απορίες.
1: Σας ακούμε όλοι εδώ. Όλοι εδώ προσεκτικά σας ακούμε. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, ξέρεις. Το είπα και στο Focus θες που βρισκόμουν. Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Γιατί το πρωί ο Αποστόλης ήταν στεναχωρημένος.
0: Είχε στεναχωρηθεί ο Αποστόλης. Ποιος φταίει, να πάμε να τον βρούμε.
1: Και προσπαθώ να τον πείσω τον Αποστόλη και τον κάθε Αποστόλη ότι έχω πάθει ανοσία στην πλακία. Είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ένας άνθρωπος να έχει αποκτήσει ανοσία στην πλακία. Κυρίως στην πλακία των νεοελλήνων. Την ηλθιότητα αυτών των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει πολιτική. Πολιτική, αγαπητοί μου φίλοι, δεν σημαίνει να κάνεις πολιτική με βάση ό,τι λέει η μάζα. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι μεγάλοι πολιτικοί χωρίζουν και διαχωρίζουν τη θέση τους από τη μάζα, από τον συρφετό, από τον όχλο για τις μεγάλες αποφάσεις που παίρνουν. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, κάναμε αυτό που δεν έκανε κανένα ακόμα, γιατί διαφέρουμε από τους υπόλοιπους. Καταρχάς, είναι, θα το πω ευθέως, ένα site σε αυτή τη χώρα, πολλά παρόμοια site, το οποίο λειτουργεί με βάση, από ό,τι ενημερώνομαι, το τι λένε οι μυστικές υπηρεσίες. Όχι της Ελλάδος, ξένης χώρας. Το ψάχνουμε και αυτό. Είναι αυτό το Ελλάδα στα άκρα, όπως λέγεται, Χανιά στα άκρα, Τουρκία στα άκρα, Αμερική στα άκρα, Ρωσία στα άκρα. Είναι αυτοί οι τύποι απίστευτοι που λειτουργούν πρακτορικά καθαρά, εκπροσωπώντας αλλότερα συμφέροντα. Αυτό κάποια στιγμή θα σταματήσει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Την Παρασκευή, λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνομιλώντας με τον κύριο Κεσέ, που είναι ο μόνος αρμόδιος άνθρωπος να μας μιλήσει για το Predator, κανείς άλλος. Όλοι οι άλλοι γελοί τύποι που μιλάνε για το Predator ούτε καν έχουν διαβάσει τη γραφεία. Μου εκμυστηρεύτηκε σε άνθρωπο δικό μου ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Οπότε πρέπει η ελληνική λύση να καλέσει τον Ντίλιαν, το γνωστό Ντίλιαν.
0: Κάντε συνταγματάρχη.
1: Ναι. Διότι αν καλέσεις οποιοδήποτε άλλον, δεν εισφέρεις κάτι καινούργιο, από την έννοια ότι πρέπει να καλέσεις αυτόν για να δώσει τους άλλους. Να ζητήσει ασυλία. Εντάξει. Λέω, ο Κεσές τα λέει αυτά. Ρωτάω τους νομικούς μου, μου λένε έχει απόλυτο δίκιο. Νομικά έχει δίκιο. Τώρα μου λένε πολιτικά, επικοινωνιακά, πυροτεχνικά, με πυροτεχνήματα κτλ. Πάμε να τους φάμε κτλ. Μήπως πρέπει να κάνουμε έτοιμα και για τον Δημητριάδη. Τους λέω, αφού θα δώσουν νέα στοιχεία του Σαββατοκύριακου, τα οποία θα είναι αποκαλυπτικά, θα κάνουμε αυτό που λέω και εσείς, που ξέρετε καλύτερα από όλους μας. Καταθέτουμε αυτό που μας δίνουν και εσείς, αυτούσιο το κείμενο, καμία αλλαγή, το ίδιο το κείμενό του, και το Σάββατο αρχίζει το πάρτι. Ο Βελόπουλος στηρίζει Δημητριάδη, ο Βελόπουλος στηρίζει Δημητριάδη, και εγώ αρχίζω και να ρωτιέμαι πόση βλακία να αντέξει κανείς. Όταν ο Βελόπουλος είναι αυτός που μίλησε για τον Δημητριάδη, τον Μπίτζιο, τον Λαβράνο, και αποκάλυψε το Predator. Εγώ τα αποκάλυψα, ρε παιδιά. Εγώ είπα τα ονόματά του στη Βουλή. Πώς να αντέξεις μια βλακεία όταν από την Παρασκευή του είχαν ενημερώσει ότι Σαββατοκύριακο θα έρχονται νέα στοιχεία τα οποία θα κλειδώσουν την υπόθεση. Γιατί το να καλέσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κάποιον, μάθετε τα βασικά. Όταν καλεί την Επιτροπή Διαφάνειας κάποιον, δεν είναι ούτε κατηγορούμενος, ούτε μπορεί να το δικάσει. Δεν είναι προανακριτική επιτροπή. Έρχεται για ενημέρωση. Σου πετάει ένα δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν υπέγραψα και φεύγει. Αν όμως έρθει ο Ντίλιαν και δώσει τον Αγιαννητόπουλο, τον Παπαγεωργίου, τον Βελόπουλο και πει αυτή, τότε ανοίγει η βεντάλια των κατηγορουμένων και πάνε κατηγορούμενοι οι υπόλοιποι. Τι έκαναν τα υπόλοιπα κόμματα επειδή φοβούνται το βόθρο του διαδικτύου? Έβαλαν στο κάδρο και τον Δημητριάδη και τον Ντίλιαν. Δεν βάλαν όμως τους υπόλοιπους. Γιατί είναι και άλλοι μας στο κόλπο, τον οποίο τα ονόματα μόνο εγώ τα ανέφερα. Και λέω λοιπόν, αντί να μέμφονται αυτούς που δεν έβαλαν όλο το κάδρο, αφού το κάναν που το κάναν λάθος βέβαια, και να βάζουν και τους υπόλοιπους, βάλαν μόνο τον Δημητριάδη και τον Τίλιαν. Οι υπόλοιποι, ο Χαρπάς, ο Κοντολέων, ο Σμυρλής, απ' έξω. Βγαίνει το Σαββατοκύριακο, βγαίνουν οι αποκαλύψεις και αντί να μου πούν συγγνώμη, κάναμε λάθος, είχες δίκιο, μου μιλάνε για κουροτούμπα. Δηλαδή πόση βλακία να αντέξει κανείς. Πόση ανοσία να έχει στην πλακιά. Έχω μεγάλη, ξέρεις.
2: Θα το λέω τώρα, το είχατε πει και την Παρασκευή. Εδώ πέρα
1: το είπα,
2: το συζητάμε. Έρχονται Παρασκευή.
1: Έρχονται νέα και αποκαλύψεις.
2: Θα καλέσουμε και όσους άλλους.
1: Παιδί μου γλυκό, όταν σου λέω και εσένα έχονται αποκαλύψεις, που ξέρετε τη δικογραφία, δεν προτρέχεις. Δεν βιάζεσαι. Πολιτική, παιδιά, δεν σημαίνει κάνω επικοινωνία και ουρλιάζω και κραυγάζω σαν τον Τενεκέ τον ξεχάνωτο. Μαζευτείτε εκεί. Σε αυτό το πρακτορικό site. Μαζευτείτε λίγο γιατί τα ονόματα έρχονται σιγά σιγά. Θα δείξουμε ποιοι είστε από πίσω. Αλλά μαζευτείτε λέω λίγο γιατί καλό το αντιελληνικό μένος, αντιλύσιστε δηλαδή. Αλλά μαζευτείτε λίγο, εκτίθεστε. Όσες φορές επιχειρήσατε να εκθέσετε την ελληνική λύση, εκτεθήκατε. Και αφού έκανα πράξη στο Δημητριάδη, γιατί ξαφνικά περνάω και τον Δημητριάδη και τους άλλους 3-4 που δεν έβαλε κανένας μέσα. Γιατί εμείς πηγαίνουμε με βάση το τι γνωρίζουμε. Όχι στα τυφλά. Όταν στηρίζεις ένα κόμμα το οποίο λέει δεν έχω πρόγραμμα, δεν ξέρω τι θα κάνω για τα εθνικά θέματα, η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνταγή μαγειρικής. Δηλαδή τι να συζητάω τώρα. Ο βλάκας είσαι εσύ που τους στηρίζεις ή βλάκας είναι αυτός που το παίζει αρχηγός κόμματος. Να είμαι αρχηγός κόμματος και να λέω ανοησίες. Και να κάνω ανοησίες, δεν θα το κάνω ποτέ μου. Γι' αυτό και είπα, και κάποιοι το πήραν τις μετρήσεις και καλά κάνανε, ότι οι επόμενες εκλογές είναι καταλυτικές για το μέλλον της πατρίδος, αλλά και της δικής μου παρουσίας στην πολιτική. Διότι αν ένα κόμμα που πήρε 4,5% πάρει 5, δεν σημαίνει ότι θα παραμείνω μες στην πολιτική για πάντα. Θα χαλάσω εγώ την υγεία μου για τους ηλίθιους, ούτε για τους ανοήτους.
2: Άρα δεν έχει τα ανοησία.
1: Όχι, άλλο πάνω να σου πω, δεν θα χαλάσω την υγεία μου όταν επιχειρείς να βοηθήσεις την πατρίδα σου και αυτοί οι πολίτες είναι ο Έλληνες οι οποίοι ακούνε, ψηφίζουν ηλιθίους. Το πρόβλημα δεν είναι οι πολιτικοί που ξεγελάνε τους πολίτες. Το πρόβλημα είναι οι πολίτες που είναι ηλίθιοι και ξεγελούνται από τους πολιτικούς. Γιατί σε ξεγελάει μια φορά ένας, φταίει αυτός. Σε ξεγελάει δεύτερη, φταίει εσύ. Διότι δεν μπορεί τώρα ο Τσίπρας να επανέρχεται και να μου λέει είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, εξέλεξε κανένα δε άνθρωπέ μου. Ήσουν 3 χρόνια στη Βουλή, έπαιρνε το μισθό σου και δεν έκανε μια ομιλία. Μη σου πω σειρά εγκλημάτων που έχει κάνει. Τα αφήνω όλα αυτά. Και ότι περιμένει να πάρει τα λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ, τα 14 εκατομμύρια, και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και σε λέω Τσίπριζα. Ο νέο. Δεν λέγεται Ελλάδα το κόμμα, Τσίπριζα λέγεται. Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπρα στο όνομα, τα λεφτά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπριζα είναι. Τσίπριζα. Για να καταλάβεις τι πολιτικούς έχουμε ρε παιδιά και τι δημάρχους. Το είπε και στη Θεσσαλονίκη χθες. Στο στρατόπεδο Παύλου Μελάς στις δυτικές συνοικίες είχε υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία ότι θα κάνει ένα τεράστιο μητροπολιτικό πάρκο. Ωραία.
2: Και στο ελληνικό το έχει υποσχεθεί.
1: Περίμενε ρε παλικάρι μου. Εγκαινιάσαν ένα μητροπολιτικό πάρκο. Εγκαταλειμμένα κτίρια. Βούρκος, έτσι, σπασμένες βρύσες. Και το γενιάσαν. Και ο δήμαρχος της περιοχής Παύλου Μελά, που είμαστε πρώτο κόμμα, εκεί βγήκαμε πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές. Πρώτοι ήμασταν. Καλή τη νέα αυτή την κυρία, τη δήθεν που έχει κόμμα, σε εκδήλωση. Μέσα στον Παύλου Μελά. Γιατί βγήκα εγώ μια εβδομάδα πριν και είπα ότι είναι άθλιο το πράγμα αυτό που κάνει εκεί. Χρειάζονται λεφτά. Υποσχέθηκε η κυβέρνηση 40-50 εκατομμύρια, δεν τα έδωσε. Για να γίνει αξιολόγου το πάρκο.
2: Πήγατε εσείς τότε, ναι.
1: Τι να πάω να κάνω. Εγώ πήγα μαζί με δημοσιογράφους και στελέχη και είδαμε το χώρο που ξέρω και μεγάλωσα. Λίγο πιο πάνω στο 1,5 χιλιόμετρο, μέχρι τα 8 μου χρόνια είμαι στην Πολύχνη. Πολύχνη Άπολη, στα όρια. Ξέρω την περιοχή. Και μετά τα 8 χρόνια πήγα στο Κορδελιό. Έγινα Κορδελιό τη. Άλλε δυτικέ συνοίκε εκεί. Προσπαθώ να σα πω, ρε παιδιά. Τα αυτονόητα. Δεν μπορεί εγώ να γίνω κλακαδόρος και χειροκροτητής του κύριου Δημάρχου, ο οποίος αντί να απαιτήσει να κάνει πορείες τα λεφτά που δικαιούνται για να κάνει το πάρκο πραγματικό και πραγματικότητα, να καλεί τον οποιοδήποτε. Πήγε ο Ανδρουλάκης και το πουλ, πήγαν εκεί όλοι. Ο μόνος που δεν πήγαμε εγώ. Πρώτο κόμμα στην περιοχή και δεν πήγα. Τι να πάω να κάνω, να πω μπράβο. Σε τι να πω μπράβο. Στους Βούρκους, στα Έλλη, στα εγκαταλειμμένα κτίρια, ρημαγμένα. Σε τι να πω. Κάνω το κτίριο μπροστά ωραίο και εγώ πίσω αθλειότητα.
2: Αγωνιστική διάθεση ο Δήμαρχος, από ό,τι καταλαβαίνω, ε.
1: Όχι, πολιτικάντικη. Γι' αυτό σου λέω ότι μερικά πράγματα τα βλέπω μπροστά μου. Ενοχλούμαι ως άνθρωπος και είπα ότι αν η ελληνική λύση πάει από το 4,5 στο 4,6, δεν θα μείνει για πάντα με στη Βουλή. Δεν υπάρχει και λόγος. Αφού δεν μπορώ να πείσω τον ελληνικό λαό να κοιτάει το δάσος και κοιτάει το δέντρο. Τους νεοέλληνες. Όχι τους Έλληνες, οι Έλληνες ξέρουν, αντιλαμβάνονται τι λέω. Διότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Χάνω λεφτά από τις επιχειρήσεις μου, δεν δίνω ιδιαίτερο βάρος σε επιχειρήσεις, ασχολούμαι με την πολιτική, κάνω τον κατοικοεδρεύοντα στη Βουλή, λες και αυτό και ομιλίες και παρεμβάσεις, λες και αυτό, γιατί αν ψήφισαν με αυτό, είμαι βέβαιος ότι η ελληνική ήταν στο 50%. Αν πίστευε ο Έλληνας ότι με τη δουλειά που κάνεις πρέπει να σε επιδοκιμάζει κιόλας. Αλλά ο Έλληνας έχει μια αντίληψη. Μια αντίληψη γιόλο. Αϊντά, Γιούρια τα παγκούρια. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Δεν γίνεται, δεν αλλάζει η Ελλάδα έτσι και δεν πρόκειται να αλλάξει η πατρίδα έτσι. Και εγώ θέλω να αλλάξουμε μαζί την πατρίδα, να την κάνουμε καλύτερα για τα παιδιά μας. Να την κάνουμε καλύτερα για τον κόσμο. Δεν είναι τους φτωχούς Έλληνες. Ό,τι τους μη μαθείς αγραμμάτους αστοιχείο τους που γράφει ο καθένας, ό,τι ανοησία του κατέβει. Από τότε που βγήκε αυτό το ρημάδο social media και το TikTok, είχα σέψει τελείως ο κόσμος. Ο άλλος δεν ξέρει τη μάνα του και κάνει πολιτική ανάλυση. Κάνει πολιτική ανάλυση, παιδί μου. Βγαίνει και λέει αυτό, εκείνο, το άλλο και εκείνο. Και του λες, αδερφέ, πώς, πόθεν οι αναλύσεις σου. Πού εδράζονται οι αναλύσεις σου. Στη γνώση. Αφού από την Παρασκευή είχα προειδοποιήσει ότι Σαββατοκύριακο θα έχουμε νέα στοιχεία. Δεν το είχαμε πει. Το είχαμε πει. Αφού και εσές ξέρει καλύτερα από όλη την δικογραφία. Εγώ την ξέρω, νομίζετε. Εγώ ξέρω κι άλλα. Πολλά. Γιατί ξέρουμε τι λέμε. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Γνωρίζουμε πολλά. Αυτά τα λέω για να κατανοήσετε ότι είναι μία από τα ίδια. Ή μήπως δεν ξέρουν οι ψευτοαριστεροί του Τσίπριζα ότι ο Τσίπριζας και ο Τσίπρας στηρίζονται από το Μαρινάκι και με το Μελισανίδη. Δικαίωμά τους, επιχειρηματίες, κάνουν ό,τι θέλουν. Άποψή τους. Να στηρίζουν αυτούς που μπορούν να ελέγξουν. Όχι τους ανεξέλεγκτους, γιατί θέλουν ελεγχόμενους. Ή το άλλο το κόμμα, το ίδιο κόμμα που τάχανε το θέλει το σύστημα, αλλά όλη η μέρα στα κανάλια είναι. Εντάξει. Και είσαι εκεί τον απίστευτο τύπο. Τι να πω, ρε παιδιά. Τι να πω.
2: Ποιον από όλους λέμε τώρα.
1: Εκπροσωπεί αυτό το δίθεν νέο κόμμα. Εδώ μιλάμε, άκουτα να δεις. Πηγαίνουμε από τον πρωθυπουργό που δεν γνώριζε στο νεότερο ο οποίος κυβέρνησε ο ίδιος, έτσι, αλλά τώρα έμαθε και θα το ασκήσει σωστά, και σε ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν ξέρει τίποτα αλλά θα μάθει στην πορεία. Πώς, για πείτε μου, πώς, ρε παιδιά, πού πάμε, ρε παιδιά? Δεν υπάρχει προοπτική, σας λέω, δεν υπάρχει. Και όλο αυτό το κλίμα το καλλιεργούν οι δημοσκοπήσεις, εντέκνος, υπόπτος και εντόνος. Το καλλιεργούν με μίσος και φαίνεται. Το πουσάρισμα του Τσίπρα και του άλλου κόμματος, Καριστιανού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν τη βλέπετε, δεν πειράζει. Θα βγει και ο Σαμαράς τώρα, θα πιέσουν και τον Σαμαρά, τον πουσάρουν και αυτό να πάει 3% και όλα καλά. Εντάξει. Και από Βούρκος γίναμε κινούμενοι άμμος. Αυτή είναι η ιστορία. Και ποιος βολεύεται από την ιστορία? Οι ολιγάρχες, το κεφάλαιο και όχι τα φτωχά, πλατιά, λαϊκά στρώματα. Όποιος κατανοεί, κατανοεί. Βγήκα και είπα κάποια πράγματα. Έτσι. Συγκεκριμένα πράγματα. Που έχουν να κάνουν με το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο, να σου το πω τώρα να ξέρετε. Ότι πρέπει να αλλάξουμε τη δομή του κράτους. Προτάσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή, τι έπρεπε να πω άλλο? Συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν κοροϊδεύσα κανέναν. Σας λέω τι πρέπει να γίνει. Με μέθοδο και πρόγραμμα. Φωνή όντως εν τη ερήμο. Γιόλο. Τίποτα. Ένα κενό. Αντίδραση, λέει, να αντιδράσουμε, να ψηφίσουμε κάποιους άλλους. Ναι, να ψηφίσουμε, ρε παιδί, και εγώ μαζί σας. Ποιους όμως. Και πώς θα μας σώσουν. Όταν βγαίνει εκεί ο ανεκδίκητος Τσίπρας με τον Τσίπριζα, το νέο κόμμα του. Ούτε καν θέλω να το λέω Ελλάς. Βρωμίζει το όνομα Ελλάς. Για μένα το βρωμίζει ο προδότης της Μακεδονίας. Βγαίνει αυτός ο τύπος και λέει ότι μπορούμε να αυτό και θα γίνουμε πρώτο κόμμα και είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Καταρχάς βρωμίζει τη δημοκρατία. Εκλέχθηκε. Πώς εξωματική αντιπολίτευση, με βάση δημοσκοπήσεις. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Τις δημοσκοπήσεις που εσύ ενέπαιζε και έλεγες ότι είναι ψαπλαστές και περίεργες. Γι' αυτό σας λέω. Θυμάσαι εκείνο που έλεγε παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Είναι εύκολο για μένα. Είναι πανεύκολο, ξέρετε. Τα κολλημένα τα προβλήματά μου. Δεν έχω. Το κάνω από αγάπη για την πατρίδα. Ό,τι κάνω. Και οι χειρότεροι εχθροί της χώρας, να ξέρετε ποιοι είναι. Αυτοί που δηλώνουν πατριώτες. Δεν είναι, αλλά δηλώνουν πατριώτες. Δηλώνουν ότι αγαπάνε την πατρίδα. Ενώ καταλάβει τη μισούν. Να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Χειρότεροι από όλους είναι αυτοί που δηλώνουν πατριώτες. Ότι παλεύουν για την πατρίδα και αγωνίζονται για την πατρίδα. Οι πατριδοκάπηλοι. Γιατί αυτοί είναι χειρότεροι. Ήταν ιστορική ευκαιρία και είναι ιστορική ευκαιρία για μια χώρα να αποκτήσει ένα πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό μέτωπο με την ελληνική λύση. Και επιχειρούν με κάθε τρόπο, με μίσος, να διασπάσουν το ενιαίο αυτό μέτωπο. Δεν είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνετε τι έγινε εδώ και 1,5 χρόνο. Επί 1,5 χρόνο μας λέγανε ότι ένας στους τρεις ψηφίζει Τσίπρα. Με 33%. Πλήση κεφάλου. Και ένας στους δύο ψηφίζει την άλλη. 50%. Και ξαφνικά μας προκύπτει 13 και 7, 6, 7, 8. Άρα, μας έλεγαν ψέματα επί 1,5 χρόνο και τώρα πρέπει να πιστέψω εγώ αυτό που λένε τώρα. Όχι, παιδιά. Όχι. Εγώ ανόητος δεν πρόκειται να γίνω στη ζωή μου ποτέ. Και για να πάμε και σοβαρά. Πάμε στα καθημερινά. Ας τα αφήσουμε αυτά. Διάβασε μερικά μηνύματα.
2: Λοιπόν, η Φραντζέσκα από Πάρο στέλνει την καλησπέρα της. Καλημέρα, λέει, από Τζουμέρκα ο Κωνσταντίνος. Έχω μια απορία, λέει, αφού έχετε τον τρόπο να ρίξετε το Μητσοτάκη, δεν το κάνεις. Έχετε τέτοιο τρόπο.
1: Πες μου,
2: να
1: ρίξετε.
2: Για να καταλάβω κι εγώ ποιος είναι.
1: Για πες μου τον τρόπο, εσύ.
2: Ελπίζω να μην
1: όλα.
2: Παρετήσεις
1: σας βαρέθηκα όλους, ρε. Σας βαρέθηκα, ρε. Πραγματικά σας βαρέθηκα με τις ανοησίες τις αντισταγματικές που επικαλείστε και το Σύνταγμα, το άρθρο 120, 145, 175. Και να παραντηθούν και οι 11 βουλευτές ελληνικής λύσης, πάλι η κυβέρνηση συνεχίζει να υπάρχει.
2: Με 297 δεν τώρα.
1: Ρε, δεν τους νοιάζει, δεν τους βλακείς, τους λένε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν. Ο καθένας λέει ότι του καπνίζει το κεφάλι. Βγαίνει ο κάθε βλάξ ανόητος, όχι ο κύριος,
2: ναι, ναι,
1: η κυρία,
2: γενικά,
1: στο διαδίκτυο και πετάει την παρούφα του. Να παραντηθούν 5 βουλευτές, λέγα στην αρχή. 297 έχουμε τώρα. Και με 151 κυβερνάνε αυτοί. Πάρε το χαμπάρι, καθεστώς έχετε. Ξυπνάτε, ωραία. Εδώ ετοιμάζονται να φέρουν νομοθετική λύση για να θωώσουν τον Δημητριάδη. Στο χωριό μου έτσι λένε για τα πρόβατα. Ξυπνήστε, ωραία. Φέρνουν ρύθμιση για να θωώσουν τον Δημητριάδη από τα παράθυρα. Ποια θα είναι η ρύθμιση? Κράτησέ το για να δεις πόσο μπροστά είμαστε και μιλάμε για τους ανοήτους που έχουν και άποψη. Αποκάλυψη πώς θα απελευθερώσουν τον Δημητριάδη. Θα επικαλεστούν ετεροδικία, δικαίωμα ετεροδικίας και θα πούνε με ρύθμιση, θα τη φέρω Φλωρίδη σου, χρήσιμος είναι αυτός αυτά, να δικαστεί ο Ντίλιαν στο Ισραήλ και ο Δημητριάδης στην Ελλάδα. Μη γελάς. Επειδή ήταν ανασυνταγματάρχης, η δίκη του θα γίνει εγκρυπτό, θα τον αθώσουν οι Ισραηλοί, θα είναι αθώος για λατζή. Γάλα. Θα έρθει και ο Δημητριάς να πει: εγώ δεν έκανα τίποτα, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα για μένα. Και τελείωσε η ιστορία.
2: Λύσεις υπάρχουν.
1: Παιδάκι, με αυτό θα κάνουν, σου λέω. Σου λέω ότι θα κάνουν. Για δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Και αν μου πείτε για τον Δημητριάδη, εμένα πρέπει. Άντε ρε, παρατήστε μου, βαρέθηκα. Σας είπα τι θα κάνουν. Θα σπάσουν την υπόθεση στα δύο. Θα δικαστεί ο άλλος στο Ισραήλ, θα κάνει αίτημα το Ισραήλ, θα τον πάρουν εκεί, θα δικαστεί εκεί, κλεισμένες οι θύρες, οι πόρτες στα παράθυρα, γιατί είναι εκπρόσωπος Ισραηλινών συμφερόντων, θα τον αποκαλακτήσουν εκεί από την ενοχή, θα βγει ο Δημητριάς, θα πει δεν υπάρχουν αποδείξεις. Τι αποδείξεις, πού είναι αποδείξεις. Γι' αυτό και βιάστηκα με τον Τίλιαν εγώ. Αλλά πού να τα πω, βρε, σε ποιον να τα πω όλα αυτά? Διαχωρισμός υπόθεσης θα γίνει. Σε ποιον να τα πω, σε εσάς που όλη μέρα βρίζετε την ελληνική λύση? Σε ποιους να τα πω? Εντάξει. Στους πρακτοράτζες των διαφόρων site, πρακτοράκια, ή τους άλλους που έχουν καταδικαστεί, έχουν τρεις σελίδες ποινικό μητρό, έτσι, και θέλουν κάθε μέρα να λένε ο ένας είναι απατεώνας, ο άλλος είναι απατεώνας, και αυτός έχει καταδικαστεί για εκβιασμούς. Τι να συζητάμε, γνωστός που κελαϊδάει όλη μέρα. Τρεις σελίδες έχει ποινικό μητρό δικαστικό, με καταδίκες για εκβιασμούς. Και όταν το είδα, λέω, μακριά από εδώ να εξαφανιστεί. Και μην τον εξαφανίσαμε, μας βρίσκει από πάνω. Α, τι να κάνουμε άλλο? Τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Θα τα πούμε όσο νούπο μόλους. Λέγε.
2: Λοιπόν, ο Αλέκος από Νέα Σάντα Κιλκής, ο Γιάννης
1: από το χωριό του Σαββίδη.
2: Ο Γιάννης από
1: το Σαββίδη.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι,
2: καλημέρα πρόεδρε. Ναι, καλημέρα πρόεδρε, καλή δύναμη να έχεις. Γιατί πρέπει να έχεις μπλέξει, λέει, με αυτά που λέγατε. Καλησπέρα, λέει, πρόεδρε, και κάποιοι μέλη του υποκομματιδίου λέγανε τα ίδια σαν το παλιό site αυτό. Κράτα γερά, πρόεδρε, λέει ο Κώστας από το μοναστηράκι της Δράμας. Άρχισαν να σφίγγουν τα πράγματα.
1: Αγάλα τα σφίξαν, παιδιά.
2: Γεια σου, προεδράδρα, λέει ο Χρήστος. Από Σικέ στέλνει την καλημέρα του ο Στέφανος. Συμφωνώ, οι επόμενες εκλογές, λέει, ίσως είναι οι πιο σημαντικές εκλογές.
1: Οι πιο δραματικές για το μέλλον του έθνους, παιδιά. Στο λέω να ξέρετε. Οι πιο δραματικές εκλογές που έγιναν ποτέ είναι οι επόμενες εκλογές. Λέει τα αλήθεια το σύστημα και φαίνεται. Η λύσα τους απέναντι στην ελληνική λύση. Φαίνεται. Όποιος θέλει να το καταλάβει, το καταλαβαίνει.
2: Λοιπόν, ο Βαγγέλης στέλνει, είσαι ο μόνος, λέει, που έκανε και κάνει σφοδρότατη αντιπολίτευση, με ξεκάθαρες όμως, λέει, προτάσεις και λύσεις. Η μοναδική πατριωτική εθνική φωνή και λύση. Πολλοί, λέει, που δεν σε στήριξαν το 2023, τώρα θα σε ψηφίσουν δυνατά, με εκτίμηση. Ο Βαγγέλης. Ο Λεωνίδας λέει, έπρεπε να έχει κλειδωμένο το πρόγραμμα του κόμματος για να το δίνεις μόνο σε πιστοποιημένους κατόπιν έτης. Τώρα, λέει, θα σε αντιγράψουν όλα τα νέα κόμματα.
1: Μα όλοι αντιγράφουν, παιδιά. Όλοι. Μας αντιγράφουν παντού. Είναι ανήθικο, είναι πρόστιχο αυτό που κάνουν. Καθόμαστε εμείς κάθε 6 μήνες και κάνουμε το πρόγραμμά μας, το βελτιώνουμε, γιατί τα νούμερα είναι καινούργια. Δηλαδή, τι να πω. Τι να πω. Και να σας πω και κάτι. Α, βλέπω μια δημοσκόπηση. 6 λέει, 6, δεν ξέρω πότε 100. Ωραία. Πώς γίνεται να έχω 6,6% όταν στη Βόρεια Ελλάδα έχω 14%. Χθες είναι δημοσκόπηση. Η μία στη Βόρεια Ελλάδα, αυτή που μας έρχεται στα Τάρταρα, ξαφνικά διορθώνει, γιατί πάμε σε εκλογές. 14, δεύτερο κόμμα.
2: Και καλά, θα διορθώσουν και αυτές.
1: Περίμενε, παιδάκι μου. Το λέω στους πολίτες, να ξυπνήσουν οι πολίτες, θέλω, παιδιά. Να ξυπνήσουν οι πολίτες, δεν θέλω τίποτα άλλο. Μπορούν να ξυπνήσουν οι πολίτες. Καλό για την πατρίδα θα είναι. Διότι από τον Ιούλιο μέχρι το 19 σήμερα, έχουν φύγει περίπου 200.000 Ελληνόπουλα. 200.000 Ελληνόπουλα, ξέρετε πόσοι επέστρεψαν? 26.000. Για αυτά τα παιδιά, ρε παιδιά, για αυτά τα παιδιά πρέπει να κάνουμε κάτι. 7-8 φορές περισσότεροι φεύγουν από όσοι γυρίζουν από την πατρίδα. Για τα νέα παιδιά, σαν τους αντιμπάγκους των άλλων, τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπριζα.
2: Πήγε και σε λαϊκή ο Ανδρουλάκης.
1: Δωρεά, λέει, 24 χρόνια και κάτω τα εισιτήρια. Βγαίνει και ο άλλος, λέει, δωρεάν σε όλους. Λέω και εγώ, δωρεάν και τα υπερατλαντικά ταξίδια. Έτσι κάνεις πολιτική, ρε παιδιά. Ο Έλληνας είναι ζητιάνος και επέτης. Θέλει επιδοματάκια και δωρεά. Δεν είναι τζαμπατζής. Το είπα στον Κοντρότσο. Ο Έλληνας θέλει αξιοπρεπή μισθό, 2.000 το μήνα. Μαζί με τα ασφαλιστρά του να ζει αξιοπρεπώς. Δώσ' του δουλειά του Έλληνα. Να εργάζεται με αυτό που έχει σπουδάσει. Τι τον περάσετε, ρε, για επέτη? Ξεφτύλες. Sorry, αλλά δώσε και το βάιπ.
2: Πήγε πάντως ο Ανδρουλάκης, πήγε και σε λαϊκή, έκανε βήματα.
1: Τι να κάνει, βρε, ο Κακομοίρης και αυτός τον Κακομοίρη. Το έλεγα εδώ και 6 μήνες, βρε. Μέσα στη Βουλή του το έλεγα, μπροστά μου τον είχα. Αλλά ως φορές δεν την κουπανούσε μετά. Του έλεγα, θα σε φάνε λάχανο. Μην βλέπεις τώρα που σε χαϊδεύει ο Μαρινάκης. Το χάιδευε ο Μαρινάκης και ο Αρτινογιάννης. Κριτική. Θα σε φάνε λάχανο, λέω. Και όντως, τον τρώνε λάχανο τώρα. Τους φινώσαν τον Τσίπρα, γίνεται ο Τσίπριζας και τον τελειώνουν. Τι να συζητάω τώρα. Δηλαδή είναι ντροπή ρε παιδιά να σου λέει κόμμα θα σου δίνω δωρεάν εισιτήριο κάτω από 24 αν είσαι. Λες και είσαι ο ζητιάνος της γωνίας. Λες και είσαι ο πέτης ρε παιδί μου, ο ρακένδυτος. Και κάποιοι χαίρονται. Αντί να πούν θέλω αξιοπρεπή μισθό. 2.000 κανονική δουλειά το 7ωράκι μου, το 8ωράκι μου να πηγαίνω και στις διακοπές μου, να πηγαίνω και από τα δικά μου τα λεφτά ρε, από τη δουλειά μου ρε. Τα δικά μου τα λεφτά από τη δουλειά μου. Οι παπατζίδες υπόσχονται δωρεάν εισιτήρια.
2: Μα δεν θα τους έχεις ανάγκη μετά.
1: Δεν με νοιάζει αδερφέ. Εγώ θέλω να έχει γνώση και κρίση ο Έλληνας.
2: Λοιπόν, ναι, αυτό με το πρόγραμμα διαβάσαμε. Καλημέρα, λέει. Και τα αποτελέσματα των εκλογών διαδεικνύονται, λέει, μέσω τάμπλετ ή κινητών. Ποιος μας λέει το Predator δεν έχει εμπλακεί και σε αυτά.
1: Τα πάμε και αυτά, παιδιά.
2: Κωνσταντίνος, 6% λέει, μας δίνουν σιγά μην έχουμε και μείον 6.
1: 6,6, παιδιά. Μην μας κλέβετε. 6,6 μας δίνουν. Μας κλέβετε, παιδιά.
2: Ο Θανάσης.
1: Μας κλέβουν και οι δημοσκοπήσεις, μας κλέβετε κι εσείς.
2: Θανάσης, πείτε, λέει, για εκλογικούς αντιπροσώπους και επόπτες για τις εκλογές για να γίνουν πραγματική δημοσκόπηση στις εκλογές. Στη Δράμα στέλνει ο φίλος είσαι πρώτο κόμμα, ο Κώστας.
1: Στη Δράμα ναι. Ναι παιδιά, στη Δράμα είμαι. Στην Ημαθία είμαστε. Ό,τι και να κάνουν, όσο και να χτυπάνε τα οπίστια τους κάτω, είμαστε πρώτο κόμμα σε πολλούς νομούς. Και να σας πω γιατί είμαστε. Άκουρε Δημήτρη, γιατί έχουμε πρόταση. Γιατί ξέρουμε πού είναι το πρόβλημα. Δηλαδή όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Οι ηλίθιοι βγαίνουν όλα τα κόμματα και λένε η κυβέρνηση δεν κάνει ελέγχους, λέει για τα καρτέλ. Μα δεν ξέρουν το πρόγραμμα. Ξέρεις γιατί υπάρχει ακρίβεια.
2: Κάπου πάει το μυαλό μου.
1: Περίμενε. Πέραν του γεγονότος ότι βολεύει στην κυβέρνηση η υψηλή τιμή του προϊόντος για να εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ, άρα να έχει περισσότερα έσοδα και να έχει πλεονάσματα, η μοναδική χώρα στην οποία η παθογένεια που θα σας πω υπάρχει είναι η Ελλάδα. Ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Ολλανδία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Γαλλία, πουθενά. Ακούστε την παθογένεια. Τι σημαίνει καρτέλ. Στην Ελλάδα, μία αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανοεμπορίου τροφίμων. Έχει αγοράσει τα πάντα. Το 40%. Μία εταιρεία. Αυτό είναι καρτέλ.
2: Αυτό είναι από μόνο του καρτέλ. Δεν χρειάζεται άλλων συνεργατών.
1: Πέντε μεγαλύτεροι παίκτες συγκεντρώνουν τα 2/3 της αγοράς. Πέντε είναι. Δεν μπορούν να συζητήσουν μεταξύ τους. Η βιομηχανία τροφίμων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όταν το 19 είπα στον Τσίπρα και στο Μητσοτάκη και στους υπόλοιπους να κάνουμε μια βιομηχανία τροφίμων καθαρά αμιγώς ελληνική, με ελληνικά προϊόντα ελληνικής παραγωγής, για να ανταγωνιστούμε τα εισαγόμενα και να κάνουμε και τις απαραίτητες, αν θέλετε, διαδικασίες για να έχουμε και εξωστρέφεια. Γελούσαν γιατί βόλευαν τα καρτέλ. Ακούστε λοιπόν πώς λειτουργεί το καρτέλ της βιομηχανίας τροφίμων και γιατί είναι ακριβές τιμές. Μία πολυεθνική είναι η Μητρική. Αυτή η Μητρική θέλει να επενδύσει σε σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Να κάνει σούπερ μάρκετ. Έτσι. 300 σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Η Μητρική είναι πολυεθνική, που σημαίνει φορολογεί στο εξωτερικό. Και αν έχει και έδρα, ας πούμε, η μία εταιρεία τη Γερμανία ή τη Γαλλία, δεν υπάρχει καθεστώς διπλής φορολογήσεως, φορολογείται στη Γαλλία. Έρχεται η Μητρική εταιρεία στην Ελλάδα. Και λέει, εγώ ως εταιρεία έχω και real estate όμως. Τι σημαίνει αυτό. Θα επενδύσω 100 ευρώ. Θα κάνω 200 σούπερ μάρκετ, επένδυση 100 ευρώ, πάρα πολύ ωραία. Τα σούπερ μάρκετ θα φτιάξει η δική μου εταιρεία. Μ' ακούς τώρα εσύ. Οπότε η εταιρεία που θα δημιουργηθεί στην Ελλάδα, ο ισολογισμός της θα είναι ίσα βάρκα σε πανιά. Αυτή η εταιρεία τροφίμων που τα κέρδη πάει στο εξωτερικό, πουλάει τα προϊόντα μέσω της εταιρείας Logistic στα σούπερ μάρκετ, μηδέν κέρδη. Έχω μια εταιρεία στη μέση και μια αρχική. Δεν φορολογείται η πρώτη. Η δεύτερη που κάνει και τα real estate, κόβει τιμολόγια για την κατασκευή και πουλάει στα σούπερ μάρκετ. Τα οποία τα ελέγχει αυτή. Πώς τα πουλάει, αντί για 1 ευρώ, τα πουλάει 0,99. Οπότε το σούπερ μάρκετ αναγκαστικά δεν θα βάλει παραπάνω τιμή. Πόσο παραπάνω θα βάλει, 5% βάζει. Να ξέρεις.
2: Ναι, δεν δείχνει περιθώρια κέρδους.
1: Μπράβο. Αφού είναι η ίδια εταιρεία, η ίδια μάνα. 0,99 το παίρνει. Ούτε καν 5 βάζει. Το κάνει 1 ευρώ. 1 ευρώ. Για να μπορεί αυτό να είναι μέσα, δεν φορολογείται το σούπερ μάρκετ. Δεν φορολογείται ο μεσαίος που είναι σε εταιρείες πολυεθνικής. Δεν φορολογείται η πολυεθνική. Τελείωσε. Ναι, αλλά από την πολυεθνική το προϊόν έρχεται με 0,1 λεπτά. Κατανοητό, Αγιαννητόπουλε. Πιάστε αυγό και κούρευτο. Αγελαδοκούρεμα είναι η πολιτική στην Ελλάδα. Αυτά τριγωνικές συναλλαγές κάνουν. Βάζουν μεταφορικά μέσα σαν θέλουν, βάζουν και έξοδα, πουλάνε στο δικό του σούπερ μάρκετ ακριβά, κόβουν τιμολόγια όσο θέλουν, όπως θέλουν, δεν τους ελέγχει κανένας. Να το καρτέλ πώς λειτουργεί. Άντε να τα πω εγώ, μήπως και καταλάβουν κάποιοι τι ακριβώς συμβαίνει με την ακρίβεια. Ποιος το καταλάβει, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπριζας, ποιος? Οι άλλοι που λες, δεν ξέρω, το πρόγραμμα το ετοιμάζουμε, οι σοφοί πέθαναν. Είχε πανσόφους, σοφούς, να κάνει πρόγραμμα. Δεν μπορώ άλλο, παιδιά, εντάξει, πραγματικά δεν μπορώ. Έλεγα, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω. Αλλά όταν σου λέω εγώ, ρε μεγάλε, ότι μου δίνει ακόμα λεφτά για να μην κάνω κόμμα και κάνω κόμμα, δεν πρέπει να σου πω και ποιος μου δίνει τα λεφτά για να μην κάνω το κόμμα, για να είμαι διαφανής και δίκαιος. Λέω τώρα εγώ. Όταν σου έλεγα ότι όποιος λέει ότι θα κάνω κόμμα είναι σκουπίδι και ξαφνικά κάνω κόμμα, ποιος είναι το σκουπίδι? Αυτός που το έλεγε ή αυτό που το κάνει? Εγώ τα λέω αυτά. Έλα ρε παιδιά του.
2: Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα από τον Δημήτρη, από τον Καναδά. Είναι μακριά, λέει, το να γυρίσουμε. Από το 20 είμαι στον Καναδά. Έφυγα όταν τελείωσα τη σχολή επεξεργασίας πετρελαίων.
1: Α, αυτό είναι.
2: Βρήκα δουλειά κατευθείαν. Στην Ελλάδα ήμουν σερβιτόρος για 3,60 και στον Καναδά έκανα οικογένεια και ζούμε ευπρεπώς.
1: Θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει εξορίξεις και να κρατήσει τα παιδιά της εδώ. Απλά πράγματα είναι, παιδιά. Απλά πράγματα. Εντάξει. Εντάξει. Από το 19 μέχρι και σήμερα η Νέα Δημοκρατία πήρε 37 δις από τα αποθέματα που υπήρχαν το Μαξιλαράκι και τα ασφαλιστικά ταμεία. 37 δις. Και άλλα περίπου 80 ταμείο ανάκαμψη και ΕΣΠΑ. 110 και πλέον δις, 120 δις. Πού είναι τα λεφτά αυτά?
2: Επενδύθηκαν.
1: Πού είναι τα λεφτά τα 120 δις, ρε παιδιά? Πού είναι τα λεφτά, ρε παιδιά? Και κάθε και τους πιστεύετε, μωρέ.
2: Τι ποσοστό αυτό να έχει πάει σε offshore? Λοιπόν,
1: το 95%.
2: Εντάξει.
1: Το 95%. Τι, εντάξει.
2: Εντάξει, 95% τι, να έμεινε και 5.
1: Ρε, 95% λοιπόν, σου λέω, ρε.
2: Ο Γιάννης στέλνει καλό μεσημέρι από το Γήθιο. Ο Νίκος από το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Υπάρχει κόσμος, λέει, εδώ πέρα που σε θέλει. Θα σε ψηφίσουμε. Νοσηλευτές, λέει, με 20 χρόνια εμπειρίας, στέλνει ο Βαγγέλης, σκέφτονται να αλλάξουν επάγγελμα γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν με τα ψίχουλα που παίρνουν στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Άμα εγκαινιάζεις από τη Ρόδο νοσοκομείο που εγκαινίασε πριν 4 χρόνια στην ΚΟ, αυτά παθαίνεις. Μόνο με τσουτάξει τα κάνετε.
2: Το είδα το βίντεο, ήταν.
1: Αθλειότητα, ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Σας περνούν για ηλίθιο.
2: Χειροκρότημα πάντως από κάτω, όπως όσες φορές και να το πει, χειροκροτάνε. Χαμός. Σηκώθηκε όρθια, έλεγε εκεί πέρα τη χάρη και
1: η ηλίθιοι είναι ηλίθιοι, δεν αλλάζουν αντίληψη. Τους δείχνεις το φεγγάρι και αυτοί κοιτάνε το δάχτυλο. Τους δείχνεις το δάσος και αυτοί κοιτάνε το δάχτυλο. Ούτε καν το δέντρο βασικά, έτσι. Έλα.
2: Λοιπόν, η Δέσποινα στέλνει, γεια σου πρόεδρε. Άρα, φήμες λένε ότι ράβονται οι νεοδημοκράτες με κουστούμια για να τα φορέσουν μαύρα του κρακιού, να τα φορέσουν μετά τις εκλογές. Έχω την εντύπωση όμως το Μητσοτάκη τον αποσχολεί μόνο να μπει στη Βουλή για να μην πάει φυλακή για όλα όσα έχει κάνει. Στους Έλληνες δεν τον ενδιαφέρει η παράδοξη της Νέας Δημοκρατίας, μόνο το σαρκείο του θέλει να σώσει.
1: Επειδή κάποιοι δεν ξέρουν ότι τα τηλεφωνά του τα έχουμε. Εσύ, ρε Περικλή, πώς λέγεσαι, Ζώης, για να δω το τηλεφωνό σου λίγο. Επειδή βρίζεις και ότατα, μάνες και παιδιά. Βρες το τηλέφωνο αυτό.
2: Δεν έχω φτάσει, είναι πιο πάνω.
1: Όχι, έχει, βρες το λίγο. Okay. Το τηλέφωνο τι θέλω.
2: Πρόεδρε, λέει.
1: Κρατήστε το παιδιά αρχείο.
2: Ο Στράτος, στην αναθεώρηση του συντάγματος, πρότεινε στο Μητσοτάκη.
1: Κρατήστε το αρχείο τηλέφωνο.
2: Να βάλει νόμο απαγόρευση καθόλου τις εκλογές σε κόμμα αν χρωστάει πανσχάρι πάνω από το τριπλάσιο της επιδότησης που παίρνει.
1: Το τηλέφωνο κατά σε σου λέω, στα δικά σου.
2: Ναι.
1: Σε επιδοτήσεις.
2: Και επί Σαμαρά, λέει, χορτάζαμε τζάμπα WiFi, υπενθυμίζει ο φίλος ο Αντώνης.
1: Μόνο αυτός μπορεί να το βρει. Σε τι τελειώνει, πες μου.
2: Σε τι τελειώνει, σε 99.
1: 99? Εσύ με το που τελειώσει 99, ρε Περικλή, Ζώη, που είσαι τσαμπουκάς και μεγάλος και πιστεύεις βλακίες του κάθε ηλίθιου. Έτσι. Κασιμάτι, λέει. Ό,τι να είναι. Έχετε πρόβλημα εγκεφαλικό, σας ξαναλέω ακόμη μια φορά. Έχετε πρόβλημα. Να το δείτε στο Δαφνί. Το να βρίζεις μάνες και παιδιά. Εντάξει, παραπάει το πράγμα. Εντάξει. Αν θέλεις, έλα εδώ. Έλα εδώ, σε καλό προσωπικά εγώ, με ησυχία. Να κάτσετε στο μικρόφωνο σε μένα και να κάτσουμε να μιλήσουμε σοβαρά. Αυτόν που επικαλείσαι δεν κυβέρνησε τη χώρα μαζί με τους άλλους. Δεν ήταν σύμβουλος οικονομικών. Γι' αυτό σας λέω ότι είστε αστοιχείωτοι, αδαείς, αγράμματοι, αλλά έχετε άποψη για όλα, όπως έχει ένας ποπός. Και ο ποπός έχει άποψη. Εντάξει. Όπως έχουν όλοι ένα στόμα, έχουν και ένα ποπό.
0: Λοιπόν, η Αναστασία στέλνει καλησπέρα, πρόεδρε, εξαιρετική συνέντευξη στον Κοτρότσο. Καλημέρα, στέλνω Γιώργος, με πήρανε από τη συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία και μου προωθούσαν, λέει, την Καριστιανού. Σε ρωτήσει τελευταία ερώτηση, μου λέει, αν δεν ψηφίσει Βελόπουλο, θα ψήφισε Καριστιανού.
1: Έτσι βγαίνει το σύστημα.
0: Πρόεδρε, καλημέρα. Γιατί εγώ πληρώνω ΦΠΑ όταν πηγαίνω στο γερμανικό σούπερ μάρκετ? Το κάνει, λέει, μια εταιρεία. Το λέει, το ακολούθησε ο Σκλαβινής με το 40% της αγοράς και ακολουθεί και ο Μασούτης. Πρόεδρε, είμαστε μέχρι μαζί σου τέλος. Καλό μεσημέρι. Η Ζαχαρούλα στέλνει θλίψη και απογοήτευση για το άσχημο παρόν και το ανύπαρκτο μέλλον της πατρίδας μου της όμορφης. Να δω πού θα βρίσκουν Έλληνες να τους δίνουν δωρεάν εισιτήρια. Σωστή ερώτηση και αυτή.
1: Μα το να ψάχνεις και να μαλώνεις τώρα μεταξύ Πασόκ, Τσίριζα, πώς λέγεται, Τσίπριζα, ο Τσίπριζα, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία για το κόστος των εισιτηρίων, αν κοστίζουν τόσο, δεν κοστίζουν τόσο, πάρτε τζάμπα εισιτήρια για να ταξιδεύετε. Δηλαδή είναι ντροπή, ρε παιδιά. Λες και ο Έλληνας είναι επέτης και του δίνουν ελεημοσύνη. Εγώ πραγματικά πιάστηκε η ψυχή μου όταν άκουγα πολιτικούς να λένε θα δώσω αυτό, άσε θα δώσω το άλλο, θα δώσω εκείνο. Όταν εγώ είπα για 3.000 μισθό και 4.000 μισθό από τις εξορίξεις, πήγα να με φάνε όλοι μαζί. Που εγώ έλεγα για πού θα τα βρω τα λεφτά. Αυτοί πετάνε ένα πυροτέχνημα, σου λένε το φάνε, θα το πιστέψουν, θα το ψηφίσουν. Εντάξει, τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, ο Λεωνίδας στέλνει. Κάνε κάτι και για εμάς, λέει, που ζούμε εκτός Αθηνών. Κάθε μέρα πληρώνουμε διόδια. Έχει και ένα επίθετο έτσι δυνατό. Για να έρθουμε για δουλειά στην Αθήνα. Νταλίκα, δουλεύω από Οροπό Αθήνα. Η Φραντζέσκα, εδώ στην Πάρο Αβραμόπουλος, εγγενεία στο νοσοκομείο της Πάρου 20 χρόνια πριν και ακόμα είμαστε με κέντρο υγείας. Όλοι γνωρίζουν, ο Στέφανος λέει, ότι έχετε δίκιο, αλλά ο Έλληνας έχει εγωισμό και είναι ικανός να διαλύσει τη χώρα από τον παραδεχτεί ότι κάνει λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Το ζήτημα δεν είναι τι κάνει ο Νεοέλληνας μόνο. Το ζήτημα τι κάνουμε και εμείς οι υπόλοιποι για να βοηθήσουμε αυτόν τον Νεοέλληνα, αν θέλει να βοηθηθεί, να δει τη διαδρομή την ορθή. Αυτό προσπαθώ να κάνω, γι' αυτό παλεύω και γι' αυτό αγωνίζομαι στις εκλογές. Από εκεί πέρα θα γίνει, ο Θεός ξέρει και ο ελληνικός λαός που ψηφίζει. Αλλά μην είναι άβουλος, εδώ είναι το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει να κάνετε Q&A, ερωταπαντήσεις στο TikTok ενώψη εκλογών με έμφαση στους νέους θα βοηθήσει, λέει. Ο Γιώργος δυστυχώς έχουν κερδίσει ηλίθιοι, εμείς τη φταίμε. Και ο Αντώνης λέει: με πήραν μια φορά από MRB και της λέω: κοπελιά, σε όλες τις ερωτήσεις που θα μου κάνεις ελληνική λύση, βάλε και Βελόπουλο. Και ξέρεις τι μου είπε, τα περισσότερα τηλέφωνα αυτό μου λένε.
1: Εντάξει. Πιθανόν. Πάμε στις γραμμές.
0: Λοιπόν, να δώσω το τηλέφωνο 210-710-8000. Δώστε εσείς το ερώτημα.
1: Είναι απλό. Θέλετε τζάμπα εισιτήρια ή καλύτερους μισθούς? Για να δούμε πόσο λογικά σκέφτονται οι Έλληνες. Λέει το Πασόκ ο ΣΥΡΙΖΑ, τζάμπα εισιτήρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπριζα. Ο Τσίπριζας, ο Τσίπρας, ο νέος. Λέει και το Πασόκ, πάρτε τζάμπα εισιτήρια. Εγώ τι λέω, όχι παιδιά, με σχέδιο και πρόγραμμα πολύ καλού μισθούς. Πολύ καλούς μισθούς, με δουλειά. Εξάρτητα τι θέλει ο καθένας. Να σας ακούσω λοιπόν, την άποψή σας.
0: Λοιπόν, 2-10-7-10-8000, τηλεφωνείτε, έχουμε καμπόση ώρα. Πάμε να βγάλουμε σιγά σιγά τον κύριο Νικόλα. Καλημέρα σας κύριε Νικόλα, καλησπέρα σας.
3: Καλημέρα από την Καλαμάτα και προχωρήστε δυναμικά κύριε Βελόπλε. Δεν αλλάζει τίποτα, όποιος και να κάνει κόμμα εσείς προχωράτε κανονικά. Αυτό έχω δει εγώ στον τελευταίο καιρό στην Καλαμάτα. Σχετικά με αυτό είναι τώρα που ξαφνικά δηλώνει ότι είναι δεύτερο κόμμα, θυμήθηκα μια ταινία του ελληνικού κινηματογράφου με Φωτόπουλο και Μιλιάδη, που ο Μιλιάδης παρίσταν ένα πρέσβη που λεγόταν Ντελατσίμπλας. Μήπως αυτό το όνομα ταιριάζει περισσότερο σε αυτόν που καταλαβαίνετε ποιον λέω. Καλή συνέχεια και να ξέρετε είμαστε μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Τώρα, αγαπητέ μου Χρήστο, αν μένεις στο δέντρο κι εσύ, πρόβλημά σου. Μη λες, λέει, ρε μάγκες. Γιατί, παιδιά, εγώ δεν είμαι κολονακιώτης, ούτε του Κολεγίου Αθηνών. Εγώ μεγάλωσα στις δυτικές συνοικίες. Έτσι έμαθα να ομιλώ, έτσι θα μιλάω. Αυτός είμαι, απλός άνθρωπος της διπλανής πόρτας, όπως οι υπόλοιποι που ακούν και πιστεύουν στην ελληνική λύση. Αν θέλετε αστική ευγένεια, να πάτε στον Μητσοτάκη, να πάτε σε αυτά τα ψευτοκόμματα καινούρια, όχι στο δικό μας κόμμα. Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Έτσι μιλάμε και θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Ακούν και γυναίκες, λέει, άκου τώρα άλλωστε. Ρε μάγκες, ωραία, ρε, τύπησες, θα λέω. Ρε μάγκες και ρε τύπισες. Βολεύει. Τώρα, χαριτολόγημα είναι αυτό που κάνω, έτσι, αλλά εντάξει, μη μένετε στο δέντρο, παιδιά.
0: Λοιπόν, ναι. Ούτε τζάμπα ειστήρια γράφει ο Σάββας, ούτε και αυτούς θέλουμε. Την πατρίδα μας λέει πίσω θέλουμε.
1: Για να την πάρουμε την πατρίδα πίσω, δεν πρέπει να πιστεύετε στους ανόητους που κάνουν κόμματα και υποκομματίδε για να κάνουν να πάρουν κανένα φραγκάκι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης είναι ο επόμενος στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Για να καταλάβετε ποια είναι η άποψή μου. Κατεβέζει με κόμμα, βγάλει τη φορολογική σου δήλωση. Εδώ βγήκε η άλλη με τις πλαστικές υπογραφές και έλεγε μετά η γιαγιά μου ρε παιδιά. Και θα σώσει τη χώρα και την ψηφίζουν κάποιοι έστω 1%. Όταν 1% των Ελλήνων ψηφίζει έναν τύπο ή έναν τύψα, η οποία λέγει ότι μετά η γιαγιά μου με 3.000 ευρώ το χρόνο, τότε τι ψάχνετε να βρείτε. Τι να συζητάω τώρα. Δεν είμαστε λαός. Ή σου λέει ο άλλος, δεν θα κάνω κόμμα. Όποιος δεν θα κάνω κόμμα είναι σκουπίδι. Και τώρα κάνει κόμμα. Τι να πω. Εντάξει. Ναι.
0: Ο κύριος Παναγιώτης.
3: Πω κάτι για αυτό το λαό. Όταν ο Λαφαζάνης έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και έτρωγε ξύλο από τον Τσίπρα
1: για τις τράπεζες,
3: για τους πληστηριασμούς, πήρε από τον ελληνικό λαό 0,56%.
1: Σωστό, και είναι έτοιμο και ο Λαφαζάνης, παρά τη διαφωνία που έχω πολιτικά, ιδεολογικά, γιατί δεν πιστεύω στην ιδεολογία τους, είναι έτοιμος άνθρωπος και αγωνιστής.
3: Δεν είναι ιδεολογία, άλλο λέω.
1: Είναι έτοιμος και αγωνιστής σου λέω.
3: Ο λαός του έδωσε 0,56.
1: Έτσι.
3: Αυτός που έτρωγε ξύλο από τα μάτια του Τσίπρα.
1: Έτσι.
3: Και ο Τσίπρας πήρε 17%. Για αυτό το λαό μιλάμε.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
3: Για αυτό το λαό μιλάμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
3: Ντρέπομαι, ειλικρινά ντρέπομαι.
1: Να σε καλά.
3: Συγχαίνομαι, δηλαδή. Να μπορούσα να σκοτώ να φύγω, δεν μπορώ.
1: Να σε καλά. Αυτοί που αγωνιζόταν εναντίον των τραπεζιτών και των τραπεζών και των φαντς, ο Λαφαζάνης, αυτοί που νομοθέτησαν υπέρ των τραπεζιτών, ο Τσίπρας δηλαδή, έδερνε το Λαφαζάνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Κατά υπόλοιπα, ο Λαφαζάνης κακός, ο Τσίπρας είναι καλός. Πάμε στις γραμμές.
0: Λοιπόν, ο κύριος Αλέξανδρος είναι ο επόμενος στο τηλέφωνο.
4: Γεια σας κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια σας.
4: Πώς είστε, τι κάνετε. Να ξέρετε, είμαστε πάντα μαζί σας και σας αγαπάμε.
1: Σε ανεμοθυρά είσαι.
4: Το δεύτερο είναι ότι είδα το προδικό διάταγμα του κύριου Δένδια, η στρατιωτική συνταξιούχη, γιατί είμαι στρατιωτικός έξω από τα νοσοκομεία, εάν και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις που δεν θα υπάρχουν ποτέ, εκτός το είδα στο Άλτερ το προδικό διάταγμα, μας βγάζουν έξω, δηλαδή μας έχουν μηδενίσει τελείως.
1: Δεν σας θέλει να είστε καλά, δεν σας θέλει ούτε να σας βλέπει ο τύπος. Όπως έκανε με τις εθελόντριες που πήγανε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ρε, τι ναυάγιο είναι αυτός ο Υπουργός Άμυνας και η Νέα Δημοκρατία. Άστο, ναυάγιο. Ναυάγιο είναι τύπος, παιδιά. Και τον μπουσάρουν κιόλας για τον επόμενο κυβερνήτη μαζί με τον Τσίπριζα για τον Πασόκ. Για συγκυβέρνηση ή την άλλη που κατημάζει το νέο κόμμα. Η οποία δεν έχει πολιτική. Λέει ότι να είναι. Ό,τι βολέψει. Να συζητήσουμε με τον Ερντογάν, λέει, για την ανακήρυξη ΣΑΟΣ. Βασικός κανόνας, στην ανακήρυξη δεν χρειάζεται διάλογο. Πάμε στις γραμμές. Τι να συζητά. Και λέει και, είπε και κάτι άλλο, ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνταγή. Βάζει λίγο αλάτι, λίγο λάδι, φτιάχνεις μια καρονάδα και τελείωσε. Τι να πω. Ζητώ συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν. Παρακαλώ.
0: Πάμε στον κύριο Σπύρο. Καλησπέρα σας.
5: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το Μάχη FM. Πρόεδρε, καλημέρα, κύριε Βελόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
5: Είμαι ο Σπύρος από το με το ταξί.
1: Γεια σου, ρε Σπυράκο.
5: Τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Την παλεύω.
5: Χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Έχω τους
5: φίλους. Χαίρομαι που σ' ακούω και ανεβαίνει η διάθεσή μου.
1: Έχω τους συναδέρφους εκεί, ξέρεις, με το που βγαίνω από την παραλιακή για να μπω στην Ξυκρού. Είναι 4-5.
5: Ναι, έχω ακούσει. Είναι... Σωρέα, κατάλαβα. Έχω ακούσει.
1: Μπράβο, εκεί στο... Λίγο πριν, εκεί στο φλίσμο μπροστά είναι, στο πάρκινγκ δεξιά.
5: Στο φλίσμο.
1: Όχι, ωραία.
5: Τώρα τους κυνηγάει η αστυνομία εκεί πέρα τώρα.
1: Θα τους κυνηγάει μια ζωή αστυνομία. Δουλειά δεν έχει κάνει αστυνομία, κυνηγάει μόνο τους Έλληνες. Τις ευπαθείς ομάδες που έχουν διαλύσει τα πάντα δυτικά της Αθήνας, κανένας τους κυνηγάει. Μπάσε εντός, ευπαθείς ομάδες.
5: Πρόεδρε, εγώ απαντάω στο ερώτημά σου. Αν θέλουμε εισιτήρια ή λεφτά.
1: Ναι.
5: Εγώ αυτό που θα σου πω, το εξής που χρειαζόμαστε εσένα μπροστά, όπως το λες, να κάνεις αναδιόρθωση του δημόσιου τομέα,
1: έτσι,
5: να αλλάξεις, να εξηγιάνεις την Ελλάδα και αν δουλεύουμε για τα ίδια λεφτά την πρώτη τετραετία. Από τη στιγμή που θα ωφελήσεις τον Έλληνα στο κομμάτι της διατροφής, θα βάλεις χέρι στα καρτέλ των τροφίμων, στα σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια και θα μπορέσουμε να κάνουμε με σωστό τρόπο να μειωθούν ο φόρος στα καύσιμα που είναι δυσβάστακτος, τα ενίκια που έχουν την αρχή στο Θεό, από εκεί και πέρα ας έρθουν αργότερα οι μεγάλοι μισθοί.
1: Φτάνουν
5: σε καλά. Πρώτη φάση τα λεφτά. Πρέπει να δώσουν αγώνα όλοι μαζί με την ελληνική λύση.
1: Να σε καλά. Να πω λοιπόν σε αυτόν τον κύριο Κωνσταντίνο Γιάβης, πώς λέγεται. Βρε αγαπητέ μου φίλε, πριν από μισή ώρα ανέλυα ολόκληρη την ιστορία. Έχω κάνει βίντεο με δήλωσή μου. Έχει παίξει τα κανάλια δήλωσή μου. Και ασχολείσαι με το τι είπε το η παραφιάς Νίκη. Ήταν υποκομματίδιο το οποίο το βγάλανε από το Άγιο Ροζιομονέας και το κάνανε κόμμα μόνο και μόνο για να σπάσει την ελληνική λύση. Και πρώτη φορά ασχολούμαι μαζί τους. Γιατί? Γιατί έχω και άποψη για τους κυρίους. Άποψη. Έτσι. Συγκεκριμένη άποψη. Γιατί αυτοί οι χριστιανοί είναι οι χειρότεροι χριστιανοί. Επικαλούν τον χριστιανισμό, αλλά είναι Ταλιμπάν. Όχι Ταλιμπάν με την κακή έννοια. Απλά το μυαλό τους δεν κόβει. Τώρα να σου βγει κάποιος εκπρόσωπος της Νίκης που τον έβγαλε ο Χαριτάτος, να είχαμε να λέγαμε βαρκούλες αρμενίζουν, ειδικά για τον Χαριτάτο έχω άποψη, το έχω πει χίλιες φορές. Καλός χρυσός είναι, αλλά όσο πιο αριστερά πας, τόσο πιο καλά. Εντάξει, το πόσο αριστερά πάει, τι αριστερός είναι. Ας τα αφήσουμε αυτό. Φίλος ο Σπύρος φιλτάται αλήθεια. Αλλά δεν μπορεί να λέγονται αυτά πράγματα. Ναι, εμείς είμαστε οι μόνοι που κάναμε τη σωστή κίνηση. Τι να κάνουμε.
2: Λοιπόν, μου έχει στείλει εμένα ένας φίλος μήνυμα που μου λέει από το μισθό μας τους πληρώνουμε τα εισιτήρια.
1: Έτυχες να τον ακούσεις αυτόν, ρε μεγάλε. Μισό λεπτό, τώρα με τρελάνετε. Έτυχες να ακούσεις αυτόν και δεν έτυχε να ακούσεις εμένα με τη δήλωσή μου ή στο TikTok που ανέβηκε το βίντεο ή στο YouTube ή παντού ή το πρωί που το είπα στο ραδιόφωνο ή χθες που το είπα στο Focus. Έτυχες να ακούσεις ένα βλάκα, γιατί περί βλακός πρόκειται. Η Νίκη είναι το χειρότερο κόμμα που υπάρχει. Γιατί την πρώτη μέρα και αυτοί δεν ψήφισαν. Γιατί αντέγραψαν από εμάς. Και τους το λέω δημόσια. Επειδή δεν ψηφίσαμε εμείς, εμείς ξέραμε και δεν ψηφίσαμε. Όπως και η Πλεύση Ελευθερίας δεν ψήφισε την πρώτη μέρα. Να έρθει ο Δημητριάδης. Γιατί ξέραμε ότι και να έρθει ο Δημητριάδης δεν θα πει τίποτα. Εμείς τον Τίλια θέλουμε και να τους ενεχοποιήσουμε όλους. Την πρώτη μέρα. Και λέω την Παρασκευή. Έρχονται νέα στοιχεία, παιδιά. Περιμένετε. Και το λέω εγώ. Ο Κεσές το λέει. Ο δικηγόρος που αποκάλυψε τις υποκλοπές. Αυτό το δικό του έγγραφο καταθέσαμε. Αυτό ζήτησε να καταθέσουμε. Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να το πω για να καταλάβετε κάποιοι. Ψάξτε λίγο, ρε. Το είπε ένας ηλίθιος και το άκουσε. Το είπα στον πάνω με χαλά, το μάθε και ο κάτω με χαλά. Το πίστευε εγώ στο τέλος. Μα τώρα κάθε ακούω το κάθε χασό, μωρέ. Γιατί πρόκειται να πει χασόν. Αυτοί κάναν την κολοτούμπα την επόμενη μέρα. Την Παρασκευή. Γιατί δεν ξέρουν να την ψηφίζουν. Την πρώτη μέρα δεν την ψηφίσαμε εμείς, ψήφισαν και αυτοί. Άκουσαν την καταγραφή. Αφοδεύτηκαν επάνω τους γιατί δεν ξέρανε για ποιο λόγο ψήφισα έτσι εγώ. Και το γύρισα τούμπα. Πήγα και ξανακάναν έτοιμα. Κάναμε και εμείς έτοιμα. Με τα νέα στοιχεία όμως. Γιατί ξέραμε ότι έρχονται νέα στοιχεία. Κάτι που δεν ήξερε κανείς τους. Αυτούς ψηφίζετε, παιδιά. Δυστυχώς. Ναι.
2: Μου στείλανε εμένα ένα μήνυμα. Μου λέει από το μισθό μας τους πληρώνουμε και τα εισιτήρια για να φύγουν πάντως. Για το ερώτημα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο που είναι στη γραμμή. Ο κύριος Μάκης είναι στο τηλέφωνο.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Γεια σου, πρόεδρε.
1: Γεια σας.
6: Γεια σου, πρόεδρε. Να ρωτήσω από το εξωτερικό παίρνω τηλέφωνο. Μια φορά συναντηθήκαμε κιόλας στο αεροδρόμιο στο Βενιζέλος. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
6: Να σε ρωτήσω ήθελα κάτι.
1: Για λέγε.
6: Τι θα κάνουμε με αυτούς τους Ρώμα. Εγώ τους λέω γύφτους. Που κλέβουν, κάνουν, σκοτώνουν. Χθες κόντουσε, χθες πέθανε μία...
1: Από ανακοπή στο Άργος. Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Ναι. Ναι. Τι θα κάνουμε με αυτούς.
1: Τι μπορείς να κάνεις, για πες μου εσύ. Να σ' ακούσω.
6: Εγώ σαν Μάκης τίποτα.
1: Ωραία, όχι, ρωτώ, αύριο σε κάνω πρωθυπουργό.
2: Το νόμο.
6: Αύριο με κάνεις πρωθυπουργό.
1: Ναι.
6: Θα βάλω τα ΕΚΑΜ σε όλους τους καταβλισμούς μέσα, να τους διαλύσω.
1: Θα εφαρμόσω το νόμο με λίγα λόγια.
6: Βέβαια.
1: Εντάξει. Αυτό πρέπει να γίνει.
6: Όπως κάνω στην Αμερική.
1: Μα σου λέω, αυτό πρέπει να γίνει. Βρε παιδί μου, αυτό σου λέω κι εγώ. Αυτό πρέπει να γίνει. Εφαρμογή του νόμου. Και δεν υπάρχει ευπάθης ομάδα. Δεν πας σχολείο, δεν παίρνεις επίδομα.
6: Άλλο λέω. Δεν υπάρχει ευπάθης.
1: Άκου λίγο.
6: Έτσι.
1: Επιδόματα επειδή γέννησες 5 παιδιά και τα μπερδεύεις με άλλα παιδιά για να πάρεις 10 επιδόματα. Αν δεν έχεις πάει σχολείο εσύ και τα παιδιά σου, δεν παίρνεις το επίδομα.
6: Πολύ σωστά.
1: Να είσαι καλά.
6: Πολύ.
1: Παιδιά, λύσεις υπάρχουν. Τις έχουμε έτοιμες, γραμμένες και περιποιημένες. Εδώ με ρωτάει ο άλλος ο Θανάσης, πώς λέγεται. Παιδιά, ο Στέφανος, από ό,τι ξέρω, ζήτησε μια άδεια. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ εδώ αγοράζω χρόνο. Μην μπερδεύεστε. Διευθυντής είναι ο Στέφανος εδώ. Τη διεύθυνση να ρωτήσετε αυτόν, όχι εμένα. Ή τον κύριο Σερέτια, ο Πάντης Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν έχω άποψη. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται στο ραδιόφωνο εδώ. Γιατί λέει σταμάτησε εκπομπή. Δεν σταμάτησε εκπομπή. Από ό,τι ξέρω, ζήτησε άδεια. Έτσι έμαθε τουλάχιστον εγώ. Δεν ξέρω. Μα δεν με διαδιδεύσει, είναι ο Στέφανος. Δεν είμαι εγώ. Πάμε στις γραμμές.
2: Στον επόμενο φίλο.
0: Φίλη, είναι η κυρία Ιωάννα.
7: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
7: Πρώτη φορά παίρνω, γιατί θέλω να πάρω και δεν μπορώ να πιάσω γιατί μιλάνε πολύ. Από παπάγου παίρνω.
1: Ναι, κυρία.
7: Τι να κάνω, έχω δύο παιδιά, πώς να ζήσουνε. Μόνη μου τα μεγάλωσα. Το ένα είναι στην Αυστραλία, βλέπω τον γονάκι μου στο ίντερνετ μόνο.
1: Μου θυμίζετε είναι... φτάσαμε στο σημείο να γυρίζουμε σε εποχές του 50 και του 60, παιδιά.
7: Ναι, μάνα μου, και εκεί το παιδί
1: έτσι
7: μου.
1: Έτσι έκανε και η μάνα μου με τους γονείς, τότε μόνο τα τηλέφωνα.
7: Είμαι τώρα κοντά 80 χρονών και είμαι μόνη μου και ένα γιο έχω εδώ, είναι παντρεμένος εδώ. Ό,τι μπορώ, είμαι 80 χρονών, δουλεύω σκάλα, καθαρίζω και κοιτάω και μια γιαγιά. Αντί να με κοιτάνε, κοιτάω και μια γιαγιά κάθε Πέμπτη. Γιατί παίρνω 613 ευρώ, 300 το ενίκιο. Είμαι και έπαθα και έμφραγμα του μυκαρδίου, οξύ έμφραγμα του μυκαρδίου.
1: Είναι αυτό που λέω. Ο Έλληνας δεν θέλει τζάμπα λεφορία. Θέλει καλούς μισθούς και καλές συντάξεις.
7: Εγώ εσάς σας ακούω χρόνια που λέτε ότι υπάρχουν κοιτάσματα στη θάλασσα. Ναι. Κανείς δεν άκουγε. 100 χρόνια. Κούλιδες και ξυκούλιδες ήταν.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννο μου. Με τιμά και μόνο που το λέτε. Θα το ξαναπάω ακόμη μια φορά, μπας και το καταλάβουν κάποιοι. Ο Έλληνας δεν είναι ούτε ζητιάνος, ούτε επέτης, ούτε τον κάνουμε ψωροκόστανα την Ελλάδα. Ο Έλληνας θέλει δουλειά, καλούς μισθούς, καλές συντάξεις και όχι επαιτία και ζητιανιά. Να πλώνει το χέρι για να του δίνουν ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπριζας, ο Τσίπρας δηλαδή, και ο Μητσοτάκης επιδοματάκια και δωρεάν εισιτηριάκια. Όχι, παιδιά. Ο Έλληνας θέλει καλούς μισθούς και καλή σύνταξη. Κατανοητό, γι' αυτό παλεύει η ελληνική λύση, γι' αυτό και διαφέρουμε. Όπως με τα υπόλοιπα κόμματα υποκομματίδια, τα οποία τα γκαβάτζους δεν ξέρουν να ανοίξουν, έχουν άποψη για τους άλλους. Πρόκειται περί ανοήτων, σας το λέω ευθέως. Πρόκειται περί ανοήτων. Ό,τι κάναμε για το Predator ήταν ορθό, θεσμικά και αποτελεσματικό. Τελεία, παύλα. Και αποδείχθηκε Σαββατοκύριακο που βγήκαν τα νέα στοιχεία. Κατανοητό. Τότε με τα νέα στοιχεία καταθέσαμε, το τονίζω, τα νέα αιτήματά μας. Και εμείς δεν είμαστε ηλίθισε για αυτούς. Αυτοί μίλησαν μόνο για τον Τίλια και τον Δημητριάδη. Εμείς βάλαμε όλο το πακέτο μέσα γιατί υπάρχουν νέα στοιχεία για όλο το πακέτο. Το ξέρετε τι θα κάνουν αυτοί. Θα ξανακαταθέσουν νέα πρόταση με όλο το πακέτο μέσα. Για να καταλάβετε για πόσο ηλίθιους μιλάμε. Ενώ την Παρασκευή τους έλεγα όλους, μην βιάζεστε, βάλτε μόνο τον Τίλιαν για να ενοχοποιήσει όλους τους υπόλοιπους, γιατί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν έχει ανακριτικό χαρακτήρα. Δεν έχει. Και αυτό το λέει και ο Κεσές. Άρα αυτός που μπορεί να συνεισφέρει είναι ο Τίλιαν. Φωνάζεις τον Τίλιαν, σου δίνει τους υπόλοιπους και οι υπόλοιποι μεταέρχονται σε μια εξεταστική ή ανακριτική ή προανακριτική. Αλλά σε ποιο άνταπο. Και τους λέω, θα βγουν στοιχεία την Κυριακή, μην βιάζεστε. Βγήκαν τα στοιχεία, τώρα θα ξανακαταθέσουμε στη βδομάδα, αλλά ήσυχα τώρα θα κάνουμε. Θα βάλουν και τα άλλα νόματα. Εμείς βάλαμε όλο το πακέτο μέσα. Βάλαμε και Κοντολέοντα, βάλαμε και Σμυρλή και Χαρπάζ. Ξέρει κανείς το Χαρπάζ ρε από εσάς? Ρωτήστε τους βουλευτές σας, ρε, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και, τα υποκομματίδια. Ποιος είναι ο Χαρπάζ, ξέρετε? Αλλά είπαμε, άμα αρπάζεις, ξεχνάς το Χαρπάζ. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αφήστε τα παιδιά, δεν. Σωτηρία δεν υπάρχει με τους νεοέλληνες. Με τους Έλληνες μπορεί να υπάρξει ελπίδα. Γιατί την ελπίδα και τη χάσαμε και τη σκοτώσαν κάποιοι. Εντάξει. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο, ε! Πού είσαι, αύριο εδώ. Εδώ είσαι, Αγιαννιτόπουλε. Δεν φεύγουμε και αύριο θα είμαστε εδώ, λογικά.
8: Καλημέρα από Αθήνα Ήλιον.
9: Καλημέρα από Μαραφιά Φωκίδας.
10: Καλημέρα από Βασιλεία Ελβετίας.
11: Καλημέρα από το Βύρονα.
12: Καλημέρα από Γαλάτσι.
13: Καλημέρα από το Γήθιο.
14: Καλημέρα σε όλους από Δάρα Αρκαδίας.
15: Καλημέρα από το Μαχητικό Πειραιά.
16: Καλημέρα από Άγιο Στέφανο.
17: Καλημέρα από Ελευσίνα.
18: Καλημέρα από Παλίνη.
19: Καλημέρα από Πετρούπολη.
20: Καλημέρα από Πύργο Φωκίδας.
21: Καλημέρα μου από Ηράκλειο Αττικής.

0: πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων πρότεινε η εισαγγελέας στη δίκη για τη διαρροή των στοιχείων των αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η εισαγγελική λειτουργός κατέριψε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων περί άγνοιας, τονίζοντας ότι γνώριζαν πλήρως τι έκαναν, ενώ παράλληλα εισηγήθηκε την ενοχή των κομματικών στελεχών Νίκου Θεοδωρόπουλου και Εμένιου Κορομπιλά για το σκέλος των προσωπικών δεδομένων, καθώς λειτουργήσαν ως ταχυδρόμοι χωρίς δόλο πρόκλησης βλάβης. Σε πάωρη στον Αργία τέθηκε από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας ο Μητροπολίτης Πτολεμαίδος Παντελεήμων μετά τη σύλληψή του στα Πετράλωνα με την κατηγορία ότι εξέθετε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς. Με αφορμή την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Γιώργου Διδασκάλου λόγω του σκανδάλου των Πολεοδομιών, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητά την άμεση θεσμική θωράκιση και αποσύνθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Είναι άγρια δολοφονία της 40χρονης αστυνομικού στη Δράμα προκάλεσε την παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ. Ο πρόεδρος της, Μιχάλης Γιαννάκος, απίθυνε έκκληση σε όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να σπάσουν τη σιωπή τους και να καταγγείλουν έγκαιρα τα περιστατικά, επισημαίνοντας ότι πολλές γυναίκες φτάνουν τραυματισμένες στα νοσοκομεία αλλά κρύβουν την αλήθεια από το υγειονομικό προσωπικό γεγονός που ουσιαστικά αποθρασύνει τους θύτες, όπως έγινε και σε αυτήν τη δραματική περίπτωση, της οποίας το δράμα συνεχίζεται, καθότι σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του 50χρονου αστυνομικού δεν άντεξε το βάρος της τραγωδίας και κατέρευσε όταν ενημερώθηκε τόσο για την αυτοκτονία του γιού της, όσο και για τη δολοφονία της νύφης της. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: το σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Λοιπόν, από το πρωί έχω μπλέξει με μια εφαρμογή η οποία δεν αποδέχεται το ότι είμαι εγώ. Κάποιος έχει φτιάξει ένα προφίλ, έχω μπλέξει με ηλίθιους, δεν είναι, υπάρχει. Κάποιος έχει φτιάξει μια εφαρμογή, ένα προφίλ δικό μου, έχει βάλει στοιχεία ψεύτικα και προσπαθώ να αποδείξω το ότι δεν είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος. Και δεν με πιστεύει. Δεν με πιστεύει η εφαρμογή ότι δεν είμαι εγώ. Και έχουμε μπλέξει τώρα. Κάποιος άλλος έχει φτιάξει προφίλ με τα στοιχεία. Εντάξει, θα πέσει, θα κάνουμε αναφορές το ένα το άλλο. Αλλά άστα να πάνε, κάποιοι έχουν πρόβλημα, ρε φίλε. Για ποιο λόγο να κάθεσαι να κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Και να κάθομαι εγώ να τρέχω από πίσω τώρα να μαζέψω αυτά που δεν μαζεύονται από σας. Απίστευτη είναι η άνθρωπη. Γι' αυτό λέω ότι η πλειοψηφία είναι ηλίθι. Δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις στη ζωή σου, αδερφέ. Άμα ήθελα να φτιάξω μόνος μου σε αυτή την εφαρμογή ένα προφίλ, θα το φτιάχνα. Εκτός άμα θες να παρουσιάζεσαι σαν Γρηγόρης. Δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό, δυστυχώς, γιατί θα λες βλακίες και θα γράφεις πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και κάποιοι θα τα πιστεύουν. Οπότε φάει τώρα το strike. Γιατί εκεί πάει η δουλειά και τρέχα τώρα εσύ να μου ζητάς συγγνώμη. Τρέχα τώρα εσύ να μου πεις τι γίνεται. Ρε τρέλα. Νομίζατε θα τα αφήσω έτσι. Λοιπόν, οι περισσότεροι ψηφοφόροι εκεί πέρα έξω είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι ηλικιωμένοι. Γιατί οι νέοι, από όσο γνωρίζω, δεν σηκώνονται το καναπεδάκι τους να πάνε να ψηφίσουν. Οπότε, μία δημοσκόπηση που θα εξυπηρετούσε τον ελληνικό λαό, ένα γκάλο που θα βοηθούσε για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, θα ήταν να αρχίσετε να ρωτάτε ποιοι πάνε να ψηφίσουν. Ποιες ηλικίες πάνε να ψηφίσουν, έχουμε αναρωτηθεί ποτέ? Μήπως πηγαίνουν μόνο οι υπερήλικες, μήπως πηγαίνουν μόνο, ξέρω εγώ, από 35 και πάνω, και οι πιο νέοι επιλέγουν να πάνε, ας πούμε, στη θάλασσα

Μήπως δεν αντέχουνε την πίεση και ίσως δεν τους επιτρέπει ο εργοδότης τους να πάνε να ψηφίσουνε, γιατί και αυτό το ζήσαμε στις προηγούμενες εκλογές. Πάρα πολλοί παίρναν τηλέφωνο νέοι άνθρωποι και λέγανε δεν μας επιτρέπει ο εργοδότης μας να πάμε να ψηφίσουμε. Δουλεύουμε, ας πούμε, σεζόν σε ένα νησί. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Δουλεύει ένας νέος άνθρωπος 20 χρονών σεζόν στη Μύκονο, στην Πάρο, στην Άξο. Και όταν έρχονται οι εκλογές, δεν του δίνει ο εργοδότης του άδεια να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη που έχει τα πολιτικά του δικαιώματα ή να γυρίσει στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί να μην μπορεί να πάει να ψηφίσει στο κοντινότερο δημοτικό. Με μια εξουσιοδότηση, με κάτι. Να πάει να ψηφίσει εκεί πέρα. Πέρσι είχαν πρόβλημα αυτά τα παιδιά. Δεν μπόρεσαν να πάνε να ψηφίσουν, να πάνε κόντρα στο κατεστημένο. Όπως φυσικά και στα νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες που δεν τους δώσανε άδεια. Ακούστε να δείτε. Κανονικά θα έπρεπε όλοι να είναι υποχρεωμένοι να πάνε να ψηφίσουν. Κανονικά θα έπρεπε να είναι υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να πάει στην κάλπη. Τι πάει να πει δεν γουστάρω να πάω να ψηφίσω? Τι πάει να πει βαριέμαι να σηκωθώ από τον καναπέ? Τι πάει να πει δεν με αφήνουν? Υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να πάει στην κάλπη. Να γίνει υποχρεωτικό, ρε ναι. Δεν με νοιάζει να θα σας χαλάσω την ημερομηνία. Λείπει ο άλλος, λέει λείπω. Τι μας νοιάζει ρε που λείπεις? Εκείνη τη μέρα να μην λείπει κανένας. Κρίνεται το μέλλον της Ελλάδας. Κρίνεται το μέλλον των παιδιών μας. Κρίνεται το μέλλον του έθνους. Λείπω, δεν μπορώ. Τι λείπεις και δεν μπορείς? Είναι υποχρέωσή σου να πας στην κάλπη και να ψηφίσεις. 60% αποχή. Δηλαδή αποφασίζει ένα 40% για τι θα κάνουμε. Ένα 40% με το ζόρι. Με το ζόρι. Δηλαδή πες ότι από τα 10 εκατομμύρια ψηφίζουν τα 4 και τα άλλα 6 τσιριμπόμ τσιριμπίμ. Αν ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια, θα κάνω μια ανάλυση. Λοιπόν, γιατί αρχίζω και εγώ, όσο μιλάω, αρχίζω και εγώ και συνειδητοποιώ κάποια πράγματα. Περίμενε λίγο για να έχω και στοιχεία. Δώσε μου μισό δευτερόλεπτο, δώσε μου τώρα μισό δευτερόλεπτο, γιατί έχω τρελαθεί. Γιατί βασικά θα με τρελάνετε.

Buyurun. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Ωραία, στην Ελλάδα, καταγεγραμμένα, σύμφωνα με την Ελστάτ, έτσι, είμαστε 10 εκατομμύρια. Θα τα βάλουμε λίγο κάτω. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Από τα 10 εκατομμύρια, όταν υπάρχει αποχή 60% στις εκλογές, πάνε και ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια, αν βάλουμε το ότι η πακιστανική κοινότητα πάει ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, που είναι ας πούμε 100.000 άνθρωποι οι Πακιστανοί, οι καταγεγραμμένοι, αν βάλουμε την κοινότητα των Ρωμά, που είναι 150.000 άνθρωποι, μάνι-μάνι μαζεύουμε 250.000 ανθρώπους, οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει το ότι έχουν αλυσβερίσει. Ότι υπάρχει μια ανοχή, ότι υπάρχει μια συνεργασία, το ότι δίνονται ας πούμε κάποιες ασυλίες, το ότι κάποιοι βγάζουν από το πουθενά μέσα σε 2 χρόνια χαρτιά. Υπάρχει εξυπηρέτηση στην πακιστανική κοινότητα, όπως και στην τσιγκάνικη κοινότητα. Και όπως παλαιότερα εδώ πέρα μας είχε πει και μια κυρία από την κοινότητα των Ρωμά, πριν τις εκλογές πάνε και μοιράζουν χρήμα. Ή τα βρίσκουν με οικογένειες βασιλικές, οι οποίοι δίνουν εντολή οι υπόλοιποι να πάνε να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Πρόσφατα είχαμε και ένα σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε. Οπότε βάζω εγώ χοντρά 300.000 άνθρωποι από τα 4 εκατομμύρια αυτόματα πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Από 2 μόνο κοινότητες. Πόσες άλλες δεξαμενές ψήφων υπάρχουν και με ποιο τρόπο τις εξαγοράζει η Νέα Δημοκρατία? Και από τους Έλληνες, από τα 4 εκατομμύρια, πόσοι έχουν δεχθεί ρουσφέτη από τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό το λόγο, γιατί είναι βολεμένοι, τους στηρίζουνε. Για να καταλάβετε πώς παίρνει ποσοστά η Νέα Δημοκρατία. Και για να καταλάβετε το ότι αυτά τα 4 εκατομμύρια επιλέγουν το ποιο θα είναι το μέλλον μας. Γιατί τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια είναι στη θάλασσα και βαριούνται να σηκωθούν από τον καναπέ τους. Να σηκωθείτε εκείνη τη μέρα να πάτε να ψηφίσετε. Να σηκωθείτε εκείνη τη μέρα να πάτε να τους γκρεμίσετε. Είναι υποχρέωσή σας να γίνει υποχρεωτικό στην Ελλάδα το να πηγαίνει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίζει. Τελεία και παύλα.

Άμα βάλω μέσα και τους παπάδες, και οι παπάδες παίζουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Τώρα τσεπώσανε τις αυξήσεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Απ' τη μία έχουμε την πακιστανική κοινότητα, η οποία στηρίζει Νέα Δημοκρατία γιατί? Για να τους δίνει η Νέα Δημοκρατία το άσυλο και για να βγάζουν σε δύο χρόνια κάποιοι χαρτιά. Απ' την άλλη έχουμε την τσιγκάνικη κοινότητα. Με βασιλικές οικογένειες των τσιγκάνων έχουν καλές επαφές οι νεοδημοκράτες από ό,τι φαίνεται. Και υπάρχει ανοχή σε ό,τι συμβαίνει. Και είχαμε βγάλει εδώ πέρα μία κοπέλα, ξαναλέω, από την τσιγκάνικη κοινότητα που μας έλεγε ότι επειδή το στομάχι των τσιγκάνων, λέει, βαράει τα μπούρλο από την πείνα, προεκλογικά πάνε και τους μοιράζουν χρήματα για να πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τέτοιες καταγγελίες για εξαγορά ψήφων. Βάλε λοιπόν πακιστανική κοινότητα, τσιγκάνικη κοινότητα, έλα και οι παπάδες. Στους παπάδες δώσανε αυξήσεις τώρα. 5.000 θα παίρνει ο Μητροπολίτης, 3.000 το παπαδάκι. Άιντε και οι παπάδες. Τι κοινό έχει ο κλήρος? Θα δώσουν γραμμή οι παπάδες τι να πάτε να ψηφίσετε? Και όταν βγαίνω εγώ και σας λέω ότι δεν έχει καμία σχέση η πίστη με την πολιτική και ότι όλοι αυτοί εδώ πέρα οι τραχοπαπάδες, γιατί δεν είναι ορθόδοξοι, δίνουν σήμα για κάποιο λόγο, γιατί υπάρχει αλυσβερίσι, γιατί ρέει το χρήμα, μου λέτε είσαι βλάσφημος. Δεν είμαι βλάσφημος. Εγώ μια χαρά ορθόδοξος είμαι. Αυτοί δεν είναι ορθόδοξοι. Και υπάρχουν, σας ξαναλέω, και άλλες δεξαμενές ψήφων με τις οποίες έχει συνεργασία η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν τα ρουσφέτια, υπάρχουν οι βολεμένοι, υπάρχουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, υπάρχουν οι κρατικές υπηρεσίες, υπάρχουν οι εφοπλιστές, υπάρχουν οι επιχειρηματίες που παλαιότερα είδαμε το ότι αναγκάζανε τους υπάλληλούς τους να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν πάρα πολλές τακτικές που δεν είναι νόμιμες. Ο καθένας έχει το δικαίωμα από μόνος του να διαλέγει το τι θα ψηφίσει. Δεν μπορεί κανένας να τον υποχρεώσει. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν γιατί οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες, όταν έρχονται οι εκλογές, δεν σηκώνονται να πάνε να ψηφίσουν. Και αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν το 60% απέχει και είμαστε 10 εκατομμύρια, πάνε και ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια, πόσους ελέγχει η Νέα Δημοκρατία? Σας είπα, η πακιστανική κοινότητα με την τσιγκάνικη κοινότητα μόνο είναι 300.000 άνθρωποι. Σκέψου οι παπάδες πόσους ελέγχουνε. Σκέψου οι επιχειρηματίες. Σκέψου οι όμιλοι, οι εφοπλιστές. Σκέψου όλοι αυτοί που έχουν κάτι να κερδίσουνε. Αν σηκωθούν τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια και πάνε στην κάλπη, θα τους μαυρίσουμε. Μην είστε ανεύθυνοι. Είναι υποχρέωσή σας να πάτε να ψηφίσετε. Πόσο πιο απλά να το πω, δεν μπορείτε να το καταλάβετε? Να φύγει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση, να φύγουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν φτάσει εδώ που μας έχουν φτάσει. Και επίσης πρέπει να πούμε κάτι ακόμα. Πρέπει να υπάρξει ολοκληρωτική αλλαγή με σχέδιο. Γιατί αναφέραμε χθες ότι ο Μητσοτάκης έχει μονιμοποιήσει στην ΕΕΠ και θα πάμε σήμερα στην ΕΕΠ. Πρόσωπα. Έχει χαρίσει στο Στουρνάρα μια νέα θητεία. Τώρα θα διορίσει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ο Σεβαστίδης παραμένει στη θέση του. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα στις ανεξάρτητες αρχές που υποτίθεται κάνουν έλεγχο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τον κάνουν όπως θα έπρεπε. Όπως είναι ο Πιτσιλής που πήρανε μαζί ποτάκια κάτω στην Κρήτη με το Μητσοτάκη. Όλους αυτούς δεν μπορεί να τους διαχειριστεί ένα νέο πρόσωπο το οποίο δεν ξέρει πώς να κόψει τις ρίζες του συστήματος. Εδώ χρειαζόμαστε ξερίζωμα του συστήματος. Δεν χρειαζόμαστε απλά άλλο κεφάλι. Όσοι ξέρουν από δέντρα και από χωράφια και έχουν μεγαλώσει σε χωριά, θα καταλάβουν. Έχουμε έναν κορμό ο οποίος τροφοδοτεί το δέντρο, τροφοδοτεί τα κλαδιά. Δηλαδή τι κάνει? Συντηρεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Δεν είναι το θέμα μας να πάμε να μπολιάσουμε. Δεν είναι το θέμα μας να πάμε να μπολιάσουμε, να κόψουμε ένα κλαδί και να βάλουμε ένα άλλο είδους κλαδί. Το θέμα μας είναι να φυτέψουμε ένα δέντρο, να ξεριζώσουμε το σύστημα. Πώς θα ξεριζώσουμε το σύστημα? Εγώ αυτό σας ρωτάω τόσο καιρό. Διότι με όποιον συζητάω βρίσκω τείχο. Πώς θα ξεριζώσεις αυτό το σύστημα? Και να σου πω και κάτι πλέον. Επειδή τόσα χρόνια όλες αυτές οι κυβερνήσεις λειτουργούν φυλάργυρα, μέσα αυτές τις ρίζες υπάρχουν και ξένες δυνάμεις. Υπάρχει Το Ισραήλ, η Αμερική, η Μοσάντ, η CIA. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε αχ τι ωραία που περνάμε, αχ τι ωραία που θα σωθούμε, θα πάρουμε την πόλη, θα ανάψουμε κεριά. Και εγώ τα γουστάρω αυτά και θέλω να γίνουνε. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να κοιτάμε μπροστά. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να αφανιστούμε. Αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Εδώ μιλάμε για το έθνος των Ελλήνων. Μιλάμε για τον πολιτισμό μας, για την ταυτότητά μας, για την ιστορία μας. Που αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέχουμε. Έτσι, πρώτα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε το ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Γιατί αν χάσουμε την ταυτότητά μας, άστα να πάνε χαράλαμπε. Μετά πρέπει να μην χάσουμε την εθνική μας κυριαρχία, την πατρίδα μας. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι υπέρ της πατρίδας. Άρα κάποιος πατριώτης. Δεν γίνεται να μου λέτε το ότι θα σώσει την Ελλάδα, την πατρίδα, κάποιος ο οποίος δεν είναι πατριώτης. Δεν γίνεται ρε αδερφέ. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, η λογική το λέει. Την Ελλάδα μπορεί να τη σώσει μόνο κάποιος ο οποίος την πονάει. Ο οποίος σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι Έλληνας. Εγώ είμαι Θρακιώτης, εγώ είμαι Πόντιος, εγώ είμαι Κρητικός, εγώ είμαι Ηπειρώτης και οτιδήποτε άλλο. Αυτός που ξέρει τις ρίζες του, αυτός που ξέρει πως έχει μεγαλώσει, αυτός που θυμάται τη γιαγιά του και τον παππού του, αυτός που θέλει μελλοντικά τα παιδιά του να έχουν τις ίδιες συνήθειες, αυτός που πιστεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ξέρει ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Αυτά είναι που μας ενώνουνε. Άμα γίνουμε κι εμείς σαν τη Νέα Υόρκη που υπάρχουν από όλο τον κόσμο άνθρωποι που είναι σαν προϊόντα, έχουν ένα κωδικό πάνω τους. Δεν ξέρει ο καθένας από πού είναι και τι κάνει. Θα χαθούμε γιατί ο Κινέζος που πάει στη Νέα Υόρκη λέει είμαι από την Κίνα. Γιατί η Κίνα συντηρεί τον πολιτισμό της. Ο Τούρκος που πάει στη Νέα Υόρκη, σε σημείο το οποίο υπάρχει παγκοσμιοποίηση, λέει είμαι από την Τουρκία, που οι Τούρκοι, αν πας στην Τουρκία και περπατήσεις, παντού κυματίζουν τουρκικές σημαίες. Είναι εθνικιστές οι Τούρκοι. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη αρχίζει και ανεβαίνει αυτό το επαναστατικό πατριωτικό στοιχείο. Και στη Γαλλία και στην Ιταλία και παντού. Και στην Αγγλία ακόμα, γιατί συνειδητοποιούν τι συμβαίνει με την ισλαμοποίηση. Στην Ελλάδα μας παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης το ότι ο πατριωτικός χώρος είναι στο 10% και με όποιον και να μιλήσει στο δρόμο σου λέει δεν αντέχω άλλο με τους παράνομους μετανάστες. Γιατί δεν αντέχει ο Έλληνας πολίτης άλλο τους παράνομους μετανάστες, ξέρετε? Γιατί πεινάει, γιατί προσπαθεί να επιβιώσει και όλη μέρα δουλεύει και την ίδια ώρα βλέπει τα hotspot να τους ταΐζουν πρωινό χυμό πορτοκάλι φυσικό και κρουασανάκι. Μεσημεριανό φαγητάκι το οποίο δεν το τρώνε οι μάγκες και το πετάνε γιατί δεν τους αρέσει η επιλογή. Και βραδινό φαγητάκι. Έξτρα, τους δίνουν ηλεκτρικά είδη. Πλυντήριο, κλιματιστικό, ψυγείο. Τους δίνουν ένα σπίτι τζάμπα. Και πάει ο Έλληνας, ο διανομέας, στον Πακιστανό, στον Αφγανό και σε όλους αυτούς που λένε ότι είναι πρόσφυγες ενώ οι χώρες τους δεν έχουν πόλεμο. Τους πάει να φάει ο Έλληνας και βγαίνουν με το πάκο τα λεφτά γιατί παίρνουν κάθε μήνα και μισθό. Και εσύ μου λες ότι δεν υπάρχει το πατριωτικό στοιχείο στην Ελλάδα. Εννοείται ότι υπάρχει, αγανακτισμένοι είναι όλοι οι Έλληνες. Πρώτα θα έπρεπε να είναι οι Έλληνες στην Ελλάδα και μετά όλοι οι άλλοι. Γιατί? Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Γιατί ρε φίλε, εμείς φτιάξαμε τα νοσοκομεία. Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, εμείς φτιάξαμε αυτούς τους δρόμους που τους διαχειρίζονται οι ιδιώτες. Εμείς φτιάξαμε τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και ό,τι άλλο έχετε παραχωρήσει και έχετε ξεπουλήσει. Δικιά μας είναι η Ελλάδα. Δημόσιος πλούτος. Που τώρα εκμεταλλεύονται να πούμε πέντε οικογένειες. Πάει μου στείνει ο Μητσοτάκης να πούμε με τις παρέες του. Ανεμογεννήτριες πάνω στα ελληνικά βουνά. Ποιο ρώτησες ρε, τι ρε τσιφλίκι σου είναι η Ελλάδα. Και γιατί δεν πληρώνεις ενίκιο στο ελληνικό κράτος εφόσον εκμεταλλεύεσαι τα ελληνικά βουνά. Στον ελληνικό λαό ανήκουν. Δεν ανήκουν ούτε στη Γεκτέρνα ούτε στο Μυτιλινέο. Στον ελληνικό λαό ανήκουνε και όλοι εσείς είστε υπάλληλοι του ελληνικού λαού. Σας πληρώνουμε για να τρέχετε για εμάς, όχι για να μας κατακλέβετε, ούτε για να μας εκμεταλλεύεστε. Είναι δυνατόν ο γιατρός να παίρνει 1.200 ευρώ, ο δάσκαλος να παίρνει 1.200 ευρώ, ο στρατιωτικός να παίρνει 1.200 ευρώ, ο πυροσβέστης που ανεβαίνει στο Καναντέρ του 1974 να παίρνει 1.200 ευρώ και ο παπάς να παίρνει 5.000. Γιατί να παίρνει ο παπάς 5.000, για να πηγαίνει με τον δήμαρχο και να κάνουν δουλειές με τις περιουσίες, για να μιλάνε με τους μεσίτες και τα κτηματολόγια και να τσιμπάνε τα ορφανά. Αυτός είναι ο ρόλος του ιερέα. Να έχει, να πούμε, σε κάτι μοναστήρια στο Άγιον Όρος που πολεμάνε την Ιερά Μονή Εσφυγμένου, κάτι καπιταλιστές, κάτι μασόνοι, να έχουν κάτι μπαλκόνια με θέατο πέλαγος και να τρώνε φράουλες με ζάχαρη με κάθε βουλευτή και υπουργό εκεί πέρα. Αυτός είναι ο ρόλος του παπά. Να μου γυρνάει με το μερσεντικό και να παρκάρει μπροστά στις ταβέρνες πρώτη μούρη στο Καβούρι, διπλοπαρκάρισμα, και να κατεβαίνει λες και είναι ο πάπας της Ρώμης, να πούμε, λες και είναι ο Δον Κορλεόνε, και να τρώει και να τον περιμένει ο οδηγός του στο μερσεντικό με τα χρυσά ραβιά και τα χρυσά κολιέ, και να έχει στο τσαντάκι του, να πούμε, κάνα 20 χιλιάρικα να ταΐσει δεξιά και αριστερά αυτούς που θέλει, και να τρέχουν γύρω του τα παπαδάκια που ένας θεός ξέρει τι κάνουν με τα παπαδάκια. Για να μην αρχίσω να μιλάω τώρα και για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα με τα ράσα. Γιατί στηρίξατε το γάμο των ομοφιλοφίλων, γιατί κατά πάσα πιθανότητα κάποιοι από εσάς είναι και ομοφιλόφιλοι. Κάποιοι από εσάς είναι και ομοφιλόφιλοι. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για τα παιδάκια. Για να μην αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα τα οποία ο χριστιανός ορθόδοξος δεν μπορεί να τα αποδεχθεί, γιατί είναι κολλημένος. Και όταν του τα λέω, παθαίνει κοκομπλόκο και με βρίζει. Εγώ είμαι γνήσιος ορθόδοξος. Με κάνανε γνήσιο ορθόδοξο, γιατί πριν δεν πίστευα. Πριν έλεγα, δεν γίνεται, ρε φίλε, όλες αυτές οι εκκλησίες τώρα να μου ζητάνε λεφτά για να ανάψω ένα κερί. Και μόλις ανάβω το κερί σε καμιά μεγάλη εκκλησία που έχει πολύ κόσμο, να βλέπω τον άνθρωπο, τον υπάλληλο από την εκκλησία να πηγαίνει να μαζεύει τα κεριά που έχω ανάψει, και εγώ και οι υπόλοιποι, και να τα πετάει σε ένα κάδο για να πάει ο επόμενος καταναλωτής να ρίξει χρήμα και να ανάψει κερί. Τι είναι εμπόριο, είναι η πίστη. Πήγα, άναψα εγώ το κερί, ρε. Έβαλα 2 ευρώ, άναψα ένα κερί. Και μετά από 10 λεπτά πήγε, μάζεψε το κερί μου και το πέταξε στον κάδο. Ξέρεις πώς μου φάνηκε εμένα? Καλά, τι το άναψα το κερί? Εγώ το άναψα το κερί για να είναι εκεί πέρα μέχρι να λιώσει. Για μέχρι να λιώσει, να έχουν όλη υγεία. Όχι για να τα παίρνετε να τα πετάτε, που πάμε να πούμε σε κάτι καταστήματα στα σούπερ μάρκετ και πουλάνε εικόνες. Που μαθαίνουμε εδώ πέρα ότι έχετε ανοίξει εκεί πέρα στο Άγιον Όρος, να πούμε, ολόκληρο εμπόριο τσιπούρας, εμφιαλωμένου νερού για high class τραπέζια και ταβέρνες. Ιερά Μονή Εσφυγμένου, οι γνήσιοι ορθόδοξοι, ούτε νερό έχουνε, ούτε ρεύμα, ούτε πήρανε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε δεχθήκαν τίποτα από κανέναν. Μόνοι τους εκεί, σαν γνήσιοι μοναχοί, γιατί στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς, πας για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν πας να το παίζεις φίρμα και να κόβεις εκατομμύρια, αλλά ο Θεός βλέπει. Ο Θεός βλέπει, να το ξέρετε. Πέρα από το Θεό βλέπει και η ΕΕΠ. Γιατί η ΕΕΠ παρακολουθεί τους πάντες στην Ελλάδα και ακούει τους πάντες στην Ελλάδα. Μας παρουσιάσανε τώρα, να πούμε, ότι η ΕΕΠ είναι η πρώτη υπηρεσία στον κόσμο. Ότι η ΕΕΠ λύνει όλα τα προβλήματα. Έπιασε, λέει, τον τρομοκράτη. Και δεν διαβάζετε κιόλας. Απλά παπαγαλίζετε ό,τι σας λένε. Σας ρωτάω εγώ. Είχε κρυκτικά πάνω του αυτός, ξέρετε? Ξέρετε αν είχε κρυκτικά πάνω του? Όχι, δεν είχε κρυκτικά πάνω του αυτός ο Παλαιστίνιος που λένε ότι πιάσανε. Και το γράφουνε και οι ίδιοι, απλά δεν ξέρετε να διαβάζετε, σας λέω. Θα τα κατασκεύαζε, λέει, με πρώτες ύλες που σκόπευε να παραλάβει. Άρα δεν είχε κρυκτικά πάνω του. Ήτανε, λέει, της Χαμάς και ήθελε να ανατινάξει ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Ξαναλέω, με κρυκτικά που σκόπευε να κατασκευάζει. Και τις πρώτες ύλες, λέει, τις είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο. Πώς τις παρήγγειλε από το διαδίκτυο? Για να τις παραγγείλεις από το διαδίκτυο πρέπει να είναι νόμιμες πρώτα απ' όλα. Εκτός αν μπήκε στο Deep Web. Αλλά δεν μας το λένε αυτό. Γενικολογίες. Και θα του τις παρέδιδαν, λέει, με μια βάρκα από τη Λιβύη στην Κρήτη. Διότι οι νόμιμες παραγγελίες στο διαδίκτυο έρχονται με βάρκες από τη Λιβύη στην Κρήτη. Ξέρανε και από πού έρχεται και πού θα έρθει και πότε θα έρθει, αλλά αυτός δεν είχε παραλάβει. Και λέει κιόλας εκεί πέρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι ήταν μοναχικός λύκος. Δηλαδή ήταν μόνος του. Ποιος σας λέει ότι ήταν μόνος του, πρώτα απ' όλα? Αυτοί είναι ολόκληρες ομάδες. Και μέσα στα τζαμιά στη Θράκη κρύβανε όπλα μέσα στα τζαμιά. Είναι ολόκληρες ομάδες, δεν είναι κανένας μόνος του. Αρλούμπες λέτε, δεν ξέρετε και τι λέτε. Αλλά όλο αυτό που παρουσιάσανε με το Παλαιστίνιο, το παρουσιάσανε για εφετζηλίκη, για να δείξουν ότι η ΕΕΠ έκανε κάτι. Αυτός ο άνθρωπος 2 χρόνια ζούσε στην Κρήτη και είχε αιτηθεί επίσημα και άσυλο. Και εργαζόταν, από ό,τι έψαξα και βρήκα, και σε ζών σε ξενοδοχειακή μονάδα. Έτσι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Αντί για να κάνετε όντως δουλειά, εγώ θα σας πω πού πρέπει να πάτε. Πηγαίνετε στη Θράκη. Ο Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Θράκης, χαιρετάει τους Τούρκους εκεί πέρα με ευχές στα τουρκικά. Το τουρκικό προξενείο στη Θράκη αλωνίζει. Το κόμμα Κίεβ βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και όχι μουσουλμανικές ελληνικές μειονότητες. Πού είναι εκεί η ΕΕΠ στη Θράκη? Πού είναι ρε ο Ρουμπάτης που έχει πάει στους Άραβες να πούμε και καλησπερίζει με σαλάμα αλέκουμ? Πού είναι? Τι έχει κάνει η ΕΕΠ στη Θράκη που οι Θρακιώτες μας παίρνουν τηλέφωνα εδώ πέρα και λένε ότι η κατάσταση είναι ανυπόφορη? Με τους 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, να πούμε 2 και 2, που τους βάλανε μέσα στη Βουλή. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν βάλει μέσα στη Βουλή από 2 βουλευτές που ορκίστηκαν στο Κοράνι σε αυτές τις εκλογές. Ποια ΕΕΠ? Πού είναι η ΕΕΠ? Στο να ακούει βουλευτές και υπουργούς, όπως λένε, να πούμε, κάτι καταδικασμένοι Ισραηλινοί? Πού είναι η ΕΕΠ? Και τι θα ήταν η ΕΕΠ αν δεν ήταν δίπλα της η Mossad και η CIA, για να τα λέμε κιόλα. Τι θα ήταν η ΕΕΠ που παρακολουθείτε τώρα τα κινητά, παρακολουθείτε το δικό μου το κινητό. Μπράβο ρε, συγχαρητήρια. Μπράβο στην ΕΕΠ, να τη χειροκροτήσουμε. Παρακολουθεί το Γρηγόρη το κινητό. Μπράβο, τρομερό. Μιλάμε, πιάσατε τον εγκληματία. Αφού θέλετε να βλέπετε ότι πάω και αγοράζω λιπάσματα για να ρίχνω για τη ρίζα στο δέντρο, αφού θέλετε να βλέπετε το ότι πάω και αγοράζω καλώδια για να μπορώ να ποτίσω τις δάφνες, μπράβο σας, μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ είμαι ο κίνδυνος. Δηλαδή από όλα αυτά που συμβαίνουν, από όλους αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα με τον παράνομο τρόπο, από όλο αυτό που σας αναλύω στη Θράκη, με τζιχαντιστές, με τζαμιά, με τουρκικά προξενία, με κόμματα που λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα, με κάτι μουσουλμάνους φανατικούς που βρίζουν όλη μέρα την Ελλάδα, με κάτι Παλαιστίνιους, με κάτι Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας, με κάτι Αφγανούς, η ΕΕΠ παρακολουθεί το τηλέφωνο του Γρηγόρη. Μπράβο! Συγχαρητήρια! Είστε άριστοι στην καταπολέμηση. Μας πιάσατε. Πάλι καλά να λέτε το ότι υπάρχει και η CIA και η Mossad. Πάλι καλά να λέτε εκεί στην ΕΕΠ αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς τίποτα δεν θα είχατε κάνει. Και άμα δείτε στο Sky το φιλοκυβερνητικό, τα δείχνουν και μόνοι τους. Στα ντοκιμαντέρ που βγάζουν με τον Τέλογλου και με τον Παπα Χατζή, πώς το λένε εκείνο, με τα γυαλάκια να πούμε. Φόλα Νέα Δημοκρατία, φόλα Μητσοτάκης έχει γίνει. Πώς το λένε ρε, το ντοκιμαντέρ που κάνει αυτός εδώ πέρα, ο Παπαχελάς. Οι περισσότεροι που μιλούσανε για τη 17 Νοέμβρη στο ντοκιμαντέρ ήταν Αμερικανοί. Αμερικανοί ήταν οι περισσότεροι. Και ζητούσανε με το δικό τους τρόπο και απαιτούσανε και δίνανε οδηγίες στους Έλληνες τι να κάνουνε. Ρε, είναι φοβερά αυτά που ζούμε. Είναι φοβερά. Για να μην αρχίσω να λέω για τις ένοπλες δυνάμεις. Άστο! Ο Χούπης θέλει, λέει, το καλοκαίρι εκεί πέρα που πάει για μπάνια. Πέρσι που και εγώ ήταν η Ελλάδα, αυτός ήταν για μπάνια, από ό,τι μας λένε εδώ πέρα κάποιοι. Εκεί που πάει, να πούμε, στου στρατού τις εγκαταστάσεις που πάνε αυτοί οι αρχηγοί γεθά για μπάνια. Ήθελε, λέει, να βάλει ένα σπιτάκι για να τρώει hot dog. Ήθελε σπιτάκι για να τρώει hot dog και του φτιάξανε σπιτάκι να τρώει hot dog. Γιατί το λέει ο αρχηγός γεθά. Κατάλαβες, οι φαντάροι εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι ΕΠΟΠ, τα στελέχη, δεν τους σέβεται κανένας. Εδώ μπροστά σε άγημα πάει ο Μητσοτάκης και δένει το κορδόνι του μπροστά στο άγημα. Εδώ σηκώνεται η σημαία και αυτοί μεταξύ τους συζητάνε και μιλάνε, αντί για να κάθονται προσοχή. Αντί για να κάθονται προσοχή, όταν ακούγεται ο εθνικός ύμνος, θα έπρεπε όλοι να βαράνε προσοχή και να μην ακούγεται άχνα. Γιατί ό,τι υπάρχει σήμερα, το οφείλουμε σε αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους. Σε αυτούς τους ήρωες, σε αυτή την αιματοβαμμένη σημαία. Όλοι αυτοί οι καπιτάλες τώρα που το παίζουνε μαγιά και έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία και έχουν αρπάξει οτιδήποτε ανεκμετάλλευτο. Αργά ή γρήγορα όμως θα έρθει η δικαιοσύνη. Αργά ή γρήγορα θα πάνε φυλακοί όλοι αυτοί οι παράνομοι που έχουν καταπατήσει το Σύνταγμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τι ακριβώς έχουν κάνει. Γιατί μπροστά στο χρήμα, στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία τους έχουν τυφλωθεί. Ήδη κάποιοι μου γράφουνε πάλι, λες βλακίες, κατηγορείς την εκκλησία. Δεν έχεις ιδέα, είσαι τυφλός. Είσαι τυφλός. Πάνε βάλε γυαλιά, πάνε σε οφθαλμίατρο. 5 χιλιάρικα παίρνει ο Μητροπολίτης το μήνα και εσύ ένα 800 για να επιβιώσεις. Γιατί ρε δώσανε λεφτά στους Μητροπολίτες, ξέρετε. Ξέρετε. Και βγαίνουνε να πούμε κάτι ιερείς που είναι διευθυντές καινοτομίας. Που στήσανε εταιρείες ολόκληρες που βάρισαν κανόνια. Όποιον θέλουνε κάνουνε παπά. Όποιον θέλουνε βολεύουνε και εκεί. Είστε τυφλοί, δεν μπορείτε να παραδεχτείτε την αλήθεια. Δεν εναντιώνομαι στην πίστη. Εναντιώνομαι στη μαφία που φοράει ράσα. Αλλά τόσο νιονιό έχετε. Τόσο νιονιό έχετε. Βρίστε με ρε, βρίστε με όσο γουστάρετε. Γραμμένους σας έχω. Γραμμένους και πραγματικά δεν ξεβάφει κιόλας στο μελάνι. Τόσο γραμμένους σας έχω. Όλους εσάς που γράφετε αυτά τα αρνητικά. Δεν την έχω σήμερα τη σφυρίχτρα. Θα πάω να τη φέρω όμως δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα θα έχουμε τη σφυρίχτρα εδώ πέρα. Πώς και λαϊδάει. Μιλάμε για μια παροδία. Με την πολεοδομία, με όλες τις υπηρεσίες, με όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια. Ρίξανε εδώ τον άνθρωπο, θα το πούμε και αυτό. Ρίξανε 270.000 ευρώ πρόστιμο σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε ένα κουτί με γατάκια που του πήγε ο γιος του και τα άφησε σε ένα πάρκο. Και θυμήθηκε ο εισαγγελάτος, ο φιλόζωος, να του την πει κιόλας και βγήκαν όλοι να τον κατηγορήσουν. Δεν τα έκανε κάτι τα γατάκια. Του πήγε το παιδί του μια κούτα με γατάκια σπίτι και λέει ο άνθρωπος, έχω ηχητικό, λέει ο άνθρωπος, δεν μπορώ σε 30 τετραγωνικά να έχω 7 γατιά. Τα πήρα με την κούτα και πήγα τα άφησα κάπου που θα μπορούσα να τα ταΐσω. Δεν τα πέταξε σε κάδους. Ούτε τα κρέμασε, ούτε τα σέρνε με το αμάξι όπως κάνανε άλλοι κι άλλοι. Και του ρίξανε 270.000 ευρώ πρόστιμο. Και επειδή έχω ζήσει πώς πάει με τις φιλοζωικές στην Ελλάδα, που είχε έρθει αδέσποτο έξω από το σπίτι, φαινότανε τα κόκαλά του, το ταΐζαμε, το ποτίζαμε, η γειτονιά δεν το ήθελε. Άλλοι από εκεί και αυτοί οι τσιριμόκοι. Τέλος πάντων. Και πήραμε τη φιλοζωική να έρθει να το πάρει και μας έλεγε τις τρέλες της. Και δεν μπορούμε κι εμείς να το φιλοξενήσουμε και δεν μπορούμε κι εμείς να το κάνουμε και δεν μπορούμε κι εμείς να το ράνουμε. Εδώ βρήκε ο άλλος νυχτερίδα χτυπημένη, τους πήρε τηλέφωνο στη φιλοζωική, ξέρετε, του είπανε, βάλτε να μέσα σε ένα ταξί και στείλτε να σε αυτή τη διεύθυνση. Καλά ρε, θα βάλω εγώ τη νυχτερίδα μέσα σε ταξί. Ελάτε πάρετε τη νυχτερίδα από εδώ πέρα. Που άμα πήραζες τη νυχτερίδα θα έτρωγες 30 χιλιάρικα πρόστιμο και φυλακή. Και μου λένε να τα αφήσουν σε φιλοζωικό κέντρο και να τα πάνε από εδώ και να τα πάνε από εκεί. Γιατί γάτες που ζουν στην τελική. Πάνω στο βουνό να πας. Πάνω στο... άμα δεν κάνεις ένα ζώο κακό. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να σου ρίξουν τέτοιο ποσό πρόστιμο. Οι γάτες ζουν ελεύθερες στη φύση. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Τι θέλετε δηλαδή, όλες οι γάτες να ζουν σε σπίτια και σε φιλοζωικά κέντρα? Μα η φύση τους είναι να είναι ελεύθερες. Θα μας τρελάνετε? Και άντε αυτός, άντε, πες, έκανε 1000 λάθη. Κι εγώ είμαι κακός που τον υποστηρίζω. Εντάξει, άντε, πες, κάνω λάθος εγώ. 270.000 ευρώ πρόστιμο. Άλλοι που κατακλέβουνε, να πούμε, το κράτος. Άλλοι που είναι μέσα στην παρανομία. Τέτοια ποσά δεν έχουμε ακούσει. 270.000 ευρώ. Πήρε μια κούτα με 7 γατάκια, 9 γατάκια και πήγε τα άφησε σε ένα πάρκο για να μπορεί να τα ταΐζει. 270.000. Η παράνοια έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Βάλε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο, ρε φίλε. Όχι, θα τον υποστηρίξω. Τι θα τον κάνω? 300.000 ευρώ πρόστιμο, 270.000 ευρώ πρόστιμο. Επειδή πήρε τα γατάκια και τα πήγε με την κούτα. Μας δουλεύετε τώρα δηλαδή? Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι φιλόζοοι και μας το παίζουν μαγιά. Πάτε ρε σε κανένα εργοστάσιο που τα έχουν, να πούμε, τα γουρούνια μέσα στα κλουβιά. Άντε μη γίνω βίγκαν τώρα και σας πηγαίνω τάπα και εσάς. Άντε μην αρχίσω να μασουλάω γρασίδι και σας αρχίσω και εσάς με τις εταιρείες σας και τα ζώα που τα έχετε, να πούμε, μέσα στα κλουβάκια. Ούτε κυκλοφορούν έξω. Ούτε βόλτα κάνουν ούτε τίποτα. Εκεί μέσα στην κοπριά τους τα έχουνε για να φάτε εσείς πιτόγυρα. Τις κότες στριμωγμένες σε κάτι χώρους με τη λάμπα αναμένη όλο το βράδυ να τις ταΐζουνε ορμόνες για να τρώτε εσείς σκοτόπουλο στη σούβλα. Εκεί οι φιλοζωικές δεν πάνε. Δεν πάνε οι φιλοζωικές εκεί πέρα, να πούμε, που τα ταλαιπωρούνε τα ζωάκια. Οι κότες δεν είναι ζώα. Τα γουρούνια δεν είναι ζώα. Οι αγελάδες δεν είναι ζώα. Τα αρνάκια που γουστάρετε και τα κατσικείς για τα παϊδάκια δεν είναι ζώα. Έλα σε παρακαλώ, ρε αδερφέ. Είστε υποκριτές όλοι. Τα βάλατε με τον άνθρωπο, να πούμε. Βρήκατε το εύκολο θύμα. Βάλε ρε, βάλε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Έμπλεξε από το πουθενά και μας βγαίνει ο εισαγγελάτος να μας το παίξει φιλόζος. Άσε μας ρε εισαγγελάτε. Άσε μας ρε τώρα κι εσύ. Μη σε κάνουμε καμιά ανάλυση, εισαγγελάτε, και σου φύγουν τα κουστούμια και σε παρατήσουνε και όλοι. Και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε που μου κάνεις και βόλτες με το jet ski. Γέρος άνθρωπος, θέλεις και βόλτες με το jet ski. Δώσε.
1: Θα ψοφάγανε αν κάποιος δεν τα φρόντιζε, κύριε Βαγγελάτε. Ναι. Εγώ τα μετέφερα 100 μέτρα το σπίτι μου, δεν πήγα να τα μεταφέρω σε κάποιο μακρινό χωράφι να μείνουν στο έλεος του Θεού. Είχα σκοπό να τα ταΐζω κάπου εκτός οικίας, γιατί άρχισαν να μεγαλώνουν, όπως ανέφερα νωρίτερα ήταν θέμα υγιεινής. 9 γάτες να αφοδεύουν σε ένα σπίτι 30 τετραγωνικά με 2 δωμάτια.
2: Θα μπορούσατε να προστατευτείτε, να μην τις έχετε τις 9 γάτες. Υπάρχουν και οι στηρώσεις στα ζώα, αλλά ναι, έγινε.
1: Έχετε δίκιο.
2: Πήγατε σε μια στέγη για αδέσποτα, πήγατε στο Δήμο, βάλατε μια αγγελία, μιλήσατε σε 10 ανθρώπους, μήπως κάποιος θέλει ένα γατάκι από το να τα πετάξετε στο δρόμο?
1: Όχι, αφήστε με λίγο να σας ολοκληρώσω. Τα γατάκια δεν τα έφερα εγώ στο σπίτι, τα γατάκια ήταν επιλογή του γιού μου. Παπά, έφερα αυτό το γατάκι, να το κρατήσουμε? Δημήτρη, είναι πρόβλημα το γατάκι στο σπίτι. Καλήν κακός ο μπαμπάς λυπήθηκε το γατάκι, το μεγάλωσε. Σε 6 μήνες μου έφερε και άλλη γάτα. Καλήν κακός οι γάτες γκαστρώθηκαν. Τα μεγάλωσα και εκείνα, κύριε Βαγγελάτε, με τον πιπερό. Έχω να κλείσω μάτι 1 μήνα.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή? Ο υπεύθυνος για αυτά τα γατιά δεν είναι αυτός ο ανθρωπάκος, ο καημένος που έχει μπλέξει μαζί σας τώρα και τον ρίξατε 270.000 ευρώ πρόστιμο. Υπεύθυνος για τις στηρώσεις, Ευαγγελάτε, είναι ο Δήμος. Υπεύθυνος για τις γάτες αυτές δεν είναι ο Έλληνας πολίτης που του λες άμα πήγε να τα στηρώσει. Θα πάω να δώσω εγώ 2.000 να στηρώσω όλες τις γάτες της γειτονιάς? Δικιά μου δουλειά είναι αυτή. Ρε, είστε τρελοί. Πάτε καθόλου καλά? Θέλετε να μας χαζέψετε εντελώς? Θέλετε να μας φύγει το μυαλό? Όταν κάτι Πακιστανοί μαζεύουνε τα ζωάκια από το δρόμο και τα κάνουνε στιφάδο, δεν πάτε να τους ακουμπήσετε? Όταν κάποιοι άλλοι τρώνε άγρια ζώα χωρίς να ενημερώσουνε κανέναν, δεν πάτε να τους μιλήσετε? Τέλος πάντων, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πολλοί θα πείτε δεν μπορείς να συγκρίνεις τις γάτες με το αρνί. Δεν μπορείς να συγκρίνεις το σκύλο με το αγριογούρουνο. Δεν μπορείς να συγκρίνεις το σκατζόχυρο με το πουλί. Και πάει λέγοντας, εγώ θα σας πω ένα πράγμα και να το θυμάστε. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, μα κανένας, από το κράτος, από τις υπηρεσίες, από τους δήμους για τα αδέσποτα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Παίρνουν τα λεφτάκια και κυκλοφορούν όλα ελεύθερα. Και αν πας και τους πεις ελάτε να μαζέψετε το αδέσποτο, θα φας κάνα βρυσίδι. Το ίδιο και για τις γάτες. Έλα στο χωριό μου να δεις πόσες γάτες κυκλοφορούν ελεύθερες. Έλα να δεις. Δηλαδή άμα έρθει μια γάτα να γεννήσει 10 γατιά μπροστά στη σκάλα μου, τι πρέπει να κάνω ρε φίλε? Να ρίξω να πούμε κάνα 5.000 να τα στηρώσω όλα? Τι πρέπει να κάνω για να καταλάβω? Έρχεται μια γάτα και γεννάει στη σκάλα μου 9 γατιά. Σαν αυτόν τον άνθρωπο. Λέω εγώ. Τι πρέπει να τα κάνω εγώ αυτά τα γατιά? Να τα στηρώσω όλα? Αν πάρω το Δήμο, ξέρεις, θα μου πει δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Αν πάρω τη Φιλοσοφική, ξέρεις, θα μου πει δεν μπορούμε να αναλάβουμε, είμαστε γεμάτοι. Τι θα κάνω εγώ μετά δηλαδή? Για πες μου, είμαι υποχρεωμένος μετά να μεγαλώσω 9 γατιά και να τα έχω μέσα στο σπίτι μου? Ρε, πάτε καθόλου καλά. Πάμε όμως εδώ πέρα και στα άλλα τα γατιά του Μαξίμου. Παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, γιατί τα σοβαρά αυτά είναι. Ευθύμιος Μπακογιάννης. Γιατί ο κουνιάδος του λέει ήταν στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Και ρωτάω εγώ, πάλι κύκλωμα, πάλι πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχει κάποιος σε αυτή την κυβέρνηση που να μην είναι ένοχος? Ό,τι σκάνδαλο βγαίνει, όποια πέτρα κι αν σηκώσουμε από κάτω είναι βουλευτής ή εργαζόμενος ή μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι τα ίδια. Ο κουνιάδος ήταν στην πολεοδομία, αυτός ήταν στο Υπουργείο Ενέργειας. Κύκλωμα από εδώ, κύκλωμα από εκεί, χιλιάρικα από εδώ, χιλιάρικα από εκεί, σε μερτζίδο από εδώ, φραπές από την άλλη, χασάπης πιο κάτω. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Μήπως έχουμε μπλέξει εδώ πέρα με καμιά συμμορία η οποία έχει κατασπαράξει τα κρατικά ταμεία? Και επειδή δεν έπεσαν τα χρήματα όπως θα έπρεπε σε συγκεκριμένους κλάδους, πλέον όλες οι ξένες δυνάμεις το έχουν πάρει πρέφα ότι καταραίουν όλα και έρχονται και εξαγοράζουνε. Λέω εγώ, μήπως? Και πέρα από τα κτίρια που εξαγοράζουνε, πέρα από τις περιοχές που εξαγοράζουνε, εξαγοράζουν και την ιστορία μας. Βγήκανε τώρα οι Τούρκοι, να δείτε που στο τέλος, αυτό θα είναι το πιο αστείο απ' όλα, να δείτε που στο τέλος, εκεί θα φτάσουν. Στο τέλος θα πολεμήσουν οι Σκοπιανοί με τους Τούρκους για το τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Θα φτάσουμε σε αυτή τη φάση. Γιατί βγήκε το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και κήρυξε αρχαιολογικό χώρο ένα πεδίο μάχης του Γρανικού, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες. Και λένε τώρα εκεί στην περιοχή Μπίγκα των Δαρδανελίων οι Τούρκοι το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε σχέση με τους Οθωμανούς. Έχουμε από μία τους Σλάβους, τους Σκοπιανούς του Τσίπρα που ήταν ερωτευμένος και πήγαινε, έπαιρνε φωτογραφίες και τους χάριζε τα ονόματα και υπέγραφε τις συμφωνίες όσο ο λαός έτρωγε ξύλο από τα ΜΑΤ. Είχαμε τους Σκοπιανούς που λέγανε ότι είναι Μακεδόνες που δεν ξέρουν να διαβάσουν τι λέει ένας βασιλικός τάφος μακεδονικός από πάνω που γράφει 1002. Δεν ξέρουν να διαβάσουν. Τώρα έχουμε και τους Τούρκους. Δηλαδή οι Σκοπιανοί λένε ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σκοπιανός. Οι Τούρκοι λένε είναι Τούρκος. Οι Βούλγαροι θα μας πούνε ότι είναι Βούλγαρος. Οι Αλβανοί θα μας πούνε ότι είναι Αλβανός. Και θα μαλώσουν όλοι αυτοί μεταξύ τους και οι Έλληνες δεν λένε τίποτα. Είναι αυτή η παροιμία του λαού. Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Ετοιμαστείτε να τα δείτε όλα αυτά, γιατί οι Μενδώνοι είναι βόλτες. Οι Μενδώνοι παίρνει τα αεροσκάφος, τα πληρώνουμε εμείς όλα. Εισιτήρια, βενζίνες, όλα εμείς. Ξενοδοχεία και κάνει βόλτες. Πάει στην Αίγυπτο, πάει στη Γαλλία, πάει στις Βρυξέλλες. Τι θα κάτσει να ασχοληθεί με τον πολιτισμό? Η Μενδώνη πάει και ρίχνει τα εκατομμύρια να χτίσει τζαμιά. Αλλά άμα βγω εγώ και πω ότι παίρνουν μιζούλα όλοι αυτοί, θα με κάνουν μηνύσεις και εξώδικα και θα με πάνε μέσα χειροπόδαρα δεμένο. Άμα βγω εγώ να πω ότι παίρνουν μιζούλες, γιατί θα με καλέσει ο εισαγγελέας, ο οποίος θέλει να τα έχει καλά με την κυβέρνηση, και θα μου πει για φέρε αποδείξεις ότι παίρνουν μίζα. Μπορώ εγώ να βρω αποδείξεις ότι παίρνουν μίζα? Τι είμαι, τραπέζι είμαι για να ξέρω τι περνάει από κάτω?

0: Σκάνδαλο και στην Τραπεζούντα. Οι τουρκικές αρχές έκλεισαν ευνηδιαστικά την Παναγία Σουμελά. Τα είδατε αυτά? Τα παρακολουθήσατε? Τίποτα. Τίποτα. Όλα για τα κόμματα, όλα για τα ποσοστά. Όλη μέρα να βλέπουμε στο Sky και στην τηλεόραση, στα κανάλια, τη μούρη του Τσίπρα, τη μούρη της Καριστιανού. Όλη μέρα αυτό. Όλη μέρα στα κανάλια, τη μούρη της Καριστιανού, τη μούρη του Τσίπρα, τη μούρη του Μητσοτάκη και τη μούρη του Σαμαρά. Γιατί? Για να μπει στο μυαλό του Έλληνα το ότι ορίστε, αυτά τα πρόσωπα πρέπει να στηρίξει. Όλοι πιασμένοι εντωμεταξύ. Όλοι πιασμένοι. Πιασμένοι από τη γυμναστική. Τρέχουνε πολύ γι' αυτό. Βγαίνει και λέει: ο κόσμος με σταματάει στο δρόμο και μου λέει: είμαστε μαζί σας, συνεχίστε τον αγώνα που κάνετε. Ποιον αγώνα? Ποιος είναι ο αγώνας σου? Ποιος είναι ο αγώνας σου? Να τρέχεις από τις καθαρές κουβέντες στο Open να κάνεις μοντάζ σε άλλη εκπομπή στο Action? Ποιος είναι ο αγώνας, για να καταλάβω κι εγώ? Έλα, βάλε τον αγώνα. Για βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα την Καριστιανού. Βάλτε να, έλα, έλα, έλα. Όσο βρίζετε, τόσο περισσότερα θα βγάζουν στη φόρα. Δώστε να την ακούσουμε. Ακούστε εδώ ποιοι είναι οι υποψήφοι της Καριστιανού. Βάλτε να, βρε. Έχει διαλέξει και συνολάκι. Βάλτε να.
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το Πασό. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και από την αριστερά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ότι ειδικά με την νίκη.
2: Γι' αυτό ζητάμε να μας πείτε γιατί προς το παρόν αυτούς που ξέρουμε.
1: Όχι, είναι από όλους τους. Με την κυρία Γκρατσία έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής.
0: Ξανά!
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το Πασό. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και από την αριστερά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ότι ειδικά με την νίκη.
2: Γι' αυτό ζητάμε να μας πείτε γιατί προς το παρόν αυτούς που ξέρουμε.
1: Όχι, είναι από όλους τους. Με την κυρία Γκρατσία έχει παρουσιαστεί.
0: Δηλαδή μας λέει ότι θα διώξει το σύστημα. Μας λέει εδώ τις τρέλες της ότι άμα μου ιστορίες, υποψήφοι, πρόσωπα. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι υποψήφοι του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς? Τι, τα ίδια πρόσωπα πάλι? Ποτίθεται εσύ δεν θα συνεργαζόσουν με κανέναν. Τι έγινε? Και τη στηρίζουν και τα περισσότερα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα μου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το Πασό. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό δεν μας φαίνεται περίεργο?
1: Υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν μας φαίνεται περίεργο, που τη στηρίζουν άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας? Ο κακοπροαίρετος Γρηγόρης. Άρε κούνια που σας κούναγε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την Τουρκία, τι ακριβώς συμβαίνει με το Ισραήλ, τι ακριβώς συμβαίνει με την Αμερική και τη Ρωσία. Γιατί εδώ πέρα δεν βγάζουμε άκρη με αυτούς. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Όλοι για την καρέκλα. Βλέπεις κάτι αναλυτές, κάτι πρώην πράκτορες, όλοι για την καρέκλα. Σπουδαγμένοι, ξεσπουδαγμένοι, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες, χαρτογιακάδες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, όλοι για την καρέκλα. Και τρίτη ώρα θα έχουμε ένα περιστατικό. Με έχει παρακαλέσει μια κυρία να βγάλουμε εδώ πέρα το τι ακριβώς έχει συμβεί με τα παιδιά της. Τις έχουν πάρει τα παιδιά της. Μου έχουν πάρει τα παιδιά μου, λέει, σε παρακαλώ, βγάλε με στον αέρα, δώσε μου βήμα. Να εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλει να βγει ο άντρας της, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε εγώ δίνω βήμα να βγουν στον αέρα να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τους έχουν πάρει, λέει, 6 παιδιά. Πώς γίνεται να τους έχουν πάρει 6 παιδιά, το ένα λέει είναι στην Εύβοια. Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε στο τηλέφωνο. Αλλά μου φάνηκε στεναχωρεμένη και ότι γενικά δεν ήταν καλά στην ψυχολογία της και ήθελε να τρέξουμε το θέμα. Οπότε θα της δώσω βήμα, γιατί θέλω να καταλάβω τι έχει συμβεί. Πάμε, δώσε κουκουνούδαμ τώρα εδώ πέρα. Σήκω κουκουνούδαμ. Σήκω. Έρχονται τα πανηγύρια τώρα. Για τα πανηγύρια είστε. Εκεί πρώτοι στο χορό. Πρώτο τραπέζι και πρώτοι στο χορό όλοι. Για να λύσουνε κάνα πρόβλημα, όχι. Τα πανηγύρια πρώτοι στο χορό. Βουλευτές, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, υπουργοί, εκεί δίνουν το παρόν να πούνε μια καλησπέρα στους ψηφοφόρους. Καλησπέρα στους ψηφοφόρους. Δεν κάνουμε τίποτα, πληρωνόμαστε, αλλά καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο πανηγύρι μας, βλέπετε, έτσι σας θυμάμαι που ερχόμαστε. Και μόλις τελειώνει η αναφορά φεύγουνε. Χειροκροτάνε από κάτω οι άλλοι. Τους θαυμάζουνε κιόλας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Φωτιά έχει ξεσπάσει ήδη από νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης αγροτική έκταση στην Ανθήλη Φθιώτιδας. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων πρότεινε η εισαγγελέας στη δίκη για τη διαρροή των στοιχείων των αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η εισαγγελική λειτουργός κατέριψε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων περί άγνοιας, τονίζοντας ότι γνώριζαν πλήρως τι έκαναν, ενώ παράλληλα εισηγήθηκε την ενοχή των κομματικών στελεχών Νίκου Θεοδωρόπουλου και Μένιου Κορομιλά, αποκλείοντας το σκέλος των προσωπικών δεδομένων. Σε επαόριστον αργία τέθηκε από το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας ο Μητροπολίτης Πτολεμαϊδος Παντελεήμων μετά τη σύλληψή του στα Πετράλωνα, με την κατηγορία ότι εξέθετε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες, αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση καταγράφεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος της Θιβών έως τη συμβολή με την περιφερειακή Αιγάλεο, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Αιγάλεο έως την μεταμόρφωση. Στο κέντρο της Αθήνας, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και γίνονται με χαμηλές ταχύτητες στην οδό Σταδίου, αλλά και στην αρχή της λεωφόρου Κηφισίας. Τέλος, στον παραλιακό άξονα, κυκλοφοριακή συμφόρηση σημειώνεται κυρίως επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Με αφορμή την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Γιώργου Διδασκάλου λόγω του σκανδάλου των Πολεοδομιών, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητά την άμεση θεσμική θωράκιση και αποσύνδεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Αναμένουμε από την ελληνική δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα και από την Υπουργό, η επτάχρονη θητεία της οποίας συμπίπτει με εκείνη του Γενικού Γραμματέα, να διερευνήσει τις υποθέσεις οικοδομικών ελέγχων και αρχαιολογικών και άλλων υποθέσεων, τις οποίες χειρίστηκαν οι εμπλεκόμενοι προς ζημίαν του δημοσίου συμφέροντος και να τις αναπέμψει άμεσα για νέα κρίση, αναφέρει το αίτημα. Η νέα άγρια δολοφονία της 40χρονης αστυνομικού στη Δράμα προκάλεσε την παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ. Ο πρόεδρος της, Μιχάλης Γιαννάκος, απίφθινε έκκληση σε όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να σπάσουν τη σιωπή τους και να καταγγέλουν έγκαιρα τα περιστατικά, επισημένοντας ότι πολλές γυναίκες φτάνουν τραυματισμένες στα νοσοκομεία αλλά κρύβουν την αλήθεια από το υγειονομικό προσωπικό, γεγονός που ουσιαστικά αποθρασύνει τους θύτες, όπως έγινε και σε αυτήν τη δραματική περίπτωση, της οποίας μάλιστα το δράμα συνεχίζεται, καθότι σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα του 50χρονου αστυνομικού δεν άντεξε το βάρος της τραγωδίας και κατέρευσε όταν ενημερώθηκε τόσο για την αυτοκτονία του γιού της, όσο και για τη δολοφονία της νύφης της. Σοβαρές αμφιβολίες για την ειλικρίνεια του Ιράν εγείρουν απόρριτα στοιχεία των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που παρουσίασε ο διευθυντής της CIA στον πρόεδρο Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι οι εσωτερικές συζητήσεις των Ιρανών αξιωματούχων έρχονται σε αντίθεση με τις επίσημες δεσμεύσεις τους προς τους μεσολαβητές. Ρεπορτάζ του Διεθνή Τύπου φέρνει να υπάρχει βαθύς διχασμός στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας συντάσσονται με τις ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ ο αντιπρόεδρος Βάντς και η ομάδα συμβούλων στηρίζουν το σχέδιο, εκτιμώντας ότι οι πραγματικές προθέσεις της ιρανικής πλευράς θα διαφανούν εντός των επόμενων 3 εβδομάδων. Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ενώ ο υδράριος θα αγγίξει και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Δεν είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Τι δροσιά.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
2: Καλά κύριε Κάλλη, εσείς πώς είστε?
3: Εδώ, το πολεμάμε.
2: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, υγεία πάνω απ' όλα.
3: Να είστε καλά επίσης.
2: Κύριε Κάλλη, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι οι Τούρκοι παρενοχλούν το αεροπλάνο του Δένδια. Βλέπω ότι λένε ότι θέλουν τη Ζουράφα, θέλουν συγκεκριμένα νησιά, ότι φέρουν νομοθεσίες. Βλέπω ότι διεκδικούν κάτω γύρω από το Καστελόριζο. Θέλουν, λέει, να χτίσουν ναός με τη Λιβύη. Τι ακριβώς συμβαίνει? Προκαλούν πάρα πολύ.
3: Τη δουλειά τους κάνουν, κύριε Σερέτη. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Το θέμα είναι ότι δεν την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε πάρα πολύ ανεκτικοί και αυτή η κυβέρνηση, εντάξει, έκανε κάποια βήματα ως προς τον εξοπλισμό, αλλά παραμένει να χαμηλών τόνων και αυτό δυναμώνει την Τουρκία. Εκτιμώ ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ πιο δραστικό εναντίον της Τουρκίας. Έκανε και το πολύ καλό βήμα με το Ισραήλ που έκανε τη συμμαχία. Εγώ επιμένω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, γιατί θορυβήθηκε πάρα πολύ η Τουρκία με αυτή τη συμμαχία. Αλλά παραμείναμε εκεί. Έχουν βαλτώσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Να δούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και μία απειλή, διότι έχουν κατανοήσει το ότι καταραίει η Ελλάδα. Βλέπουμε ότι καλώς ή κακώς κρυβόμαστε κάτω από την αγκαλιά των Αμερικανών και των Ισραηλινών και των Ευρωπαίων, θα μπορούσα να πω. Αλλά δεν τους βλέπω τους Τούρκους να φοβούνται, κύριε καθηγητά. Δεν τους βλέπω να είναι στην ίδια θέση με εμάς. Είναι πιο διπλωμάτες.
3: Δεν είναι απαραίτητα κακό να βλέπουν τις συμμαχίες μας. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Εξάλλου το έχουν ανακοινώσει πάρα πολλές φορές και οι ίδιοι ότι η Ελλάδα υφίσταται σήμερα λόγω των συμμαχιών της. Τη βοήθησαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι, οι Γερμανοί το 1821 και εντεύθεν και έτσι έχει επιβιώσει η Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Το ότι μπορούμε και κάνουμε συμμαχίες και τις διατηρούμε, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν το βλέπουμε αυτό από την πλευρά της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν έχει σταθερές συμμαχίες. Αυτό είναι καλό, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Είναι ένας λόγος να φοβάται ακόμα περισσότερο.
2: Φοβάται όμως.
3: Εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά θορυβημένη η Τουρκία. Ειδικά με την τελευταία συμμαχία με το Ισραήλ έχει θορυβηθεί πάρα πολύ. Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθεί να κάνει κάτι, να δείξει δόντια ότι δεν φοβάται, ότι εκείνο, ότι το άλλο κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι περισσότερο για εσωτερική της κατανάλωση παρά για τρομοκρατία για μας.
2: Θεωρείτε δηλαδή ότι το κάνει ο Ερντογάν για να μπορέσει να κερδίσει ψηφοφόρους εντός της Τουρκίας, αυτό λέτε?
3: Βεβαίως θέλει να κρατήσει τη συνοχή εντός της Τουρκίας, γιατί έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε όλοι. Έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνοχής, έτσι. Έχει τους κεμαλιστές, έχει τους φανατικούς, τους γκρίζους λύκους, έχει τους φιλοευρωπαϊστές από εδώ που δεν θέλουν να εμπλακούν. Υπάρχει και ένα σχετικό φιλελληνικό ρεύμα μέσα στην Τουρκία, το οποίο λειτουργεί εναντίον αυτής της πολεμικής κραυγής. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση το κάνει η Τουρκία παρά για ως ουσία. Δεν νομίζω να έχει το θράσος να κάνει κάτι. Ας πούμε, θα είναι απονεννοημένο διάβημα αν τα κάνει τέτοια κίνηση.
2: Άρα όλο ένα εφετζηλίκι.
3: Εφετζηλίκι είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε σταθερή εξωτερική πολιτική δυναμική. Να μην τσιμπάμε, να μην υπαναχωρούμε, να μην παίρνουμε ας πούμε το πλοίο που ρίχνει το καλώδιο στην Κάσο κτλ. Να μην κάνουμε τέτοιες κινήσεις που δείχνουν δειλία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική, η οποία να είναι όχι διεκδικητική, αλλά να είναι υπερασπιστική στα δίκαιά μας, τα οποία τα έχουμε κατοχυρώσει τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα. Δεν θα συζητήσουμε καμία περίπτωση αλλαγής συνθήκων, έτσι, και καμία υπαναχώρηση σε οτιδήποτε έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα.
2: Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο χαλαρή?
3: Εγώ νομίζω ότι περισσότερο δεν θέλει να χαλάσει τις σχέσεις της με τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία έχει άριστες σχέσεις με την Τουρκία, και παρά οτιδήποτε άλλο.
2: Άρα είμαστε προτεκτοράτο της Γερμανίας?
3: 100%. Και το βλέπουμε και τώρα που είναι η προεκλογική περίοδος, πώς στείνεται από τη Γερμανία και από τις Βρυξέλλες το νέο δικοματικό σύστημα, που προωθεί αναφανδόν μια δημοκρατία Πασόκ και Τσίπρα και παρακάμπτει οτιδήποτε άλλο, έτσι. Δεν έχουμε δει να προωθείται τίποτε άλλο εκτός από αυτά τα τρία κόμματα.
2: Όχι, δεν θέλω να είμαι άδικος. Εγώ καθημερινά στα κανάλια βλέπω και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
3: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει να παρουσιάσει κάτι, κύριε Σερέτη.
2: Ναι, δεν έχει να παρουσιάσει, αλλά καλός ή κακός πρέπει να το παραδεχθώ αυτό, το ότι καθημερινά την προβάλλουνε.
3: Την προβάλλουνε μόνο ως τι, ότι δεν έχει να μας πει τίποτα.
2: Καλά, αυτό είναι σωστό.
3: Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα πρόγραμμα, μια κυβερνητική πολιτική, ότι είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, μια συγκεκριμένη λογική στην παιδεία, στην οικονομία, στην...
2: Ναι, δεν έχει παρουσιάσει κάτι, η αλήθεια
3: είναι αυτή. Οπότε δεν μπορούμε να την δούμε μέχρι στιγμής ως κόμμα εξουσίας. Έτσι.
2: Ωραία.
3: Το ότι φοβάται το σύστημα, αυτό το φιλοευρωπαϊκό σύστημα που έχει κυβερνήσει τα τελευταία 16 χρόνια, ότι φοβάται την άνοδο μιας Καρισιανού λόγω φιλορωσικής προσέγγισης, ότι το φοβάται.
2: Έτσι. Γιατί όμως να φοβάται μια φιλορωσική προσέγγιση? Εγώ βλέπω το ότι ο Ρώσος μια χαρά τα πάει με τον Αμερικάνο, μια χαρά τα πάει με τους Ευρωπαίους, και ότι ανοίγει και τη στρόφιγγα. Ανοίγει και τη στρόφιγγα, λέει. Αυτό είναι σημαντικό και σας το λέω για κάποιο λόγο. Ανοίγει, λέει, και τη στρόφιγγα. Οπότε δεν νομίζω να φοβάται το ευρωπαϊκό σύστημα. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Κάλλη? Ένα λεπτό δώστε μου. Δεν νομίζω να φοβάται αυτό το φιλορωσικό, γιατί βλέπουμε ότι πανευρωπαϊκά τοποθετούνται πλέον αρκετοί υπέρ της Ρωσίας.
3: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους ελέγχοντες στη Γερμανία. Η Γερμανία προετοιμάζεται το τελευταίο διάστημα αναπαντών για πόλεμο. Έχει μεταφέρει μεγάλα μέρη της βιομηχανίας της στην Κίνα, όπως διαβάσαμε πρόσφατα με τη Volkswagen, έτσι, και έχει μετατρέψει τις βιομηχανίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμικές. Έτσι, δεν μπορεί η Γερμανία να κάνει πίσω σε αυτή την κατάσταση, και λόγω αυτής της λογικής δεν θα επιτρέψει καμία χώρα να αποσκυρτήσει από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Αλλά παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι που πρέπει να εξετάσουμε. Παίζεται και το παιχνίδι της επιβίωσης. Γιατί καλώς ή κακώς η Γερμανία μπορεί να θέλει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να κοιτάξει και πώς θα επιβιώσει. Δεν τη βλέπω καλά. Και φτωχοποιούνται και η Γερμανία αρκετά, να το πούμε και αυτό.
3: Αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να μπει στον πόλεμο. Γιατί πρέπει να έχεις πολλούς φτωχούς για να δεχθούν μια πολεμική πρόταση. Το είδαμε πολύ καλά και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το είδαμε και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πως πρέπει να είναι εξαθλειωμένοι οι πληθυσμοί για να πούνε ναι, πάμε για πόλεμο, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
2: Άρα θα πολεμήσουν οι Γερμανοί, αυτό μας λέτε?
3: Αυτός είναι ο λόγος που θέλουν οι Γερμανοί, έχουν επιλέξει αυτή την πολιτική, γιατί το βλέπουν ότι έχουν αποτύχει σε όλα τα σημεία και προσπαθούν μέσα από έναν πλασματικό εχθρό που μόνιμα είναι η Ρωσία για τους Γερμανούς, έτσι, να δημιουργήσουν αυτή την πολεμική τους διέξοδο. Το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτή τη λογική στείνουν και στην Ελλάδα αυτά τα τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα και τα προωθούν ως το νέο δίπολο κεντροδεξιά κεντροαριστερά, έτσι, τους δοκιμασμένους υπαλλήλους τους, για να μπορέσουν να κρατήσουν την Ευρώπη σε συνοχή, για να μπορέσουν να τη σύρουν εκεί που θέλουν. Το θέμα είναι να καταλάβουμε εμείς ότι αυτές οι δοκιμασμένες λύσεις είναι πλήρης αποτυχία για τη χώρα και πρέπει να παραγωνιστούν. Αυτό είναι σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι παίχτηκε στην Αλάσκα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία τα έχουν βρει και τώρα ανακοίνωσαν και την κατασκευή του Βερίγγιου, της σύνδεσης Ρωσία στο Βερίγγιο Πορθμό. Δηλαδή αυτοί τα έχουν βρει και εμείς καθόμαστε και παίζουμε εδώ με το πότε θα κάνει η Γερμανία πόλεμο και ποιος θα σύρει στον πόλεμο και αν θα πρέπει να συμμετέχουμε και αν δεν πρέπει και τα λοιπά. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική.
2: Ναι, εμείς μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη λογική όμως, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε και δεσμευμένοι σε κάποια πράγματα.
3: Εμείς μπορούμε αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
2: Για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, κύριε καθηγητά, όμως χρειάζονται κάποια πράγματα. Αυτό εξηγούσα την πρώτη ώρα. Θα σας πω κάτι που με απασχολεί και μιας και πάμε σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης μονιμοποιεί στην ΕΥΠ κάποια πρόσωπα. Έχει διορίσει πρόεδρο εισαγγελέων τον κύριο Σεβαστίδη και έχει τοποθετήσει σε αρκετές κρατικές υπηρεσίες δικά του άτομα. Εγώ μιλάω έξω από τα δόντια. Επίσης, έχει ανανεώσει θητεία στο Στουρνάρα. Επίσης, διορίζει 30 Ιουνίου τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι ρίζες του συστήματος, οι ρίζες των εξουσιών, δεν φεύγουν έτσι απλά, δεν ξεριζώνονται έτσι απλά. Εδώ πέρα, δηλαδή, και να έρθει ένα νέο πρόσωπο. Μη μου πείτε τώρα ότι θα τα αλλάξει όλα και θα τα καταφέρει όλα. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια.
3: Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και καλά κάνει, και δουλειά του κάνει και ισχυροποιείται ο Μητσοτάκης, και ο κάθε Μητσοτάκης έτσι ισχυροποιείται και προσπαθεί να σύρει τον πληθυσμό στις επιταγές που του έχουν δοθεί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε με παλιές δοκιμασμένες λύσεις που έχουν αποτύχει σε όλα τα επίπεδα να κάνουμε παιχνίδι. Δεν μπορεί η χώρα να σηκώσει κεφάλι με αυτές τις πολιτικές. Δεν γίνεται, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να τιμωρηθεί τόσο πολύ το σύστημα που να μην μπορεί να επιβιώσει ούτε με καμία συνεργασία μεταξύ τους. Ευγάλανε, κύριε Σερέτη, το λαγό το Δούκα για να λέει ότι εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Ελασίτες ως Πασόκ. Απ' την άλλη μεριά η Διαμαντοπούλου λέει εμείς ως Πασόκ μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Άρα βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μία συμπαιγνία, μία συμμαχία των τριών μεγάλων κομμάτων προς όφελος της Γερμανίας. Γιατί και τα τρία αυτά κόμματα έχουν δώσει εξετάσεις υπέρ της Γερμανίας. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να τιμωρηθούν εκλογικά σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι βιώσιμοι ούτε με συνεργασία. Αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος.
2: Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος θα τους τιμωρήσει. Όταν μιλάμε ότι ένας πρωθυπουργός διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν λέμε αυτό το πράγμα, ποιος θα τους τιμωρήσει? Έχουμε δει τόσα χρόνια, κύριε καθηγητά. Εσείς είστε και πιο μεγάλος ηλικία από εμένα. Εγώ είμαι πιο νέος, έχω προλάβει λιγότερα. Το ότι κανένας δεν πάει φυλακή. Το ότι όσοι, ας πούμε, διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα και ανήκουν σε αυτές τις εξουσίες, δεν τιμωρούνται. Δηλαδή, είναι από πίσω Αμερικανοί, είναι οι μυστικές υπηρεσίες, είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν επιτρέπουν αρκετά. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάει κόντρα σε όλα αυτά και μπορεί να το κάνει? Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί να το κάνει έτσι απλά κάποιος.
3: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά, επειδή υπάρχει αυτή η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία.
2: Πώς θα απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία?
3: Τιμωρώντας αυτές τις πολιτικές με τις εκλογές. Θα πρέπει να
2: δηλαδή,
3: υπάρχει ένα
2: λεπτό για να καταλάβω ακριβώς τι λέτε. Να καταλάβω τι λέτε. Θέλω να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, αν ο Έλληνας πολίτης πάει και ψηφίσει, δεν θα είμαστε πλέον προτεκτοράτο, αυτό μου λέτε?
3: Εάν ψηφίσει χωρίς αποσυστά της αποχής που είδαμε την προηγούμενη φορά, πιο συμμετοχικά, πιο συλλογικά, πιο ενεργητικά και τιμωρήσει αυτά τα τρία κόμματα που να μην μπορούν να επιβιώσουν ούτε με επίπεδο συμμαχίας μεταξύ τους, νομίζω θα υπάρξει υπολοιπόστη ανατροπή, γιατί αυτό το πράγμα εξυπηρετεί πρωτίστως και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Μα πώς τις εξυπηρετεί τις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα σας θέσω το ερώτημα, γιατί είναι βασικό αυτό. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τους λέει σε όλα ναι, όταν έχουμε κάποια εξουσία η οποία τα ξεπουλάει όλα και τους τα χαρίζει όλα και αυτοί έρχονται και τα αγοράζουν όλα κοψοχρονιά, για ποιο λόγο να θέλουν να αλλάξει η εξουσία?
3: Γιατί ήδη βρίσκεται σε κόντρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εδώ και μέχρι και προχτές βγήκε δημοσίευμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, ότι μας έχουν λατήσει εδώ στην Ελλάδα ότι δεν γίνεται να πληρώνουμε τόσο ρεύμα σε σχέση με τους μισθούς μας και τα λοιπά. Τα διαβάζουμε, υπάρχουν φωνές που τα γράφουν και τα βλέπουμε και
2: ναι, αλλά δεν κατάλαβα αυτό, δεν καταλάβατε μόνο αυτό που σας ρώτησα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν με αφορά, εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Δηλαδή, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τους κάνει όλα τα χατήρια. Τους λέει σε όλα ναι, δεν έχουν πει σε τίποτα όχι, κύριε καθηγητά. Για ποιο λόγο μια ξένη δύναμη?
3: Στους Γερμανούς ή στους Αμερικανούς?
2: Και στους Γερμανούς και στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και στους Τούρκους, σε όλους είναι λένε. Σε ποιον είπανε όχι?
3: Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία κακώς την κρατάμε αυτή την απόσταση.
2: Έχουμε απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
3: Ναι, έχουμε κάποια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπρεπε να έχουμε πιο καθαρή φιλοαμερικάνικη σχέση παρά φιλοευρωπαϊκή, ειδικά ύστερα από αυτά που μας έχουν κάνει τα τελευταία 16 χρόνια.
2: Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν τα πάμε καλά με τους Αμερικανούς? Να καταλάβω, γιατί εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη.
3: Δεν τα πάμε τόσο καλά όσο θα έπρεπε να τα πάμε. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κόντρα του Elon Musk και του Trump με τους Γερμανούς. Έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε πιο πολύ.
2: Εγώ νομίζω ότι είμαστε...
3: Ίσως αποστάσεις ο Μητσοτάκης δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν το βλέπουν και τόσο καλά οι Αμερικανοί.
2: Ποιο, πιο αμερικανόδουλοι, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, νομίζω ότι τους Έλληνες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πιο αμερικανόδουλοι, νομίζω, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη, μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τελείως αμερικανόδουλοι. Έχουμε πει σε όλα στους Ισραηλινούς ναι. Θεωρώ ότι έχουμε πει φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ό,τι και να μας ζητήσουν θα το κάνουμε. Και είμαστε ένας λαός που υποφέρει.
3: Λοιπόν, πρέπει να επιλέξουμε τώρα προστάτη. Αφού φαίνεται πιο καθαρά αυτή η κόντρα, εμείς θα πρέπει να πάρουμε μια θέση πιο συμφέρουσα για τη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή το συμφέρον είναι η συνεργασία ΗΠΑ Ρωσίας. Εκεί θα πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα.
2: Τι έχει να κερδίσει, τι έχει να κερδίσει αν επενδύσει σε αυτή τη συμμαχία Αμερικής-Ρωσίας?
3: Πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο.
2: Και τι έχει να χάσει μετά, θα πούμε, κύριε καθηγητά, όμως.
3: Ναι, πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο σύραξης Γερμανίας-Ρωσίας, το οποίο προετοιμάζεται, όπως έχετε καταλάβει, έτσι. Γιατί το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Γερμανίας δεν έχει σταματήσει, δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν για τον εαυτό της, έτσι. Αντιθέτως, μεταφέρει, σας ξαναλέω, τις βιομηχανίες της στην Κίνα για να προστατεύσει το τομάρι της και να κρεμάσει την Ευρώπη. Γιατί αυτή είναι η Γερμανία, αυτή ήταν πάντα και αυτή θα είναι πάντα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει σε αυτή τη λογική να τους βάλουμε πάγο και να παίξουμε πιο δυνατά με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Και θα πρέπει λοιπόν αυτό το δίπολο που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το φιλοευρωπαϊκό, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, να τιμωρηθεί. Γιατί κατ' επέκταση θα τιμωρηθεί και η Γερμανία. Εγώ αυτό εκτιμώ και νομίζω ότι προς εκεί θα πρέπει να πάμε.
2: Ωραία. Καλώς ή κακώς όμως έχουμε να χάσουμε και πολλά πράγματα αν διαλέξουμε πλευρές. Δηλαδή, εσείς λέτε να πάμε με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους. Δεν θα αντιδράσουν όμως οι Ευρωπαίοι.
3: Θα κλειθούμε. Ποτέ στην ιστορία μας δεν μπορούσαμε να πατήσουμε σε δύο βάρκες. Σε όλες τις μεγάλες μεταβολές στην ιστορία μας αναγκαστήκαμε να πάρουμε θέση έστω και την τελευταία στιγμή. Γιατί να φτάσουμε λοιπόν πάλι στην τελευταία στιγμή? Οι κεντρικές δυνάμεις Ευρώπης δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Θα το κάνουν το λάθος. Το περιμένει όλος ο δυτικός κόσμος αυτό το λάθος. Μέχρι και ο Τζέφρι Τσάξ είπε προχτές ότι δεν πρέπει να παραβλέπουμε την τακτική που ακολουθεί η Γερμανία. Ο καθηγητής ο Αντωνόπουλος είπε ότι τα μάτια μας πρέπει να είναι πάντα στραμμένα στη Γερμανία. Κάνει μονίμως το ίδιο λάθος. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια να πάμε.
2: Σε μια δύσκολη στιγμή, κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι κάποιος από όλους αυτούς υπάρχει περίπτωση να μας βοηθήσει ή είμαστε μόνοι μας?
3: Εγώ εκτιμώ ότι βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε.
2: Βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε, λέτε, έτσι?
3: Δεν πρόκειται να δούμε βοήθεια. Δεν είδαμε ποτέ βοήθεια από την Ευρώπη. Έτσι, να σας θυμίσω το 1974 με την Κύπρο, που η Γερμανία πήρε πεντακάθαρα θέση υπέρ της Τουρκίας, στον Ατήλα 1. Είχε πει, και υπάρχουν οι δηλώσεις στο διαδίκτυο, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε, να τις διαβάσετε και να το δούνε και οι ακροατές, ότι η Τουρκία προκλήθηκε από την Ελλάδα και καλά έκανε και αντέδρασε. Αυτή ήταν η θέση της Γερμανίας στον Ατήλα 1. Σας μιλάω για κάτι πολύ πρόσφατο. Δεν θα πάμε στο 1922, που εκεί ήταν χωροπαρτίδα.
2: Οι Αμερικανοί μας βοήθησαν ποτέ?
3: Οι Αμερικανοί όχι, δεν είχαν εμπλοκή μέχρι τότε.
2: Ούτε οι Ρώσοι μας βοήθησαν.
3: Ούτε οι Ρώσοι.
2: Άρα είμαστε
3: οι Ρώσοι
2: μόνοι.
3: Είχαν ειδοποιήσει με το Χρουτσόφ το 68 για την επικείμενη εισβολή των Τούρκων. Είχαν ειδοποιήσει, βέβαια, για λόγους μακαρθισμού που υπηρετούσε τότε η κυβέρνηση Παπαδόπουλου, έτσι δεν άκουσε ποτέ τη Ρωσία. Αλλά είχαν προειδοποιήσει για την εισβολή οι Ρώσοι. Αυτό είναι καταγεγραμμένο.
2: Ωραία. Okay, και το καταλαβαίνω αυτό. Δυστυχώς όμως εγώ πρέπει να επικεντρωθώ λίγο στο ότι καλώς ή κακώς η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη. Οι ένοπλες δυνάμεις μας όσο πάνε γίνονται και πιο αδύναμες. Για εμένα, εσείς μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη, γιατί βλέπω ότι ο Δένδιας κλείνει στρατόπεδα. Εγώ προσωπικά Λοκατζής ήμουνα, στη Δέλτα Μοίρα ήμουνα, η οποία έχει κλείσει. Είχα επαφές με ανθρώπους που ήταν στην πρώτη ΜΑΛ, τους αλεξιοπτιστές, η πρώτη ΜΑΛ έχει κλείσει. Οι ειδικές δυνάμεις είναι διαφορετικές. Συναντάω αρκετά, κύριε καθηγητά, δεν τα λέω ούτε τα κατεβάζω το μυαλό μου. Έχουμε λίγο προβληματάκι πλέον.
3: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το συμμερίζομαι, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω. Έχω και εγώ συγγενείς στο στρατό που είναι.
2: Βέβαια, επίσης βλέπουμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν τοποθετείται πουθενά, δεν κάνει κάποιες δηλώσεις όπως και οι αρχηγοί ΓΕΣ και πάει λέγοντας. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε όλες αυτές τις απειλές της Τουρκίας.
3: Δεν έχουμε, γιατί πατάμε σε πολλές βάρκες. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Σας λέω, ήταν μεγάλη ελπίδα η συμμαχία που έγινε με το Ισραήλ, έτσι, την οποία την επικρότησε και η Αμερική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αντέδρασε η Ρωσία και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αντέδρασε η Γερμανία. Αντέδρασε η Γερμανία. Ο Κορνίλιους, ο Υπουργός Αμήνης της Γερμανίας, είχε πει για την Κύπρο πρόσφατα, οι δηλώσεις που υπάρχουν αν θέλετε, στην Deutsche Welle είχε πει ότι εμείς θα πάρουμε υποχρεωτικά θέση υπέρ της Τουρκίας, γιατί είναι τα συμφέροντά μας από εκεί. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη Γερμανία. Αυτές οι κυβερνήσεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια που στηρίζουν τη Γερμανία εξυπηρετούν την Ατζέντα 2030. Θα εξαντλήσουν τα περιθώρια για να εφαρμοστεί η Ατζέντα 2030. Δεν μπορούμε να τους το επιτρέψουμε να συνεχίσουν. Δεν μπορεί να βγαίνει χτες ο Πλεύρης και να λέει ότι θα αυξηθούν οι ροές 20% στους μετανάστες και εμείς να τον έχουμε συνομιλητή σήμερα τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Και πάνω σε αυτή τη λογική συμφωνούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το θέμα και με τη λαθρομετανάστευση και με αυτούς τους εκβιασμούς που γίνονται. Άρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απόσταση από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι πιο κοντά στην πολιτική της Γερμανίας. Γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί.
2: Πρέπει να δούμε και με το Ισραήλ και με το Ιράν και με όλες αυτές τις αντιδράσεις γενικά, που, γιατί πάλι βομβαρδίσανε οι Ιρανοί με όλο αυτό το μέτωπο που είναι ανοιχτό και εκεί πέρα, γιατί μιλάμε για τη Ρωσία και για την Ουκρανία και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπουμε όμως και ότι οι Ισραηλινοί έχουν πρόβλημα και καλώς ή κακώς είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να τοποθετηθείτε, το ότι οι Ισραηλινοί κοιτάνε λίγο και το μέλλον τους και εξαγοράζουν αρκετές περιοχές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στα Βαλκάνια και στην Κύπρο. Και εγώ, ξέρετε, έτσι με το καχύποπτο μυαλό μου, λέω μερικές φορές, ρε παιδιά, μήπως καμιά μέρα ξυπνήσουμε και είμαστε το νέο Ισραήλ. Γιατί καλός ή κακός και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε.
3: Ναι. Έχετε δίκιο, το παρακολουθώ κι εγώ. Έχει καθυστερήσει η κατάσταση πολύ στο Ιράν. Και το ανησυχητικό είναι ότι μεταφέρονται τεράστιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τεράστιες δυνάμεις στη γύρω περιοχή. Εκτιμώ ότι επειδή δεν μπορούν να τα ολοκληρώσουν όπως θα θέλανε οι Αμερικανοί, θα κάνουν μια τελική κίνηση η οποία θα είναι καταστροφική για το Ιράν, για να μπορέσουν να του ανακόψουν οποιαδήποτε πορεία για την επόμενη 20ετία. Μέσα σε αυτή την 20ετία λοιπόν, μετά την καταστροφή που περιμένουν, που ετοιμάζουν οι Αμερικανοί, το Ισραήλ θα ισχυροποιηθεί σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι. Γιατί έχει και η Αίγυπτος θέματα, δεν έχουμε μόνο εμείς, δεν έχει μόνο η Αλβανία, έτσι. Όλοι έχουν κάποια θέματα με το Ισραήλ. Εμείς όμως δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο ελληνικός πολιτισμός εκτιμώ ότι δεν μπορεί να επηρεαστεί από το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν μπορεί να του κάνει κάτι.
2: Ναι, αλλά άμα δεν κατέχουμε εμείς τώρα όλες αυτές εδώ πέρα τις χρυσές παραλίες, ας τις ονομάσω έτσι. Άμα δηλαδή εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα κέρδη από τον τουρισμό, να το πάω στον τουρισμό, για να μην αρχίσω να μιλάω για πρωτογενής τομέα και πάει λέγοντας, για τον κλάδο της αγροτιάς και των αλλοίων. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στον τουρισμό, να το πάω έτσι, γιατί και στην Αλβανία υπάρχει κάτι και θέλω να το σχολιάσω. Βλέπω ότι στον τουρισμό αγοράζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες για να χτίσουν πάρα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Ωραία.
3: Ναι.
2: Η Ελλάδα θεωρείται ότι θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον τουρισμό της ώστε να μένει το χρήμα εδώ πέρα? Γιατί και στη Χαλκιδική βλέπουμε ότι έρχονται Βούλγαροι και αγοράζουν, για να μην μιλάω μόνο για τους Ισραηλινούς. Βλέπω ότι έρχονται και Τούρκοι στην Αλεξανδρούπολη και γενικά στη Θράκη και κάπως έτσι. Οι υπόλοιποι γείτονες αρπάζουν τα κέρδη του τουρισμού. Και ο Έλληνας τι κάνει? Πετάει χαρταετό.
3: και ο Έλληνας καταλήγει σερβιτόρος και τα λοιπά.
2: Ναι, τον έχουν φτωχοποιήσει και πετάει χαρταετό, έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά.
3: Και του κλέβουν και την περιουσία και δεν τον αφήνουν στην παραγωγική δραστηριότητα να κάνει τίποτα κτλ. Το θέμα είναι ποιος το κάνει αυτό όμως. Πάλι δεν πάμε στο διατάφτα, πάλι δεν πάμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι το προηγούμενο εξάμηνο να μας το λέει δημόσια ότι πολεμάει τον ακτιβισμό, άρα και επιτρέπει σε όλους αυτούς να έρχονται και να λιμένονται τη χώρα, και από την άλλη μεριά να βγαίνει και να σου λέει ότι είναι πατριώτης και θα φτιάξει τα πράγματα και κάνουμε προπορία σε αποπληρωμές δανείων και όλες αυτές τις φανφάρες που ακούμε. Έτσι, πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει, κύριε Σερέτη.
2: Πώς θα αλλάξει?
3: Ποιος επιτρέπει στους Ισραηλινούς και ποιος θα αλλάξει το χωροταξικό πλαίσιο για να τους δώσει αιγιαλούς και παραλίες και τα λοιπά και ετοιμάζονται να αλλάξουν και το Σύνταγμα, όλα αυτά που διαβάζουν. Πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Πάλι επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό ότι πρέπει να τιμωρηθεί αυτή η κυβέρνηση, να απομακρυνθεί.
2: Και όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες κάνουν το ίδιο λάθος. Όχι μόνο αυτή, όχι μόνο αυτή. Και οι Πασόκοι, και οι Σαμαράδες, και οι Καραμαλίδες, και οι Βενιζέλοι. Όλοι, όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος.
3: Εγώ το γράφω χρόνια, κύριε Σερέτη. Πρέπει οι δοκιμασμένοι που μας κατέστρεψαν να μπουν στο περιθώριο. Αν όχι φυλακή, αν δεν υπάρχει δηλαδή μια κυβέρνηση σοβαρή να τους βάλει φυλακή, πρέπει να μην ξαναμπούν στη Βουλή.
2: Και επίσης πρέπει να πούμε το ότι για να αναλάβει κάποιος, να μπορέσει να αναλάβει αυτή τη χώρα, πρέπει να έχει γνώσεις. Εδώ πέρα κάποιοι θεωρούν, μιλήσαμε πριν συγκεκριμένα για την κυρία Καριστιανού. Για μένα είναι η δική μου άποψη, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, είναι η δική μου άποψη. Η γυναίκα δεν έχει τις γνώσεις. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Για μένα καλύτερα θα ήταν να αναλάβει αυτή τη χώρα ένας άνθρωπος, ο οποίος αν τον ρωτήσουν σε μια συνέλευση, συμφωνείς με το χάρτη της Σεβίλης, ναι ή όχι? Δεν θα μας πει, τώρα, κύριε καθηγητά, για τους σοφούς και για τις ομάδες και για την μοναχή από κάτω από την Αίγυπτο.
3: Από την αρχή το είπα, κύριε. Δεν βλέπω μια κυβερνητική δυναμική στην κυρία.
2: Άμα δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα ρωτήσω εγώ, τώρα να βγει που δεν βγαίνει, την έχω καλέσει πόσες φορές. Άμα βγει όμως εδώ πέρα και την πω, κυρία Καριστιανού, συμφωνείτε με το χάρτη της Σεβίλης? Δεν θα ξέρει τι είναι ο χάρτης της Σεβίλης. Στίχημα σας βάζω.
3: Σας το είπα, δεν έχω δυναμική, δεν βλέπω δυναμική.
2: Ναι, όμως πρέπει να δούμε ποιος θα αναλάβει, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται τώρα να προβάλλουν τα κανάλια καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι, γιατί έτσι έχει πλεονέκτημα ο Μητσοτάκης.
3: Το ενδεχόμενο της Πολυκομματικής Βουλής είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και αυτό θα πρέπει να είναι και ο τίτλος της εκπομπής σας σήμερα. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το να έχουμε μία βουλή με 15 κόμματα ή να έχουμε επαναλαμβανόμενες εκλογές. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τη χώρα. Θα πρέπει οι πολίτες αυτή τη φορά να ψηφίσουν με αυστηρά τιμωρητικά κριτήρια όσους έχουν δοκιμαστεί, αλλά με προσανατολισμό κάποιου κόμματος ή κάποια συνεργασία κομμάτων που να έχουν τη δυναμική και τις γνώσεις και το επιτελείο να μπορούν να αναλάβουν αποτελεσματικά. Δεν μας κάνουν τα ευχολόγια. Η κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή παραμένει στα ευχολόγια. Έχει μία χαλαρότητα, μία ορθόδοξη ανεκτικότητα ότι εμείς ονειρευόμαστε μία δικαιοσύνη και τα λοιπά και τα λοιπά και μία ελπίδα.
2: Πώς όμως θα την κάνουν, πώς θα τα αλλάξουμε αυτά? Εγώ λύσεις θέλω, εγώ θέλω λύσεις. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα με αυτό. Κανένας δεν δίνει τις λύσεις που συζητάμε, κύριε Κάλλη, γιατί σε κάποια πράγματα δεν υπάρχουν λύσεις. Και σαν νέος άνθρωπος που είμαι ρεαλιστής, 100% ρεαλιστής, κατανοώ ότι ίσως να ελπίζουμε, αλλά να μην υπάρχει ελπίδα. Και το λέω αυτό γιατί καλός ή κακός, η χώρα είναι σε τραγική κατάσταση. Και για να ξαναορθοποδήσει αυτή η χώρα, κύριε Κάλλη, δεν αρκεί μια τετραετία.
3: Κοιτάξτε, τώρα μια τετραετία, νομίζω αν υπάρχει κάποια δραστική παρέμβαση και ξεκινήσει κάποια κυβέρνηση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, είναι αρκετή μια τετραετία. Έτσι, να σας θυμίσω της Στοκχόλμης τη μελέτη που είχε παρουσιαστεί τότε με τον Λαμπαβίτσα και τα λοιπά. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική. Είχε εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μια σχετική πολιτική που φρόντιζε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά το θέμα είναι ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Να απαιτήσουν τις γερμανικές αποσημείωσεις, να σταματήσουν την ατζέντα 2030.
2: Η ατζέντα του 2030 δεν είναι μόνο στην Ελλάδα όμως. Εκεί πέρα πώς θα τη σταματήσουν? Γιατί καλώς ή κακώς βλέπουμε και από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, να το πάρετε μόνο, ότι έρχονται εντολές τις οποίες πρέπει η Ελλάδα να εξακολουθήσει σαν μια χώρα η οποία δεν είναι αυτόνομη.
3: Αυτό το πράγμα μπορεί να κοπεί. Σας λέω για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τη σύμβαση του Μαρόκου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν την έχουν ψηφίσει. Αν βγει μια κυβέρνηση σοβαρή, μπορεί να άρει την υπογραφή μας ως χώρα.
2: Α, μπορούμε να πάρουμε πίσω τις υπογραφές μας, αυτό λέτε, κύριε καθηγητά?
3: Βεβαίως, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι, στο κάτω-κάτω δεν την παραβιάσαμε εμείς, η Συμφωνία των Πρεσπών.
2: Αυτό σωστό, αν την παραβιάσουν μπορούμε να τη σπάσουμε, αλλά να πάρουμε πίσω υπογραφή δεν νομίζω.
3: Βεβαίως θα την πάρουμε πίσω. Παραβιάστηκε και ακυρώνεται.
2: Έτσι
3: και
2: είναι. Η σύμβαση του Μαρόκου έχει παραβιαστεί.
3: Η σύμβαση του Μαρόκου δεν παραβιάστηκε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε την υπογραφή μας πίσω από τη στιγμή που δεν έχει βάλει ούτε η Αμερική. Ούτε η Αυστρία υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου, ούτε το Ισραήλ την υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου. Αλλάζει η κυβέρνηση, κάνουμε αναθεώρηση της συνθήκης. Δεν σας συνεχίζουμε. Είναι επιζήμιο για τη χώρα. Βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε. Άρα σταματάνε οι ροές.
2: Δεν ξέρω, εγώ τα ακούω.
3: Τα τελευταία δημοσιεύματα, κύριε Σερέτη, δίνουν ότι το 55% του πληθυσμού, με όλες τις ανοχές, το οποίο ξεπερνάει το 70%, έτσι, θέλουν αυτά τα λεφτά που δίνουμε για τους μετανάστες να μεταφερθούν στην Αφρική και να γίνουν οι δομές στην Αφρική. Γιατί θα πρέπει να λουστούμε εμείς κάτι το οποίο δεν το δημιουργήσαμε?
2: Το κατανοώ αυτό που λέτε. Το θέμα είναι, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και γεωστρατηγική σκέψη μέσα από αυτές τις συμφωνίες. Δηλαδή, ναι μεν δεν συμφέρει την Ελλάδα, ναι μεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα, αλλά πρέπει να προσέξουμε κιόλα το τι πάμε να κάνουμε. Δεν γίνεται απλά να λέμε ότι θα ακυρώσουμε μια συμφωνία χωρίς να έχουμε εξετάσει όλους τους παράγοντες.
3: Θα τους εξετάσουμε βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή είναι επιζήμια για τη χώρα. Και οικονομικά και ανθρωπιστικά και πολιτισμικά. Από όλες τις πλευρές είναι επιζήμια αυτή η συμφωνία.
2: Και πρέπει να δούμε και ποιοι θα αντιδράσουν πάνω σε αυτό, γιατί η δράση φέρνει αντίδραση.
3: Ναι, ποιοι θα αντιδράσουν? Οι γνωστοί άγνωστοι θα αντιδράσουν,
2: ναι,
3: οι οποίοι είναι, να μην πω τώρα, είναι μια μειονότητα.
2: Μιας και μιλάμε για αυτά όλα, επειδή σας ανέφερα τη Ζουράφα και σας ανέφερα ότι και κάτω εκεί στο Καστελόριζο που θέλουν να διεκδικήσουν τη Στρογγυλή και τη Ρότο, τα νησιά αυτά εδώ πέρα, θα αλλάξει η ΑΟΣ. Δηλαδή πιστεύω ότι με αυτή την νομοθεσία που φέρνουν οι Τούρκοι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και αυτοί το περνάνε λες και είναι κάτι χαλαρό στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την νομοθεσία? Γιατί άκουσα έναν Τούρκο στα τουρκικά κανάλια που τι έλεγε. Πρώτα θα φέρουμε το νομοσχέδιο, θα το ψηφίσουμε, ότι έχουμε δικαιώματα δηλαδή, και μετά λέει θα υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και εμείς θα επικαλεστούμε το νομοσχέδιο και θα πούμε ότι από τον Ιούνιο εμείς θα έχουμε νομιμοποιήσει και η Ελλάδα δεν αντέδρασε. Εκεί τι κάνουμε?
3: Κανένα εθνικό νομοσχέδιο δεν υπερβαίνει του διεθνούς δικαίου. Επιμένω ότι αυτές οι φανφάρες είναι για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας. Δεν μπορεί, δηλαδή βγάζουμε κι εμείς ένα νομοσχέδιο και λέμε τα πριγκιπονήσια είναι δικά μας.
2: Ναι, και τα Ιεροσόλυμα και οι Ισραηλινοί όμως το διεθνές δίκαιο το γράψαν εκεί που δεν πιάνει μελάνη και δεν αντέδρασε κανένας, κύριε καθηγητά.
3: Ναι, εντάξει, το βλέπουμε και με τη Ρωσία. Αυτό το είδαμε και πώς αντιδράσαμε.
2: Ποιο διεθνές δίκαιο, δηλαδή, άμα καθόμαστε και περιμένουμε το διεθνές δίκαιο, δείτε τι γίνεται στο Ισραήλ.
3: Ναι, δεν μπορούμε όμως δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να βασιστεί σε ένα νόμο της Τουρκίας για να την υποστηρίξει.
2: Και θα πάει κόντρα στην Τουρκία, την οποία την έχει ανάγκη γεωστρατηγικά και θεωρεί ότι είναι περιφερειακή δύναμη στην περιοχή.
3: Οι επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο γίνονται κατά το δοκούν από όλες τις δυνάμεις. Όποτε τους συμφέρει το επικαλούνται, όποτε δεν τους συμφέρει το παραγωνίζουν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ νομίζω ότι θα είναι απονοημένο διάβημα αν θα κάνει κάποια τέτοια κίνηση η Τουρκία.
2: Άμα η Τουρκία αλλάξει πλευρά, έχετε σκεφτεί ποτέ το τι πρόβλημα θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και όλοι? Γιατί αυτή τη στιγμή Η Τουρκία πιέζει γιατί τους θέλουμε μαζί μας. Ο δυτικός πολιτισμός, όταν λέω εμείς. Τους θέλουμε οι δυτικοί μαζί μας. Σε περίπτωση που η Τουρκία. Οι Γερμανοί, ναι, οι Γερμανοί και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Αφήστε αυτά εδώ πέρα τώρα που λένε στην τηλεόραση ότι δεν τους θέλουν. Μια χαρά συνεργάζονται μαζί τους. Άμα η Τουρκία όμως, κύριε καθηγητά, αποφασίσει να πάει με τη Ρωσία, να πάει με το Ανατολικό μπλοκ, τι προβλήματα θα αποκτήσουμε αν δεν τους κάνουν τα χατήρια?
3: Εγώ δεν νομίζω ποτέ η Τουρκία με τη Ρωσία να τα βρούνε. Ποτέ. Και αν το 22 υπήρχε μια συνεργασία, αυτή με τους 5 Ρώσους στρατηγούς που οργάνωσαν τον στρατό του Κεμάλ από στρατό ατάκτων σε τακτικό στρατό, ήταν μόνο και μόνο για να μην επεκταθεί η Δύση στη Μαύρη Θάλασσα και έχει πρόβλημα η Ρωσία. Μετά την επέμβαση τη δική μας με τους Γάλλους που έγινε στην Καλλίπολη και τα λοιπά. Νομίζω μέχρι εκεί είναι το όριο, αλλά η Τουρκία με τη Ρωσία έχουν δομικές διαφορές. Μην ξεχνάμε ότι είχαν τουλάχιστον 4 αιώνες πολέμους μεταξύ τους και έχουν επίσης αμφισβητούμενες περιοχές, η Μαύρη Θάλασσα και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέψουν ποτέ οι Ρώσοι να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι,
2: θα ούτε... σας πω εγώ την άποψή μου, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά είναι πολύ σημαντικό και έχουμε 10 λεπτά. Θέλω να σας πω την άποψή μου για να μου πείτε πώς την ακούτε. Λοιπόν, θεωρώ ότι η Τουρκία φοράει μάσκα. Έχουν συμφωνήσει με το Ανατολικό Μπλοκ για να λειτουργεί σαν δούριος ύπος στο δυτικό πολιτισμό και για να μπορέσει να καταστρέψει τα σχέδια Αμερικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων αυτών. Θέλω να σας πω ότι συνεργάζονται για την πυρηνική ενέργεια. Υπάρχει η ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom που κατασκευάζει τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας στο Ακογιού. Και θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο θα αλλάξει πλευρά, θα πατήσει στη δεύτερη βάρκα η Τουρκία από ό,τι πατάει τώρα στην πρώτη. Και εκεί θα αρχίσει να χορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τσίφτε τέλει, και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη που θα αποκτήσει σοβαρά προβλήματα.
3: Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν ήταν έξω από κανένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι η γεωγραφική μας θέση τέτοια που πάντα είμαστε εμπλεκόμενοι με όλους και με όλα. Το θέμα είναι να έχουμε μια κυβέρνηση σοβαρή για να μπορέσει να διατηρήσει τα κεκτημένα μας. Έτσι, επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω για να μην το φοβάστε τόσο πολύ και να τα ακούνε και οι ακροατές σας. Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη δεν θέλει μια καινούρια νέα δύναμη να γιγαντώνεται και να διεκδικεί και να αυξάνεται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα το επιτρέψουν ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Ρώσοι την Τουρκία να την κάνουν υπερδύναμη. Δεν θα το επιτρέψουν. Το ότι τη χρησιμοποιούν τώρα για να έχουν, οι δυτικοί τη χρησιμοποιούν για να έχουν ένα πόδι για την εισβολή τους στην Κεντροασία, αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο μπορεί να αλλάξει και τη θέση της Τουρκίας να την πάρει το Κουρδιστάν.
2: Ναι, εντάξει, απλά βλέπω παράλληλα το ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τον πολιτισμό της, δεν προστατεύει την εθνική κυριαρχία. Ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι. Δεν προστατεύει καν την ταυτότητά της και δεν προστατεύει την περιουσία της, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Και αυτό είναι μια ευκαιρία για τους Βαλκάνιους, για τους Τούρκους, για τους Ισραηλινούς να μας τελειώσουν μια για πάντα. Και ποιος μου λέει εμένα το ότι αντί οι Κούρδοι να πάρουν τη δύναμη της Τουρκίας, να μην καταλήξουμε εμείς σαν τους Κούρδους να είμαστε ξένοι μέσα στη χώρα μας?
3: Αυτό θέλει να προστατευτεί πάλι από μια σοβαρή κυβέρνηση. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Και θα καταλήξουμε με αυτό, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει. Δεν κάνει.
2: Συμφωνώ.
3: Δεν κάνει.
2: Συμφωνώ.
3: Σας το ξαναλέω, έχει 7 χρόνια που δηλώνει ότι πολεμάει τον ατιβισμό. Και συνεχίζουμε και συζητάμε για τέτοιες κυβερνήσεις.
2: Άρα όχι. Συμφωνείτε το ότι πρέπει μια πατριωτική δύναμη να αναλάβει την εξουσία?
3: Βεβαίως, βεβαίως. Μια πατριωτική δύναμη που να έχει προσανατολισμό προς τις καινούργιες υπερδυνάμεις. Γιατί η Ευρώπη έχει τελειώσει. Πρέπει να έχει προσανατολισμό προς Αμερική, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να απεξαρτηθούμε από την Ευρώπη για να μπορούμε να γίνουμε ο παράγοντας εκείνος ο σταθεροποιητικός που χρειάζεται και η Αμερική και η Ρωσία και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θέλουμε εμείς.
2: Μια πατριωτική δύναμη, γιατί στην ουσία, γιατί ρωτάει και ο κόσμος, καλός ή κακός, υπάρχουν συγκεκριμένες ιδεολογίες. Αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση την εξυπηρετεί μια πατριωτική ιδεολογία, όχι μόνο για την Ελλάδα, και για όλες τις χώρες. Γιατί βλέπουμε το πρόβλημα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουμε όλο αυτό που συμβαίνει με το ΑΕΠ. Βλέπουμε κάτι συμφωνίες περίεργες που κλείνουν οι Γερμανοί με τη Λατινική Αμερική και τρώμε εδώ πέρα να πούμε καρκίνους. Το θέμα μας είναι να μπορέσουν αυτές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τα λέω σωστά κύριε καθηγητά, να γίνουν αυτόνομες και ισχυρές.
3: Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τη γενέση της να το κάνει. Έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να γίνει, να ομογενοποιήσει τα πάντα, ενώ δεν μπορεί να ομογενοποιηθούν διαφορετικοί πολιτισμοί με τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορία. Γι' αυτό και βλέπουμε η κυβέρνηση Μέρτς έχει μεγάλη αντίρρηση ως προς το AfD. Δηλαδή βλέπουμε πατριωτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, το κίνημα Βλομπέρ στη Γαλλία κτλ. Να κινούνται σε διαφορετική λογική, άρα και εμείς θα πρέπει να κινηθούμε αναγκαστικά προς τα εκεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και εμείς και εκείνοι, χωρίς ακρότητες και χωρίς ομογενοποιήσεις και χωρίς τη λογική της Ατζέντας 2030. Κινδυνεύουμε λοιπόν μέσα σε μια καινούρια πολυκομματική βουλή και πολυδιασπασμένη πολιτική έκφραση, κινδυνεύουμε να δώσουμε χώρο σε μια κατάσταση που είναι τώρα 6-7 χρόνια που μας τη λένε, για να πάμε σε μια παγκόσμια κυβέρνηση για να σταματήσουν τα πάντα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί θέλουν τώρα να κάνουν 100 κόμματα, να βάλουν 100 κόμματα μέσα στη Βουλή, να μην μπορεί να συνοηθεί κανένας με κανέναν, έτσι, για να μπορέσουν να πούνε ναι, πάρτε μια παγκόσμια διακυβέρνηση για να ησυχάσουν τα πάντα και να τελειώνουν και οι εθνικοί πολιτισμοί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να ανακοπεί τώρα, γιατί στις επόμενες εκλογές, 4 χρόνια μετά, θα είναι πάρα πολύ αργά. Θα έχουν δώσει δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες και δεν θα μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα. Τώρα είναι χρυσή ευκαιρία.
2: Είναι χρυσή ευκαιρία, κύριε καθηγητά, γιατί έχω λίγο χρόνο. Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο και να το συζητήσουμε, γιατί πραγματικά για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επειδή παρατηρώ, διαβάζω και ασχολούμαι ενεργά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι ο πόλεμος φθοράς. Δηλαδή, τι θέλω να πω για να καταλάβει και το ακροατή. Όταν μία χώρα, όταν μία δύναμη πολεμά την άλλη δύναμη σε θέμα τροφίμων, σε θέμα ενέργειας, σε θέμα νερού, ονομάζεται αυτό πόλεμος φθοράς. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να είναι αυτόνομη στην ενέργεια. Το αφήνω αυτό. Βλέπω όμως, και γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε, ότι στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο δηλαδή, ο οποίος μας συντηρεί, μας ταΐζει, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και έχουν κάνει συμφωνίες προδοτικές κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, για να θέσω και την ερώτηση, δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εισαγωγές. Άρα, πώς θα αλλάξει αυτό, κύριε καθηγητά, πώς θα είμαστε ανεξάρτητοι, εφόσον δεν μπορούμε από μόνοι μας να ταΐσουμε τους λαούς μας?
3: Να σας πω κάτι για το ενεργειακό. Έχετε την εντύπωση ότι οι 7 αδελφές πετρελαίου που λέγαμε παλιά και τα λοιπά, ναι, δεν βλέπουν αυτή τη στροφή της ενεργειακής απεξάρτησης που προσπαθεί να κάνει η Γερμανία? Τι βλέπουν? Θα το επιτρέψουν, νομίζετε? Θα το επιτρέψουν.
2: Μα οι Exxon, ας πούμε, και γενικά κάποιες εταιρείες έρχονται και θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη.
3: Ναι. Ωραία, λοιπόν, τι θα μείνουν? Θα μείνουν άνεργοι αυτοί επειδή θα θέλει να πουλάει η Siemens φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες?
2: Όχι, συνεργάζονται. Όχι, συνεργάζονται.
3: Άρα λοιπόν πάμε σε μια εθνική κυβέρνηση, όπως πηγαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γαλλία κτλ. Για να μπορεί να ανακόψει αυτή τη μάχη που γίνεται και να επιστρέψουμε στις εθνικές παραγωγικές ανασυγκροτήσεις. Μόνο αυτό μπορεί να μας σώσει, τίποτε άλλο.
2: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς, επειδή αναφερθήκατε στις πετρελαϊκές εταιρείες, πρέπει να πούμε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες έρχονται για να μπορούν να συμμετέχουν. Δεν είμαστε μόνοι μας στο ενεργειακό. Και η Exxon και η Mobil και η Chevron και η BP και η Shell, όλες αυτές και άλλες εταιρείες έχουν εδώ πέρα απλώς υπόδειο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
3: Ναι, θα μείνουν άνεργοι αυτοί για να αφήσουν τη Siemens να κάνει το μεγάλο πάρτι? Όχι.
2: Δεν το βλέπω ότι κάνει μεγάλο πάρτι Siemens, γι' αυτό σας το θέτω έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται ολοκληρωτικά από τους υπόλοιπους.
3: Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένας αποπροσανατολισμός της Γερμανίας για να μπορέσει να επιβιώσει, το οποίο θεωρώ ότι είναι προσωρινό. Γι' αυτό θα πρέπει να τιμωρηθεί οτιδήποτε τη στηρίζει.
2: Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
3: Να είστε καλά, χάρηκα
2: που σας. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
3: Να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κάποια πράγματα συμφωνούμε, σε άλλα διαφωνούμε. Εντάξει, δεν είμαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος. Έχω μια δική μου έτσι λίγο άποψη. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα με όλους. Είμαστε Αμερικανόδουλοι, σε αυτό δεν ακούω λέξη. Οι Ισραηλινοί πλέον δεν νομίζω ότι δεν μας λένε τι να κάνουμε, και εννοώ την κυβέρνηση. Νομίζω ότι μπορεί να τους λένε και τι παπούτσια να φορέσουν για να φαίνονται πιο όμορφοι. Η μοδίστρα του Μητσοτάκη πάντως, συγγνώμη, δεν ξέρω ποια είναι, είναι αποτυχημένη. Πώς είναι έτσι. Πώς είναι έτσι, κουμπωμένο το ένα χουμπί στο κουστούμι. Καλά, πάτε καλά. Ποιος τα λέει αυτά. Λοιπόν, για να γνωρίζετε και κάποια πράγματα πριν πάμε στο τραγουδάκι. 7 αδελφές πετρελαϊκές είναι η Exxon, η οποία έρχεται από το New Jersey. Είναι η Mobil, η οποία έρχεται από τη Νέα Υόρκη. Είναι η Chevron από την Καλιφόρνια. Είναι η Gulf Oil, η Texaco. Είναι η BP, η οποία είναι η αγγλική πετρελαϊκή. Και είναι και η Dutch Shell, η οποία είναι ολλανδική. Οπότε, ακούστε να δείτε. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουν να κάνουμε και εξορίξεις, τα λέμε συχνά πυκνά εδώ σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα. Δεν θέλουν να γίνουμε ισχυροί, δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε να παίρνουμε κομμάτι της πίτας. Θέλουν να τα ελέγχουν όλα αυτοί και την Ελλάδα δεν θα την αφήσουν να γίνει ισχυρή. Ξεχάστε το, ποια Ελλάδα σου λέει.

0: φεύγω, φεύγω για τρίτη ώρα. Μην κουνιέστε.
1: Έφυγε ένα κόσμο να δω.
0: Έλα οι ακρίτες, έλα οι

Να προσέχετε τις πεθερές. Να έχετε το νου σας. Εδώ η κυρία Ποτίτση δεν ξέρω, ακόμα δεν είναι. Έχετε γίνει πεθερά κυρία Ποτίτση ακόμα, όχι?

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το τριμελές εφετείο κακουργημά των Λάρισας απέρριψε κατά πλειοψηφία τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων καθώς και του Σωματείου των Μηχανοδηγών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντίθετα, το δικαστήριο έκανε δεκτή την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, το οποίο στρέφεται μονάχα εναντίον των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου επιθεώρησης, καθώς έκανε δεκτές και τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τρεις από τους 36 κατηγορούμενους. Το γεγονός ανατρέπει την αντίθετη αρχική πρόταση της εισαγγελέως. Στιγμές τρόμου έζησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα δύο υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου Νίκαιας επί της οδού Καρακουλουξή, όταν δέχθηκαν άγρια επίθεση από τρεις αλλοδαπούς από το Πακιστάν. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας εμφανώς μεθυσμένος άνδρας άρχισε να λογομαχεί και να χειροδικεί εναντίον ενός εργάτη καθαριότητας κατά την ώρα της αποκομιδής. Και όταν ο οδηγός του απορριμματοφόρου επενέβη για να προστατεύσει τον συνάδελφό του, βρέθηκε στο στόχαστρο και των τριών δραστών, δεχόμενος φοδρά

0: χτυπήματα στο κεφάλι. Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην τυχαία διέλευση περιπολικού της αστυνομίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του ενός εκ των δραστών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Κύπρο μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς, το οποίο βασίστηκε στις αποκαλύψεις του βιβλίου «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη και θέτει υπό έλεγχο 15 εξέχοντα πρόσωπα για σοβαρά ποινικά δικήματα. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος ελέγχεται για 7 περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας και εμπορίας επηρεασμού, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται ο Ρώσος ολιγάρχης, δικαστές, δικηγόροι, πρώην υπουργοί και βουλευτές. Το πολυσέλιδο υλικό των 3.000 σελίδων διαβιβάστηκε στο Γενικό Εισαγγελέα και τον έφορο φορολογίας για τα περαιτέρω. Φωτιά έχει ξεσπάσει από νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης αγροτική έκταση στην Ανθήλυφθη Ότιδας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με εξοχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και δύο αεροσκάφη. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων πρότεινε η εισαγγελέας στη δίκη για τη διαρροή των στοιχείων των αποδήμων ψηφοφόρων μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η εισαγγελική λειτουργός κατέριψε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων περί άγνοιας, τονίζοντας ότι γνώριζαν πλήρως τι έκαναν, ενώ παράλληλα εισηγήθηκε την ενοχή των κομματικών στελεχών Νίκου Θεοδωρόπουλου και Μένιου Κορομιλά. Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου 2026 τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές και την ενσωμάτωση 4 ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με την καταναλωτική πίστη. Σε επαόριστη αναργία τέθηκε από το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδας Παντελεήμων μετά τη σύλληψή του στα Πετράλωνα με την κατηγορία ότι εξέθετε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες, αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση καταγράφεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών ήδη από το ύψος της Θηβών έως τη συμβολή με την περιφερειακή Αιγάλεω, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Αιγάλεω στις Αχαρνές, ενώ στο κέντρο της Αθήνας οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στην οδό Σταδίου αλλά και στην αρχή της λεωφόρου Κηφισίας. Τέλος, το παραλιακό άξονα κυκλοφοριακή συμφόρηση σημειώνεται κυρίως επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά, να μιλήσουμε με τους Τουρκούς. Δεν έχουμε μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουν. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πηγαίναν, τον πήγαν στις ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικά εννοώ, επίδραση στην κυβέρνηση και στην πολιτική κατάσταση, όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Δεν, μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουμε. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα, θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το πραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο. Ένα καρκίνο του παχαίου εταίρου. Ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Οι πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Πορθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσε την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο αυτό. Να... Καλησπέρα κύριε μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, λέγομαι Γιάννης Γεωργιάδης. Έτσι, είμαι πολύτεκνος, δεν παίρνω κανένα επίδομα και επίσης πριν 3 μήνες περίπου μου πήρανε, μιλάμε, η εισαγγελία ανηλίκων χωρίς καμιά δικαιολογία, το παιδί. 5 χρόνια τώρα με έχουν τσακίσει, μιλάμε, γιατί προσπαθώ να φτιάξω την οικογένειά μου και με πολεμάνε.
0: Να το πάρουμε από την αρχή. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για ποιο λόγο σας πήραν το παιδί?
1: Θα αρχίσω πριν 5 χρόνια, γιατί είχα βρει ένα σπίτι στην Επανομή. Εντάξει, μ' αρέσει η θάλασσα, μ' αρέσει το αυτό. Είχε έρθει πρόνοια, έκανε έλεγχο. Με βγάλανε ρακοσυλλέχτη, με βγάλανε επειδή ήμουν άνεργος. Έτσι, η γυναίκα μου δούλευε στην Επανομή, σε κουζίνα. Εγώ ήμουν security και αναγκάστηκα, μιλάμε, να είμαι άνεργος, γιατί είχε κλείσει η εταιρεία. Από τότε δηλαδή μου πήραν τα 4 παιδιά, τα πήγαν στην πεθερά μου. Η πεθερά μου της γυναίκας μου με κατηγόρησε, έτσι, για πολλά πράγματα. Έγιναν 3 δικαστήρια που δεν πραγματοποιήθηκαν, ενώ βγάλαν απόφαση εισαγγελίας. Δεν θέλω να πω πια, γιατί δεν πρέπει να λέω ονόματα, δηλαδή, πάνω στην είναι αυτή. Εγώ ζητάω δικαιοσύνη, μιλάμε, να δικαιωθώ εδώ και 5 χρόνια, μιλάμε, να μπορέσω να φτιάξω την οικογένειά μου. Πριν 3 μήνες ήμουνα στα γεννηματά. Έτσι, υπάρχει ηχογραφημένο χρονικό, ήμουνα 56 μέρες, ήμουνα 24 ώρες, 24 ώρες εκεί πέρα και μου πήρανε το παιδί χωρίς καμία δικαιολογία, ενώ το φρόντιζα.
0: Ένα λεπτό κύριε Γιάννη. Το παιδί το πήρανε για ποιο λόγο? Δεν είχε, ας πούμε, σπίτι κατάλληλο?
1: Μας είχαν κάνει έξωση και ήμουν φιλοξενούμενος. Αυτό δεν λέει κανένας νόμος ότι είσαι φιλοξενούμενος, πρέπει να σου πάρουμε το παιδί. Εντάξει, δεν λέει κανένας νόμος ότι δεν το φρόντιζα το παιδί. Δεν λέει κανένας νόμος ότι πρέπει εγώ να παίρνω σαν πολύτεκνος το επίδομα και δεν μου έχουν δώσει εδώ και 5 χρόνια τίποτα. Επίσης έχω και ένα παιδί αμαία που λέγεται Γεωργιάδη Αθηνά. Η πεθερά μου έκανε τα χαρτιά και πήρε, μιλάμε, παράνομα το επίδομα της Αθηνάς που έχω βγάλει σύνταξη εγώ. Είναι 1500 ευρώ. Εγώ με αυτά ζούσα. Δηλαδή, όταν ήμουν άνεργος.
0: Ένα λεπτό. Θέλω λίγο να με αφήσετε να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να μπορέσουν να σας πάρουν το παιδί, πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση.
1: Και ναι, δικαστική απόφαση δεν υπήρχε.
0: Ένα λεπτό. Είπα λίγο να με αφήσετε να μιλήσω, να ρωτήσω κάποια πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία βγαίνει αποκλειστικά όταν διαπιστωθεί είτε κακή άσκηση των γονικών καθηκόντων που θέτει, ας πούμε, σε άμεσο κίνδυνο το παιδί ή σε κάποια σωματική, πνευματική ή ψυχική βλάβη. Υπήρξε κάτι τέτοιο για εσάς, δηλαδή υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα? Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε σωματική, ούτε λεκτική, ούτε ψυχολογική βία.
1: Γιατί και ο Δήμος
0: Θεσσαλονίκης. Δεν σας ακούω καθαρά, λίγο κάτι με το τηλέφωνο σας.
1: Ναι, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λέω. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λέω.
0: Δεν έχετε καλό σήμα, κάτι γίνεται με το κινητό σας.
1: Ναι. Να ακούμε τώρα.
0: Λίγο παρεμβάλλει, δεν ακούμε καθαρά.
1: Λέω, δεν είχε γίνει τίποτα.
0: Είστε πάνω στο μηχανάκι, μήπως κάπου, ας πούμε, ακούγεται λίγο περίεργο?
1: Όχι, στην παραλία της Επανομής.
0: Ωραία, κάπου έχει αέρα, πηγαίνετε κάπου ήσυχα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση.
1: Μάλιστα. Λέω, ο Δήμος Θέρμης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: εντάξει, αυτοί οι δύο δήμοι με βοηθήσανε. Μάλιστα, η κοινωνική λειτουργός κόντευε να χάσει από την εισαγγελία τη δουλειά της. Γιατί έγραψε την αλήθεια. Ότι φροντίζουν τα παιδιά, είναι συνεσταλμένοι, ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους και αυτό το πράγμα την έκανε, μιλάμε, αξιοφρενών. Την κατεβάσανε από εισαγγελία, μπήκε άλλη εισαγγελία. Τώρα τελευταία για 3 μήνες που ήταν το παιδί μου, γύρισε και έβγαλε απόφαση. Η απόφαση όμως έλεγε ότι έχει νοητική στέρηση η γυναίκα μου, ενώ δεν έχει. Καταλάβατε?
0: Ναι, εγώ θέλω να μου πείτε, η δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος ήρθε σας πήρε το παιδί?
1: Ήρθε η αστυνομία με την εισαγγελέα ανηλίκων πρωτοδικών Θεσσαλονίκης των παιδιών, έτσι, ενώ δεν υπήρχε, δηλαδή, ζήτημα. Ότι Μου είπε...
0: εισαγγελία, άρα η εισαγγελία ανηλίκων σας το πήρε το παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι, υπήρξε κάποια αναφορά στην αστυνομία, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην εισαγγελία.
1: Υπήρχε, λέει, αναφορά, ενώ δεν ξέρανε που ήμουνα. Δεν ξέρανε του τριλόφου που μένω στο τρίλοφο, δεν ξέρανε που είμαι. Δηλαδή, και τους λέω, εγώ δεν σας έχω δώσει. Είχατε έρθει στο σπίτι μου, κάναν έξωση και είμαι, λέει, φιλοξενούμενος, μέχρι να βρω ένα σπίτι. Και δουλειά υπήρχε, γιατί δούλευα σε μια μεγάλη εταιρεία, έτσι, security, και η γυναίκα μου δούλευε. Όπως και δουλεύει η γυναίκα μου τώρα.
0: Αυτή είναι μια προσωρινή διαταγή ή είναι επίγουσα η αποφάση?
1: Δεν μας είπε τίποτα. Μας πήρε το παιδί και το πήγε σε ανάδοχους παράνομα. Αυτό είναι κακούργημα. Και ο δικηγόρος μου το είπε, έτσι. Και τα τρία κακουργήματα που μου πήραν τα παιδιά, συν το τυφλό το παιδί, γιατί είχα και την δικαστική συμπαράσταση, είχα και την επιμέλεια και την κυδαιμονία που πήγε στην πεθερά μου. 5 χρόνια προσπαθώ με χαρτιά, με αποδείξεις, με μαρτύρους, έτσι, έχουν γίνει 3 δικαστήρια και τα 3 δικαστήρια βγάλαν την απόφαση, έτσι, δεν βγάλαν απόφαση γιατί διώξαν τους προέδρους. Γιατί λέγανε την αλήθεια, ότι όντως είμαστε συναισθαλμένοι, ότι όντως δεν παίρνω επιδόματα, ότι όντως, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια τους πόναγε. Γιατί όταν πήγα εγώ τώρα τελευταία με το παιδί που γέννησα 2 μηνών είναι τώρα, 4 μηνών είναι τώρα, κλείνει 4 μήνες, εντάξει, του ζήτησα δικαιοσύνη και ότι να καταδικαστεί για τα κακουργήματα που έχει κάνει η εισαγγελέα σαν λύκονη πρώην, έτσι, εμένα μου γύρισε πόλεμο. Μου είπε να συνεργαστούμε. Λέω, θα συνεργαστώ. Τι θέλεις, νοσοκομείο να πάω, πάω. 56 ώρες εγκύμουνα. Το Ιπποκράτιο έκανα, πέρασα, μιλάμε, νευρολογική, ψυχολογική, κλινική, το τεστ, όλο αυτό. Δεν έπαθα, δεν έδειξε τίποτα το τεστ, ότι ούτε σκυζοφρενής είμαι, ούτε η γυναίκα μου έχει αμαία.
0: Ένα λεπτό, κύριε Γιάννη, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάτι. Έχει υπάρξει κάποια κοινωνική έρευνα, δηλαδή κάνανε κάποια έρευνα, μπήρθαν εξειδικευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέφτηκαν το σπίτι, αξιολόγησαν, ας πούμε, τις συνθήκες διαβίωσης, υπήρξε, συντάχθηκε κάποια έκθεση, υπάρχει που να περιγράφει μέσα κάποια πράγματα.
1: Αυτή η έκθεση που υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, που λένε ότι είχα παρελθόν, όλα είναι ψέματα.
0: Τι παρελθόν, τι
1: όλα
0: παρελθόν.
1: Όλα είναι ψέματα και έχω αποδείξει τι χαρτιά.
0: Τι παρελθόν, κύριε Γιάννη, τι παρελθόν.
1: Ναι.
0: Τι παρελθόν γράφει η έκθεση ότι είχατε?
1: Η έκθεση έγραφε ότι αλλάζω σπίτια συνέχεια. Αυτό ήταν. Και γιατί τα αλλάζω? Εγώ τις έδωσα την απάντηση, διότι ο ένας δεν έκοβε αποδείξεις και δεν μπορούσα να τα δηλώσω στην εφορία ενώ τα δήλωνα. Έτσι. Ο δεύτερος, πάλι, ας πούμε, ξέρω εγώ, του είχα φτιάξει το σπίτι και έδωσα 1500 ευρώ ο τελευταίος. Και δεν μου τα δίνει τα λεφτά μου πίσω. Γιατί δεν είναι ερείπιο. Δηλαδή, τα σπίτια που έβρισκα εγώ ήταν μεν στη δικιά μου οικονομική διαθεσιμότητα. Δηλαδή, όχι όπως θέλει η πρόνοια, δηλαδή να είναι τέλειο το σπίτι και όλα αυτά. Εντάξει, καθαρό, συντισμένο ήτανε, δεν πεινούσαν τα παιδιά μου, έτσι, και το τελευταίο παιδί πάλι δεν πεινούσε. Εγώ μέσα και μέσα από το νοσοκομείο, όταν πήγα όλα στα γεννήματα, ούτε γάλα δεν δώσανε στο παιδί μου. Εγώ πήγα και τα ψώνιζα τα γαλάτα και τα φάρμακά του.
0: Ένα λεπτό.
1: Ούτε φαρμακευτική που έπρεπε, κύριε, να πάρει το παιδί μου.
0: Κύριε Γιάννη.
1: Δηλαδή, μου δίνανε.
0: Κύριε Γιάννη, πήραν το παιδί, μας είπατε, και το πήγανε στην αρχή σε κάποιους στενούς συγγενείς, σωστά, στη γιαγιά, αν κατάλαβα καλά?
1: Τα 5 παιδιά.
0: Τα πήγαν στη γιαγιά?
1: Ναι, τα 4 είναι στη γιαγιά, το 1 είναι σε ανάδοχους γονείς και θα γίνει δικαστήριο σε ένα μήνα, έτσι, και το άλλο, τώρα το τελευταίο το παιδί που είναι 3 μηνών, το είχα εγώ και το τάιζα και το φρόντιζα. Και έκανα τις ενέργειες δικαστήρια για να πάρω τα παιδιά μου πίσω να φέρουν την οικογένεια.
0: Το παιδί πώς το δώσαν σε ανάδοχους γονείς?
1: Το δώσανε για 1 χρόνο και πήγε στο Περιστέρι το παιδί, στην Αθήνα. Στο Περιστέρι, αυτός είναι μεγάλο δικηγόρος, έτσι, και ενώ έπρεπε το παιδί, το πήρε με προϋποθέσεις, έπρεπε να δίνει, έλεγε η απόφαση, έρχεται να δίνει λογαριασμό στον μπαμπά και στη μαμά, τι κάνει με το παιδί, δεν μας πήρε ποτέ, μιλάμε εδώ και 3 χρόνια, τηλέφωνο. Και μας έστειλε τώρα ένα εξώδικο μετά από 3 χρόνια και ζητάει να αλλάξει το όνομα του παιδιού και το επίθετο. Που αυτό είναι κακούργημα. Έχετε... Όλο το παιδί σας είπα τι έγινε.
0: Έχετε...
1: Το πήρανε τώρα από το γεννηματά. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα πριν πάρουν το παιδί μου, πριν ένα μήνα, είδα κάτι έτσι, που αυτό θα πρέπει να το δείξουν οι κάμερες, να το δείξουν όλος. Ο κοινωνικός λειτουργός χρηματιζότανε και αρπάζανε ένα παιδί που ήταν αλβανάκι.
0: Τι εννοείται, ένα λεπτό. Ο κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος συντάσσει την έκθεση για να έρθει μετά η εισαγγελία και να πει ότι πρέπει να πάρουν τα παιδιά, έπαιρνε λεφτά.
1: Χρηματίζεται αυτό το άτομο. Δουλεύει στον Αγίο Παύλο και δουλεύει και στο γεννηματά, γιατί δεν έχουν κοινωνικό λειτουργό ο γεννηματάς.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι...
1: έχουν κοινωνικό λειτουργό και βάζουν του Αγίου Παύλου. Αυτός ο κύριος, όταν ήρθε και μου πήρε συνέντευξη και του είπα όλη την ιστορία μου, είπε να με βοηθήσει. Όχι μόνο δεν με βοήθησε, έβαλε και αστυνομικούς σαν τάχα μου ότι είναι δικαστικοί επιμελητές για να μου δώσουν, μιλάμε, την διάταξη. Εγώ την διάταξη δεν την παρέλαβα. Τους λέω δεν την παρέλαβα, αλλά αν δεν έρθει ο δικηγόρος μου. Πέστε μου τι έχω κάνει, ποιο είναι το σφάλμα που έχω κάνει, έτσι, για να μου πάρετε το παιδί μου και να το δώσετε σε ανάδοχους.
0: Ένα λεπτό.
1: Και ακόμα τώρα η εισαγγελία ανηλίκων ενοχλεί στη γυναίκα μου στη δουλειά. Εγώ έχασα τη δουλειά μου από την εισαγγελία ανηλίκων. Έχω χάσει τη δουλειά μου, μα απολύσανε. Διότι έπαιρνε συνέχεια και συνέχεια η κυρία εισαγγελέας. Δεν της έφερνε η πρόληψή μου, επειδή είχα πρόσληψη που ήμουν στη security. Δεν της έκανε αυτό. Έψαχνε και συνέχεια ψάχνεται.
0: Να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει αρκετή ένταση, είναι πολύ φυσιολογικό. Θέλετε τα παιδιά σας πίσω. Απλά πρέπει να ρωτήσω
1: όχι
0: κάτι.
1: Όχι μόνο αυτό, κύριε Γρηγόρη. Θέλω αυτά τα μούτρα και αυτό το μαγαζάκι που έχουν ανοίξει στην εισαγγελία ανηλίκων να το κλείσουνε. Ανέβασε το παιδί μου σε ένα site ενώ δεν της το επέτρεπα. Μου είπε θα το ανεβάσω στο site και της λέω αν το λύσει θα σου κάνω μήνυση.
0: Τι site?
1: Site αναδόχων.
0: Α, το ανέβασε για να βρεθεί κάποια οικογένεια να το υιοθετήσει.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι παράνομο.
0: Εννοείται ότι είναι παράνομο.
1: Από τη στιγμή που δεν το δίνει η μάνα και ο πατέρας να ανεβεί στο site, ο κοινωνικός λειτουργός και η εισαγγελέας το ανέβασαν στο site. Και δεν είναι καταγγελία συκοφάντησης όλα αυτά. Είναι τεκμήρια. Ρωτήστε τους αστυνομικούς που ήρθαν από το Λευκό Πύργο στην έκθεση που πήγα. Ρωτήστε το γεννηματά που υπάρχει ηχογραφημένο πότε είναι, τι ώρα είναι και πού είναι. Όλα αυτά που είναι. Αυτά δεν τα έλεξε κυρία εισαγγελέας. Να δει ότι είναι 56 ώρες, 24 ώρες, 24 ώρο. Μετά τη βαρδιά μου πήγαινα εκεί, στο παιδί μου δίπλα, εγώ και η γυναίκα μου.
0: Δηλαδή, να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό αφήστε με να μιλήσω για να μπορέσετε να καταλάβετε.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Στην ουσία μας λέτε το ότι ένας κοινωνικός λειτουργός χρηματιζόταν για να μπορέσει να συντάξει μία έκθεση. Ένα λεπτό για να τα βάλω και εγώ λίγο στο μυαλό μου για να καταλάβω κάποια πράγματα. Λοιπόν, σας ρωτάω. Ο κοινωνικός λειτουργός έκανε μία έκθεση γιατί χρηματιζότανε για να μπορέσει η εισαγγελία ανηλίκων να έρθει να πάρει το παιδί, μετά να το ανεβάσει σε ένα site για να βρει οικογένεια να το υιοθετήσει και ήρθε ένας μεγαλοδικηγόρος, το υιοθέτησε χωρίς την έγκρισή σας όλα αυτά και χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση.
1: Ακριβώς. Αυτά όταν έγινε το δικαστήριο εκεί και βγήκε δικαστική απόφαση, γύρισε και είπε. Είπε η πρόεδρος. Είμαστε μπροστά και εγώ και η σύζυγός μου και είπε ότι του δίνουμε το παιδί προσωρινά με όρους. Ένα χρόνο που θα έχει το παιδί, θα δίνει λογαριασμό στους γονείς. Τι κάνει, έτσι, τι κάνει στους γονείς. Όπως το ίδιο είπε και στην πεθερά μου, ότι σου δίνω προσωρινά τα παιδιά, αλλά θέλουμε να ενημερώνετε τους γονείς. Ο γιος μου ένας είναι καρδιοπαθής. Είχα υπογράψει χαρτιά για να πάει, μιλάμε, στο Ωνάσιο να κάνει για την καρδιά, ανοιχτή καρδιά. Έτσι, δεν με αφήσανε να κατεβώ κάτω γιατί λέει θα με συλλάβανε. Εγώ ενώ έχω τη γονική μέρημνα, δεν έχω την επιμέλεια, αλλά έχω τη γονική μέρημνα για όλα τα παιδιά.
0: Πάντως πολλά παιδιά σας έχουν πάρει.
1: έξι παιδιά. Μέχρι τώρα, 5 χρόνια τώρα, με τσακίζουνε συνέχεια. Συνέχεια μιλάμε να κατέβονται στη δουλειά μου, ενώ τους πηγαίνω από μυστικά στοιχεία, τους πηγαίνω εφορία, τους πηγαίνω τι είναι. Έχω κάνει στο Σύλλογο Πολυτέκνων, που είναι κάτω απέναντι από τον Ερεθρό Σταυρό, που είναι οι Αγίοι Πάντες, έτσι, είμαι τόσα χρόνια πολύτεκνος. Έχουμε κάνει με τον δικηγόρο τόσα αιτήματα για να πάρω της πολυτεχνίας. Μου τάξανε σπίτια, μου τάξανε αμάξια, μου τάξανε ότι θα πάρω κάποιο επίδομα για να μην πληρώνω νίκη. Εκεί που πληρώνω 5,50 δηλαδή, στο κάθε σπίτι που πήγαινα, γιατί ήθελα να έχει το κάθε παιδί το δικό του δωμάτιο. Κάθε παιδί το δικό του δωμάτιο. Χωριστά τα κορίτσια, χωριστά τα αγόρια. Εντάξει, και το παιδί το αμαία. Ήθελα δηλαδή ένα σπίτι που να έχει 4 δωμάτια. Συν το δικό μου 5. Έδινα 5,50. Τους λέω, ρε παιδιά, να πάρω ένα δάνειο, να σας δίνω 5,50 και να μου μείνει το σπίτι. Δεν θα σας βοηθήσουμε, 5 χρόνια δεν έχουν βοηθήσει. Όχι μόνο αυτό. Και δεν έχει καμία από την πρόνοια και από ό,τι αυτό, κανένας δεν έχει έρθει να πει. Ερχόντουσαν, κάναν τον έλεγχο, βλέπαν το σπίτι, α, καλό, είναι εντάξει, θα ξανάρθουμε. Φεύγανε και κάνανε και γράφανε ό,τι θέλανε. Εγώ με τις δύο υπηρεσίες που σας είπα, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θέρμης, συνεργάστηκα άψογα. Και η κοινωνική λειτουργεί παραλίγο να βρουν τον πελά τους. Να χάσουν τις θέσεις τους. Γιατί η κυρία μιλάμε, η καινούρια η κυρία εισαγγελέας, καλύπτει την παλιά. Ενώ έχει κάνει 3 κακουργήματα και αν κοιτάξετε στο ίντερνετ θα δείτε ότι η κυρία είναι ανακμημένο το όνομά της κάτω στη Λαγκαδά για μια μίληση που είχε κάνει μια ανήλικη που την είχαν βιάσει, έτσι, και η κυρία ήταν το όνομά της ανακμημένο. Ποτέ δεν έγινε αυτό το δικαστήριο. Και ποτέ δεν έγινε και το δικαστήριο που της κάναμε αγωγή εμείς, της κάναμε και εξώδικα της κυρίας.
0: Λοιπόν, σας ακούω με προσοχή τόση ώρα και καταλαβαίνω το ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Απλά θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι έχετε κάνει κι εσείς κάτι λάθος, κύριε Γιάννη.
1: Εγώ έχω κάνει λάθος. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος, κύριε Γρηγόρη? Ότι ήθελα τη φύση, ήθελα τα παιδιά μου υγιείς και ήθελα μακριά την πεθερά μου. Ήθελα τη δικιά μου οικογένεια να τη μεγαλώσω εγώ. Με φροντίδα και αγάπη. Μόνο φροντίδα και αγάπη. Και όχι μόνο με πολεμήσανε. Με καταδιώξανε επίτηδες.
0: Θεωρείτε ότι έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο η πεθερά σας?
1: Ακριβώς, και παίζει ρόλο.
0: Τι ρόλο παίζει, έκανε την αναφορά? Κύριε Γιάννη, δεν σας ακούμε καθόλου τώρα, κάτι έχει γίνει, μήπως φοράτε ακουστικά, στο τηλέφωνο να μιλάτε. Κύριε Γιάννη, δεν σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Δεν ακούει, κύριε, τον ακούω πολύ χαμηλά. Κύριε Γιάννη! Κύριε Γιάννη! Ο κύριος Γιάννης δεν ξέρω, παθαίνει επιληψία. Κύριε Γιάννη! Τίποτα, τον κλείνω και τον ξαναπέρω τηλέφωνο. Περιμένετε λίγο, γιατί εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει είτε κύκλωμα υπάρχει, είτε κάτι κάνει λάθος ο συγκεκριμένος. Περιμένετε ένα λεπτό. Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε. Χρηματίζονται κοινωνική λειτουργία, εισαγγελία ανηλίκων. Περιμένετε.

0: Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ωραία, ακούστε με, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, ακούστε με λίγο για να βγάλουμε μια συνεννόηση τώρα. Γιατί τόση ώρα προσπαθούμε να. Μην περπατάτε δεξιά-αριστερά πέρα εδώ. Δεν μην κουνάτε το κινητό σας. Μην το πετάτε στον τοίχο και το ξαναπιάνετε. Γιατί δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, κρατήστε σταθερό το κινητό να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει για να σας βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Είχαμε μείνει στο ότι υπάρχει αναφορά. Την αναφορά την έκανε η πεθερά σας.
1: Όχι μόνο η πεθερά. Έτσι, το τελευταία αναφορά την έκανε ο ιδιοκτήτης, πήγε και ενοχλούσε, μιλάμε συνέχεια τις υπηρεσίες για να βεβαιωθεί αν όντως είναι αλήθεια αυτά που του είχα πει. Έτσι, γιατί του είχα πει ότι έρχεται, δηλαδή ήθελα συμβόλαιο για 5 χρόνια και μου έκανε για 2 χρόνια, έτσι, και ενώ εγώ δεν το είχα δει το συμβόλαιο που είχα νοικιάσει το σπίτι, έγραφε πάνω δεν έχει γίνει συμφωνητικό. Και το σπίτι, μιλάμε, ήταν χάλια. Εγώ το έφτιαξα το σπίτι, έδωσα 1.500 ευρώ συν τα νίκια που είχε πάρει για 8 μήνες.
0: Ναι, άρα η μία αναφορά είναι από τον ιδιοκτήτη, η άλλη αναφορά είναι από την πεθερά.
1: Ναι, πιο αργότερα, πριν 5 χρόνια.
0: Τι αναφορά έκανε, η πεθερά τι αναφορά έκανε?
1: Έκανε ότι η κόρη της δεν είναι σώες στα μυαλά της. Ενώ είχε περάσει από το ψυχιατρίο της Ηλιούπολης όταν ήταν έγκυος και ήταν μια χαρά. Βγάλανε οι άνθρωποι γνωμάτευση μέσω εισαγγελέα. Εντάξει.
0: Γιατί μέσω πέρασε από το ψυχιατρίο? Γιατί πέρασε? Τώρα ένα-ένα θα μας τα λέτε. Γιατί πέρασε από το ψυχιατρίο?
1: Ναι. Γιατί ήθελε η εισαγγελέα να βεβαιωθεί ότι όντως είμαστε καλά. Ότι αυτά που τους λέγαμε.
0: Ένα λεπτό, δεν... κύριε Γιάννη, ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα τώρα θέλω να συζητήσουμε να μου πείτε όλη την αλήθεια. Δεν θέλω να μου λέτε
1: όλη
0: τα πράγματα.
1: Όλη την αλήθεια σας λέω. Όλη την αλήθεια σας λέω.
0: Ωραία. Για ποιο, λόγο πέρασε από το ψυχιατρίο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί την έβγαλε η εισαγγελία. Η εισαγγελία όταν σου βγάζει μία διάταξη...
0: Τι πρόβλημα, τι πρόβλημα έχει η εισαγγελία, τι έβγαλε?
1: Ότι ήθελε να πάρει το παιδί και επειδή στις κάναμε μηνύσεις και αγωγές...
0: Δεν στέλνει, ακούστε με λίγο. Μια εισαγγελία δεν στέλνει μια γυναίκα στο ψυχιατρίο γιατί θέλει να πάρει το παιδί της.
1: Αυτό έγινε όμως.
0: Κάτι ακόμα αυτό υπάρχει έγινε. Που δεν μας το λέτε.
1: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Τα τρία, δηλαδή τα 12 τελευταία που πέρασε πάλι στο Ιπποκράτειο, ήταν εντάξει γυναίκα μου. Την είδανε. Και την βγάλανε μόνο ότι έχει νοητική στέρηση. Αφού έχει νοητική στέρηση, τότε γιατί δεν την έχει βγάλει και τα υπόλοιπα. Δηλαδή που την είχε εξετάσει η Ηλιούπολη πριν 2 χρόνια και πριν 3 χρόνια μιλάμε πάλι που την είχε βγάλει τον Παπαγεωργίου.
0: Έχει πάει και στο Παπαγεωργίου και
1: σε... Ναι, σε όλα τα νοσοκομεία και στα 3 νοσοκομεία έχει πάει. Στα μεγάλα, στη ψυχιατρική. Έχει πάει δεν όχι να σε νοσηλευτεί, να την εξετάσει γιατρός και να μιλήσει μαζί του ψυχολόγος, ψυχίας.
0: Άρα είστε καθαρία τα ψυχιατρία όλοι.
1: Βέβαια. Και εγώ και αυτοί. Αφού εγώ δουλεύω security, πώς μου κάλαν την άδεια security?
0: Ωραία, όχι, απλά πρέπει να ρωτήσω. Οπότε η γυναίκα σας δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Εσείς δεν έχετε κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Στην ουσία πώς βγάλαν αυτή την απόφαση αφού δεν έχετε κανένα πρόβλημα?
1: Πώς βγάλαν την απόφαση? Σας είπα και πάλι. Εγώ καταδίωξα εδώ και 5 χρόνια να μαζέψω την οικογένειά μου. Έτσι ενώ μου την είχαν διαλύσει. Ωραία. Εγώ δεν κατεβαίνω Αθήνα. Έχω από το 9 εδώ πέρα και έχω δηλώσει και κάτω στην εισαγγελία Αθηνών ότι όλα τα χαρτιά μου και ότι η μόνη μου κατοικία είναι η Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Εγώ είμαι από το Κερατσίνι. Είχα τσιχαδώσει. Είχα μια εταιρεία security, την έκλεισα, τελείωσε. Έτσι, και ανέβηκα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και από τότε δηλαδή ζω με τη γυναίκα μου. Έχω κάνει 6 παιδιά μαζί. Συν ένα δηλαδή 7 που είναι δηλαδή η Αθηνά.
0: Έχετε ποινικό μητρό, έχετε παρελθόν ας πούμε?
1: Παρελθόν ποινικό μητρό έχω ότι για την εταιρεία, έτσι, ότι ήταν, ότι χρώσταγα κάποια λεφτά. Το ότι όχι τίποτα άλλο. Αυτό έκλεισε και πήρε... Ανάλογα δηλαδή την 15ετία και διαγράφηκαν. Αυτά βάσει του νόμου όλοι.
0: Θεωρείτε όλα δηλαδή ότι είστε, θεωρείτε ότι είστε θύμα πλεκτάνης?
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το έχετε καταγγείλει αυτό στην αστυνομία?
1: Και στην αστυνομία το ξέρουν. Και η αστυνομία της Θέρμης το ξέρει. Και ο ανακριτής έχει κάνει αναφορά και έχει πει ότι και οι δύο γονείς είναι συνετοί, αγαπάνε τα παιδιά τους και προσπαθούν εδώ και 5 χρόνια. Να πάρουν, γιατί υπάρχει αναφορά του ανακριτή της αστυνομίας, της Θέρμης. Έτσι, οι ανθρώποι όλοι με έχουν βοηθήσει. όλη η Θέρμη και η Θεσσαλονίκη που ήμουνα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εκεί δηλαδή που ήμουνα, εντάξει, σας είπα, ονόματα δεν μπορώ να πω, έτσι, αλλά τα χαρτιά τα έχω όλα. Οι ανθρώποι αυτοί με βοηθήσανε και κόντευαν να χάσουν τη δουλειά τους. Γιατί ήταν ενάντια η κυρία εισαγγελέας. Δεν της άρεσε δηλαδή να δικαστούν αυτοί που κάνουν την πλεχτάνη.
0: Ασφαλιστικά μέτρα κάνατε για να μην σας πάρουν τα παιδιά?
1: Όλα αυτά τα ξέρουν οι δικηγόροι. Η δικηγόρος ο ένας που είχα 5 χρόνια πήρε 2.800 και μας είχε πει ότι όλα τα έκανα. Έτσι, που τα είχες κάνει όλα, όταν έφτασα τώρα άλλαξα κι άλλο δικηγόρο. Τρίτο δικηγόρο.
0: Γιατί αλλάζετε δικηγόρους?
1: Γιατί ο ένας είχε πάρει 2.800 και μας έλεγε ότι κυνηγάμε και θα γίνει δίκη για την κυρία εισαγγελέας. Δεν έγινε ποτέ δίκη για την κυρία εισαγγελέας.
0: Σας κορόιδευαν δηλαδή οι δικηγόροι?
1: Με κορόιδευαν.
0: Σας παίρνανε μόνο λεφτά?
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Άλλη απάτη. Εντάξει. Εγώ κοίταγα να είμαι νορμάλ, να μην είμαι πάνω στο κέντρο δηλαδή για να δίνω ερεθίσματα, αλλά πήγαινα λογικά με τον νόμο. Ό,τι λέει ο νόμος. Και κατηγορείς εσύ, σου κάνω μήνυση, ξέρω εγώ. Έτσι δεν λέει ο νόμος. Και σκοκαλική της μήνυση. Να ακούτε.
0: Σας ακούμε βέβαια, απλά θέλω να καταλάβω κάποια πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πάρα πολλοί ακροατές στέλνουν μηνύματα ότι έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις. Έχω βρει ήδη μία λύση για να σας βοηθήσω. Θα επικοινωνήσουμε μετά όμως για να σας δώσω ένα τηλέφωνο να πάρετε σε μια συγκεκριμένη κυρία για να σας κατατοπίσει πώς μπορείτε να κινηθείτε για να ξαναπάρετε τα παιδιά σας πίσω. Η βοήθεια θα έρθει.
1: Και πάλι, κύριε Γρηγόρη, συγγνώμη που σας κόβω και πάλι χίλια συγγνώμη.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Τα μάτια μου και το μυαλό μου δεν είναι ούτε ήπιος ούτε τρελός. Όταν εγώ κάθομαι 56 μέρες στο γεννηματά και ξαφνικά βλέπω ότι αντί να έρθει η αστυνομία να παραδώσει στους αναδόχους το παιδί που είναι αλλοδαπό, έτσι, να του το παραδώσει, είναι μόνο ο κοινωνικός λειτουργός και είναι και η εφημερεύουσα που δεν είναι γιατρός, είναι ειδικευόμενη και να παίρνει λεφτά. Γιατί τον είδα το φάκελο, δεν είχε τίποτα χαρτιά.
0: Έλα λέτε, τι εννοείτε ότι...
1: Άνοιξε και είχε μέσα μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στην πύλη έγινε αυτό. Και τα μάτια ήταν μαύρο πεμβέ.
0: Ένα λεπτό κύριε Γιάννη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πήγατε στο γεννηματά για ποιον λόγο?
1: Εγώ όταν πήγα με το παιδί μου τώρα τελευταία, εντάξει,
0: ναι,
1: ήρθαν οι αναδόχοι αφού, σας είπα, εγώ ενώ πάρουν το δικό μου το παιδί, ένα μήνα πριν, μία εβδομάδα πριν, εντάξει, είχαν πάρει ένα άλλο παιδί που ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο. Ήμασταν στο 205 στο ίδιο δωμάτιο. Το πήραν το παιδί, το πήγανε στο 207 για να μην καταλάβουμε εμείς ότι θα πάει για υιοθεσία. Έτσι έλεγε. Και τους έλεγε γιατί μου το παίρνετε. Η γυναίκα δεν είχε δουλειά και επειδή ήταν φιλοξενούμενη της το πήραν το παιδί της. Είδα εγώ τη χρηματοδότηση που γινόταν με τον κοινωνικό λειτουργό. Αν κοιτάξουν τις κάμερες, αν δεν τις έχουν σβήσει βέβαια, έτσι, γιατί... Πολλοί ανακατεύονται εκεί μέσα, αν δεν τους έχουν σβήσει, οι κάμερες που είναι στη μισό θα δουν ένα πεμβέ να δίνει το παιδί και ο κοινωνικός λειτουργός θα βάζει στο πουφάν του ένα φάκελο. Δεν ήταν ο φάκελος με χαρτιά, ήταν με λεφτά, γιατί τον άνοιξε και το τα είδα.
0: Άρα ο κοινωνικός λειτουργός πήρε λεφτά για να μπορέσει να συντάξει, ξαναλέω, μια έκθεση και να μπορέσει η εισαγγελία ανηλίκων να πάρει το παιδί και να το δώσει σε κάποιους άλλους.
1: Ακριβώς. Τα μάτια μου δεν κάναν πουλάκια. Ούτε βλέπανε κάτι, ένα σενάριο φαντασία. Οι κάμερες που ήταν ακριβώς από πάνω έχουν καταγράψει το σκηνικό. Όπως έχουν καταγράψει και πότε έμπαινα εγώ μέσα στον όροφο, γιατί οι κάμερες της παιδιατρικής είναι χωριστές με τις κάμερες της εισόδου. Εγώ με τους φύλακες, ξέρω όλους τους φύλακες που είχαν βάρδια εκεί. Δεν θέλω να πω ονόματα, τους ξέρω όλους και με ξέρουνε. Ξέρω ότι ήμουν συνάδελφος. Και μάλιστα μία κοπέλα γύρισε και μου είπε, πρόσεξε γιατί αυτός χρηματίζεται.
0: Άρα μιλάμε για κύκλωμα το οποίο παίρνει ανήλικα παιδιά και τα δίνει προς υιοθεσία.
1: Ακριβώς. Παιδιά όχι όμως που να έχουν πρόβλημα. υγιή, παιδιά. Και οι μάνες και ο πατέρας είναι υγιείς. Διαλάνε οικογένειες για να κάνουν αυτό το πράγμα. Και εγώ όταν πήγαν για την πρώτη φορά τελευταία, δηλαδή που πήγα για το παιδί μου που μου το αρπάξαν και το πήγανε στον Παπαγεωργίου, τους είπα ότι εγώ το μαγαζάκι σου θα στο κλείσω, λέω. Το κατάλαβες, δεν φοβάμαι τίποτα, μόνο το Θεό φοβάμαι. Και θέλω δικαιοσύνη. Έγιναν πριν το 21 αυτό το πράγμα. Ναι, λέει, έχω δει τα χαρτιά. Θα έχει δει τα χαρτιά. Τι λένε τα χαρτιά. Δώσε μου και εμένα αντίγραφα. Δεν δέχτηκε να μου βγάλει αντίγραφα. Αφού λέει ότι έγιναν διατάξεις, έγιναν δίκες, έγιναν... Ποιες δίκες δίνανε. Εγώ πού ήμουνα. Πού ήμουνα εγώ. Εκεί στα δικαστήρια ήμουνα. Κάτω. Και τα τρία δικαστήρια με πετάξαν έξω. Αναβλήθηκε η δίκη. Γιατί φώναζα και οργιόμουν. Και έλεγα ότι εγώ είμαι υγιής. Η γυναίκα μου είναι υγιής. Πώς μου παίρνουν τα παιδιά μου και τα πάτε στην πεθερά μου. Εμείς δεν συμφωνούμε.
0: Άρα έχει παίξει χαρακτηριστικό
1: εμείς
0: ρόλο.
1: Εμείς έχουμε να μιλήσουμε με τα παιδιά μας, κύριε Γρηγόρη.
0: Ακούστε με λίγο. Αυτά τα δύο πράγματα όμως που λέτε. Δηλαδή, ακούστε με λίγο. Γιατί σας ακούω τόση ώρα. Αυτά τα δύο πράγματα που λέτε δεν ταιριάζουν τόσο. Απ' τη μία, κατανοώ το ότι σίγουρα υπάρχουν κυκλώματα τα οποία κάνουν αυτό το πράγμα. Το κατανοώ αυτό. Αλλά εδώ πέρα στη δική σας περίπτωση έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο συγγενής πρώτου βαθμού που είναι η πεθερά σας. Και ο λόγος έχει αξία.
1: Δεν υπάρχει συγγενής πρώτου βαθμού. Είναι της γυναίκας μου και μάλιστα η μάνα της. Έτσι. Η γυναίκα μου έχει υπογράψει χαρτί και μου δίνει την κυδαιμονία σε μένα. Και τη δικαστική, όλα λέει τα παιδιά, να έχω εγώ την κυδαιμονία τότε που την είχαν βγάλει τρελή. Για να αποφύγουμε το σκάνδαλο αυτό, έτσι, γύρισα και τσίπα, πήγαμε σε συμβολογράφο και μου υπέγραψε ότι εγώ έχω την γονική μέρημνα, εγώ έχω την κυδαιμονία των παιδιών. Και όχι τη γυναίκα μου να την ταλαιπωρούν. Αυτό έγινε από τότε με την πεθερά μου και είχα πει εγώ ότι για μένα είναι ξένη κύριε. Ποιαν είναι η πρώτου βαθμού. Καταρχάς το όνομα της ήθελε η γυναίκα μου να αλλάξει. Από Αγγελίδου δηλαδή θέλω να το κάνει Γεωργιάδου. Λοιπόν, τι πρώτου βαθμού. Και ποιος της έδωσε το δικαίωμα να τα πάρει. Για ρωτήστε στο γεννηματά που ήμουνα άλλες 56, δύο μήνες πάλι ήμουνα στο γεννηματά. Υπέγραψα εγώ στους αστυνομικούς για να τα πάρει η πεθερά μου. Δεν υπέγραψα. Ο δικηγόρος που ήταν τότε που είχα, έτσι γύρισε μαζί και πήγε με την πεθερά. Και κατέβαινε κάτω στην Αθήνα και υπέγραφε χαρτιά για την κόρη μου, που είναι ξένο παιδί. Από εκεί άρχισαν ο πόλεμος. Τα αφήσαμε αυτό. Εντάξει, τώρα τελευταία. Τον Γεωργιάδη Ιωάννη Χρυσόστομο, που μου πήρανε. Γιατί το πήρανε. Και το φρόντιζα. Και το τάιζα και τα πάντα. Γιατί το πήρανε. Δεν μας είπαν τον λόγο γιατί μας το πήρανε. Με τη διάταξη.
0: Κύριε Γιάννη, ακούστε με. Επειδή είναι λίγο περίπλοκη η υπόθεσή σας, θα πάρετε...
1: Είναι πάρα πολύ περίπλοκη.
0: Ακούστε με, κύριε
1: Γιάννη. Πάρα πολύ περίπλοκη, κύριε Γρηγόρη.
0: Θέλω να σας βοηθήσω.
1: Είναι πάρα πολύ περίπλοκη.
0: Κύριε Γιάννη.
1: Όχι μόνο αυτό. Και δεν σας λέω ψέματα και δεν σας λέω παραλογισμούς και δεν σας λέω παραμύθια.
0: Όχι, σας πιστεύω. Ακούστε με όμως λίγο. Θέλω να σας βοηθήσω. Επειδή εγώ όμως δεν είμαι ειδικός για να μπορέσω να σας καθοδηγήσω στο τι πρέπει να κάνετε στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ήθελα να πάρετε ένα τηλέφωνο στη γραμματεία. Γράψτε ένα τηλέφωνο που θα σας πω, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τέτοιες περιπτώσεις. Να σας δώσουμε το τηλέφωνο αυτού του ανθρώπου, να μιλήσετε μαζί του για να μπορέσει να σας βοηθήσει, να σας πει τι ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να κάνετε, τι κινήσεις πρέπει να κάνετε και πάει λέγοντας, ώστε να πάρετε πίσω τα παιδιά σας. Γράφετε!
1: Μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να βγάλω σπηλό, γι' αυτό σας είπα μισό λεπτό.
0: Α, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Περιμένουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Εννοείται. Άμα δεν έχετε σπηλό, γράψτε στο τηλέφωνό σας. Ή...
1: Για πέστε μου.
0: 2-3-10.
1: Ναι.
0: 500.
1: Ναι.
0: 5-3-6.
1: Μάλιστα.
0: Για πείτε μου τι γράψατε λίγο.
1: 23-10-500-53-6.
0: Ωραία. Θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο, είναι η γραμματεία εδώ στο ραδιόφωνο, την έχω ενημερώσει ήδη για να σας δώσει το τηλέφωνο του συνεργάτη του σταθμού, ο οποίος θα σας κατατοπίσει για το πώς θα κινηθείτε, εντάξει?
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιάννη. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Έγινε,
0: γεια. Τι να πω. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Σίγουρα ο άνθρωπος τώρα που έχει και τη γνώση και είναι ειδικός σε αυτά θα μπορέσει να ακούσει τι έχει να του πει ο κύριος Γιάννης. Θα εξετάσει φυσικά και τις εκθέσεις, θα εξετάσει και τις αναφορές, θα εξετάσει και τα απορίσματα από τα ψυχιατρία για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε για τον χρηματισμό. Και από όλες τις συζητήσεις βλέπεις ότι κάτι έχεις να κερδίσεις. Και εκεί πλεκτάνες. Και εκεί πλεκτάνες. Και εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Και εκεί χρηματίζουν κοινωνικούς λειτουργούς για να βγάλουν εκθέσεις και να πάρει εισαγγελία ανηλίκων. Παιδιά, τα οποία μετά θα τα ανεβάσουν σε site. Τι είναι για να τα ανεβάσετε τα παιδιά στο site, ρε? Ρούχα μεταχειρισμένα. Τι είναι, ρε, τα παιδιά για να τα ανεβάζετε στα site? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Και έτσι να έρχεται μετά ένας άνθρωπος ευκατάστατος και να παίρνει αυτό το παιδί. Το να μην έχει ένα παιδί οικογένεια ή να έχει μεγαλώσει ορφανό, το καταλαβαίνω, και εννοείται ότι ψάχνει μια οικογένεια που θα μπορέσει να τον βοηθήσει. Το να υπάρχουν οι γονείς και οι γονείς να τσιρίζουν, να φωνάζουν ότι θέλουν τα παιδιά τους και να μην τους ακούει κανένας και να αναγκάζονται να παίρνουν τηλέφωνο εδώ σε μένα για να τους δώσω βήμα και να ακουστεί η φωνή τους, γιατί υπάρχει αδικία σύμφωνα με τους ίδιους. Είναι μια κατάσταση τραγική και για τα παιδιά και για τους γονείς. Πόσο ψυχοφθόρο είναι όλο αυτό? Το θέμα είναι να είναι στην ψυχική τους υγεία καλά αυτά τα παιδιά. Δεν είναι το θέμα μας να πάρει κάποιος ένα παιδί να το μεγαλώσει και να ταλαιπωρείται το παιδί και να ξέρει ότι τον ζητάνε οι γονείς του πίσω. Οι γονείς του πίσω να το ζητάνε και παράλληλα να είναι στο πέρα δόθε το μυαλό του στο που πρέπει να πάει και το τι ισχύει με τον νόμο και τι πρέπει να κάνουμε και να μην κάνουμε. Και όχι η γιαγιά και όχι ο παππούς και όχι η μαμά και όχι ο μπαμπάς και όχι ο μεγαλοδικηγόρος. Ένα κράτος το οποίο δεν σέβεται ούτε τα παιδιά. Και έχει επιτρέψει σε κάθε κρατικό υπάλληλο να χρηματίζεται και να μην ελέγχεται και να κάνει ό,τι γουστάρει. Από δασάρχες, από αστυνομικούς μέχρι κοινωνικούς λειτουργούς. Πλεκτάνη στην πλεκτάνη. Και ο Μητσοτάκης να μην ξέρει τίποτα και να μην γνωρίζει τίποτα και να μην θυμάται τίποτα. Και εσείς μου λέτε ότι δεν πρέπει να φύγει, να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Και να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη. Και να υπάρξει επιτέλους κάποιος που θα μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από το βούρκο. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Τραγικές καταστάσεις, υποκριτές. Ένας πατέρας ο οποίος παίρνει τηλέφωνο στα ραδιόφωνα για να βρει το δίκιο του. Εκεί φτάσαμε. Για να πάρει πίσω τα παιδιά του. Ντροπή και μόνο ντροπή. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Μου φαίνεται θα φύγω σε κανένα Άγιο Όρος καμιά εβδομάδα. Δεν θέλω να σας ακούω πλέον. Όλους εσάς που τους υποστηρίζετε φανατικά. Δεν μπορώ να ξανακούω όλους αυτούς τους κολλημένους να μου λένε το ότι τα ίδια αυτά πρόσωπα και οι ίδιοι αυτοί πολιτικοί απατεώνες και προδότες θα σώσουν την Ελλάδα. Τα λέμε αύριο, 1 η ώρα. Καλό μεσημέρι.

0: 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς αυτή την ώρα στα Ιωάννινα, σε πρανέ σημείο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του 55ου χιλιομέτρου. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, λόγω όμως των ισχυρών ανέμων εξαπλώθηκε γρήγορα. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ η αστυνομία εξαιτίας των καπνών διέκοψαν για λόγους ασφαλείας την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου. Παρά τα 353 εκατομμύρια ευρώ των κρατικών ενισχύσεων, τις δαπανηρές εθελούσιες εξόδους και το μαζικό κλείσιμο υποκαταστημάτων την τελευταία δεκαετία, τα ΕΛΤΑ παραμένουν στο χείλος του γκρεμού με καθυλωμένες οικονομικές ζημίες 28 εκατομμυρίων ευρώ, με αρνητικά ίδια κεφάλαια 140 εκατομμυρίων ευρώ και τεχνολογία που έχει να εξυγχρονιστεί από τη δεκαετία του 1990. Το μέγεθος του λειτουργικού αδιεξόδου μπορούν να το διαπιστώσουν οι πολίτες ακόμα και με ένα εσωτερικό email της διοίκησης, το οποίο κάλεσε το διοικητικό προσωπικό και τα στελέχη να συνεισφέρουν υποστηρικτικά και να εργαστούν εθελοντικά ως διανομής για μία ημέρα, προκειμένου να συμμαζέψουν τις χαώδεις καθυστερήσεις και τον τεράστιο όγκο αδιανέμητων δεμάτων στην Αττική. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε κατά πλειοψηφία τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων καθώς και του Σωματείου των Μηχανοδηγών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντίθετα, το δικαστήριο έκανε δεκτή την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, το οποίο στρέφεται μονάχα εναντίον των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου επιθεώρησης, καθώς έκανε δεκτές και τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τρεις από τους 36 κατηγορούμενους. Το γεγονός ανατρέπει την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως. Πλέον στη δίκη παρίστανται περισσότερα από 150 άτομα, στη πλειονότητά τους συγγενείς θυμάτων και επιζώντες. Στιγμές τρόμου έζησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα δύο υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου Νίκαιας επί της οδού Καρακουλουξή, όταν δέχτηκαν άγρια επίθεση από τρεις αλλοδαπούς από το Πακιστάν. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας εμφανώς μεθυσμένος άνδρας άρχισε να λογομαχεί και να χειροδικεί εναντίον ενός εργάτη καθαριότητας κατά την ώρα της αποκομιδής, και όταν ο οδηγός του απορριμματοφόρου επενέβη για να προστατεύσει τον συνάδελφό του, βρέθηκε στο στόχαστρο και των τριών δραστών, δεχόμενος φοδρά χτυπήματα στο κεφάλι. Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην τυχαία διέλευση περιπολικού της αστυνομίας, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του ενός εκ των δραστών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Κύπρο μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, το οποίο βασίστηκε στις αποκαλύψεις του βιβλίου «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη και θέτει υπό έλεγχο 15 εξέχοντα πρόσωπα για σοβαρά ποινικά δικήματα. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος ελέγχεται για 7 περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας και εμπορίας επηρεασμού, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται και Ρώσος ολιγάρχης, δικαστές, δικηγόροι, πρώην υπουργοί και βουλευτές. Το πολυσέλιδο υλικό των 3.000 σελίδων διαβιβάστηκε στο Γενικό Εισαγγελέα και τον έφορο φορολογίας για τα περαιτέρω. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της τρίτης αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθίλη Φιώτιδας. Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια.

0: που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
1: Δεν μπορεί, κύριε Χαλκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
2: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρεθούν όλα.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
4: Δύσκολη.
3: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
5: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.

0: Καλό μας ημέρα κύριε Σκύρου, καλώς ήρθατε Μάχη FM 99,8. Σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Βοήθειά μας και του χρόνου με υγεία σε όλες και σε όλους μας. Να πάμε κατευθείαν στο Voice News που έχει σήμερα ένα άρθρο: Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, το θαύμα που σκόρπισε φόβο στους Τούρκους στρατιώτες. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο site και να διαβάσετε. Θα διαβάσω λίγο. Το 1832 τουρκικά στρατεύματα με αρχηγό τον Οσμάν Πασά κατευθυνόταν στην Αίγυπτο για να καταστρέψει την επανάσταση η οποία εξεράγει. Η στρατιωτική δύναμη του Οσμάν Πασά, κατά τη διέλευσή της από το Προκόπιο, αυτό το γνωστό, της Μικράς Ασίας, εξεδήλωσε την θυμία να διεκτερεύσει εκεί. Είναι μεγάλο το άρθρο και δεν θα σας το διαβάσω, μην σας πάρω το χρόνο. Πολύ θαυματουργός ο Άγιος, με πάρα πολλά θαύματα. Μακάρι να χαρίσει όλους μας υγεία και να βοηθήσει όλους τους ασθενείς να γίνουν καλά. Υγεία, υγεία σε όλους μας. Να είστε καλά.
1: Ο αδερφός της.
2: Ο αδερφός της.
1: Ο Αντώνης.
3: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
4: Μαύρε, αλήτη, παλιάνθρωπε, πρέπει να θυστά κατ' ώρα. Τότε θα σε σκοτώσω.
1: Λαγία, σε παρακαλώ.
4: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω, να σου φω.
1: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
2: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή, θα σε τσακίσω, ρε.
1: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου, που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
2: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
1: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
2: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
1: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
2: Τι φωνάζεις, βρε.
5: Η ανάξη.
6: Ε?
5: Η ανίκανη.
6: Τι πες?
5: Η άξιστη.
6: Τι λες, μωρέ?
5: Τα καθάρματα.
6: Για ποιους λες, ρε Κίμων?
5: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Οι τίποτε. Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Η απέδευτη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8, Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλος Χαλκιώτη και στον ήχο Αντώνης Αρκουλής. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή μπορείτε να βλέπετε τις εκπομπές μας στο Alert που δείχνουμε τις λύσεις για δάνεια και για πληστηριασμούς από τις τράπεζες, τα φαν και από το δημόσιο. Εγώ μονάχα λίγο σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω. Και κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα στις πλατφόρμες παίζω στο Χαλκιώτη που σπάει τώρα ρεκόρ μέχρι το άλλο. Έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100.000 που παρακολουθήσαν την εκπομπή την τελευταία φορά. Περίπου 40.000 ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε δυναμικά. Τιμούμε την εμπιστοσύνη σας.

Θα πάμε λίγο διαφορετικά την εκπομπή σήμερα. Θα σας δώσω περισσότερο το χρόνο σε εσάς. Ξεκινάω με μια απλή ερώτηση. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάξατε τις τιμές? 2-17-18.000, ανοίγουμε. Είναι μάλλον ανοιχτές οι γραμμές και 694-363-5451. Ξεκινάμε από εσάς. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάξατε τις τιμές? Κύριοι βουλευτέ, πριν πάτε στο γραφείο, σας κάνω εγώ σε φταί. Προς το τέλος της εκπομπής θα πούμε για τις νέες επιτυχίες, τις περιπτώσεις, τις διαφορετικές και οι τρεις στον πληστηριασμό και τις τρεις αναστήλαμε και τις δύο κάναμε και κούρεμα.

0: Πότε ήταν ρε Μάκη τελευταία φορά που πήγα στο σούπερ μάρκετ και είπατε να μην πω τώρα πώς το λέμε. Πότε, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν. Ο συνταξίχος κοιτάζει, ο εργαζόμενος κοιτάζει, ο επαγγελματίας κοιτάζει, το νέο ζευγάρι κοιτάζει, όλοι κοιτάζουν. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει φράγκο. Γιατί τα χρήματα τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι η αλήθεια των πάνελ, η αλήθεια της καθημερινότητας. Έλα Αλέξη, τρέλανε μας. Τρέλανε μας, Αλέξη. Τρέλανε μας. Όχι να με δεις, όχι για να βρεις τα δίκια σου. Αυτοί σε ξεπουλάνε όση ώρα καλοπίζεσαι. Είστε μια παρέα. Τα συλληπιτήριά μου στους φίλους του Πασόκ. Πάμε στα σοβαρά τώρα. Πότε πήγατε στο σούπερ μάρκετ, δεν κοιτάξατε τις τιμές? 2-17-18.000 2-17-18.000 694-363-54-51. Πότε πήγατε στο σούπερ μάρκετ, είπατε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Πάρε ρε, παίρνε, εντάξει, κομπλέ είμαστε. Πότε πήγατε, γιατί μου φαίνεται έχετε γίνει λίγο όλοι οι οικονομολόγοι. Έτσι, όλοι είσαστε οικονομολόγοι. Κοιτάτε μέχρι και το λεπτό. Όχι γιατί δεν έχετε, έτσι από συνήθεια ρε παιδί μου, όχι επειδή δεν έχετε. Πήραν φωτιά τα τηλέφωνα. Πάμε. Πάμε, ορίστε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γαβρίλο.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι Ευαγγελία από Εύβοια και σαν ευβοιώτησα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μικρό αφιέρωμα που κάνετε στον προστάτη Άγιο του νησιού μου. Όλη η Εύβοια γιορτάζει σήμερα.
0: Σωστά.
1: Να έχουμε τις ευλογίες του Αγίου.
0: Σωστά.
1: Και για άλλη μια φορά αποδείξατε ότι είστε ένας πιστός άνθρωπος.
0: Αμαρτωλός είμαι. Αμαρτωλός είμαι, άσε με, εγώ είμαι χειρότερος.
1: Εγώ περισσότερο από εσάς. Λοιπόν,
0: είναι πολύ θαυματουργός ο Άγιος και μακάρι να μας λυπηθεί.
1: Θα αναφέρω μόνο ένα μικρό θαύμα.
0: Βεβαίως.
1: Μικρό τεράστιο θαύμα. Mm-hmm. Όταν ήταν στη δούλεψη ενός Τούρκου, έστειλε ένα πιάτο ζεστό φαΐ στην Αραβία, αν το έχετε διαβάσει.
0: Σωστά, και τον κορυδεύαν οι λύκοι. Όταν γύρισε μετά, αυτός έδειξε το πιάτο και αρχίσαν και τον πιστεύαν όλοι και ήθελαν να του δώσει και καλύτερη ζωή και ο Άγιος αρνήθηκε.
1: Θα ξέρω το πιο καλό από εμένα. Λοιπόν, τώρα ως προς τις τιμές στο σούπερ μάρκετ,
0: ναι.
1: Για να μην πάθω κατάθλιψη, δεν κοιτάω ποτέ τις τιμές, γιατί έχουμε χάσει την μπάλα με τις τιμές.
0: Τι έχει, υπάρχει ακρίβεια?
1: Δεν κοιτάω τίποτα, παίρνω τα εντελώς απαραίτητα και φεύγω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Εσείς το ίδιο, ευχαριστώ πολύ.
0: Όλος ο κόσμος, πάμε. Συνεχίζουμε. Πότε ήταν τελευταία φορά που πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγατε τις τιμές και δεν πάθατε κεφαλικό από τις αλλαγές? Για πέστε μας, γιατί τελειώνουν τα χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας? Αυτή είναι η αλήθεια, όχι η αλήθεια των πάνελ. Άμα πιστέψεις τα... Κοίτα, αυτά είναι πιστευτά αν έχεις γυρίσει από τον Τζιμπουτί και πας ρε παιδί μου σπίτι σου και λες δεν βάζουμε λίγο τηλεόραση. Μόλις λοιπόν πας και δεις τηλεόραση λες ρε πού ήρθα, εδώ είναι όλα τέλεια. Λοιπόν, πάμε, σηκώνουμε τα χεράκια μας και στέλνουμε μηνυματάκια 694-363-5451. Πότε είναι η τελευταία φορά που πήγα στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγα τις τιμές? Ήσταν άνετροι, παιδί μου. Και 2-17-18.000. Έτσι θα το πάμε σήμερα. Ερώτηση με ερώτηση. Μην ξεχνάτε ότι όσοι έχετε προβλήματα με δάνεια και πληστηριασμούς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Θα τα πούμε στο τέλος. 2-10-49-64-569 για όλα σας τα προβλήματα τα οικονομικά. Θα τα πούμε στο τέλος. Πάμε. 2-10-7-10-8.000. Πότε πήγατε ρε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγα τις τιμές? Πότε? Πάμε, κύριε Αρκουλή.
2: Ναι, μιλάω με σας, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα
2: και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Γιατί στη σημερινή ζωή που διάγουμε, το μόνο που θα πάρουμε ένα πράγμα είναι γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί
0: σωστό.
2: Θα φύγουμε.
0: 2 μέτρα επί 1.
2: Τίποτα, εγώ και αυτό μετά από 3 χρόνια έξω.
0: Σωστό και αυτό.
2: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ που έπαιρνα αρκετά πράγματα, γιατί έχω δόξα τω Θεώ 4 παιδιά.
0: Να ζήσουν, να τα χαίρεστε.
2: Ευχαριστώ πολύ, είναι μεγάλα. Και αυτή τη στιγμή,
0: λίγο το ραδιόφωνο, άμα θέλετε να χαμηλώσετε λίγο την ακοή σε το ραδιόφωνο.
2: Και οι βλέψεις είναι οι δύο να φύγουν για έξω.
0: Μάλιστα.
2: Είχα ένα γνωστό, ο οποίος δεν θέλω να πω το όνομά του.
0: Δεν πειράζει, δεν υπάρχει.
2: Είχε 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως όταν με έβλεπε, μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, θα πάρω λίγο ψωμοτήρι για την οικογένεια και γάλα για τα παιδιά μου.
0: Μάλιστα.
2: Να μην σας απολογώ, ήταν 4 παιδιά κούκλοι, αγόρια. Φτιάξαν τα χαρτιά τους τα δύο, πήγαν Ολλανδία, κατά σατανική σύμπτωση βρήκανε 2 ωραίες Ολλανδέζες.
0: Μάλιστα.
2: Δεν καταλαβαίνανε τίποτα αυτές, οι οποίες οι καταγωγές τους ήταν από Αυστραλία και από Ολλανδό. Τους βουτάνε, τους παντρεύονται με το έτσι τι θέλω, ακαρία, φεύγουν για την Αυστραλία. Λέει θα σας φτιάξουν τα χαρτιά και θα έρθετε κι εσείς όλοι κάτω. Ξανάρχονται αυτοί οι κύριε. Δεν θυμάμαι που σας
0: Γαβρίλος Χαλκιώτης. Γαβρίλος Χαλκιώτης.
2: Ναι, κύριε Γαβρίλο, ξανάρχονται αυτοί.
0: Για κάνα διήμερο το καλοκαίρι, ίσως.
2: Ποιο διήμερο, ούτε φωτογραφία λέει.
0: Ούτε φωτογραφία, μάλιστα.
2: Ούτε τη φωτογραφία μας δεν θέλουμε.
0: Μάλιστα.
2: Όταν ήμουν σε ένα συνέδριο που ήταν διάφοροι μεγάλοι και έλεγε με εμένα, εγώ έχω αυτά, εγώ έχω εκείνα, εγώ έχω κι άλλο. Λέω στο τέλος, δεν μπορώ να μιλήσω. Εγώ είμαι ένας στοχός υγειονομικός. Μπορώ να μιλήσω. Δεν είσαι να μιλήσεις, να μιλήσετε. Δηλαδή εσύ έχεις αυτά τη βιομηχανία, εσείς έχετε αυτό το καράβι, εσείς θα τα πάρετε στην πλάτη σας. Μα δεν είπαμε, αυτό είναι δικά σας, δεν είναι δικά σας, γιατί να με τα πάρετε στην πλάτη σας. Ακούστε ρε κορόιδα, ενοικιαστές είμαστε εδώ πέρα. Τελείωσε το ενοικιοστάσιο. Πού να χάθετε εκεί κάτω όλοι.
0: Μάλιστα.
2: Όλοι, κανένας θα μείνει εδώ. Ποιος έμεινε, έμεινε ο παππούς μου, ο πατέρας μου, πώς θα μείνω εγώ. Ντροπή τους που μας έχουν και μας παιδεύονται. Έχουν ένα λαό ο οποίος έχει το IQ τεράστιο και θέλουν να μας το κάνουν ραδικιού. Με το έτσι θέλω. Μιλάνε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Που η Γερμανία τους έδωσε τα Leopard και όχι τα Leopard στα tanks. Τους έδωσε την τεχνογνωσία τα Leopard στους Τούρκους. Η Ιταλία τους έδωσε την τεχνογνωσία στα επιθετικά ελικόπτερα. Η Ολλανδία τους έδωσε από τις καλύτερες φρεγάτες. Και η Ισπανία έδωσε το αεροπλανοφόρο. Άρα για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση και άμα γίνει κάτι ποιος θα μας υποστηρίξει? Οι Τούρκοι που φτιάχνουν αυτή τη στιγμή και έχουν τεράστια στρατιωτική ναυπήγηση και φτιάχνουν όχι τις φρεγάτες, από ό,τι μου είπε ένας ναυτικός, φτιάχνουν τις κορβέτες, είναι γύρω στα 4-5 μέτρα πιο μικρές.
0: Μάλιστα.
2: Και τις κατασκευάζουν οι ίδιοι. Για ποια μιλάμε τώρα? Για φτιάχνουν αποβατικά σκάφη για 150 και 200 άτομα, για 400.
0: Ελάτε, συντομεύετε, γιατί υπάρχουν πολλές γραμμές.
2: Ναι. Όταν κάνουν πράφ, ποιος θα πάει? Και συγκεκριμένα, όπως έχει πει και ο Άγιος Παΐσιος,
0: μάλιστα,
2: όσοι έχουν ένα όπλο θα υποστηρίξουν τουλάχιστον και θα σώσουν 150 άτομα. Μέσα εδώ τι έχουμε? Πακιστανούς, Αιγυπτίους, δεν δουλεύει κανένας από τους Έλληνες και Ελληνίδες. Εγώ λέει να πάω να δουλέψω, εντάξει. Παίρνει τον οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, Αλβανίδα, να ένα πενιντάρι, να το ένα, να το άλλο. Μετά λέει δεν βγαίνουμε, πώς θα βγεις? Θα βγεις από την κλωρό, δεν κάνεις τίποτα, δεν θα βγεις. Εκείνες δουλεύεις και είναι σαν τα μαμούνια. Το πρωί φεύγουν, το βράδυ μαζεύονται.
0: Την αγάπη μου, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ βλέπω άλλα πράγματα, εγώ βλέπω άλλες καταστάσεις, όχι αυτή την τρομερή ανάπτυξη. Και θέλω τώρα να ακούσω σήμερα τον κόσμο. 2-10-7-18-000. 2-10-7-18-000. Πότε ήταν τελευταία φορά πήγα στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγα τις τιμές? Σας ήταν άνετοι. Και θέλω να ακούσω τον κόσμο, όχι τους ειδικούς. Δεν θέλω άλλο ειδικούς. Του ειδικού γίνεται. Όχι τα κόμματα. Τον κόσμο, τον άνθρωπο που σηκώθηκε το πρωί να πάει στη δουλειά, τον άνθρωπο που πληρώνει το ενίκιο, τον επαγγελματία που παλεύει να κρατήσει ανοιχτό το μαγαζί του, τον συνταξιούχο που μετράει τα ευρώ που πάει στο φαρμακείο. Αυτούς θέλω να ακούσω. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Πότε πήγατε τελευταία φορά στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγατε τις τιμές? Πότε? 2-10-7-18.000. Και για τα προβλήματα τα οικονομικά με πληστηριασμούς, με όλο αυτό το πακέτο θα το αναλύσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας για να πούμε τα νέα κουρέματα. Μην φοβάστε, σταματήσαμε πληστηριασμούς. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα, καλέστε τώρα 210-49-64-569. Πάρτε πληροφορίες. Η ενημέρωση είναι η πρώτη μας νίκη. Πάμε, κύριε Αρκουλή, στις γραμμές. Ορίστε.
3: Καλησπέρα, Γαβρίλο.
0: Καλησπέρα.
3: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
3: Πάντα κοίταγα τις τιμές. Το πρόβλημα τώρα δεν είναι ότι οι τιμές φτάνουν, συνεχίζουν να κλιμακώνονται. Αυτό που παρατήρησα, που είναι πιο ανησυχητικό, είναι ότι αρχίζει να μειώνεται η ποικιλία των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, εκεί που είχες, ας πούμε, να δώσω ένα παράδειγμα.
0: Να δώσω.
3: Εκεί που είχες 5 μάρκες γάλακτος, τώρα έχεις 3. Εκεί που είχες ημερομηνίες λήξεως πολύ μακρύτερες, τώρα είναι πολύ μικρότερες, που σημαίνει ότι μένει απόλυτο. Δεν αντικαθίσταται, Δηλαδή οδηγούμαστε ήδη σε μία μείωση της παραγωγής και των διαθέσιμων και της διαθέσιμων γραμμών προϊόντων. Που σημαίνει ότι το πρόβλημα σε λίγο δεν θα είναι η ακρίβεια, αλλά το αν θα βρίσκουμε αγαθά να καταναλώνουμε σε οποιαδήποτε τιμή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2-17-18.000 για λίγο ακόμα. Πότε ήταν τελευταία φορά που πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγατε τιμές? Δηλαδή, με λίγα λόγια, ζείτε καλύτερα ή χειρότερα πριν από 3 χρόνια? Ζείτε καλύτερα ή χειρότερα πριν από 3 χρόνια? Πάτε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάτε τιμές, σας ενδιαφέρουν σιγά, τι μας νοιάζει? Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Τα συλληπιτήριά μου στο Πασόκ. Πάμε γραμμουλές. Ορίστε. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
4: Είμαι ο Θοδωρής, security.
0: Μάλιστα, κύριε Θοδωρή.
4: Λοιπόν, φίλε μου, πριν 3 χρόνια πήγαινα και δεν κοίταγα τις τιμές. Τώρα πάω και κοιτάω τις τιμές και μπορώ να σου πω ότι για να τα βγάλω και να τα επιξέρω στις υποχρεώσεις μου, δουλεύω 18 ώρες την ημέρα.
0: Μάλιστα.
4: Για να πω ότι είμαι κάπως σωστά, όχι ότι ζω υπέροχο, τα βγάζω. Πολλές φορές δουλεύω και παραπάνω. Το βήμα Χριστίνα έκανα κάποια στιγμή να δω το παιδί μου 2 χρόνια από τη δουλειά που είμαι χωρισμένος.
0: Μάλιστα.
4: Που δουλεύω πολλές ώρες. Το βήμα Χριστίνα μας έχουν κάνει και τις τιμές να ψάχνουμε και να μας κάνουν να πηγαίνουμε να παίρνουμε τα λεξικόθεσμα που λέμε πολλές φορές στα σούπερ μάρκετ και κάτω από τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτό ήταν γιατί μας κάναμε να πω που λέει το τραγούδι παραμιλώ και τέχω Παναγία μας, όλος ο κόσμος παραμιλάει.
0: Α, μιλάνε όλοι, μάλιστα.
4: Όλος ο κόσμος έχει παραμιλάει, βέβαια στα νεύρα του πάνω στο τιμούνι. Mm. Λίγο, το δόν ποιο είναι. Και μας πω και κάτι λίγο, ένα κακό έχουμε εμείς οι Έλληνες. Είμαστε πολύ ψάκηδες. Γι' αυτό δεν πάμε μπροστά.
0: Μάλιστα.
4: Όλα μας μαζευόμαστε όλοι και τους πάγαμε το κεφάλι, δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο, επειδή είμαστε βολευσάκητες και θέλω, γι' αυτό καλά μας δεν είμαστε, γιατί είμαστε ζώα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, φίλε μου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Έλα, Αλέξη Γερά, και πάρε μας τα μυαλά. Ρε, αυτός δεν μοιάζει με τον παλιό τον Τσίπρα. Α, ο ίδιος είναι. Έλα, ρε, ο ίδιος είναι. Έλα, ρε, Αλέξη. Έχεις κιόλας πάρει την ωριμότητα μου. Ωραία, ωραία. Αλλά το έβγαζες και λες, δεν το περίμενα. Είσαι πολύ μπροστά, ρε, Αλέξη. Τα συλληπιτήριά μου στο Πασόκ. Έχω μιλήσει με 5-6 πασοκτζίδες. Δεν βγαίνω από τα σπίτια τους, κλαίνουν οι άνθρωποι. Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Θα γίνει. Πάμε.

0: Ο μέσος μισθός μπορεί να έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, όμως ταυτόχρονα το κόστος ζωής έχει ανεβεί σημαντικά. Ενίκια, τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα. Και δεν είναι το κρίσιμο ερώτημα. Η αύξηση του δήματος έφτασε να καλύψει την αύξηση του κόστου ζωής? Μήπως ο κόσμος αισθάνεται ότι τρέχει και δεν φτάνει? Πείτε μου εσείς, πότε ήταν τελευταία φορά που πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγατε τις τιμές? Και τελικά ζείτε καλύτερα ή χειρότερα από την 3 χρόνια? 2-17-18.000 για λίγο ακόμα, γιατί μετά θα πάμε σε άλλα θέματα. Θα μιλήσουμε μετά για το στεγαστικό. 2-17-18.000 στα δικά σας πραγματικά γεγονότα, ποια είναι η πραγματική ζωή. Για όλους εσάς που αντιμετωπίζετε προβλήματα με δάνεια, με πληστηριασμούς, με διαταγή πληρωμής, με δημόσιες οφειλές που έχουν κλείσει λογαριασμοί, να πούμε κάναμε 3 καταπληκτικές τελευταίες ρυθμίσεις και στις 3 σταματήσαμε τον πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή τη μία περίπτωση, τις άλλες 2 κάναμε και κουρέματα. Λοιπόν, θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας για να ακούσετε και τα κουρέματα και να καταλάβετε αν μέσα από αυτές τις περιπτώσεις αντιμετωπίζετε και εσείς ή αναγνωρίζετε τον εαυτό σας. 2-10-49-64-569 για όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που με στηρίζετε και στο Μάχη και στο Alert. Και βέβαια τις 100.000 με ενημερώνουν τώρα που μας έχουν δει στις πλατφόρμες, 38-39.000 ταυτόχρονη παρακολούθηση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε εμείς δυναμικά κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα, όσο μπορούμε πιο αντικειμενικά, κοινωνική συζήτηση, πολιτική, όχι κομματική, έξω από κόμματα και χρώματα. Μιλάμε απλά και ανθρώπινα. Λοιπόν, πάμε λίγο. Πώς είναι τα πράγματα? Μπαίνετε στο σούπερ μάρκετ και έχετε πάρει και ένα υπογλώσιο ή σας φτάνε? Του λέει εντάξει, πάρε εκείνο, πάρε αυτό, δεν τρέχει τίποτα. Γουστάρουμε όλοι. Για πάμε λίγο στις γραμμές. Ορίστε.
1: Καλό απόγευμα, Γαβρίλα. Τι κάνει?
0: Γεια σου, Μαρακή.
1: Πριν από λίγο γύρισα από μία ψηφοφορία. Αλήθεια το νέο.
0: Τι ψηφοφορία? Δεν πιστεύω να αφήσετε κανένα μαθητή. Θα ασχοληθούμε.
1: Ψηφοφορία είπα.
0: Μήπως κανένα μαθητή να ψηφίζει, να περάσει, να μην περάσει την τάξη?
1: Άκουγα πριν. Όχι, δεν έχει γίνει ακόμη η συνεδρίαση.
0: Μάλιστα.
1: Ψηφίσαμε για τους αντιπροσώπους στην τρίτη τοπική ΕΛΜΕ, στη Δυτική Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για το νεοσύστατο κόμμα.
0: Σύντομα όμως, Μαρά, γιατί σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι. Για το νεοσύστατο κόμμα, ότι δεν είναι πρωτότυπη.
0: Ποιος?
1: Η ονομασία που έδωσε.
0: Το Ελλάς. Τώρα και ο Σαμαράς έχει πρόβλημα, γιατί παλιά λέγαμε άλλο, ρε παιδί μου, ακούγονταν. Τώρα αυτό το Ελλάς θα γίνει χαμός. Τώρα πνευματικά δικαίωμα θα σκοτωθούν αυτοί.
1: Για πες. Βέβαια. Τώρα όσο για το σούπερ μάρκετ,
0: και βέβαια, εγώ δεν μπορεί... και βέβαια αυτό το κοριτσάκι που πήγε εκεί και δώσε, μας θύμισε τη μικρή Ανούλα με τον Παπανδρέου. Μικρή
1: το
0: Ανούλα.
1: Το θυμάμαι.
0: Μην τα λέμε αυτά, θα καταλάβουν ότι είμαστε μεγάλοι. Μην τα λέμε.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ηλικία μου.
0: Μάλιστα.
1: Περνάω την ωραιότερη φάση της ζωής μου.
0: Η μικρή Ανούλα κάθεται και κλαίει, έλεγε.
1: Λοιπόν, όσο για το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Δεν πολύ πηγαίνω εγώ στο σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Ίδια. Αλλά όσον αφορά τις τιμές, όταν πηγαίνω πάντοτε κοιτάω τις τιμές και τις κοιτούσα επίσης και παλαιότερα.
0: Και η ερώτηση είναι αν μπορεί, ότι κοιτάς, θέλω να πω, εσύ είσαι έξυπνη, καταλαβαίνεις, ότι η τιμή φοβάσαι μην έχει αυξηθεί και δεν έχεις να πληρώσεις. Αυτό εννοούμε πίσω από όλα αυτά.
1: Εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αυτό να λέγεται. Αλλά εγώ επειδή είμαι πάντα εναντίον, ήμουν και είμαι εναντίον των πολυεθνικών, πάντοτε κοιτάω τις τιμές και τώρα που ανεβαίνουν, τους βρίζω.
0: Φιλιά πολλά, Μαράκι μου, φιλιά πολλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια.
0: Ζούμε καλύτερα ή χειρότερα πριν 3 χρόνια? Πότε είναι η τελευταία φορά που πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν είδατε καθόλου τις τιμές? Εννοώ ότι σας αισθάνεται και δεν σας ενδιαφέρει αν έχουν αυξηθεί. Αυτό εννοώ. 2-17-18.000, καλέστε τώρα. 2-3 λεπτά θα το αφήσω ακόμα. Καλέστε γρήγορα και να είστε και σύντομοι. 694-363-5451. Στείλτε μου παρακαλώ ένα μήνυμα. Πάτε στο σούπερ μάρκετ, το μήνυμα είναι πάμε στο σούπερ μάρκετ και εντάξει, δείτε και τι έγινε σιγά. Πάμε δυνατά. Όσοι προλάβετε θα βγείτε. Γρήγορα καλέστε τώρα. Κλείνουν τα τηλέφωνα σε λίγο. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Γαβρίλο.
0: Hello.
2: Ο Γιάννης είμαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι κάνεις?
0: Ομονή.
2: Σου βρήκα ένα τηγάνι, είχε 9 ευρώ προχτές, εχθές 11. Θα σου στείλω.
0: Πώς το πες?
2: Βρήκα ένα τηγάνι στο σούπερ μάρκετ, 9 ευρώ προθέσει.
0: Μόνο!
2: Και μετά την άλλη μέρα 11, ναι.
0: Α, άρα είχε 9 και με προσφορά 11. Ωραία.
2: 11. Πάει και αυτή.
0: Εσύ πού τα βρίσκει αυτά, ρε.
2: Εγώ πάντα τα βλέπω. Λέω ο κόσμο να του βλέπουν τι μέσα. Κολογίδια βλέπουν. Εγώ κάνω έρευνα και πάω μετά από 3 μέρες αγορά.
0: Μπράβο, τα παίρνει πιο ακριβά. Ωραίο.
2: Το δεύτερο και κύριο τρόπο με χρυσά κουτάκια. Πάει αυτό.
0: Εντάξει, όλα καλά.
2: Ναι. Τώρα το κόμμα αυτό το καινούργιο αυτού του.
0: Ποιονού?
2: Του ψευτοπατριώτη, του προδότη Μακεδόνα.
0: Ποιονού?
2: Αλέξη Τσίπρα, πώ το λένε αυτό. Τι είναι αυτό.
0: Αυτό είναι τώρα καινούργιο. Τώρα βγήκε στην πολιτική.
2: Πώ λέγεται το κόμμα του.
0: Ελλάς. Με ένα λάμδα.
2: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
0: Με ένα λάμδα όμω.
2: Ελληνική συμμορία αναρχικών. Ελληνική αναρχία συμμορήθηκε.
0: Καταλαβαίνω. Ολοπατέντε σε τη φιλιά Γιάννη, να είσαι καλά. Γεια σου, φιλέ. Αλέξη Γερά, πάρε μας τα μυαλά. Τι όνομα έδωσε, ρε Μάγκα. Τι ωραίο, ρε. Σε παραδέχομαι. Έχει σπάσει το Twitter, έχουν σπάσει όλα τα social. Το τι γίνεται. Πάντως και αυτό που τραβάει το ενδιαφέρον, το παραδέχομαι. Θα έρθει τώρα, θα καταργήσει το νόμο με τα fans. Θα καταργήσουν τον νόμο του Κατρούγκαλου. Βεβαίως, δεν συμφωνεί με αυτά. Τι λέτε τώρα, για να μάθω. Λοιπόν, ο Σπύρος. Κύριε Χαλκιώτη, καλησπέρα. Έχει αθεί η μπάλα. Ελάς τώρα, μαλάχι να πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο δυνατά. Γρήγοροι θέλω να είσαστε. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 17, 18 χιλιάδες. Και όποιος προλάβει. Πάμε σειρά μας. Πάμε. Σας τα λέω. Πάμε. 2-10-7-18.000. Βγείτε γρήγορα γιατί θα κλείσουμε τα τηλέφωνα τώρα. Παρακαλώ. Μας ακούτε?
3: Ε,
0: ορίστε.
3: Εγώ είμαι ο Αντώνη.
0: Ναι,
3: ο εσύ. Από Γλυφάδα.
0: Γεια σας, κύριε Αντώνη.
3: Λοιπόν, ένα πράγμα να πω.
0: Πες το.
3: Δραχμή και μόνο δραχμή, φίλε. Γιατί από τότε, από τη δραχμή που είχαμε,
0: ναι,
3: δεν κοιτάζαμε ούτε σούπερ μάρκετ τίποτα.
0: Δραχμή.
3: Από τότε που μπήκαμε στο ευρώ, μας έχουν πάρει φαλάκι και τα έχουν φάει όλα.
0: Πάμε στη δραχμή, λέει ο φίλος. Εντάξει, Γλυφαδιώτη μου. Φίλε,
3: να σου πω και κάτι ακόμα. Ήμουν στην Κύπρο. Το τι λεφτά βγάζεις σαν οτιδήποτε δουλειά και να κάνεις.
0: Ναι.
3: Το τι νοσοκομεία. Το. Ναι. Τι να σου λέω, ρε φίλε, είχα πάει 3 μήνες και είχα τρελαθεί. Και κάνα βλακία που ξαναγύρισε, αλλά γύρισε για τη μάνα μου. Επειδή δεν ήταν καλά με αυτά που γίνονται εδώ πέρα.
0: Δραχμή, λέει ο φίλος ο Γλυφάδας.
3: Μας έχουν φάει, αυτό έχω να πω. Όλο πληρώνουμε, μας έχουν χρεώσει. Το γάλα από 50 δραχμές που είχε παλιά και φτάσει τώρα 2 ευρώ, πόσο έχει φτάσει, έχουν χάσει την παλά.
0: Ναι.
3: Ένα σουβλάκι πας και παίρνεις που είχε 80 δραχμές παλιά, τώρα έχει κοντά στα 5 ευρώ, 3,5 ευρώ, 4, όπου και να πας γίνεται χαμός. Τι άλλο να πω.
0: Μάλιστα.
3: Τα έχουν κάνει όλα σαν τα μούτρα τους.
0: Καλά,
3: μόνο
0: την
3: τσέπη τους κοιτάνε. Μόνο την τσέπη τους και το τι θα φάνε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τους πλησιριασμούς και από αυτά. Μόνο αυτό τους νοιάζει. Φταίω εγώ που πήγα στον Εύρο στα Ρίζια και φύλαγα Σκοπιά. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Τίποτα άλλο, φίλε μου. Είναι για πολύ σκλωτσιές αυτοί οι άνθρωποι. Όλα τα κόμματα. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Δεν σε έχει πιάσει ένα αύξηση των εισοδημάτων.
3: Πρέπει να βγει ένας από το στρατό και να τους πάρει φαλάκι όλους.
0: Φιλιά, γεια σας, γεια σας, όχι τέτοια στον παιδιά, είπαμε. Πάμε, συγγνώμη φίλε μου, δεν μπορώ να τα αφήσω αυτά, θα έχει πρόβλημα το καναλάκι εδώ και είναι αμαρτία, κρίμα. Είναι μια ηρωική προσπάθεια ενημέρωση, δεν χρειάζεται. Το λέμε με έναν άλλο τρόπο. Λοιπόν, 2-10-7-18.000 για πολύ λίγο ακόμα. Πότε πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγατε τις τιμές? Πότε? Και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα, δηλαδή ότι σα αισθάνεται οικονομικά, ρε παιδί, δεν σα νοιάζει. Γιατί άλλοι ξέρω ότι λένε κάποιοι τώρα ψεύτες, άκου κάτι ψεύτες που λένε. Ότι λέει μετά μέχρι τις 20 του μηνός θα είναι τα λεφτά. Άκουρε τους ψεύτες. Μέχρι τις 20 του μηνός θα είναι τα λεφτά, άκου. Μία άλλη, άκου τι μου είπε. Σπάνε λέει τους κουμπαράδες οι γονείς. Αφού εδώ λέμε ότι υπάρχουν ανάπτυξη, ρε. Γίνεται της ανάπτυξη, ρε. Μήπως είσαστε μεθυσμένοι. Ρε, μήπως τα κρύβε τα λεφτά, μήπως τα βάζετε στην τράπεζα. Για να μην κάνω την άλλη την ερώτηση. Και εδώ ο Αρκουλής τρελάθη. Μόλις κάνω την επόμενη ερώτηση, Αντώνη, θα φύγεις, το παρατήσεις και θα φύγεις. Πώς έχετε κλείσει οι διακοπές στο καλοκαίρι? Από τώρα πρέπει να το κλείσετε. Και να τα ξοφλήσετε και από τώρα. Γιατί κουτάτε το κεφάλι του. Λοιπόν, 2-10-7-18.000. Πάμε στα εύκολα. Πότε είναι η τελευταία φορά που πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγατε τις τιμές? Δηλαδή, άνετα, ρε παιδί μου, πόσο? 10 ευρώ το παίρνω, 20 ευρώ το παίρνω. Δεν με νοιάζει, ρε. Δεν με νοιάζει. Είμαι φορτωμένος, είμαι φορτωμενέκιας. Και μη μου στεναχωριέστε για δάνεια και πλησιριασμό, θα πούμε στο τέλος. μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά. Έχουμε δει πολλές φορές οι οικογένειες να είναι έτοιμες να χάσουν τα πάντα και σώσαμε τις περισσότερες από αυτές. Κάναμε και κούρεμα. 2-10-49-64-569. Ενημερώστε φίλους μου και συγγενείς. Τώρα σε κάνα δεκάλεπτο θα τα αναλύσω. Λοιπόν, πάμε! Πάμε, ρε! 2-10-7-18.000. Πότε ήσασταν στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγατε στη μέση, ήσασταν άνετοι. Για πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Πάμε.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Τον Νίκο.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, από την Χαλκίδα είμαι.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, εγώ δεν πάω στο σούπερ μάρκετ, είναι πολύ ακριβά. Πάω σε μικρά μαγαζάκια.
0: Ωραία.
4: Δεν πάω για χαλκιόδη σε μεγάλα.
0: Okay.
4: Και τώρα εδώ στην τηλεόραση το ΕΤ που πληρώνουμε είχε βγάλει το Τζίπρα και το διαφημίζουν πάλι.
0: Είναι ένας νέος πολιτικός με νέες ιδέες.
4: Μας έχει κατακλέψει.
0: Με όνειρα και...
4: Οι δημοσιογράφοι να πούμε δεν καταλαβαίνουν ότι... Πώς βάζουν τους ανθρώπους πάλι μέσα.
0: Νέος είναι και θέλω να του δώσω την ευκαιρία. Γιατί.
4: Πάλι,
0: Δεν έχει δοκιμαστεί καλά. Αυτός δεν έχει αναλάβει εξουσία. Δεν έχει δοκιμαστεί, δεν έχει αναλάβει εξουσία, λέμε. Καινούριος είναι.
4: Καινούριος.
0: Φιλιά πολλά στην ωραία Χαλκίδα. Να είστε καλά. Καινούριο συνέρευε, δώσε του μια ευκαιρία. Δεν έχει δοκιμαστεί ο άνθρωπος. Για όνομα. Τι λέτε τώρα, πάμε. 2-10-7-18.000. Τι γίνεται, ρε μάγκε, στο σούπερ μάρκετ είμαστε άνετοι. Για πάμε στις γραμμές. Πάμε. Θα τις κλείσουμε τώρα. Πάμε. Ορίστε.
5: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
5: Ονομάζομαι Γιαπίδης Ηλιανός.
0: Το στέλνει μας άνετα.
5: Απλώς βέβαια και ακούω και για το σούπερ μάρκετ. Οπωσδήποτε υπάρχει κάποια ακρίβεια.
0: Κάποια ακρίβεια, μάλιστα.
5: Το οποίο έχουν ξεπεράσει όλα πάνω από ένα ευρώ. Έτσι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, πέρα από αυτού, θέλω να αναφερθώ.
0: Ορίστε.
5: Και να αναφέρω και κάτι παραπάνω.
0: Πέστε το.
5: Προς το δημόσιο.
0: Ναι,
5: το
0: ναι.
5: Οποίο και ακόμα και εκεί εξαπατούν τους συνταξιούχους. Λοιπόν, είμαι φρέσκος συνταξιούχος. Είχα δώσει παρέτηση στις 12 Δεκέμβρη, Γενάρη, σταματάει αμέσως ο μισθός στις 12 Γενάρης, Γενάρης, Φλεβάρης απλήρωτος, Φλεβάρη του Μάρτης, τον Απρίλη μου βάλανε 500 τόσα ευρώ και κάτι άλλα καθυστερούμενα.
0: Ναι.
5: Του πήρα αυτά, αλλά όχι όλα, μισά και αυτά. Η σύνταξη μου ολοκληρώθηκε και βγήκε κάθε 30 του μηνός. Λοιπόν, σήμερα το ΕΦΑ κατέθεσε τη σύνταξη πριν τις 30 του μηνός και βάλανε μέσα 1.065,29 ευρώ. Η αποδυτικού μου σύνταξη, έχω όλα τα στοιχεία μπροστά, το οποίο αναγράφει ως εξής. Εθνική σύνταξη 446,87 ευρώ. Αποδοτική σύνταξη 787,93. Σύνολο ποσό συντάξεων εθνικής και αποδοτικής σύνταξης μηνιαίας, δηλαδή από τώρα που ξεκινάει, 1.235,80 ευρώ. Λοιπόν, επικοινώνησα με το ΕΦΚΑ, η απάντησή τους ήταν το εξής. Έχετε κρατήσεις και λέω, μα η τελική μου σύνταξη είναι τόσα. Συν το ταμείο που δεν έχει ανοίξει ακόμα,
0: ναι,
5: το πρώτο.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, το τρίμηνο ξέρουμε πως είναι 152 ευρώ.
0: Ελάτε λίγο γιατί.
5: Βεβαίως.
0: Δεν υπάρχει πολύ χρόνος.
5: Ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μάλιστα.
5: Και μου κυρίζω αυτά τα λεφτά. Πού πήραν τα άλλα 200 ευρώ. Είναι κρατήσεις, λέει, και θα τα έχω κάθε μήνα, λέω, αυτές τις κρατήσεις είναι μόνο για μία. Για μια φορά το χρόνο που είναι για τα ασφαλιστικά. Όχι, μου λέει, κάθε μήνα.
0: Μάλιστα, σωστά. Λέω, ευχαριστούμε. Βεβαίως, γιατί υπάρχει πολύ καλή νοσηλεία, δημόσια υγεία, παιδεία, δρόμοι άριστοι, δεν υπάρχουν λακκούβες, νοσοκομεία, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Παιδεία πολύ καλή, βεβαίως θα πληρώνονται κρατήσεις, γιατί όμως και εσείς έχετε την αποδοτικότητα την πολύ καλή ποιότητα ζωής προσφέρει τα τελευταία χρόνια το κράτος μας. Πάμε μακελιό.gr. Άρα και εσύ που έχεις απελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμο της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ ο επόμενος, δεν το πιστεύεις, πίστεψέ το. και να στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Η οικογένεια που ήταν έτοιμη να τα παρατήσει, είχε πληστηριασμό, δεν ήξερε τι να κάνει, είχε πάει αριστερά-δεξιά. Σου λέει θα τα παρατήσω, δεν μπορώ. Αναλάβαμε, θα το πούμε και πιο αναλυτικά σε λίγο. Οι 300.000 κουρευτήκαν κατά 120.000. Και η περιουσία έμεινε στην οικογένεια με πολύ χαμηλή δόση και όλα καλά και όλα ωραία. Αν έχετε και εσείς τέτοιες περιπτώσεις και θέλετε να ενημερωθείτε, 2-10-49-64-569 για όλη την Ελλάδα, από την Ελλάδα. Και αν εσείς δεν έχετε προβλήματα, πείστε γνωστούς, συγγενείς και φίλους να πάρουν ένα τηλέφωνο να ρωτήσουν πώς μπορούν να τους βοηθήσουμε και αυτούς. Να ακούσουμε λίγο την ιστορία τους και να τους προτείνουμε μερικά πράγματα. 2-10-49-64-569, 32 χρόνια εμπειρία είναι δίπλα σας να σας βοηθήσουν. Αλλά πριν πάμε στα οικονομικά μας, τελευταία ερώτηση κάνω. 2-10-7-18.000, κλείνουν οι γραμμές τώρα, σε ένα λεπτό. Πότε ήταν η τελευταία φορά που εσείς πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοίταγα τις τιμές? Άρα είσαστε άνετοι, άρα κακώς μουρμουράτε, άρα είστε μίζεροι. Είστε καλύτερα τώρα από πριν 3 χρόνια. Παρακαλώ, βγείτε τώρα. 1-2-3-1-2-3-3. Πάμε 2-1 τηλέφωνα. Ορίστε.
6: Ναι,
0: χαμηλώστε το ραδιόφωνο τελείως, κάνει αντίλαλο.
6: Ναι, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, πεντακάθαρα.
6: Κύριε Σπιλιώτη, καλησπέρα. Σπύρος λέγομαι.
0: Γεια σου, Σπύρο.
6: Σας ακούω και βοηθάτε τον κόσμο και μπράβο. Είμαι από αυτούς που έχω κάνει πολλές φορές στο σταυρό μου και λέω δόξα τω Θεώ,
0: μπράβο,
6: που δεν πήρα το δάνειο που μου προσφερόταν το 400 χιλιάρικα για να μου έρθει 600 τα διπλά με τους στόχους κλπ. Όχι, ευχαριστώ. Και έμεινα σε μια γκαρσονιέρα 215 το ενίκιο και μετά αλλάξαμε, πήγαμε σε διάλειμμα μεγάλο και όταν είδαμε τη δυσκολία πήγαμε στο πατρικό της γυναίκας μου και στο Διαράκι. Και είμαστε θρημοχτά, αλλά έχω την ησυχία μου γιατί το νίκιο πονάει. Τέλος πάντων, λοιπόν, κύριε Χαλικιώτη, μ' ακούτε?
0: Ορίστε.
6: Βοηθάτε τον κόσμο και κάνετε πολύ καλά και αυτοί οι άνθρωποι να ξέρετε που βοηθάτε θα σας ευγνωμονούν για πάντα. Θέσατε ένα ερώτημα. Εγώ ανέτρεξα πολλά χρόνια πίσω για να δω πότε ήμουν άνετος στο σούπερ μάρκετ και δεν κοίταγα τιμές. Και ξέρετε που κατέληξα. Ποτέ δεν ήμασταν άνετοι, ποτέ.
0: Ποτέ.
6: Γιατί, ακούσε κάτι. Για να είναι άνετος κανείς, πρέπει να βγάζει πολλά και εύκολα. Εμείς δεν βγάζαμε ούτε πολλά, ούτε εύκολα.
0: Μάλιστα.
6: Καταλάβατε. Και θέλω να σου πω κάτι ακόμα.
0: Πες
6: αφού είμαι, μπήκα στο σπίτι και είδα το νέο κόμμα του Τσίπρα. Και αυτό να μιλάει.
0: Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ κύριο Τσίπρα. Σας παρακαλώ πολύ. Θα ήθελα...
6: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, το σημειώσατε. Λοιπόν, αυτό το μόρφωμα... Ανατρίχασα, όχι από συγκίνηση.
0: Όχι από συγκίνηση. Ένας νέος πολιτικός που πρέπει να πάρει μια ευκαιρία.
6: Είμαι 50 ετών. Εγώ από ανησυχία.
0: Ναι.
6: Γιατί βάζει μπροστά να διχάσει τους Έλληνες. Μόνο και μόνο με τις επωνυμίες αυτές. Και ξέρετε κάτι άλλο.
0: Όχι.
6: Αυτό βολεύει και το Μητσοτάκι.
0: Ναι.
6: Πάνε να το παίξουν επειδή ξέρουν ότι η ελληνική κοινωνία διχάζεται εύκολα.
0: Mm-hmm.
6: Είναι Ολυμπιακός, Παθηναϊκός. Πορώνονται. Σαν να τα συμφωνήσανε, σαν λέω, έτσι. Δηλαδή ούτε συνεννοημένοι να είναι. Διότι η συσφύρωση του ενός θα φέρει τη συσφύρωση του άλλου. Αυτή είναι μια πολιτική ανάλυση. Ο δικός σας σταθμός έχει καλά στελέχη δημοσιογραφικά να τα αναδείξει για να μένει σε επαγρύπνηση η ελληνική κοινωνία. Διότι είναι πολύ ανησυχητικό να διχάσει ένα λαό σαν την Ελλάδα που ξέρουμε ιστορικά τι σημαίνει.
0: Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά, δεν έχω άλλο χρόνο. Πάμε, ολοκλήρωσε. Πάμε, ολοκλήρωσε.
6: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Φιλιά. Λοιπόν, μπαίνουμε ξανά. Το 2009 είναι μισθή. Ένα νόμο και ένα άνθρωπο. Πολλά έχουμε πει. Δηλώσεις που μείναν δηλώσεις. Κλείνουμε. 2-10-7-18.000. Πότε την τελευταία φορά πάτε στο νημάρ μάρκετ? Τελευταίες γραμμές. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολλές γραμμές πάρουν και ευχαριστούμε πολύ όλους σας και συγγνώμη για αυτούς που μπορούμε να βγάλουμε. Κλείνουμε σε ένα λεπτό. Όποιοι προλάβουν. Ένας φίλος εδώ μας λέει ότι στην Ολλανδία είναι πολύ πιο φθηνό από την Ελλάδα. Μάλιστα. Και στην Ολλανδία ο μισθός δεν έχει καμία σχέση με εδώ. Δηλώσεις που μείναν.

0: Δηλώσεις που γίνανε και δεν τηρηθήκαν ποτέ. Δηλώσεις. Α δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτές τις δηλώσεις. Πάμε γραμμές. Άσε να γρατζουνέει από κάτω. Πάμε γραμμές, παρακαλώ να κλείσουμε. Πάμε.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Η Μαρία είμαι, από Κυψέλη.
0: Γεια σας, κυρία Μαρία.
1: Λοιπόν, το σούπερ μάρκετ πάμε για τα απολύτως βασικά. Δεν τίθεται ζήτημα.
0: Γιατί?
1: Έτσι και πάρεις γάλα, γιαούρτι, μαζίλες. Τι το θέλα, μωρέ, το ίδιο πράγμα. Κάτσε να βγάλω το ένα. Η εκπομπή σας είναι άκρως ψυχαγωγική, με την έννοια ότι μ' αρέσει που με το ύφος σας κάνετε κίνηση ερωτήσερα, μωρέ, καλό παιδί είναι, τώρα ξεκινάει. Για να βγάλει το άχτι του άλλου, δηλαδή και πάνω σας και γενικώς.
0: Να το
1: χαμογελάσουμε.
0: Να το χαμογελάσουμε λιγάκι, μην το πάμε πολύ βαρύ.
1: Αυτό είναι ψυχαγωγική, γι' αυτό την παρακολουθώ εκτός όλων των βασικών κανόνων. Τώρα αυτό για το Ελλάς που βγάζει ο Τσίπρας είναι άκρος προσβλητικό. Ακόμη και που δεν το βάζει πατριωτικά, το βάζει με το δικό του συνδυασμό και μυαλό. Και διχαστικό είναι και όλα τα άλλα. Για τα σούπερ μάρκετ σας είπα, για την εξαθλίωση δεν σας είπα. Γιατί ακούω μερικούς που λένε περνάμε δύσκολα. Δύσκολα είναι να μην πας διακοπές, να μην κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω σαν οικογένεια δικιά μου, που ταΐζουμε και τα παιδιά της κόρης μου, σαν οικογένεια, γιατί μόνοι τους δεν θα μπορούσαν, θα είχαν φύγει έξω όπως λένε. Πεινάμε και οι δύο. Δηλαδή έρχονται ώρες που λέω για το παιδί, μάνα θεμάσαι, πήγαινε βρες σε μια δουλειά, δεν αντέχω άλλο. Ποιος, η μάνα στο παιδί δηλαδή, έχει φτάσει μεσολόγγι. Να εξοργίζομαι, να δίνω τα λεφτά και να λέω κάνε κάτι, δεν μπορώ άλλο. Να πηγαίνει το κορίτσι μου στο νοσοκομείο γιατί έχει από την καρδιά πρόβλημα. Νέο κορίτσι, νέο παντρό με δύο μωρά παιδιά. Να μου λέει μάμπα, σε σένα περιμένω και σε σένα κρεμόμαστε. Λοιπόν, σας είπα τι συμβαίνει και τι σας είπα. Το τίποτα να χαλάσει κάτι στο σπίτι. Εγώ είμαι ο υδραυλικός που τα φτιάχνω. Εγώ τα πατρονάρω εδώ μέσα. Ό,τι χαλάει ή θα μείνει άφτιαχτη ή θα κάνω πατέντες. Οδοντιάτρους τέτοια. Δεν πιάσαμε τέτοια θέματα. Να δω στα παιδιά, γιατί έχω τρία.
0: Να σας ζήσουν.
1: Ότι να είστε καλά. Να δω στο μικρό, γιατί τα άλλα έχουν παντρευτεί, είναι μεγάλα. Να δω στο μικρό ότι κάτι παθαίνει και αυτά. Αλλημονώσου ρε, του λέω. Αν ξαναπάθεις τίποτα. Μη βύχεις, του λέω, αλλημονώσου, θέλω σιρόπι. Δεν έχω, του λέω, ούτε ταξί για το νοσοκομείο. Κάικες, του λέω.
0: Αχ, λοιπόν, Παναγία μου.
1: Τι, όχι, αυτά είναι η πραγματικότητα. Μια κάμερα στο σπίτι και τα βλέπεις όλα. Τραγωδία. Ο Τιτανικός πεθαίνει πολύ γρήγορα. Εμείς εδώ μας κόβουν σιγά σιγά το δάχτυλο και μοραγούμε και πεθαίνουμε στον πόνο. Μαρτυράμε να τα ακούσει όλη η Ελλάδα και να κάνουμε κάτι, γιατί τα λέμε ένα μεταξύ μας εδώ μέσα. Δεν γίνεται έτσι τίποτα. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει με μεγάλα κεφαλαία γράμματα.
0: Την αγάπη μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε, φίλες και φίλοι, την κοινωνία, τη δημοσκόπηση, την πραγματικότητα, τη ζωή την ίδια, όχι όμως με περιτύλιγμα, με τη σκληρή κοινωνική πραγματικότητα. Στις δικές μου εκπομπές Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5 και μιλάω για τις δικές μου εκπομπές πάντα, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή που είναι πιο τεχνική, δίνουμε παραδείγματα που έχουμε σώσει οικογένειες και κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα στις πλατφόρμες Χαλκιώτης Γαβρίλος δεν θα ακούσετε αναλύσεις γεωπολιτικές. Δεν θα ακούσετε υψηλή πολιτική. Θα ακούσετε τη φωνή του διπλανού πολίτη που λέει δεν αντέχω άλλο. Γι' αυτό λέμε ότι στις δικές μας εκπομπές μιλάμε ανθρώπινα, μιλάμε απλά, μιλάμε λαϊκά, έξω από

Νίκος μου λέει ότι το τελευταίο τηλέφωνο της κυρίας είναι η πραγματικότητα που ζουν σήμερα οι πολίτες αυτής της χώρας. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στις κατηγορίες των πολιτών που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και από την άλλη, μακελιό.gr, υπόθεση υπό ΚΕΠΕ, κακουργηματικές διώξεις άσκηση Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τους 22 που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις. Τα εκατομμύρια πηγαίνουν και έρχονται εδώ. Και άλλη κυρία λέει: παιδί μου, μην αρρωστείς γιατί δεν έχω να σου πάρουν σιρόπι. Αυτή είναι η κοινωνία μας.

Και ενώ όλα αυτά είναι σκληρή πραγματικότητα, από την άλλη έχουν και τα τηλέφωνα τα ανακλητικά που παίρνουν και λένε θα σου πάρω το σπίτι, θα σου πάρω το αυτοκίνητο, θα σου πάρω το σκύλο. Άπεις πρακτικές και φαν. Δεν δίνουμε, κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν πρέπει να δίνουμε καθόλου στοιχεία προσωπικά και να απευθυνθούμε σε έναν δικηγόρο, σε έναν σύμβουλο. Εγώ θα ήθελα όλοι να πάρετε τηλέφωνο στο 210-49-64-569. Αν για κάποιο λόγο όμως δεν θέλετε, μην μιλάτε με αυτούς τους ανθρώπους, μην δίνετε πληροφορίες. Ενημερωθείτε από έναν ειδικό, από έναν νομικό, από έναν οικονομικό σύμβουλο, πώς πρέπει να το χειριστείτε. Και βεβαίως μετά το επόμενο βήμα είναι να γίνει καταγγελία σύμβασης. Τι σημαίνει καταγγελία σύμβασης? Δεν υπάρχει σχέση οικονομική. Είναι το προστάδιο της διαταγής πληρωμής. Και μετά έχουμε το πρόγραμμα πληστηριασμού. Και στις τρεις κατηγορίες, σε όλες εν γέννη τις κατηγορίες των καταδιοκτικών μέτρων κατά των ανηλυτών, εμείς τις αντιμετωπίζουμε ψύχρεμα πάρα πολλά χρόνια, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Παραδείγματος χάρη να πω ότι στους περισσότερους πληστηριασμούς τους σταματάμε και σε πολλούς από αυτούς, όχι σε όλους, στους περισσότερους όμως κάνουμε και κούρεμα, όπως παραδείγματος χάρη τώρα δύο τελευταίους πληστηριασμούς που τους σταματήσαμε γίνανε και κούρεμα 302.000 και διαγράψαμε οριστικά και αμετάκλητα τις 120. Μια άλλη οικογένεια που είχε ένα πληστηριασμό στις 50.000 την κλείσαμε χωρίς προκαταβολή, που η προκαταβολή είναι προϋπόθεση, και η τρίτη περίπτωση που κλείσαμε την προκαταβολή και αυτή χωρίς να υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Και άλλη μια οικογένεια που ήταν τώρα, λέω ό,τι μου έρχεται στο μυαλό, γιατί είναι πολλά καθημερινές οι επιτυχίες μας. 710.000 οι οποίες γίνανε 150. Βεβαίως για όλα αυτά που συζητάμε εδώ, για όλα αυτά που λέμε, υπάρχει τι, το αποδεικτικό στοιχείο, τα χαρτιά που θα υπογράψουν οι πελάτες, που υπογράψαν οι πελάτες, και να είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Άρα, αν εσείς αναγνωρίσετε τον εαυτό σας μέσα από αυτές τις κατηγορίες που λέω, αν εσείς πραγματικά έχετε απογοητευτεί, αν έχετε κάνει την προσπάθειά σας και δεν έχετε βρει το αποτέλεσμα που θέλετε, δοκιμάστε και στο Γαβρίλιο Χαλκιώτη και τα 32 χρόνια εμπειρίας που νομίζω σας δίνουν την εγγύηση και την ασφάλεια ότι θα έχετε μια υψηλή υπηρεσία στα προβλήματά σας. 210-49-64-569. Από δάνεια που πιέζονται από τα φανς και τις πρακτικές, και πολλά δάνεια ακόμα στις τράπεζες. Δεν μας ενδιαφέρει ποιο φανς είναι, δεν μας ενδιαφέρει ποια τράπεζα είναι. Εμείς έχουμε συνηθίσει την πίεση, έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε στο κόκκινο, έχουμε συνηθίσει να ακροβατούμε πάντα μέχρι το όριο που θα κινδυνεύσει ο δανειολήπτης. Δεν φωνάζουμε, δεν κάνουμε θόρυβο, γιατί θόρυβο κάνουν και τενεκέδες. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς φέρνουμε το αποτέλεσμα. Όλοι κρινόμαστε με το αποτέλεσμα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, αλλά καθημερινά βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια πια. Κούρεμα, κούρεμα, κούρεμα, κούρεμα.

Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Φτάσαμε προς το τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για αυτούς που μπορούσαμε να βάλουμε. Μου λέει εδώ ο Αντώνης Αρκουλής ότι είναι πολλά τα τηλέφωνα που δεν μπορέσαμε. Να είστε καλά, συγγνώμη. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ. 4-5 να ανοίξουμε πια την κοινωνική μας συζήτηση. Να βγει ο απλός πολίτης να μιλήσει. Όχι ο πολίτης ο οποίος είναι με το κουστούμι στημένος πάνω στα εκατομμυριά του, εμείς πάνω στα αξιώματα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα αξιώματα, δεν μας ενδιαφέρουν τα κουστούμια, δεν μας ενδιαφέρει το στημένο. Μας ενδιαφέρει ο λαός, ο απλός που πονάει καθημερινά και αγωνίζεται για να ακουστεί η φωνή του, που δυστυχώς δεν μπορεί. Εγώ σου δίνω το μικρόφωνο. Βγες και μίλα. Έξω από κόμματα και χρώματα. Εδώ μιλάμε απλά λαϊκά. Πες στο Χαλκιώτη ότι δεν χάσει ποτέ. Φιλιά πολλά! Να είστε καλά! Ακολουθεί ο Μικελάριδες με τον Στέφανο Χίο.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές πλημμυλο δικείο Αθηνών για την υπόθεση του σκανδάλου της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Η εισαγγελέας εισηγήθηκε την ενοχή τόσο της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, όσο και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, για τα πλημελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου με χρήση των σχετικών πληροφοριών και της παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντίθετα για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά και τον τότε γραμματέα αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο, πρότεινε την ενοχή μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα που πιστοποιούσαν τη χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο υποκλοπών και όταν λέμε όλα εννοούμε όλα. Μηδέν ως εξαιρουμένου. Εφιστούμε την προσοχή στην κυβέρνηση να μην φέρει μέσα στον Αύγουστο καμία τροπολογία ή διάταξη για να αθωώσει τους εμπλεκόμενους, διότι μας έχει συνηθίσει στη συγκάλυψη δια παράνομων νόμων, τονίζει σε δήλωσή του πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 63χρονου που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονο κορίτσι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την ίδια ημέρα θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του ορμούς, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, λέει ο Ιρανός Υπουργός του Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι υποχώρησε σήμερα το Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου ως αντίκτυπος του επικείμενου πλήρους ανοίγματος του στενού του ορμούς που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας του.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν σε επανάληψη αυτή της εκπομπές. Ο φίλος Νίκος, τον οποίον θέλω να τον ευχαριστήσω θερμότατα, έγραψε ένα τραγούδι. Αυτό το τραγούδι δεν εκφράζει εμένα αποκλειστικά. Εκφράζει όλους εσάς που με μεγάλη προσήλωση παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές.

0: ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας κατέστρεψες την καριέρα σου. Ανεξάρτητα από αυτά τα παραμύθια που μας είπες, σκόπευα να σου κάνω μια προσφορά.
1: Τι προσφορά?
0: Τι μισθό έπαιρνα σαν ανακριτής?
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Για λέγε.
1: 14.000.
0: Αν θέλεις, από αυτή τη στιγμή σε προσλαμβάνω νομικός σύμβουλος στη Μεταλλουργική. Με 54.000 το μήνα. Αν τα βρίσκεις λίγα, τα κάνω 74. 104. Πες όποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
1: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει στο ληστηριασμό και ο φαναριώτης ένας ηλίθιος χωριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
0: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
1: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθετε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους όμοιους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: σας κύριοι είναι ένα δυο μακελάριδες. Είστε ντόρια φωνή της αλήθειας στον πατριωτικό μάχη 99,8 στα FM. Και θέλω εδώ, έχω την βαθύτατη υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους φίλους πατριώτες και πατριώτισσες, που αγκαλιάζουν αυτή την εκπομπή λες και είναι παιδί τους, λες και είναι δικό τους θρέμα, διότι γνωρίζουν ότι μέσα από αυτή την εκπομπή λέγονται μόνον αλήθειες. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού. Τα θέματα είναι πολλά σήμερα. Πολλά, δύσκολα, επικίνδυνα και πάνω απ' όλα ενδεδειμένα με τον εθνικό μανδύα της αξιοπρέπειας του Έλληνα πολίτη. Χθες τη νύχτα, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε τη μεγαλύτερη μίζα του αιώνα, μεγαλύτερη και από αυτή της αγοράς του αιώνα. Όταν κάποτε ο Μακαρίτης Γάλλος, απατεώνας, μεγαλοαπατεώνας, ιδρυτής της δυναστείας των Μοιράζ, ο Γάλλος Ντασό, το θυμάστε τον Ντασό, εγώ τον θυμάμαι και τον ενθυμούμε διότι το όνομά του είχε συνδυαστεί με τη μεγαλύτερη απάτη που έγινε ποτέ στην εξοικονόμηση πόρων, εθνικών πόρων, με δανεισμό επί Ανδρέα Παπανδρέου για να γίνει η πιο σκανδαλώδη σύμβαση στην ιστορία των αμυντικών εξοπλισμών επί Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η σκανδαλώδης προμήθεια των Μοιράζ. Των Μοιράζ του απατεώνα, του Γάλλου απατεώνα Ντασό. Σε εκείνη τη φοβερή ιστορία, δεν τα θυμάστε, δεν τα θυμάστε. Θα σας θυμίσω εγώ λοιπόν. Ήταν τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν ο κυβερνών, ο καποδίστριας της χώρας, αυτού που να πάρει, Ανδρέας Παπανδρέου, σύνυψε με τους Γάλλους μια από τις μεγαλύτερες, πιο επωνίδιστες, βρωμερές, προσβλητικές για το φρόνημα του λαού και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, μυζαδόρικες δουλειές για τα εξοπλιστικά προγράμματα από τους Γάλλους του βιομηχάνου Ντασό. Ήταν η γνωστή αγορά του αιώνα. Σε αυτή την ιστορία έπεσε τέτοια μίζα που πήγε σύννεφο. Θα ήταν καλό η κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου να ανοίξει το στοματάκι της για να μας πει τι έγινε τότε, τότε που γνώριζε κατά τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, προβάλλοντας τα πλούσια στήθη της και τα πλούσια ελαίη της, όταν ο Μακαρίτης που τον έφαγε το ουίσκι, που τον φάγανε τα βιάγκρα και τα παγωμένα νερά στο Αιγαίο, κολυμπώντας μέσα από τις σάουνες και μέσα βεβαίως από το κότερο του Σοκράτη Κόκαλη, όταν τον έριχνε η θεία Δήμητρα στα παγωμένα νερά του Αιγαίου και έσπασε ράγκη στη καρδούλα του, τότε, κυρίες και κύριοι, συνήφθη και μια από τις πιο επωνίδιστες συμφωνίες περί αμυντικών εξοπλισμών υποτίθεται για τα γαλλικά Μοιράζ του Ντασό. Ο Ντασό ήταν ένας απατεώνας, βιομήχανος, πολύ μεγάλο όνομα στη γαλλική αμυντική βιομηχανία των εξοπλισμών. Πούλησε στην Ελλάδα τα περιβόητα Μοιράζ και τα Μοιράζ αποδείχτηκαν η ταφόπλακα του ελληνικού λαού όσον αφορά την απίσκνηση, την απίσκνηση σχεδόν του μισού κρατικού προϋπολογισμού. Έπρεπε, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, να περάσουν περίπου 30 χρόνια. Τι 30, 40 χρόνια από το 1985-90 μέχρι σήμερα, μεσολάβησαν 35 με 40 χρόνια. Για να διαδραματιστεί χθες τη νύχτα στο Προεδρικό Μέγορο μια πάλι από τις πιο επωνύριστες συμφωνίες περί αμυντικών εξοπλισμών. Η Ελλάδα χθες τη νύχτα κατέβασε με Πρωθυπουργό της Ελλάδος τον πιο διεθαρμένο, τον πιο μυζαδόρο, το μεγαλύτερο μυζολύπτη της οικογένειας των Βενιζέλων Μητσοτάκηδων, ξεπουλώντας τα εθνικά συμφέροντα στη σπανομαρία του πύργου του Άιφελ. Στη σπανομαρία του πύργου του Άιφελ. Σε αυτόν που το δέρνει η γυναίκα του. Σε αυτόν που του ρίχνει φούσκα η γυναίκα του. Και παρουσία της μεγαλύτερης εμπόρισσας των εθνών, της κυρίας Μπριζίτ. Διότι αυτή κάνει κουμάντο. Μάζεψε όλα τα πιόνια, τα πυθύνια όργανα του συστήματος. Τους μαντρώσανε μέσα στο Προεδρικό και στην υγειά μας, στην υγειά τους και στην υγειά των κορόιδων με πλούσιες γαλλικές σαμπάνιες. Με τεράστιο κόστος του χθεσινοβραδινού γεύματος σύνυψαν την τελευταία συμφωνία και των δύο. Γιατί και οι δύο τελειώνουν και παραδίδουν τον πολιτικό τους βίο. Ο κύριος Μακρόν, αυτή η όθλια, αυτή η όθλια ύποπτη σπανομαρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο κύριος Μητσοτάκης, το μεγαλύτερο γλυφτρώνι που έχει περάσει ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δίνει γη και είδος στους Αμερικανούς για να αποσπά μια καλή κουβέντα από τον Τραμπ, που τον είπε φοβερό τύπο: «Είσαι καλά ρε γεροξεκούτη, είσαι καλά ρε γεροξεκούτη». Το αποτέλεσμα το χθεσινό βραδινό. Όλες αυτές οι παράτες, όλα αυτά τα απίστευτα κόστη, πόσο στήχησε κυρίες και κύριοι όλη αυτή η αυτοκρατορική, η κεσαρική δραστηριότητα, το κεσαρικό που παρακολουθήσαμε χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα μάλλον, στην αρχαία αγορά, πόσο στήχησε αυτή η κεσαρική φιέστα για να μπορέσει ο κύριος Μητσοτάκης να ρεφάρει με τις πλάτες του Μακρόν, ούτως ώστε να καταπιούμε τα σκάνδαλα, να καταπιούμε τους οπεκεπέδες, να καταπιούμε το θέμα των υποκλοπών, για να στήσει ο κύριος Μητσοτάκης, παρακολουθήσατε νομίζω, αυτό το φαντασμαγορικό πολιτικό σοου στην αρχαία αγορά των Αθηνών, στην Πλάκα. Εξωτερικά συνεργεία, πανάκριβα, εξωτερικός φωτισμός, πανάκριβος, πλατφόρμα πανάκριβη, κομπάρση που στήξαν και αυτοί πανάκριβα, ένα πενιντάρικο στον ένα δώσανε για να μπορέσουν να σταθούν εκεί και να χτίσουν χτες τη νύχτα μια από τις πιο φαντασμαγορικές και σαρικές εκδηλώσεις, για να μπορέσει ο Μακρόν να στηρίξει την πάρτη του και ο Μητσοτάκης στο πορτοφόλι του. Και ρωτώ αυτούς οι οποίοι είναι επιτετραμένοι, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος κανονίζει, αν δεν κάνω λάθος, τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού, πόσο στήξανε αυτή η φιέστα χτες στην αρχαία αγορά, μεγαλειώδεις τηλεοπτικούς γερανούς, 15 κάμερες, πανάκριβος φωτισμός, πανάκριβη πλατφόρμα, κομπάρσι και κομπαρσίτες, και μέσα σ' όλα ο κύριος Παπαχελάς της Καθημερινής να παίρνει συνέντευξη παροδία από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μακρόν. Γιατί, για ποιο λόγο? Για να αγοράσουμε για μια φορά ακόμα τα πανάκριβα γαλλικά αεροσκάφη, για να αγοράσουμε τα υποβρύχια, τα μπαρακούντα, και πάνω απ' όλα για να κατεβάσουμε για μια φορά ακόμα ως ελληνικός λαός τα παντελόνια μας, για να μπορέσει ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Μακρόν να κάνουν τη δική τους προσωπική πολιτική. Όσον αφορά για τους καλεσμένους, να μην το συζητήσουμε καλύτερα. Και όσον αφορά την παρουσία του κυρίου Τασούλα, ήταν απογλυψηματική μέχρι προσβλητική για το ελληνικό έθνος. Λες και είμαστε, κυρίες και κύριοι, η μπανανία της Ευρώπης. Να δίνει γη και είδωρ με τα γουρλωμένα μάτια ο κύριος Στασούλας σε ένα δεκάλεπτο. Μονόλογο που δεν ήξερε τι έλεγε πάλι. Μια ανιστόρητη τοποθέτηση. Μας ξεκίνησε από το στρατηγό Ντεγκόλ, μας πήγε στο Βαλερί της Ζισκάρ Ντεστέν και το αεροπλάνο που έδωσε για να έρθει η κολομπαρία της πολιτικής. Η κολομπαρία της πολιτικής. Για να μην τα πάρω στο κρανίο και από χειρότερα το 1974 με τις κόρνες των αυτοκινήτων έρχεται ο Μεσσίας, έρχεται ο Κολόμπος, έρχεται η Κολομπίνα των Παρισίων, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Δώστε πόνο.
0: Οι Γαλλοεβραίοι του Ντασό, οι απόγονοι των Γαλλοεβραίων του Ντασό, οι απόγονοι των Καραμαλίδων, οι απόγονοι των θεατών των δημοσίων ουρητηρίων της Ομόνιας, οι αλήτες του δρόμου. Έχω ένα εκπληκτικό βιβλίο σήμερα στα χέρια μου. Είναι η κάθοδος των ελευθερίων του Πάνου Βίγλαρη. Και επειδή η κουστοδία της Νέας Δημοκρατίας, οι Σαμαράδες, οι Καραμαλίδες της Ραφίνας, οι Καραμαλίδες του Αχιλλέως, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν χώνεψε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία σαν τον πατέρα του, θα ακούσουν σήμερα ποιος ήταν ο αληθινός Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν είναι περσινά ξινά στα φιλιά. Είναι, κυρίες και κύριοι, αποτύπωση της ιστορικής πραγματικότητας. Είναι η αποκαθήλωση των πολιτικών προσώπων που ήρθαν κάποτε ως σωτήρες στη μεταπολίτευση για να σώσουν τους Έλληνες πολίτες. Σε λίγο θα δείτε ποιος ήταν ο χαρακτήρας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και ήταν τα κουσιούρια του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν τολμάει κανένας να τα βγάλει. Αλλά αυτό το βιβλίο θησαυρός που έχω δίπλα μου, η κάθοδος των ελευθερίων, λέει απίστευτα πράγματα. Προς το τέλος της εκπομπής θα ακούσετε απίστευτα πράγματα. Εκείνο όμως που ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες είναι πόσα λεφτά θα δώσουν πάλι από το ξυλωμένο παντελόνι τους για να κάνει την προσωπική του πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Μακρόν. Η Ισπανομαρία του γαλλικού δημοσίου βίου. Τελειώνουν τα ψωμιά τους. Και του Κούλη και του Μανολάκη. Οπότε τι σκεφτήκανε, ας στήσουμε ένα ωραίο σόου στην Αθήνα, να πουλήσουμε τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Αμυντικοί εξοπλισμοί οι οποίοι κάτω από την κουρτίνα και πίσω από την κουρτίνα της εθνικής αγοραπολισίας κρύβεται η μεγαλύτερη μίζα που θα πάρουν και οι δύο οικογένειες. Αφήστε τα αυτά, αφήστε τα αυτά. Τους ξέρουμε καλά, τους έχουμε γνωρίσει, για να πάρουν τη μεγάλη μίζα για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για να οικονομήσουν αυτοί οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών μας. Όλοι αυτοί οι μη πτυχιούχοι, όλοι αυτοί οι παπατζίδες, όλοι αυτοί οι απατεώνες με τα πλαστά πτυχία. Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν φίδομαι χαρακτήσμων, ούτε φίδομαι της γνήσιας ιστορικής πραγματικότητας. Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει, οφείλει να γνωρίζει ποιο είναι το παρελθόν αυτών των γαλλικών αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων υπό το μανδύα Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία. Δεν είναι Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία, είναι Ελλάς-Κονόμα-Γαλλία-Συμμαχία. Είναι η μεγαλύτερη μίζα του αιώνα. Πόσα λεφτά θα πάρει ο κύριος Μητσοτάκης και η οικογένειά του για να αγοράσει από τους Γάλλους τα νέα αεροπλάνα, τα νέα υποβρύχια και τις νέες φρεγάτες? Δεν αγοράσαμε αμυντικό εξοπλισμό? Τι τον χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε και άλλον αμυντικό εξοπλισμό? Χρειαζόμαστε και άλλα υποβρύχια? Χρειαζόμαστε και άλλα οπλικά συστήματα? Ο Θόλος, τα F-35, τα αμερικανικά, η αντιπαροχή των μοιράς στην Ουκρανία για να μας κάνουν υποτίθεται εκπτωτική διαδρομή οι Γάλλοι, ούτως ώστε να δώσουμε τα γαλλικά μοιράς στην Ουκρανία και να μας κάνουν σκόντο για να αγοράσουμε εμείς τα νέα Ραφάλ. Σε ποιους θα πουλάτε αυτά, ρε? Βρήκατε τους Έλληνες πολίτες. Βρήκατε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια στιγμή αδυναμίας. Βρίσκονται, αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι Έλληνες συμπολίτες μας στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της τσέπης τους. Σε μια εποχή που η ακρίβεια μαστίζει τα πάντα. Και ήρθε η Ισπανομαρία των Παρισίων μαζί με τον άλλον, τον Χαμένο, που οι σημερινές δημοσκοπήσεις τον ρίχνουν 3 μονάδες. Παρατήρησα με μεγάλο ενδιαφέρον τη δημοσκόπηση της εφημερίδας Παραπολιτικά, που από ό,τι έμαθα ξεπουλήθηκε. Πουλήθηκε στα συμφέροντα των Μπακοκαϊμενάκηδων και τον κύριο Εξάρχου. Κύριε Εξάρχου, χαιρετίσματά μας. Ξεπουλήθηκε η εφημερίδα τα Παραπολιτικά του Ομίλου στα συμφέροντα των Μπακοκαϊμενάκηδων, των λίσταρχων του Περσικού κόλπου. Ωραίες αγορές έκανες, κύριε Κουρτάκη. Ωραίους αγοραστές βρήκες. Να σε πάνε μια βόλτα από εκεί που ξεκίνησαν. Από τα Μαντριά, στις κολλήνες Αρκαδίας. Γουρούνια βόσκανε. Και γίνανε μέσα σε 5 χρόνια δισεκατομμυριούχοι. Και αγοράσανε και τον Αστέρα Άκτον Τρίπολη. Και ξαφνικά βλέπουμε τον κύριο Εξάρχου να γίνεται ο μεγιστάνας του τόπου. Ποιος είσαι, ρε μεγάλε? Δεν μας λες και εμάς τη συνταγή να οικονομήσουμε? Το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών, το οποίο αγοράζει εφημερίδες, περιοδικά και ό,τι υπάρχει γύρω του. Υποτίθεται για να ισχυροποιήσει το μηδιακό του προφίλ. Και μέσα σε αυτή την εξαγορά ήταν και η εφημερίδα Παραπολιτικά. Η εφημερίδα που εκθίαζε την Τώρα, που εκθίαζε τον κύριο Δημητριάδη, κολλητή, κύριος Κουρτάκης, κολλητός με τον κύριο Δημητριάδη. Να τους χαίρεστε τους φίλους σας. Η εφημερίδα που εκθίαζε τον κύριο Μαρινάκη, η εφημερίδα που το έπαιζε δεξιά, που ανοίξανε μετά και την Απογευματινή, που πουλάει 300 φύλλα. Και ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε, που παίρνουν ραδιόφωνα. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά? Πού τα βρίσκουν τα λεφτά? Από την ανακύκλωση? Από την Τεξάν? Από το Μούργο? Από το Μούργο βρίσκεται τα λεφτά? Ξαφνικά αρχίζουν, κυρίες και κύριοι, να ξεπουλούνται όλα τα μίντια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά οι εφημερίδες. Βέβαια, αφού μπήκατε στο Άργος, το καταστρέψατε, το λαιλατίσατε, κλείσατε τα μισά σημεία πώλησης. Και τώρα το παίζετε προύχοντες. Το παίζετε γραμματείς και φαρισαίοι όλοι σας. Αλλά μην ανησυχείτε. Όσο υπάρχει αυτή η μεγάλη ραδιοφωνική, δεν με νοιάζει αν θίγεται κανένας. Όποιος θίγεται στον εισαγγελέα. Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Και ξαφνικά γύρισε η πλουτοκρατία να μας το παίξουν νοματέοι, μεταφέροντας το αμερικανικό LNG. Με τι έχει αγκία, όταν πριν από 2 χρόνια ο Μπάκος, ο επιχειρηματίας, ο Γουρνοβοσκός και ο άλλος ο Καϊμενάκης με τα Μαντριά, με τα γουρούνια στις κολλήνες γίνανε δισεκατομμυριούχοι? Πώς γίνατε δισεκατομμυριούχοι, ρε? Πώς γίνατε δισεκατομμυριούχοι? Δεν μας λέτε και μας το κόλπο? Η ίδια η αμερικανική κυβέρνηση και αυτοί οι διώκτες, οι Αμερικανοί διώκτες του οικονομικού εγκλήματος, τους έχουν πρώτους στη λίστα των οικονομικών αδικημάτων και της λαθρεμπορίας καυσίμων. Πώς ξαφνικά ο μπροστινός τους, ο κύριος Εξάρχου, έγινε νοματέος στη χώρα? Με ποια? Με τα λαθρεία καύσιμα? Με τις απάτες που κάνατε με την Credit Bank? Με τη συγχώνευση που έγινε στους τραπεζικούς ομίλους, που προσπαθήσατε να μας τους βγάλετε θεούς και αμόλυντους? Έτσι ξέρω και εγώ να πλουτίζω, κομπίνα στην κομπίνα. Και βεβαίως παρουσία μεγάλη και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Στο πολύπαθο Ταμείο Ανάκαμψης που 8 μήνες πριν από το καλοκαίρι που μας πέρασε κάθε μέρα είχαμε και ένα πρωτοσέλιδο για τη μεγαλύτερη ρεμούλα που έχει γίνει ποτέ επί ελληνικού εδάφους. Τη διασπάθηση των κοινοτικών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά δεν μιλάει κανένας. Πλην ελαχίστων. Πλην ελαχίστων.
1: Κρατάς μυστικό.
2: Σαν τάχος.
0: Πάμε σε μια μουσική ανάσα και όταν επιστρέψουμε θα ξεδιπλώσουμε όλες τις απάτες της οικογένειας Μητσοτάκη. Και θα ξεκινήσουμε, επειδή μας το παίζουνε μάγκες και ψόφιοι κοργοί, σήμερα θα γίνει το μεγάλο ξεμπρόστιασμα. Για να μάθουμε επιτέλους ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κλείνουν συμφωνίες με την τσέπη του Έλληνα πολίτη σε εξοπλιστικά προγράμματα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πήραν λεφτά από τη μαφία και από την Κόζα Νόστρα, την Ιταλική Κόζα Νόστρα, για να ξεπουλήσουνε την Αγία Τυρακλής με το περιβόητο σκάνδαλο Καλτσεστρούτσι. Δεν το έχετε ακούσει, θα τα ακούσετε σήμερα. Θα ακούσετε σήμερα πως τη χάρισαν στον κύριο Μητσοτάκη, στον πατέρα του σημερινού, ο οποίος δεν έχει κόψει τις κακές συνήθειες του πατρός, ο οποίος πάει βήμα-βήμα κατ' εικόνα και καθομοίωση με όλα αυτά που έκανε ο απατεώνας πατέρας του. Γιατί απατεώνας ήταν και μυζολύπτης. Δεν θα ξεχάσω όλα αυτά που μου είπαν περί Siemens. Δεν θα ξεχάσω το σκάνδαλο Καλτσεστρούτσι. Το σκάνδαλο Καλτσεστρούτσι της Αγίας Ηρακλής. Μια από τις μεγαλύτερες αμαρτωλές υποθέσεις στο δημόσιο βίο. Όταν η μισή οικογένεια του Μητσοτάκη δεν έπρεπε να πάει φυλακή. Και τους τη χάρισαν. Όταν εξαιτίας του σκανδάλου της Καλτσεστρούτσι, και μιλάμε για την πώληση στην Ιταλική μαφία της Αγίας Ηρακλής, δεν ξανά έγινε κάτι τέτοιο επί ελληνικού εδάφους. Κυκλοφορούσαν τα δισεκατομμύρια και πηγαίνανε κυρίες και κύριοι σαν τις αΐτες πάνω από τα κεφάλια του ελληνικού λαού. Πόσα πήρατε ρε Μητσοτάκηδες για το σκάνδαλο της Αγίας Ηρακλής? Πόσα πήρατε από τη Siemens? Πόσα λεφτά οικονομήσατε από τις μίζες? Τώρα ήρθε και η γαλλική Σπανομαρία. Ήρθε ο Μιχαλάου Μανολάκης. Αυτός που τη στρώει από τη γυναίκα του. Που του ρίχνει τα φούσκα μέσα στα πρωθυπουργικά αεροσκάφη. Και τους απαθανατίζουν οι φωτογράφοι. Και έχει το θράσος. Εμένα κυρίες και κύριοι, άμα με είχε πλακώσει το ξύλο η γυναίκα μου μέσα στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος, στο προεδρικό, είχα φάει το φούσκο. Με απαθανάτιζαν φωτογράφοι. Δεν θα είχα μούτρα να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Δεν θα είχα μούτρα να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Και να δώσουμε και τα ειλικρινή μας χαιρετίσματα και την καλή ανάρρωση στη σύζυγο του Κούλη, του δεύτερου Μακρόν της Ευρωπαϊκής, της δεύτερης Πανομαρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βγήκε από τον Ευαγγελισμό. Την είχαν βάλει στη σουίτα. Βγήκε. Πήγε στο σπίτι. Και εκεί την επεσκέφτη ο πυγμάχος του Μακρόν, η γυναίκα του. Για να δει τι κάνει. Για να δει πως είναι η υγεία της. Αυτές οι δύο έχουν στήσει όλη τη δουλειά της μίζας. Αυτές οι δύο κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί οι δύο, οι Σπανομαρίες, ο Μητσοτάκης και ο Μακρόν, είναι πυθύνια όργανα. Πυθύνια όργανα των μαγισσών. Των δύο μαγισσών. Της Γκραμπόφσκη και την Μπριζίτ. Βλέπετε, τους ενώνουνε κοινά ιδεώδη. Τα ιδεώδη της μίζας. Τα ιδεώδη του χρήματος. Τα ιδεώδη του θησαυροφυλακίου. Τι θα τα κάνετε ρε τόσα λεφτά? Τι θα τα κάνετε ρε τόσα λεφτά? Μαζί σας θα τα πάρετε. Μαζί σας θα τα πάρετε ρε. Τραγούδι κύριε Αλκουλή. Τραγούδι. Τραγούδι να τους ξεσηκώσουμε όλους. Θα το κάψω απόψε εδώ πέρα. Θα κάψω το γραφείο απόψε. Θα τα κάψω όλα. Βάλω φωτιά.

Τζένι Βάνου, σε ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια στο Λαϊκό Πεντάγραμμα. Μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που δυστυχώς έφυγε πικραμένη από τη ζωή της. Πολύ πικραμένη. Η πρώτη μεγάλη φωνή του Μίμη Πλέσσα, η βραβευμένη Τζένι Βάνου, αναγκάστηκε, και η δουλειά δεν είναι ντροπή, για να καταλάβετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τα φώτα της δημοσιότητας αλλά δεν το είχαν σε τίποτα να τα παρατήσουν και να πάνε να δουλέψουν ως ιδιοκτήτες ενός ψιλικατζίδικου. Αυτό έκανε η μεγάλη, πολύ μεγάλη Τζένι Βάνου. Να είναι καλά από εκεί που μας ακούει.

Θέλω κυρίες και κύριοι, επειδή δόθηκε λανθασμένη ενημέρωση στις 3 από το Δελτίο Ειδήσεων του Mike FM, να δώσω 2 πληροφορίες για όσους ακούν ζωντανά την εκπομπή, όχι για όσους ακούν την εκπομπή μετά μεσονυχτίως και σε επανάληψη. Συμβαίνει τώρα, Σάββατο απόγευμα. Και επειδή δόθηκε λανθασμένη ενημέρωση, να πω ότι αυτή τη στιγμή στο Κηφισό, για όσους μας ακούτε, γίνεται της κακομοίρας. Υπάρχει ένα τροχαίο ατύχημα στην άνοδο του Κηφισού με αποτέλεσμα να έχει μπλοκαριστεί το σύμπαν και υπάρχουν και 2 τροχαία ατυχήματα, τουλάχιστον πριν από μισή ώρα, που ερχόμουν εγώ κάτω και βέλαξα. Βέλαξα για να έρθω! 2 τροχαία ατυχήματα, το ένα είναι στο ύψος του Περιστερίου και το άλλο στο ύψος της Ιεράς Οδού. Κάτι μουρλοκακομοίρες! Κάτι μουρλοκακομοίρες είδα! Που τις είχαν πλευρίσει οι Ζητάδες και η ομάδα Δίας και είχαν κόψει στα 2 το δικό δίκτυο της χώρας. Γιατί ουσιαστικά χώρα είναι το αττικό λεκανοπαίδιο. 6-7 εκατομμύρια κάτοικοι. Και θέλω να ρωτήσω, ποιος είναι υπουργός μεταφορών, ρε παιδιά? Βλέπω εδώ πέρα ότι υπουργός μεταφορών είναι κάποιος Χρήστος Δήμας. Και αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τις μεταφορές είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Δεν μου λέει, ρε παιχταρά. Λύση θα δώσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας. Άμα κατεβάσεις τη λιμουζίνα σου την πρωθυπουργική στον Κηφισό αυτή την ώρα, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Όσοι είστε στο δρόμο, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε για να μας περιγράψετε. Αλλά δεν χρειάζεται. Ας περιγράψω εγώ τι γίνεται. Της κακομοίρας, ο χειρότερος δρόμος του λεκανοπεδίου είναι πια η λεωφόρος Κηφισού. Μία απλή πράξη να κάνατε και οι 2, ρε αετονίχηδες, ρε κουφιοκεφαλάκηδες, ο Δήμας και ο Κυρανάκης, που έχουν βγάλει γλώσσα και οι 2. Ο ένας στη Βουλή και ο άλλος για να καθυβρίζει και να στέλνει εξώδικα και σε site το ομίλου μας. Κύριε Δήμα, είσαι πολύ λίγος. Τα ακούς σου λέω και στο λέει ένας άνθρωπος της πιάτσας. Είσαι πολύ λίγος, ελάχιστος. Όσο για τον Κυρανάκη, είναι αμεληταία ποσότητα. Δεν ξέρετε να μοιράστε 2 γαϊδουριών άχυρα. Ταλαιπωρείτε τον κόσμο μέσα στο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Τι να κάνει τροχέα? Πού να πρωτοπάει τροχέα? Εσείς ευθύνεστε. Εσείς ευθύνεστε για το χάλι της Αθήνας. Εσείς. Κατέβαμε τη λιμουζίνα σου την υπουργική, κύριε Κυριανάκη, μια βόλτα στον Κηφισό. Και αν δεν σε πλακώσουνε με τα γιαούρτια, εμένα με λένε Χίο. Ο Κυριανάκης, υπουργός της κυβέρνησης, ο Σαρδανάπαλος. Άντε να χάθείτε από εκεί. Άντε να χαθείτε από εκεί για να μην σας αχωστάω, που γίνατε υπουργοί της κυβέρνησης. Ούτε κρόκο στ' αυγό δεν είστε. Ούτε κρόκο στ' αυγό.

0: κυρίες και κύριοι, πρέπει να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε όλη αυτή την βρωμερή και τρισάθλια ιστορία, τις σχέσεις και τις επαφές που είχε η οικογένεια Μητσοτάκη με τον πειρασμό της Μίζας. Την αρχή είχε κάνει ο Ανδρέας Απανδρέου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Μίζα. Σήμερα το ερώτημα που θα βάλουμε στους Έλληνες πολίτες που μας παρακολουθούν και μας ακούνε είναι πώς μπορεί να καταργηθεί η Μίζα στη χώρα. Και ποιους θεωρείτε μεγαλύτερους μιζαδόρους στην ελληνική πολιτική σκηνή της χώρας. Γιατί με αυτά που θα ακούσετε, εγώ θα σας τα θυμίσω. Οι πιο παλιοί τα ξέρετε. Οι πιο παλιοί τα έχετε βιώσει στο πετσί σας. Η πιο σκανδαλώδης περίοδο, πολιτική περίοδος της Ελλάδος, ήταν η 15ετία 1980-1996 και μετά επί κυβέρνηση Σιμίτη. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη 20ετία διαφοράς και αμαρτία στη χώρα όσον αφορά τους αμυντικούς εξοπλισμούς, όσον αφορά, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισες, τα αλόγιστα έξοδα στον κρατικό προϋπολογισμό για να μην μπορεί ο Έλληνας πολίτης να σηκώσει κεφάλι, ήταν αυτή την 20ετία. Η ιστορία ξεκίνησε με την αγοραπολισία των μοιράς από το βιομήχανο Ντασό, το Γάλλο Ντασό, ο οποίος χρηματοδοτούσε και έδινε μίζες σε όλη τη γαλλική ηγεσία στη δεκαετία του 80. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που ξέσπασαν επί ελληνικού εδάφους ήταν η πώληση. Είναι σημαντικά να τα ακούσετε αυτά. Είναι σημαντικά, είναι η ρίζα της Μίζας. Είναι η ρίζα της Μίζας που έφτασε μέχρι σήμερα. Που χθες τη νύχτα ξαπλώθηκε στο Προεδρικό. Μόνο τα ψάρια που φάγανε εκεί αυτοί έχουν κοστίσει 300 μισθούς του Έλληνα πολίτη. Ήθελε να φάει και ψάρι, Ισπανομαρία. Τρως ψάρι στη Γαλλία. Τρως ψάρι. Πώς θα τρως το ψάρι, σαν το καφάσι, το μακαρίτι. Έχω μάθει ότι στον κύριο Μακρόν του αρέσουν τα ψάρια. Και ειδικά οι πέστροφες. Σου αρέσουν, Μανολάκη, οι πέστροφες. Γιατί έχω μάθει ότι αρέσουν και στον Κυριακούλη. Και τα φαγκριά αρέσουν. Έχουν μεγάλη υποδοχή τα φαγκριά. Έχουν μεγάλο στόμιο. Και οι πέστροφες. Και είναι επεκτατικές. Έχουν μεγάλο πλάτος. Και έχουν και μεγάλο ύψος. Για τους δύο. Μύρισε αντρίλα χθες το Προεδρικό. Μύρισε βαρβατήλα το Προεδρικό χτες. Ήταν μαζεμένοι εκεί όλοι οι μεγάλοι άντρες του τόπου. Ο Μανολάκης ο Μακρόν, φιλοξενούμενος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεγάλος άντρας και αυτός πολιτικός. Ο κύριος Στασούλας, πολύ μεγάλος άντρας και αυτός πολιτικός. Όλες οι αντρούκλες μαζευτήκαν χθες το Προεδρικό. Μύρισε βαρβατήλα το Προεδρικό. Ήταν εκεί και ο κύριος Κερίδης. Θα μύρισε επιπλέον βαρβατήλα. Και ήταν και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Λείπει ο Μάρτης από τη μάσα. Ο Μάρτης είναι μία αλφαρό ταφ ή τα σίγμα. Μάρτης. Ο μήνας Μάρτης. Όχι Μάρτης με υψηλόν ο μάρτυρας. Ο Μάρτης. Λείπει ο γδάρτης Μάρτης και παλουκοκάφτης. Η κυρία Μπακογιάννη από τη μάσα. Πού να λείψει από τη μάσα. Τα χούγια του πατερούλη της πήρε κι αυτή. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ρίζα της Μίζας που εξαπλώθηκε χθες τη νύχτα στο Προεδρικό. Θέλω να ανάξω να λέει μπαγάστες. Όσα λεφτά θα βάλετε στην τσέπη. Ξεκίνησε μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου με το μεγάλο σκάνδαλο της πώλησης της Αγίας Ηρακλής. Τεράστιο σκάνδαλο το οποίο βάφτηκε με αίμα. Όταν ο Μητσοτάκης, ο γέρος, ο οποίος μισούσε τη Νέα Δημοκρατία, αυτά να τα ακούει ο κ. Μητσοτάκης ο νέος, αυτά να τα ακούνε οι Καραμανλικοί, αυτά να τα ακούνε οι Κομπογιαννίτες Σαμαρικοί, αποφάσισε μια νύχτα να πουλήσει τα ελληνικά τσιμέντα στην ιταλική εταιρεία Καλτσεστρούτσι. επικεφαλής της ιταλικής εταιρείας Κάλτσε Στρούτσι, ήταν ένα παίγνιο της μαφίας, της Κόζα Νόστρα. Ο περιβόητος Παντσαβόλτα. Αν τα έχετε ακούσει αυτά. Όταν και πρωθυπουργός της Ελλάδος, και πρωθυπουργός της Ιταλίας τότε, συγγνώμη, ήταν ο περιβόητος Μπετίνο Κράξη. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Το αποτέλεσμα ήταν ο Παντσαβόλτα να πεθάνει κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Αυτοί που έκλεισαν τη συμφωνία με τον Γερο Μητσοτάκη να σκοτωθούν σε τροχαία δυστυχήματα και ένας να αυτοκτονήσει. Και ο Μπετίνο Κράξη να αυτοεξοριστεί στη Σαρδινία ως επίορκος και μυζαδόρος πολιτικός. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τι μετέδιδε τότε η ιδιωτική τηλεόραση. Ήταν εποχή 90-93, όταν είχαν ξεκινήσει τα ιδιωτικά κανάλια στη χώρα. Από έναν αείμνηστο και πολύ καλό και μεγάλο δημοσιογράφο που περιγράφει το Μακαρίτη Γιώργο Γεωργιάδη. Ήταν η μεγαλύτερη πολιτική κρίση επί κυβέρνησης του Γερο Μητσοτάκη.
1: Στην Αθήνα τώρα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κύριοι Κώστα Σιμίτης, Θόδωρος Πάγκαλος και Χρήστος Ροκόφυλλος, με επερώτηση που κατέθεσαν πριν από λίγο στη Βουλή, ζητούν να πληροφορηθούν με ποιο τρόπο εκταμιεύθηκαν από την ΑΓΕΤ και διοχετεύτηκαν σε συνάλλαγμα σε μυστικούς λογαριασμούς ελβετικών τραπεζών 385 εκατομμύρια δραχμές, με τα οποία, όπως αναφέρεται στην επερώτηση, δωροδοκήθηκαν Ιταλοί πολιτικοί. Οι βουλευτές στην επερώτησή τους διατυπώνουν απορίες για
2: το. Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε όταν ζητήθηκε να ανοίξει ο φάκελος για την πώληση της εταιρείας στην Ιταλική Κάλτσε Στρούτσι. Ο Νίκος Γεωργιάδης, ο άνθρωπος κλειδί που οι Ιταλοί τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο με τις μίζες στα κόμματα, λύνει τη σιωπή του. Να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με το κινητό συνεργείο του Μέγκα που βρίσκεται στα γραφεία της εταιρείας Τηλικόβρηση, όπου αυτή την ώρα ο αντιπρόεδρος της ΑΓΕΤ δίνει συνέντευξη στους δημοσιογράφους. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι εκεί. Γιώργο, σε ακούμε.
3: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Μέσα από τα γραφεία της ΑΓΕΤ, όπου πριν από τρία λεπτά ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, κύριος Νίκος Γεωργιάδης, άρχισε να δίνει τη συνέντευξη που μας είχε πει από χθες το βράδυ. Θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα έγινε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ενώ την ίδια ώρα οι ελεκτές της Εθνικής Τραπέζης αλλά και της Εφορίας έκαναν έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας. Θα πρέπει να πούμε ότι μέσα στην αίθουσα βλέπουμε ήδη στο μόνιτορ ο κύριος Γεωργιάδης έχει αρχίσει να μιλάει. Δίπλα του βρίσκεται η κυρία Άλκης της Παπαγρηγοράκη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων.
0: Κάντε ένα κάτι, κύριε Αλκουλή. Για όσους δεν γνωρίζουν και όσους δεν θυμούνται, την 1η Μαρτίου του 1992 η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αποφασίζει την πώληση του 69,8 των μετοχών της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ Ηρακλής, ό,τι καλύτερο έχουμε και είχαμε ως βιομηχανία στην Ελλάδα. Αποφασίζουν λοιπόν να πουλήσουν στην κοινοπραξία της Εθνικής Τράπεζας, που τότε διοικητής ήταν ο Μιχάλης Βρανόπουλος. Ο Βρανόπουλος, ο οποίος, αν θυμάστε, μαζί με έναν άλλο τραπεζίτη εξυπηρέτησαν την οικογένεια Μητσοτάκη για να διορίσουν τον σημερινό πρωθυπουργό ως νοματέο, εξωφυλαρούχα ουσιαστικά, τον πετάξαν σε μια γωνία. Αλλά έκανε μεγάλο. Αυτός ο Μητσοτάκης ο σημερινός έπρεπε να πάει φυλακή με αυτό που έκανε. Για να διαπραγματεύεται και να δίνει κονδύλια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να καταλάβετε, δεν ήταν άξιος να μοιράσει δύο γαϊδουριών άχυρα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τότε αποφασίζει, όλα αυτά είναι ομοιότητες με το σήμερα. Σήμερα ακούστηκε η είδηση ότι 12 εθνικά αεροδρόμια πολλούνται σε ξένες εταιρείες. Δεν υπάρχει πιο επέσχυντο, πιο μειοδοτικό, πιο προδοτικό να πουλάς 12 αεροδρόμια πουλούνται, ξεπουλούνται σε ξένες εταιρείες. Μεταξύ αυτών και το αεροδρόμιο του Καστελορίζου. Φανταστείτε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θεωρούν την Ελλάδα του τσιβλίκη, όπως τη θεωρούσε και ο πατήρ Μητσοτάκης. Ακούστε λοιπόν τι κομπίνα είχε στήσει ο αθεόφοβος. Ο Μητσοτάκης αποφασίζει σε μια νύχτα να πουλήσει την ΑΓΕΤ Ηρακλής στην αμαρτωλή εταιρεία Κάλτσε Στρούτσι. Ήταν η εποχή που ο σημερινός του σύμμαχος και και ο Μπακαρίτης ο πατέρας του, και μιλάω για τον Αριστίδη και τον Γιάννη Αλαφούζο, έβγαιναν από το πρωί μέχρι το βράδυ και καθίβριζαν την οικογένεια Μητσοτάκη με δύο βαριά πυροβολικά που είχανε, τον Τράγκα και τον Κακαουνάκη. Πεθαμένοι και οι δύο. Ο ένας πέθανε από εγχείρηση στον Ευαγγελισμό και δεν πήγε καλά. Τον εφάγανε δηλαδή. Τον καθαρίσανε. Μέσα σε μια νύχτα. Ο οποίος είχε αποκτήσει, από ό,τι μου λένε, τεράστια περιουσία. Μάλιστα μου διηγήθηκαν προχτές ένα φοβερό σκηνικό. Όταν ένα πολιτικό πρόσωπο καθόταν στο τραπέζι με τον Κακαουνάκη και πίνανε ρακόμελα, στην Κρήτη έγινε αυτό, και του πάσαρε κάτω από το τραπέζι έναν χοντρό παχύ φάκελο. Και όταν ρωτήθηκε μετά ο Μακαρίτης Κακαουνάκης, τι είναι αυτό που σου δώσανε, ρε Νικόλα? Τίποτα, μωρέ, 2 εκατομμύρια για να μην τη χτυπάω. Καταλάβατε πως κάνανε την περιουσία αυτή? Πάση περιπτώσει, εκείνη την εποχή λοιπόν, ο Γιάννης Αλαφούζος και εσείς όμως ο Σκάι κατέβαινε στις πορείες των απεργών οδηγών της ΕΑΣ. Τους θυμάστε τους επίτες που τους ξεβράκωναν στην Ομόνια? Τους είχαν ξεβρακώσει στην Ομόνια για να μην ιδιωτικοποιήσει την ΕΑΣ τότε ο Μητσοτάκης, και εδώ στα λεωφορεία στους επίτες. Παρόμοια περιστατικά δεν γίνονται σήμερα? Δεν τους ξεβρακώνουν, τι τους κάνουν? Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γίνεται ξεβράκωμα? Τότε λοιπόν ο Στέφανος Μάνος, υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης του Γέρου, μαζί με τη Μαρία Δαμανάκη, είχαν προχωρήσει έναν ανένδοτο αγώνα για τις ιδιωτικοποιήσεις. Ο Μητσοτάκης ο γέρος, ο οποίος φαίνεται ότι είχε κολατσίσει πολύ χοντρό κολατσιό από τους μαφιόζους της Κόζα Νόστρα, οι αθεόφοβοι πούλησαν την Αγέτ Ηρακλής σε εταιρεία της Κόζα Νόστρα. Δηλαδή δεν πάει άλλο πιο μαφία, ρε παιδιά. Δεν πάει πιο μαφία. Ήξεραν ότι η εταιρεία που θα αγοράσει την Αγέτ Ηρακλής ανήκε στην ιταλική Κόζα Νόστρα και την πούλησε. Τότε λοιπόν αποκαλύφθηκε ότι ο λεγόμενος τσιμεντάνθρωπος, ο οποίος είχε δώσει πάνω από 2 με 3 δισεκατομμύρια δραχμές τότε σε Έλληνες πολιτικούς και στο γέρο Μητσοτάκη, τα πήρε και τα βάλε στην τσέπη ο αθεόφοβος. Ο Μητσοτάκης τότε πρέπει να κέρδισε από την Αγέτ Ηρακλής και την αγοροπολισία πάνω από 5 δισεκατομμύρια δραχμές. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Λορέντζο Πανσαβόλτα, ο ιδιοκτήτης της Καλτσεστρούτσι, που αγόρασε την Αγέτ Ηρακλής από το χτυκιό της ελληνικής πολιτικής στο Μητσοτάκη, αποκαλύπτεται από ιταλικές εφημερίδες και δεινούς Ιταλούς δημοσιογράφους ότι συνεργαζόταν στενά με τη μαφία της Σικελίας, ενώ η εταιρεία του λάδωνε πολιτικούς για να προσφέρουν δημόσια έργα στην εταιρεία του, μεταξύ αυτών και στο Μητσοτακέικο. Μάλιστα τότε η εφημερίδα Το Βήμα είχε βγει δημόσια στα περίπτερα με τίτλο «Λάδωνε ο Πανσαβόλτα και στην Αθήνα?», ερώτημα που απαντήθηκε αργότερα. Η Ιταλία, σε αντίθεση με τους Έλληνες, κατάφερε να ξεφορτωθεί τους πρωταγωνιστές εκείνων των σκανδάλων, και μάλιστα με τρόπους που μοιάζουν βγαλμένοι από αστυνομικό μυθιστόρημα του Τζον Λεκαρέ. Ο Πανσαβόλτα πέρασε χρόνια περιφερόμενος σε εισαγγελικά γραφεία από την Πολόνια στο Παλέρμο, ενώ ο δεύτερος στη τάξη, ένας Ραούλ Γκαρντίνι, μαφιόζος κι αυτός, ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε την εξαγορά της ελληνικής Αγέτ Ηρακλής, προτίμησε να αυτοκτονήσει παρά να πέσει στα χέρια των διοκτικών αρχών. Όσο για τον τότε πρωθυπουργό, τον Ιταλό πρωθυπουργό, που έκανε τη συναλλαγή της Μίζας και της Αρπαχτής με τον κύριο Μητσοτάκη, τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, Κυριάκο, Τα θυμάσαι αυτά? Γιατί εγώ τα θυμάμαι. Και επειδή είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, εσύ το 67, εγώ το 66. Εσύ 58, εγώ 59. Προς τα 60. Τα θυμάσαι αυτά? Καθόταν και έβλεπε και έπαιρνε φροντιστηριακή μάθηση για την ημέρα που θα γινόταν πρωθυπουργός. Τα ίδια και χειρότερα έκανε και ο ίδιος. Ο τότε λοιπόν Πάλτσα Βόλτα το σκουπίσανε από την Ιταλική, το Ιταλικό επιχειρήν. Τι, κυρίες και κύριοι, ο Πετίνο Κράξη, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, που έκανε την συναλλαγή, αυτοεξορίστηκε στη Βόρεια Αφρική. Στην Ελλάδα η υπόθεση έφτασε να απασχολήσει με αίμα και τη 17 Νοέμβρη, με αποτέλεσμα να σκοτώσει στο Κολωνάκι τον τότε διοικητή της τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας, που συνδιαλεγόταν με το Μητσοτάκη, τον περιώνυμο Μιχάλη Βρανόπουλο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Με τραγούδι θα πάμε, κύριε Αρκουλή, για να επανέλθουμε και για να ακούσετε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή τη φοβερή ιστορία. Με αποτέλεσμα ένα νεκρό, έναν αυτόχειρα, έναν εξόριστο πρωθυπουργό και έναν ο οποίος ακόμα, αν ζει, κυκλοφορεί στα ψυχιατρία.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Αντίστροφη μέτρηση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειες για τις Υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα που πιστοποιούσαν τη χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο των υποκλοπών και όταν λέμε όλα εννοούμε όλα μηδενός εξαιρουμένου. Εφιστούμε την προσοχή στην κυβέρνηση να μην φέρει μέσα στον Αύγουστο καμία τροπολογία ή διάταξη για να αθωώσει τους εμπλεκόμενους διότι μας έχει συνηθίσει στη συγκάλυψη δια παράνομων νόμων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 18 Ιουνίου ξεκινάει η συζήτηση του νομοσχεδίου για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης εισοδημάτων που κατατέθηκε στη Βουλή. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και επιζώντες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νωρίτερα, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και έχει να κάνει με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Συνεχίζει τη δίκη στο τριμελές πλημελιωδικείο δικείο Αθηνών για την υπόθεση του σκανδάλου της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Η εισαγγελέα εισηγήθηκε την ενοχή τόσο της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, όσο και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ιστορικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα πλημελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου με χρήση των σχετικών πληροφοριών και της παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντίθετα για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά και τον τότε γραμματέα αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο,

0: ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Την ίδια ημέρα θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούζ, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στον Λίβανο, λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αρακτσί. Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών θα διεξαχθεί στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπιούργκεκστοκ, ενός ορεινού θερέτρου που έχει θέα στη λίμνη Λουκέρνη, όπως ανέφερε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα ότι έχει ήδη αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων που εφάρμοζαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εδώ και περίπου δύο μήνες. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι υποχώρησε σήμερα το Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου ως αντίκτυπος του επικείμενου πλήρους ανοίγματος του στενού του Ορμούζ που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας». Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

விடுவிதா? Οπότε ο Ted Nugent σε συνέντευξή του, και μάλιστα σχετικά πρόσφατη η συνέντευξή του, και έχω την αίσθηση του Τζο Ρόγκαν. Λέει κάτι φοβερές κυνηγητικές ιστορίες, παιδί μου. Πραγματικά θυμίζουν τα ανέκδοτα με τον τύπο, ξέρεις, που έχει ελάφει. Έχω τον απόδειο εδώ, το άλλο απόδειο εδώ. Δεν ξέρω αν δεν στο έχω πει το ανέκδοτο, να σου πω στο διάλειμμα. Και του ρίχνω. Τέλος πάντων. Όχι, θα σου το πω τώρα. Ξέρεις, το πάει ο κυνηγός, τέλος πάντων γυρνάει ο κυνηγός και αρχίζει και λέει ιστορίες. Μόλις τελειώσουμε το ανέκδοτο να πάρουμε τον καθηγητή, εντάξει. Έχω βγει, λέει, στα φυλώματα, και εκεί που έχω βάλει στο στόχαστρο ένα ελάφι, ακούω κάτι σύεται. Μαζευτεί κόσμος εκεί πέρα στο καφενείο, τον ακούει. Λέω τώρα τι να κάνω, τέλος πάντων, το έχω έτοιμο το ελάφι, κουφέτο, αλλά ανησυχώ. Κάνω μια έτσι, τέλος πάντων, λίγο πιο πίσω, πετάω και μια πέτρα στα φυλώματα να δω τι γίνεται, και τι να δω, πετύχει μια αρκούδα. Τέλος πάντων, λέει, ούτε να τις ρίξω, λέει, δεν πρόλαβα. Ένα τσακ μπαμ, τέλος πάντων, την επαναληπτική, ένα μονόβολο, και μα μου χυμάει η αρκούδα έτσι όπως με βλέπει. Εντάξει, τώρα για να πω την αλήθεια, μικρή ήταν σχετικά η αρκούδα, δεν ήταν από τις κτηνώδεις. Τέλος πάντων, ακολούθησε μάχη, λέει, από ό,τι καταλαβαίνετε. Βγάζω και εγώ, λέει, το μαχαίρι και παλεύουμε με την αρκούδα. Τέλος πάντων, μην τα απολογώ. Κατάφερα με τη βοήθεια του Θεού και υπερπροσπάθεια και την εξουδετέρωσα, λέει, την αρκούδα. Έχουν μήνυμα και σε όλοι που τον ακούνε. Τι να κάνω κι εγώ, λέω, τουλάχιστον να πάρουμε την άρκουδα, μην την αφήσουμε εδώ πέρα. Να την πάμε στο αυτοκίνητο και τη βάσω, τέλος πάντων, στην πόλη. Λοιπόν, να μάθει ο κόσμος, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν αρκούδες. Καραδοκούν και απειλούν. Ακούνε όλοι με προσοχή. Οπότε, λέει, να τη φορτωθώ ολόκληρη, λέει, δεν μπορώ, αποκλείται μια αρκούδα, να τη σύρω. Βάζω λοιπόν τον απόδειο εδώ, στον άλλο νόμο, βάζω και το άλλο πόδι, στον άλλο νόμο. Χτυπάει το τηλέφωνο του εκείνη την ώρα. Ω, παιδιά, λέει, συγγνώμη, λέει, ο κουμπάρος μου είναι, πρέπει να το πιάσω αυτό. Το πιάνει λίγο, μιλάει 2-3 λεπτά. Ναι, έλα, φίλε, ναι, εντάξει, όπως είπαμε, ναι, το Σαββατοκύριακο, ναι, θα πάμε για κυνήγι. Βέβαια, έγινε, φίλε, φιλιά. 2-3 λεπτά, 2-3 μισό λεπτό, τέλος πάντων, γυρνάνε και του λένε. Τους λέει, πού ήμουνα, τι λέγαμε. Ναι, λέει, είχες τον πόδι εδώ και το άλλο πόδι εδώ. Και τη τραβάω έναν. Είναι ξέρετε, τα κυνηγετικά αυτά. Αυτό είναι νοοτροπία, φίλε. Δεν έχει να κάνει μόνο το κυνηγή, έχει να κάνει με τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, καλησπέρα σας. Θα μπούμε στη ζώνη της σοβαρότητας. Δεν υπάρχει mode ζώνη σοβαροφάνειας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. 2-10-71-08-00-00. Μην πάρετε τηλέφωνο. Όχι, παρακαλώ, μην πάρετε τηλέφωνο, διότι άμα πάρετε τηλέφωνο, ούτε στον αέρα πρόκειται να σας βγάλω, και εσείς θα περιμένετε στας αναμόνας και θα εκνευρίζεστε. Και αν δεν εκνευρίζεστε, διότι θα έχετε κάνει κοπιώδη αγώνα με τα συναισθήματά σας, τον εγωισμό σας και την αυτοκυριαρχία σας, τουλάχιστον θα περιμένετε ασκόπους. Και αυτό ωραίο δεν είναι. Όταν δώσω το σύνθημα, πάρτε. Πιο πριν, όχι.
Κάνε μία τώρα, σε παρακαλώ, τον κύριο Χαραλαμπίδη, ναι, ούτως ώστε μόλις τελειώσει ο Ted Nugent να μπούμε στην κουβέντα μας. Ακούγεται το θέμα, επειδή δεν φαίνονται τα φωτάκια, διότι τον έχουμε πάρει διαδικτυακός τηλέφωνο. Δεν έβλεπα το σύνορα ότι είναι εδώ πέρα. Γι' αυτό έλεγα το ανέκδοτο, διότι είχα την αίσθηση ότι δεν τον έχουμε ακόμα τον φίλο μου τον Γιάννο.

0: Συνεπώς μην πάρετε τηλέφωνο στο 210-7108-0000. Μη στείλετε email στο studio mahi998 στο gmail.com, διότι δεν μπαίνω να βλέπω τα mail. Μπορείτε όμως να σας δώσω μια εναλλακτική την οποία μπορείτε να την ακολουθήσετε. Είναι το 6943635451, μόνο μέσω Viber, μόνο όμως μέσω Viber, για να δω τα μηνύματά σας. Όπως για παράδειγμα το μήνυμα του κυρίου Μιχάλη Κυριάκου ή Κυριακού. Παιδιά, παρακολουθώ Τζον Κυριάκου lately και έχω πάθει εθισμό, θα σας πω περισσότερα άλλη φορά. Καλησπέριζω το φίλο μου τον Νίκο στον Άγιο Στέφανο, ωραία λέχτε στην συνέντευξη στην Αυτεμπορή και ευχαριστώ αγαπητέ μου. Γεια σας κύριε Σουλιμιώτη μου. Και σήμερα τέλος πάντων να σας πούμε στο νοσοκομείο οδηγός απορριμματοφόρου μετά από επεισόδιο με Πακιστανό μοτοσυκλετιστή. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Πακιστανός ενεπλάκησε επεισόδιο βίαιο. Είναι, τι να σας πω, ένα κλικ λιγότερο απίστευτο από το να διαβάσω ότι Πακιστανός προσέβαλε τη γενετή σε αξιοπρέπεια, ενεπλάκησε απόπειρα βιασμού, κακοποίησε σεξουαλικά γυναίκα. Κάτσε να το σκεφτώ μισό λεπτό, ή και αγόρι. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε αιματηρή συμπλοκή αλλοδαπών στο κέντρο. Συμπλακείτε βρε οι μεδαποί, μην αφήνετε μόνο τους αλλοδαπούς να συμπλέκονται, αλλά έχει γίνει αυτό το πράγμα συνήθεια, δεν ξαναβάζουμε άλλο τεντ. Στην Βρετανία τώρα κοίτα να δεις, γκέι ζευγάρι καταδικάστηκε για βιασμό και δολοφονία μωρού 13 μηνών που είχαν υιοθετήσει. Πρόκειται για μια αποτρόπαια υπόθεση που την έχουμε παρακολουθήσει και στο παρελθόν. Αλλά κοίτα να δεις τώρα να πάρει ευχή, που είμαι βέβαιος ότι γι' αυτό το γκέι ζευγάρι κάποιοι μας λέγανε από το μωράκι λέει να μείνει στα ιδρύματα, δεν είναι καλύτερο να το υιοθετήσει ένα ζευγάρι που το αγαπάει. Το αγάπησε τόσο πολύ που το βίασε και το δολοφόνησε το γκέι ζευγάρι. Στην Σουηδία νέος νόμος καλής διαγωγής οδηγεί στην απέλαση λέει χιλιάδες μετανάστες. Πρώτα να το δω και μετά να το πιστέψω, διότι η Σουηδία είναι μία από τις χώρες που ενδεχομένως να έχουν χάσει το παιχνίδι της εθνικής τους επιβίωσης, όπως είναι για παράδειγμα η Γαλλία ή όπως ίσως είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και στο νοσοκομείο του Ναυπλίου και τι διαψεύδεται από τον κύριο Υπουργό της Υγείας, νοσηλεύτρια πέθανε εν ώρα υπηρεσίας, έπαθε ανακοπή μετά από άγριο προπυλακισμό από δεκάδες Ρωμά οι οποίοι είχαν πάει στο νοσοκομείο διότι ένα παιδί ήταν λιπόθυμο και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Στα στενά του Ορμούς, που δεν ξέρω γιατί είναι στενά και δεν είναι ένα το στενό, αλλιώς λέει διαβάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και αλλιώς το Ιράν τη συμφωνία που πρόκειται να υπογράψουν. Και με αυτή την τελευταία αποστροφή του λόγου, καλωσορίζω στην εκπομπή μας και τον ευχαριστώ θερμότατα για τον χρόνο του, τον διεθνολόγο κύριο Γιάννο Χαραλαμπίδη, ο οποίος έχει ένα ευρύτατο αποτύπωμα στα δημόσια πράγματα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αγαπητέ μου φίλε, κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλό Μουντιάλ.
0: Αμήν, με ποιον είσαι?
1: Βραζιλία.
0: Βραζιλία, εντάξει, μια χαρά.
1: Έχω φτάσει στον Πελέ.
0: Εννοείς έχεις φτάσει στον Πελέ τη στα χρόνια? Δεν καταλαβαίνω. Περίμενε,
1: να παίζει.
0: Να έχεις παίζει. Προλάβει τον Πελέ.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ναι, ναι.
0: Εντάξει. Ωραιότατα. Λοιπόν, επιμένει ο Νετανιάχου. Λοιπόν, ξεκινάμε από εκεί. Επιμένει ο Νετανιάχου. Το Ισραήλ λέει θα παραμείνει στο Λίβανο όσο χρειαστεί. Μπήκανε στο Λίβανο οι Ισραηλινοί 2 εβδομάδες περίπου μετά την έναρξη των επιχειρήσεων για να μην καρφωθούν από την αρχή. Κάνουν αυτό το οποίο έχουν στο στρατηγικό τους έτσι, στόχαστρο και συγχρόνως έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν που αλλιώς διαβάζει ο ένας την συμφωνία, αλλιώς διαβάζει ο άλλος. Το ερώτημα λοιπόν είναι, το σφύριξε μια και μιλάμε για Μουντιάλ, έληξε το μάτς αυτό?
1: Όχι, δεν έληξε.
0: Α, θα πάμε σε παρατάσεις και πέναλτι ή επαναληπτικό, τι?
1: Καθόλου. Αυτοί τώρα προσπαθούν να βρουν μια συμφωνία.

0: δεύτερο, ειδικώς για τη Δύση, κερδίζουν οι Αμερικανοί το παιχνίδι στην παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τον Νοέμβριο ο κύριος Τραμπ θέλει να πάει σε ενδιάμεσες εκλογές και να αποφύγει την ήττα. Οπότε μια τέτοια συμφωνία, ανεξαρτήτως του εάν υπάρχουν αμφισημίες εντός αυτής, διότι κανείς δεν την έχει δει, θα μπορεί να τον παρουσιάσει όπως ο ίδιος θέλει και όπως το Ιράν θέλει και όπως ο Νετανιάου θέλει. Ως προς τον Νετανιάου, νομίζω ότι δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν κρίνει ο ίδιος και όχι οι Ιρανοί ή η Χισπολά ή οποιοδήποτε άλλος ότι ο πρώτος στρατηγικός του στόχος επετεύχθη, δηλαδή το πλήρες ξεδόντιασμα της Χεσπολάχ, διότι αποτελεί απειλή βιωσιμότητας, υπαρξιακή για τον ίδιο. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, το Ιράν, ένα καθεστώς το οποίο οι Αμερικανοί υπόσχονταν ότι αμέσως μετά τα πρώτα κλίματα θα κατέρευε, δεν κατέρευσε. Για τον απλούστατο λόγο, η άποψή μου ήταν εξ υπαρχής αυτή, ότι θα έρθουν οι νεότεροι που είναι πιο σκληροπυρηνικοί σε όλα τα δικτατορικά καθεστώτα, και εφόσον θα παίζουν με την πλάτη στον τοίχο, θα είναι πιο σκληροί από ότι οποιοδήποτε άλλος, για τον εξής απλούστατο λόγο. Εάν πέσουμε εμείς, θα σας πάρουμε μαζί μας. Και εφόσον δεν έχουμε να χάσουμε οτιδήποτε, εμείς αυξάνουμε το οποιοδήποτε κόστος του επιτιθέμενου, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ειδικώς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επειδή υπάρχουν ακριβώς οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, ο Μεν Τραμπ όπως προς το μέτωπο με το Ιράν βρίσκει μια αρχική συμφωνία. Αυτά που θα υπογραφούν είναι αρχική συμφωνία και θα ακολουθήσουν οι διαπραγματεύσεις μετά τις 60 μέρες για το πώς θα γίνει η οποιαδήποτε συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν και για άλλα ζητήματα τα οποία θα αφορούν τις σχέσεις των δύο πλευρών. Mm-hmm. Ακόμη και για αυτά τα διόδια τα οποία θέλει να βάλει το Ιράν με το Ομάν στο στενό του Ορμούς, δεν υπάρχει σαφής εικόνα. Υπάρχουν γενικόλογες αναφορές για παροχή υπηρεσιών, χωρίς να καθορίζεται τι είναι αυτή η παροχή υπηρεσιών. Άρα έχουμε μια επικοινωνιακή εικόνα που βοηθά την παγκόσμια οικονομία της ΗΠΑ, της Αμερικής και τη Δύση. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου, άρα μπορεί να ξανακινείται η αγορά και είναι ωφέλιμο και για εμάς. Ταυτοχρόνως έχουμε το Ιράν να μην παραδέχεται ποτέ ήττα και ως εκ τούτου να μπορούν να στηρίζονται οι σύμμαχοί του ακόμη και σήμερα πάνω του, όπως η Χούθη ή και η Χεσπολάχ. Και ταυτοχρόνως έχουμε ένα Ισραήλ που βλέπει όλη αυτή την κατάσταση και δεν πρόκειται κατά την εκτίμησή μου να αφήσει περιθώρια στη Χεσπολάχ να εμφανιστεί όπως το Ιράν, ότι μπορεί να συνομιλεί και να κάθεται πάνω στο ίδιο τραπέζι και να επιβάλλει δικούς της όρους στην περιοχή του Λιβάνου, διότι όπως είπαμε το ζήτημα είναι υπαρξιακό για το Ισραήλ.
1: Κατάφεραν κάτι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν. Ναι. Κοιτάξτε, η εικόνα η οποία έχουμε εμείς είναι η εικόνα η οποία μας δίνει το ιρανικό καθεστώς. Δεν έχουμε δηλαδή πραγματική εικόνα τι συμβαίνει εσωτερικά, εάν υπάρχουν ή όχι αντιδράσεις, αν δεν υπάρχουν αντιδράσεις, τι ζημιές έχουν γίνει. Βέβαιο είναι ότι για να πέσουν τους βόμβες με συγκεκριμένους στόχους, ένα μεγάλο μέρος των υποδομών των στρατιωτικών και άλλων του Ιράν έχουν καταρρεύσει. Mm-hmm. Το καθεστώς όμως δεν έχει καταρρεύσει. Συνήθως βεβαίως σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Πλην του καθεστώτος έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε και την ανάδυση ενός νέου ασυμμετρικού μοντέλου. Και λέω νέου παρά το γεγονός ότι είναι πανάρχαιο και εμείς κάπως έτσι οι Έλληνες πολεμήσαμε στην επανάστασή μας, το οποίο όμως ερχόμενο και μετά από τα 4 και πλέον χρόνια του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου και με το παράδειγμα των τελευταίων 3 περίπου μηνών, σχεδόν 4 πλέον, αλλάζει άρδιν και συθέμελα το σκηνικό στο σύγχρονο πολεμικό πεδίο. Δηλαδή έχεις μία υπερδύναμη. Και βασικά έχεις δύο υπερδυνάμεις, και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, οι οποίες με συμβατικά, κατά κύριο λόγο, οπλικά συστήματα προσπαθούν να πλήξουν το Ιράν. Και έχεις το Ιράν, το οποίο με πυράβλους και drones, όχι μόνο καταφέρνει να μείνει μέσα στο παιχνίδι, αλλά

0: αυτά αποδεικνύει ότι μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα που ίσως και να, τι να σου πω, να δημιουργούν συνθήκες νίκης για το Ιράν. Αν μπορείς να χτυπήσεις οπουδήποτε ανά πάσα ώρα και στιγμή με ντρόνς και πυράβλους και δεν ξέρουν πόσους έχεις και μπορεί να τους έχεις και κρυμμένους, θαμμένους στα έγκατα του Ιράν, τότε δεν χάνεις.
1: Είναι πραγματική, αυτή είναι η διαφορά ημών μαζί με το Ιράν. Δηλαδή, επί σειρά ετών, αν θυμίστε, όλα αυτά ξεκίνησαν όταν με τη βοήθεια των Αμερικανών το Ιράκ, για να εκδικηθεί τα όσα συνέβησαν στην πρεσβεία του μετά την πτώση του καθεστώτος του Σάχη, βοήθησε τους Ιρακινούς για να κερδίσουν ένα πόλεμο. Το Ιράν αντιλήφθηκε το αυτονόητο, ότι για να επιβιώσω εγώ θα πρέπει να δημιουργήσω μια αποτροπή που να προκαλεί στον οποιοδήποτε μεγαλύτερο κόστος από ό,τι όφελος η συμπερίπτωση μου επιτεθεί. Αυτό χρειάστηκε χρόνια, χρειάστηκε προσπάθεια και δεν έχει σχέση αν είναι δημοκρατικό ή όχι ένα καθεστώς, έχει σχέση πολιτική βούληση, διότι στην πραγματικότητα τι έπραξε το Ιράν; Αντέγραψε το Ισραήλ. Δηλαδή η πρώτη ήττα είναι και η τελευταία. Και ακριβώς επειδή επένδυσαν, δεν σπατάλησαν, επένδυσαν χρήματα για την άμυνά τους και δει την αποτροπή, έχουν τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα και πολύ ορθά αυτό το οποίο έχετε ήδη αναφέρει, ότι μπορεί να αντιστέκεται έναντι υπερδυνάμεων, διότι έχει πρώτον η αξιόπιστη αποτροπή, μπήκε στο σύγχρονο πόλεμο, δηλαδή τα drones, τους βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Και ταυτοχρόνως όμως θα πρέπει να λάβουμε κάποιο άλλο παράγοντα υπόψη, στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως και στην Ουκρανία, ότι πρόκειται για μεγάλες χώρες με μεγάλους πληθυσμούς και οπωσδήποτε επιβεβαιώνεται μια από τις κλασικές αρχές του πολέμου, ότι αν δεν στείλεις επί του εδάφους στρατό να καθαρίσει, δεν μπορείς να κερδίσεις τον οποιοδήποτε πόλεμο. Και προφανώς εκ των προτέρων οι Αμερικανοί γνώριζαν ότι δεν μπορούν να σταλούν στρατεύματα επί του εδάφους. Απέτυχε οποιαδήποτε σκέψη, δηλαδή του proxy war πολέμου, δηλαδή με αντιπροσώπους. Θυμίστε ότι ενέπλεξαν Κούρδους στην αντιπολίτευση και τα λοιπά.
0: Μέχρι και τους Μαλούχους.
1: Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να γίνει αντιληπτό ότι θα περάσουμε σε μια άλλη λογική, αυτή των κανονιοφόρων, δηλαδή του αποκλεισμού. Οπότε το Ιράν προκειμένου να βρει διέξοδο και οι Αμερικανοί προκειμένου να μην συνεχίσουν τον πόλεμο, φτάνουν σε μια εξυπαρχή συμφωνία που είναι με τέτοιο τρόπο γραμμένη, ως φαίνεται, διότι εμείς δεν την είδαμε. Ο καθένας έχει την πολυτέλεια να την μεταφράζει ως έχει, και αν δεν είναι σαφής η οποιαδήποτε τελική συμφωνία, εκτιμώ ότι σε ένα αλφαβήτα χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε ξανά το ίδιο βιολί, μπορεί να μην φτάσουμε σε

0: δικών τους assets που βρίσκονται διεθνώς. Αυτό και θα συζητηθεί, λέμε.
1: Και εκτός αυτού, αυτό το οποίο ζητούν και είναι ίσως από τα πιο δυνατά χαρτιά που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο χέρι τους, είναι την επανεισαγωγή, επανεισδοχή του Ιράν και του τραπεζικού συστήματος στο, ναι, του Ιράν, στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, έροντας επίσης και τις κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται αυτή τη στιγμή σε οποιαδήποτε τράπεζα, οπουδήποτε στον πλανήτη, εάν κάνει κάποια δουλειά με το Ιράν. Οποιαδήποτε τράπεζα, οπουδήποτε στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, και αυτό τους έχει πονέσει πάρα πολύ τον τελευταίο 1,5 περίπου χρόνο, δεν μπορεί να κάνει δουλειά με το Ιράν. Το οποίο σημαίνει ότι, ότι το Ιράν λέει να άρεται κάποια πράγματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καθίσουμε κάτω. Το λέει αυτό, διότι φαίνεται ότι εν μέρη, κύριε καθηγητά, αγαπητέ Γιάννο Χαρλαμπίδη, είναι σε θέση ισχύως. Οπότε εδώ έρχεται η επόμενη ερώτηση. Ρώτησαν, κατάφεραν κάτι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή έκαναν μια τρύπα στο νερό, εν σχέση τουλάχιστον με το πυρηνικό πρόγραμμα ή κάποιον άλλο διακηρυγμένο στόχο. Regime change δεν είχαμε. Και εδώ έρχεται το επόμενο. Σου λέει ότι. Σου λέει ουσιαστικά ο πρόεδρος Τραμπ, πάμε σε μια ειρήνευση, και ερμηνεύεται αυτό από κάποιους ότι μας τελειώνουν τα πυρομαχικά, κρατούμενο πρώτο, ισχύει σε έναν βαθμό και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτόν τον πόλεμο φθοράς με το Ιράν, διότι κάθε φορά που κάτι γίνεται, το είδαμε και προχθές, οι Ιρανοί σηκώνουν εκατοντάδες μέσα για να χτυπήσουν ό,τι είναι να χτυπήσουν. Και το δεύτερο και ίσως πιο σοβαρό, και πάβω και θέλω εδώ να επικεντρώσουμε, είναι την επιβάρυνση της εικόνας και της φήμης όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών, που κατηγορούνται πλέον για την καταβαράθρωση της παγκόσμιας οικονομίας, ακόμα και οπαδοί του Τραμπ, φαν του Τραμπ, έγιναν μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πολέμοι και επικριτές του. Βλέπε για παράδειγμα Τάκερ Κάρλσον. Κυρίως όμως εδώ πέρα έχουμε τον διασυρμό της φήμης του Ισραήλ σε κοινά τα οποία παραδοσιακά ήταν ευμενή απέναντι στο Ισραήλ. Όταν βλέπεις ότι η κοινή γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι εναντίον του Ισραήλ, αυτό δεν σημαίνει κάτι?
0: Σας πω, έχετε δείξει πολλά ζητήματα, αλλά για τον Νετανιάχου, ο οποίος είναι στρατηγιστής, αλλά και για τον Τραμπ, που διαφωνώ με όσους λένε ότι πρόκειται περί ενός τρελού που δεν ξέρει τι του γίνεται, παραπέμπω να διαβάσουν τη στρατηγική του και θα αντιληφθούν που παίρνει, όπως λέμε, τη βαλίτσα. Υπάρχει ένα αξίωμα, ένα δόγμα. Πρώτον, ότι θα συνεχίσω για το Ισραήλ μέχρι να τελειώσω τον αντίπαλο, διότι θα με τελειώσει, και αδιαφορώ τι λέει ο οποιοσδήποτε στο εξωτερικό. Δεύτερο, ο Τραμπ εμφανίζεται ως πλανητάρχης που δεν τον ενδιαφέρει ούτε τι λέει ο Χαραλαμπίδης ούτε οποιοσδήποτε άλλος, διότι διαθέτει πολλά εργαλεία εκτός από τα στρατιωτικά και διοικονομικά και άλλα. Είναι τόσο συνδεδεμένες οι οικονομίες. Θυμίστε όταν έλεγαν ότι θα καταρρεύσει η Αμερικανική οικονομία. Αν καταρρεύσει η Αμερικανική οικονομία, θα καταρρεύσει το παγκόσμιο σύστημα. Άρα αυτές οι λογικές των αλληλεξαρτήσεων που δημιουργήθηκαν ή οικονομικά ή στρατιωτικά, αν θέλετε, μετατρέπονται σε κάποιο σημείο σε εξαρτήσεις υπέρ του ισχυρού που τραβά τα σχοινιά στους υπόλοιπους. Στην παρούσα φάση ο Τραμπ, αντί να ρίχνει πυράβλους, προτιμά την κλασική πάλι αρχή της πολιτικής των κανονιοφόρων, δηλαδή κρίνει τα στενά, προκειμένου να δημιουργήσει συνθήκες εντός του Ιράν και εκτός του Ιράν, οικονομικά σύμφορες για την Τεχεράνη, η οποία, υπενθυμίζουμε, ότι ουδείς γνωρίζει ποια είναι η πραγματική οικονομία εντός της χώρας. Πάντως είναι δραματική, διότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο πληθωρισμός ήταν 48%, αντιλαμβάνεστε πόσα είναι τώρα. Δηλαδή το νόμισμα δεν έχει αξία. Άρα μπορεί να υπάρχει και είναι ορθό το οποιοδήποτε κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά θα πρέπει να δούμε την προσταφαίρεση κόστους ωφέλους και τον μελλοντικό σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Τι λέει ο Τραμπ? Ο Τραμπ λέει ότι θα τελειώσει αυτή η διαδικασία, αλλά θα προσπαθήσει, όπως ο ίδιος λέει, να εμπλέξει μέσω των οικονομικών συνθήκων ακόμη και την Ταχεράνη, ακόμη και την Τουρκία και άλλους σε αυτή την ιστορία της συμφωνίας του Αβραάμ. Πρώτον. Δεύτερο, επιβιώνει αυτή τη στιγμή το καθεστώς, υπενθυμίζω, διότι τα είχα ζήσει εγώ τότε, το καθεστώς Μιλόσεβιτς στη Ιουγκοσλαβία, που ήταν πολύ πιο ανοιχτό και δημοκρατικό. Δεν γνωρίζουμε ακόμη μετά τη συμφωνία εάν και πόσο θα επιβιώσει το καθεστώς της Τεχεράνης. εκτιμώ ότι θα επιβιώσει, διότι είναι πολύ πιο σκληρό από ότι ήταν οποιοδήποτε καθεστώς, στηρίζεται στη θρησκεία. Η θρησκεία είναι, όπως έλεγε ο Μάρξ κατά παράφραση, το ήπιο, το όπιο των λαών. Οπότε κάθε περίπτωση, για να φτάσουμε σε ασφαλή συμπεράσματα, θα πρέπει να την αναλύουμε, όπως λέμε, με συντελεστές ισχύως. Άρα στην παρούσα φάση μόνο γνωρίζουμε τι γίνεται. Πρώτον, ότι ο Τραμπ με το Ισραήλ αποδυνάμωσαν, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία, την οποιαδήποτε ιρανική απειλή. Δεύτερον, ότι θα προσπαθήσουν να εξουδετερώσουν, και αυτό είναι σαφέστατο, την οποιαδήποτε πυρηνική απειλή, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εάν το Ιράν φτιάξει πυρηνικά όπλα, ποια απειλή θα μπορεί να ζώνει ολόκληρη την περιοχή και το παγκόσμιο σύστημα και βεβαίως τις οποιασδήποτε τρομοκρατικές οργανώσεις. Άρα μπορεί οποιοδήποτε να λέει ότι το Ισραήλ χάνει τη φήμη του ή ο Τραμπ, αλλά ας δούμε ορθολογιστικά εάν είναι ορθή η πολιτική του Τραμπ και του Νετανιάχου ως προς την εξουδετερώση της οποιασδήποτε πυρηνικής ιρανικής απειλής. Και όπως λένε και τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται, υπάρχει όντως ένα περίσσευμα ουρανίου δια του οποίου μπορεί να γίνουν πυρηνικά όπλα, και αυτό επαφίεται στους διάφορους συντελεστές για την καλλιέργεια του ουρανίου, προκειμένου να φτάσουμε στην ατομική βόμβα. Άρα το συμπέρασμα είναι το εξής. Πρώτον, ότι υπάρχει μια πρόθεση από τις δύο πλευρές για καταρχή συμφωνίας. Συμφωνία, το Ισραήλ, ό,τι και να λέει η συμφωνία, τα έχει βρει με την κυβέρνηση, δηλαδή όλους τους υπόλοιπους στο Λίβανο πριν της Χισπολάχ, διότι υπάρχουν και οι χριστιανοί και άλλοι οι Δρούζοι που θέλουν να απαλλαγούν από τη Χισπολάχ. Τρίτον, ως προς το στρατηγικό στόχο θα είναι αποτυχία, προσοχή εδώ, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την Αμερική, εδώ θα είναι αποτυχία, εάν δεν σταματήσουν και αν δεν καταστρέψουν τις διαδικασίες καλλιέργειας ουρανίου για να μπορεί το Ιράν να φτιάξει πυρηνική βόμβα. Για μένα αυτό είναι το πιο σαφές. Δηλαδή ο στόχος, ο κύριος, ήταν να τερματιστεί το στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εάν δεν το πετύχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν μέσα από οποιαδήποτε συμφωνία, αυτό είναι ήττα, και αντιλαμβάνεστε μεγάλη νίκη του καθεστώς του Ιράν, το οποίο ενδεχομένως να μείνει στην εξουσία.
1: Αγαπητέ μου,
0: εάν πέσει το καθεστώς, τα πάντα αλλάζουν. Βρήκαμε, νομίζω, ποιος είναι νικητής και ποιος είναι ηττημένος. Για μένα είναι σαφέστατο.
1: Ναι.
0: Μέσα από όλη αυτή την ανάλυση. Είναι ήττα για τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, ο κύριος στρατηγικός στόχος. Εάν δεν το πετύχουν, είναι ήττα. Τι συζητάνε. Εάν το πετύχουν, είναι νίκη.
1: Υποτίθεται ότι ο κύριος στρατηγικός στόχος, ακριβώς όπως μας εξηγείς, έχει να κάνει με τα πυρηνικά. Αλλά αυτό το οποίο μας επισημαίνεις, αυτό το οποίο μας λέτε, κύριε καθηγητά, είναι ότι η επιτυχία του συγκεκριμένου στόχου αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολη. Δεν συνεπάγεται μια τέτοια επίτευξη ή υπογραφή της συμφωνίας ή πολλό μάλλον η δρομολόγηση της υπογραφής μιας συμφωνίας, διότι μέχρι το Σαββατοκύριακο στη Γενέβη έχουμε καιρό μπροστά μας.
0: Την έχετε δει, δεν είναι ρητορικό το. Κανείς μας δεν έχει δει τη συμφωνία. Άρα η οποιαδήποτε τοποθέτηση κατά απόλυτο τρόπο. Άρα
1: διάβαζα στο Άξιος ότι...
0: Δηλαδή ο καθένας βγάζει ό,τι θέλει. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν θα μπορούσε
0: να... Θυμίζετε τις ιστορίες, θα σας πω τώρα για το Κυπριακό. Μου θυμίζει ότι όταν έλεγαν, ή ακόμη και τώρα στο Κυπριακό, για το σχέδιο ΑΝΑΝ, όταν είχα δημοσιεύσει ως δημοσιογράφος τότε για πρώτη φορά το σχέδιο ΑΝΑΝ 3, δεν πίστευαν ότι αυτό ήταν το σχέδιο ΑΝΑΝ 3 και 2 προηγουμένως, διότι οι διαρροές κατά τεμάχια οδηγούσαν σε άλλα συμπεράσματα. Παράδειγμα, πριν από μερικές μέρες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και μήνες αν θέλετε, λέει ότι του διαβίβασε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες ότι συναντήθηκε με τον Ερτογάν όταν ο Ερτογάν τον παρασημοφόρησε στην Τουρκία και έλαβε το πράσινο φως για να ξεκινήσει διαδικασία μέσω πενταμερούς για επίλυση του Κυπριακού που θα στηρίζεται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προχθές δε, πριν από τη συνάντηση της κυρίας Ολκίν, της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα με τον κύριο Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, διαρρέει μέσω του ΚΙΠΕ, οποιοσδήποτε κυβέρνηση κτλ., ότι συζητούμε για ένα κράτος. Και πριν Αλέκτορ λαλήσε τρεις, βγαίνει ο Φιντάν μετά τη συνάντηση της κυρίας Ολκίν και λέει: μοναδική ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι τα δύο κράτη. Γίνεται αντιληπτή η λογική των διαρρών του κειμένου το οποίο διαβάζεις και ποιο είναι το τελικό πραγματικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η ασάφεια. Αν δεν έχουμε κείμενο, αν δεν έχουμε κείμενο μπροστά μας, μπορούμε μόνο να συζητάμε επί τη βάση αυτού που νομίζω ως στρατηγικό στόχο, δηλαδή την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος.
1: Βγαίνουν ισχυρότερες Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ή πιο εξασθενημένες από αυτήν την πολεμική αναμέτρηση? Όσον αφορά στο Ισραήλ, και θα ήθελα να μείνω εκεί, αντιλαμβάνομαι ότι ο ελληνισμός έχει ειδικό ενδιαφέρον, καθώς το Ισραήλ προκρίνει ως επόμενο του στόχο την Τουρκία, και αυτό οδηγεί σε ένα παγκόσμιο επικοινωνιακό παιχνίδι πρωτοστατούντων κυρίως Ισραηλινών προσωπικότητων, που προσπαθούν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επωνύμως αλλά και ψευδονύμως να δημιουργήσουν ουσιαστικά το υπόβαθρο αυτής της νέας σύγκρουσης Τουρκίας Ισραήλ. Το ερώτημα είναι το εξής. Είπα πριν για τον Τάκερ Κάρλσον. Μου γράφει ο ακροατής Νίκος Μαριδάκης, λέει: ο Κάρλσον είναι καραμπινάτος αντισημίτης. I beg to differ, υπό ποια έννοια? Θα τολμήσω να διαφοροποιηθώ λέγοντας το εξής, ότι στο παρελθόν δεν μας είχε δείξει κανένα τέτοιο δείγμα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι εδώ και 2-3 μήνες λένε: συγγνώμη, εμείς σειρώμαστε, πληρώνουμε, παίρνουμε το κόστος, τρώμε το ανάθεμα, παγκοσμίως ζημιωνόμαστε, ούτως ώστε το Ισραήλ να πετύχει τον στρατηγικό στόχο της αποδυνάμωσης του Ιράν σε μη πυρηνική δύναμη και να έχει και κάλυψη για να κάνει αυτό το οποίο εδώ και 50 χρόνια θέλει να κάνει στον Νότιο Λίβανο. Γιατί το κάνουμε αυτό?
0: Για τον απλούστατο λόγο ότι το Ισραήλ είναι ο κεντρικός πυλώνας του Αμερικανικού Συστήματος Ασφάλειας μαζί με την Τουρκία, σε περιφερειακό, ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, εάν πέσει το Ισραήλ, πέφτει ο κεντρικός πυλώνας ασφάλειας στην περιοχή μας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άρα, αξιολογείται από τις ΗΠΑ ως ένας σημαντικός, ο σημαντικότερος πυλώνας ασφάλειας, επί του οποίου μπορούν να οικοδομηθούν, και αυτό το βλέπουμε, ενεργειακά και άλλα συμφέροντα. Άρα, πρέπει να ξεχωρίσουμε τι λέμε, όπως είπα στην αρχή, εγώ, εσείς ή κάποιος βουλευτής που ενδεχομένως ή πολιτικός ή αναλυτής θέλει να εξυπηρετήσει τα δικά του, πιστεύω, ή τις δικές του φιλοδοξίες ή μοροφιλοδοξίες, πώς στίζεται μια στρατηγική σε υψηλό επίπεδο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι για να μπορώ εγώ να προχωρήσω στη συμφωνία του Αβραάμ, την οποία το Ιράν τον Οκτώβριο του 2023 προσπάθησε να μου τορπιλήσει μέσα από την επίθεση την άνδρη σε βάρος του Ισραήλ, θα πρέπει να ξεμπερδεύω όσο μπορώ καλύτερα με την Ιρανική απειλή. Τι θέλουμε να πούμε? Θέλουμε να πούμε το εξής, ότι οι Ιρανοί προσπάθησαν να χαλάσουν την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αμερική χτυπώντας το Ισραήλ. Και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν όμως να περάσουν στην πλήρη απομόνωση, και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θέλουν ακριβώς την αποδυνάμωση του Ιράν και της Συρίας προκειμένου να προωθήσουν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα, γιατί βλέπε δόγμα Τραμπ περί ευέλικτου ρεαλισμού, ότι επικεντρώνουμε στις περιοχές της Ασίας διότι εκεί βρίσκεται ο μεγαλύτερος πλούτος πλέον του παγκόσμιου συστήματος. Εγώ θέλω να δημιουργήσω ανταγωνιστικούς διαδρόμους γεωπολιτικούς, ενεργειακούς, για να χτυπήσω ποιον είναι ανταγωνιστό, ποιον, την Κίνα. Άρα θέλω ένα αποδυναμωμένο Ιράν, θέλω ένα ισχυρό Ισραήλ από το οποίο θα περνούν IMEC και άλλοι οδοί, και θέλω μια Τουρκία η οποία είναι ο έτερος πυλώνας, ο οποίος δεν θα μου φύγει ποτέ από τα δικά μου χέρια για να περάσει είτε στα κινέζικα είτε στα ρώσικα. Γι' αυτό και η λογική αυτή επιτρέπει στον κύριο Ερντογάν να υιοθετεί την πολιτική του εκκρεμούς, δηλαδή να κινείται άλλοτε προς τη Ρωσία, άλλοτε προς την Κίνα, προκειμένου να εκβιάζεται στις ΗΠΑ. Και γιατί εκβιάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Διότι επί σειρά ετών ο Ελληνισμός, αντί να δει τα δικά του εθνικά συμφέροντα, δηλαδή ότι από τα Βαλκάνια μέχρι την Κρήτη και μέχρι το Ισραήλ θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα τόξο, εγκλωβίζοντας έτσι την Τουρκία και προσφέροντας εναλλακτικές επιλογές στον οποιοδήποτε Ευρωπαίο ή άλλο ηγεμόνα. Προσοχή, με αξιοπρέπεια, διότι όσο πιο ισχυρός είσαι, τόσο πιο αξιοπρεπής μπορεί να είσαι στρατιωτικά και διπλωματικά. Άγεται και φέρεται μέσα από πολιτικές όπως είναι είτε τα ήπια νερά, είτε οι ψευδεστήσεις ότι εάν πάμε σε μια πενταμερή, τότε θα είναι καλύτερος ο Ερντογάν. Και γιατί να είναι καλύτερος ο Ερντογάν, όταν δεν έχει οποιοδήποτε κόστος από την κατοχή της Κύπρου? Έχει κόστος. Ποιο είναι το κόστος του? Αντίθετα, μας χρησιμοποιεί ως αβήθιστο αεροπλανοφόρο για να προωθεί τη γαλάζια πατρίδα. Έχει κόστος από τα γαλάζια νερά. Ποιο είναι το κόστος από τα γαλάζια νερά? Μάλλον έχουμε κόστος, διότι δεν μας επιτρέπει να φτιάξουμε το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Και μάλλον μας δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, αφισβητώντας την κυριαρχία. Είναι οι αρχές πολέμου, δημιουργά ένα ψυχολογικό κλίμα. Και το τελευταίο, αντιλαμβάνεστε ότι επειδή η Κύπρος έφτιαξε μια συμφωνία μαζί με τη Γαλλία αμυντικού χαρακτήρα, θα το παρουσιάσει στο ΝΑΤΟ ο Ερντογάν, την κατεχόμενη Κύπρο, που δικαιούται να επικαλείται το άρθρο 51 του Χάρτη των ΗΕ, ως τι? Ότι είμαστε οι επιτιθέμενοι, δηλαδή ότι του προκαλούμε αστάθεια και απειλή. Και η Ελλάδα, η οποία συμμετέχει στο ΝΑΤΟ, δεν έχει καταγγείλει ποτέ επισήμως στην Τουρκία ότι κατέχει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο και αυτή είναι ο παστεθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή, και ότι θα περάσει νομοθεσία επί τη βάση της οποίας θα καθορίζει την γαλάζια πατρίδα και θα φέρει και από την Ελλάδα και από την Κύπρο, εμάς όσα μας έχουν μείνει, κυριαρχικά δικαιώματα στη θάλασσα. Διότι η κυριαρχία δεν είναι μόνο έδαφος. Ελλάδα και Κύπρος είμαστε πιο πλούσιοι στη θάλασσα. Κύπρος είναι 11 φορές μεγαλύτερη στη θάλασσα από ότι στο έδαφος. Mm-hmm. Με πιάνετε τι λέω?
1: Απολύτως.
0: Η δύναμη της Ελλάδος δεν είναι μόνο το έδαφος, είναι οι θάλασσες της, για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχουν ολόκληρες θεωρίες γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές, που λένε ότι who rules the wave rules the global system. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 11 στόλοι, έτσι, 11 αεροπλανοφόρα, 6 στόλοι. Γι' αυτό μπορεί να κάνει.
1: Είναι η πανάρχια αντιπαράθεση μεταξύ θαλασσίων και χερσαίων δυνάμεων, μέγατο της θαλάσσης κράτος.
0: Και μετά Μάχαν, Σπάικμαν και τα λοιπά.
1: Καλά, να θυμόμαστε βέβαια ότι.
0: Πάω και στο Ισραήλ. Που κάτι είπατε σημαντικό. Εγώ έχω σχέσεις με διάφορες διπλωματικές αποστολές εδώ στην Κύπρο και με το Ισραήλ. Και είναι η άποψή μου. Εγώ δεν είμαι ερωτευμένος με το Ισραήλ. Okay. Το έχω πει πολλές φορές και σε διπλωμάτες. Εγώ είμαι Έλλην και θέλω να εξυπηρετώ τα συμφέροντά μου. Εάν συγκλίνουν τα συμφέροντα, ωραία. Και λέω, δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ, μια αντίληψη που κυριαρχεί στην Κύπρο πολλές φορές και στην Ελλάδα, θα ρίξει έστω και μία τοφεκιά για την Κύπρο και για την Ελλάδα, για να χαλάσει τις σχέσεις του μαζί με την Τουρκία, διότι δεν θα το επιτρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που δεν θέλουν να δουν σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, διότι ούτε η μία χώρα ούτε η άλλη είναι Ιράν, αλλά σύμμαχοί του.
1: Άρα
0: η οποιαδήποτε συμμαχία χρήζεται ψυχρά σε συμφέροντα και στην αυτοδύναμη άμυνα.
1: Ψυχρά σε συμφέροντα.
0: Πάμε στην αρχή αυτό που έχεις πει, αγαπημένα μου φίλε. Στην αρχή πώς άντεξε το Ιράν? Αυτοδύναμη άμυνα. Πρώτα, γιατί γίνεται σεβαστό το Ιράν ασχέτως το αν είναι ένα θεοκρατικό καθεστώς, για να μην παρεξηγηθούμε? Αυτοδύναμη άμυνα. Γιατί το Ισραήλ γίνεται σεβαστό? Αυτοδύναμη άμυνα. Τι έχει καταφέρει ο Ερντογάν από την ημέρα της εκλογής του? Αμυντικές βιομηχανίες, αυτοδύναμη άμυνα κατά 80%, και τρέχουν οι Ευρωπαίοι να τον παρακαλούν να συμμετάσχει, διότι έχει χειρό στρατό και θεωρούν ότι είναι εντός του ΝΑΤΟ η χώρα που μπορεί να προσφέρει την πιο αξιόπιστη απειλή έναντι της οποιασδήποτε νέας ρωσική αποτροπή, έναντι της οποιασδήποτε νέας ρωσικής απειλής. Βλέπετε πως όλα αυτά συνδέονται μόνο στον εγκέφαλο, δυστυχώς. Και είμαι οξύς, αλλά δεν μετανοώ ποτέ, διότι νομίζω εκφράζω την αγανάκτηση του μέσου Έλληνος πολίτη, είτε Κύπριος είτε Ελλαδίτης. Στο μυαλό των πολιτικών μας ηγεσιών δεν είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα για να μπορούν να οικοδομήσουν μια πολιτική κατά τρόπον ώστε να είμαστε αξιοπρεπείς παντού, αντί κλωτσοσκούφια δεξιά και αριστερά. Και ακριβώς αυτή την αδυναμία μας τη βλέπουμε καθημερινά. Και πώς οι ηγεσίες των Αθηνών και της Λευκωσίας, όπως έχουμε ήδη αναλύσει, να προσπαθούν να την καλύψουν μέσα από επικοινωνιακά παιχνίδια. Δηλαδή, η πολιτική, αγαπητέ Μπογδάνο, πλέον δεν έχει γίνει παραγωγή σκέψης και ουσίας. Έχει γίνει TikTok. Και είναι επικίνδυνο για τα μικρά κράτη. Έτσι.
1: Αποσπασματική και γεμάτη σλόγγαν, μότο
0: φωτοβολίδες.
1: Και... Ναι.
0: Φωτοβολίδες και χωρίς ουσία που παρασύρουν την κοινή γνώμη και στο τέλος η κοινή γνώμη. Άρα εδώ είναι, προσοχή, κάνουμε φιλοσοφική συζήτηση πλέον, η κρίση της δημοκρατίας. Έτσι, είναι η αγκύλωση της δημοκρατίας αυτό που συμβαίνει σήμερα. Γι' αυτό και στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχουμε διεφθαρμένες εξουσίες. Είναι δυνατόν, δηλαδή, εδώ ο Νίξον έπεσε για το σκάνδαλο Watergate. Τώρα είναι αφέλεια να πιστεύει οποιοδήποτε ήταν ο μοναδικός, ο πρώτος και ο τελευταίος Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος δεν παρακολουθούσε τηλέφωνο. Άλλα συμφέροντα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει το δικό σας και δικό μας gate, εσάς ιστορία και εμάς με το μαύρο μπανάκι, που σφυρίζουν όλοι αδιάφορα. Σωστό. Δηλαδή, όταν η εξουσία παρακολουθεί το άλλο κομμάτι της εξουσίας, πολιτικούς, στρατιωτικούς, πολίτες, και όλα αυτά δεν μπορούν να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα που να πείθει τον πολίτη ότι ζει σε μια ευνομούμενη δημοκρατία την οποία να σέβεται, πώς θα σε σεβαστεί ο Τούρκος και πώς θα σε σεβαστεί ο Ιρανός και πώς θα σε σεβαστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αλλά όλα στις διεθνείς σχέσεις είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, όπως και στην καθημερινότητα. Τι εσύ προάγεις, ποια είναι η εικόνα που δίνεις, είσαι ένας σοβαρός άνθρωπος, ένας διαβασμένος ή είσαι ένας TikToker, όπως έχουμε εμείς, ας πούμε, τον αγαπημένο μου Φιδία που παίρνει 5% και διερωτάσαι πού πατούμε και πού πηγαίνουμε ως πατρίδα υποκατοχή.
1: Από τη στιγμή που...
0: Και, ακούστε, είναι ωραίο αυτό το παράδοξο. Και ο Φιδίας για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής γύριζε τους υποψήφιους γύρω-γύρω-γύρω και τι τους έλεγε. Για να σας ψηφίσω και να βγείτε, διότι έχει 4 ψήφους που ήταν σημαντικοί για να περάσει κάποιος στο δεύτερο γύρο, θα γυρίσετε ένα TikTok μαζί μου και θα υποσχεθείτε οτιδήποτε από αυτά τα οποία εγώ υποσχέθηκα θα τα φτιάξουμε. Καταλαβαίνετε γιατί η ιστορία λέμε.
1: Καλά.
0: Βλέπετε κάθε βράδυ τους πολιτικούς σας στην Αθήνα και πολιτικούς μας, επειδή θεωρώ τον εαυτό μου Έλληνα, να αναλώνονται στο TikTok.
1: Αυτό αγαπητέ μου φίλε,
0: η πολιτική ζωή σε καραγκιοζλίκη.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Το μέλλον της δημοκρατίας είναι ο αποσπασματικός λόγος, ο οποίος είναι σλόγγαν, μότο, τσιτάτο, ατάκα και κυρίως δεν υπάρχει επιχείρημα, δηλαδή δεν συνδέονται οι προτάσεις μεταξύ τους ως προκείμενοι, ως συμπέρασμα, ως πρωτεύουσα, δευτερεύουσα. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των προτάσεων. Αν μία πρόταση κάνει εντύπωση, κάνει σε κάποιους κλικ, αυτή προωθείται και μένει ουσιαστικά μία πρόταση χωρίς καμία στήριξη από κάτω, χωρίς κανένα θεωρητικό υπόβαθρο, η οποία ενδεχομένως και να μην οδηγεί σε κάτι άλλο. Θέλω να επιστρέψω σε μία διαπίστωση στα ελληνοτουρκικά. Και σε μία διαπίστωση η οποία είναι δίκοπη. Από τη μία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το διεθνές σύστημα δεν έχουν καμία διάθεση να δουν το Ισραήλ και την Τουρκία να εμπλέκονται σε κάποιο είδους δυναμική αντιπαράθεση. Από την άλλη, λοιπόν, αυτή η συμμαχία, η συμπαράταξη μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ με επιβλέπουσα την Αμερική, τι νόημα έχει?
0: Έχει νόημα για μας το γεγονός ότι εξού και φωνασκεί η Τουρκία, ότι εμείς δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, προσοχή πώς μιλώ, προϋποθέσεις αποτροπής. Εκτιμώ ότι δεν έχουμε αποτροπή, προϋποθέσεις αποτροπής, γιατί αν είχαμε αποτροπή τότε θα απλώναμε για παράδειγμα το καλώδιο, θα έτσι. Άρα, διότι αποτροπή σημαίνει ότι αν μου επιτεθεί η Τουρκία, μπορώ να αμυνθώ και μάλιστα τις προκαλέσω κόστος μεγαλύτερο του ωφέλους. Άρα η Τουρκία δεν με απειλεί, δεν επιτίθεται. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτή τη στιγμή βοηθούν την Κύπρο μέσω της βάσης Ανδρέας Παπανδρέου, βοηθώντας πρώτα τους εαυτούς τους, διότι απεξαρτούνται από τις Βρετανικές βάσεις και από τις βάσεις του Ιντζιρλίκ. Ταυτοχρόνως δε εξυπηρετούν μέσω ημών τα δικά τους συμφέροντα, διότι θέλουν να μας έχουν ως εναλλακτική επιλογή για να μειώνονται ακριβώς οι εκβιασμοί των Τούρκων έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών στην πολιτική του εκκρεμούς. Δηλαδή παλιά οι Αμερικανοί δεν είχαν την εναλλακτική επιλογή που άρχισαν να δημιουργούν μέσω της βάσης Ανδρέας Παπανδρέου, όταν οι Τούρκοι, όπως θυμίστε, τους έλεγαν έξω από το Ιντζιρλίκ, διότι δεν θα σας αφήσω αυτό το άλλο. Τώρα την έχω. Ούτε θα έχουν τους Βρετανούς ανάγκη, την πληρώνουν οι Βρετανοί, γιατί ότι χάλασαν τις σχέσεις τους κτλ. Άρα ο κόσμος αλλάζει. Και επιβεβαιώνονται όσοι έλεγαν ότι τα εθνικά συμφέροντα δεν είναι κάτι σταθερό, ότι αλλάζουν. Για να επωφεληθείς εσύ, εμείς δηλαδή Ελλάδα και Κύπρος, θα πρέπει να τα διαβάζουμε ως Έλληνες και όχι ως Αμερικανοί.
1: Και πάμε στην τελευταία λοιπόν ερώτηση. Τι επωφεληθήκαμε εμείς από τους τελευταίους 3,5 περίπου μήνες? Δηλαδή, δώσαμε διπλωματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα όχι αυτονόητο από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, βλέπε για παράδειγμα Ισπανία, και παραμείναμε στεναρά στο πλευρό του Ισραήλ. Σε σημείο μάλιστα που βοηθήσαμε και με την άμυνα του Ισραήλ, θυμίζω τη φρεγάτα Κίμων. Τι παίρνουμε εμείς από όλο αυτό?
0: Εμείς πήραμε πρώτο τα Μπαράκ, τα αντιεροπορικά, αντιβαλιστικά συστήματα από το Ισραήλ. Δεύτερο.
1: Δεν θα μας τα δίνανε ούτως ή άλλως. Τα αγοράζουμε.
0: Όχι, ήταν με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι αγορές, αντιλαμβάνεστε, ότι δεν γίνονται μόνο μέσω χρήματος. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν Patriot, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν πήραν ποτέ Patriot και δεν ήταν ζήτημα χρήματων.
1: Πάντως, ρε τους μπαγάσιδες, είναι καταπληκτικοί. Μας φτάνουν στο σημείο να τους δίνουμε τα λεφτά μας και να τους λέμε και ευχαριστώ που μας τα πούλησαν. Πάντως, ναι, ωραία, παίρνουμε λοιπόν τα Μπαράκ.
0: Πάμε παρακάτω. Ναι. Όμως το Ισραήλ, μετά από το φιάσκο που έγινε με τις βάσεις, είναι επιβεβαιωμένο ότι μας έχει εντάξει μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κάτω από τη δική του αεράμινα, και γι' αυτό είναι που φανασκούν οι Τούρκοι, δηλαδή ότι γνωρίζουν οι Τούρκοι ότι δεν μπορεί να περάσει οτιδήποτε λόγω της αεράμινας που έχει δημιουργηθεί λόγω της κρίσης του Ιράν. Και γιατί? Και διότι ακριβώς με την αναβάθμιση της βάσης Ανδρέας Παπανδρέου, και ήδη έχει πρώτο επιγυρθεί ο στρατιωτικός διάβλος και μπορούν να προσγειώνονται όλων των ειδών αεροσκάφη. Δεύτερο, οι Αμερικανοί επί του παρόντος δέχονται τη συστάθμευση ελληνικών μαχητικών στη βάση. Δέχτηκαν η βάση να είναι υποκυπριακή διοίκηση.
1: Μισό λεπτό. Τι εννοούμε οι Αμερικανοί δέχτηκαν τη συστάθμευση? Δηλαδή, οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να πούνε ότι.
0: Αντιλαμβάνεστε.
1: Ούτε ελληνικά F-16 δεν θέλουμε.
0: Πιστεύετε ότι. Βέβαια. Βέβαια. Όχι,
1: ούτε στο σπίτι μας δεν κάνουμε κουμάντο τελικά. Εντάξει, όχι, προχωράμε μπροστά. Βλέπουμε εμείς αισιόδοξα τα πράγματα, να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε από την όλη ιστορία.
0: Το θέμα είναι άλλο. Ακούστε τώρα, έχετε απολύτω δίκιο, τι κερδίζουμε. Εάν τώρα μετά από όλα αυτά, προσοχή, ο Κύπριος πρόεδρος ή ο Έλλην πρωθυπουργός πάνε σε μια πενταμερή για να δώσουν την μισή Κύπρο, δηλαδή για να νομιμοποιήσουν τα κατεχόμενα μέσα από μια ομοσπονδία συνομοσπονδιακού χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τότε. Είναι χωρίς κέρδος κέρατα.
1: Χωρίς κέρδος κέρατα. Αυτό είναι κυπριακή έκφραση.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Και η οποία.
0: Το έχετε πιάσει.
1: Ναι, και η οποία.
0: Χωρίς κέρδος κέρατα. Δηλαδή, τρώω το κέρατο, αντιμώνομαι δηλαδή, ναι, χωρίς να έχω κέρδος.
1: Σωστό κι αυτό. Διότι κάπως θα μπορούσε τέλος πάντων και το κέρατο να βρούμε έναν τρόπο να αποβεί υπέρ μας.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρω ένα διαζύγιο, να πάρω τα λεφτά. Να τις πάρω την.
0: Βρίσκω διάφορους
1: τρόπους. Ναι, υπάρχει τρόπος.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Όταν όμως πάω χωρίς εγώ, ο ίδιος.
1: Αυτό θα είναι ο τίτλος της συνέντευξης, πρέπει να σας πω. Όπως θα το ανεβάσω εγώ απόψε το βράδυ. Χωρίς κέρδος.
0: Χωρίς κέρδος, κέρατα. Το λοιπόν, εάν εγώ δηλαδή επενδύω στην άμυνα μου για να αμυνθώ και να αυξήσω την αποτροπή και για να κάνω συμμαχία με τις ΗΠΑ της Αμερικής για να αφαιρώ έστω και μερικό γεωπολιτικό ή γεωστρατηγικό ρόλο από την Τουρκία, και την ώρα που στο διπλωματικό πεδίο θα πρέπει να καθίσω να συζητήσω, συζητώ με βάση την προηγούμενη τουρκική θέση της Ομοσπονδίας, επειδή η Τουρκία προχώρησε στα δύο κράτη αφού κατοχύρωσε στο κράτος Μοντανά την Ομοσπονδία. Είμαι κατανοητός?
1: Απολύτως.
0: Άρα το ισοζύγιο ή το ανισοζύγιο δυνάμεων αποτυπώνεται στην οποιαδήποτε λύση, και εφόσον είναι αδύναμος, τι είπε ο κύριος Δένδιας προχθές? Τον ακούσατε, χάθηκε από τα ελλαδικά μου μουέ. Τι είπε? Ότι με το ανισοζύγιο δυνάμεων να τρέχει υπέρ της Τουρκίας όχι ο νυν πρόεδρος, αλλά και ο πρωθυπουργός, αλλά και ο κάθε πρωθυπουργός αργά ή γρήγορα θα υποκύψουν στις αξιώσεις της. Προσέξτε. Άρα για να μην υποκύψεις στις αξιώσεις, τι θα πρέπει να κάνεις? Θα πρέπει πρωτού πας σε συνομιλία στο Κυπριακό, πρωτού πας στο Αιγαίο, να είσαι αρκετά ισχυρός, να έχεις δέσει πρώτα, πάμε Ιράν, πάμε Ισραήλ, αυτοδύναμη άμυνα όσο μπορείς, και δόξα τω Θεώ,
1: συγγνώμη,
0: η σύγχρονη τεχνολογία προχωρεί.
1: Αγαπητέ μου, έτσι, φίλε, δεν είμαστε αρκετά ισχυροί. Στο λέει και άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια κοινοβουλευτική θητεία στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και στην Επιτροπή Εξοπλιστικών. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε αρκετά ισχυροί, αρκεί να βουλόμεθα να χρησιμοποιήσουμε την ισχύ μας.
0: Και την τεχνολογία δηλαδή της εταιρείας.
1: Αυτό.
0: Το α, το β, το γ, να μην... Θυμίστε τι έλεγαν πριν από 6-7 χρόνια. Εμείς δεν είμαστε Τουρκία, δεν χρειαζόμαστε όπλα. Στην Κύπρο επικρατούσε η αντίληψη της ανοχήρωτης πολιτείας.
1: Ναι.
0: Αυτά. Ωραία. Και ο Τούρκος τα άκουγε, γελούσε και έλεγε ας τους. Οπότε πας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό και τι σου λέει ο Τούρκος? Τους λες εγώ θέλω. Και σου λέει θέλε. Έλα πάρτα. Αφού θέλεις. Σου λέει στο Αιγαίο ασκώ κυριαρχία. Ερώτηση. Μπορεί η Ελλάδα να στήσει, όπως λέει ο ακαδημαϊκός μέντορας, ο Παναγιώτης ο Ήφαιστος, αντίσκηνο στα Ήμια? Όχι σημαία, αντίσκηνο. Άρα πώς ασκείς κυριαρχία? Στα χαρτιά. Άρα όλα αυτά σχετίζονται με την άμυνα, η οποία άμυνα δεν είναι για να κάνεις πόλεμο. Ο άλλος σου επιβάλλει την βούλησή του, είτε δια της σκιάς της ισχύος του μέσω συνομιλιών, είτε σου λέει, αν δεν κάτσεις στις συνομιλίες να σου τα πάρω, διότι είμαι ισχυρός, θα χρησιμοποιήσω βία να σου τα πάρω είτε τώρα είτε μετά. Ή δια της σκιάς της ισχύος μου, δια της απειλής μου, δεν θα ασκείς τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Δεν θα περάσεις καλώδιο, δεν θα κάνεις το α, δεν θα κάνεις το β, δεν θα κάνεις το γ. Πού είναι ο λεγόμενος ίτσιμε? Θυμίστε όταν Μητσοτάκης, Νετανιάχου και Νίκος Αναστασιάδης 2019, δεν με απατάει η μνήμη μου, υπόγραφαν στην Αθήνα τον East Med.
1: Ναι, αλλά μετά, επειδή αναφερθήκατε κύριε καθηγητά, αναφερθήκες αγαπητέ μου φίλε στον Νίκο Δένδια, ο Νίκος Δένδιας δεν μας χρειάζεται το East Med. Όπως δεν μας χρειάζεται για παράδειγμα.
0: Ναι. Συμφωνώ. Βλέπεις πώς η πολιτική εκτός των άλλων. Το βλέπεις, εννοώ οποιοδήποτε στον ελληνικό. Πώς οι πολιτικοί μας εκφέρουν πολιτικό λόγο ο οποίος δεν είναι καν ρητορικός αλλά ρητορία, επειδή είναι καλά τα ελληνικά σου, αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά της ρητορικής από τη ρητορία.
1: Ναι, απολύτως. Το ένα είναι τέχνη.
0: Πάει στο λαϊκισμό δηλαδή.
1: Το άλλο είναι να περνάει ο καιρός, λέμε και καμία χαζομάρα, να περνάει η ώρα, μην μας πάρει κανένα είδηση, να τη διπλώσουμε αργότερα μετά. Μπράβο.
0: Ξεκίνησες με ανέκδοτο. Ωραία. Με ανέκδοτο, να τελειώσουμε με ανέκδοτο. Ξέρεις το ανέκδοτο με την Αλεπού?
1: Ποιο απ' όλα.
0: Λέει η Αλεπού, λέει για να πειράξει το λιοντάρι, περνούν τα ζώα του δάσους και της ζούγκλας και φωνάζει ένα μικρό ζώο και του λέει τα μαθεστάνια. Λέει, τι, το λιοντάρι είναι αδερφή. Λοιπόν, πάει, βρίσκει τον λαγό, του λέει, η Αλεπού είπε ότι το λιοντάρι είναι αδερφή. Ο λαγός τρέχει, το διαδίδει παντού, μαθαίνει το λιοντάρι και έρχεται και βρίσκει την κυρία Μαριό και της λέει, κυρία Μαριό, τι διαδίδεις, ότι εγώ ο βασιλιάς της ζούγκλας είμαι... Καλά, βασιλιά μου, λέμε και καμιά μαλακία να περνάει η ώρα.
1: Κατάλαβα. Εμείς είμαστε οι Αλεπού.
0: Ξέρω τι είμαστε. Αυτό. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει κατά το δοκούν.
1: Εννοώ εθνικός. Όχι εσύ και εγώ, όχι εσείς και εγώ. Όχι εσείς και εμείς. Εθνικός. Ναι, περισσότερο μοιάζουμε με την Αλεπού, μου φαίνεται.
0: Μακάρι να είμαστε ένα Αλεπού.
1: Εις το επαναδιαλέγεστε, αγαπητέ μας φίλε, με τα θερμών ευχαριστειών.
0: Ελπίζω να απόλαυσαν οι ακροατές τη συζήτηση.
1: Θα διαβάσω μόνο ένα μήνυμα, ένα ολοκιόλο, του Νίκου Μαριδάκη, το οποίο για μένα είναι το πιο σημαντικό. Λέει: όαση ορθολογισμού ο καλεσμένος. Ζητούμενο.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ, εμείς. Και ελπίζω, εύχομαι να τα ξαναπούμε τη βοήθεια του Θεού σύντομα. Κυρίες και κύριοι, ο αγαπητός μας φίλος Γιάννος Χαραλαμπίδης, διεθνολόγος και Κύπριος αδελφός, με ευρύ αποτύπωμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον δημόσιο διάλογο. Είμαι βέβαιος ότι μετά από τη συζήτησή μας, εάν δεν τον είχατε ακούσει, αντιληφθήκατε γιατί.
2: Η ώρα είναι 7.

0: ακούγει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Αντίστροφη μέτρηση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις Υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν οι ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα που πιστοποιούσαν τη χρήση και την καλή λειτουργία του Predator στην Ελλάδα. Πασό κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που κάλεσε όλους τους εμπλοκόμενους όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο υποκλοπών και όταν λέμε όλα εννοούμε όλα, μηδενός εξαιρουμένου. Εφιστούμε την προσοχή στην κυβέρνηση να μην φέρει μέσα στον Αύγουστο καμία τροπολογία ή διάταξη για να αθωώσει τους εμπλεκόμενους, διότι μας έχει συνηθίσει στη συγκάλυψη δια παράνομων νόμων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και επιζώντες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νωρίτερα, το τριμελές εφετείο κακουργημάδων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το σωματείο της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις και το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και έχει να κάνει με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές πλημμυλωδικείο Αθηνών για την υπόθεση του σκανδάλου της διαρροής του προσωπικού.

0: εργαζόμενους να δηλώνουν ότι δουλεύουν πέρα από το κανονικό ωράριο. Την ίδια στιγμή περισσότεροι από 4 στους 10 που δηλώνουν ότι εργάζονται υπερορίες δεν το πληρώνονται με άμεση αμοιβή, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της ΓΕΣΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα, άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την ίδια ημέρα θα ανοίξουν πλήρως τα στενοτορμούς, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα ότι έχει ήδη αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων που εφάρμοζαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εδώ και περίπου 2 μήνες. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι υποχώρησε σήμερα το Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου ως αντίκτυπος του επικείμενου πλήρους ανοίγματος του στενού του ορμούς που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά έθριος με τοπικές δεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Machi FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Machi FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Το Machi FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Μέγας ο Clint Eastwood και το κομμάτι εδώ από τους Gorillaz φέρει το όνομά του. Δεν σας λέω τώρα να καλέσετε, διότι θα σας αφήσουμε για λίγο. Θα πάμε να κάνουμε μια δουλίτσα. Θα ακούσετε για 2-3 λεπτά το τραγούδι και μετά όταν επανέλθουμε με τον κύριο Μπαρμπαρή, λοιπόν, θα σας δώσω το έναυσμα να ξεκινήσετε να καλείτε, αν θέλετε. Αλλιώς έχω σκάρες να παίξουμε μέχρι τις 8. Yeah.

Καλησπέρα Σοφία, λοιπόν 6943635451 και 2171-08-000. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννο Χαραλαμπίδη για την συνομιλία μας την προηγούμενη ώρα. Μου είχε λείψει να σας πω την αλήθεια. Α, τι μου λέει ο Αντώνης,

0: Αυτή ήταν η τελευταία φάση της Britpop. Επί την ευκαιρία, νομίζω ότι οι Gorillaz δεν είχαν τον frontman, τον Blair. Μπορεί να κάνω χοντροειδές λάθος, αλλά μπορεί και όχι. Λέει Μαρία, καλησπέρα Κωνσταντίνη, ελπίζω να είσαι καλά. Σε ακούμε συνεχώς, απλά δεν θέλουμε να γίνουμε γραφικές. Αγάπη μου, σε αυτήν την εκπομπή κανένας δεν μπορεί να γίνει γραφικός. Είμαστε όλοι από πριν. Έχουμε τερματίσει το γραφικόμετρο πριν μπούμε στην ακρόαση το στούντιο, οπότε μη μου ανησυχείς. Την αγάπη μας λέει στην οικογένειά σου, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Μαρία και μαμά Αγγελική από την Αρτέμιδα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και τι τηλεφωνική γραμμή. They never cease to amaze me. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα, Cigarette Man.
0: Ω, Cigarette Man. Έχω να τα πούμε, καμιά εβδομάδα και.
1: Βέβαια, μια φορά την εβδομάδα. Περνάει να ψήσω στους άλλους να μιλήσουν.
0: Τι κάνεις αγαπητέ μου φίλε.
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Με πρόλαβες, γιατί ήθελα να σου πω για την είδηση για τη Σουηδία. Ότι τελειώσανε οι ανοχές στα κακά παιδιά.
0: Για πες λοιπόν.
1: Το έχω προτείνει και εγώ στην εκπομπή σου κιόλας.
0: Να πούμε την είδηση πρώτα. Μια
1: ναι,
0: και,
1: ναι.
0: Πώς το λένε έτσι, έχεις την ευγενή καλοσύνη να μας την θυμίσεις. Νόμος λέει καλής διαγωγής, διαβάζω στο meaculpa.gr, οδηγεί λέει στην απέλαση χιλιάδες μετανάστες. Το Σουηδικό Κοινοβούλιο υπερψήφισε σήμερα νόμο που επιτρέπει στις αρχές να ανακαλούν λέει τις άδειες παραμονής των μεταναστών λόγω κακής διαγωγής. Όπως λέει το να έχουν απλήρωτα χρέη, να απασχολούνται σε ανασφάλιτη εργασία, να έχουν σχέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις. Βλέπει Ισλαμιστές εκεί. Ο νόμος λέει, ο οποίος καλύπτει λέει εκκρεμείς άδειες, αλλά επίσης αναδρομικά τις άδειες που έχουν ήδη εκδοχή, είναι μέρος μιας ευρύτερης αυστηροποίησης μεταναστευτικής νομοθεσίας από τη δεξιά κυβέρνηση. Καλά, δεν έχει ακριβώς δεξιά κυβέρνηση Σουηδία, αλλά τέλος πάντων και το κόμμα λέει που την στηρίζει, τους εθνικιστές Σουηδούς Δημοκράτες, κεντροδεξιοί είναι περισσότερο εκεί πέρα, κεντρώοι στην κυβέρνηση, ενώπιση λέει των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου. Έχουν πάθει ό,τι έχει πάθει και ο Μητσοτάκης που έχει βγάλει μπροστά τον Πλεύρη. Λοιπόν, και από τη μία περιμένει να κάνει ο Πλεύρης θαύματα, από την άλλη δεν τον αφήνει. Ο νόμος λέει έχει επικριθεί από την αντιπολίτευση και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν πειράζει ξυδάκι, ως αυθαίρετος, έχουν πάθει αμόκο οι Ισλαμολοάτκηδες, διότι λέει οι αποφάσεις θα λαμβάνονται βάσει συμπεριφορών που δεν έχουν κριθεί εγκληματικές. Έτσι. Ο νόμος λέει περί καλής διαγωγής. Αφήνει λέει τους ανθρώπους στην ανασφάλεια σχετικά με ποιες ενέργειες μπορούν να κάνουν. Λέει η Civil Rights Defender με έδρα την Στοκχόλμη. Αλλά ο Υπουργός Μετανάστευσης Johan Forssell, όταν λέει παρουσίασε το νομοσχέδιο, είπε ότι οποιοδήποτε δεν καταβάλει προσπάθειες να κάνει το σωστό, δεν θα πρέπει να θεωρεί δεδομένο πως θα παραμείνει στην χώρα. Cigarette Man, δικό σου. Πάρτο.
1: Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι έχω πει κατά καιρούς ότι θα πρέπει να υπάρξουν θετικά μέτρα ισότητας υπέρ των γηγενών. Το έχω πει ρητά αυτό το πράγμα. Το έχω πει ρητά. Θετικά μέτρα ισότητας υπέρ των γηγενών. Δεν είναι δυνατόν να επαπειλούμε με πρόστιμο για μια διοικητική παράβαση έναν γύφτο ο οποίος δεν έχει σπίτι ή ένα Πακιστανό ο οποίος πηγαίνει στο, πώς λέγεται, στο Western, πώς λέγεται, και τα στέλνει στο Πακιστάν για να γίνονται βίλες τα λεφτά και τα έχει κρυμμένα, όχι σε τραπεζικό λογαριασμό. Τι πρόστιμο, γιατί αυτό θα τον αποτρέψει ή
0: μια Western Union υπόθεση είναι, δεν
1: είναι. Ναι, ναι. Θα τον αποτρέψει αυτόν την παραβατικότητα η επιβολή, η επαπειλή επιβολής προστίμου.
0: Αστείευεσαι, αφού δεν πρόκειται να το πληρώσει ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Δεν πρόκειται κανένας να του επιβάλλει κάποια ποινή ή κύρωση επειδή δεν το πλήρωσε ποτέ. Ναι. Συνεπώς το να επιβάλλεις πρόστιμο στον Πακιστανό είναι σαν να φωνάζεις σαν να φωνάζεις το θερμοσύφωνο που χάλασε.
1: Ναι. Και έχω προτείνει εγώ να πέφτουν οι απελάσεις σύννεφο σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Να φωνάζεις
1: τον υδραυλικό. Υπάρχει διάκριση μεταξύ των αυτών που έχουν άδεια παραμονής. Και τέλος πάντων δεν έχουν.
0: Οι περισσότεροι έχουν τώρα, η αλήθεια είναι ότι μην τη βάλεις εκεί τη διάκριση.
1: Αυτό που είχα διαπαραμονήσει, είπα. Αυτό που είχα διαπαραμονήσει.
0: Μα δεν σου λέω, μην τη βάλεις εκεί τη διάκριση. Θα χάσουμε, έχουν δώσει όλους.
1: Ναι. Δεν έχω αντίρρηση. Και στη Σουηδία έχουν άρεσε να καλούνε.
0: Ναι.
1: Και στη Σουηδία έχουν άρεσε να καλούνε.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, περίμενε τώρα όμως.
1: Ναι.
0: Η Σουηδία πιστεύει ότι σώζεται ως έθνος.
1: Δεν μπορώ να ξέρω τι κατάσταση που είναι εκεί, αλλά είναι μια καλή αρχή. Το ζήτημα δεν είναι. Εάν είναι καλή αρχή, είναι καλή αρχή. Το ζήτημα είναι αν την εννοούν και αν θα την εφαρμόσουν.
0: Το ερώτημά μου είναι μήπως αντί για μια καλή αρχή είναι μια ωραία κίνηση στο τέλος όμως της υπόθεσης που δεν μπορεί να αλλάξει και πολλά πράγματα. Δεν ξέρω. Το ρωτώ. Και το ρωτώ επιτακτικά και για το μέλλον της Βρετανίας και για το μέλλον της Γαλλίας και για το μέλλον της Σουηδίας, που έχω πει και στο παρελθόν επανειλημμένως ότι είναι μια χώρα που δεν είμαι βέβαιος ότι σώζεται.
1: Εντάξει. Εγώ θα σου θέσω με ένα ερώτημα. Γιατί το πες αυτή την είδηση? Ο Πακιστανός που πλέγωσε στο ξύλο τον συλλέκτη, τον πώς το λένε, τον απορριμματοσυλλέκτη.
0: Το σκουπιδιάρι.
1: Ναι, πρέπει να απελαθεί, όχι? Είναι καλό παιδί.
0: Χθες.
1: Είναι καλό παιδί.
0: Χθες.
1: Κάνε για μια παραμονή, είναι εδώ και η οικογένειά του. Όλοι. Έξω.
0: Και ορθόδοξος να έχει βαφτιστεί, ο Ρεβουάρ.
1: Δεν με νιάζει, δεν
0: αυτό
1: με νοιάζει.
0: Αυτό δηλαδή, δεν υπάρχει Πακιστανός που να έχει βαφτιστεί.
1: Μας φτάνουν τα δικά μας τα μπουμπούκια που δεν είναι και λίγα. Δεν θέλουμε και εισαγόμενα.
0: Ναι, κοίτα, τα δικά μας τα μπουμπούκια ως επιτοπλίστων είναι λεγόμενοι οι μεδαποί. Θα πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Διότι, για παράδειγμα, σου λέει ότι στις ελληνικές φυλακές οι Έλληνες είναι το 55-60% και οι υπόλοιποι λέει είναι αλλοδαποί. Μάλιστα. Αλλά από τους Έλληνες που είναι το 55-60% των τροφίμων στις ελληνικές φυλακές, αυτό που δεν μας λένε είναι ότι 70-80% είναι τσιγκάνοι, Ρωμά, γύφτη. Οπότε το πραγματικό ποσοστό των Ελλήνων στις φυλακές, και με συγχωρείτε για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω το επίθετο αυτό, αλλά αυτό είναι το σωστό, των κανονικών Ελλήνων στις φυλακές, είναι 10, 15, 20% παραπάνω δεν είναι. Και πολλά λέω.
1: Ναι. Γιατί πρέπει να επιβαρύνεται η κοινωνία με παραβατικούς και απ' έξω, οι οποίοι, να σου πω και κάτι, μπορεί να υπάρχουν και αντικειμενικές συνθήκες που σκάνουν παραβατικούς. Δεν με απασχολεί αυτό. Μένα με νοιάζει ότι είναι παραβατική. Δεν με απασχολεί ποιες είναι οι συνθήκες. Δηλαδή, περίμενε, για να το πούμε διαφορετικά. Γιατί ούτε τους κουβαλήσαμε, σε επαναλαμβάνω και απολωστή φορά, ούτε τους φέραμε σαν σκλάβους, ούτε ήταν κολαμπορατέρ σε πρώην αποικίες μας και τους φέραμε για να μην τους φάξουν μετά όταν πήραν ανεξαρτησία. Εντάξει, ούτε τους παραπλανήσαμε και τους είπαμε, ελάτε εδώ για την ηγήτηση της επαγγελίας. Τίποτα αυτά δεν έγινε. Εάν τώρα έρχονται και δεν βρίσκουν δουλειά, και για να είναι ικανοποιημένοι πρέπει δηλαδή να πάρουν τη δική μου την περιουσία και τα δικά μου τα λεφτά, είτε με τον καλό τρόπο είτε με τον κακό, με συγχωρείς πάρα πολύ, αυτά εγώ δεν τα θεωρώ φυσιολογικά πράγματα. Ούτε σωστά. Έτσι δεν είναι? Δεν με νοιάζει ποιος είναι ο λόγος. Πεινάνε, ψοφοπεινάνε, δεν έχουν περίθαλψη. Δεν με νοιάζει, δεν τους φώναξα εδώ να πάρουν τα ημάτια τους και να φύγουνε. Δεν είμαι υποχρεωμένος εγώ να μοιραστώ τη δική μου την περιουσία και τη δική μου την ευμάρεια με αυτούς που κουβαλήθηκαν εδώ με το έτσι θέλω. Πώς θα το πω διαφορετικά? Και αυτά που λένε οι αριστεροί είναι εκ του πονηρού. Οι αριστεροί θέλουν να μας κάνουν όλους, να μας εξαθλιώσουν όλους για να αποκτήσουν εκλογική πελατεία. Το λέω ευθέως.
0: Αλήθεια είναι αυτό, το βλέπουμε. Γίνεται τώρα ένα εκατομμύριο.
1: Τρίβουν τα χέρια
0: τους. Ένα εκατομμύριο λάθρο νομιμοποιούν στην Ισπανία.
1: Ναι,
0: τα έχουμε πει, τα έχουμε πει εδώ με τον Απόστολο Επιστόλα και τα έχουμε πει και για το εκλογικό σώμα στην Μεγάλη Βρετανία και είχαμε κάνει και την προειδοποίηση για αυτό το οποίο έρχεται στην Ισπανία. Ορίστε, προχθεσινή είδηση, ένα εκατομμύριο νομιμοποιούν. Να μπαίνετε στο Mea Culpa να το διαβάζετε όποιος θέλει.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Βέβαια, και να σου πω και κάτι, και να μην είμαστε και πολύ περήφανοι ότι εδώ πέρα δεν έχουμε και τόσες... και τόσα παρατράγουδα όσα έχουν στο εξωτερικό, γιατί αυτό είναι πράγμα σημαίνει μόνο και να το ξέρεις. Γιατί δεν αλλάζει αυτός που έρχεται είτε στη Γερμανία είτε στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι εδώ πέρα εμείς έχουμε δώσει οπίσθια. Γι' αυτό και δεν γίνονται χειρότεροι. Να μην είμαστε καθόλου περήφανοι.
0: Έτσι. Ήρθε και η ερωτική κατάληξη της συζήτησης.
1: Μα τι να πω τώρα, συγγνώμη δηλαδή, αλλά εντάξει. Κάποια άλλη φορά θα σε πάρω τηλέφωνο να μιλήσουμε για το αν είδες την ταινία, το Disclosure Day.
0: Δεν το έχω δει ακόμα. Όταν τη δω, να με πάρεις τηλέφωνο να κάνουμε. Να σου πω κάτι. Κάποτε βλέπαμε και σινεμά οι άνθρωποι. Γενικώς. Τώρα που έχει χαθεί και το σινεμά και έχουν γίνει πάρα πολλές πλατφόρμες. Και καθένας έχει διαφορετική. Ο ένας έχει Κοσμοτέ, ο άλλος έχει Netflix, ο τρίτος έχει Fetflix, ο πέμπτος έχει Ποποτέ, ο έτρας έχει τα σχετικά. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε και για, και για ταινίες και φιλμ. Κάποτε, ξέρεις, ήταν μία ή άλλη. Είχαμε 5 κανάλια στην τηλεόραση, 1-2 ήταν οι ταινίες που παίζανε την Κυριακή το βράδυ και 10 ταινίες που παίζονταν στους κινηματογράφους. Τώρα έχουμε χάσει την μπάλα τελείως.
1: Εντάξει.
0: Μήπως είμαι λογιστής και δεν το ξέρω.
1: Έχεις δίκιο. Καλώς λοιπόν. Αυτά.
0: Σε ασπάζομαι.
1: Ας μιλήσω.
0: Αγαπητέ μου. Σιγκαρέτ. Μαν, και πριν περάσω στις επόμενες τηλεφωνικές γραμμές που θα το κάνω. Και αυτό το λέω τόσο ώστε οι αναμένοντες να μην κλείσουν όπως συνηθίζουν. Δεν μπορούσα τώρα να προσπεράσω αυτή την ερωτική πάσα του Σιγκαρέτ Μαν. Ο κύριος Σεμπαστιάν Τελιέ παίζει σε μια κλαβινόβα και

Και γράφει ένα κομμάτι και εκτελεί ένα κομμάτι που θυμίζει λίγο ο Σέρζ Γκένσμπουργκ τώρα μεταξύ μας. Καλησπέρα μου, λέει ο κύριος Μανώλης Ροβίθης. Χαίρετε κύριε Ροβίθη. Εξαιρετικός, λέει ο Χαραλαμπίδης. Να τον ακούμε πιο τακτικά, σε παρακαλώ. Να είσαι πάντα γερός. Αχ κύριε Μανώλη. Μανώλη μου, να είστε καλά.

0: Ρε τους άντμους τους Γάλλους όμως, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις να βάλεις 3-4 χορδίες στη σειρά. Φα, σολ, λα. Τρεις χορδίες, μια φασολάδα βάζεις στη σειρά. Μετά παίρνεις κάτι περίεργα πλάνα έτσι, για να φτιάξεις ένα λίγο κουνημένο, να θυμίζει λίγο Ρωμαν Γκαβράς το βίντεο κλιπ. Λες 3-4 πράγματα, δεν θέλεις παραπάνω από 5-6 λέξεις. Το λες ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Πες εκεί πέρα τις σχορδίες σου, φοράς ένα τσαλακωμένο πουκάμισο, κοιτάς να είναι λίγο μαυρισμένα τα δόντια από τα τσιγάρα, αλλιώς δεν είσαι πραγματικός Γάλλος καλλιτέχνης, και βάζεις μέσα ένα λουπάρι και ένα synth δεκαετία 80 περίπου, δεκαετία 70, 80, ή περίπου αυτά τα οποία έκανε, πώς λεγόταν, ο Pete Townshend, τον Who, στα Quadrophenia και τα σχετικά, που δεν ολοκλήρωσε ποτέ ουσιαστικά τη μελέτη και εκείνη τη σπουδή, αλλά μείνανε πιο μετά και ευνόησαν πολύ και τους δισκομουσικούς, αυτά τα οποία ξεκίνησαν άλλοι χωρίς beat χαρακτήρα. Περισσότερο για ψυχεδέλειες παρά για χορευτικά. Αν λοιπόν τριγύσεις και λίγο από εκεί, έχεις φτιάξει ταμάμ το κομμάτι, το λες και στα γαλλικά, γίνεσαι διάσημος και βγάζεις και πάρα πολλά λεφτά. Άρε Γάλλοι, άρε Γάλλοι. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ μεταξύ με τον πρόεδρο Τραμπ και την Μπριζίτ Μακρόν. Κάτι διάβασα, κάτι είδα, κάτι έγινε εκεί πέρα με την χειραψία. Je ne sais pas, που λένε και οι Γάλλοι. Αλλά σε κυριστεί, σε κονα κελκόν, και ατάν που νου πάρλε, και είναι στην τηλεφωνική γραμμή, και αφού εμείς δεν είμαστε Σεμπαστιόν Τελιέ, να κάνουμε 2-3 αισθησιασμούς μελωδικούς και να ζήσουν και τα εγγόνια μας από αυτό, ας πούμε μια καλησπέρα και ας υποδεχθούμε τον φίλο ή την φίλη. Χαίρετε! Καλησπέρα!
1: Salut,
0: ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη ώρα.
1: C'était vraiment un contact chaud avec Trump et la dame.
0: Ναι, c'était quoi ça, un contact chaud. Περίμενε, λέμε τώρα για κάτι το οποίο ήταν αρνητικά φορτισμένο ή
1: επειδή... Τώρα να πω ότι η γυναίκα η δική του είναι μια κούκλα.
0: Ναι.
1: Un mannequin.
0: Ναι.
1: Και το λένε mannequin στην Ελλάδα. Mannequin.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, ήταν μάλλον πολιτικό το θέμα. Εντάξει, ήταν λίγο τρυφερός.
0: Αυτό είναι το θέμα. Έδειξε παραπάνω τρυφερότητα. Και
1: άλλο, ήταν περήφανος, βέβαια. Ναι, το χέρι αυτό, το πιο κοντά. Show.
0: Ό,τι. Show μπορεί. Show σημαίνει ζεστό. Λοιπόν.
1: La raison, c'est.
0: Ναι.
1: Introuvable.
0: Ναι, κάτσε μια στιγμή, θα ψάξω λίγο να δω. Λοιπόν,
1: βλέπω το Open τώρα.
0: Ναι.
1: Και με όλες τις προεκλογές και εξαρτία. Όλοι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα αγγείλιο ο κύριος.
0: Με και ο Τζι Κώστας έχει βγει.
1: Τη Νέα Σημειοκρατία.
0: Ναι. Ναι. Πώς τη λέμε, Νέα Σημειοκρατία.
1: Σημειοκρατία.
0: Εγώ Σημειοκρατία.
1: Όχι, Σημειτό.
0: Okay, ναι, ναι, είναι αυτό.
1: Έχει ένα αγγείλιο 4-5 φορές.
0: Ναι.
1: Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά
0: το Μάρτιο.
1: Την
0: τότε ναι, Μάρτιο, Απρίλιο, οπότε είναι το 27 πάντως.
1: Τώρα είναι στη Βούλα και στη Βάρη,
0: ναι.
1: Και βγάζει λόγους εκεί πέρα και πώς είναι πράγματα. Και ο Μητσοτάκης και όλοι οι άλλοι. Και τα άλλα κόμματα, ο ΩΜΕΓΑ. Mm-hmm. Όχι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τα άλλα κόμματα. Όλα μαζί. Όλοι είναι έξω.
0: Ναι,
1: περιφέρεια, και... Αθήνα, Αττική, παντού. Τώρα είναι ο Μητσοτάκης στη Βούλα. Και με λέγει προηγουμένως στη Βούλα, εν πάση περιπτώσει. Και θα πάει και στη πιο πάνω δηλαδή που θα πάει.
0: Και μπορώ να σου πω μετά λόγω γνώσεως επίσης ότι δεν κάνουν και τίποτα.
1: Μα πες μου κάτι σε παρακαλώ. Είμαστε. Εδώ θα είμαστε χαζοί. Γίνεται να έχει εξαγγείλει εκλογές στο τέλος. Στο τέλος της στρατείας. Και να βγαίνεις τώρα και να κάνεις προεκλογές με εξαρτίες.
0: Για μένα λογικό μου φαίνεται να σου πω την αλήθεια.
1: Για ποιο λόγο, πώς γίνεται.
0: Θα σου πω αμέσως, θα σου πω. Ωραία συζήτηση εντωμεταξύ. Πιάνουμε. 2-10-71-08-00. Θυμίζω για τους υπολείπους που μας ακούν, αν θέλουν να τη συνεχίσουν αυτή τη συζήτηση, αφού ολοκληρώσουμε τη δική μας συνομιλία. Που λες λοιπόν, Ζόρζ,
1: oui.
0: Σε κυλφέ, σε τον τρουκ, πώς το λέμε, de mirage. Δηλαδή, προσπαθεί να δημιουργήσει μια οφθαλμαπάτη για να κατέβουν όλοι οι παίκτες στο γήπεδο. Έχω καταλήξει σε αυτό.
1: Το έχει κάνει αυτό.
0: Δεν το έχει κάνει. Ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Και ο Κασιδιάρης δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές με ένα κομματικό σκηνικό το οποίο ακόμα όχι απλά δεν έχει αποκρισταλωθεί, απέχει από την τελική του διαμόρφωση. Θα δεις την Καριστιανού να πέφτει κι άλλο, θα δεις τον Τσίπρα να ανεβαίνει κι άλλο,
1: θα πέσει και ο Τσίπρας. Εάν κάνουν debate μεταξύ τους, στον Χατζη Νικολάου π.χ. λέω τώρα εγώ, όπως είχα κάνει το καιρό εκείνο, θα έχει πρόβλημα με τον Βελόπουλο. Όλα τα κόμματα. Θα έχουν πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά
1: γιατί
0: θα το
1: λέει
0: αφήσουν...
1: ο Μαρινάκης της Δημοκρατίας. Γιατί μάλλον τα άλλα κόμματα δίνουν υποσχέσεις και πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Θα δώσουν λεφτά στον κόσμο.
0: Αχα.
1: Και βγαίνει ο Μαρινάκης και λέει, πού θα τα βρούνε.
0: Ναι.
1: Ήθελα να του πω, αν τον ήξερα προσωπικά, του πω Μαρινάκη. Πάντα βρούνε. Ναι. Πάρ' τον κύριο Βελόπουλο, θα πει ο Βελόπουλος πάντα βρούνε.
0: Ναι, να σου πει πρώτα για το πώς.
1: Μετρημένα.
0: Να καταργήσει.
1: Ο φάκελος είναι κατεθειμένος στο συνέδριο της Βουλής.
0: Μεταξύ άλλων, συγγνώμη, εγώ αυτό το οποίο το έχω κλέψει από την ρητορική της ελληνικής λύσης. Και το λέω χωρίς να ντρέπομαι.
1: Okay.
0: Είναι αυτό με τις ανεξάρτητες αρχές.
1: Βεβαίως. Το πρώτο είναι αυτό. Έχει και άλλα.
0: Αυτό ξέρεις είναι από αυτά τα οποία
1: λέω. Από άλλες θέσεις σε άλλα υπουργεία, από άλλες θέσεις έχουν πάει. Θυμάμαι παλιά από την Ολυμπιακή, που όταν είχε γεμίσει 16.000 κόσμο και ήρθε ο Εγγλέζος να τους βάλει σε μια σειρά, το διώξαν οι άνθρωποι. Πήγε να βάλει σειρά ο άνθρωπος. 16.000 κόσμο δεν είναι λίγο πράγμα για την Ολυμπιακή αεροπορία. Που ήταν well known, έτσι. Ήταν κάτι. Δηλαδή είχε slots. Μέχρι να πηγαίνει στο Τόκιο. Είχε σλότ να πηγαίνει παντού.
0: Θέλω να σου πω ότι τα σλότ αυτά τα έχει διαπραγματευτεί ο πατέρας μου.
1: Εντάξει.
0: Αυτή ήταν η δουλειά του.
1: Θέλω πω, η πιο πλούσια εταιρεία στον κόσμο το 2003 ήταν η Ολυμπιακή Αεροπορία. Είχε τα περισσότερα σλότ για όλο τον κόσμο, μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ξέρεις τι, δεν καταλαβαίνει ο περισσότερος κόσμος που μας ακούει τώρα τι είναι τα σλότ. Είναι οι χρονοθυρίδες απογείωσης και προσγείωσης.
1: Ναι. Τώρα δεν πάει City, ας πούμε, η Aegean, δεν πάει στο City.
0: Αυτό,
1: θα πάει Gatwick, θα πάει Heathrow.
0: Στα σημαντικότερα αεροδρόμια του πλανήτη, τις πλέον προνομιακές ώρες. Και συγκεκριμένα...
1: θέλω για να κλείσω, να σε πληροφορήσω, ναι. Αυτή τη στιγμή, αν σου στείλω όλο το πρόγραμμα από το που έχω το κόντο του Βενιζέλος,
0: ναι.
1: Δεν έχουμε ούτε ένα charter. Όταν λέω ούτε ένα,
0: ναι.
1: Δεν υπερβάλλω καθόλου. Σήμερα δεν κατέβηκα. Αυτό στη Ryanair
0: ναι.
1: Που κατέβηκε.
0: Αχα.
1: Όλες οι άλλες είναι εταιρείες χρονικές.
0: Αυτό είναι καλό, είναι κακό. Τι σημαίνει, εξήγησε μας το λίγο. Σε παρακαλώ, γιατί δεν γνωρίζουμε.
1: Κάκιστο. Και μπαίνω στο Ηράκλειο,
0: ναι.
1: Κρήτης.
0: Ναι.
1: Και βλέπω κάθε 3 λεπτά κατεβαίνει Condor, Hapag-Lloyd,
0: ναι.
1: Eurowings και όλοι οι άλλοι.
0: Αυτό που οφείλεται. Και...
1: νομίζω η PSP, η εταιρεία που έχει πάρει το Βενιζέλος, έχει ανεβάσει τους φόρους. Πιστεύω. Τώρα να σου στείλω όλο το σύστημα το σημερινό και το χθεσινό, εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα σου στείλω όλα, θα στείλω στο δικό στο κινητό.
0: Αχα.
1: Δεν έχουμε μια άφηξη σήμερα ενός charter. Και το μεσημέρι τελειώνω, πάω στο Αγιαλοξάνδρο, πιο καφέ πριν το αεροδρόμιο.
0: Αχα.
1: Και μου λέει ο φίλος μου, ο Ανδρέας, ένας φίλος υδραυλικό, έχει υδραυλικά αποθήκη υδραυλικών στο Περιστέρι. Μου λέει, Γιώργο, πώς γίνεται, μου λέει. Να, από εδώ τα πράγματα 4 μου λέει τουρίστες. Σηκώνομαι πάνω, λέω, γεια σας, γεια σας. Ακούει τώρα ο φίλος μου Ανδρέας. Λέω με τι, από πού είστε, λέω παρακαλώ πολύ, μου λέει Μπολονία. Λέω με τι έχετε έρθει, μου λέει την Aegean. Δεν πήρατε, λέω τσάρτερ. Δεν έχω τσάρτερ, μου λέει, για Αθήνα. Τ' άκουσε του λέει Ανδρέα. Καλά, δεν πιστεύεις εμένα που σου δίνω το πλάνο του Βενιζέλου αυτή τη στιγμή. Όλο το πλάνο. Μπε στο Aya Airport τώρα και δεν σε αφήξει όλε, Κωνσταντίνε.
0: Καλά, ο Χριστός και η Παναγία. Είναι δυνατόν να μην σε πιστεύω.
1: Και μπε στο Ηράκλειο.
0: Είναι δυνατόν να μην σε πιστεύω. Κατά πρώτον, ένα χρόνο μιλάμε.
1: Ο Κοπελούς ναι. Είναι γεμάτος. Κάθε 3 λεπτά
0: ναι.
1: Κατεβαίνει και ένα charter.
0: Το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο είναι του Κοπελούζου.
1: Μιλάμε για Condor, για Hapag-Lloyd, για όλα αυτά τα Eurowings.
0: Βοήθαμε να καταλάβω. Το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο είναι του Κοπελούζου.
1: Είναι η εταιρεία αυτή. Λέγεται Fraport.
0: Α, στη Fraport μέσα είναι όμιλος Κοπελούζου.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Hey, there you go.
1: Μάλιστα.
0: I was unaware of the detail. No, I really was unaware. I mean, I'm aware of the fact that...
1: Και η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή μιλάμε, δεν έχουμε ούτε ένα charter σήμερα στο Βενιζέλος. Όχι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ πίσω.
0: Lovely.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Εξαιρετικά. Όλα βαίνουν Βέρο, καλό εναντίον.
1: Ο Κούλης παίζει κολπάκια. Μήπως πάει τον Οκτώβριο, μετά τη ΔΕΘ. Και κάνει εκλογές. Και όλοι έχουν φύγει, είναι σε επαρχία. Ο Τσίπρας, όλοι οι πάντες, είναι παντού έξω, όλοι έξω.
0: Εάν δεν έχουν κατεβάσει κόμματα μέχρι
1: τότε. Πότε η ΔΕΘ.
0: Η ΔΕΘ πρέπει να είναι τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Μπράβο, okay.
0: Νομίζω μέσα προς, ναι, μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου είναι.
1: Εγώ νομίζω πως μοιράσει τίποτα εκατομμύρια δις.
0: Θα μοιράσει, είναι δεδομένο ότι θα μοιράσει.
1: Και μετά θα τους κάνει και μια αυτή, θα κάνει εκλογές.
0: Σε περίπτωση που δεν έχουν κατεβάσει άλλα κόμματα και φτάσουμε εκεί πέρα Αύγουστο-Σεπτέμβριο, και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να τις κάνει. Εκτός εάν οτιδήποτε άλλο που μπορεί να έχει στη διάθεση του στοιχείο και εμείς δεν το ξέρουμε, να του λέει ότι ίσως έχει καλύτερη τύχη τον, όπως το λένε, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27. I wouldn't know.
1: Πάντως το συμφέρει καλύτερα Οκτώβριο, και όμως δουλεύουν τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια στη σεζόν και λείπει πολλοί κόσμος. Και δεν θα έρθουν να ψηφίσουν, πιστεύω. Δεν θα τους αφήσουν οι Έλληνες να ψηφίσουν. Δεν κλείσει ακόμα η σεζόν, ας πούμε, τον Οκτώβριο. Ακόμα δουλεύουν τα ξενοδοχεία και στην Κρήτη και παντού. Έχει πολύ κόσμο προσωπικό από Ελλάδα, από Αθήνα, συγγνώμη. Από Αττική δηλαδή. Από άλλα μέρη, εν πάση περιπτώσει. Για τα νησιά. Αλλά η Κρήτη σου λέει γεμάτη. Κάθε τρία λεπτά κατεβαίνει και ένα σκάφος. Είμαι την Κυριακή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Λατό. Για να κλείσω και ένα μηχανικό δικό μας, να τον κλείσω ένα δωμάτιο για να μένει κάτω, γιατί έχω την Τουή τώρα. Η Τουή κατεβαίνει συνέχεια κάτω. Ούτε μία Τουή δεν έχουμε εδώ πέρα. Η οποία του είναι, έχει πάρει τη Σάρνο, έχει πάρει όλες την Golden Rise, τα έχει πάρει όλα. Είναι όλα δικά της. Η του είναι μεγάλη εταιρεία τώρα. Και είναι γεμάτη Κρήτη Τουή. Άμα μπεις τώρα στο ΑΕΑ και δεις την Τουή, τι κατεβάζει κάτω στο και η Hapag Lloyd και η Condor και αυτά όλα, είναι χαμός. Και η Αθήνα ούτε ένα. Not even one. Not even one.
0: I was completely unaware of this.
1: Μπες Άια Airport.
0: This piece of information.
1: Βενιζέλο στο βραδάκι που θα σε... Α, δεν ξέρω αν δουλεύει. Αν είσαι σήμερα στο Open.
0: Ω, σήμερα δεν είμαι.
1: Να σου πει. Όχι, μετά το δεις.
0: Και έχω και γράψει και για... Πετυχαίνει τη μέρα που σήμερα δεν έχω Open. Έχω γράψει για Brussels Signal. Θα ανεβάσω στο YouTube τον Χαραλαμπίδη. Μπορώ να κάτσω στον καναπέ να δω κάτι με τη γυναίκα μου. Χαρά σε Ευαγγέλιο.
1: Πάντως θέλω μετά που θα τελειώσεις. Τύπα Άια,
0: Ναι, μα δεν υπάρχει λόγος, μου το λες, έτσι ακριβώς θα είναι.
1: Να κατεβάσεις όλες τις αφήξεις, αν δεις ένα τσάρτερ, να μου τις πεις στη μύτη, ούτε ένα, not even one. Δεν υπάρχει. Και κρίνεται είναι γεμάτη. Anyway, nice talking to you.
0: Υπάρχει μια βρετανική rock μπάντα από την Οξφόρδη, μέσα δεκαετίας 2000, ψιλοάγνωστη να σου πω την αλήθεια, λέγονται The Fools. Οι Fools λοιπόν, παραδόξως πως, έχουν ένα τραγούδι που λέγεται Olympic Airways. Λοιπόν, και αυτό το κομμάτι που δεν το έχω ξαναπαίξει από την εκπομπή και μου το θύμισες τώρα με την συζήτηση που κάναμε, αγαπητέ μου Ζόρζ, αυτό το κομμάτι πρόκειται να το βάλω τώρα και να το υποβάλω στην κρίση σου.
1: Bon.
0: Λοιπόν,
1: τα λέμε, φιλάκια πολλά.
0: Je vous remercie, monsieur.
1: Ok.
0: Σπαυτικούλη είναι, θέλω να σου πω, το συγκεκριμένο κομμάτι.

ίδια εποχή με εκείνη την μπάντα που... Όχι GNTM, αυτό είναι στο... MGMT. Θυμάσαι τους MGMT. Ίδια εποχή είναι. Έλα μωρέ, θυμάσαι τους MGMT. Έχουν βγάλει κομμάτια όπως το Kids. Θα στο βάλω τώρα σε λίγο να ακούσεις. Γραμμές ελπίζω να μην έχω. Δόξα Θεώ. Καλησπέριζω τον Γιώργο στο παλιό Φάληρο. Α, ναι, μου έστειλε ο ίδιος. Πώς το λένε, δεν υπάρχει ούτε ένα τσάρτερ στον Διεθνή Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κωνσταντίνα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης λέει από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Μετά από αυτό θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές. Και ο Θεοδόσιος Αλεξανδρόπουλος μου στέλνει ένα κομμάτι του 1940. Λοιπόν, κάτσε περίμενα να σταματήσω εδώ πέρα τους Falls, ωραίοι Falls. Εντάξει, μπαντούλα είναι από την Οξφόρδη. Είναι, ποια άλλη είναι από την Οξφόρδη? Η Radiohead από την Οξφόρδη. Ποια είναι από το Cambridge? Η Pink Floyd, επί τη ευκαιρία, είναι από το Cambridge. Και μου στέλνει ο Θεοδός από το Κλωφαράγο, πρώην κομμουνιστής. Λοιπόν, λέει, παραγγελιά, δύο υπέροχα τραγούδια του Ζαμπέτα. Πρώτο, το καράβι με την Μπέμπα Μπλάουνς. Και δεύτερον, λέει, δεν έχει δρόμο να διαβώ με τον Πάνο Τζανετή, υποθέτω. Και μετά τώρα μου στέλνει το πορτοφόλι Μάρκος Βαμβακάρης. Οκ. Okay. Thank you, sir. Λοιπόν, αλλά τι σου υποσχέθηκα? Κάτι σου υποσχέθηκα. MGMT δεν σου υποσχέθηκα, αν δεν κάνω λάθος? Κάτσε να το βρω. Να, θυμάσαι τώρα ποια μπάντα. Αυτή την μπάντα τη θυμάσαι σίγουρα. Έχει παίξει, έχει λιώσει το κομμάτι αυτό.

Άμα πάμε λίγο πίσω, πίσω ακόμα τον χρόνο, θα περάσουμε ουσιαστικά σε Britpop. Αυτά τα ακούσματα ίσως είναι λίγο η συνέχεια, αν θέλεις, της Britpop. Και επειδή μπήκαμε με Gorillaz σήμερα, ναι, νομίζω ότι ο frontman των Gorillaz είναι ο πρώην frontman των Blur.

0: yes. Absolutely. Damon Albarn. Πλάκα, πλάκα. Το κομμάτι αυτό, το Kids, το οποίο είναι 2005, δεν σου θυμίζει η δομή του συνολικά και το πιανάκι από πίσω σε αυτή τη μουσική φράση Girls and Boys από Blair, μια και λέμε τώρα για τον Damon Albarn.
1: Be girls, boys to be girls like the boys. Always should be someone you really love.
0: Έλα, ίδιο είναι.
1: Streets like a jungle. So call the police. Following the herds. Down to Greece for holidays.
0: Άμα σας λέω, άμα σας λέω, άμα σας λέω.

Λοιπόν, παρά τα αυτά πρέπει να πούμε ότι η MGMT είναι αμερικάνικη μπάντα. Με φοβερά επίθετα συντελεστών. Ο ένας λέγεται Andrew Van Weingarten. Van Weingarten είναι ο... Φαν είναι το ντε και σημαίνει... Στα Ολλανδικά επίθετα σημαίνει ευγενική καταγωγή. Είναι Weingarten, είναι αυτό ακριβώς, είναι Weingarten. Δηλαδή, ας πω, η μπειραρία που πουλάει κρασί, το κρασοπουλιό, πώς να το πω, αλλά με ανοιχτό χώρο. Το garden είναι το βασικό, beer garden. Στο beer garden το βασικό δεν είναι το beer, είναι το garden. Ότι βγαίνεις έξω και πίνεις αλλά φρέσκα. Λοιπόν, τον ένα λοιπόν τον λένε Van Weingarten. Λοιπόν, και μετά Connecticut, ναι, ok. Ben Goldwasser, θα μπορούσε να είναι στην Goldman Sachs. Και ο Dave Friedman, ναι, θα μπορούσε να εργάζεται και αυτός σε κάποια χρηματοπιστωτική εταιρεία. Και σας είπα ότι μοιάζει το κομμάτι με το Girls and Boys, να το, εδώ, τον Blair, το οποίο είναι μία δεκαετία πριν. Καλά το λέω, λες και καμιά φοβερή αποκάλυψη ότι είναι μία δεκαετία πριν. Ξέρω και πέτρες αυτό. Βουαλά. Παπαμπαμπαμπ. Παπαμπαμπαμπ. Τώρα θα μπει. Streets like a jungle, so call the police, following the herds down to Greece. Αναφορά στην Ελλάδα εδώ από τους Blair, μέσα δεκαετίες 90.

Εν τω μεταξύ, εδώ για να συνδέουμε το ένα τραγούδι με το άλλο, ο τρόπος με τον οποίο τραγουδάει, ποιο κομμάτι σου θυμίζει? Θα μπορούσε,

φίλε, έχεις δίκιο. Και οι σκορδίες νομίζω ότι είναι ίδιες. Roof, the roof. Ας το δυνατά, εγώ θα το κατ' κρύω εγώ από κάτω. Αλλά ας το να πεις δυνατά.

Βέβαια το ωραιότερο κομμάτι των Blair και το ωραιότερο βίντεο κλιπ των Blair, μια και μπήκαμε σε αυτό το mood από Zero Girls and Boys, και σας αφήνω με αυτό διότι πρόκειται πραγματικά για ένα συναισθηματικό αριστούργημα. Stop! Θα σας πω περί τίνος πρόκειται. Λέγεται Coffee and TV το κομμάτι. Και επειδή θα φύγω και θα μείνετε με αυτό, προσέξτε περί τίνος πρόκειται. Μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αντέχει πλέον τον πληροφοριακό ρημαγδό της σύγχρονης πραγματικότητας, και σκέψει ότι είναι γραμμένο τη δεκαετία του 90, πριν ακόμα γίνουμε απόλυτοι σκλάβοι της τεχνολογίας της πληροφορίας, με τα κινητά και τα portables. Λέει, so give me coffee and TV, history, I've seen so much, I'm going blind and I'm brain dead virtually. Έχει νεκρώσει, λέει, ο εγκέφαλός μου. Sociability, συγχρονίζεστε, λέει, με άλλους, it's hard enough for me. Είναι πολύ δύσκολο για μένα. Λέει, take me away from this big bad place and agree to marry me. So we can start over again. Τόσο να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ερωτικό κομμάτι είναι το Coffee and TV. Παρά τα αυτά όμως είναι ένα κομμάτι για τη σύγχρονη μοναξιά και την αποξένωση. Το αριστουργηματικό του βίντεο κλιπ είχε ένα κουτάκι γάλα, το οποίο περιπλανιόταν στους δρόμους, μοναχό και απορριμμένο. Ουσιαστικά απορριμμένο και με την απορία, και ως απόρριμμα το έχουν απορρίψει. Αλλά θα τελειώσει η εκπομπή και τραγούδι δεν θα ακούσετε. Την ιστορία του τραγουδιού την έχετε ακούσει από πίσω, αλλά το ίδιο το τραγούδι δεν θα το έχετε. Πόσο κλασικό για αυτή την ώρα και αυτόν τον σταθμό. Λοιπόν, για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι στην πίεση του κόσμου τούτου αναζητούν την απλότητα της αγάπης.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε λίγες ημέρες αναμένεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που θα αποφασίσει αν και πότε θα καλέσει τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης των υποκλοπών στη Βουλή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα που πιστοποιούσαν τη χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο των υποκλοπών και όταν λέμε όλα εννοούμε όλα, μηδενός εξαιρουμένου. Εφιστούμε την προσοχή στην κυβέρνηση να μην φέρει μέσα στον Αύγουστο καμία τροπολογία ή διάταξη για να αθωώσει τους εμπλεκόμενους διότι μας έχει συνηθίσει στην συγκάλυψη δια παράνομων νόμων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές πλημμυλό δικείο Αθηνών για την υπόθεση του σκανδάλου της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Η εισαγγελέα εισηγήθηκε την ενοχή της Άννας Μισέλλας Σιμακοπούλου όσο και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα πλημελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου με χρήση των σχετικών πληροφοριών και την παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντίθετα, για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά και τον τότε γραμματέα αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο, πρότεινε την ενοχή μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την ίδια ημέρα θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούς, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, λέει ο Ιρανός Υπουργός του Εξωτερικών, Αμπάζ Αραχτσί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η έγκριτη οικονομική εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι υποχώρησε σήμερα το Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου ως αντίκτυπος του επικείμενου πλήρους ανοίγματος του στενού του Ορμούς που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ και σήμερα Θοδρός Μπαρμπαρή στη ρύθμιση του ήχου. Μάχη σου ανήδη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όλη την αγωνιστική δραστηριότητα, με το Μουντιάλα να είναι

0: σε Μουντιάλ από τον Γιώργο Δόνη με την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στην Ουρουγουάη. Καλό παιχνίδι για τους Σαουδάραβες, έδειξαν ανταγωνιστική. Ένα παιχνίδι που μπορούσε να γύρει και προς τις δύο πλευρές έτσι όπως πήγε, με την Σαουδική Αραβία να είναι καλά στην άμυνά της, να κάνει καλό transition, να προηγείται στο σκορ. Οι Ουρουγουανοί δεν κατάφεραν να αντιδράσουν, άρχισαν προς το τέλος του αγώνα να πιέζουν, φτάνοντας τον γκολ της ισοφάρισης, αλλά μέχρι εκεί. Η βραδιά, τη βραδιά, δικά μας ξημερώματα, 4 η ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, ολοκληρώθηκε με ένα αγώνα ο οποίος είχε έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ήταν το Ιράν, το οποίο βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζοντας τη Νέα Ζηλανδία. 2-2 στο αγωνιστικό κομμάτι, με τους Νέους Ζηλανδούς να δείχνουν αρκετά ανταγωνιστικοί. Προηγήθηκαν δύο φορές το σκορ. Το Ιράν όμως κατάφερε και με γκολ του Τάρεμι να πάρει την ισοπαλία, και έτσι οι δύο ομάδες μένουν ζωντανές στην διεκδίκηση της πρόκρισης για πρώτη φορά, νομίζω μετά από 60 χρόνια. Σε μία αγωνιστική, δηλαδή σε μία ημέρα, είχαμε 4 ισοπαλίες. 4 ισοπαλίες σε μία ημέρα. Νομίζω καθόλου προβλέψιμο αυτό. Και είναι ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο έμεινε. Έμεινε επίσης, όπως είπαμε, και ο πρώτος βαθμός που κατέκτησε Έλληνας προπονητής, και αυτός ήταν ο Γιώργος Δόνης απέναντι στη Σαουδική Αραβία το 1994, όταν είχαμε πάει στο Μουντιάλ. Πάλι στην Αμερική είχε γίνει και τότε. Ο προπονητής ήταν ο Αλκέτας Παναγούνιας. Εκεί όμως είχαμε το 4-4-2. Είχαμε χάσει 4-0 από Αργεντινή, αν θυμάμαι. Όχι, 2-0 από Αργεντινή. Τέλος πάντων, από Νιγηρία, από Βουλγαρία και από Αργεντινή δεχτήκαμε 10 γκολ και δεν πετύχαμε κανένα. Και έτσι ήρθαν και 3 ήττες. Ο Δόνης όμως κατάφερε έτσι να γράψει ιστορία και να ανοίξει και το δρόμο για τους Έλληνες προπονητές. Πάμε λίγο στο ξεκίνημα της εκπομπής να ακούσουμε τι δήλωσε ο ίδιος στα ελληνικά. Οι απαντήσεις του, και αυτό εμένα το κράτησα, οι απαντήσεις του στη συνέντευξη τύπου στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν στα ελληνικά και γινόταν μετάφραση σε αρκετές γλώσσες του κόσμου, ανάλογα με το ποιος έκανε, μάλλον σε αρκετές γλώσσες γινόταν ταυτόχρονα. Απλά ο Έλληνας διεθνής προπονητής απαντούσε καθαρά στα ελληνικά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γιώργος Δόνης για αυτή την επιτυχία της Σαουδικής Αραβίας.
1: Δεν είχαμε τη δύναμη στον άξονα ώστε να σταματήσουμε τις μπάλες. Η Ουρουγουάη έφερνε πολύ γρήγορα την μπάλα κοντά στην περιοχή μας. Και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, θέλεις να δείξεις και χαρακτήρα από τους αμυντικούς, που το δείξαμε αυτό. Οι αμυντικοί μας είχαν πάρα πολύ καλές προσπάθειες, και πρέπει να έχεις και σε πολύ καλή μέρα τον τερματοφύλακά σου και να έχεις και τύχη. Νομίζω αυτά τα τρία τα είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο, και τελικά καταφέραμε τουλάχιστον να πάρουμε το βαθμό. Χωρίς όμως μεγάλη αποφασιστικότητα, θα έλεγα, αλλά καλό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, αν μπορεί κάποιος να το αναλύσει, μπορούμε να πούμε ότι ένα πιθανό σενάριο είναι ότι είχαμε το σκορ και σκεφτόμασταν μόνο αμυντικά. Είναι και ερώτημα και αυτό που το έχω και εγώ στο δικό μου μυαλό. Φαινόμασταν κουρασμένοι. Φαινόμασταν κουρασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχαμε την ίδια ένταση. Ο αντίπαλος έφτανε γενικώς πιο εύκολα κοντά στην περιοχή μας. Γι' αυτό είναι ένα τρίτο σημείο. Και ένα τέταρτο σημείο, δεν δείχναμε διάθεση και αυτοπεποίθηση να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια, ώστε να χαλάσουμε λίγο το ρυθμό. Έτσι λοιπόν ερχόταν η πίεση κοντά στην περιοχή μας, και ευτυχώς για μας ήταν πολύ καλός ο τερματοφύλακας μας και πολύ καλή η αμυντική μας σήμερα. Αλλά είναι πράγματα που και εγώ με το πέρασμα των ημερών προσπαθώ να μάθω την ομάδα καλύτερα και να δω πώς διαχειριζόμαστε το μυαλό μας. Στον άξονα, στο κέντρο του γηπέδου, αποφασίσαμε να αλλάξουμε το σχηματισμό μας και να παίξουμε με τρία χαφ στο κέντρο. Δηλαδή εκεί που το σχέδιό μας ήταν 4-4-2 σε άμυνα ή 4-2-3-1 σε επίθεση, πήγαμε σε ένα 4-5-1. Αλλά παρότι βάλαμε και έναν έξτρα χαφ μέσα,

0: Πάλι δεν είχαμε τη δύναμη ούτε να σταματήσουμε σε πρώτο χρόνο τις επιθέσεις και ο αντίπαλος έφερε πολύ εύκολα τις μπάλες κοντά στην περιοχή μας. Και νομίζω αυτό είχε συνέπεια να είναι άλλη η μορφή του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάμε το μέγεθος του αντιπάλου. Σίγουρα η σημερινή ομάδα που αντιμετωπίσαμε, η Ρουάη, είναι μια ομάδα με πολλή ενέργεια, πολλή ένταση, παίχτες με μεγάλη εμπειρία και μεγάλο βάθος από το πάγκο που μπορούν να δώσουν διαφορετικό τέμπο. Αυτό που μπορούμε να πούμε για εμάς είναι ότι μέσα σε 3 εβδομάδες προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, προσπαθούμε να έχουμε καλύτερο spirit, καλύτερο πνεύμα. Σίγουρα όταν παίζεις απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους, το να παίρνεις ένα βαθμό είναι πολύ θετικός ο βαθμός και για την ψυχολογία μας. Αυτή τη στιγμή και εγώ προσπαθώ να μάθω την ομάδα, προσπαθώ να μάθω τους παίχτες, αλλά βλέπω τις αντιδράσεις τους, βλέπω την συμπεριφορά τους. Αυτό που έχω καταλάβει αυτή τη στιγμή, λόγω την έλλειψη χρόνου, δεν μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι μέσα στο παιχνίδι. Τι εννοώ ευέλικτοι? Δηλαδή μπορεί να είμαστε, το έχουμε μάθει καλά, να παίξουμε 4-4-2 σε άμυνα ή 4-2-3-1 σε επίθεση. Μπορεί να χρειαστούμε όμως να παίξουμε με 3 χαφ. Μπορεί να χρειαστούμε να παίξουμε με πεντάδα στην άμυνα. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την ευελιξία. Θέλουμε χρόνο για να τα μάθουμε. Με την εμπειρία που έχω ως προπονητής, να καταλάβω ποιοι παίχτες μου ήταν πολύ κουρασμένοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ποιοι παίχτες ήταν καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα συνεχίσω να πω λίγο το εξής. Εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή το να είσαι προπονητής στην Εθνική Ομάδα της Σαουδικής Αραβίας είναι κάτι πολύ μεγάλο, δεν μπορώ να σκεφτώ μόνο απλώς το αποτέλεσμα στη συνέχεια. Πρέπει να σκεφτώ να μάθω καλύτερα την ομάδα μου και να μπορέσω να δημιουργήσω μια ανταγωνιστική ομάδα που να μπορεί σε όλες τις συνθήκες να είναι πιο δυνατή. Σε αυτό είναι λογικό να θέλουμε χρόνο. Το σημερινό αποτέλεσμα μας δίνει ένα πλεονέκτημα και το πλεονέκτημα είναι ότι δεν θα πάμε στο τελευταίο μάτσα διάφοροι. Δηλαδή μπορεί το τελευταίο παιχνίδι να είναι ένα παιχνίδι που να σου δώσει την πρόκριση. Αν τα καταφέρουμε θα είναι κάτι πολύ ωραίο και μεγάλο. Αλλά και πάλι δεν είμαι από τους προπονητές που κοιτάω μόνο το αποτέλεσμα. Κοιτάω πώς θα δημιουργήσω την ομάδα.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα μείνουμε αρκετά στο Μουντιάλ, καθώς από εκεί έρχεται περισσότερη επικαιρότητα. Έχουμε επικαιρότητα φυσικά και από τα μεταγραφικά των ομάδων. Θα πάμε σε λίγο να δούμε τι παίχτη παίρνει ο Παναθηναϊκός, ποιους παίχτες φέρνει στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός για να υπογράψει, όπως λένε οι πληροφορίες άμεσα, και τι γίνεται με την ΑΕΚ, η οποία πάει σε δεύτερη ταχύτητα, δεν βιάζεται όσο οι υπόλοιπες δύο ομάδες. Και φυσικά θα μάθουμε από τον Νίκο Μπετουλάκη λίγο αργότερα τι γίνεται με Λουτσέσκου, ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής. Όπως επίσης και τελευταίες εξελίξεις από τις ομάδες Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα όμως να δούμε λίγο τι γίνεται με το παιχνίδι το οποίο έχουμε σε πολύ λίγο μπροστά μας. Η Γαλλία υποδέχεται την Σενεγάλη ή Σενεγάλη-Γαλλία, άμα θέλετε. Ένα παιχνίδι ανάμεσα στο πρώτο φαβορί, τουλάχιστον έτσι όπως λένε οι ειδικοί για την κατάξη του τροπαίου. Το 2018 το κατέκτησε, το 2022 έφτασε μέχρι τον τελικό και είναι μια από τις πιο πετυχημένες ομάδες των τελευταίων χρόνων. Στα προκριματικά του Μουντιάλ είχε 5 νίκες, 1 ισοπαλία σε όμιλο με αντιπάλους Ουκρανία, Ισλανδία, Αζερμπαϊτζάν με 16 γκολ υπέρ, 4 κατά. Δηλαδή, έτσι όπως μπορούμε να το δούμε, ουσιαστικά πετύχαινε γύρω στα 2 γκολ αναμέτρηση. Τώρα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, η Γαλλία κέρδισε την Βραζιλία το Μάρτιο 2-1, 3-1 την Κολομβία. Έχασε όμως από την ακτήλα φαντοστού 1-2 στο τελευταίο φιλικό, το οποίο το είδα κιόλας. Και μάλιστα εκεί η εκτήλα φανταστού μου έδειξε αρκετά καλά στοιχεία. και κέρδισε 3-1 τη Βόρειο Ιρλανδία με τον Ολίσε να κάνει τότε το hat trick. Τώρα, από την άλλη πλευρά η Σενεγάλη. Η Σενεγάλη στην δική της πρεμιέρα είχε κάνει την έκπληξη το 2002 όταν είχε κερδίσει τότε την πρωταθλήτρια κόσμου Γαλλία, και για αυτό το παιχνίδι θέλουν να βάλουν σαν οδηγό στη σημερινή αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα. Η Σενεγάλη, η οποία προέρχεται από το άκρος επεισοδιακό Κόπα Αφρικα, το οποίο κατέκτησε μέσα στο γήπεδο, θυμάστε τότε τι έγινε εκεί με το Μαρόκο, με τα πέναλτι, χαμός ολόκληρος που τους δεν τους αφήναν να βαρέσουν πέναλτι, τους κλέβαν τις πετσέτες του τερματοφύλακα κτλ. Το έχασε στα χαρτιά, γιατί τότε υποτίθεται είχε αποχωρήσει. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η ομάδα της Σενεγάλης κέρδισε σε φιλικό το Περού 2-0, την Γκάμπια επίσης με 2-0, ενώ έχασε 3-2 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε στο 0-0 σε φιλικό που είχε γίνει με τη Σαουδική Αραβία. Τώρα, πολλά θα κρυθούν από την παρουσία του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, που είναι λογικό να τραβήξουν το μεγάλο μέρος της προσοχής της άμυνας της Σενεγάλης, και αυτόματα αυτή η εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στον Ολίσε να βρίσκει χώρους, και γι' αυτό το λόγο τον είδαμε και πρόσφατα στην Βόρεια Ιρλανδία να πετυχαίνει και αυτό το hard trick. Άρα λοιπόν, ένας X factor της αναμέτρησης σίγουρα θα είναι ο Ολίσε, για τον λόγο τον οποίο σας εξηγήσαμε λίγο νωρίτερα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η εντεκάδα της Γαλλίας, έτσι όπως είναι πιθανό να την κατεβάσει, να κατεβεί στην αναμέτρηση με τη Σενεγάλη, είναι με τον Μενιάν κάτω από τα δοκάρια, στα άκρα της άμυνας Ερνάντες και Κουντέ, Σαλιμπά Ουμπεμεκάνο στα στόπερ, Ράμπιο Τσουαμενή στα αμυντικά χαφ. Μπροστά θα είναι η τριάδα, τώρα από εδώ και πέρα μπροστά η Γαλλία δεν παίζεται. Ντουέ, Ολίσε, Ντεμπελέ και στην κορφή Εμπαπέ. Άρα εδώ τώρα, εάν η μπάλα περνάει από τα αμυντικά χαφ με ωραίο τρόπο, να έρχεται δηλαδή καλά, να υποδέχεται καλά την μπάλα είτε ο Ντεμπελέ, είτε ο Λίσε, είτε ο Ντουέ, είτε ακόμα και ο Εμπαπέ, καταλαβαίνετε μετά μπροστά πόσο πιο εύκολα τα πράγματα θα είναι για την Γαλλία, η οποία ουσιαστικά παίζει ένα 4-2-3-1. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η Σενεγάλη πάει σε ένα κλασικό 4-3-3 με Μεντί κάτω από τα δοκάρια. Στα άκρα της άμυνας Διατά Διούφ, Κουλιμπαλί με Ενκατέ στα στόπερ, στην τριάδα στα χαφ Καμαρά, Γκέγε και Διαρά, και στην επίθεση Μανέ, αξεπέραστος, Τζάκσον και Ντιαγέ. Αυτή είναι η τριάδα. Δεν υποτιμούμε σε καμία περίπτωση τη Σενεγάλη, που είναι μια ομάδα, εντάξει, δεν ξέρω τώρα πόσο μπορεί να κοντράρει την Γαλλία. Το θέμα είναι ότι αν την υποτιμήσει μπορεί να την κάνει ζημιά χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι μια ομάδα που έχει ποιοτικούς παίχτες, παίζουν σε κορυφαία πρωταθλήματα οι ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης, παίχτες με εμπειρία όπως ο Μανέ, ο Ντιαγέ και όχι μόνο, και νομίζω ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι το οποίο θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε. Τώρα, συνεχίζοντας, έτσι, πηγαίνοντας στα παιχνίδια τα επόμενα, το επόμενο παιχνίδι θα είναι αυτό μεταξύ του Ιράκ και της Νορβηγίας. Ιδιαίτερο παιχνίδι. Θα ξεκινήσουμε καταρχάς να πούμε ότι έτσι όπως στα preview που κάνανε πριν από το Μουντιάλ αρκετοί, οποίοι στο θεωρητικό επίπεδο βάζανε στα ισχυρά outsider αυτής της διοργάνωσης στην Νορβηγία. Μια ομάδα η οποία έδειξε αρκετά καλή στα προκριματικά, μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο, ποιότητα, εμπειρία, Χάλαντ στην επίθεση και όχι μόνο, και θα δούμε αν αυτό θα το δικαιολογήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το Ιράκ. Το Ιράκ το ξέρουμε σαν ένα σύλλογο, τέλος πάντων, σαν μια εθνική ομάδα η οποία είναι μια πολύ μαχητική. Όποτε την παρακολουθούμε σε παγκόσμια κύπελα ή ακόμα και στο ασιατικό, δείχνει αυτόν τον χαρακτήρα. Είναι μια μαχητική ομάδα, τρέχει αρκετά, παλεύει, δεν αφήνει την μπάλα, κυνηγάει τις μπάλες, και αυτό έγινε από τη στιγμή που ο Γκρέαμ Άρνολντ ανέλαβε την εθνική ομάδα. Το είδαμε αυτό και στο πρόσφατο φιλικό το οποίο έπαιξε με την Ισπανία, αλλά εδώ τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Σίγουρα εδώ τώρα το Ιράκ θα παίξει πολύ με την, τον ενθουσιασμό, με την διάθεση της διάκρισης, και είναι ένα στοιχείο που θα εκμεταλλευτεί η ομάδα της Νορβηγίας. Τώρα, το Ιράκ και η Νορβηγία δεν έχουν παίξει ποτέ στην ιστορία τους επίσημο παιχνίδι. Δεύτερη συμμετοχή στο Μουντιάλ του Ιράκ από το 1986, όταν και τότε είχε χάσει τα τρία παιχνίδια του ομίλου και όλα στο γκολ ήτανε. 1-0 από Παραγουάι, 2-1 από Βέλγιο, 1-0 από Μεξικό. Τότε το μοναδικό γκολ το είχε πετύχει ο Αχμεντή Αράντι και είχε πάρει έτσι... Πέτυχε τον γκολ της τιμής, εν πάση περιπτώσει. Για το 2026 το Ιράκ είναι η ομάδα η οποία βρέθηκε τελευταία σε αυτό το Μουντιάλ, έχοντας δώσει συνολικά 21 αγώνες προκριματικών, γιατί εκεί έπαιξε τα προκριματικά στο Πανασιατικό, προκρίθηκε για να παίξει στα έξτρα παιχνίδια που υπήρχαν για κάποιες άλλες θέσεις, και από εκεί μετά έπαιξε δύο φορές προκριματικά για να κερδίσει τελικά την Βολιβία 2-1 στο Μεξικό και να πάρει την πρόκριση για να βρεθεί τώρα σε αυτή τη διοργάνωση. Προπονητής, όπως είπαμε, είναι ο Graham Arlond, ο οποίος για δεύτερη φορά θα βρεθεί σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Το 22 ήταν τότε με την Αυστραλία, τότε είχε φέρει τα καγκουρό στους 16, είχαν αποκλειστεί από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια ομάδα της Αργεντινής. Αγωνιστικά τώρα, η ομάδα του Ιράκ, όπως σας είπαμε, έφτασε σε αυτή τη διοργάνωση μέσα έτσι από αρκετές αναταράξεις, όταν το Μάρτιο απολύθηκε ο Χέσους Κάσας μετά την ήττα σοκ από την Παλαιστίνη και κινδύνευε ακόμα και από αποκλεισμό στα προκριματικά. Η έλευση του Graham Arlond άλλαξε τα δεδομένα και το Ιράκ πλέον έφτασε σε αυτή τη διαδικασία να είναι παρόν σε αυτή τη διοργάνωση. Αγωνιστικά τώρα, κάτω από τα δοκάρια παραμένει αρχηγός και ηγέτης ο Τζαλάλ Χασάν, ο οποίος μετράει 104 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Στην άμυνα τώρα θα δούμε τον Ζαΐτ Ταχσίν με έναν παίχτη αρκετά καλό, ο Ρεμπίν Σουλάκα, οι οποίοι θα κληθούν τώρα να διαχειριστούν την επίθεση της Νορβηγίας. Στη μεσαία γραμμή υπάρχει ο Αμίρ Αραμάρι και ο Ζιντάν Ικμπάλ, οι οποίοι είναι τα αμυντικά χαφ που προσπαθούν να κρατήσουν κοντά τις γραμμές. Και από εκεί και πέρα ο Αϊμίν Χουσεΐν θα είναι η αιχμή του δόρατος, θέλοντας να εκμεταλλευτεί έτσι ό,τι θα του έρθει στα πόδια, μήπως και μπορέσει να κάνει την έκπληξη. Πάμε τώρα στους Σκανδιναβούς, που δείχνουν να είναι ισχυρότεροι από ποτέ. Στην τέταρτη παρουσία τους τώρα σε ένα Μουντιάλ, η Εθνική Νορβηγίας πήγε με το απόλυτο, με 8 νίκες σε 8 αγώνες, σε έναν όμιλο που συμμετείχαν Ιταλία, Ισραήλ, Μολδαβία, Εστονία. Και αυτό το οποίο κρατήσαμε από την παρουσία στα προκριματικά της Νορβηγίας ήταν η επιθετική παραγωγικότητα που έδειξε με 37 γκολ σε 8 αγώνες. Δεν υπήρχε άλλη ομάδα που να βάλει περισσότερα γκολ. Τώρα στα φιλικά κέρδισε 3-1 τη Σουηδία, είχε παίξει ένα φιλικό με το Μαρόκο στο 1-1. Είναι μια ομάδα που έχει μια φουρνιά, θα έλεγα, που έχει πολλούς παίχτες που μπορούν να κάνουν έτσι τη διαφορά. Η τριάδα όμως στην επίθεση με Χάλαν, Σόρλοφ, Νούσα, αλλά και την δημιουργικότητα του Οντεγκάρντ αναμένεται να είναι τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν πάρα πολύ την άμυνα του Ιράκ. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Με 4-3-3 παίζει το Ιράκ και είπαμε ότι Σόρλοφ, Νούσα θα έχουν στο πλάι τους τον Έρλινγκ Χάλαντ. Είναι μια ομάδα η οποία, επαναλαμβάνω, δύσκολα θα μπορέσει να μην έχει απώλειες στον αγώνα, τουλάχιστον με το Ιράκ, και όντως είναι μια ομάδα η οποία θεωρούν αρκετοί ότι μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα σε αυτή τη διοργάνωση. Και είναι λογικό τώρα, βλέπω τώρα Σόρλοφ, Χάλαντ και Νούσα μπροστά, εξαιρετική τριάδα με τα αμυντικά χαφ να είναι μηχανάκια, γιατί όχι να μην κάνει μια καλή πορεία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το δεύτερο αγώνα, και να πάμε να κλείσουμε με την τελευταία αναμέτρηση που εδώ τώρα όσοι πιστοί προσέλθετε 4 η ώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ένα παιχνίδι στο οποίο θα δούμε την Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, θέλει να ξορκίσει έτσι την κατάρα που υπάρχει σε πρεμιέρες των πρωταθλητριών ομάδων από το προηγούμενο Μουντιάλ. Δεν έχει αντιπάλους με χαθήρα στον ομιλό της, Αλγερία, Αυστρία. Αλλά απ' την άλλη είναι ομάδες που, ναι μεν δεν είναι μεγαθήρια, αλλά είναι ομάδες που μπορούν να σε κάνουν τη ζημιά. Τώρα, γιατί τι να πούμε, ότι για την Αργεντινή κατεβαίνει καταρχάς να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Αυτό είναι αυτονόητο. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία έχει πάρει τα πάντα η Αργεντινή, έτσι. Κόπα Αμέρικα το 21, Διπυρωτικό το 22, Μουντιάλ το 22, Κόπα Αμέρικα το 24. Δεν υπάρχουν έτσι μεγάλες διαφορές από το Μουντιάλ του 22. Λείπει μόνο ο Ντι Μαρία, ο οποίος σταμάτησε πλέον το ποδόσφαιρο. Αλλά υπάρχει από την άλλη ο Νίκο Πας της Κόμο, ο οποίος είναι ένας παίχτης ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει έτσι την αχμή του δόρατος στα επόμενα χρόνια με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Η Αργεντινή, η οποία, να θυμίσουμε, δεν δυσκολεύτηκε να πάρει την πρόκληση και σαφώς δεσπόζει σε αυτή την ομάδα η ηγετική φυσιογνωμία του Λιονέλ Μέση, ο οποίος κλείνει τα 39 και αν είχε πει ότι δεν θα ήταν σε αυτό το Μουντιάλ, τι έγινε, το ανέρεσε και θα είναι παρόν. Δεν υπήρχε περίπτωση με το Μέση να παίζει στην ομάδα του Μαϊάμι να μην είναι σε αυτό το Μουντιάλ. Ένας πρεσβευτής του Ενωμένου του Αμερικανικού Ποδοσφαίρου. Και δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι εκεί τώρα. Το αν θα παίξει, πώς θα παίξει, τι θα κάνει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και θα τα πούμε και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο όταν έρθει η σειρά του. Τώρα, αγωνιστικά, ο Ταλιαφίκο, ο αριστερός μπακ της ομάδας, έχει προβλήματα, δεν θα είναι παρόν. Ίσως μπορέσει να παίξει στον αγώνα με την Αυστρία. Και από εκεί πιθανότερος αντικαταστάτης του αναμένεται να είναι ο Μέδινα. Κεντρικός αμυντικός Σενέση μπήκε πριν από λίγο ημέρες στην αποστολή, καθώς πήρε τη θέση του τραυματία Μπαλέδη, θα είναι στον πάγκο. Από εκεί και πέρα τώρα πάμε και λίγο στην Αργεντινή. Εδώ στον πάγκο βρίσκεται ο Βόσνιος Ελβετός, αλλά γεννημένος στο Σεράγεβο, Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς. Από το Φεβρουάριο του 24 είναι εκεί, στην Αλγερία. Εύκολα προκρίθηκε στο Μουντιάλ. Δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον από την εικόνα που είχε στα φιλικά. Κέρδισε 1-0 την Ολλανδία εκτός έδρας και 4-0 την Φολβία. Και αγωνιστικά τώρα δεν δείχνει να έχει κάποια προβλήματα η ομάδα της Αλγερίας. Να δούμε, αν θέλετε, λίγο και τις εντεκάδες, τις πιθανές εντεκάδες. Μιλιάνο Μαρτίνες θα είναι κάτω από τα δοκάρια της Αργεντινής. Μολίνα με τον Μεντίνα στα μπακ, στα άκρα της άμυνας. Με τον Λισάντρο Μαρτίνες και Κριστιάν Ρομέρο στα στόπερ. Έντζο Φερνάντες, Μακάλιστερ και Ροντρίγκο θα είναι στα αμυντικά χαφ στην τριάδα. Μπροστά, πίσω μάλλον, από τον Λαουτάρο Μαρτίνες, Λιονέλ Μέση και τον Αλμάντα. Από την άλλη πλευρά τώρα, μην περιμένετε να σας πω τη σύνθεση της Αλγερίας, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ με την Αργεντινή σας τα είπαμε με δυσκολία, τα ονόματα εδώ δεν βγαίνουν. Πάντως να σημειώσουμε ότι στην αποστολή της ομάδας της Αλγερίας, τερματοφύλακας, είναι ο Ζιντάν. Όχι όμως ο Ζινεντίν Ζιντάν, αλλά ο γιος του, ο Λούκα Ζιντάν, ο οποίος θα είναι και ο βασικός πορτιέρο της αναμέτρησης. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά το Μουντιάλ. Άρα λοιπόν σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα προκειμένου να δούμε το παιχνίδι με την Σενεγάλη. Θα πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής και θα πάμε τώρα μέχρι να έρθει ο επόμενος καλεσμένος μας να ακούσουμε, γιατί η είδηση έτσι ακόμα εδώ στην Θεσσαλονίκη τουλάχιστον γίνεται μεγάλος ντόρος μπασκετικά για την παρουσία του Σπανούλη στην ομάδα του Άρη, και ένα θέμα το οποίο αναμένεται να απασχολήσει γενικά το ελληνικό μπάσκετ, γιατί πλέον θα αρχίσει να υπάρχει ανταγωνισμός και με τον ΠΑΟ και με τον Άρη να ανεβάζουν ταχύτητα. Πάμε εμείς για να κάνουμε μια γέφυρα, να ακούσουμε τον τεχνικό διευθυντή, τον general manager, πείτε τον όπως θέλετε, Νίκο Ζήση, τι δήλωσε για την έλευση του Σπανούλη, και θα επιστρέψουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας για να σταθούμε το τι γίνεται πλέον εκεί στη Θεσσαλονίκη με τους κιτρινόμαυρους, όπου υπάρχει ένας παροξυσμός.
2: Η σημερινή είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Άρη Μπέτσον και το ελληνικό μπάσκετ. Δεν σας κρύβω ότι η ιδέα να έρθει ο Βασίλης εδώ γεννήθηκε με το που διέκοψε τη συνεργασία του με τη Μονακό. Παρόλο που βαθιά μέσα μου θεωρούσα ότι αυτό θα ήταν αδύνατο. Τελικά τίποτα δεν ήταν αδύνατο όταν πιστεύεις, προσπαθείς και αγαπάς αυτό που κάνεις. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον Ρίτσαρντ Σιάο που εμπιστεύτηκε αυτό το όραμα και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του με σκοπό να έρθει ο Βασίλης εδώ. Όπως και για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που μου δείχνει όλο το διάστημα που εκπροσωπώ το σύλλογό μας. Η χθεσινή παρουσία του κόσμου ήταν πρωτόγνωρη και έδειξε έμπρακτα ότι έχει δίψα, αγάπη, πίστη, προσμονή σε αυτό που χτίζουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη που επέλεξε να μοιραστούμε αυτή τη διαδρομή, φέρνοντας μαζί του τη δική του νοοτροπία, το πάθος του και τη φιλοσοφία του. Είμαι σίγουρος ότι με την αγάπη του κόσμου και τη στήριξή του και αυτό που φέρνει ο Βασίλης μαζί του, ο τρόπος που αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση, θα χτίσουμε μαζί και ο πρώτος μας στόχος είναι να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, το συντομότερο δυνατόν, για να καθιερωθούμε σε αυτό.

0: Συνεχίζουμε σε κεντρινό μαύρο έτσι φόντο και πώς να μην το κάνουμε αυτό από τη στιγμή που επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή ο Άρης κινεί τα νήματα, είτε το θέλουμε είτε όχι, του ελληνικού μπάσκετ. Και δεν εννοώ ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή θα μπει σε μια διαδικασία να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα 100% αλλάζει τις ισορροπίες, αναγκάζει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί και να μην υπάρχει ένας εφησυχασμός για την ελληνική έτσι παρουσία τους, και την ίδια στιγμή και στον ΠΑΟΚ που μπαίνει και αυτό σε αυτή τη διαδικασία, αυξάνει τον ανταγωνισμό. Άρα εδώ μιλάμε για ένα πόλο που δημιουργείται αρκετά δυνατό ώστε να ανεβεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό μπάσκετ. Χρήστος Γκάλης, που ασχολείται χρόνια με το ρεπορτάζ του Άρη, θα μας βοηθήσει έτσι να μπούμε στο νόημα το τι συμβαίνει εκεί στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη και τον Βασίλη Σπανούλη. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μαγί, καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές σου. Ανεβάζει πολύ τον πήχη, εντάξει. Κοίταξε, απλώς ο Άρης με τις συμφωνίες που έκανε επισκίασε κάθε άλλη μπασκετική δραστηριότητα. Δηλαδή η συμφωνία με Σπανούλη κάποια στιγμή επισκίασε και τους τελικούς. Για ορισμένο χρονικό διάστημα ναι, αλλά τους επισκίασε γιατί όντως ήτανε μία βόμβα, αν θέλεις, στο ελληνικό μπασκετικό κατεστημένο. Σωστά το είπες ότι πλέον και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που ακολουθεί τον Άρη γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικοί και περιμένουμε να δούμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά, τα επόμενα χρόνια, γιατί για κάτω ψέματα τώρα την τελευταία 20ετία βλέποντας Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, εντάξει, αυτό κάπου έφερε σε τέλμα την και υπόθεση μπάσκετ, το ενδιαφέρον.
0: Επίσης, να σου θυμίσω κάτι. Όταν έπεσε ο Ολυμπιακός ή όταν πήγε, τέλος πάντων, δεν έπεσε, πήγε να παίξει στην Α2 για τα γνωστά θέματα τότε που υπήρχαν και είχε μείνει μόνο στο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τότε, ξέρεις τι έγινε. Έχασε ένα πρωτάθλημα, όχι ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο σίγουρα το είχε χάσει.
1: Έχασε ένα κύπελο, ναι.
0: Και όχι μόνο. Δηλαδή ήταν στην Ελλάδα. Τι να αποκόντεψε. Άρα, άμα υπάρχει ανταγωνισμός, είναι καλύτερα τα πράγματα για όλους. Και πάμε τώρα στον Άρη.
1: Μα μνημονεύουμε άλλα πρωταθλήματα που είναι περισσότερο ανταγωνιστικά και το μνημόνευσε και ο Βασίλης Σπανούλης σε συνέντευξη τύπου. Λέει η Ρεάλ βρέθηκε εκτός ημιτελικών. Όχι εκτός ημιτελικών. Ολοένεγε βλέπεις πράγματα στο εξωτερικό, σε υψηλό επίπεδο πρωταθλήματα όπως είναι το Ισπανικό, το οποίο Ισπανικό, εντάξει, θεωρείται το κορυφαίο, όχι απλώς θεωρείται, είναι το κορυφαίο στην Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά εκεί συγγνώμη, είναι χρήστο που σε διακόπτω.
1: Και γι' αυτό όμως είναι το κορυφαίο στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον, δεν θεωρείται τίποτα σίγουρο ότι
0: θα πάει η Μπασκόνη, θα κερδίσει μέσα στην Παρτσελόνα. Θα πάει η Τενερίφη, θα κερδίσει μέσα στην Ελλάδα.
1: Θα θεωρούσαμε Παναθηναϊκό και θα θεωρούσαμε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα σίγουρα στον τελικό, ό,τι και να γίνει κάθε χρόνο. Όχι όμως, βγαίνουν νέες δυνάμεις, η Βαλένθια φέτος κλέβει τις παρατυπώσεις.
0: Τενερίφη, Μάλαγα, Μπαταλώνα, έχουν 10 ομάδες.
1: Εδώ ξεπηδάνε ομάδες από το που κάνουν ένα δυνατό σύνολο και καταφέρουν να φτάσουν και πολύ ψηλά, γιατί εκεί όντως τους αρέσει αυτό, το ότι να μην θεωρείται τίποτα σίγουρο, τίποτα δεδομένο. Εδώ το πολεμούσανε, και λέω το πολεμούσανε γιατί τώρα πλέον με την αύξηση των δυνάμεων του Άρη και καλώς εγώ και του ΠΑΟΚ, για να υπάρχει μεγαλύτερο ακόμα ενδιαφέρον. Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν θα είναι το ίδιο εύκολα ούτε για Παναθηναϊκό ούτε για Ολυμπιακό, που οποίοι μέχρι τώρα μόνο κρατούσαν μόνοι τους το
0: ενδιαφέρον. Τώρα, ναι, και επίσης Χρήστο, τώρα κακά τα ψέματα, η τηλεθέαση σε όλα τα παιχνίδια ήταν στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Τώρα ποιος δεν θα δει το Άρης Ολυμπιακός, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός Άρης και όλα αυτά τα παιχνίδια. Αποκτούν άλλο διαφορετικό, μεγαλύτερο τμήμα διαφορετικό. Όταν
1: αυτές οι ομάδες γίνονται ανταγωνιστικές, ποιος θα το δει, και να σου πω για κάτι. Πρέπει να το καταλάβουν ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και το λέω χρόνια, είναι προς συμφέρον τους να υπάρχουν δυνατές ομάδες και άλλες δυνατές ομάδες. Φαντάσου τώρα, έφτασε σε σημείο το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να έχει ο Παναθηναϊκός 100 εισιτήρια, και αυτό για να δουν τον Παναθηναϊκό, όχι για να δουν ένα παιχνίδι δύο δυνατών ομάδων. Λοιπόν, εντάξει, φταίει και ο Άρης, ο οποίος σε κάποιες στιγμές έπεσε πάρα πολύ χαμηλά, δεν είχε τη δυναμική. Λοιπόν, αλλά και όταν είχε δύναμη ο Άρης, με τίποτα δεν μπορούσε να κερδίσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, τώρα που ξαναδυναμώνει, ας ελπίσουμε ότι η Ελληνική Ομοσπονδία και η Διαιτησία θα επιτρέψει στις ανερχόμενες δυνάμεις να κάνουν.
0: Τώρα ανοίγεις άλλο κεφάλαιο. Τώρα ανοίγεις άλλο κεφάλαιο, η Διαιτησία.
1: Βέβαια, τι πάντα είναι η Διαιτησία. Εντάξει, και κατά ψέματα τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω για τον νυν πρόεδρο το Λιόλιο ακόμα, γιατί δεν είχε δοκιμαστεί. Αλλά για τους προηγούμενους και συγκεκριμένα τον Βασιλακόπουλο, να μπορούμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη διοίκηση, οι συγκεκριμένες διοικήσεις της Ομοσπονδίας είχαν αλλεργία στις εκπλήξεις. Να σε θυμίσω πόσους τελικούς έφτασε ο Άρης και που τους μνημονεύουν μέχρι ακόμα και χρειάστηκε να εκτεθούν πολλοί οι διαιτητές για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, όν είναι και καλά.
0: Όχι. Να επικεντρωθούμε λίγο στην επόμενη μέρα με Σπανούλη πλέον στον πάγκο του Άρη. Τι γίνεται τώρα, τι έχει κλείσει ο Άρης και τι φέρνει ο Άρης, τι θέλει να φέρει άλλο ο Άρης. Νομίζω είναι ψιλοέτοιμη η ομάδα.
1: Ναι, λείπουν βέβαια τρεις μεταγραφές ξένων παικτών. Τρεις. Να ξεκινήσουμε με τον Νουά, ο οποίος μένει από την περσινή ομάδα. Υπήρχε όμως μια ατάκα του ατζέντη του πριν από δύο εβδομάδες περίπου, που λίγο άναψε φωτιά, χτύπησε καμπανάκι κινδύνου στον Άρη. Είπε ότι ίσως να κάνουμε χρήση του όρου, γιατί στο νέο τριετέ συμβόλαιο υπάρχει για τον πρώτο χρόνο ένα EuroLeague out του Νουά, δηλαδή η ομάδα της Ευρωλίγκας μπορεί να έρθει να καταβάλει ένα ποσό όχι μικρό, αλλά η ομάδα της Ευρωλίγκας μπορεί να το πληρώσει και να πάρει την ελευθερία του παίκτη.
0: Εδώ μπαίνει το μυαλό μας φυσικά η Βιλερμπάν, η οποία φέτος κάνει all-in με τον Πάρκερ.
1: Η Βιλερμπάν ήταν μία από τις υποψήφιες, αλλά η Βιλερμπάν δεν ήταν αυτή που έδειξε ενδιαφέρον ακόμα. Και λέω ακόμα γιατί δεν ξέρουμε αν θα δείξει η Βιλερμπάν, και αυτό γιατί αλλάζουν λίγο τα δεδομένα με τον Πάρκερ να φέρνει Αμερικανούς επενδυτές, οπότε και 20 εκατομμύρια budget την πρώτη σεζόν. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι λίγο ο Νουά θα φαίνεται σαν δεύτερης τάξης παίχτης, ενώ είναι και πάρα πολύ καλός παίχτης. Αλλά όχι για αυτό το επίπεδο που ψάχνει η Βιλερμπάν. Η Χαποέλ Τελαβίβ έδειξε ενδιαφέρον, αλλά ο Νουά έκανε χρήση του δικαιώματος που έχει και απέρριψε την πρόταση από το Ισραήλ, μη θέλοντας να πάει στο Ισραήλ ως Γάλλος μουσουλμάνος. Εντάξει. Και μπορεί και να φοβήθηκε κιόλας, δεν ξέρουμε, αλλά αυτή την δικαιολογία είπε. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη πρόταση μέχρι στιγμής, η οποία δεν προχώρησε. Άλλες προτάσεις δεν έχει. Σύμφωνα πάντα με το περιβάλλον του παίχτη. Αν θέλεις την άποψή μου, ότι μάλλον θα μείνει στον Άρη. Έκανε και μια συζήτηση, γιατί βρέθηκε αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Ζήση. Προφανώς και αυτός θα επανέλαβε για μια φορά ότι θα θέλει να μείνει στον Άρη. Αλλά εντάξει, για να είναι σίγουρος ο Άρης, περιμένει μια οριστική απάντηση από τον παίχτη και τον ατζέντη του, ότι εδώ είμαστε και να έρθουν προτάσεις άλλες από Ευρωλίγκα δεν μας ενδιαφέρουν. Και αυτό γιατί μέχρι τις 10 περίπου Ιουλίου είναι το δικαίωμα του ΜΑ να φέρει πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκας, δηλαδή το ισχύει το EuroLeague Out. Μετά από το πέρας αυτής της διορίας έχει κλειστό τριετές συμβόλαιο. Λοιπόν, καλός εγώ των πραγμάτων και λέω καλός, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης ο Νουά, έκανε πολύ καλή χρονιά και δίκαια με το σπαθί του κέρδισε την επέκταση του συμβολέου και την αύξηση των αποδοχών από τον Άρη. Εφόσον μείνει ο Νουά, ο Άρης έχει πάρει στα γκάρτ, έχει πάρει το Μοκόκα στη θέση 2 και 3 MVP των τελικών του EuroCup, έχει αποκτήσει τον Δημητρή Γεβίτς, παίχτης ο οποίος αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα με την Bayern Μονάχο, αυτή την περίοδο παίζει τελικούς γερμανικού πρωταθλήματος, έχει πάρει τον Μπίρτς από τη Φενέρμπαχτσε, ο Καναδός έντερ γνωστός από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, έχει παίζει τελικούς στην Τουρκία με την ομάδα της Φενέρ, όπως καταλαβαίνετε αυτοί οι παίκτες που αγωνίζονται ήδη θα καθυστερήσουν να ανακοινωθούν και επίσημα, αν και από τον Άρη δεν είναι τελειωμένες οι συμφωνίες μαζί τους. έχει πάρει τον Ρούκι όσον αφορά την Ευρώπη, παίχτη της G League και κατά διαστήματα παίχτη του NBA, το Lidl. Οπότε αυτό που απομένει, έχοντας ήδη 5 ξένους παίχτες, ένας παίχτης στη θέση 1-2, ένας παίχτης στη θέση 3 και ένας παίχτης σέντερ ψηλός ή τεσσάρι πεντάρι, αυτό θα παίξει ρόλο και η απόφαση του Θανάση εάν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη και στον Άρη ή θα μείνει στο NBA με τον αδερφό του.
0: Ναι, η τελευταία έτσι μεταγραφική εξέλιξη που υπάρχει είναι αυτή του Θανάση Αντετοκούμπου. Νομίζω ότι η λογική λέει ότι θα έρθει. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Γενικά, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, αν θέλω να πάρω κάποιο εισιτήριο διαρκείας τώρα για τον Άρη, δύσκολα.
1: Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Γι' αυτό, γιατί έχουν ανοίξει οι ανανεώσεις από τις 25 του μηνός μέχρι τις 30. Θα είναι ανανεώσεις με αλλαγή θέσης και στις αρχές του επόμενου μήνα, νομίζω 1 Ιουλίου, θα ξεκινήσει η διάθεση των...
0: Τα υπόλοιπα εισιτήρια τα οποία θα
1: είναι εισιτήρια, συγγνώμη, περίπου 1000 εισιτήρια που θα απομένουν αυτοδιαρκείας. Κυκλοφορούν 4.000 διαρκείας. Αυτή τη στιγμή γίνονται ανανεώσεις για τα 3.000 διαρκείας.
0: Ωραία. Χρήστο, για να ολοκληρώσουμε,
1: ναι.
0: Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Διακογιάννης τώρα ή ο κύριος, δεν θυμάμαι ποιος κύριος το είπε, για την αύξηση της χωρητικότητας κατά 20%, το περιμένουμε από φέτος.
1: Ναι, ακριβώς. Θα γίνει μία κερκίδα στο κενό. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν κάτι μεγάλο όπως θέλουν, αλλά προλαβαίνουν να βάλουν μία κερκίδα περίπου 800 θέσεων στο κενό διάστημα του Αλεξανδρίου, σαν ένα δεύτερο πέταλο. Είναι αυτό που προλαβαίνουν λόγω χρονικού προβλήματος, γιατί αρχές Σεπτεμβρίου, με βαριά μέσα Σεπτεμβρίου, η ομάδα πρέπει να είναι στο παλέ και να κάνει προπονήσεις για τη νέα χρονιά. Επίσης, να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό έργο η κερκίδα όσον αφορά το παλέ. Θα γίνουν, θα αλλάχθει το δάπεδο.
0: Καλά, εντάξει, αυτά είναι δευτερευούς σημασίας. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα γίνουν
1: να χώρους για να μεγαλώσουν τα αποδυτήρια. Έχει κάνει ήδη ένα τεράστιο φυσιοθεραπευτήριο, έχει κάνει ένα τεράστιο γυμναστήριο, έχουν ήδη οι προπονητές ένα τεράστιο γραφείο. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι οι απαιτήσεις, οι ανάγκες μάλλον μιας μεγάλης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ομάδας είναι πολύ μεγάλες και πρέπει ολοένα να βρίσκονται χώροι και να εξυγχρονίζεται το παλέ για να μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της.
0: Ωραία. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Μάκη μου. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Λοιπόν, μένουμε σε μπασχετικά, αλλά αυτή τη φορά πάμε στον Παναθηναϊκό, γιατί όπως διαβάζω τώρα εδώ στο voicenews.gr έρχεται μεγάλη πρόταση, τρομερή πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αυτό μεταφέρουν οι Σέρβοι, οι οποίοι, όπως τουλάχιστον αναφέρει η Mozart Sport, έχει καταθέσει πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο 3 ετών, δηλαδή περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Και φυσικά εδώ θα υπάρχουν τα μπόνους για επιτυχίες, για κατακτήσεις κτλ. Είναι μια εξέλιξη η οποία λίγο πολύ είναι αναμενόμενη. Από την πρώτη στιγμή σας είχαμε μεταφέρει την πρόθεση του Παναθηναϊκού να φέρει ξανά πίσω στον πάγκο του τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παρά τα όσα υπήρχαν. Τέλος πάντων, ας μην πάμε σε παλιές ιστορίες, πάμε στο σήμερα. Είναι ο προπονητής ο οποίος μπορεί να ανάψει τη σπίθα στον Παναθηναϊκό, όχι πως αυτή είχε χαθεί, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συσπυρώσει τον Παναθηναϊκό σε μια χρονιά η οποία δεν θα είναι καθόλου εύκολη, και στην προηγούμενη μας συζήτηση εξηγήσαμε τους λόγους εν Ελλάδη τι αναμένεται να συμβεί. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο το πρωτάθλημα και στην Ευρώπη θα είναι πολύ πιο δύσκολη η Ευρωλίγκα, με ομάδες οι οποίες ρίχνουν λεφτά καλή ώρα, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, η Βιλερμπάν, η Χάπολ Τελαβίβ, και η προσπάθεια που θα κάνει ξανά η Μπαρτσελόνα, όπως λένε, για να επιστρέψει δυρμύτερη. Και με όλα αυτά τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός θέλει να βρει τον τρόπο για να γίνει και αυτός δυνατός για τη νέα σεζόν. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα. Θα πάμε σε λίγο στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα μας περιμένει ο Νίκος ο Πετρουλάκης να μας πει τι γίνεται, κυρίως με την περίπτωση του Λουτσέσκου. Αλλά από την Θεσσαλονίκη έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε όμως θέματα και από την εδώ από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Να πάω λίγο στην περίπτωση του Ολυμπιακού, όπου είναι στην τελική ευθεία για να προχωρήσει κάποια ζητήματα. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα αυτά, όσο έτσι μας παίρνει ο χρόνος. Ο Μαφέο είναι αυτός ο οποίος είναι ο παίχτης που έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει. Είναι ένας παίχτης τον οποίο ο Ολυμπιακός τον ήθελε, και φαίνεται ότι έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν προκειμένου να φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού. Και υπάρχει και αυτό το σενάριο για τον Βρουσάη. Τώρα θα δούμε. Κρατήστε άνω τελεία για τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να σας μεταφέρουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη σε Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Τι γίνεται με την επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ και αν υπάρχουν εξελίξεις για τον πάγκο της ομάδας του Δικεφάλου. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου είμαστε σε αναμονή της ανακοίνωσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την λύση, την οριστική λύση συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα ή το αργότερο αύριο το πρωί. Και οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αμέσως μετά ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει προπονητή, γιατί έχει κλείσει προπονητή για την επόμενη χρονιά, και αυτός θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την λύση της συνεργασίας με τον κύριο Ρασβάν Λουτσέσκου. Πιθανότατα αύριο δηλαδή θα γίνει η ανακοίνωση του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Αμέσως μετά γίνονται ενέργειες από πλευράς της ΠΑΕΠΑΟΚ για να ανακοινωθούν και δύο μεταγραφές, μία την Πέμπτη και μία έως την Κυριακή. Δύο παίκτες οι οποίοι θα αποκτηθούν, έχουν αποκτηθεί, συμφωνήθηκαν από τον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία των επόμενων ημερών. Είναι γεγονός ότι όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ περιμένουν αυτές τις εξελίξεις, και μάλιστα με αγωνία, μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, που είναι οριστικό και αμετάκλητο με απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Στον Άρη δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο, εκτός από το ότι ήδη ο κύριος Καρυπίδης έχει δώσει και ένα στίγμα ότι πωλείται και ο Μωρόν. Περιμένει τα λεφτά του DAD από τη Σαουδική Αραβία, τα 4 εκατομμύρια ευρώ, για να προχωρήσει κάποιες μεταγραφές, να κάνει και να δώσει και προκαταβολές και όλα τα σχετικά. Και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, επειδή υπάρχει έλλειψη χρημάτων, υπάρχει στάση εμπορίου, άρα λοιπόν είναι λίγο δύσκολο, θα πρέπει να περιμένουν οι φίλοι του Άρη για να μάθουν αργότερα τις εξέλιξεις. Ενώ στο μπάσκετ του Άρη αναμένεται από αύριο να αρχίσουν οι ανακοινώσεις συμφωνιών με παίκτες, συγκεκριμένους, ένας εκ των οποίων είναι ο Χαραλαμπόπουλος, που όπως όλα δείχνουν θα είναι παίκτης του Άρη, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Υπάρχουν 5 μεταγραφές που έχουν γίνει, εκ των οποίων οι 2 δεν θα ανακοινωθούν τώρα, γιατί παίζουν στα πρωταθλήματα, στα play-offs, στους τελικούς των πρωταθλημάτων των χωρών που αγωνίζονται και θα ανακοινωθούν λίγο αργότερα. Τέλος στον Ηρακλή να πω ότι και εδώ είμαστε σε αναμονή εξελίξεων και αποφάσεων για τον Ηρακλή και ανακοινώσεων. Ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός έχει προχωρήσει σε κάποιες προσυμφωνίες, και αυτό που περιμένουν όλοι είναι τώρα να δουν τι θα γίνει και με τον προπονητή, ο οποίος έρχεται στην Θεσσαλονίκη για να αναλάβει και αυτός δράση, όπως όλα δείχνουν. Ενώ έγινε γνωστό ότι ο Ηρακλής, εκτός από το φιλικό το οποίο θα δώσει με την Μπολόνια, το οποίο έχει κλειστεί να γίνει στις 25 Ιουλίου, θα δώσει άλλα 2 φιλικά παιχνίδια. Θα παίξει με την Παλέρμο και την Σουντιρόλ, ομάδες που παίζουν στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρουμε τις ημερομηνίες βέβαια, αλλά από εκεί πέρα η συμφωνία έχει γίνει από το Ματσάρι και για 2 ακόμη φιλικά παιχνίδια. Ενώ ψάχνεται να κάνει και ένα φιλικό παιχνίδι πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, σαν πρόβα τζενεράλε στο Καφτατζόγλιο η ομάδα του Ηρακλή, κάτι το οποίο ακόμα δεν ανακοινώθηκε. Νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα από την Θεσσαλονίκη, Μάκη. Αν προκύψει κάτι άλλο και μέχρι το τέλος εκπομπής υπάρχει ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ, θα το ανακοινώσουμε και στον κόσμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στο θέμα το οποίο σας είπαμε πριν από λίγο με τον Μπράντοβιτς. Φαίνεται να έχει βάση αυτά τα οποία μεταφέρουν οι Σέρβοι. Οπότε μην εκπλαγείτε αν ακόμα και μέσα στο επόμενο 24ωρο να υπάρχει θέμα. Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό, στον οποίο είχαμε παραμείνει. Στον Ολυμπιακό που υπάρχει το θέμα του Ζουλιάν Μπιακόν, όπου οι Γάλλοι φαίνεται να ενδιαφέρονται για αυτόν και συγκεκριμένα η Λανς. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ γαλλικών ιστοσελίδων, ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί θέλει περίπου 5 εκατομμύρια για να προχωρήσει η συμφωνία. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να υπάρχουν έτσι εξελίξεις. Όσο αφορά τώρα την υπόθεση του Γιάρεμτσουκ για τους Ερυθρόλευκους, ολοένα και είναι πιθανότερο το σενάριο της επιστροφής του. Αυτό τουλάχιστον λένε και στην πατρίδα του, και θεωρούν ότι αν όλα προχωρήσουν έτσι όπως φαίνεται, δεν υπάρχει μέλλον για αυτόν στη Λιόν, οπότε αναγκαστικά θα μπει σε μια διαδικασία να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Αυτά με τον Ολυμπιακό. Θα ήθελα λίγο να σχολιάσω, όχι ας το αφήσουμε για αύριο αυτό, να φύγουμε από τον Ολυμπιακό, να πάμε για λίγο στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό που υπάρχει αυτό το όνομα του Κρίστιασεν, που είναι πάντα στην επικαιρότητα για τους πράσινους και θέλουν να τον ντύσουν στα χρώματα του τριφυλιού. Η Λέστερ φαίνεται να έχει απαντήσει αρνητικά σε πρόταση δανεισμού του συγκεκριμένου παίχτη, και έτσι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ψάχνει να βρει τον παρτενέρ του Κυριακόπουλου. Όπως τουλάχιστον γίνεται γνωστό, ο 23χρονος Δανός που έχει συμβόλαιο με τη Λέστερ για τα επόμενα 2 χρόνια δεν έρχεται στον Παναθηναϊκό, γιατί πολύ απλά η ομάδα της Λέστερ απέρριψε την πρόταση δανεισμού, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Πάμε να παραμείνουμε μάλλον στον Παναθηναϊκό, που αν η περίπτωση του Κρίστιασεν δεν έχει προχωρήσει, φαίνεται να έχουμε αίσιο τέλος στην υπόθεση του Ετιέν Καμαρά. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τα όσα μεταφέρουν οι Γάλλοι δημοσιογράφοι. Μάλιστα τονίζουν ότι υπάρχει συμφωνία εδώ και αρκετές μέρες με τη Σαλερουά για την απόκτηση του Γάλλου μέσου, αλλά το αγκάθι είναι το deal με τον ποδοσφαιριστή, και ακόμα δεν έχουν βρει λευκό καπνό στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντως εκφράζεται η πεποίθηση ότι ο παίχτης θα συνεχίσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού και θα είναι στην επόμενη σεζόν ντυμένος στα πράσινα. Στην ΑΕΚ τώρα, αυτό την οποίο την απασχολεί είναι να δει πώς θα πορευτεί στο Champions League, και έχει αρκετό δρόμο ακόμα. Η πρώτη μεγάλη πρόκλησή της είναι να μπει στη διαδικασία της League Phase του Champions League. Με τα τωρινά δεδομένα η ΑΕΚ παρουσιάζεται ως ανίσχυρη. Ελπίζει όμως ότι μία από τις 4 ομάδες που έχουν υψηλότερο συντεριστή και ξεκινούν από το β' προκριματικό γύρο να αποκλειστούν. Αν συμβεί αυτό, Τα δεδομένα αλλάζουν και έτσι λοιπόν η ΑΕΚ έρχεται στο γκρουπ των ισχυρών. Στην ΑΕΚ θα δώσουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του στις 18-19 Σεπτεμβρίου. Η ρεβάνς θα είναι μια εβδομάδα αργότερα. Ενώ να θυμίσω ότι πριν από αυτά τα δύο παιχνίδια, 12 Αυγούστου, υπάρχει και το Super Cup, το οποίο θα γίνει με τον Όφη στο Παγκρίτιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, στην ΑΕΚ προσπαθούν να κάνουν ένα προγραμματισμό για το Champions League και για τους παίχτες που θέλουν να φέρουν και περιμένουν να δούνε πώς θα προχωρήσει έτσι η διαδικασία των προκριματικών για να δούνε και σε ποια φάση, μάλλον πώς θα μπουν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης. Άλλα τώρα θέματα τα οποία έχουμε για να ολοκληρώσουμε. Ένα θέμα έχει να κάνει με την περίπτωση στο μπάσκετ. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου, ναι. Είναι το θέμα του Πίτερς, ο οποίος αποχαιρέτησε την ομάδα του Ολυμπιακού και μάλιστα υπήρχε και ένα γεύμα το οποίο έγινε στο μαγαζί του. Ο Πίτερς που πλέον θα αγωνίζεται με την ομάδα της Αρμάνι Μιλάνο και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του, αλλά σίγουρα είναι ένας παίκτης όπου σαφώς συνέβαλε πάρα πολύ, ειδικότερα φέτος στην Ευρωλίγκα. Είχε πολύ καλή παρουσία και έδειξε και μάλλον έδωσε μεγάλα βοήθεια στον Ολυμπιακό για να μπορέσει να πετύχει την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το μπάσκετ, δεν υπάρχει έτσι κάτι περισσότερο. Στα υπόλοιπα θέματα είπαμε ότι κυριαρχεί το θέμα του συμβολέου που πρότεινε ο Παναθηναϊκός στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η είδηση, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά και εμείς ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Θόδωρος Μπαρμπαρίς ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Μάκης Ιωαννίδης ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε λίγες μέρες αναμένεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που θα αποφασίσει αν και πότε θα καλέσει τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης των υποκλοπών στη Βουλή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα που πιστοποιούσαν τη χρήση και την καλή λειτουργία του Predator στην Ελλάδα. Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο υποκλοπών και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα μηδενός εξαιρουμένου. Εφιστούμε την προσοχή στην κυβέρνηση να μην φέρει μέσα στον Αύγουστο καμία τροπολογία ή διάταξη για να αθωώσει τους εμπλεκόμενους, διότι μας έχει συνηθίσει στη συγκάλυψη δια παράνομων νόμων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και οι επιζώντες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νωρίτερα, το τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας έκανε δέκτη τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και έχει να κάνει με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Συνεχίζεται η δίκη στο Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών για την υπόθεση του σκανδάλου της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Η εισαγγελέα εισηγήθηκε την ενοχή τόσο της πρώην ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, όσο και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα πλημελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου με χρήση των σχετικών πληροφοριών και της παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντίθετα, για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά και τον τότε γραμματέα αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο, πρότεινε την ενοχή μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την ίδια ημέρα θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούζ, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η έγκριτη οικονομική εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι υποχώρησε σήμερα το Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου ως αντίκτυπος του επικείμενου πλήρους ανοίγματος του στενού του Ορμούς. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Αλλά δεν είναι και κακό, εάν το πω για μία ακόμη φορά, που είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί, να βγείτε στον αέρα και να κουβεντιάσουμε για άλλη μαραδιά ό,τι θεωρούμε ότι είναι επίκαιρο, ό,τι θεωρούμε πως είναι ενδιαφέρον. Ελάτε λοιπόν να δούμε τι μας φέρει και τι νέα, τι διαβάζουμε παιδιά, τι ακούμε, τι συμβαίνει, ό,τι και να ευχηθούμε και να λέμε αυτά είναι τα τελευταία. Ποια τελευταία? Που γίνεται χαμός, και εννοώ σε περιστατικά όπως αυτό που έγινε χθες σχετικά με τον άνθρωπο, τον αστυνομικό που σκότωσε τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε και αυτός. Νομίζω πως τα πράγματα σαν να αγριεύουν παντού ρε παιδιά, σαν να έχω ξαναπεί, σαν να έχουν σατανικά πράγματα περάσει στη γη και γι' αυτό από όλο τον κόσμο δεν ακούμε τίποτε ευχάριστο. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό που συμβαίνει. Από πολέμους μέχρι τέτοια γεγονότα. Είδα το άλλος προχθές, πήγε να κόψει το κεφάλι του άλλου στο παράένα, του έκανε εκεί πέρα της μαχαιρίας, του έκανε το πρόσωπο, λες και ήταν μακιγιαρισμένο πρόσωπο κατασφαγμένου για ταινία τρόμου, και την γλίτωσε την τελευταία στιγμή ο άνθρωπος, που δεν ξέρουμε αν έχει φύγει από τη ζωή, αν ζει ακόμη και πόσο χαροπαλεύει, δεν το ξέρω. Μπορεί να μου γράψει κάποιος ή μπορεί να έχει γίνει ήδη, να το βλέπει τηλεοπτικά και να μην το ξέρω εγώ. Σημασία όμως έχει ότι δυστυχώς σε διάφορα μέρη του κόσμου έχει σατανιστεί η γη. Δυστυχώς. Το βλέπουμε αυτό γιατί είναι γεγονότα τα οποία δεν είναι λογικά. Πόσο πολύ θέλει λογική όταν ένας άνθρωπος, πέρα από τους ξένους, πέρα από αυτό που έχουμε και είμαστε επηρεασμένοι όλοι, με αυτό το κομφούζιο που έχουν γίνει και έχουν αλλοιώσει τις τοπικές κοινωνίες της Ευρώπης. Πέρα από αυτό όμως, και αυτόχθονες άνθρωποι από κάθε χώρα, βλέπετε ότι κάνουν τρελά πράγματα. Έτσι, σκοτώνουν, γιατί, για ποια τιμή? Δεν υπάρχει τώρα τιμή, παιδιά. Τι τιμή, χωρίζεις και καθαρίζεις? Μπορώ να το καταλάβω αυτό που σκοτώνε. Το έχουμε πει πολλές φορές, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Δεν σου πάει κάτι καλά, το να πατάς, απατάει οτιδήποτε, χωρίζεις. Γιατί τυραννάς ανθρώπους, γιατί να σκοτώσει, να σκοτωθείς κι εσύ, να μείνουν τα παιδιά ορφανά, για ποιο θέμα? Για κάτι που είναι αστείο. Αν κοιτάγαμε μέσα από το σώμα να είναι, αν είναι ο άλλος τίμιος, μην τον έχεις καθόλου. Δεν χρειάζεται να. Λοιπόν, πάμε σε πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Είσαστε καλά, η Μαρία από τον Πειραιά είναι.
0: Γεια σου κυρία Μαρία μου.
1: Τι κάνετε, χθες το βράδυ άκουσα, δεν σας πω να το κεφάλι σας ξεμέτρησα.
0: Δεν άκουσα.
1: Χθες το βράδυ είπατε ότι σας πονάει το κεφάλι. Σας ξεμέτρησα.
0: Καλά έκανες. Καλά έκανες, γιατί...
1: Ξέρω να ξεμετράω.
0: Να σε καλά, καλά έκανες, γιατί πραγματικά κάποια στιγμή έτσι συμβαίνουν παράξενα πράγματα. 2 ώρες στον αέρα, μην νομίζεις κυρία Μαρία, γίνονται και σκέψεις και παράξενα. Λένε, οι Ανατολίτες λένε, όταν κάνεις σκέψεις πετάς, λέει, αντικείμενο στον άλλον. Και αν μεν είναι καλές, είναι ωραίο. Αλλιώς είναι σαν να του πετάς κακές, κακά αντικείμενα, τους πάσεις κανένα κεφάλι.
1: Έχετε δίκιο. Πάντως εγώ σας ξημέτρησα, ξέρω, και σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
1: Σχέτως αν δεν παίρνω τηλέφωνο.
0: Δεν έχει σημασία, όχι, δεν χρειάζεται. Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, γεια σας, χάρηκα.
0: Να είσαι καλά, κυρία Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Μου κάνει το ίδιο. Καταγωγής σου, πού είναι, κυρία Μαρία?
1: Είναι από την Ήπειρο.
0: Α, την Ήπειρο. Ναι, γιατί σε ακούσε μια...
1: Έξω από τα Γιάννενα.
0: Ναι, είσαι σε ένα διωματισμό προς τα εκείνα τα μέρη.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Οι πυρώτες μιλάμε και εμείς οι Λευκαδίτες που είμαστε απέναντι, το έχω ξαναπεί και σε άλλο ακροατή, μιλάμε με τη διάλεκτο την απέναντι την Ήπειρο, γιατί οι Κερκυραίοι μιλάνε αλλιώς, οι Ζακυνθινοί μιλάνε αλλιώς, οι Κεφαλονίτες. Εμείς οι Λευκαδίτες μιλάμε τα επιρώτικα πάνω.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Καλό σου βράδυ, κύριε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πάμε, άλλη γραμμή ή θα δω, όχι, ωραία. 2-17-10.000. Καλοπροαίρετη μια γυναίκα να πει έστω και το καλησπέρα. Καλά κάνετε έτσι. Έστω και ένα καλησπέρα καλό είναι σε μια εκπομπή. Ακούγεται και είναι ποικιλία και στο άκουσμα. Λοιπόν, έλεγα εκείνο το θέμα, τι έχει γίνει ρε παιδιά, τι ακούμε ρε, τι τρελά πράγματα ακούμε. Πότε θα σταματήσει αυτός ο κατήφορος που έχει γίνει. Αλλά πολλοί αυτές τις δολοφονίες, όχι αυτοκτονίες μόνο, αυτές τις δολοφονίες ρε παιδιά, εκεί με ανησυχεί πάρα πολύ πώς γίνεται το άνθρωπο να σκοτώνει τον άλλον. Για ποιες τιμές αυτούς τους καιρούς. Δεν λέω για τον αστυνομικό τον άνθρωπο το χθεσινό. Λέω γενικά. Γιατί δεν ξέρουμε τα αίτια, δεν προς Θεού, δεν καμία έχουμε, λες και ξέρουμε κάτι, ή τη γυναίκα ή τον άντρα να κάνει κάτι. Όχι, ενώ γενικά, πώς διάλογο πια, ποιες τιμές, δεν υπάρχουν τίποτα τώρα. Δυστυχώς μας έχουν διαλύσει τόσο την κοινωνία, που δεν υπάρχει πια κάποιο να το πάρει στα σοβαρά και να πει πω η αραβωνιαστικιά μου την έκανε, όπου μου έκανε κάτι η γυναίκα μου, ο άντρας μου, τελειώσαν αυτά. Δυστυχώς, αφού μας καταφέρανε και μας διαλύσαν οι οικογένειες και όλα, και αφού οι νόμοι κάναν ό,τι μπορούσαν να απομακρύνουν τους ανθρώπους, και αφού βγάλαν όλα αυτά τα γελία πράγματα, όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, οι προοδευτικές, ελευθερία, αλητεία, τη σιγά τα έθιμα, σιγά τα ήθη, σιγά το αρσενικό, σιγά το θηλυκό, σιγά το γάμο, σιγά το ένα, σιγά τα παιδιά που να προσέξουμε, σιγά τα σχολεία που θα βγουν ποδιά, σιγά μη μας νοιάζουν, ας το παιδί ελεύθερο, αφού μας διαλύσανε με πανέξυπνο ύπουλο τρόπο, μετά τα αποτελέσματα είναι δεν σέβεται κανείς ο ένας τον άλλον και έτσι γίνονται και τα εγκλήματα. Και αφού έχουμε διαλυθεί τόσο, γιατί να υπάρχουν τέτοια εγκλήματα. Αφού έχει δοθεί τόσο ξεφτύλισμα στη σχέση των ανθρώπων και στους γάμους. Εδώ παντρεύονται, βλέπετε, κάποιοι παντρεύουν άντρες με άντρες. Γυναίκες με γυναίκες. Εδώ κάνε παρελάσεις εδώ. Πώς να νιώσει ντροπή ένας άνθρωπος ο οποίος, αν η γυναίκα του το έκανε το παραμικρό, ή αν η γυναίκα που είναι πολύ πιο έξυπνες οι γυναίκες, δεν σκοτώνουν άμα πιάσουν τον άντρα με κάποιον, με κάποια, σιγά κοροϊδα είναι. Αυτές είναι έξυπνες. Λοιπόν, πώς γίνεται λοιπόν μετά να σκοτώνει κάποιος, γιατί μ' άφησε, λέει, γιατί μ' έκανε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Λοιπόν, 2-17-18.000, το Μουντιάλ αρχίζει να δυναμώνει. Έτσι, εχθές έκανα ένα, είπα κάτι το οποίο με διόρθωσε ο Κώστας. Πού την είδα εγώ την Ιταλία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποια ομάδα είδα και την είδα εκεί με ξεγέλασε με τη φανέλα. Και είχε δίκιο. Ποια Ιταλία που δεν λαβαίνει μέρος. Να ξαναπώ το χθεσινό λάθος. Εντάξει, δεν το κρύβω εγώ όταν κάνω κάτι. Μισό λεπτό να πάω παιδιά σε σχόλια. Λοιπόν. Καλησπέρα από Τουρκία. Καλώς στο φίλο μου τον Ιουσούφ. Ιουσούφ, ναι. Κακλαμάνη. Καλά. Καλά, φίλε Ιουσούφ. Λοιπόν, ο Μάρκελος. Καλησπέρα, Ηλία μου, την αγάπη μου και τα σέβη μου. Είσαι άρχοντας, θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα τηλεφωνικά. Βεβαίως να παίρνετε και εδώ τηλέφωνο, παιδιά, 2-17-18.000 και αυτοί που βλέπετε τηλεοπτικά την εκπομπή. Από το διαδίκτυο εννοώ. Ουρανία, καλησπέρα, Ηλία, καλή ευλογημένη εκπομπή. Γεια σου, Ουρανία μου. Ουρανία δεν είναι καθαρή εικόνα. Ενώ ο φίλος μας Ιουσούφ λέει σήμερα μπήκα εγώ πρώτος. Καλά λέει. Ηλία, έχουν χάσει την πίστη τους και γι' αυτό σημαίνουν τα άσχημα γεγονότα, ο ένας τρώει τον άλλον. Σωστά. Να σου πω κάτι, παιδιά μου, είπα την εικόνα. Είναι εντάξει τώρα η εικόνα ή όχι? Είναι να επαναρχίσουμε το βίντεο. Για να με βοηθήσει κάποιος από εσάς που είστε μέσα και βλέπετε και εικόνα. Αν δεν είναι καλή εικόνα μας, όχι να μας βλέπετε ωραίους, να μας βλέπετε σωστά. Θα πάμε σε γραμμή αμέσως. Γράψτε ένας από εσάς, παρακαλώ, γρήγορα, πριν κλείσω την αναμετάδοση. Όχι του ραδιοφώνου. Πάμε σε γραμμή. Θοδωρής Μπαρμπαρής. Πάντοτε ευγενέστατος και όπως είναι και όλα τα παιδιά γενικά. Κάθε τόσο υπάρχει ένα παιδί, δεν ξέρω από τι σημαίνει. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ηλία, η Ουρανία είμαι.
0: Έλα, Ουρανία, τι κάνεις, κάτι εσύ μου έγραψες για εικόνα.
2: Ορίστε. Ναι, εγώ σε έγραψα, σε βλέπουμε θαμπά.
0: Α, θαμπά. Λοιπόν, ναι. Κλείνει, πεθαίνει, το πετάμε και θα κάνουμε άλλο, θα γίνει άλλο. Και θα μου πεις τη γνώμη σου εκεί που είσαι εσύ, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να σου πω. Έλα. Για το θέμα αυτό που λες,
0: ναι.
2: Έχει φύγει η αγάπη από τους ανθρώπους,
0: ναι.
2: Δεν αγαπάνε, δεν σέβονται, δεν εκτιμούν, οπότε γι' αυτό έχουν παραστρατήσει και έχουν πάρει τους δρόμους τους κακούς,
0: mm-hmm.
2: Και γι' αυτό υποφέρουν όλοι. Και αυτοί που φταίνε και αυτοί που δεν φταίνε, όλοι την πληρώνουμε.
0: Ναι, γίνεται παράξενα πράγματα.
2: Ναι. Τώρα το σκοτωμό τον έχουν στο τσεπάκι, έτσι. Δηλαδή τι σκοτώνουν, μύγες, κουνούπια. Δεν έχουν δικαίωμα να κουμπάνε τους ανθρώπους. Όταν δεν κάνουμε σε κάποιον, φεύγουμε. Δεν δίνουμε σημασία.
0: Σωστά.
2: Αλλά όχι να σκοτώνουν ή να χτυπάνε ή να βρίζουν. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω τι συμβαίνει. Ναι, είναι...
2: Και το κακό είναι ότι, ρε παιδί μου, υπάρχουν και παιδάκια. Και βλέπουν όλες αυτές τις εικόνες τα παιδιά, τα τραυματίζουν. Τώρα αυτός που σκότωσε τη γυναίκα του και ήταν αστυνομικός και μετά αυτοκτόνησε, αφήσαν το παιδάκι ορφανό από γονείς.
0: Σωστά.
2: Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό το παιδάκι που είδε ότι σκότωνε τη μητέρα του, είδε αυτό το φρικτό έγκλημα,
0: ναι.
2: Πώς θα αισθάνεται αυτό το παιδάκι. Πρέπει να πάνε σε ψυχολόγο το παιδί, να το παρακολουθούν. Και να κάνουν οι ψυχολόγοι αυτό που ξέρουν σωστά, να επαναφέρουν το παιδάκι να μην έχει τέτοιες σκέψεις ότι ο πατέρας σκότωσε τη μάνα του και μετά αυτοκτόνησε. Άμα ήθελε να αυτοκτονήσει, να μην σκότωνε τη μάνα του παιδιού.
0: Ναι.
2: Να μην τη σκότωνε.
0: Να μην μένει το παιδί έτσι, ρε παιδί μου.
2: Έτσι, ρε παιδί μου. Γιατί δεν έφταιγε η γυναίκα.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Χαμήλωσέ μου λίγο το ραδιόφωνο.
2: Εγώ το έχω χαμηλό πολύ.
0: Ωραία, και κάνε έναν έλεγχο παρακαλώ στο ζωντανό.
2: Περίμενε.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Έχουμε ανταποκριτές εδώ πέρα σε όλα τα...
2: Ακόμα δεν μου έχει βγάλει εικόνα.
0: Σε όλα τα επίπεδα έχουμε ανταποκριτές. Την κυρία Ουρανία τώρα την έχουμε στα τηλεοπτικά πράγματα υπεύθυνη.
2: Ναι.
0: Ουρανία.
2: Τα παιδιά σου καλά είναι?
0: Καλά, Ουρανία μου.
2: Μπράβο,
0: κοίταξε τώρα,
2: χαίρομαι.
0: Να αφήσουμε τα παιδιά και πάμε στα βίντεο.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν βλέπεις αν είσαι καλά τώρα.
2: Δεν έχω την εικόνα ακόμα.
0: Δεν έχεις την εικόνα, ε?
2: Όχι.
0: Θα τη βρούμε, ωραία.
2: Εικόνα.
0: Ουρανία, πάντως σε αυτό που λες, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Δεν είναι κτήματα, ρε παιδιά, οι άνθρωποι ένας τον άλλον.
2: Ηλία, δεν υπάρχει αγάπη και την πληρώνουν τα παιδάκια.
0: Ναι.
2: Τα παιδιά την πληρώνουν την ύφη. Όταν δεν μπορεί ο ένας τον άλλο να χωρίζουν. Ήτανε και σε χωρισμένοι. Ήτανε χωρισμένοι.
0: Ναι. Ήταν χωρισμένοι.
2: Γιατί το έκανε αυτό το πράγμα δεν ξέρω.
0: Να σου πω...
2: Υπάρχει και πολλή ζήλια στους ανθρώπους. Είτε γυναίκα είναι είτε άντρας. Μέσα στο ζευγάρι υπάρχει πολλή ζήλια.
0: Ήταν χωρισμένοι, ε.
2: Ναι. Εγώ αυτό έμαθα, ότι ήταν χωρισμένοι, δεν ήταν μαζί.
0: Ακόμη πιο χιτύπας και ασχολήσει.
2: Ναι, είναι αμαρτία, ρε παιδί μου, να μείνει το παιδάκι ορφανό. Άμα ήθελε να αυτοκτονήσει, ας το έκανε και να άφηνε τη γυναίκα ήσυχη με το παιδάκι της, να το μεγαλώσει.
0: Είχαν και παιδί.
2: Ναι, μπροστά στο παιδί έγινε αυτό.
0: Δεν το...
2: Μπροστά στο παιδί σκότωσε τη μάνα του παιδιού.
0: Περίμενε, χθες έγινε αυτό.
2: Εγώ σήμερα το άκουσα, δεν ξέρω.
0: Ναι, παιδί μου, και εμένα απόψε μου το είπε, επειδή ήμουν συνέχεια έξω και χτες και σήμερα.
2: Ναι.
0: Μου λέει, είδες το άλλο έγκλημα, μου είπε ένας φίλος που έγινε, ναι, ο αστυνομικός που σκότωσε
2: τη γυναίκα του και μπροστά στο παιδί τους.
0: Σίγουρα, μπροστά στο παιδί και μετά πήγε πιο πέρα και έφυγε κάπου που θα πήγαινε.
2: Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Έχουν ξεφύγει παντελώς. Όταν δεν ταιριάζουν, να χωρίζουν. Ο καθένας να παίρνει το δρόμο του και να κάνει τη ζωή που του αρέσει. Και ήταν και αστυνομικός.
0: Καλά, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε.
2: Εσύ. Μήπως είχε ψυχολογικά.
0: Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Δεν είναι θέμα εναντίον των αστυνομικών αυτό.
2: Όχι, θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, δεν έπρεπε να σκεφτεί έτσι. Ναι, ήταν πιο λογικό.
0: Ίσως να ήταν, να έπρεπε να είναι πιο ψύχρεμο, σωστά.
2: Ναι.
0: Λόγω επαγγέλματος. Ουρανία μου, σε ευχαριστώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή νύχτα, καλή συνέχεια.
0: Καλό σου βράδυ, Ουρανία.
2: Μια.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Ναι. Τι να πω, με τι πράγματα ασχολούμαστε. Με τα πικρά, με τα άσχημα. Δεν ακούμε και κανένα ευχάριστο. Δεν παίρνει κανένα να πει κανένα ευχάριστο τέννη στη γειτονιά του. Να διασκεδάσουμε λίγο. Να μην λέμε όλο τέτοια που είναι και ψυχοπλάκωση. Τα βλέπετε και στις τηλεοράσεις, αλλά είναι και αυτό κοινωνικά θέματα που πρέπει να λαβαίνουμε τα μέτρα μας, να ακούμε και να... Παρακαλώ.
3: Να ακούτε.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Γιώργος είναι η Λία.
0: Έλα, Γιώργο.
3: Είναι τα σημεία των καιρών όλα αυτά που γίνονται.
0: Μα.
3: Όλα αυτά που γίνονται, το έχω ξαναπεί. Και κρίμα και για τη γυναίκα, πήγε την μαχαίρωσε, όπως έγινε και την πρωί... με έναν άλλον Ιταλό που έγινε, σκότωσε το γιο και τη μάνα,
0: ναι, αυτό...
3: όπως έγινε και με τον άλλονα και με τον παράλλονα, γενικά η κοινωνία έχει ξεφύγει. Δεν σου λέω ότι στην Ευρώπη δεν γίνονται αυτά ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εδώ με 10 εκατομμύρια που είμαστε,
0: καλά,
3: έτσι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παράγινε. Και για μένα, συγγνώμη που διακόπτω,
0: ναι,
3: για μένα φταίνε, όχι, φταίνε και οι κυβερνήσεις, τουλάχιστον αυτές οι τρεις που έχουν καταντήσει την κοινωνία σε αυτό το χάλι. Φταίνε και οι κυβερνήσεις, έτσι, όχι μόνο ο Μητσοτάκης, και οι προηγούμενοι δύο, για μένα. Δυστυχώς έχουν φτάσει τον κόσμο σε αυτό το τέτοιο, αλλά είναι η απελπιστική κατάσταση. Απελπιστική, δυστυχώς δεν ακούμε τίποτα. Έσφαξε τη γυναίκα του, ο άλλος σκότωσε, ο άλλος έβγαλε, ο παπάς ήταν αυτός, ναι, που έβγαλε το... Δηλαδή ντρέπομαι να, ναι, τα λέω αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, σωστό, έχει σωστό, Γιώργο.
3: Έχει ξεφύγει η κοινωνία μας και πρέπει κάτι να γίνει. Εμείς, εγώ που ξέρεις, εκτός από το Μενίδη, βγαίνω και έξω από το Μενίδη, βλέπω κόσμο, το ένα το άλλο. Τουλάχιστον εμείς εδώ πέρα, Ηλία, είμαστε ακόμα χωριό, σε κάποιο μέρος τουλάχιστον. Εγώ εδώ που μένω, είμαστε ακόμα ψιλοχωριό. Λέμε και μία καλημέρα στο γείτονα,
0: σωστά,
3: έτσι, και
0: σωστά,
3: στον άλλο γείτονα. Αλλά αυτό δεν το βλέπω εκτός Μενιδίου. Δηλαδή βλέπω εκεί το γείτονα, ούτε καλημέρα στον άλλο να λέει. Ούτε καλημέρα στον άλλο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Και καλύτερα να μέναμε χωριό όλοι, δυστυχώς.
3: Ούτε
0: σαν χωριό
3: καλημέρα,
0: ενώ σαν χωριάτες, μακάρι παραγινήκαμε,
3: ναι,
0: τάχα.
3: Ναι, ναι, ναι. Εμείς τουλάχιστον εδώ λέμε και ένα καλημέρα στο γείτονα. Έλα να σε βοηθήσω, έλα να σε φιλέψω, έλα άμα δεν έχεις ανάγκη. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω εδώ πέρα πάνω. Έτσι. Αλλά δεν το βλέπω αυτό έξω από το Μενίδη. Δηλαδή ο ένας τον άλλο δεν θέλει να βλέπει. Ή που πάρκαρες εδώ το αυτοκίνητό μου, δηλαδή για ένα πάρκινγκ θα σκοτωθούνε. Δηλαδή μιλάμε για άγριες καταστάσεις.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου, ευχαριστώ. Περιμένω από 4 γραμμές.
3: Ναι, ναι, καλή συνέχεια.
0: Καλό σου βράδυ, Γιώργο.
3: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Σωστά αυτά που έδειξε ο Γιώργος. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Λία. Σας είχα πάρει και πριν από καμιά 15 μέρες και σας είχα πει για τα βαρβιτουρικά αντικαταθλιπτικά για τα χάπια.
0: Ναι.
4: Λοιπόν,
0: το όνομα μου έχεις πει.
4: Το όνομα μου, Γιώργος.
0: Ναι, Γιώργο. Πάμε, Γιώργο. Ναι.
4: Ναι. Λοιπόν, πριν από 20 μέρες, άμα θα μπεις μέσα εκεί στα ίντερνετ και αυτά, το έχει βγαίνει ο Ντραμ με τον Υπουργό Υγείας και 10 αρχιάτρους,
0: ναι,
4: και λέει ότι πρέπει να δώσουμε ψυχοφάρμακα σε αυτούς που έρχονται από τον πόλεμο. Γιατί είχαν πολλές αυτοκτονίες.
0: Βέβαια.
4: Λοιπόν, εδώ αυτά τα φάρμακα που θα δώσει εκεί ο Τραμπ, που είπε θα δώσει στην Αμερική, πουθενά δεν χορηγούνται στον κόσμο, το είπα και την άλλη φορά,
0: ναι,
4: αλλά δεν το προσέξατε. Πουθενά στον κόσμο το Λοξοτανίλ, το Στεντόν, το Ταβόρ και το Μπουλμπικάρ, ναι, και δεν χορηγούνται στον κόσμο πουθενά μα πουθενά, αν δεν είσαι γραμμένος στο ΟΚΑΝΑ. Γιατί αυτός όταν πάει ο ασθενής στο ψυχίατρο, ναι, που ακούω λένε πήγε στο ψυχίατρο, ο ψυχίατρος τι είναι? Είναι ο ντίλερ ο ψυχίατρος. Δηλαδή τι δίνει, ξέρει αυτός τι είναι η ψυχή? Και του λέει πάρε το οξοντανίλ, πάρε αυτή τη δόση. Την παίρνει ο άλλος, πάει την άλλη μέρα, εσύ δεν μπορώ να σηκώσω, γιατί αυτά παραλύουν το νευρικό σύστημα.
0: Ναι.
4: Σε τελειώνουνε. Τα χρησιμοποίησε εδώ, τα βγάλανε επισημίτη, τότε που μετά αυτό που φουντέρανε από τα παράθυρα. Μέχρι και στην τηλεόραση τα διαφημίζανε. Όλες αυτές, όταν θα φτάνει ο άνθρωπος να σκοτώσει τη γυναίκα του και για να αυτοκτονήσει μετά, άρα κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν λειτουργεί καλά. Κάτι γίνεται, δεν είναι έτσι ότι ξαφνικά τρελάθηκε ο κόσμος. Ποιος τρελάθηκε ο κόσμος? Εσείς που τους δίνετε πρέσβα τους τρελάνατε. Απαγορεύονται αυτά. Κι όμως εδώ δεν βγαίνει κανένας. Ας βγει ένας ψυχίατρος τώρα, ραδιόφωνο είναι. Να βγει να μου πει αυτό το φάρμακο που δίνει, τι θεραπεύει, για να μου πει εμένα τι είναι η ψυχή. Αυτά για να καταλάβεις πόσο δυνατά είναι και πόσο κακό κάνουν στον οργανισμό, πρέπει να τα πάρεις. Με τα λόγια δεν καταλαβαίνεις.
0: Και
4: τα δίνουμε στον κόσμο έτσι. Δίνουμε στις γιαγιάδες 70 χρονών να πάρει λοξοντανίλ. Κατάλαβες.
0: Είναι ωραίες. Γιώργο, βρήκα πολύ ενδιαφέρον την κουβέντα που αυτά που μου είπες.
4: Εγώ τα έχω πάρει
0: ποια
4: εγώ.
0: Ψυχή, ποια ψυχή επουλώνεται έτσι, έχεις δίκιο.
4: Δεν, τι είπα, πάει στο ψυχίατρο, ας πούμε, και ο άλλος καταλαβαίνει ότι πάει εκεί. Η ψυχή είναι άειλο. Ούτε η εκκλησία δεν μπορεί. Η καταληψία, η εκκλησία έχει την καταληψία. Από εκεί πήραν αυτοί και τα βαρβιδουρικά, τα κάνανε αντικαταθλιπτικά. Η καταληψία τι λέει η Εκκλησία? Ότι εισχωρεί μέσα στο σώμα, στο αυτό εισχωρεί κάποια άλλη ψυχή και κάνει κουμάντο αυτή. Και πώς το πολεμάει αυτό? Με τον εξορκισμό. Αφού είναι άειλο. Ενώ αυτή εδώ ο ψυχίατρος λέει, ας πούμε, να το πάρει αυτό, να θεραπεύσει τη ψυχή. Τι λέτε, Καραγκιόζη? Πάρ' το εσύ, θεράπευσε τη δικιά σου. Λοιπόν, να κάνουμε και λίγο χιούμορ.
0: Yeah.
4: Είναι πολύ σοβαρό, είναι yeah. πολύ σοβαρό αυτό. Yeah. Ας βγει ένας γιατρός να πει για αυτά, ας βγει.
0: Τα περισσότερα φάρμακα από αυτά, καλά λες, τι κάνεις, ζόμπι σε κάνουνε.
4: Μα δεν είναι μόνο ότι σου παραλύουν το νευρικό σύστημα και σου αλλοιώνουν τον εγκέφαλο. Αυτά για αυτά το πλατά. Στρέφουν και φρά. Γι' αυτό κάθε γωνία υπάρχει αιμοκάθαρση. Όλα αυτά καταστρέφουν τα νεφρά. Τα νεφρά είναι φίλτρο. Κατάλαβες, Κυριλία?
0: Βέβαια, Γιώργο, μου καταλαβαίνω καλά.
4: Βέβαια, για πήγαινε όπου σε κάθε δεύτερο τετράγωνο έχει αιμοκάθαρση. Από τι, από τις πρέζες που τους δίνουν. Αυτά δεν τα κουμπάνε. Δηλαδή εγώ θα ντρεπόμουν να βγει ένας να πει, ένας ψυχίατρος να πει αυτό που δίνει, γιατί το δίνει ρε, γιατί αυτό έχω, αυτό τέλος πάντων.
0: Λένε τάχα σε ηρεμή, λέει.
4: Δεν σε ηρεμεί τίποτα, σου παραλύει το νευρικό σύστημα, ναι. Σε τελειώνει.
0: Ναι.
4: Και όταν δεν τα πάρεις, τα στερητικά του έχουν αυτά. Κι αν όποιος κάνει το λάθος και πάρει τέτοια και πιει αλκοόλ, εκεί έρχεται το λεγόμενο blackout ιατρικός. Σταματάει ο εγκέφαλος, δηλαδή μπορεί να βιάσει η γιαγιά και να νομίζει ότι βίασε πιτσιρίκα. Όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνονται, έχουν πάρει χάπια, έχουν πάρει πρέζα, έχουν πάρει αφιόνια. Δεν γίνονται normal. Μόνο και μόνο που δεν χορηγούνται πουθενά στον κόσμο και δεν χορηγούνται ελεύθερα.
0: Να σου πω κάτι, Γιώργο, με ενδιαφέρει αυτό που είπες στην αρχή. Ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερα αυτά που είπες, για σκέψη πολύ. Αλλά ο Τραπ τώρα έδωσε γραμμή εκεί πέρα, τι, να τα κόβει αυτά ή να τα.
4: Είπε να δώσουμε, δεν τα δίνουνε, δεν δίνονται, δεν καλά δίνονται
0: έκανε,
4: αυτά.
0: Καλά έκανε.
4: Ναι, είπε να δώσουμε σε αυτούς που τα έχουν αυτό, όχι στους αυτούς, όχι να τα δώσουμε σε αυτούς, δεν τα δίνουνε πουθενά. Δεν συνταγογραφούνται πουθενά. Και εδώ τα γράφανε και οι κτηνίατροι. Οι παθολόγοι γράφανε επισημίτη. Τότε οι παθολόγοι που τα σπότσανε, τότε έγινε η μεγάλη κομπίνα και πήραν τα εκατομμύρια. παθολόγοι. Πήγαινε ο παθολόγος και έγραφε στη γιαγιά η οξοτανίλη, στεντόνι και ταβόρ. Ο παθολόγος, γιατί έπαιρνε μίζα. Ας βγει μια, να μην πω τώρα κάποια κουβέντα γιατί νευριάζω, γιατί εγώ έχω χάσει άνθρωπο από αυτή την ιστορία, γι' αυτό μιλάω έτσι, τέλος πάντων. Απλά βγήκα και είπα μπας και ακούσει κανένας και ξυπνήσει, τουλάχιστον αυτοί που ακούνε, να μην τα κουμπάνε αυτά τα πράγματα.
5: Σωστά,
4: ρε παιδιά.
5: Σωστά.
4: Τι, τίποτα άλλο. Δεν βγήκα ούτε για να κάνω τον πονηρό, ούτε για να...
0: Ο Γιώργο μου ήταν μεστά αυτά που είπες, καταλαβαίνουμε. Όσοι έχουμε λίγο και ψάχνουμε ιδιαίτερα πράγματα, ιδιαίτερα ακούσαμε, να το ξέρεις. Σε ευχαριστώ.
4: Τουλάχιστον να τα συνταγογραφούν οι dealer τους. Να μην τα συνταγογραφούν και οι παθολόγοι. Τα συνταγογραφούν και οι παθολόγοι, ας τα συγγραφούν οι dealer που έχουν.
0: Να σε καλά, Γιώργο, και άκου ένα σχόλιο που θα κάνω μετά. Σε ευχαριστώ.
4: Να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Έχει απόλυτα δίκιο ο άνθρωπος. Λοιπόν, μία γνωστή μου μου λέει, παιδιά, έχει γίνει ο άντρας της ζόμπι. Όταν λέω ζόμπι, τον έλεπε σε έναν άνθρωπο που ήταν μια χαρά και μου λέει, του έχουνε πρωί, του έχουνε μεσημέρι, του έχουνε απόγευμα. Μου λέω, κάνε μια χάρη. Της έπιανε το φουστάνι και ακολουθούσε έναν άνθρωπο που ήταν σε μια δράση φοβερή. Κάνε μια χάρη, λέω. Πήγε να πάρεις βαλεριάνα και το πρωί, την ώρα που τη δίνεις, δεν θα πω ποιο φάρμακο, ένα από αυτά που είπε τώρα αυτό, δώσ' του τέτοια. Μου λέει έτσι, λες, κάνε μου τη χάρη ρε παιδί μου, δεν κάνω το γιατρό, τον πονηρό, αλλά αυτή η κολοδουλειά με έχει διδάξει όλα τα χρόνια να κλέβω, να κλέβω, να κλέβω του καθενός τη γνώση σε κάτι και να κατασταλάζω που λέει σωστά. Λοιπόν παιδιά, αν θέλετε το πιστεύετε, εκεί που ήταν ο άνθρωπος ζόμπι αυτός, τα πρωινά πίνει και του έλεγε το χάπι σου κανονικά αυτού. Καταλαβαίνετε τώρα, μην πω, και του δίνει βαλεριάνα που του είπα να πάρει φυτικό. Βαλεριάνα φυτική. Όχι τη χημική, γιατί υπάρχουν δύο ειδών. Προσέξτε, πάρει βαλεριάνα, πρόσεξε την αδίτρο της Αυστραλίας. Σε ένα μήνα ο άνθρωπος ενάμιση χαμογέλαγε. Μου λέει, τι ήταν αυτό, μου είπες. Λέω, φαντάσαν κόψει και τάλαρε. Τον είχαν διαβρώσει όλα τα φάρμα. Απόλυτο αυτό που είπε ο Γιώργος. Απόλυτο με το κρούσμα αυτό που είχα τότε, χρόνια τώρα, δεν το ξεχάσω που λέω, κάνε μου τη χάρη, πώς να σου το πω, κάνε ένα πείραμα ρε παιδί μου, έχεις δει που έχεις δει, πας προς το χειρότερο και δίνεις το ένα το κακό, το ένα μετά το άλλο και σε μεγαλύτερη δόση. Βάλ του βαλεριάνα το πριν, μου λέει τι είναι αυτό. Βαλεριάνα, θα πας στο φαρμακείο, δεν θα πεις χημικό, θα πεις το φυσικό. Και ξεγέλαγε το κάθε πρώτη παίρνει το άλλο. Παιδιά, σε ένα μήνα ή ενάμιση, ο άνθρωπος αυτός με παίρνει και μου ρίξες κάτι. Δεν μιλάει καθόλου. Κοίτα, μόνο το φουστάνι μου κρατάει. Τώρα χαμογελάει. Και μετά έκανε άλλες κινήσεις πάνω σε αυτά και απαλλάχθηκε. Γι' αυτό θεώρησα πάρα πολύ σπουδαίο το τηλέφωνο του Γιώργου. Και μας πάρει κανείς από αυτούς που συμφέρει να δίνει φάρμακα στον κόσμο, ας μας πάρει να μιλήσουμε στον αέρα. Μην νομίζω κατηγορούμε τίποτε κανένα επάγγελμά τους. Σεβόμαστε τους γιατρούς. Και όσο πιο άξιος γιατρός είναι, τόσο του βγάζουμε το καπέλο. Είναι λειτουργήμα. Αλλά. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ενώ εγώ να υπενθυμίσω μεσημέρι 12 με 1 ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ στο ραδιόφωνο, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα σας κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
6: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Γεια σου κύριε Μιχάλη μου.
6: Δεν θα σχολιάσω αυτά που είπατε για τα ψυχοφάρμακα. Αν γίνεται κατάχρηση, αν δεν γίνεται σωστή prescription, αυτό είναι θέμα ιατρικό. Η δική μου εκπαίδευση δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική, άρα δεν μπορώ να επισέλθω. Θα πω όμως κάτι, κύριε Ηλία. Εγκλήματα πάντα γινόντουσαν. Πικροελευόμαστε τώρα και οι δεχθεί εγκλήματα.
0: Τόσα πολλά.
6: Στις οικοκτονίες, μπείτε καμιά μέρα, πηγαίνετε στη βιβλιοθήκη σε Ελλάδος. Μπείτε στις παλιές εφημερίδες, δεκαετία 50-60, εκεί να δείτε άμα τι γινόταν. Πάντα γινόντουσαν εγκλήματα. Αυτό που είναι τώρα δεν είναι το θέμα των εγκλημάτων. Έχουν αυξηθεί τα εγκλήματα κέρδους. Αλλά πέρα από αυτό, πιστεύω ότι η όλη ιστορία είναι η απομόνωση, η αυξανόμενη απομόνωση ανθρώπου από άνθρωπο. Τι εννοώ. Πιτσιρικάς, εγώ. Ο πατέρας, τόχος άνθρωπος, δημόσιος υπάλληλος. Μια φορά το μήνα πηγαίναμε θέατρο. Τη συνείδηση πηγαίναμε στο θέατρο Ρέμπο.
0: Ναι.
6: Τη Σοφία Ρέμπο.
0: Βέβαια,
6: κάτω. Αλλά βλέπαμε και άλλες παραστάσεις.
0: Ναι.
6: Κάθε Κυριακή.
0: Πηγαίναμε σύνομα... εκκλησία.
6: Πέρα από την εκκλησία, εγώ δεν πήγαινα. Ναι. Η μάνα μου, ο πατέρας μου, αδερφή μου πήγαιναν, εγώ δεν πήγαινα, δεν ήκουσα.
0: Ναι.
6: Αλλά κάθε Κυριακή απόγευμα πηγαίναμε ένα κινηματογράφο.
0: Ναι.
6: Συνοικιακό κινηματογράφο.
0: Ναι.
6: Βλέπαμε εξαιρετικά έργα που πεζόντουσαν. Τέχνη. Κύριε Ηλία, εσείς είχες ένας από τους υπευθύνους, είστε καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούν. Πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουμε πάλι, να δημιουργούμε τέχνη όπως στην αρχαία Αθήνα.
0: Mm.
6: Η αρχαία Αθήνα αν μεγαλούργησε, μεγαλούργησε κυρίως πρωτίστως εξαιτίας της τέχνης.
0: Βέβαια.
6: Που έθετε ερωτήματα στο κοινό. Και το κοινό απαντούσε μέσα από τη δική του ηθική αξιολόγηση. Η τέχνη. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από χιλιάδες χρόνια ονόματα όπως ο Σοφοκλής,
0: Εσχύλος,
6: παραμείνει.
0: Σωστά.
6: Ο Ευρυπίδης, που ήταν και λιγότερος από τους μεγάλους, ο Εσχύλος, ο Τρισμέγιστος.
0: Βέβαια.
6: Ο σκοτεινός μεν, αλλά μεστός νοημάτων.
0: Ναι.
6: Η τέχνη. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Γαλλία μετά την Επανάσταση, τη Γαλλική Επανάσταση,
0: mm-hmm.
6: όπου τα πνεύματα είχαν οξυνθεί, σκοτεινά στον άλλον, ξαφνικά παρουσιάστηκε ένας νέος γαλλικός πολιτισμός που βασίστηκε πού? Πάνω στην τέχνη, στο θέατρο.
0: Mm-hmm.
6: Η μεγαλύτερη Επανάσταση δεν ήταν αυτή του Ρομπεσπιέρου, ήταν αυτή του Μολιέρου. Αυτά ήθελα να πω. Δεν έχω
0: σε ευχαριστώ πολλά. Κύριε Μιχάλη μου. Σε ευχαριστώ. Έχεις δίκιο. Ας ήταν και μια επιστροφή σε πράγματα που...
6: Έχετε νέα από την τύχη της Μαρίας Κοντού, της κυρίας
0: Μάρου
6: Κοντού.
0: Σωστό, συγγνώμη. Τι μου είπες?
6: Μήπως υπάρχουν νέα από την κατάσταση της κυρίας Μάρος Κοντού?
0: Δεν ξέρω τίποτα.
6: Mm.
0: Πότε έγινε?
6: Σήμερα.
0: Σήμερα έγινε.
6: Ναι, ναι, πήγε στο νοσοκομείο, λέει, με πολύ βαρύ κατάσταση.
0: Σήμερα.
6: Για μένα αυτά είναι τα ονόματα, τα μεγάλα.
0: Ναι, δεν είναι. Δεν...
6: Μεγαλώσαμε.
0: Και πάλι μου να έκανε, είναι σοβαρή γυναίκα, πολύ. Πολύ, πολύ ωραία, κάτι έγινε κυρία, κυρία του θεάτρου μας.
6: Ποιούσαν ήθος.
0: Ναι.
6: Εκεί μάθαμε τα περισσότερα. Καληνύχτα σας.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα, καληνύχτα. Μάρο Κοντού έτυχε να παίξω σε ένα έργο του μεγάλου Πρετεντέρη. Η κυρία κυκλοφόρησε, πρωταγωνιστούσε η Μάρο Κοντού. Μάρο Κοντού, Νίκος Παπαναστασίου, που είχε μια τυχεία εκεί που έχω στο κοριτσάκι του, αυτός ο θεατρικός ηθοποιός, Τέτη Σχοινάκη, η Βίλμα Τσακίρη που είναι πολύ ωραία ηθοποιός, και αντικατέστησα εγώ έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάτι συνέβη σαν ηθοποιό και εκεί γνώρισα, εκεί είδα μια κυρία η Μάρο Κοντού. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Και οι άλλοι συνάδελφοι αυτοί που λέω. Παπαναστασίου, ένας επαγγελματίας, σε κοίταξε στα μάτια, μην τυχόν δεν μπούμε την ατάκα όπως πρέπει. Η Τέτη Σχοινάκη, άλλο στήλει ωραία γυναίκα, η τέτοια. Η Βίλμα Τσακίρη, ηθοποιάρα. Έτσι, να έχετε δει και σε έργα. Και η Μάρο Κοντού, μια αθόρυβη γυναίκα, καμαρίνη, κυρία, ωραία και πρωταγωνίστρια φοβερή. Εύχομαι όλα καλά, δεν ξέρω τίποτα σήμερα, παιδιά. Ασχολούμαι πάλι σήμερα, όταν έχει παιδιά μεταξύ μας. Αν και απόψε δεν έχω πάει σε κοριτσάκι τη Βασιλικούλα. Που δίνει απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, δεν μπορούσα να αναβάλω εκπομπή. Να είναι καλά η Βασιλική, η δεύτερη, το κοριτσάκι το μεγαλύτερο, δηλαδή όχι η Δημιλία Παρσβή και να βράδυ στον αέρα. Καταπληκτική χορεύτρια στη σχολή, τη κρατική σχολή χορού, και απόψε χορεύει τώρα αυτή την ώρα. Θα μπορούσα να βάλω την εκπομπή. Είμαι λίγο σπαστικός επαγγελματίας, εγώ λέω δεν κάνει, και δεν πήγα στο παιδί. Τη εύχομαι καλή επιτυχία θα είναι. Τη είπα να χαμογελάς μόνο. Να χορεύεις και να χαμογελάς. Ξεχωρίζει η χορεύτρια που χαμογελάει. Όχι χαζογελάει, ούτε σαν να είναι, σαν να έφαγες κάτι και έμεινε εκεί κολλημένο το στόμα σου. Ένα ανάλαφρο χαμόγελο στο χορό δίνει άλλη ξεχωρίζει τις χορεύτριες. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, κύριε Γεια.
0: Καλησπέρα. Καλώς τον Παρπακώστα.
5: Όχι, δεν είναι ο Κώστας, είναι ο παππούς ο Σταύρος από τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Έλα Σταύρο μου, δεν πειράζει, ξεγελάστηκα τη φωνή σου.
5: Κανένα για, πρόβλημα.
0: Γιατί Σταύρο μου, άκου, άκου, βγαίνει ο Παρπακώστας. Καλησπέρα Κυριλία. Έτσι μου το έπεσε εσύ.
5: Τον ακούω, τον ακούω.
0: Να είναι
5: ναι.
0: Καλά, να είναι καλά, είναι λεβεντό άνθρωπο. Λοιπόν.
5: Πραγματικά είναι πολύ ωραίος. Ναι. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω εγώ για το θέμα των χωρισμών
0: ναι.
5: και το, τα εγκλήματα που πληθαίνουν.
0: Ναι.
5: Φταίνε οι νόμοι. Από μία πλευρά δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Κάποτε υπήρχε ειρηνοδικείο. Όταν ήταν κάτι που μαθαίνανε οι γειτόνιοι, πηγαίναν στον ειρηνοδίκη της γειτονιάς, γιατί υπήρχαν ειρηνοδικεία παντού.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, και τα διορθώναν. Πέφτανε και οι παπάδες, πέφτανε και οι συγγενείς και τα φτιάχνανε. Τώρα μόλις γίνει κάτι τέτοιο, πάνε στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια είναι μεγάλη επιχείρηση. Και εδώ και στο εξωτερικό. Εγώ είμαι παθός στην Αυστραλία.
0: Ναι.
5: Εκεί αντί το ειρηνοδικείο ήταν το consumer's affair. Τώρα εξαφανίστηκε. Πρέπει να πας στο δικηγόρο. Ο δικηγόρος θα σου βάλει τον μπάριστα. Ο μπάριστα θα σου βάλει τον ποινικολόγο. Πρέπει να έχεις τρεις και σαν μετανάστης. Πρέπει να έχεις και το διερμηνέα. Μιλάμε κάθε φορά που το δικαστήριο μπορεί να είναι 8.000 και 15.
0: Όπως έτσι, ε.
5: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ έτυχε να έχω πέσει σε πολύ άσχημη οικογένεια.
0: Ναι.
5: Ο Θεός να τους σιγουράει. Λοιπόν, έπρεπε να ερχόμουν μερικές φορές εδώ στην Ελλάδα, γιατί έτυχε οι γονείς μου βάζουν πολύ στο ευαγγελισμό.
0: Mm-hmm.
5: Δεν μου πληρώνει κάποιες ασφάλειες που είχα δώσει εγώ στη γυναίκα μου. Και είχα ένα εξοχικό μεγάλο που ήταν μπρος πίσω είχα παραλία, είχα νερό.
0: Ναι.
5: Ήτανε, ναι, ναι. Λοιπόν, και είχε δύο σπίτια μέσα. Από δεξιά μου ήταν το Caravan Park, το οποίο είναι για τα τροχόσπιτα, και από την αριστερή μου πλευρά ήταν το μοτέλ. Θέλανε να με αγοράσουν. Εγώ δεν το έδινα, γιατί ήταν το κάτι άλλο.
0: Ναι.
5: Το πιο τουριστικό μέρος του Σίδνεϊ, στο New South Wales. Λοιπόν, γυρίζω πίσω λοιπόν και μου λέει η αστυνομία, έρχεται εκεί πέρα, μου λέει ο κύριος Τάδε, λέω ναι, είχες ένα εξοχικό έως το τάδε σημείο. Λέω μάλιστα, τώρα δεν έχεις. Για όνομα του Θεού. Πραγματικά λοιπόν με πήραν στο αστυνομικό τμήμα, μου είπανε το γεγονός ότι είχαν βάλει μικρούς και το κάψανε.
0: Ότι είχαν
5: βάλει φωτιά και τα κάψανε για να αναγκαστώ να τα πουλήσω.
0: Τι λες, ρε,
5: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξέρεις, άμα πέσεις σε άσχημη γυναίκα και σε κακιά οικογένεια, γιατί εγώ ήθελα να έρθω στην Ελλάδα, αυτοί δεν θέλανε. Τα σαμποτάζ που μου κάνανε, άλλο πράγμα. Όταν πήγα λοιπόν, μου είπε η αστυνομία ότι το κάψανε, έφυγα από την αστυνομία, πάω στο κτήμα. Ήταν 7 λεπτά μακριά από το σπίτι μου.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, στο πιο τουριστικό μέρος του Σίδνεϊ, στο Κρενέλ, που πρωτοπάτησε ο Εγγλέζος ο πειρατής, ο Κάπταν Κουκ. Λοιπόν, και εκεί που ήμουν λοιπόν, επειδή είχε μοτέλ από εδώ και Caravan Park από την άλλη πλευρά, το τροχόσφαιρα που λέω, βγαίνει ένας και μου λέει ένας φίλος, θα πάρεις πολλά λεφτά από την ασφάλεια. Λέω, δυστυχώς αδελφέ, ήμουνα στην Ελλάδα και η γυναίκα μου λέει, αυτή πλήρωσε, λέει, από 500 ευρώ μπορούσε να αγοράσεις μία ράχνη, που είναι δηλητηριώδης.
0: Ναι.
5: Γιατί αυτός είχε πάθει και είχε χάσει την περιουσία από το παππού του, του πατέρα του, ολόκληρη φάρμα στην Κουζλάνδη από τη γυναίκα του που ήταν και με ναρκωτικά και έχασε και τα παιδιά του με τα δικαστήρια. Είναι πάρα πολύ άσχημα και έχουν βγάλει τώρα ένα κόλπο, πληρώνει 15.000 ας πούμε, την σκοτώνει και τελείωσε. Αλλά, ναι, λοιπόν, εάν υπήρχε
0: δικαιοσύνη σωστή,
5: αν υπήρχε σωστή δικαιοσύνη,
0: δεν θα πάνε στα άκρα οι άνθρωποι, θες να πεις.
5: Ακριβώς.
0: Καλά λες. Γιατί θα ικανοποιήσουν στην αδικία πάνω να σου κάνουν και δεν θα σε πιάνε μετά να πάρεις εκδίκηση. Μερικές φορές σε κάνει να κινηθείς σε ακραίες κινήσεις που είναι εις βάρος βέβαια.
5: Λοιπόν, επίσης μετά έτυχε να χάσω τη μαμά μου και τον παπά μου που τους είχα πάρει στην Αυστραλία και είχε μερικά τάματα η μαμά μου εδώ πέρα. Και γύρισα λοιπόν με την οικογένειά μου, με τα δυο μου παιδιά και τη γυναίκα μου. Με το ζόρι ερχόταν στην Ελλάδα, δεν ερχόταν ποτέ με το καλό, όλο πονοκέφαλο μου δίνε. Mm. Λοιπόν, και σε κάποια εκκλησούρα λοιπόν εδώ πέρα που πήγαμε, ο ιερέας, ο πατέρ Χαράλαμπος, mm. μου λέει καλώς ήρθατε, λέει, από πού είσαστε, λέει, γιατί κατάλαβε το ντύσιμό μας, το φέρσιμό μας. Mm. Δεν είμαστε Έλληνες, αλλά μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Mm. Όπου μου λέει, μη μου φύγεις, λέει, σε χρειάζομαι. Πήραμε το αντίτερο, περιμέναμε, μετά από εκεί μας βάζει το αυτοκίνητο και πάμε σε κάποιο κέντρο εκεί πέρα, το οποίο το είχε κάποιος Αποστόλης που είχε δουλέψει στην Αυστραλία, δηλαδή είχε χάσει τη σύνταξή του. Και μιλήσαμε, γίναμε λοιπόν φίλοι. Εν τω μεταξύ, επί Παπαδρέου Ανδρέα, μας πήραν ένα μεγάλο οικόπεδο εδώ στην Ανάκασα, που είναι Άγιοι Ανάγυροι, όπως πηγαίνουμε μόλις περάσουμε τις γραμμές και πάμε δεξιά.
0: Εκεί έκανα αλητίες και πήγαινα βόλτα, ήταν όλα χωράφια εκεί.
5: Μπράβο, λοιπόν, ήταν όλα μενιδιάτικα. Η μαμά μου είναι μενιδιάτισσα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, εμείς δεν το ξέραμε ότι θα γινόταν το 7ο δημοτικό σχολείο και θα το δίναμε δωρεά, ας πούμε. Αλλά επειδή στα ξαδέρφια μου και όλοι οι μενιδιάτες ήταν, όπως είπες, ήταν ολοχωράφια βεβαίως. Λοιπόν, είχαν βάλει τους δικηγόρους και πήραμε μια αποζημίωση μηδαμενή. Και μας λέει λοιπόν ο δικηγόρος της μαμάς μου, της συγχωρεμένης, αν δεν έρθετε, λέει, κύριε Σταύρο, να τα πάρετε, τα διεκδικούν, λέει, 21 οικογένειες, ο κλέφτης του κλέψαντος εδώ.
0: Άκουρα.
5: Λοιπόν, και λέω, βάζω κι εγώ ένα πείσμα, δεν ήξερα βέβαια ότι θα γίνει δημοτικό σχολείο, για να με ειλικρινήσει, και εμείς δεν το είχαμε μάθει. Λέω, παρά να μου τα φάτε εσείς, ρε παγάσεις, θα τα φάω εγώ. Και ερχόμουν κάθε μήνα. Και αφού ερχόμουν λοιπόν κάθε μήνα εδώ πέρα για να βγάλω, γιατί άμα δεν με κάποιο το κοντρόλ, θα είχαν βάλει στην τράπεζα απάνω στο Σύνταγμα Ταμείο και Καταθαρτικών, πώς λέγεται, και βγάζαμε 100.000 το μήνα. Λοιπόν, το άτομο. Λοιπόν, και ερχόμουν κάθε μέρα. Λοιπόν, ο Πάτερ Χαράλαμπος, τη δεύτερη φορά λοιπόν που ήρθα, του άρεσε η κόρη μου, έβγαζε το πανεπιστήμιο μικροβιολόγος στην Αυστραλία. Και μου λέει, έχεις τάξη δικό σου πουθενά? Λέω, όχι. Αλλά λέω, γιατί? Μου λέει, έχω, λέει, γιατρό, ο οποίος είναι στον Boston και παίρνει το Bachelor Degree of Science, λέει, γιατρός χειρούργος. Λοιπόν, λέω, δεν μπορώ.
0: Ολοκλήρωσε μου όμως λίγο, ολοκλήρωσε μου, Σταύρο μου, πες μου, έλα.
5: Ναι. Λοιπόν, και θέλω να σου πω, γνωριστήκαμε με τον Πάτερ και μια φορά το άλλο ταξίδι, λοιπόν, έρχομαι στην Αθήνα, πάω στην εκκλησία και βλέπω ένα καινούριο ψάρτη, ένα ωραίο παλικάρι, και έψουνε πάρα πολύ. Μου λέει, πώς στο τελειά, το πω πιο γρήγορα. Λέει, σου άρεσε, λέει, ο ψάρτης, λέει, είναι αξιέπαινο συγχαρητήριο, λέω, μου αρέσει πάρα πολύ και μου θυμίζει το Χαρίλα ο Ταλιαδόρο. Λέει, πού το ξέρεις? Εγώ έχω κάνει αντιπρόεδρο στην εκκλησία στην Αυστραλία με την Αρχιεπισκοπή και χτίζαμε εκκλησίες, σχολεία, γεροκομεία και κοινοτικά μέγαρα. Και φαίναμε λοιπόν από εδώ τους άρχοντες ψάλτες να μαθαίνουν τους καινούριους. Και του άρεσε λοιπόν αυτό του παπά και βγήκαμε όξο να φάμε και δώσαμε τα χέρια, γιατί τα παιδιά είπανε ναι. Η γυναίκα μου δεν το ήθελε, φίλε. Μόλις γυρίσαμε πίσω, πρόσεξε. Την πρώτη μέρα είμαστε στον κήπο, τη δεύτερη μέρα στα λουλούδια και στα δέντρα, την τρίτη μέρα πάω για να αγοράσω κάτι πόρτες ασφαλείας να βάλω σε ένα σπίτι που, γιατί εγώ ήμουν μικροεργολάβος. Μου κλέβει το σπίτι, μου σπάει τα πράγματα και φεύγει.
0: Από την στην Αυστραλία?
5: Ναι. Γιατί δεν ήθελε να παντρέψουμε το κορίτσι εδώ.
0: Να σου πω τώρα, κλέβει το σπίτι, εννοείς, κλέβει πράγματα και φεύγει.
5: Ναι. Και γυρίζω το απόγευμα, παρακαλώ, πρόσεχτε να δείτε. Γυρίζω το απόγευμα λοιπόν εγώ και βλέπω από έξω από το σπίτι μου ένα αστυνομικό αυτοκίνητο. Μου φάνηκε περίεργο. Μπαίνω λοιπόν, μπαίνω μέσα γιατί είχα μεγάλο σπίτι. Γκαράζια και δύο πατώματα, τριόρφο. Και στο πίσω μέρος είχε άλλο σπίτι.
0: Ολοκλήρωσε, μπαίνει στην αστυνομία.
5: Λοιπόν, άκου να δεις. Ανεβαίνω πάνω, βλέπω λοιπόν ένα μεγάλο μπουκάλι γκαλιάνα, το οποίο ήταν πορτατήφ, ένα από τα πιο ακριβά. Εγώ είχα και ωραίο μπάρ και είχα πολλά πράγματα.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν, το βλέπω σπασμένο, τα πιο αγαπημένα μου. Λέω, τι γίνεται? Βλέπω τις πόρτες ανοιχτές, αναστατωμένο το σπίτι, χαρίκλει από εδώ, χαρίκλει από εκεί, πάω στο πίσω μέρος, τίποτα, γυρίζω, βλέπω την αστυνομία στην πόρτα.
0: Ναι.
5: Λέω, κύριο Στάδε, λέω, μάλιστα, μου δίνει λοιπόν δικαστική απόφαση να μην ενοχλήσουμε τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Και μου λέει ο αστυνομικός, κοίταξε, λέει, βρες ένα καλό δικηγόρο και θα χάσει το σπίτι σου. Δεν του πήρα ζεστά το πράγμα. Το πρώτο δικαστήριο δεν πήγαμε δικηγόρο. Το δεύτερο λοιπόν μου είπαν ότι πρέπει να βάλεις. Το αποτέλεσμα μου ήρθαν και μου είπαν να δώσω από 10 ή 15 ή 20 χιλιάδες να μου τη σκοτώσουν και θα χάσω την περιουσία. Πραγματικά δεν το έκανα. Αλλά πρέπει να έχει ατράλει ένα νεύρα.
0: Μη σε σκοτώσω, συγγνώμη, Σταύρο.
5: Να τη σκοτώσω για να χάσω την περιουσία μου.
0: Ωραία.
5: Και εγώ δεν το έκανα αυτό. Το μόνο επειδή μου κουνιόντουσαν οι άλλοι για να μην πέσει κανένα άγριο ξύλο, γιατί ξέρω και από πολεμικές τέχνες και είμαι αρκετά δυνατός,
0: ναι.
5: Λέω να μην τον χτυπήσω τον κουνιάδο μου και τα ξαδέρφια τους. Μπήκα στο αεροπλάνο και φεύγω μετά το τέλος του δικαστηρίου. Λοιπόν, γι' αυτό αναγκάζονται μερικοί.
0: Μερικοί, καλά λες, γιατί εσύ τώρα με την αδικία που σε έγινε, όπως ακούμε τη μία πλευρά, δεν ξέρω με την άλλη. Αλλά αν έχεις δίκιο, Σταύρο, εκεί ναι. Δεν ξέρεις τι δύναμη έχει ο καθένα να αντισταθεί και να είναι ψύχρεμος.
5: Αυτό θέλω να καταλήξω. Συγγνώμη που με πείτε λίγο μακροχρόνια.
0: Δεν πειράζει, Σταύρο, ήταν όμως καλή ιστορία.
5: Δεν μπορούσε καλύτερα να το εξηγήσεις, καταλαβαίνεις.
0: Να σου πω, Σταύρο.
5: Αλλά πρέπει να έχεις πολύ δυνατά νεύρα να αντέξεις αυτό το πράγμα.
0: Απαλλάχθηκε μετά από τη γυναίκα.
5: Με το διαζύγιο, επειδή δεν έφταιγα εγώ και αυτή την κοινή, το πήρα σε 12 μήνες. Αλλά οι παλιοδικηγόροι.
0: Χώρισες όμως.
5: Βεβαίως, στους 12 μήνες ούτε φωτογραφία δεν θέλω να τη δω, ούτε είναι τίποτα.
0: Καλά λοιπόν,
5: εκείνο που είναι, δεν μπορούσα να φύγω από την Αυστραλία. Μου είχαν πάρει το διαβατήριο και μου, λόγω ότι εγώ είχα τους γονείς μου εδώ πέρα και μία αδερφή και έναν αδερφό, έστελνα λεφτά κάθε μήνα να τους βοηθάω, έτσι. Αυτοί τα μαζεύανε τα λεφτά τα απεθερικά μου, γιατί είχαν εδώ δικηγόρο και επειδή ξέραν πως δεν θα έρθουν, τα κρατάγαν όλα λοιπόν και δείξαν ότι τα λεφτά που έστελνα στους γονείς μου αγόραζα εδώ χλιβά από τη γυναίκα μου.
0: Ενώ δεν αγόραζες, αγόραζες.
5: Όχι. Όχι, λοιπόν, αλλά εκείνο που άμα ήταν αγορά θα τα βλέπανε. Λοιπόν, εκείνο που είναι, εγώ το μόνο που έκανα αγορά, όταν δώσαμε τα χέρια και αρεβωνιάσαμε και είπαμε, δώσαμε τα χέρια, δεν έγινε κανονικός αρεβώνας. Λοιπόν, και...
0: Ολοκλήρωσε μου, κλείσε μου, Σταύρο μου, τέλειωσε μου το όμως.
5: Και αγοράζω ένα διόρροφο σπίτι εδώ πέρα το μεταξύ για να μην πηγαίνω στα ξενοδοχεία. Το μόνο αυτό που έκανα ήταν μπροστά της.
0: Καλά έκανε σου.
5: Και με κάτω μου το κλέβει το σπίτι και όλα αυτά λοιπόν. Και το αποτέλεσμα ήταν τα λεφτά που έστελνα εγώ, βγάλανε οι δικηγόροι εκεί πέρα, πάρε την περιουσία της ελληνικής εσύ και αυτή την αυτά. Δεν πήρα ούτε μία δραχμή.
0: Δεν πειράζει. Σώθηκες όμως από κάτι
5: τέτοιο. Αλλά έχω το κούτελό μου καθαρό. Αν όμως δεν ήμουν αδυνατός.
0: Μπορεί να σκότωνες.
5: Θα είχα σκοτώσει και την οικογένειά της.
0: Θα ήσουν φυλακή και θα είχε σκοτώσει τη γυναίκα.
5: Και το σώι της που λέω λόγος. Γιατί αυτή δεν έκανε.
0: Αν και μόνο της άξιζε.
5: Με καταλαβαίνεις.
0: Αλλά...
5: Κολοσσιά περιουσία χάσα, ηλιά μου.
0: Να, Σταύρο μου, σε ευχαριστώ για αυτό. Μας είπες εμπειρία είναι και αυτό. Καλό σου βράδυ. Περιμένω και άλλο βράδυ να μου πεις κάτι άλλο.
5: Αν είχε νόμους δίκαιους, δεν θα γινόταν.
0: Δεν έχεις απόλυτα δίκιο. Σε ευχαριστώ. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Έτσι είναι, παιδιά. Καλό σου βράδυ, Σταύρο μου. Είναι δυνατόν. Δεν λέω πως ακούμε τη μία πλευρά και δεν ξέρουμε τις γυναίκες στην πέρα. Και δεν δίκη δικάσεις. Πριν ακούσει και τις δύο τέτοια λέγανε οι αρχαίοι. Ωραία. Αλλά εάν σου συμβαίνει αυτό, είτε αυτός είναι άντρας είτε γυναίκα και σε βρίσκεσαι στο δρόμο παιδιά να έχεις κάνει μία πραγματικά αγώνα ζωής, να έχεις φτιάξει ένα σπίτι. Ξέρετε πώς έχουν πατήσει έτσι. Είτε γυναίκες είτε άντρες σας λέω. Γιατί υπάρχουν και επιτυχημένες γυναίκες που έχουν φτιάξει αυτοί τους άντρες τους. Λοιπόν, άμα δεν έχεις πραγματικά μετά να βλέπεις ότι δεν πρέπει να σε αγγίξει η αδικία, δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνεις. Απόλυτα αυτό που λέει ο Σταύρος. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Βασίλης από Πατήσια.
0: Γεια σου, Βασίλη.
7: Εγώ έχω να σας πω ότι τα παιδιά την πληρώνουν και ότι ποτέ δεν πρόκειται... Να σπάνε και σε ψυχολόγο να γίνουν τα πράγματα τους καθαρά στο μυαλό. Δηλαδή θα τους μείνει χαραγμένο αυτό το πράγμα. Μ' ακούτε.
0: Σε ακούω και προσπαθώ να δω τι φρόντα σου τι εννοείς. Εννοείς τα παιδιά την πληρώνουν που είναι σοφό να πάνε σε ψυχολόγο
7: Όχι ότι από λάθη ανθρώπων ή γονιών τους μένουν για πάντοτε αυτά χαραγμένα μέσα στην ψυχή τους.
0: Ναι, ναι.
7: Ακόμα, εντάξει, θα προχωρήσουν τη ζωή τους, αλλά δεν θα το ξεχάσουν αυτό ποτέ.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
7: Όσο για τους γιατρούς, επειδή και εγώ είχα ένα πρόβλημα με το άγχος, ξέρω ότι οι περισσότεροι γιατροί δεν τους νοιάζει. Δηλαδή αυτά τα φάρμακα που είπε ένας κύριος, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, είναι για να τα δίνουν σε φυλακόβιους, σε, ας πούμε, σε εγκληματίες, ας πούμε ανθρώπους που είναι μέσα στο δαφνί. Αν τώρα πάει ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε, όπως και εγώ που είχα πάει, ας πούμε, δεν τους νοιάζει. Σου λέει πάρε Ζάναξ, πάρε Λεξοτανίν, πάρε βαριά φάρμακα, ή θα σου τα γράψουνε. Εγώ δεν ήθελα να μου τα γράφανε, ας πούμε, για να μην έχω πρόβλημα με τη δουλειά μου. Τα είδα και εγώ αυτά τα πράγματα που έλεγε ο κύριος, ότι...
0: Είχε δίκιο δηλαδή ο Γιώργος,
7: Ναι, έχει δίκιο ο Γιώργος, ότι, παιδί μου, γίνεσαι σαν φυτό, ας πούμε.
0: Σωστό,
7: σε μελαγχολία, είσαι ζαυλακωμένος, έχεις πρόβλημα... στο θέμα το ερωτικό είχα εκεί πρόβλημα, μου λέει ο γιατρός δεν πειράζει, λέει, μετά από ένα χρόνο θα γίνεις καλά. Απλά εγώ τα έκοψα κάποια στιγμή, βρήκα ευτυχώς μια καλή γιατρό.
0: Μπράβο.
7: Τώρα είμαι μια χαρά. Μου είπανε κρίμα που υπάρχουν τέτοιοι γιατροί, για να οικονομάνει οι φαρμακοποθήκες, ή κάποιοι γιατροί δίνουν ό,τι να είναι. Κρίμα, έπρεπε να είναι όλοι οι γιατροί έτσι. Απλά εγώ τώρα, όπως αυτό που είπατε εσείς, παίρνω βαλεριάνα.
0: Μπράβο.
7: Πασιφλόρα, μου φτιάχνει ένας φαρμακοποιός πασιφλόρα βαλεριάνα, νομίζω φυτικά.
0: Φυτικά, και φυτικά νερό, πάντα.
7: 30 σταγόνες.
0: Ναι.
7: Και δεν έχεις πρόβλημα τίποτα, είναι φυτικά όλα αυτά, ούτε χημικά, ούτε δισκία. Αποφεύγω ακόμα και αυτά τα που είναι μέσα σε... ταμπλέτες, ας πούμε, βαλεριάνες.
0: Μπράβο.
7: Ή καλύτερα σκόνη, ας πούμε.
0: Μπράβο.
7: Εγώ
0: πολύ
7: το λέω
0: ωραία.
7: Και για τους ανθρώπους που με ακούνε να κάνουν αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, πολύ καλή συμβουλή. Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε αλλαγή της ώρας, παιδιά, και αμέσως επιστρέφουμε εδώ. Αλλαγή της ώρας, πάμε.
8: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Λοιπόν παιδιά, πάμε σε 2-10-7-18.000, πάμε επόμενη γραμμή και μετά διάβασα και μηνύματα παιδιά εκεί. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή, παιδιά. Έπεσε η γραμμή. Δεν γίνεται να μην περιμένετε λίγο. Ο Σταύρος μας μίλησε πολύ, βέβαια το παρατράβηξε, αλλά μας είπε όμως σφαιρικά τι είχε τραβήξει ο άνθρωπος στην Αυστραλία και πώς δίνανε. Δίνουν ακόμη και λεφτά καθάριση. Πω, τι μπορεί να πάθει κάποιος και πώς μπορεί να γίνουν αυτά που ακούμε, δολοφονίες και τέτοια, για να βγάλουν κάποιον από τη μέση που πιστεύουν πως έχει κάνει αδικία. Αυτό πρέπει να μας μένει δια ταύτα. Ακούγοντας αυτά, δεν είναι θέμα αν πολλή ώρα κάποιος. Είναι τι εισπράττουμε στο τέλος κάποιου που λένε περιστατικό. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, καλά, τώρα τι είπε. Ανάλογα τι κεραίες έχω ξαναπεί που κάνεις, ανάλογα κλέβεις. Κλέβεται στη ζωή. Τα είναι χρήσιμα, παρακαλώ. Δεν παρακαλώ. Λοιπόν, Ηλίας Χαλαμάνης στο μικρόφωνο. Θοδωρής Μπαρμπαρής στο τηλεφωνικό κέντρο και στον ήχο. Του άρεσε, τον παρακαλώ. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Για να έρθουμε, παιδιά, σε κανένα άλλο σχόλιο. Να πούμε, Ρουτσέσκου τέλος τελικά από τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, επιτυχημένος, έκανε μεγάλη επιτυχία. Έκανε πολλή δουλειά στον ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Σαββίδης, αυτό ο πολύ δυνατός αυτός επιχειρηματίας και ποδοσφαιρικός παραγωγός. Είχε κάνει μια πολύ ωραία επιλογή, έσκησε ο Λουτσέσκου. Τώρα τελευταία κάτι δεν πήγε καλά, ίσως. Δεν ξέρω, μακάρι να μην τον άλλαζε. Εγώ τον εκτιμούσα, τον συμπαθούσα. Λιγόλογος, μου θύμιζε κάτι λίγο από Μπάγεβιτς αυτός ο άνθρωπος, κάτι λίγο από κάποιοι λιγόλογοι άνθρωποι και τις πράξεις. Τώρα δεν πήγε κάτι καλά, τι θες να κάνει και συνέχεια επιτυχία. Δεν σου πειράζει, είναι καλό του ΠΑΟΚ και ό,τι θέλει ας κάνει. Και κάποιος φίλος μου κάνει εκεί μέσα, που το βρήκε εσύ και το ψευδώνυμο μου γράφει, ρε φίλε, Χλεμπονιάρης. Χλεμπονιάρη, άλλαξε λίγο το ψευδόνυμο που έχεις. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Χλεμπονιάρης. Τι διάλογο, τι ψυχολογία έχεις. Γι' αυτό και κάτι μου λες για ποδοσφαιρικά. Θα διαβάσω μετά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα και Ηλία.
2: Καλησπέρα.
3: Ο Βασίλης από 166,
2: ναι,
3: από τον Ταύρο.
2: Ναι, ναι, Βασίλη.
3: Σήμερα αυτό που άκουσα πάλι...
2: Ναι.
3: Ότι δεν είχαν μέχρι και παραφλού τα ασθενοφόρα να κινούνται.
2: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου όσο μπορείς, γιατί ακούγεσαι με το παραφλού. Ακουότανε και το παραφλού που έκανε μπουρμπουλήθρες. Έκανε φλού. Χαμήλωσε τα.
3: Ναι.
2: Μπράβο. Γιατί πάει ναι. Δηλαδή θα μιλάμε. Καταλαβαίνεις, Βασίλη, πώς θα είναι.
3: Το χαμήλωσα, ναι.
2: Αυτό
3: το πράγμα δεν υπάρχει κάποιος, βρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Δηλαδή αυτά που ακούω είναι πολύ ντροπή.
2: Θα μας πάρει κανείς και θα πει πως θα εισβάλλει με 166 και λες εναντίον.
3: Τι να πω εναντίον?
2: Δεν αυτό... είχα παραφλού, μου λες χθες δεν είχανε φρένα. Δεν ξέρω, ρε Βασίλη.
3: Σήμερα το λέγανε.
2: Α, το είπανε.
3: Το είπανε.
2: Ωραία.
3: Δεν το λέω εγώ για
2: όχι, το λέω για σε πειράξω. Μήπως...
3: Εγώ είμαι συνταξιούχος. Βγήκα σου... με σύνταξη.
2: Ρε, θα σου πω, Βασίλη, μήπως το μαθαίνεις εκ των έσω και μας λες κάτι που είναι ένα κρούσμα μόνο. Αυτό φοβάμαι.
3: Δεν είναι ένα κρούσμα. Μείνανε ασθενοφόρα.
2: Τι λες, μωρέ.
3: Μείνανε ασθενοφόρα για όνομα του Θεού.
2: Να σου πω, Βασίλη, μετά έρχεται τον ασθενή τον παίρνει άλλο ασθενοφόρο.
3: Ποιο άλλο ασθενοφόρο?
2: Μπορείς να μείνει ένα ασθενοφόρο. Ποιος πάει τον ασθενή στην τέτοιο? Έρχεται άλλο και παίρνει τον ασθενή.
3: Μπορούν να μας απαντήσουν πόσες μηχανές δουλεύουνε. Αυτός ο Γεωργιάδης που λέει ότι είναι υπουργός, δεν τρέπεται λίγο? Δεν έχει φιλότιμο. Τόσο ξεφτύλα.
2: Εσύ τα έχεις βάλει με τον Γεωργιάδη, μου φαίνεται πολύ.
3: Όχι, τα έχω βάλει με τον Γεωργιάδη. Αυτός είναι υπουργός.
2: Τι θέλει να τα βάλω με
3: αν
2: σένα.
3: Αν ήταν άλλος, με τον άλλο θα τα είχα βάλει, ρε παιδιά.
2: Θέλει να τα βάλω με σένα, πες.
3: Δηλαδή, οι ασθενείς που πεθαίνουν είναι καλύτερα. Ο ασθενής που πέθανε στη Σαλαμίνα ήταν ωραία.
2: Ναι, που δεν πρόλαβα τον πάνε.
3: Αν ήταν ένας δικός του άνθρωπος θα ήταν ωραία.
2: Που δεν πρόλαβα τον πάνε, ναι, τον άνθρωπο, ναι, ναι.
3: Για όνομα του Θεού δηλαδή. Να εξοργιζόμαστε τώρα γιατί... Τι να πω, δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, είναι έσχος, έσχος. Να μην έχουν ανταλλακτικά, να μην έχουν τίποτα και να βγαίνει... Πώς να το χαρακτηρίσω αυτόν τον υπουργό και να βγαίνει να λέει ότι είναι όλα εντάξει,
2: ναι.
3: Οι μηχανές που είναι που ήταν με τους γιατρούς, που δεν υπάρχει καμία μηχανή έξω.
2: Τι να πω,
3: πού πήγαν αυτές οι μηχανές?
2: Ποιος ξέρει, για κόντρες μου πήγαν.
3: Ντροπή, ντροπή. Έσχος, έχουν καταντήσει την Ελλάδα μας ό,τι το χειρότερο και χασκογελάνε σαν ηλίθιοι.
2: Δυστυχώς.
3: Για όνομα του Θεού.
2: Και είναι πάνω στην υγεία, Βασίλη. Να ήταν κάπου αλλού, λες δεν πειράζει, δεν φτιάξανε καλά γρήγορα ένα έργο. Αλλά στην υγεία πάνω παίζει με τη ζωή του ανθρώπου.
3: Αγαπητέ μου, το 166... Αν το βάλετε που ξεκινήσαμε εμείς, επιρρυθμιστικό υπόψη, ακούστε το αυτό που σας λέω, επιρρυθμιστικό ξεκινήσαμε εμείς στο κρατικό Αθηνών μέσα, και χτίστηκε το 166 για να σώσει τον κόσμο, όχι να τον πεθαίνει.
2: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστώ.
3: Να σε καλά.
2: Να σε καλά, Βασίλη, μου είπες αυτό που έπρεπε.

0: Ναι.
1: Ο Πλάτωνας είχε πει πως η πρώτη αρετή είναι η ειλικρίνεια και η δεύτερη είναι η δικαιοσύνη.
0: Ωραίο.
1: Και εγώ συμφωνώ με τον Πλάτωνα. Εγώ, για να ξέρεις, δεν λέω πως είμαι σοφός, αλλά λέω πως είμαι φίλος της σοφίας.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λες.
1: Εγνώρισα από μερικές, δηλαδή γυναίκες δηλαδή, ναι, οι οποίες όμως δυστυχώς δεν είχαν ούτε το 1/3 του Πλάτωνα στο μυαλό και έτσι τις απόρριψα.
0: Την ειλικρίνεια εννοείς. Την ειλικρίνεια.
1: Δεν είχαν μυαλό, δηλαδή δεν θέλανε να δεν είχαν ειλικρίνεια. Και δεν θέλανε να μιλάνε φιλοσοφία. Θέλανε να μιλάνε άλλα πράγματα. Και λέγανε είναι βλακίες η φιλοσοφία. Λοιπόν, αυτό πάμε από το χειρότερο, από το κακό στο χειρότερο. Δυστυχώς.
0: Και εσύ συναντιώσεις να μιλήσεις για φιλοσοφία, ρε Μιχάλη.
1: Οι μάγκες του Άλσος, εγώ ήμουν στο Άλσος, παιδί ο Άριος, 30 χρόνια.
0: Τι έκανες?
1: Και το σπίτι του ήταν εκεί κοντά και εγώ δούλευα στο κινηματογράφο και έτσι τα πρωινά και τα μεσημεριανά μπορούσα να πήγαινα εκεί.
0: Ποιον κινηματογράφο είπες?
1: Τα πρωινά και τα μεσημεριανά, ναι, πήγαινα εκεί.
0: Πού?
1: Στο πεδίο Άρεος.
0: Α, στο πεδίο Άρεος.
1: Και οι μάγες μου λένε, με τη γυναίκα λέει, δεν θα μιλάς φιλοσοφία, φιλικά στο λέω, γελούσανε, θα μιλάς σεξουαλικά.
0: Σου το είπα, πριν σου λέω φιλοσοφία, μίλαγες εσύ.
1: Λέει, θα έχεις κέρδος.
0: Έτσι ρε Μιχάλη.
1: Θα πω κάτι άλλο. Ο Βελόπουλος, δηλαδή αυτό που ψηφίζω εγώ, ναι, έχει ένα αντίπαλο πολιτικά.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω όνομα, ναι, αλλά τι είναι αυτό. Το άτομο αυτό είναι δικηγόρος. Δηλαδή αν γίνει μάχη με τα λόγια θα κερδίσει αυτό. Αλλά το άτομο αυτό περίπου πριν 10 χρόνια ένα βιαστή του έκανε ήταν συνήγορος του βιαστού. Και τι έκανε? Έκανε 9 φορές αναβολή δίκης. Δηλαδή παλιανθρωπιά, δεν είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω γιατί μιλάς και τι δεν κάνω.
1: Υπήρχε ένας Έλληνας, ναι, που ερχόντουσαν τουρίστριες και τις βίαζε, τις νάρκωνε και τις βίαζε.
0: Α, ναι, τώρα μιλάς για... Περίμενα, πούμε ολοκάθαρα. Δεν ήταν άντρας, η δικηγόρος, η αρχηγός κόμματος εννοείς.
1: Δικηγόρος είναι αυτή, αλλά είναι και πολιτικός.
0: Μιχάλης, μιλάς, μιλάω, καταλάβει και ο κόσμος, ναι.
1: Δεν λέω ονόματα. Αλλά είναι περίπου, η ψήφη είναι περίπου με τον Βελόπουλο. Που σαν άνθρωπος ούτε του 1/3 δεν είναι του Βελόπουλου. Και παρόλα αυτά οι δημοσιοποίησεις τον βάζουν την ίδια δίνη μαζί της.
0: Όχι, όχι, μην πιστεύεις τίποτα.
1: Θέλω να πω, λέει, πού βρισκόμαστε.
0: Δεν μην πιστεύεις τίποτα.
1: Σάπια κοινωνία.
0: Όπως και η γυναίκα αυτή μπορεί να είναι πολύ πιο πάνω από τι λένε.
1: Όχι, δεν είναι πολύ πιο πάνω. Αυτή η γυναίκα η δικηγόρος.
0: Όχι, πιο πάνω από το Βελόπουλο. Πάνω από αυτό που λένε. Δεν τα πιστεύω.
1: Μπορεί και χειρότερα.
0: Τους βλέπουν σαν αντιπάλους. Και η Κωνσταντοπούλα έχει και μια καλή. Εγώ δεν είμαι υπέρ της Κωνσταντοπούλα, γιατί όταν λέει αγάμους με φιλοφίλων και έχει κάνει και τέτοια, δεν κάνει καμία στη φιλοσοφία τη δική μου.
1: Όχι,
0: δεν γουστάρω με τίποτα αυτούς. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με Βελόπουλο που είναι νοικοκύρ, που είναι Έλληνας, που είναι για αυτό που είναι το σωστό της οικογένειας της Ελλάδος. Αλλά σέβομαι ότι κάνει μια αντιπολίτευση, μπορεί να τη γουστάρουν κάποιοι. Δεν έχει καμία σχέση σε πόσο ψηλό ποσοστό έχει ο ένας και ο άλλος. Δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα ο Βελόπουλος με την Κωνσταντοπούλου.
1: Μα αυτό τι λέω εγώ, που κανονικά έπρεπε να έχει πολύ λιγότερο από τον Βελόπουλο.
0: Μα μου λες ότι βάζουν δίπλα-δίπλα. Φυσικά τους συμφέρει να βάζουν έτσι.
1: Θέλω να πω γιατί οι άνθρωποι είναι. Ερχόνται λοιπόν 9 φορές κάνα αναβολή δίχη. Τι σημαίνει αυτό? Έκανε αναβολή για να
0: τυρανιούνται.
1: Και να τα παρατήσουν. Ερχόντουσαν από την Καναδά,
0: από το εξωτερικό
1: και
0: δεν μπορούσαν να κάνουν τις δίκες για να γλιτώνει ο τύπος αυτός ο οποίος βίαζε τις γυναίκες. Ακούστε δημοκρατία. Και πιστεύει.
1: Αυτό το άτομο,
0: να είναι
1: λοιπόν.
0: Καλά, δεν θέλω να τους πω εναντίον τώρα κομματικά, πολιτικά. Δεν έχω πάει σε τέτοια πράγματα.
1: Εγώ μιλάω σαν άνθρωπο. Αυτό το άτομο, εάν γίνει πώς λέγεται, πάρει αξίωμα στη Βουλή, θα κοιτάξει το καλό του λαού ή θα κοιτάξει το συμφέρον της? Δυστυχώς, δηλαδή.
0: Δεν γίνεται να παίρνεις αναβολή για κάτι το οποίο γίνει μια αδικία και μια πράξη τέτοια μεταξύ μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όποιος και να τα θα λέγαμε αυτό. Ναι, δεν γίνεται να καθυστερείς κάτι να δημιουργήσεις.

0: έγινε κουλάρι το εσωτερικό να πάνε να τη βιάσουν και να ζητάει δικαιοσύνη και να, τους παίρνει, να παίρνει αναβολή για το Κουτσογλάνι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ, Μιχάλη μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Για. Μιχάλη μου.
1: Για
0: χαρά σου. Μην πιστεύεις τα δημοσκοπήσεις όμως, Μιχάλη. Είδα ότι ήμουν υπέρ της Κωνσταντοπούλου πριν με την έννοια ότι μπορεί να τη ρίχνουν τη γυναίκα στη δημοσκοπήση. Αν θα βγει, λέει, και ενώ έχει τον κόσμο της. Έχει τον κόσμο της. Δεν μπορώ εγώ να πω εναντίον, λες και ο κάνω αποθυμένο κομματικό ή πολιτικό εδώ. Όμως δεν μπορώ να τη δεχθώ εμένα στη φιλοσοφία τη δική μου να κάνω πως σκιζόμαστε με παιδιά, να ξέρω πως γέννησα κορίτσια και αν το δω αύριο άντρες γέννησα αγόρι και από εδώ αγόρι να μου βγει αδερφή, ομοφιλόφιλος ή τίποτε, δεν γουστάρω. Αν βγει, βγήκε. Αλλά όχι όμως τότε θα το κάνω και δια την Παΐζη να κάνω τα παιδιά όπως είναι αυτοί οι οποίοι είναι, έχουν σηκώσει σημαία, ρε, τι έχουν πάθει ρε, αυτοί οι άνθρωποι. Ρε. Τους κυνηγάει κανείς, ρε παιδιά. Κάνει, στο κρεβάτι πάει κανείς το βράδυ, λέει τι κάνετε εσείς εδώ, ρε. Έχετε τρελαθεί, ρε. Ρε εσύ έχετε τρελαθεί τελικά, ρε. Γίνεστε πιο αντιπαθητικοί, κύριε άνθρωποι. Εσύ είστε εναντίον το straight, ρε. Και οι straight δεν είναι εναντίον εσάς, ρε άνθρωποι. Σας έχω πει στο θεία σώμα, είχα δύο παιδιά. Έκανα πως δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Διαβιάσω, λέω, άλλο συνεργασία, άλλο τι κάνω στο κρεβάτι τους. Αλλά δεν ήταν και κραχτές αυτό το φοβερό σου, είπα, ξεπεράσει τη γυναίκα. Θέλετε περίοδο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Και να θέλετε να γεννήσετε και παιδιά. Δεν γίνεται. Κάντε ό,τι θέλετε στο κρεβάτι. Έρχεται κανείς, δεν γίνεται, παιδί μου. Να δείτε τι κάνετε εκεί νύχτα, μέρα, όποτε βγάζει τα μάτια σας. Έρχεται κανείς, να λέει, ρε, τι κάνεις εκεί. Μπορώ να το καταλάβω αυτό το τρελό που έχετε σε παγκόσμιο επίπεδο, ρε. Τι κάνεις εκεί, το τι βάζεις στο τέτοιο, το κάνω ό,τι θέλεις. Τι μούρλα σε έχει πιάσει και γίνεται αντιπαθητική, είστε συμπαθητική κάποτε. Σας έχω ξαναπεί στο θέατρο, μη λέγαμε, ο Τάτι ομοφυλό. Έλα ρε, καλό παιδί. Τι είπε ο κύριος. Δεν καταλάβαινε, υπήρχαν και πρωταγωνιστές, δεν μπορώ να σας πω που ήταν, το πέσανε διπλά και λέγαμε, ω, νομίζω ότι έχω ομοφυλόφιλος, γιατί έπαιζε κάτι ρόλους τέτοιους, αλλά μου λέει μία πρωταγωνίστρια ηλία. Το κυνηγητό που μου έκανε ο Τάτι, έλα ρε σύλλα, με δουλεύεις. Δεν μπορώ να καταλάβεις, μου λέει, τον μπάσιμο που μου έκανε και το κυνηγητό που μου έκανε. Έκανε, δεν δείχναμε, έλεγα άστονα. Πω καλά κάνει ο άνθρωπος. Α, έκανε και τα δύο, έκανε ό,τι έκανε. Μη μας λέτε λοιπόν ότι είστε κυνηγημένοι εσείς που κάποτε είμαστε οι πιο παλιοί, είστε πιο σοβαροί, ρε. Σήμερα έχετε τρελαθεί, ρε. Πώς σας έχουν παρασύρει με εκείνες τις ατζέτες και, και τα πορτοφόλια και τα διάφορα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι η Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Γεια σου, είμαι ο συνάδελφος, Παντελή.
0: Έλα, Παντελή μου.
2: Πήρα λίγο έτσι φορτωμένος να μιλήσω, αλλά πάνω που...
0: Άκουγες και σε ρίξαμε.
2: Πάνω που ανέλυε ο αγαπητός Μιχάλης, είπαμε.
0: Ναι, ο Μιχάλης.
2: Δεν μου λες η γυναίκα δικηγόρος βίαζε τους άντρες.
0: Όχι ρε εσύ, ξέρετε ποιο λέει.
2: Α,
0: ένας τύπος, παιδί μου, βίαζε κάποιες τουρίστριες.
2: Α,
0: και αυτές τις τουρίστες ανέλαβε κυρία, αυτό είναι γνωστό, δεν την κατηγορούμε τη γυναίκα.
2: Λέω, αν ήταν καμιά γυναίκα που βίαζε άντρες, να μας το συστήσει, να μας βίασει και εμάς, να πω.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, να βλέπουμε και υπό την εύθυμη πλευρά τη ζωή. Θα ήθελα να πω... βέβαια, για αυτό το παραφλού και έτσι, είχε δίκιο ο προηγούμενος συνομιλητής.
0: Δεν το ξέρω και νομίζω ότι κάνει πλάκα, ρε Παντελή.
2: Είναι όλα αλήθεια, ναι. Και ευτυχώς που υπάρχει το διαδίκτυο. Βέβαια, στο διαδίκτυο έχουν ανεβεί τώρα πολλά sites, δεν μπορώ να το πω στα ελληνικά, πολλά μέρη, ας πούμε, διαδικτυακές καταστάσεις που προωθούν κάποια τέτοια παράξενα πράγματα. Να φανταστείς μια υπόθεση πριν από 25 χρόνια,
0: μου λέει, Θοδωρής,
2: ότι ένας φασίστας, ναι, τραυμάτισε δύο Κούρδους και σκότωσε έναν Κούρδο, δεν ξέρω, δεν το θυμόμουν να κάνω εγώ, δεν ξέρω να το θυμάσαι εσύ.
0: Ναι.
2: Και το βλέπω σαν φρέσκο και το ψάχνω και ήταν πριν 25 χρόνια. Μιλάμε για τέτοια πράγματα για να καλύψουν αυτά που γίνονται,
0: ναι,
2: γενικά.
0: Να δείξουν πως και τότε γινότανε.
2: Ναι, ότι και πριν από 25 χρόνια. Τους απαντώ βέβαια εγώ καταλήλως και δεν τολμούν να απαντήσουν. Τέλος πάντων, η υπόθεση είναι μία. Πρώτα βγαίνει σε ένα δελτίο ειδήσεων κάποια καθηγήτρια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και έκανε φασαρία, γιατί κατεβάσανε τη ΛΟΑΤΚΙΝ σημαία που είχαν μια τεράστια, ένα τεράστιο πανό, η ΛΟΑΤΚΙΝ στο Πανεπιστήμιο. Το τεράστιο και οι φασίστες που το κατεβάσαν και τα λοιπά.
0: Αυτός που τα ανέβασε δεν έκανε φασισμό.
2: Περίμενε να σου πω.
0: Αυτός που ανέβασε.
2: Λοιπόν, είπε κιόλαβε ότι έλαβε και 800 μηνύματα υβριστικά που τη βρίζανε γιατί τα ανέβασε.
0: 800 λέει, 800.000 άμα έλαβε.
2: Λοιπόν, ναι. Και τη ρώτησε βέβαια δημοσιογράφος, λέει, μέσα στο πανεπιστήμιο δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Όχι, συμφωνούσαν όλοι. Μα ποιος να μιλήσει μέσα στο πανεπιστήμιο. Αφού γίνεται μπαχαλοκρατείτε. Είναι γνωστό το πανεπιστήμιο ότι μπαχαλοκρατούνται. Τι να πεις, έχουμε φτάσει σε όρια δηλαδή εξιδαϊσμού πλέον.
0: Ναι.
2: Το λένε περηφάνεια. Ποια περηφάνεια ρε φίλε μου. Το ποπού σας το χαβά έχετε. Και άμα και θα λέμε πια ότι εμείς είμαστε στο περιθώριο. Μας θέτουν στο περιθώριο. Δεν πάει άλλο αυτή η υπόθεση. Φωνάζουν τώρα. Τι να πρωτοποιείς από τους ανθρώπους αυτούς. Φωνάζουν τώρα οι κριτικοί. Εμείς που έχουμε περάσει τα πάνδυνα στα νησιά. Γιατί οι κριτικοί τότε δεν φωνάζανε. Αλλά βολευότανε. Είναι φοβερές οι καταστάσεις. Δηλαδή διαλυόμαστε και δεν τρέχει κάστανο.
0: Ναι.
2: Δεν τρέχει κάστανο. Δεν υδρώνει τίποτα.
0: Έχεις δίκιο. Παντελή, τα βλέπεις και λίγο καλλιτεχνικά, σε ευαίσθητα, όπως και εγώ, και μας τη βιδώνει.
2: Αγάπη μου, να σου πω ένα πράγμα, Ηλία μου. Φαντάσου, εγώ ως καλλιτέχνης που έχουμε κάποιες ευαισθησίες, κακά τα ψέματα παραπάνω, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, έχουμε,
0: επειδή έχουμε ζήσει και παράξενα πράγματα.
2: Για εκτός αυτού, εγώ έχω σε στο θέατρο 40 χρόνια. Υπήρχαν και αυτά που λες εσύ, πάρα πολλές. Ήταν κανένα δυο ενοχλητικοί, εντάξει, ωραία.
0: Τίποτα, ήταν πολύ πιο κύριοι παρελθόντικα, τι μου λες τώρα.
2: Φυσικό το λόγο, ναι, μα και εμείς είχαμε
0: πολλούς. Το σεβόμαστε, εγώ δεν με νοιάζει, βέβαια τι κάνει, δεν με νοιάζει.
2: Είχαμε πολλούς και εμείς είχαμε πολλούς.
0: Τι λες τώρα.
2: Όμως, αλλά ήταν πέραν του αστείου, δεν ήταν χειδαίοι. Μέχρι το αστείο μας, εντάξει, το κάναμε και την πλακίτσα μας. Τώρα, δηλαδή, αισθάνομαι περιθώριο εγώ. Είναι φοβερές οι καταστάσεις.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ.
2: Και βγαίνει ο άλλος ο Στουρνάρας για τα οικονομικά που υπερασπίζονται και δεν ρωτάει εμένα. Σου έχω ξαναπεί πάλι με τα δάνεια.
0: Να σου πω Παντελή, για μένα κάτι να γελάσουμε το τρίο λίγο καλλιτεχνικό. Φέρνω έναν ομοφιλόφιλο πολύ πολύ δυνατό, μπορώ να πω τώρα το όνομά του, και φέρνω να κάνω μια εκπομπή στο διαδίκτυο. Και όπως έρχεται βλέπει καστρωμένη τη μάνα του παιδιού μου. Και με την πρώτη κουβέντα έχω να με ξέρει τι κάνει. Πάντως δεν σε εγκάστρωσα εγώ. Ξέρεις τι ωραίος που ήταν. Μ' άρεσε. Μα με το που μπήκε.
2: Όχι, έχουν ένα έμφυτο χιούμορ. Ναι,
0: σου λέω. Δηλαδή, σου λέω στο διαδικτυακό κανάλι που τότε είχα τη Δημιλίτσα, ήταν έγκυος η μάνα του παιδιού μου, το τελευταίο παιδάκι η Δήμητρα, και της λέει πάντως όπως θέλει, δεν το γνώριζα καθόλου, τηλεφωνικά μόνο. Κι όμως έτσι την πόρτα κάνει, της κάνει, πάντως δεν συγκάστρωσα εγώ.
2: Με σου είπα και εγώ.
0: Και κύριος, ωραίος.
2: Και ο Γαβαλάς ο άνθρωπος και τα λοιπά, μιλάει και σε πολύ, πολύ πιο άντρας από
0: πολύ πιο άντρας, αυτός και ένας άλλος με ένα σκουλαρικάκι.
2: Δεν έχω κανένα κόμπλεξ.
0: Βέβαια. Και ένας άλλος που ήταν...
2: Φίλε, μου βάζεις το πουλί σου τον Σταυρό. Ή στον ποπό σου τους Αγίους και αυτά και είναι δηλαδή, γιατί ρε φίλε.
0: Ωραία, Παντελή μου, δεν θέλω να σου μιλήσω άλλο, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, γιατί περιμένω 2-3 γραμμές, ευχαριστώ Παντελή. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη, ήταν κωμικό αυτό, έτσι μου ήρθε τώρα αυτό το ομοφύλο, που τους χαιρόσαν τους πιο παλιούς ρε παιδιά. Παλιός αυτός που λέω, παλιός και γνωστό παιδί, ο οποίος ήταν κύριος, δηλαδή ομοφυλόφιλος, κάνει, το ξέρω πολύ καλά στον χώρο. Ακόμη και το χιούμορ το δεχόμουν, ωραία, δεν ήταν. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Λία.
0: Γεια σου.
3: Ο Πάνος.
0: Έλα, Πάνο.
3: Λοιπόν, πες μου κάτι. Η εκπομπή της Παρασκευής που έκανες δεν είχε ανέβει. Ξέρεις γιατί.
0: Της Παρασκευής παίχθηκε το Σάββατο από την τηλεόραση.
3: Συγγνώμη.
0: Παίχτηκε στην τηλεόραση το Σάββατο. Α, στο διαδίκτυο εννοείς.
3: Ναι, στο Μάχη FM, στο κανάλι.
0: Της Παρασκευής.
3: Όπως ανεβαίνουν κάθε μέρα οι εκπομπές σου.
0: Α, εννοείς στο ραδιόφωνο οι εκπομπές που ανεβαίνουν.
3: Ναι, ναι, το
0: μπέστε τέτοια. Που είναι ανεβασμένες δεν ανεβαίνει της Παρασκευής.
3: Δεν είναι της Παρασκευής.
0: Δεν το ξέρω, πιστεύεις. Μπορεί...
3: Πέμπτη κανονικά, Τετάρτη κτλ. Απλά Παρασκευή δεν υπάρχει.
0: Μήπως τυχόν έγινε, μπορεί τα παιδιά τώρα δεν ξέρω, είναι τόσο πολύ όπως την άλλη μέρα ανεβαίνουν και όλες, όλες οι εκπομπές έχουν ανέβει.
3: Το ξέρω, κάθε μέρα το πρωί ανεβαίνουν οι προηγούμενοι.
0: Έλεγα μου το λες και από το YouTube ανεβαίνουν και νόμιζα αυτή που ανέβηκε η εκπομπή εκεί από εμάς, όχι από το κανάλι. Ναι.
3: Για το YouTube μιλάω, ναι.
0: Όχι, περίμενε. Παιδί μου, α, στο YouTube αλλά του ραδιοφώνου, ε!
3: Ναι, ναι, το μπες και πες που κάνεις τώρα.
0: Θα το δούμε.
3: Αύριο φανεύει κανονικά στο YouTube.
0: Ο Αντρέας τα ανεβάζει. Άλλος.
4: Θα το κοιτάξω.
3: Αύριο φανεύει η σημερινή.
0: Εντάξει, παιδιά,
3: αύριο.
0: Ωραία, πάνω.
3: Απλά της Παρασκευής δεν έχω δει να υπάρχει. Μόνο. Τέλος πάντων, ένα αυτό, Ηλία.
0: Ναι, πάνω.
3: Θα πω κάτι. Θέλω ο κόσμος, οι ακροατές, να καθαρίσουν τα αυτιά τους και να τα τεντώσουν. Μην με ρωτήσεις που τα ξέρω, απλά τα ξέρω.
0: Όχι φίλε, τι είπα, δεν σου ρωτάω από εδώ. Πάλι μόνο λέω καθένα στο δικό του και δεν του λέω έλα πες μου που βέβαια.
3: Για να δει ο κόσμος ποιος ψηφίζει και ποιοι είναι στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, 9 ονόματα θα πω. Σαμαράς, Μπεν Χιράμ, Τσίπρας, Άλεξ Άμποτ, Παπανδρέου, Γιώργος, Τζέφρι Μινέικο, ο Σιμίτης που ψόφησε ευτυχώς είναι ο Αρών Αβούρη,
0: σωστά.
3: Η Σακελαροπούλου, Ραχίλ Μόησι, ο Στουρνάρας, Μπεν Σαβί, ο Ιερώνυμος Ζαν Λιάπη και κλείνω με τον φίλτατο πρωθυπουργό της χώρας μας Μπένζαμιν Μωάτσο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Και κάτι τελευταίο, Λιάκο μου, και κλείνω. Θέλω πραγματικά ο κόσμος, έχουμε, είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Αυτή το έχω ξαναπεί και θα το ξαναλέω. Μας βαλόμεθα πανταχώθεν, μας χτυπάνε στα πάντα, στα πάντα. Δεν έχουν αφήσει λία τίποτα. Τίποτα που να μην το έχουν πειράξει, να μην το έχουν καταστρέψει. Κόσμε, Έλληνα, δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Δεν υπάρχει άλλη... άλλο περιθώριο. Όχι, έχουν στενέψει. Δεν υπάρχουν περιθώρια πια. Και να κλείσω, είπε κάποιος στην αδερφή μου Ηλία που ήταν στην Αμερική οδηγός σε κάποιους με πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη θέση, το πολύ, γι' αυτό το είπα τόσες φορές, της είπε, και ήρθε στην Ελλάδα ο άνθρωπος γιατί είχαν προβλήματα υγείας οι γονείς του. Αναγκάστηκε, καλό είναι να έχουν stand-by ένα διαβατήριο, γιατί αναμένουμε και είναι αναπόφευκτη και δεδομένη η επίθεση των Τούρκων στην Ελλάδα.
0: Αυτό το σήμερα. Όλα έχουν ενδιαφέρον πάνω.
3: Ηλία μου, κάτι, δεν παίρνω συνέχεια.
0: Δεν πειράζει, δεν έχω πει να μην παίρνει όταν μου λέτε διαφορετικά πράγματα.
3: Όχι,
0: πάνω.
3: Όχι. Ξέρεις, λέω πάντα, δεν λέω πάντα τα ίδια. Αλλά είπα αυτό, να έχουμε σαν μπάι ένα διαβατήριο, γιατί έρχεται το χτύπημα των Τούρκων.
0: Να είσαι καλά, πάνω.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
3: Και αν γίνεται να ανέβει η εκπομπή της Παρασκευής.
0: Δεν το ξέρω αυτό που μου λες, αλλά δεν πειράζει, είναι λίγο ψηλό πράγματα για μια μέρα, ρε φίλε.
3: Και αν δεν το
0: δεν πειράζει. Ότι... Αλλά μου λέει ο Θοδωρής, θα το κοιτάξουμε, λέει.
3: Και
0: θα
3: έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά και δύο. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου πάνω.
3: Και εσύ.
0: Δεν άκουσα ο Θοδωρής, τι είπα. Και θα κάνουμε ότι μπορούμε να μην ανέβει. Αλλά δεν τα άκουσα. Την ανεβάστε, την ανεβάστε, φίλε. Δεν με νοιάζει, μη σας νοιάζει. Από μένα δεν ελέγχω, δεν κοιτάω ποτέ ανεβαίνει μια εκπομπή, δεν ανεβαίνει. Αλλά μπράβο όμως στο Ραδιομάχη που έχει ανεβάσει όλες τις εκπομπές του κάθε ενός που κάνει εκπομπή εδώ παραγωγού. Μπράβο. Εκατοντάδες εκπομπές. Εμένα πρέπει να μου έχετε ανεβάσει 300 εκπομπές, πόσες. Έτσι δεν είναι. Παραπάνω, τι 300 μόρα. 300 είναι ένα πάνω από 14 μήνες. Καλά λες. Ναι. Εγώ, όχι, δεν έξεγε Απρίλιο εγώ. Μάρτιο. 10 Μάρτη του 2026. Όχι 26, 25. 25. Τι θέλω εδώ πέρα, τι με έχετε εδώ. Πάμε σε... πάμε σε γραμμή. Την εννοώ και τον κόσμο. Αυτά να το βλέπουν αυτοί που ηγούνται στο κανένα το ραδιόφωνο. Λοιπόν, να είναι καλά που δεν μου κάνει ποτέ καμία παρατηρήση. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. 2-10-7-18.000. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Μανώλης είμαι από τη Σαλαμίνα.
0: Γεια σου, Μανώλη.
5: Τι έγινε, είσαι καλά?
0: Μια χαρά, Μανώλη. Τι χαρά. Να έχουμε μια λογική, ρε Μανώλη. Λογική. Λογικά,
5: εντάξει, λογικά. Τι καλά. Να έχουμε μια λογική.
0: Ναι, ό,τι να είναι. Ναι.
5: Πήρα να πω μια καλησπέρα πρώτα απ' όλα σε όλους.
0: Καλά έκανες.
5: Για τη Μάρο Κοντού που αναφέρατε προηγουμένως.
0: Ναι.
5: Έπεσε, χτύπησε το ισχύο της.
0: Τι λέει, ρε, παιδί.
5: Και την πήγαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικό πρόβλημα.
0: Ωραία, γαμώτα.
5: Τώρα αν είναι καλά, δεν είναι, δεν άκουσα από εκεί και πέρα.
0: Όταν καλά μου.
5: Λοιπόν, πρώτον αυτόν.
0: Ναι, ναι.
5: Δεύτερον, θέλω να σου πω 4 λέξεις.
0: Ναι.
5: Ελλάς.
0: Ναι.
5: Με ένα λάμδα.
0: Ναι.
5: Έλληνες. Λαμόγια. Αδέρφια. Συμπληρωθείτε. Συμπυκνωστείτε.
0: Συμπυκνωστείτε, συνεργαστείτε ό,τι θέλεις.
5: Συνεργαστείτε. Μπράβο. Το θέσες πιο ωραία.
0: Ναι.
5: Αυτά τα δύο πήρα να σου πω. Και την καλησπέρα μου.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη,
5: σε
0: ευχαριστώ.
5: Και στο κύριο Κώστα.
0: Άμα μας ακούει τώρα ο Τσίπρας, τι θα λέει?
5: Ό,τι θέλει. Εγώ αυτά, αυτό το συμπέρασμα έβγαλα από αυτά τα 4 γράμματα.
0: Και το συνεργαστείτε, πρώτα πάμε και συμπορευτείτε.
5: Και συμπορευτείτε.
0: Ωραίο είναι.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Μπορεί να δώσαμε και στο...
5: Έλληνες, λαμόγια, αδέρφια, συμπυκνωθείτε.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να τις κατηγορήσουμε. Δεν θέλω τη λέξη λαμόγια. Μου κλωτσάει λίγο. Δεν θέλω ανθρώπινα. Δεν θέλω να το πιστεύω.
5: Ας προσέχανε.
0: Ναι. Μανώλη, ευχαριστώ.
5: Και εγώ ευχαριστώ που με άκουσες. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη μου. Και ένα βράδυ νομίζω πως δώσαμε τον τίτλο στον, αν και οι σκέψεις αιωρούνται, παιδιά, στον αέρα και μπορεί κάποιος να το πιάσει λίγο πιο νωρίς, πιο αργά. Δεν λέω προς το εγώ το γουστάρω, τον πάω τον Σεφερλιά. Αν δεν είχε κάτι ακρότητες λίγο σε ιδιωτικά πράγματα, είναι σπουδαίος που να βάζει τόσο κόσμο. Κάνει σαν 10 πρωταγωνιστές από αυτούς που λασάρουν τώρα 20-30 χρόνια σε όλα τα μέτρια σύριαλ και κάνουν πως είναι κομική κάτι για πέταμα. Ο Σεφερλής είναι όλοι μαζί αυτοί μαζεμένοι. Από την ώρα που χάθηκε ο Μουστάκας ψάλτης. Λοιπόν, κάτι μου λέει πως το δώσαμε τίτλο ένα βράδυ. Το ξαναείπα. Το βράδυ που είπα, μετά από μια εβδομάδα, είπα: αλλάζω τον τίτλο του έργου που θα ετοίμαζα και το βάζω γελάς. Ένα βράδυ εμείς το Ελλάς το κάναμε γελάς. Και μετά από μια εβδομάδα λέει: αλλάζω τον τίτλο. Κάπου πήγε στα αυτιά του ή το σκέφτηκε κι αυτός. Χαίρομαι όμως εμείς που εδώ ένα βράδυ σε έναν κύριο, θυμάστε, λέω: πώς το πες, Βασίλη μου, Ελά, Μιχάλη, ξέρω εγώ, Ελλάς, πώς το πες ξανά, λέει: Ελλάς, το ξέρω εγώ. Γελάς, λέω. Και το γελάς, βγήκε τίτλος, το είπε επιθρωσιακά εγώ. Γιατί αν έγραφα επιθεώρηση, έτσι θα έβαλα αυτού του καιρού. Ή τάδι, ή Μητσοτάκη, τάδα, τράβα, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Γιατί οι τίτλοι μας ήταν φοβεροί πάντα. Εκείνο το Αντρέα και Τσοβόλα μας τα πήρα τόλα. Εκείνο το Πασόκ Ταλίθρο πήρε τον Κατήφορο. Εκείνο το Κούνια Μασκούνε. Εκείνο το. Τι και τι, γράψαμε κάποιοι. Τη μιμή μου θα την πάρω με το Μένιο Ιακούμπ. Και παίξαμε το Ιακούμπ, το γιατρό Ιακουμπάρο. Που κάνανε επιτυχία με παιδάκια μας σε κεντρικά αθηναϊκά θέατρα. Αντρέα μου ακούσε όλη την Ελλάδα μετά τους αγαπάω μου ακούσε Σαλαμπάση. Έτσι το κάναμε επιθεώρηση και έσκησε 6 μήνες. Είχαμε τίτλους καταπληκτικούς. Μας βοηθούσε ο Θεούλης, μας έστειλε ένα Άγιο Πνεύμα, επιφύτησε Αγίου Πνεύματος και κάναμε ωραίους τίτλους. Πάμε λοιπόν στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Ναι. Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Ο Κώστας είμαι, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Ναι, Κώστα.
6: Άκουσα πριν τον κύριο Γιώργο.
0: Κατάλαβα εκεί που θα πεις για τα θέματα αυτά, ο Πάνος.
6: Όχι, που ήταν στο ΕΚΑΒ.
0: Α, στο ΕΚΑΒ ήταν ο Βασίλη.
6: Μπράβο, ο κύριος Βασίλης.
0: Ναι.
6: Εγώ μπορώ να τον καταλάβω, γιατί ο άνθρωπος δούλεψε όλα τα χρόνια εκεί πέρα και το πονάει.
0: Και ξέρει
6: όταν, ακούει ότι εκεί πέρα που έδωσε τον εαυτό του τώρα ο οργανισμός για το τίποτα πάει από το κακό στο χειρότερο, πονάει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό και βγαίνει και διαμαρτύρεται έτσι.
0: Ναι.
6: Ξέρεις, καμιά φορά λέμε εύκολα οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα λαμόγια έτσι αλλιώς. Ενώ ξέρεις τι αγώνα δόθηκε, Ηλία, τι αγώνας δόθηκε την εποχή των μνημονίων, ειδικά για να κρατηθούν κρίσιμοι φορείς του κράτους όρθιοι από τους υπαλλήλους. Όταν μιλάμε οι κύριοι αυτοί, ναι, ο κ. Βενιζέλος που ψήφισε κάτι νόμους που για να αγοράσεις ένα ανταλλακτικό έπρεπε να πάει σε ειδική επιτροπή, ένα ανταλλακτικό που όταν υπερεύαινε κάποιο ποσό, mm-hmm, έπρεπε να γίνει ειδική επιτροπή για να το πάρεις. Έτσι λοιπόν, αυτά χρονίζανε λοιπόν. Σκέψου τώρα, ας πούμε, να μιλάς για ένα ανταλλακτικό ενός αεροπλάνου, ενός ελικοπτέρου, που αυτά, εντάξει, είναι εκατομμυρίων. Και να περιμένεις τώρα, εσύ,
0: μεγάλο,
6: πότε, βέβαια, θα γίνει η επιτροπή των σοφών, να μην πω παράπέρα. Έτσι έγινε σε όλο το στο δημόσιο. Για να σταθούν αυτοί οι κρίσιμοι φορείς, να έχεις ασθενοφόρα, να έχεις ελικόπτερα, να έχεις αεροπλάνα, να έχεις λεωφορεία. Ο κόσμος έδωσε μέσα ό,τι είχε και δεν είχε. Είδε το φορέα κάτι δικό του.
0: Κάποιοι θες να πεις από δημοσίους υπαλλήλους, αυτοί κάνανε την αντίσταση σε μερικά τέτοια πράγματα.
6: Και δώσανε και λύσεις.
0: Πιστεύω.
6: Δώσανε και λύσεις. Δηλαδή βλέποντας ότι θα μείνει ο κρατικός μηχανισμός από κρίσιμα στοιχεία, έδωσαν λύσεις. Έκοψε το μυαλό τους, είπε θα πάρουμε από εδώ, θα κάνουμε από εκεί. Θα κόψουμε αυτό, θα πάρουμε το άλλο. Ξέρω εγώ.
0: Μα Κώστα, συγγνώμη, διακόπτω το λόγο σου, ναι, και τη σκέψη σου. Πάντα πίστευα και το λέω και το φωνάζω και δεν κάνω στροφή, ναι, από τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχουμε αντίρρηση για αυτά που είναι λαμόγια, τυρανά τον κόσμο, ναι, αλλά κάποιοι δουλεύουν για όλους αυτούς μαζί, κάποιοι λίγοι.
6: Ακριβώς. Δηλαδή, ας πούμε, υπήρχαν 5 λεωφορεία στον ΟΑΣΕ που περιμέναν ανταλλακτικά, γιατί ο νόμος του κυρίου αυτού νου, που είπαμε πριν, έπρεπε να γίνουν επιτροπές να τα πάρουν. Και σου λέει, 5 λεωφορεία κάθονται. Τι κάνανε λοιπόν, παίρνανε από αυτά τα 5 λεωφορεία ό,τι έλειπε και φτιάχνανε 3.
0: Ναι.
6: Κατάλαβες. Και σου λέει, αν τον έχουμε 5 καθισμένα, θα έχουμε 2. Αυτό έγινε τις εποχές των μνημονίων για να σταθούμε όρθιοι. Και μετά βρέθηκε κόσμος να πάει να ξαναψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων. Να σου πω λοιπόν ένα παράδειγμα,
0: ναι,
6: για τον κύριο Βασίλη, είπαμε από το ΕΚΑΒ.
0: Ναι.
6: Η πεθερά μου είναι 94 ετών. Ναι. Βέβαια η γυναίκα έχει πλήρη διάβια μυαλού, αλλά στην ηλικία της καταλάβαινες, έχει κινητικά προβλήματα η γυναίκα, δεν παραβάτησε κτλ.
0: Λογικό.
6: Πέρυσι λοιπόν, εν μέσω καύσωνα, χρειάστηκε μεταφορά σε νοσοκομείο γιατί κάποιο καρδιολογικό αντιμετώπισε και πρέπει να την πάμε.
0: Ναι.
6: Παίρνουμε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ. Μάλιστα λέω στη γυναίκα μου, πάρε της λέω ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο, της λέω, για να πάμε, για να μην παίρνουμε το ΕΚΑΒ. Μου λέει θα πάρουμε και τα 2 και βλέπουμε. Πράγματι το ΕΚΑΒ ήρθε σε χρόνο τετέ, εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί μιλάγαμε για μεγάλο άνθρωπο. Ήρθανε ευγενικότατα, ανεβήκανε, την πήραν τη γυναίκα, τη βάλανε σε ένα ολοκένουργιο ασθενοφόρο, κλιματιζόμενο. Εντάξει, πήγαμε στο νοσοκομείο, σε πολύ καλό χρόνο, αντιμετωπίστηκε το περιστατικό κτλ. Αφού λοιπόν τελείωσε η αντιμετώπιση του περιστατικού, έπρεπε να γυρίσουμε σπίτι. Σπίτι, ναι, δεν μπορεί να σε γυρίσει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ δεν είναι μεταφορική εταιρεία.
0: Ναι.
6: Και επειδή η γυναίκα έχει κινητικά προβλήματα, αποφασίσαμε λοιπόν τη μεταφορά με ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο.
0: Που περιμένατε ώρα.
6: Πέρα από αυτό. Γεια σας, γεια σας. Πόσο κάνει, επειδή σήμερα είναι Κυριακή, νομίζω 60 ευρώ μας είπε.
0: Ναι.
6: Εντάξει, οκ. Okay. Θα έρθουμε. Σε πόση ώρα, σε μία ώρα.
0: Mm.
6: Πέρασε μία ώρα, πέρασαν 2 ώρες.
0: Mm.
6: Εντάξει, πέρασαν. Η γυναίκα άρχισε να πιάνεται στο καροτσάκι. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο και τώρα έρχεται και τώρα έρχεται. Τέλος πάντων, στο πολύ λόγο, περίπου σε 2 ώρες και κάτι, ήρθε να τη βάρουν. Δεν μπορώ να πω το πλήρωμα ευγενικό. το ασθενοφόρο το όχημα, ένα ρημάδι στην κυριολεξία που το δημόσιο ντρέπεται να έχει τέτοιο πράγμα. Το ιδιωτικό ασθενοφόρο είναι τέτοιο ρημάδι, το δημόσιο τέτοιο πράγμα δεν το δίνει ποτέ για μεταφορά ασθενούς. Εντάξει. Με το που μπαίνουμε μέσα λοιπόν να φύγουμε, η γυναίκα μου και η πεθερά μου, εγώ με το αυτοκίνητο εγώ πίσω, με το ξεκινάει, στην οδό Καντεχάκη ανοίξαν οι πόρτες. Οι πόρτες από πίσω, αφού δεν έφυγε η γυναίκα με το φορείο,
0: ναι.
6: Ναι, ναι, να κάνει πατινά στην Καντεχάκη πάλι καλά.
0: Ο οποίος είναι και κάτι φορά μεγάλη.
6: Φωνάζει η γυναίκα μου, βγαίνει αυτούς, ξέρω εγώ, κλείνει τις πόρτες, συγγνώμη και τα λεβά. Κάποια στιγμή αρχίζει και δυσφορεί η πεθερά μου μέσα, γιατί δεν δούλευε το air-condition. Με 42 βαθμούς δεν δούλευε το air-condition. Τι πάει η γυναίκα μου, του λέει πίσω, του λέει δεν έχουμε κλιματισμό, λέει αποκλείται. Λέει μα έλα να δεις. Ξέρετε πως φτάσανε εδώ, πέραν ότι ερχόταν με 200 για να τελειώνει. Εντάξει. Είχε βάλει η διασώστρια, τα παγάκια που είχε στον καφέ της και το παγωμένο νερό, το έβαζε πάνω κομπρέζες στην πεθερά μου, για να μην πάθει η γυναίκα θερμοπληξία. Εντάξει. Και εκεί όταν φτάσαμε εδώ είχαν και το θράσος να μου ζητήσουν τα 60 ευρώ. Όταν λοιπόν πήρα στην εταιρεία και τα είπα αυτά, ναι, και εξαφανίστηκαν. Κανείς δεν με πήρε ποτέ να μου πει τι έγινε, ούτε να μου δώσει... να μου πει ότι κάναμε έρευνα...
0: Μια εξήγηση.
6: Ακριβώς. Καταλαβαίνεις τι να σου πω. Μιλάμε τώρα, επειδή λέμε συνέχεια για το δημόσιο...
0: Εδώ και
6: για
0: πρέπει και για το να πούμε τον μπράβο στο δημόσιο, στα παιδιά, σε αυτούς που τρέξανε και γρήγορα.
6: Έτσι.
0: Και τους επαγγελματίες. Και είδες στο ιδιωτικό τι έγινε. Σε έλαψε και περιμένατε ακόμη και ώρα.
6: Έτσι, λοιπόν. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή, αυτά τα λέω για τους, και για τους συνακροατές και γενικά για τους
0: συμπαθητές. Να είμαστε αφοριστικοί, θέλω να πει σε όλα.
6: Ακριβώς, όχι, επειδή όλα εύκολα να τελειώνουμε με το δημόσιο να κάνουμε και λέμε και λέμε και λέμε. Όταν κάθε φορά που θα κλείνει ένας φορέας του δημοσίου και θα τον παίρνει ο ιδιώτης, θα σε χορέψει ο ταψί. Βλέπεις τι γίνεται με τα ΕΛΤΑ. Βλέπεις τι γίνεται με τα ΕΛΤΑ. Έχουν πάει όπου θέλουν τις τιμές. Τώρα λοιπόν δεν στα φέρνουν ούτε στο σπίτι, πάνε και στα παρατάνε σε αυτά τα κουτιά, στα box και σου λένε πήγαινε πάρω το από εκεί, στα άφησα, για να έχεις πληρώσει εσύ. Λοιπόν.
0: Αλλά όμως συγγνώμη Κώστα να σε διορθώσω. Είναι τόσο ωραία αυτά που το αποδετείς και το μυαλό των ανθρώπων που ακούνε. Όμως, γιατί να κλείνουν αυτά που φταίνει οι κυβερνήσεις, τα κλείνουν. Έχεις απόλυτα δίκιο. Υπέρ αυτού νου είμαι, να μείνει. Τα ταχυδρομεία πώς τα κλείνουν.
6: Είδες καμιά αντίδραση από εμάς. Και εγώ δεν σου λέω για μένα, για σένα στην Αθήνα. Άντε πες, επειδή κυκλοφορείς και πας παραπέρα, θα βρεις στον άλλο δήμο, θα βρεις. Για πες με τον ανθρωπάκο που είναι σε ένα χωριό επάνω της
0: Ιππίου. Αυτό έλεγα χθες,
6: έχεις δίκιο. Ένα νησί.
0: Αυτό έλεγα.
6: Και πρέπει για να πάει ένα δέμα, μπορεί να του κοστίσει, γιατί δεν έχει και λεωφορεία σε αυτά τα μέρη. Θα του κοστίσει ένα ταξί.
0: Και δεν πρόκειται να πάει, θα κάνει και μέρες να πάει.
6: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Τι είναι αυτά τρελά λοιπόν, πράγματα.
6: Εκεί όμως που πρέπει να πάει να πάρει τη σύνταξή του.
0: Άρα τι κάνουνε. Κλείνουν όλα αυτά και δεν μιλάω μόνο αυτή η κυβέρνηση. Όποιοι έχουν κάτι τέτοιες κινήσεις,
6: ναι.
0: Να την πληρώνει ο πολίτης.
6: Ακριβώς. Και ρωτάω, οι δικές αντιδράσεις που είναι. Πουθένα.
0: Καλά λες. Εκεί πέρα και το χωρίο πάνε να κλείσει, να τα κάνουν όλα. Λίμπα, δεν κατάλαβα.
6: Λοιπόν, όταν λοιπόν βγαίνει να πούμε, όταν λοιπόν παίρνει το κύπελο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο
0: Παναθηναϊκός. Κατεβαίνουμε κάτω σαν κάφι όλοι.
6: Κατεβαίνουμε κάτω και κλείνουμε τους δρόμους και αυτό.
0: Καλά λες.
6: Να φωνάξουμε γιατί δεν έχουμε ένα νοσοκομείο, ένα ασθενοφόρο.
0: Καλά λες.
6: Ένα ταχυδρομείο, μια υπηρεσία, πέρα βρέχει. Αυτό είναι. Και μετά κλαίμε και φωνάζουμε. Δεν έχουμε, δεν κάνουμε.
0: Και μας κλείνει κάτι σημαντικό και δεν κατεβαίνουμε κανείς.
6: Ακού Ηλία, και εσύ και εγώ να κυβερνούσαμε. Εάν να πούμε είχαμε τόσο χιλιάρες αντιδράσεις, θα λέω. Εντάξει, αντιδράσεις θα είχαμε και μαντή να αύξηση, ας πούμε, που λέω. Λοιπόν, καλά είμαστε. Εντάξει.
0: Ναι. Κώστα μου, σε ευχαριστώ για όλα.
6: Να είσαι καλά και εγώ.
0: Να είσαι καλά, ρε Κώστα.
6: Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Να είσαι καλά. Με στο λόγο και ωραίο και μας λες και ξυπνάμε και σε μερικά πράγματα. Και να μην αδικούμε τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι. Το έχω πει χίλιες φορές, παιδιά. Κάτι ζώα, κάτι άνθρωποι, απάνθρωποι, μου βρίσκεται το χαρτί, ναι. Όχι σε μένα, γενικά και όλη γενικά η ζωή μου. Αλλά το έχω δει και εγώ τι είμαι εγώ. Δεν κατάλαβα. Και βλέπεις και κάποιους να σε εξυπηρετήσουν και να κάνουν τη δουλειά των άλλων 10 εκεί. Να είναι 3, οι 7 να είναι μπλαχανάδες και οι 3 να είναι αυτοί που κρατάνε το δημόσιο. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε κάποιοι. Τα λέμε πάντα. Δεν κάνουμε στροφή να λέμε σήμερα. Εγώ, ποιο δημόσιο. Ναι, όμως υπάρχουν. Πάντα λέμε. Πάντα λέμε, έχουμε την ίδια θέση. ότι από τους εργαζόμενους σε οποιαδήποτε δουλειά κάποιοι βγάζουν, παιδί μου, το φίδι από την τρύπα. Και ειδικά επειδή δημόσιοι υπάλληλοι δεν φοβούνται τίποτα, βλέπεις μερικούς που είναι αχάρις, είναι παίζονται, ρε. Να τυραννίσουν τον ανθρωπάκο, ναι, φέρεις και το χαρτί. Καλά πήγαινε πάνω και φέρε αυτό. Και βλέπεις και τον άλλο τι θέλεις. Όχι, έχει γίνει αυτό το λάθος. Μπορεί να μην του βγάλεις το καπέλο να μείνεις ευγενικός μικρό τον άνθρωπο. Και να μιλες μπράβο, ρε μάγκα. Πόσες φορές έχω πει εγώ, είσαι ωραίος. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Μπράβο σου. Μπράβο, στιμάς τη δουλειά σου. Και είμαι αυτού του χαρακτήρα εγώ να το κάνω. Πάντοτε έτσι κάνω, δεν αφήνω τίποτα. Και αυτό που είναι το στραβόξυλο, το ταχώνω και ας μην συνεχίσει και δουλειά σε κάτι που τον χρειάζομαι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Α, δεν έχουμε. Α, Θοδωρής Μπαρμπαρής. Μου απαντάει από εκεί, κάνει σύνδεση, live σύνδεση. Δεν έχω γραμμή. Λοιπόν, έμαθα ότι φαν μας βλέπει πάντα η κυρία Ματίνα. Με την κυρία Μαρία εκεί πέρα φαν. Αν και της κυρίας Μαρίας μου φαίνεται που έμαθα πως δεν την καλύπτουμε πολύ στα κομματικά πολιτικά που λέμε. Εμείς είμαστε αδέσμευτοι, κυρία Μαρία. Πίστευω που θέλεις, κάνω ό,τι θέλεις. Είμαστε ανοιχτά μυαλά να σεβόμαστε το κάτω από αριστερά μέχρι άκρα δεξιά, μέχρι άκρα αριστερά. Είμαστε πραγματικά με ανοιχτές αγκάλες και ανοιχτά αυτιά και ανοιχτά μυαλά για όλους σας. Και η κυρία Σπασία μας μαθαίνω ότι είναι, παρακολουθούν τρεις κυρίες μαζί, αλλά δεν τηλεφωνούν. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Με συγχωρείς, Ήλια, δεν έχεις γραμμή, γι' αυτό πήρα.
0: Ναι.
2: Δεν άκουσα να σχολιαστεί καθόλου αυτό που έγινε με τους γύφτους. Με τη γυναίκα η οποία είχε χάσει το παιδί της πριν 3 χρόνια,
0: ναι,
2: και πλακώσανε, δεν το έμαθες?
0: Όχι.
2: Νοσηλεύτρια, δεν θυμάμαι σε ποιο νοσοκομείο,
0: ναι,
2: και πλακώσαν οι γύφτοι και που αυτό και έπαθε ανακοπή η γυναίκα και πάει, δεν το έμαθες, σε σοβαρολογείς?
0: Σήμερα έγινε αυτό?
2: Ναι.
0: Πες μου το.
2: Λοιπόν, είχαν κάποιο ατύχημα κάποιος δικός τους και τα λοιπά και πλακώσανε όπως γίνεται πάντα στα νοσοκομεία. Ναι. Αυτό ήθελα να σου πάρω βασικά να σου πω.
0: Ναι.
2: Και η γυναίκα έπαθε ανακοπή. Και οι ειδήσεις, ξέρεις τι είπανε, από το στρες. Ποια στρες? Να έχεις τώρα 50 γύφτους από πάνω σου. Και ξέρεις πως, εγώ το έτσι τους λέω, γιατί έτσι τους είπε και ο Παλαμάς. Λοιπόν, είναι φοβερά πράγματα αυτά.
0: Πέθανε η γυναίκα?
2: Βέβαια. Και πριν 3 χρόνια είχε χάσει το παιδί της. 50 χρονών γυναίκα, 45 χρονών γυναίκα. Και βγήκαν όλοι και οι υπουργοί εκεί, γι' αυτό οι συνθήκες δουλειάς και αυτό, να μην ακουμπήσουν τους γύφτους. Γιατί είναι τα ψηφαλάκια. Ρε ντροπή, ρε λίγο, ρε. Δεν ξέρουμε από πού να προφυλαχτούμε. Από τις αδερφές, από τους γύπτους, από τους εισβολείς. Δηλαδή είναι τρομερό πράγμα.
0: Σε ποιο νοσοκομείο είναι αυτό, ρε?
2: Δεν στο μέσο διαδίκτυο. Δεν έχω συγχυστεί τόσο. Ναι. Κοίταξε το στο κουκλό.
0: Θα το δούμε, θα το δω, και μετά, ρε εσύ.
2: Για όνομα του Θεού, δηλαδή. Δεν πάει άλλο.
0: Παντελή, ευχαριστώ.
2: Δεν πάει άλλο.
0: Παντελή, ευχαριστώ.
2: Να σε καλά, γεια.
0: Να σε καλά, ρε Παντελή. Ωραία. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σας.
7: Σταυρούλα, είμαι από το Περιστέρι.
0: Γεια σας, κύριε Σταυρούλα.
7: Προχθές μιλήσαμε, αλλά έπεσε η γραμμή γιατί δεν είχα καλή... δεν είμαστε καλό σημείο.
0: Αχα.
7: Μπορώ λίγο να πω κάτι. Πολύ που είναι σοβαρό και που πρέπει όλοι να το δούμε σαν Έλληνες.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα, αν φωνάξεις Έλληνας, Έλληνα, θα γυρίσουν 2%.
0: Ναι.
7: Αυτό σημαίνει κάτι, ότι έχουμε μια κατάληψη στη χώρα. Οι Έλληνες είναι πιο πολύ στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
7: Αυτοί οι οποίοι είναι εδώ δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα? Έρχονται μέσα στο τέτοιο στη Βουλή μας. Είναι γεμάτο με διάφορους άλλους. Δεν μπορώ να τους ονομάσω, εγώ θέλω να τους ονομάσω.
0: Ναι.
7: Τα είπα όλα ο Πάνος. Η πλειοψηφία ανήκει σε αυτή την κοινότητα. Να το πω, εγώ θα το πω, δεν με νοιάζει, θα το πω, την εβραϊκή. Λοιπόν, ξέρουμε ποιο ψηφίζουμε. Και γιατί το ψηφίζουμε? Οι Εβραίοι είναι οι εχθροί των Ελλήνων. Αυτοί οι οποίοι μας εχθρεύονται και θέλουν πάντα να μας εξαφανίσουν είναι αυτοί, με κάποιους άλλους παραπάνω από αυτούς. Πρέπει λοιπόν να έχουμε το νου μας. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τη ζωή μας. Παίζουμε με τη ζωή μας, παιδιά. Ό,τι είπε ο Πάνος, εκατομμύρια της εκατό είναι μέσα.
0: Ναι.
7: Η ζωή μας παίζεται αυτή τη φορά κορώνα γράμματα. Ή θα μας ρίξουν στη θάλασσα ή θα επιβιώσουμε. Αν μπορούμε. Δεύτερον, κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
7: Κάποιες δύο φορές συμμετείχα σαν γραμματέας σε εκλογές.
0: Ναι.
7: Αυτό μου έριξε πάρα πολλά και έμαθα πάρα πολλά. Μπορούσε ο καθένας για το θέμα της νοφίας πάρα πολύ άνετα, ναι, μπορούσε ο κάθε, όχι γραμματέας, ο κάθε δικαστικός αντιπρόσωπος, ναι, να πάρει το σάκο, να τον κάνει ό,τι θέλει, να τον πάει όπου θέλει και μετά να πάει να τον παραδώσει που σε μία κενή αίθουσα μεγάλη των δικαστηρίων επάνω στην Ευελπίδων,
0: ναι,
7: όπου δεν υπήρχε κανείς για παραλαβή, δεν υπήρχε ούτε πρωτόκολλο παραλαβής, δεν υπήρχε τίποτα εκεί. Τον πέταγε στο σάκο, τον άφηνε και έφευγε. Λοιπόν, αυτά τώρα δεν ξέρω αν τα έχει καθίσει κανείς να τα πει, αλλά εγώ δεν αντέχω άλλο και πρέπει να τα πούμε.
0: Καλά κάνεις.
7: Πρέπει να υποθούν. Πώς λοιπόν μου λέτε τώρα να πάω να ψηφίσω? Εγώ δεν ψηφίζω και που πάω, πάω μόνο και μόνο για να παρευρεθώ. Δεν ψηφίζω κανέναν. Ό,τι και να ψηφίσουμε, βγάζουν αυτό που θέλουν. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ? Πώς μπορούμε να γίνει αυτή η ανατροπή? Εγώ δεν δέχομαι να πάω να ψηφίσω, θέλω να πάω. Και να μου αλλάξουν την ψήφο μου και να μου την πάρουν οι άλλοι. Δεν το δέχομαι αυτό, ρε παιδιά. Προτιμάω να μην πάω να ψηφίσω. Ή να μην ψηφίσω.
0: Αυτό να το ακούνε οι πρόεδροι των πολιτικών κομμάτων.
7: Ναι, πού είναι αυτοί οι πρόεδροι? Τους ενδιαφέρει να το ακούνε?
0: Το καθένα, πέρα από το Βελόπουλο.
7: Δεν το ξέρουν ότι συμβαίνει.
0: Άμεσα στο Βελόπουλο το λέμε. Το λέμε για το Βελόπουλο. Άμεσα στο Βελόπουλο. Πέρα από αυτό, ναι, όμως.
7: Ναι, έχουμε γι' αυτό εγώ πήρα. Τώρα ακούω, λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Ναι.
7: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να ακούω την άποψη. Θέλω να ακούω την πραγματικότητα, το συμβάν.
0: Ναι, αλλά το είσαι εσύ, ρε Σταυρούλα. Δεν το έχουν ζήσει όλοι, οπότε καλά κάνεις και το λες.
7: Είναι εμπειρία μου, πράξη. Είναι επί του πρακτέου.
0: Ναι.
7: Δεν είναι αέρας και πομπόνικες.
0: Παιδί μου, έχεις δίκιο, αλλά εσύ το είδες αυτό με τα μάτια σου. Δεν μπορεί να το έχει δει ο καθένας.
7: Μα δεν το έχω δει μόνο εγώ. Έχουν δει χιλιάδες.
0: Πώς το είδες χιλιάδες? Εσύ μου είπες ότι ήσουν υπεύθυνη σε κάτι.
7: Εγώ ήμουν υπεύθυνη, αλλά είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι γραμματείς ανά τα χρόνια. Έτσι, οι οποίοι έχουν πάει και έχουν δει. Είναι πάρα πολλοί που είναι δικαστικοί.
0: Α, θες να πεις έχουν δει διάφορα.
7: Βέβαια. Βέβαια. Και καθόμαστε τώρα εδώ πέρα και λέμε να πάμε, μας προωθούν να πάμε να ψηφίσουμε. Το καταλαβαίνω να πάω όταν οι εκλογές είναι ακέραιες. Έτσι, όταν θα πάω να ψηφίσω και ξέρω ότι ψηφίζω αυτό και βγαίνει αυτό. Δεν θα πάω να ψηφίσω και θα βγει.
0: Ναι.
7: Θα βγουν 2-3. Κάποια στιγμή να σας πω και κάτι άλλο πολύ σοβαρό επίσης. Όταν ήταν εκλογές του δικαιωτικά την προηγούμενη φορά,
0: ναι,
7: ένας άνθρωπος που είναι και από τους δύο γονείς του Εβραίος,
0: ναι,
7: ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τους Έλληνες στην Ελλάδα και ούτε καν θέλει να μας ωφελήσει, ξέρανε από πριν ότι θα βγει με 35%. Αυτό το ξέρω από άνθρωπο δικό μου που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και που ανησυχούσαν αν βγει ή αν δεν βγει. Και τους είπαν και τους διαβεβαιώσαν, όχι από εδώ, από τη Γαλλία, ότι θα βγει και μην ανησυχείτε με το 35% Κύπρας. Λοιπόν, μετά μου λέτε να πάμε να ψηφίσουμε. Πείτε μου εσείς τώρα.
0: Δεν κάνω σχόλιο γιατί όποιος
7: δεν,
0: έχει...
7: Δεν υπάρχει ουδέν σχόλιο, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
7: Εδώ πέρα είμαστε τελειωμένοι. Τελειωμένοι είμαστε με αυτό. Θα αλλάξει ο τρόπος των εκλογών, της ψηφοφορίας. Με αυτό που πάμε να το κάνουμε ηλεκτρονικά, δεν καλά εκεί πέρα θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Μας παίρνουν τηλέφωνο και μας κοροϊδεύουν από τα τηλέφωνα και νομίζουμε ότι είναι η εφορία, νομίζουμε ότι είναι ο ΕΦΚΑ, νομίζουμε ότι είναι
0: Σωστά. Και είναι απατεώνες, και είναι απατεώνες. Ναι.
7: Και είναι απατεώνες. Δηλαδή έχουμε πέσει σε ένα, σε μια δίνη και δεν θέλω, εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Έχω δει, έχω ζήσει πάρα πολλά.
0: Σ' ακούω και είσαι έμπειρη γυναίκα, ναι. Να
7: λοιπόν,
0: σε καλά.
7: Δεν θέλω, δεν θέλω οι Έλληνες να πέσουν σε παγίδα πάλι για άλλη μια φορά. Δεν θέλω, δεν το αντέχω αυτό. Και σαν Ελληνίδα δεν το αντέχω και σαν άνθρωπος.
0: Μιλάει η συνείδηση του Έλληνα, σταυρούλα με αυτό που είσαι εσύ. Σε ευχαριστώ.
7: Και εγώ.
0: Καλώς σου βράδυ,
7: Σταυρούλα. Εύχομαι να έχουμε διάβια στο πνεύμα μας, να πολεμήσουμε για τις εκλογές όπως πραγματικά πρέπει.
0: Καλώς σου βράδυ.
7: Εντάξει, γεια χαρά σας.
0: Γεια χαρά σου, είπε η πρωθυπουργός της Ιταλίας σε ένα φοβερό, το έχω πει 10 φορές μέχρι τώρα εδώ και ένα χρόνο που είμαι εδώ. Δεν είναι δυνατή ψηφίσμε, ποιος μετράει. Είπε ένα σοφό εδώ και κανάμιση χρόνο η γυναίκα αυτή. 17 φορές το έχω πει από εδώ. Σήμερα 18η. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα κύριε Ηλία, ο Άγγελος είμαι.
0: Γεια σου, Άγγελε.
8: Τι κάνε.
0: Καλά, Άγγελε.
8: Όσα για αυτά που είπε η κυρία, πρέπει να ξέρετε ότι ο κάθε δήμος σε κάθε εκλογικό τμήμα έχει και αγγελιαφόρο, ο οποίος αγγελιαφόρος παίρνει τα αποτελέσματα που βγάζει η δικαστική, ή δικαστικός ή ο δικαστικός, τα πηγαίνει στο Δήμο και από τον Δήμο φεύγουν απευθείας για το Υπουργείο Εσωτερικών. Γι' αυτό που λέει για τους σάκους γίνεται αυτό, ότι πηγαίνουν και τους εναποθέτουν το πρωί κάπου εκεί στην Ευελπίδων, σε ένα κτίριο, τα οποία αυτοί οι σάκοι συνήθως χρησιμοποιούνται για κάποιες ενστάσεις, για την καταμέτρηση κάποιων ψήφων κτλ. Δεύτερον, είπε ο κύριος Πάνος ότι τον Αρχιεπίσκοπο, εγώ δεν είμαι καθόλου υπέρ του Αρχιεπισκόπου, αλλά λέγεται Λιάπης και είναι από τη Θήβα, δεν είναι Εβραίος, ούτε δεν ξέρω αν το λένε και Ζαν, εγώ ξέρω πως λέγεται Λιάπης, όπως ο κύριος Παπαδρέου, ο οποίος είναι Εβραίος από την γιαγιά του, τη μητέρα του Ανδρέου, που ήταν Μινέικο. Και ο Αρώνα Βουρή και όλοι αυτοί. Για τον Τσίπρα δεν ξέρω. Ναι. Και θα πω κάτι για τον κύριο Πάνο, κάτι άλλο. Ναι. Οι Έλληνες, φίλε μου Πάνο, που σε ακούω, δεν είναι οι ψάσπιδες να έχουν ένα διαβατήριο στο χέρι να φύγουν. Οι Έλληνες κάθονται και πολεμάνε πάνω.
0: Όχι, τους είπε έτσι, Άγγελέ μου. Ναι. Δεν έκρινε το ότι θα φύγουν, ότι μάθανε αυτό. Δεν είπε ότι θα φύγουν. Αλλά καλή παρατήρηση που κάνεις εσύ, ναι.
8: Πάμε. Κοίταξε κύριε Ηλία, οι Έλληνες, σας το έχω ξαναπεί, είμαστε έθνος ανάδελφων, όπως έλεγε ο Σαρδετάκης. Ανάδελφων.
0: Το οποίο το κοροϊδεύανε.
8: Το κοροϊδεύανε, αλλά
0: όπως έλεγε ο Λαζόπουλος. Έτσι γεννήκανε με σκάνδαλα τέτοια.
8: Έλα τώρα, μωρέ, τώρα θα ασχοληθούμε με Λαζόπουλους και αυτά. Όσο για τους Εβραίους, κύριε Ηλία, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω, εγώ αυτή τη στιγμή θαυμάζω αυτό το κράτος ετί κάτω του Ισραήλ, που δεν μπαίνει κανένας μέσα σε αυτό το κράτος, που υπερασπίζεται τα συμφέροντά του αυτό το κράτος, τα υπερασπίζεται. Τα υπερασπίζεται, δεν μπαίνει κανένας, ούτε λαθρομετανάστης, ούτε μετανάστης.
0: Καταφέρει, μπράβο του. Εδώ πρέπει να του βγάλεις το καπέλο αν είσαι πολίτης και θέλεις τη χώρα σου να είναι δυνατή.
8: Εγώ πράγματι έτσι θα ήθελα να ήταν το κράτος μας, κύριε Ηλία.
0: Πράγματι, σωστά.
8: Πού πας, φίλε μου, πού πας, από πού έρχεσαι και γιατί έρχεσαι. Ο Έλληνας έφυγε, κύριε Ηλία. Εμείς έχουμε περάσει από το 1821 μέχρι τώρα 50 πολέμους, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, το ένα το άλλο. Φύγανε οι Έλληνες από την Ελλάδα. Οι Έλληνες γυρίζαν στους πολέμους στην Ελλάδα να πολεμήσουν.
0: Ναι.
8: Έχουμε να πούμε κι άλλα, κύριε Ηλία.
0: Σε ευχαριστώ, κύριε Άγγελε. Επειδή τελειώνω.
8: Και θα ήθελα έτσι, αν δεν ξέρω να κάνω τα εκπομπές το Σεπτέμβριο, αν είσαι στο κανάλι, να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών, τη μάχη του Μαραθώνα.
0: Με τον μιλήσουμε όποτε θέλετε. Α, εννοείται, επειδή το Σεπτέμβριο είναι σαν ημέρα εκείνη.
8: Ναι, 490. Την ημέρα αυτή πρέπει να ξέρετε ότι γεννήθηκε στο Δήμο της Φλοιός. Ναι. Ο Δήμος της Φλοιός είναι ο Δήμος Χαλανδρίου, ναι. Ο Ευρυπίδης.
0: Ευρυπίδης. Σε ευχαριστώ και τα λέμε και άλλο βράδυ. Δεν είναι ανάγκη να πάει Σεπτέμβρης. Μπορεί να
8: πούμε
0: τώρα.
8: Πούμε, θα τα πούμε.
0: Γιατί δεν ξέρω
8: θα
0: το
8: πούμε. Χαίρομαι που ακούω ανθρώπους όπως ο κύριος από το ΡΕΚΑΒ. Έχουμε να πούμε και γι' αυτόν κάτι έτσι. Όχι για τον ίδιο βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ για να τελειώσω. Σε ευχαριστώ, κύριε Αγγελέα.
8: Καλή σου νύχτα.
0: Καλή σου νύχτα.
8: Καλή σου νύχτα.
0: Καλή σου νύχτα. Έχουμε θέλει μία ακόμη ή όχι, Θόδωρη? Τι λες? Πόσο έχουμε τραγούδι? Ε? Α, πάρουμε τη γραμμή, α φάμε το τραγούδι. Αμισό τότε, όχι. Δεν προλάβα άνθρωπο να πει, είναι σωστό. Καλά λες. Αφού είναι έτσι, λοιπόν, παιδιά, από μένα τον Ηλία Καγλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο, τον Θοδωρή τον Βαρμπαρή που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και αφού μισό λεπτό, τίποτα δεν προλάβουμε ούτε τίτλους. Καλά λέει. Να σας ευχαριστήσουμε όλους όσους μιλήσατε και όλους όσους μας ακούσατε, έστω και για ελάχιστο χρόνο. Να δίνουμε ραντεβού, αφού υπενθυμίσουμε πως κάθε μέρα 12:01 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, είναι εδώ. Το οχείο τον χάσαμε λίγο που έκανε την κοινοποίηση του άνθρωπου στο Μακελιό, την εφημερίδα του, ότι κάποιες μέρες μπαίνουν επαναλήψεις πάντα, Θοδωρή, ε? Έτσι. Αυτά το Στέφανο μην το ξεχνάμε. Ο Γρηγόρης Σαρέτης στα μεσημέρια και όλες οι άλλες εκπομπές. Καλό σας βράδυ. Τα λέμε αύριο το βράδυ 9 με 11. Καλό σας βράδυ.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: όντως η καρδιά μας είναι μέσα σε ένα σώμα. Η καρδιά μας είναι μέσα σε ένα σώμα. Μεγάλα ερωτήματα, μεγάλα ερωτήματα το μετά. Λοιπόν, χτυπάμε άλλες χορδές. Μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Σκητάλη πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Καγλαμάνη.
1: Θέλω να σε φίλω.
0: Θοδωρής Μπαρμπαρής. Συνεχίζουμε. Χωρίς αμαρτία, χωρίς οτιδήποτε. Ελάτε να γεμίσουμε μπαταρίες. Μάχη 99,8. Εδώ που τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομικό.

Αρσενικό φίλο, σήμερα πρωτοβουλία βλέπω το αρσενικό. Πρωτόγνωρο. Για τα πλάτα μηνυματάκια σας το 693-84-00-856 και Viber, το τονίζουμε και Viber και το απλό μηνυματάκι. Διευκολύνουμε λίγο την κατάσταση. Όχι λίγο, πολύ. Αλήθεια. Πάμε στα καλά, πάμε στα καλύτερα, γιατί πάντα θέλουμε και πρέπει να σας έχουμε στα καλύτερα. Πρέπει πάντα να σας έχουμε στα καλύτερα, το επιδιώκουμε, το πετυχαίνουμε. More than tax. Γραφείο που κάνει φορολογικές δηλώσεις.

Morden Tax. Είναι στην Καλλιθέα, Καλλιψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Πάντα στα καλύτερα, πάντα στα καλά. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Γιατί είναι μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά η πιτσαρία του Ζεάκη. Και με delivery πίτσα του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο Μενίδη.

Κάνεις παλικάρι μου να καλησπέρισουμε τον φίλο μου τον Ηλία από το Περιστέρι. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη. Ηλία μου, καλησπέρα, καλή βραδιά, όμορφη βραδιά να έχουμε. Παιδάκια, παιδάκια είμαστε όλοι. Είπαμε τα νούμερα, τα διαχειρίζονται οι λογιστές και οι λογίστριες. Εκεί τέλος. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Φώτη, το Φωτάκο από το Κολωνάκι. Φώτη μου, καλησπέρα, γρήγορα, γρήγορα, έτσι. Δημήτρη μου, καλή πόλη στον Πειραιά. Καλησπερίζω και σένα.

Έχει στείλει μηνυματάκι. Καλησπέρα, Βίκυ μου, και σε σένα. Να περάσουμε όμορφα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός, λέει, αγιάζει τα μέσα. Ο σκοπός πάντα, λένε, πιο παλαιοί, αγιάζει τα μέσα. Έλατε να το δείξουμε. Όλοι μαζί εδώ, παρέτσα. Χέρια ψηλά θέλω. Το κορίτσι μας εκεί, το γλυκό που πέρασε απέναντι. Το κορίτσι μας που πέρασε απέναντι και ξυπόλυτο μάλλον. Το καλοκαίρι μια χαρά είναι. Το χειμώνα τι κάναμε.

Λοιπόν, έχουμε και την κυρία Ακριβή εδώ. Μπορούσε το τηλέφωνο. Κυρία Ακριβή μου, θα περιμένει εκεί από την Φορμίωνος, έτσι. Από τη Φορμίωνος. Φώτη, περίμενε, Ακριβή, μη φωνάζει δυνατά. Φωνάζει δυνατά για σ' ακούει ο κόσμο, έτσι. Μα ακούει ο κόσμο, μάλλον. Γιώργο μου, καλησπέρα στον Πειραιά, παλικάρι μου. Καλησπέρε, όμορφε.

Να θυμούμαστε, είπαμε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Πρέπει να έχουμε και παρελθόν, το παρόν το ζούμε, αλλά πάμε πιο πολύ και κοιτάζουμε το μέλλον. Κοιτάζουμε το μέλλον, να αλλάξουμε κάτι, να πάμε προς το καλύτερο. Καλησπέρα στο μαράκι μας με τον Γιώργο της από την πλατεία Αμερικής που θα ακούσουν το τραγουδάκι με τον Ντόλι το Βοσκόπουλο. Φώτη μου, θα περιμένεις λίγο στο κολονάκι, έτσι. Έρχεται και η σειρά σου, μη αγχώνεσαι τώρα. Είναι και ο γείτονας εκεί, ο καλός σου. Λοιπόν, καλησπέρα στην φίλη μας την Έλενα από, που πήγε μετά από μια εβδομαδούλα για δουλειά. Εδώ η ένστολη, το 615. Ελενάκι μου, περνάνε οι μέρες γρήγορα, κορίτσι μου. Εδώ περνάνε τα χρόνια, περάσαν τα χρόνια. Ρέει το νερό. Τι να κάνουμε τώρα, με στενοχωράς τώρα σε αυτό. Στη ρουτίνα λέει της δουλειάς πάλι, Μιχαλάκη. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Μαρία μου, το τραγουδάκι σου εδώ με τον Γιώργο και για το τοξοτάκι, έτσι, αφιερωμένο. Συμπάθειες μάλλον, είναι συμπάθειες. Πολύ απλά έρχεται το μηνυματάκι στο 693-84-008-56. Αν και δεν έχει μαύρα μάτια, ένα άλλο χρωματάκι, δεν θα τα πω το χρώμα, είπα το μαλλί που είναι λίγο έτσι. Να μην τα λέμε γιατί είναι και το μάτι. Το μάτι χρυσό.

0: θέλεις.
1: Εγώ θα ρωτήσω τα μάτια σου, τα μάτια σου τα πράσινα.
0: Με θέλεις.
1: Αν λέω, αν. Μαρία μου, πολύ ανεβαστικό τραγουδάκι. Μπράβο, πάντα τέτοια εύχομαι. Σας στέλνω με θετική ενέργεια τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί και στον, από τον Άγιο τον Δημήτριο και βοηθειά μας, ρε παιδάκο μου, όλα να είναι καλά. Χαμογελαστό το παλικάρι μας, μωρέ. Χαμογελαστό θέλουμε. Καλή σου βάρδια, κορίτσι, καλή βάρδια. Πάρε φραπεδάκι. Αν και δεν το έχω εγώ με το φραπέ, ρε παιδιά, τώρα. Εντάξει, είναι τι γούστα έχει ο καθένας, της αρεσκίας σας. Ό,τι είναι και ό,τι πάει στην αρεσκία. Τον φίλο μου τον Γιώργο, τον άλλο τον Γιώργο από την Ελευσίνα. Καλησπέρα, παλικάρι μου. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Φώτης έχει παραγγείλει το τραγούδι. Να το πω έτσι, Φώτη μου, απλά λαϊκά. Ραδιόφωνο με τρέλα. Μάχη 99,8. Τι το λένε, το έχει παραγγείλει, λέγανε. Το έχει παραγγείλει το τραγούδι ο φίλος μου ο Φώτης από το Κολωνάκι. Να τη δίνουμε άλλη ομορφιά στο ραδιόφωνο.

Ορίστε Φωτάκο μου, ορίστε. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όμως όλα. Τον κύριο Γιώργο Οικονομόπουλο, έτσι. Πώς ταιριάζουν, πώς πάνε και οι συμπτώσεις από το νησί. Γιώργο, θα τα ακούσω το τραγουδάκι, δεν το συζητάμε. Κάθε άλλο. Για όνομα Θεού. Χαρά μας και τιμή μας να επικοινωνείτε εκεί που μπορούμε. Ο καθένας εδώ ένα τραγουδάκι κάτι θέλει, κάτι εκφράζει. Το έχει ανάγκη. Υπάρχει, θα τα ακούσουμε. Αυτό είναι νόμος. Στον φίλο μου τον Φίλιππα να του πω μια όμορφη καλησπέρα. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα λεβέντη μου. Καλή βραδιά να έχουμε. Σου κάτσε το δρομολόγιο σένα. Ολαλά. Λοιπόν και για την φίλη μας την Ακριβή. Την φίλη μας την Ακριβή από την περιοχή του Βύρωνα πάνω ψηλά και στις Ανηφόρες. Τα καλύτερα. Το έχει το γαλλικό λέει. Το έχει, το έχει. Ολαλά. Έτσι λέει η Ακριβή. Δίχως να ξέρει βέβαια. Είναι γαλλικό, είναι γαλλικό. Αμάν, αμάν οικονομόπουλε, αμάν. Έχω μπερδέψει τα αγγλικά, τα αγγλικά.

πολλά. Καλησπέρα Τάκη μου, καλά να περάσεις Λεβεντάκο μου, τον φίλο μας τον Τάκη από τον Άλυμο. Είμαστε για να περνάμε καλά παιδάκια, όχι να μιξοκλέμε. Είναι γι' αυτό θεματάκι μεγάλο, μην το κάνουμε, μην το κάνουμε, ας δίνουμε θετική ενέργεια. Λοιπόν, ψάχνω αυτό το τηλέφωνο ρε παιδάκι μου. Έτσι που είχε δώσει ευχές εκεί με τα κουφέτα. Θα το βρω όμως, πού θα πάει. Πού θα μας πάει, θα το βρούμε. Μανώλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα στην Καλλιθέα. Καλησπέρα Λεβεντάκο μου, καλή βραδιά να έχουμε. Να καλησπερίσουμε την Ευελίνα μας. Θα ανέβουμε Ευελίνα μου. Πάντα κάνουμε κύκλο έτσι. Και τα τραγουδάκια ο καθένας που ζητάει ακούγονται. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Λοιπόν η Μαρουσιώτισσα από το Μαρούσι. Ευελίνα μου βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Καλησπέρα στον φίλο μας τον καλό. Καλησπέρα φιλαράκι μου στην Πεντέλη. Εσείς πάνω πρέπει να έχετε 25 βαθμούς λέει. Εδώ πρέπει να έχει 17-18. Λέω. Λοιπόν ο κύριος Γιώργος μας Οικονομόπουλος. Για τον γιο του, το αδικοχαμένο παιδί. Έτσι το θέλησε η μοίρα, η τύχη. Πήγε από αυτό που αγαπάει Γιώργο μου. Δεν θέλω να ξύνω πληγές εγώ. Δεν θέλω να ξύνω πληγές. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Και πάντα θα μένει μέσα στο γονιό το αλλά. Έλα να τα ακούσουμε και τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο από το νησί.

0: Λοιπόν, για αυτά τα παιδιά που τώρα μας κρατάνε, κρατάω εγώ, έτσι, βάρδια, συντροφιά. Αυτό είναι μαζί, είναι αμοιβαίο, Λεβέντη μου, το φίλο μου, το Στέλιο τον πυροσβέστη, τα παιδιά που έχουν βαρδιούλα, τους πυροσβέστες που είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί όντως είναι. Όντως είναι στην πρώτη γραμμή, φίλε Μιχάλη, λέει, γεια σου. Σου στέλνουμε όλοι μήνυμα, λέει, για αφιερώσεις και ό,τι μας διασκεδάζεις, φίλε. Και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο. Στελιάκο μου, είναι πολύ συγκινητικό το μηνυματάκι, έτσι. Και θέλω και τα ονόματα των παιδιών που είστε βαρδιούλα. Δεν έχω θεματάκι κανένα. Να καλησπερίσω την φίλη μου την Δήμητρα, την νοσηλεύτρια τη Νέα Ιωνία. Ωραίο το ανέκδοτο. Δεν ήταν πονηρό καθόλου, ούτε καν. Ούτε καν. Να ακούσουμε όμως και το τραγουδάκι σου. Χριστό μου Πετράλωνα, τι κάνεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα στα Πετράλωνα στην Αλφα Αθηνών. Να μην ξεχνιόμαστε. Το ξωτάκι να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ολαλά. Είπαμε, θα περάσει ο καιρός, θα φύγουν τα βάρη από πάνω σιγά σιγά και θα πάνε όλα τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα είναι νοσηλεύτρια. Η Καλαματιανιά και όλα. Είναι Καλαμάτα μεριά.
1: Αν σου το λέω,
0: στην Πετρούπολη. Στην Πετρούπολη τον Μπαρμπαγιάννη μου, να του πω μια όμορφη καλησπέρα και τον ευχαριστώ. Μπαρμπαγιάννη μου, καλησπέρα.

0: Λοιπόν, ακούγονται και τα τηλέφωνα γιατί είναι ζωντανή εκπομπή. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μου, τον Μανώλη από τη Σαλαμίνα μεριά. Την πανέμορφη τη Σαλαμίνα. Θα ακούσουμε τραγουδάκι Μανώλη μου, όχι όμως πολλά. Ένα προς το παρόν. Γιατί έχουμε και άλλους φίλους και φίλες εδώ. Πάμε Σαρονίδα, είναι η Ρένα μας εδώ κάθε μέρα, κάθε βράδυ, εδώ στο Μάχη. Δίνει και αυτή τη δική της μάχη για το Μάχη. Και για τους φίλους του ακροατές που λένε. Λοιπόν, Στελιάκο μου, πυροσβέστη. Και τα ονόματα των άλλων των παιδιών εκεί των πυροσβεστών.
1: Γερωμένο στην Κάρμεν.
0: Ρένα μου, είναι το τραγουδάκι που ζήτησες, έτσι, για να ανεβαίνουμε παιδάκια σιγά σιγά. Να κάνουμε κύκλο στη Βίκη μας από το γαλάτσι, να περάσουμε όμορφα, Βίκη μου. Έχει αλίμονο, είμαστε εδώ να μην περάσουμε όμορφα. Εσύ, κυρία Καλαματιανιά, θα μας το πεις το ανέκδοτο στον αέρα. Θέλεις, το θέλεις. Ωραίο είναι, βρε, δεν είναι. Βασίλη μου Παπαγιάννη. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Από την Αττική Οδό, λέει, παρών Βασίλη Ηλιούπολη. Να σε καλά, παλικάρι μου, είπα. Όλο το fan club της Αττική Οδού, τα αυτοκινητάκια εκεί πέρα που μας βοηθάνε, σας βοηθάνε. Τις πρώτες βοήθειες, το τέτοιο είναι εδώ όλοι. Λοιπόν, Ηλίας, Γιώργος, Αποστόλης, Παναγιώτης, Γιάννης, Γιώργος, Νίκος, Τέλειος, πυροσβέστης. Λοιπόν, για να πάλι τα ονοματάκια θα τα πω πάλι. Μετά το τραγουδάκι θα τα πω πάλι, μπράβο. Ωραία βάρδια. Στελιάκο μου, σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου, μέσα από την καρδιά μου και όλα τα παιδιά εκεί. Τους πυροσβέστες. Σε ποιο σταθμό είστε ή έχετε διασκορπιστεί με τα αυτοκίνητα έξω?

Λοιπόν, τη μεγάλη μας ομάδα εδώ με τους πυροσβέστες. Τα παιδιά που θα μας ενημερώνουν, Στελιάκο μου, θα μας ενημερώνεις για το κάθε τι. Έτσι, εδώ με τη βοήθεια ζωντανή εκπομπή. Μανώλη μου, θα ακούσεις το επόμενο τραγουδάκι που είναι δικό σου, έτσι. Τον Μανώλη από τη Σαλαμίνα και με τα κρασάκια του. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τους πυροσβέστες πάλι. Τον Ηλία, τον Γιώργο, τον Αποστόλη, τον Παναγιώτη, τον Γιάννη, τον Γιώργο, τον Νίκο. Τη μεγάλη μας ομάδα εδώ. Λοιπόν, ένα τόσο πυροσβεστικό. Εντάξει, να τα λέμε. Στο Περιστέρι, ναι. Α, τα βασικά περίπου όλα ξεκινάνε από την άλλη εβδομάδα. Παλικάρι μου, δεν το ήξερα. Απέχω λίγο και δεν το γνώριζα. Νικολάκη μου, πάνω στην Πετρούπολη, καλησπέριζουμε. Καλησπέρες όμορφες. Δροσούλα και Πετρούπολη, Νίκο μου, γιατί φύγεσαι? Γιατί παραξηγέσαι, λεβέντη μου? Εγώ είπα για την Πεντέλη. Αφού έχει και η Πετρούπολη Δροσούλα, τι να το κάνουμε τώρα? Τι να το κάνουμε? Μια χαρά, μια χαρούλα. Λοιπόν, στην Αναστασία μας να πω καλησπέρα. Καλησπέρα Αναστασία μου, το 928, η φίλη μας η Αναστασία από την περιοχή του Ταύρου. Ο ένατος είναι στο Περιστέρι. Εκεί στο γήπεδο κοντά είναι Στελιάκο μου πυροσβέστη. Μη μου πεις ότι είναι εκεί. Μη μου πεις ότι, γιατί τώρα δεν τα θυμάμαι καλά με τον ένατο.

Εσύ, παιδί με το ταξί, πανεβαίνει σε πάνω, προ τα πάνω. Καλά, το λέω προ τα πάνω. Ανηφορίζει προ τα πάνω. Εντάξει, τέλεια με τα τραγουδάκια. Πάμε στην Κυψέλη να καλησπερίσουμε. Πρώτη φορά μιλήσαμε την κυρία Ντορέτα. Θα ακούσουμε τα τραγουδάκια και το Μαργαρίτη με τα λουλούδια και τα πάντα όλα. Τα λουλούδια λέει στα λουλούδια πάνω. Θα τα ακούσετε βεβαίως και με την κυρία Χαρούλα. Ντορέτα μου, θα τα ακούσει να τα αφιερώσουμε και στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Καλησπέρα Μαρία μου, το κορίτσι και με το λουλουδάκι της ο Τρικουάζ, πάντα εδώ στο μάχη. Λέει τώρα με το σταμάτη το γονίδι. Δικιά μου λέει είναι η ζωή, ναι δικιά μας είναι, αλλά δεν την αφαιρούμε. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να αφαιρέσουμε, ούτε καν. Γιατί έγινε και σήμερα με γυναικτοκτονία, αστυνομική βέβαια και οι δύο διαστάσει. Πολύ τραγικά τα πράγματα, παιδιά, συνέχεια. Πολύ. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Πραγματικά, ή εμείς έχουμε ξεσαλώσει, ή δεν υπάρχει ο κόσμος με τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί. Τα προβλήματα που έχουν μαζευτεί στο κεφάλι του κάθε ανθρώπου. Έτσι, και με την κατεμιά αυτού νου του ανθρώπου, ρε παιδάκι μου, λιγνά το λέω, και με αυτή την παλιοκατεμιά αυτού του ανθρώπου. Έλεος πια. Χριστέ μου, έλεος πια. Αλλάχτε τον.

η πορεία, είναι για τον καναπέ μεριά. Πάει, εγώ έλεγα τον είχε φέρει απάνω. Όταν σηκωνόταν ο κερανός απάνω, λέω τώρα έρχεται, έρχεται, έρχεται. Αλλά πού, τραπεζάκια, τραπεζαρία. Αλήθεια.

Αχ, τώρα μηνυματάκι. Εμείς λέει παλιοσυρές, έτσι. Πω, με γύρισες πίσω στο Φανταριλίκι. Παλιοσυρές, τα μετράγανε τώρα. Λοιπόν, διαλέξτε μου ένα τραγουδάκι, με κάνεις χαμογελάω. Στελιάκο πυροσβέστη. Να τους λες με την Εθέλη τότε, έτσι, δίπλα του παιδιού, αν και τα χρόνια τα πολλά. Αλλά κάτι θα είχε πάρει το μάτι σου, ιστορίες θα έχεις δει, να είχες ζήσει κάποια ιστορία. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι ήταν πάνω στο Ολυμπιακό, τον μπέρδευα, έτσι. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι θα το επιλέξουν τα παιδιά εκεί, οι πυροσβέστες, και θα το ακούσουν. Καλησπέρα στην Αγγελικούλα μας. Καλησπέρα στα δυτικά πάλι των Αθηνών. Από το Περιστέρι, η Αγγελικούλα έχει κατέβει προς το Περιστέρι μεριά. Σαν να μου λέγε τώρα κατέβηκα στην πόλη. Το 288 είναι η Αγγελικούλα μας. Καλησπέρα, Αγγελική μου. Έτσι δεν λέγανε παλιά. Θα κατέβω, λέει, στην πόλη κάτω. Ας ήταν πάνω. Θα κατέβω, λέει, στην πόλη κάτω. Έτσι το κάνουμε. Γεια σου, Ηλία μου, Καλλιθέα. Καλησπέρα, Λεβέντη μου, στον φίλο μου τον Ηλία από τον Καλλιθέα, από την Καλλιθέα. Εκεί με την όμορφη τη θέα. Αν πάρετε και σε μέσα στο μπαλκόνι, γιατί όχι. Γιατί όχι, δεν το δικαιούμαστε άλλωστε.

0: και με στενοχωράει. Ωραίο, έτσι. Πάει και με στενοχωράει. Έλα. Λοιπόν, Τερλέγκας, δεν με θυμάμαι. Τέτοια εποχή, προς το τέλος του μήνα. Προς το τέλος αυτού του μήνα. Εκεί με τις στροφές με τον Τερλέγκα. Πάει τις στροφές Βεντούζα. Αλλά. 2-10-710-8000 είναι αυτό που ακούτε το τηλεφωνικό μας κέντρο στο Μάχη 99,8. Γιατί είναι πραγματικό και αληθινό. Η συνήθεια είναι λατρεία. Έτσι Δημήτρη μου, καλή πολύ έτσι. Η συνήθεια έγινε λατρεία.
1: Χωρώ αντρικιό. Το αδικό που έχεις πώς να αντέξω αφού εγώ

0: Και μετά και μετά και μετά και μετά. Έλα στην πάνω γωνία. Δεν λέμε το άνεκδοτο για τον παπαγάλο. Δεν έχει έρθει ακόμα φίλο μου ο Βαγγέλης εδώ. Και έχει δημιουργήσει, έχει κάνει πανικό το παιδί και με το ταξί. Ακόμα στην παρέτησα μα δεν είναι. Εδώ κοντό ψαλμό αλληλούια. Και μετά και μετά. Ανέκδοτο ήταν. Αλλά δεν είναι βάση αυτό έτσι από ανέκδοτο και το εξήγησε του φίλου μας, τον Βαγγέλη, και με το ταξί. Λοιπόν, Χρήστο μου, Μοσχάτο, καλησπέρα, λεβέντη μου. Το 033. Καλησπέρα. Το διάβασα και εγώ κάπου έτσι, ότι τα βρήκανε τώρα με τον πόλεμο. Και το εσύ να κανονίσεις και εγώ να κανονίσουμε, βέβαια. Όχι μαζί, δεν πάμε. Εσύ σε δικά σου μέρη. Εγώ τώρα που θα γίνει φτηνή, θα πέσω 1,20 βενζίνα και το πετρέλαιο. Ναι, και τα βρήκανε τώρα έτσι, ο Τραμπ μαζί με το Ιράν. Με διάβασα τώρα στο Κατάρ, έτσι, 80 εκατομμύρια πετρέλαιο έρχονται, όχι σε εμάς, θα βγάλει παραπάνω, 80 εκατομμύρια στο περίπου. Τώρα αν είναι 80-81, είπα να κανονίσουμε από Σαββατοκύριακο που θα έχει πέσει η βενζίνα, να κάνουμε εξόρμηση για μπάνιο, να μαυρίσουμε και λίγο, ε. Αχ, βρε παλικάρι μου, αχ, βρε παλικάρι μου. Λοιπόν, Αναστασία μου, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Τι παιχνίδια παίζονται, τι παιχνίδια παίζονται, και εμείς κοιτάμε πάντα τα βενζινάδικα. Ποιο είναι το πιο φθηνό, εκεί πέρα να βάλουμε βενζίνα. Έτσι, και πολλοί που δεν βάζουν. Άστο τώρα. Λοιπόν, η ψηφοφορία, ό,τι πει, ό,τι πει, με ψηφοφορίες πάντα δημοκρατικές διαδικασίες, πυροσβέστη μου, και θα είναι το επόμενο. Η Λιγνά θα είναι το επόμενο μετά. Λοιπόν, τραγουδάκι και για τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, τον δάσκαλο, από τον Κάτω το Εγάλεο με τον Οικονομόπουλο. Και για την Αναστασία. Και για την Αναστασία.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί

όλες οι νύχτες εκείνες με το χέρι. Λοιπόν, λίγο με το τηλεφωνάκι με την κλίση. Λίγο, παιδάκια, δώστε μου λίγο χρόνο. Θα το σηκώσουμε το τηλεφωνάκι, θα μιλήσουμε. Δώστε λίγο χρόνο να βάλουμε το τραγουδάκι, να κάνουμε την αλλαγή, να διαβάσουμε τα μηνυματάκια. Η Βιβί μας από το Χαϊδάρι. Βιβί μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά. Καλή βραδιά να έχουμε, κορίτσι μου. Όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Τον φίλο τον Στέφανο που περιπολούνε στην Μάντρα στον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, πάμε πυροσβέστες τώρα γιατί έχω κλείσει. Στελιάκο μου, αρχηγέ, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Αντίπα. Είναι αγαπημένο, είναι φανταστικό. Να στείλω καλησπέρες όμορφες και στην φίλη μας την Ουρανία. Ουρανία μου, καλησπέρα.

0: έχουμε, ρε, καρδούλες οι κόκκινες ήρθαν. Τέλεια.
1: Σου σκότωσε ψέματα λάθη.
0: Άντε με τα πιάτα από το λιτήριο. Αίμα μου, ζωή μου, ανάσα μου.

0: Για να δούμε τώρα, για να δούμε. Έχουμε γραμμούλα. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Δώσ' μου λίγο χρόνο τώρα εδώ πέρα. Θα τα ακούσω. Να το δω. Μισό να αρχίσω. Παρακαλώ.
1: Μιχαλάκη.
0: Παρακαλώ. Δημητρούλα, τι κάνει η νοσηλεύτρια. Θα μα πει το ανέκδοτο στα γρήγορα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Αφού σε κάλεσα, ότι διάκασα να δώσω λίγο προσοχή και εγώ να το θυμηθώ.
1: Ναι, ναι.
0: Πες το, άρχισε.
1: Να το πω.
0: Να το πει. Θα απαγγείλει μισό λεπτά, ρε παιδάκι. Μισό λεπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Μα τι μου μισό λεπτό, περίμενε λίγο.
1: Πώς θα.
0: Βιάζεσαι και τι. Πάντα έτσι στη ζωή σου νοσηλεύτρια.
1: Έτσι βιαζόμαστε καλά ματιανές. Έτσι βιαζόμαστε καλά ματιανές.
0: Μην τις βάλεις.
1: Είναι το νερό μας.
0: Α, όλοι και από την δυτική τη Μάνη πάνω. Και από εκείνη τη μεριά, και την πλευρά.
1: Πελοπόννησο.
0: Ωραία, για πες, για πες το τώρα το τέτοιο. Δεν το βάζουμε quiz, έτσι. Είναι ένα ανέκδοτο και δεν θα το πει.
1: Ναι.
0: Για πες το και τώρα.
1: Δεν είναι πονηρό, αλλά έχει την έννοια πονηρού. Πότε θα έρθει το βράδυ να αγκαλιαστούμε, να φιληθούμε, να ενωθεί τρίχα με τρίχα, να γλυκαστεί τρύπα. Όποιο το βρει.
0: Ναι, τι κερδίζει.
1: Εσύ θα πεις από το σταθμό σου.
0: Α, εγώ θα πω. Εγώ θα την πληρώσω πάλι. Εμένα βρήκες. Εγώ θα την πληρώσω. Άντε, θα δώσω δύο πίτσες από το Γιώργο του Σεάκη. Άντε, δύο πίτσες από το Γιώργο του Σεάκη, έτσι.
1: Το Σεάκη, ναι, ωραία, ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, να χαρά. Για ξαναπες το πάλι τώρα.
1: Πότε θα έρθει το βράδυ να αγκαλιαστούμε, να ενωθούμε, να γλυκαστούμε. Πότε θα έρθει το βράδυ να αγκαλιαστούμε, να φιληθούμε, να ενωθεί τρίχα με τρίχα, να γλυκαστεί τρύπα. Δεν είναι πονηρό, ακούγεται πονηρό, αλλά δεν είναι.
0: Εντάξει, μην το δώσεις τώρα, τι είναι και πίτσα στη μέση. Εντάξει, καλό
1: όχι,
0: ακούστηκε.
1: Δεν το δίνω, όποιος το βρει.
0: Ωραία, θα μου το πεις σε μένα τι είναι, μετά να το πω, έτσι.
1: Εγώ θα το πω, ναι.
0: Εντάξει, μην το πεις τώρα στον αέρα εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν πάμε την πίτσα.
0: Ωραία, εντάξει, μπράβο, μια χαρά. Κάτσε να δώσουμε τα κλειδιά τώρα. Πάμε, πάρεις εσύ, ό,τι πεις εσύ.
1: Ωραία πραγματάκια.
0: Τι ωραία πραγματάκια. Ζούμε μεγάλες στιγμές τελικά, έτσι. Το παραδέχεσαι ότι ζούμε μεγάλες στιγμές.
1: Αφού έχουμε σένα. Αφού έχουμε σένα. Περιμένουμε το βράδυ να τα πούμε για να.
0: Για να περάσει.
1: Να χαρούμε να γελάσουμε.
0: Να χαρούμε να γελάσουμε. Κάτσε γιατί ξεκινήσει το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Είμαστε όλοι αγαπημένοι και να έχουμε καλή βραδιά και καλό καλοκαίρι.
0: Μπράβο, μπράβο. Έχεις αρχίσει να μπάνιωσαι τώρα.
1: Δεν έχω αρχίσει ακόμα.
0: Δεν έχεις ψωνίσει τα απαραίτητα. Μαγιό, δηλαδή, κρεμούλες, αφρούλια,
1: τα
0: έχεις πάρει.
1: Έχω μαγιό και πέδιλα και καπελάκια και γυαλιά.
0: Έχεις και καπελάκια και. Όχι, είσαι λίγο εξοπλισμένη, τέλεια.
1: Μπράβο,
0: τι χρώμα μαγιό έχεις.
1: Μαύρο, μαύρο πάντα.
0: Απλά το κλασικό το μαύρο. Το διαχρονικό το μαύρο, ναι. Σε τι στήλη είναι, ολόσωμο.
1: Ολόσωμο, ολόσωμο. Από το πέντε. Έξω και λίγο μπροστά στρογγυλό. Ναι,
0: όχι, το ολόσωμο, τι λίγο μπροστά στρογγυλό. Τι έχει τρύπα πουθενά, τίποτα. Πόσο λένε μάτι με μάτι, που λείπει. Okay. Έτσι. Τέλος πάντων, έλα, φιλιά πολλά θα τα πούμε.
1: Φιλιά, καλή συνέχεια. Θα σε πάρω αργότερα.
0: Να με πάρει από τι θε. Γεια σου, γεια. Γνωρίστε, παιδάκια μα. Λοιπόν, για να μου πείτε τι τώρα, έτσι. Έχουμε τα κλειδιά. Όποιος το βρει, τώρα τι να κάνουμε. Παιδιά, και συμβαίνει κι αυτά. Την ίδια καραμέλα εδώ στο μάχη δεν την έχουμε. Δεν μας αρέσει η ίδια καραμέλα ποτέ. Γι' αυτό λέμε, θέλουμε την αλλαγή. Ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί την αλλαγή που την κάνουμε. Ωραία η Δημητρούλα. Λαλά. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη μου λέει και καλή βραδιά. Η Εύη μας από την Ελευσίνα. Εύη μου, καλησπέρα. Στέλια μου, πυροσβέστη, με ευχαριστείτε. Εγώ ευχαριστώ.

η Μαρία μας, η Μαρία μας η φανταστική τώρα, έτσι. Θα τα ακούσει το λογοδάκι πιο μετά, Μαρία μου. Από την Λυκόβρηση, σύνορα, μεταμόρφωση. Να την καλησπερίσουμε και να την καλημερίσω. Είμαστε 12 και 12 ακριβώς, παιδιά. Με το που κοιτάω το ρολόι, 12 και 12. Θα το παίξω στο 12. Θα το παίξω στο 12. Λοιπόν, η φίλη μας η ακριβή. Την τώρα πήρε τηλεφωνάκι, έτσι. Θέλει να πήγε να κερδίσει, να πάρει τις πίτσες, έτσι. Τι λέει είναι. Είναι εκεί που πάμε, λέει, στην τουαλέτα. Τα έλεγε τόσο χαριτωμένα. Κάτσε, μιλάει και το γαλλικό όμως τέλεια, έτσι. Μιλάει και το γαλλικό τέλεια. Γιατί έχει διατελέσει η ακριβή από το Βίνωνα, έχει διατελέσει την Γαλλία. Άλλη Γαλλία, άλλη Γερμανία, ξενιτευτήκανε, ορίστε. Ήρθανε φτιαγμένοι εδώ με λεφτά, σωρό. Λοιπόν, ακριβή μου δεν είναι αυτό που πάμε στην τουαλέτα, κάνουμε πιπί. Δεν το έλεγε έτσι. Και τρεπόσουμε κιόλα για να μου το πει. Όχι, δεν είναι, σου είπα όχι. Λοιπόν, η φίλη μας η Ντορέτα από την Κυψέλη, καινούργια εδώ στην παρέλυσα. Εγώ πρώτη φορά μίλησα στο τηλέφωνο. Η Ντορέτα μας θέλει το τραγουδάκι με τον Μαργαρίτη. Είσαι το λουλούδι για τη Χαρούλα. Ναι, σου λέω. Χαμός, πανικός. Άκου, λέει, είναι εκείνο που πάμε, λέει, στην τουαλέτα. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ γιατί είναι στο πω, να πάρει τις πίτσες. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Θέλω να βγάλω τώρα γραμμούρι στον αέρα, γιατί θα πείτε κανένα κόσμια λέει.

παιδιά, δεν θα το μαρτυρήσω τώρα εγώ, έτσι. Τώρα δεν θα το μαρτυρήσω. Εγώ το ακούσατε, το ρώτησα πάλι, το είπε η γυναίκα δύο φορές, έτσι, σιγά, προσεκτικά. Ευελίνα μου, θα το μαρτυρήσω τώρα, δεν το ξέρω καταρχήν. Δεν το ξέρω, αν δεν άκουσες τι είπε. Θα σε πάρω πάλι τηλέφωνο, λέει, να σου το πω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω τι είναι. Πάντως, αφού για να λέει πονηρό, δεν. Τώρα δεν είναι αυτό που λέει τώρα η κυρία από το Βύρο να πάνω. Δεν είναι αυτό. Λευτέρη μου, να σε καλά, παλικάρι μου. Αγρινιώτη μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, η Βιβί μας από το Χαϊδάρι καλησπερίζει και καλημερίζει την παρέα. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, πού είσαι, βρε ψυχή. Το Βαγγέλη μου, εδώ το ταξιτζί. Λοιπόν, θα σε βάλω σε μία σειρά για τραγουδάκι. Θέλουμε όμως τώρα να ακούσουμε τη Γλυκερία. Θα ακούσει το Ξωτάκι. Όλα τα βάρη πάνω. Όλα τα βάρη πάνω. Μετά λες για την κούραση, έτσι. Λοιπόν, η Μαρία μας από την Λυκόβρηση, σύνορα, μεταμόρφωση είπαμε, έτσι. Καλησπέρα και στο ταξιτζί μας εδώ, το δικό μας άνθρωπο, το Βαγγέλη. Βαγγελάκο μου, τι είδα. Τι είδα εκεί, τι είδα. Είδες οι πιτσιρικάδες, με εκεί με το ταξί. Νούμερο ένα είσαι, το νούμερο ένα.

πάντα βλέπω. Θα τα ακούσουμε το λογδάκι. Αλήθεια λέει, το είδες εσύ. Δεν έχω πει πολλές φορές εδώ, το λέω περιστασιακά. Δεν το έχεις ακούσει, Βαγγέλη, με αυτό που λέω. Και βλέπουμε και ακούμε. Ταυτόχρονα θέλουμε να κάνουμε ότι δεν ακούμε ή ότι δεν βλέπουμε. Για να νιώσουμε και λίγο καλύτερα. Τα πάντα είδα. Αλήθεια τώρα λέει, το είδες εσύ. Βεβαίως, και τον πισιρικά που γυρίζει πίσω το κεφάλι. Γιατί να μην το δω εγώ.

0: Έμπλεξες. Έμπλεξες.
1: Πάμε και τι είναι το επόμενο. Πάμε να βάλουμε τραγουδάκι, Βαγγέλη μου. Θα το καθυστερήσουμε λίγο το τραγουδάκι. Να βάλουμε ένα τραγούδι πραγματικά που δεν θα μου πεις όχι. Έτσι, εκεί που πας στο γλυκό. Εκεί που πας στο γλυκό. Να δούμε τι έχει αφήσει τα βάρη όλα πάνω. Όλα. Ακούσε ένα τραγουδάκι. Να δω αν έχω πέσει και μέσα της αρεσκίας της. Στον φίλο μου τον Στέφανο. Στεφανάκο μου. Καλησπέρα, λε παιδί μου. Μιχάλη, καλησπέρα. Με πολλά πολλά. Λε παιδί μου και σε σένα. Όμορφες καλησπέρες. Στην Αμαλία μας το 942. Καλησπέρα και καλημέρα. Παιδάκια, λέμε καλημέρα τώρα. Μετά τις 12 λέμε καλημέρα. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα 25 βαθμοί. Ρωσούλα, Μπονιχιά, πάμε να το ακούσουμε. Τα αφήνω, λέει, σε σένα. Για πάμε. Μπορεί και να μην είναι της αρισκίας. Αυτά είναι και αναλόγως στη διάθεση που έχουμε, παιδάκια. Το τραγούδι είναι και αναλόγως. Δείχνει τη διάθεση, την ψυχολογία μας. Δείχνει πολλά. Για να δω τώρα τα αποκρισούλα. Έπεσα μέσα. Μπυρίτσα λέει στο κουκάκι. Κάτω από την Ακρόπολη. Μια χαρά. Μια χαρά. Μπράβο.

λοιπόν, τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω. Δεν ξέρω αν ήταν το σωτάκι μου το τραγουδάκι της αρεσίας, έτσι. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό, αν ήταν, δεν έλαβα μηνυματάκι. Μανώλη μου, όλα καλά, Λεβεντάκο μου, καλυθεώτη μου, όλα καλά και όλα ανθίδα να πούμε. Καλημέρα όμως, καλημέρα Δώρα μου, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, σε όλο τον Ταύρο, άνω και κάτω και από την Πειραιώς, από πάνω μεριά και την Πειραιώς από την άλλη μεριά, από κάτω μεριά. Όλα καλά, όλα καλά, πάντα και αυτό το ακούτε άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε. Γιατί να το κρύψουμε, τον φίλο μου τον Μάκη, το 588 να τον καλημερίσω. Μάκη μου, δίνουμε αγώνα. Δεν ξέρω ποιο ήταν, δεν θυμάμαι που ήταν, σε ποιο ακριβώς το είπα, σε ποιο σημείο την Α Αθηνών. Δεν το θυμάμαι, ρε Λεβεντάκο μου, τώρα το μυαλό μου έχω διαβάσει χιλιάδες μηνύματα. Βαγγέλη μου, είναι το τραγουδάκι αυτό, δεν τώρα με τη μουσική. Αυτά τα κάνουν μόνο όταν παίζουν σε μαγαζιά, Βαγγέλη μου. Το κάνουν όταν παίζουν σε μαγαζί. Τώρα εδώ σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, σε μια εκπομπή, δεν μπορεί να το κάνει. Να το ξεκινήσω από εκεί που θες, πώς το θες. Άκουσε το, άκουσε το.

0: Λοιπόν, δώρα μου, επειδή δεν μπορεί να το κατάλαβες, εσύ πάντα μετριούνται τα χιλιόμετρα από διαδρομές πάνω από το Σύνταγμα. Πάνω από το Σύνταγμα. Επομένως, λέμε πάνω από το Σύνταγμα. Από κάτω είναι όταν κατεβαίνουμε την Πειραιώς, πώς το λένε, Παναγή της Αλδάρη, καλά τη λέω, μάλλον την Παναγή της Αλδάρη, την λεγόμενη Πειραιώς που είναι γνωστή σε όλους, έτσι. Είναι στο δεξί μας χέρι, λέγεται την από κάτω μεριά. Γιατί το παρεξηγείς αυτό? Όλα μετριώνται από το Σύνταγμα. Τα χιλιόμετρα, οι διαδρομές, τα πάντα όλα. Και σε πόλεις, σε χωριά, σε νομούς. Επομένως μην το παρεξηγείς, δεν είναι παρεξηγητικό. Είδες, κάνω πλήρη ανάλυση των γεγονότων. Χρύσα μου Πετράλωνα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή βραδιά στο 9.33. Θα ακούσουμε Στεφανάκο μου και το δικό σου τραγούδι με το Μάγκα του Βοτανικού. Ένα τώρα που χρωστάμε για την, με την Γλυκερία. Μέχρι να βρούμε λέει ουρανό. Μέχρι να βρούμε ουρανό. Αχ, ας τα αναστενάζω. Πανόλη μου, το νου σου, Λεβεντάκο μου. Το νου σου και το νουνού σου που λέμε. Το νου σου και το νουνού σου που λέμε, Μιχάλης ο Οικονομόπουλος.
1: Μέχρι να γίνουμε.
0: Για σου έφυγε, Ελευσίνα.
1: Να βγάλουμε φτερά.
0: Πυροσβέστη μου, όλα καλά. Στελιό.

Έχουμε χρόνια ακόμα. Έχουμε χρόνια ακόμα, παιδάκια. Πάρα πολύ χρόνια έτσι μπροστά μας. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Αυτά είναι που σώζουν πάντα καλές καταστάσεις. Λοιπόν, στην Έφη μας το 515 από το Εγάλιο μεριά. Καταρχήν δεν θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι, ειλικρινά σου λέω, το τι κουβέντα έγινε, Έφη μου, ήταν με τα φασολάκια νομίζω. Τα φασολάκια. Αν είπα κάτι παραπάνω που καλοπροαίρετα είναι, γιατί το ξέρεις. Το ξέρεις ότι είναι καλοπροαίρετα, άλλες φορές γελάς. Μάλλον δεν είναι η ψυχολογία σου τόσο καλή. Εγώ θα σου ζητήσω συγγνώμη, ειλικρινά. Αν και δεν θυμάμαι τι και πώς είναι. Ειλικρινά σου το λέω, καλοπροαίρετα κι εγώ. Πάντα καλοπροαίρετα. Για να το κλείσουμε το θεματάκι αυτό, δεν έχω κανένα θέμα. Δεν έχουμε προηγούμενα, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Το φιλαράκι μου ο φοιτητής εδώ, που ήπιε την πυρίτσα του με τους φοιτητές της, συμφοιτητές μάλλον, και θα πω και για την Τωρίτα, τη φίλη μας, την καινούρια από την Κυψέλη, να μην είναι ντροπαλή. Να μην είναι ντροπαλή. Ο Στέφανος ο Κόκοτας, ο φοιτητής μας, θέλει να ακούσει το τραγουδάκι. Ο μάγκας του Βοτανικού. Έλα, λεβέντη μου, να το ακούσεις. Λεπτομέρειες εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι, Έφη μου, λιγνά στο λέω.

0: Γιώργο μου, Ελευσίνα. Λοιπόν, Εφη μου, θα σου διευκρινίσω λίγο κάτι από το εργαλείο, έτσι. Αν εγώ δεν παρεξηγούμε, δεν θυμώνω, έτσι. Γιατί δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Αν τις φορές, ειλικρινά, σε πείραξε κάτι. Λογικό, να σε πειράξει. Δεν το θυμάμαι. Εκτός θέματος. Έπαιρνε τηλεφωνάκι όμως καλοπροαίρετα με χαμογελάκια κτλ. Κτλ. Και πάλι να το ξανακάνεις. Τουλάχιστον εχθές. Μέχρι και σήμερα. Να πεις αυτό το πράγμα. Έγινε αυτό, εμένα δεν μου άρεσε. Θα μπορούσες, έτσι. Άλλες φορές που ήταν η ψυχολογία σου πιο ανεβασμένη, το έκανες. Δεν νομίζω να κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Χρύσα μου, έλεγα αν ο Πετράλαιο να ακούσουμε τραγουδάκι, γιατί μετά θέλουμε και Πάουλα. Ολαλά, εγώ δεν πέφτω. Σούπα, λάθη κάνουμε όλοι. Καλοπροαίρετα πάνω σε κάποιο σχόλιο που μπορεί να ήταν, που μπορεί να έγινε.
1: Στροφές κι όλα μου πέφτουν.
0: Να έγινε, ναι, δεν το αρνούμε, αλλά άλλες φορές ήταν με το τηλέφωνο. Πήρα να πω μια καλησπέρα και με το χαμόγελο και το ολαλά κτλ. Κτλ. Τώρα. Τώρα μη μου είσαι ντροπαλή, γιατί αρχίζω και φορτώνω κι εγώ σιγά σιγά. Και

πάμε γιατί έχουμε πλήρη έλεγχο τον τομέα. Λοιπόν, από την Φιλαδέλφια μέχρι και το φράγμα της λίμνης του Μαραθώνα. Βγαίνει πυροσβέστες μας εκεί. Φιλιά πολλά. Καλή βάρδια.

Πάντως, Βαγγέλη μου, ταξιτζή μου, αφόρμητα. Τα αφόρμητα είναι πάντα και τα πιο καλύτερα, ρε παιδί μου. Δεν έμαθα να φοβηθούμε τίποτα, έτσι. Τώρα και με τον φίλο μου, τον Κώστα, εδώ πέρα το έχουμε χάσει το παλικάρι. Λοιπόν, Γιαννάκο μου, Ελευσινιέ, τον αστυνόμο μας εδώ. Ρεπουδάκι. Όταν ασχολείσαι με πολλά πράγματα, ρε παιδί μου, όταν ασχολείσαι με πολλά πράγματα, είναι απόλυτο λογικό. Απόλυτα λογικό. Θα μπει τώρα η λογική του μέλλοντος, ποια είναι, τι είναι. Λοιπόν, για πάμε, μαράκι μου, το ξωτάκι, να δούμε το ακούσουμε. Και να δούμε για να ακούσουμε. Επίσης, και βλέπουμε και ακούμε ταυτόχρονα, έτσι. Και βλέπουμε και ακούμε. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Χρήστο και τον Κώστα. Και με μπυρίτσα παγωμένη και ακούνε. Να είστε καλά, παιδάκια, τραβιέ την μπυρίτσα τώρα παγωμένη. Ό,τι το καλύτερο. Ό,τι το καλύτερο. Είναι νωρίς, έχει μεγαλώσει τώρα η μέρα, μια χαρά είναι. Όλα είναι τέλεια. 693-84-00-856. Να δούμε ποιος θα αντέξει. Viber και το απλό το μηνυματάκι. Τι είπαμε, στα καλύτερα. Ναι. Γιατί έτσι αγαπάμε εμείς. Και έτσι προσέχουμε τον κόσμο εμείς. More than a tax. Σε τάξη βάζουμε τα φορολογικά σας. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, φοροτεχνικά, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο του νομού Αττικής, είναι μαζί μας, είναι μαζί σας. More than tax, στην Καλυθέα Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες.

το ίδιο κάνω ακριβώς. Και εγώ το ίδιο κάνω ακριβώς. Με κοιτά που, κοιτάς που έγραψες όταν έλειπα για τις σελίδες. Μην κοιτάς. Πάμε στο μεγάλο. Για εκεί που αγαπάμε πρέπει όντως, παιδιά. Είναι υποχρεωτικά να τα δίνουμε. Λοιπόν, και για μένα, Εφή μου μεγάλο, πάω παρακάτω πάντα. Αλλά σου έκανα απλά και μία διευκρίνηση, έτσι. Έκανα μία διευκρίνησούλα. Τώρα καλώς ή κακώς την έκανα για άλλες φορές. Καλημερίζουμε την Άννα μας από το Εγάλεο. Καλή βραδιά, κορίτσι. Πάντα η μουσική είναι που δίνει έτσι, την ψυχολογία του άνθρωπου. Ανανεώνει τα κύτταρα. Ό,τι τραγουδάκι είναι ανεβαστικό, χορευτικό, ανανεώνει ακόμα περισσότερα κύτταρα του εγκεφάλου. Το κόβουμε. Τέλος αυτό. Αυτό είναι αποδεδειγμένο από έρευνες μεγάλες. Αμαλία μου τώρα. Αμαλία στον Πειραιά έχει τελειώσει. Εντάξει, το είπε η Δήμητρα τώρα, η νοσηλεύτρια, το ανέκδοτο. Είπε δεν ήταν πονηρό. Καταρχήν δεν είναι αυτό που λες. Δεν είναι αυτό που λες. Δεν το βρήκατε. Εγώ για να μην αφήνω υπονοούμενα, γιατί μου το είπε. Με πήρε τηλέφωνο και μου το είπε. Έτσι, κυρία νοσηλεύτρια. Είναι το μάτι. Αν το καλοσκεφτείτε τώρα, ταιριάζει, δεν ταιριάζει, αφού το είπε η γυναίκα. Δεν είναι, λέει, κάτι πονηρό. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, μαγνά παρθένα υλικά μαζί μας και μαζί σας. Η πίτσα του Ζεάκη. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63 και με delivery. Πάμε γιατί η αγάπη είναι feel. Το να είσαι μες στη βροχή, να χορεύεις μες στη βροχή. Το να ξενυχτάς. Και να μην καταλαβαίνεις ότι είναι νύχτα. Το να βρέχει. Το να βρέχει και να λες είναι όμορφα. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το δυνατό, κάτι το μεγάλο. Κατερίνα μου, λοιπόν πάμε στην Κατερίνα μας, το 1424, να πούμε καλημέρα στην Κατερίνα από την Ηλιούπολη, καλημέρα. Γλυκές καλημέρες από μένα και από εμάς εδώ στο Μάχη. Δεν υπάρχουν σκιές, Έφη μου Εγάλεο, απλά θα αρκεστούμε σε μια καλημέρα, καλησπέρα, ειλικρινά.

0: λοιπόν, να πω καλημέρα, να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη, τον Φούρνιαρη. Τώρα μην αναφέρω το Πετρόμιλο, έτσι, να μην το αναφέρω, τα ανέφερα, έτσι. Όπω, Χριστέ μου! Καλημέρα στην φραουλίτσα μας. Έτσι, ψιτ, λέει, εντάξει, δεν είναι και τόσο κόσμιο. Τρελάδα, λέει, καλημερούδια. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα στην Τσιρίδα, από Σεπόλια και από μένα. Γλυκές καλημέρες. Λοιπόν, στην φίλη μας την Ακριβή εκεί από το Βύρονα, που μου είπε γιατί σταμάτησα την ιατρική. Δεν συνέχισα, λέει, την ιατρική, γιατί κρατάει κάτι βιβλία και ποτέ δεν είναι αργά, έτσι. Κοίτα να δεις που μου έδωσε θάρρος τώρα. Μου λέει ποτέ δεν είναι αργά. Να συνεχίσεις, μου λέει, την ιατρική. Να τελειώσεις. Ποτέ δεν είναι αργά. Τι ήταν να με βάλει στις σκέψεις τώρα και να έχουμε άλλα τώρα. Και δουλεύω και δεν μου δίνει και άδεια. Λοιπόν, το ξωτάκι αυτό είναι το τραγουδάκι. Γιατί ήθελα το προηγούμενο για τους πυροσβέστες που φτάνουν μέχρι τη λίμνη του Μαραθώνα τα παιδιά. Μέχρι τη λίμνη του Μαραθώνα πάνε. Και κάτι μάτια. Που δεν τα έχω πει. Είπα στην αρχή δεν είναι κοινακή. Το χρώμα. Νομίζω ήταν ένα τραγουδάκι του Βοσκόπουλου που αφιέρωσε η Μαρία μας, η Μαρία η καθηγήτρια από την πλατεία μεριής, ναι, του Βοσκόπουλου με τα μαύρα μάτια, και λέω δεν είναι. Και το κρατούσα. Λέω άσο τώρα για πιο μετά. Όχι, σηκωθεί από τον καναπέ. Έλα να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Με κοιτάς.
0: Γεια σου Καλάβρητα. Καλάβρητινέ μου. Για να δούμε τα Καλάβρητα τι θα κάνουν. Τι κάνουν τα Καλάβρητα, Φιλιππάκο μου, μαζί με τον Δανίλο. Καλημέρες.
1: Μου μιλάς κι έτσι με πας.
0: Σαλάκι.
1: Ταξίδια με.
0: Ωραίο.
1: Σε κοιτώ και είμαι αλλού. Πόσο ωραία.
0: Τώρα μπορώ να πω λαλά.

Εγώ έχω πει για όλοι, είπα για όλες τις βαρδίες, Έλενα, 15. Τώρα είσαι και από άδεια, είσαι και από άδεια πραγματικά. Εντάξει, δεν είναι η ψυχολογία και το καλύτερο. Μετά από άδεια, τι νομίζεις, ότι είμαστε όλοι καλά? Συνεχίζουμε όμως, συνεχίζουμε να καλημερίσουμε τον Νίκο μας από την Καλλιθέα. Νικολάκη μου, το 849, καλημέρες ρε παιδί μου. Καλημέρα, να είσαι πάντα καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα τραγουδάκι με το Σταμάτη το Γονίδι για την Αγγελικούλα μας, το 288, την Περιστεριώτησα. Όπου μέρα μας και όπου νύχτα μας, λέει, είναι πάντα έτσι. Λοιπόν, και για την Λυκόβρηση. Και για την Λυκόβρηση, σύνορα, Λυκόβρηση και μεταμόρφωσε. Η Μαρία μας να είναι καλά. Ψυχολογία, μωρέ, γαμώτο μου.

και εγώ φίλος μου ο Δημήτρης. Λέω και εγώ τώρα το φιλαράκι μου, το καλό Δημήτρης. Παλικάρι μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Ανησύχησα. Ανησύχησα, πραγματικά το λέω, έτσι. Δημητράκο μου, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, να καληνυχτήσω το φίλο μου τον Στέφανο και πάλι, να είναι καλά η Μπυρίτσα. Η Μπυρίτσα βγήκε σε καλό, παλικάρι μου, έτσι. Πάντα τέτοια. Πάντα θέλω τέτοια. Τον φίλο μου τον Χρήστο το 321 από τον Ταύρο να του πω καλημέρα. Πριν ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Δεν θα μπορούσα να τα αφήσω ασχολία σου. Ζητούσα ένα χαρτί, έτσι. Μια κόλλα χαρτί. Τώρα πως θα ήταν γραμμένο. Με χέρια, με γραφομηχάνη και οτιδήποτε δεν έχει. Αλλά ζητούσα επίμονα να έχει σφραγίδα. Επίμονα. Γιατί ζητούσα επίμονα. Τη σφραγίδα. Δεν δένει κάτι. Δεν μπορεί να πάρεις κάτι και να δέσεις κάτι με μια απλή σφραγίδα. Ειλικρινά. Επίσημο είναι το έγγραφο, ξεπίσημο είναι το έγγραφο. Δεν το δένει μια σφραγίδα. Το δένε τα λόγια. Και λέει σφραγίδα, έτσι. Σφραγίδα. Σε αγαπώ περισσότερο από ό,τι μπορούν, λέει, να πούνε οι λέξεις. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί συγκινούμε. Σε αγαπώ περισσότερο, όντως. Πραγματικά αγαπάμε περισσότερο από ό,τι μπορούν να πούνε οι λέξεις και τα μελάνια και σφραγίδες. Κωνσταντίνος Αργυρός για τη συνέχεια.

φιλαράκι μου, δικό μου το λάθος. Έτσι, δεν να ξεμοιαγιζόμαστε, έτσι. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, παιδάκια, οι σφραγίδες δεν είναι το παν μια σφραγίδα. Έχεις τα λόγια. Επέμενα. Είμαι κι εγώ λίγο πολλές φορές, αν και εμείς το ψαράκι δεν το έχουμε. Δεν ξέρω τον οροσκόπο μου, έτσι. Γιαννάκο μου, μου είχες πει και μου ζήτησες τραγουδάκι με τον Πασχάλη τον Τερζή. Και επειδή δεν χαλάω χατήρι, εκεί που υπάρχει και το έχουμε, ένα τραγουδάκι θα ακούσουμε όλοι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Πέτρο, να του πω καλημέρα. Καλημέρα Πέτρο μου, καλημέρα στον Κολονό, φίλος ο Πέτρος.

Κάνεις καλές επιλογές, έτσι. Αστυνόμε μου, όταν έχεις ορεξούλα και καλή διάθεση, για αυτό τα παιδάκια, όταν έχουμε διάθεση, οι παιδάκια είμαστε όλοι. Η διάθεση είναι το παν, η ψυχολογία είναι το παν στον άνθρωπο. Μεγάλο και σημαντικό ρόλο. Θα μου πεις, έλα τώρα δούλεψε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κοιμάσαι κανένα καναπέ, κανένα δυο ρίτσες. Και μετά έλα να μιλήσουμε στον φίλο μου τον Γιώργο, όχι τον φίλο μου μόνο, τον κύριο Γαριφάλου που τον έχετε εδώ. Τον απολαμβάνετε Σαββατοκύριακα, πίνετε το πιο γλυκό καφεδάκι, το πιο όμορφο μάλλον θα πω καφεδάκι, έτσι. Και, και στην τηλεόραση, ο Γιώργος ο Γαριφάλου. Γιώργο μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεβέντη μου, καλημέρες όμορφες. Πάμε να ακούσουμε έναν Οικονομόπουλο, Νίκο. Γιατί τον Οικονομόπουλο, τον Μιχάλη, τον ακούτε μπουρου.

0: σαλάκι πάμε. Με σαλάκι, με σαλάκι πάντα. Δεν αλλάζουμε. Πλέον η συνταγή δεν αλλάζει.
1: Να ξυπνάμε σύντιο.
0: Γεια σου γαριφάλι μου αστέρι. Ο δικός μας άνθρωπος, ο δικό μας παιδί εδώ τα πρωινά.

Μπουκάκι τώρα που είναι το παλικάρι μας εκεί κάτω από την Ακρόπολη και έχει παγωμένη μπύρα. Από ό,τι έμαθα έχει παγωμένη μπύρα. Ωραία στο κουκάκι, έτσι. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θεμιστοκλή από τα Μέγαρα. Τον καλημερίζουμε. Τον φίλο μου τον Θεμιστοκλή. Παλικάρι μου,

Σε καλά. Έχουμε τραγουδάκι έτοιμο και είναι το επόμενο, Λεβέντη μου. Θα πάμε στο φίλο μου τον Βασίλη από τον Ταύρο. Βασίλη μου, θα το κοιτάξουμε το αυτό με τον Καζαζή το τραγουδάκι, έτσι. Λοιπόν, ορίστε τώρα το, με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο, το άγαλμα. Λοιπόν, πάνω σε αυτό έχετε μία αφιερωσούλα, έτσι. Θα ακούσουμε, είμαι ο γιος του, λέω, Μανώλης. Λοιπόν, οδηγεί ο κύριος Γαριφάλου. Αφιερωσούλα έχετε από τον Τάκη, τον Βιβλιοπόλη, με το που άκουσε το όνομά σας εκεί. Ο Τάκης ο Βιβλιοπόλης από τον Πειραιά για τον Γιώργο τον Γαριφάλου και για το γιο του τον Μανώλη. Ελάτε να ακούσουμε το ρεπουδάκι. Η συνήθεια είναι λατρεία. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο.

παιδάκι μου, τα παιδιά που οδηγούν, ο κύριος Γκάρι Φάιλο, αντεύχονται στην αφιέρωση. Να είμαστε καλά. Θα το λέω πάντα, παιδιά, αυτό. Πάντα θα το λέω. Λεβέντη μου, εκεί στο κουκάκι. Okay. Παναγιώτη, έλα να ακούσεις το τραγουδάκι. Δεν συμφωνούμε σε όλα. Τώρα 100% δεν συμφωνούσαν και δεν συμφωνούν σε οικογένειες μέσα. Θα συμφωνήσουμε τώρα εμείς. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη από την Τραπετσόνα. Πάνος από Τραπετσόνα το 495. Γιατί δεν λέει ακόμη είναι ντροπή. Δεν ήτανε αυτό που είπε η κυρία νοσηλεύτρια. Μάλλον θα άκουγες από την αρχή, νομίζω, έτσι. Τώρα, αν ταιριάζει, δεν ταιριάζει, εμένα έτσι μου το είπε, έτσι το λέω. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Γιάννη τον Σικελιανού. Καλημέρα, στο 649. Κύριε Γιάννη μου Σικελιανού, όλα καλά. Είναι όλα τέλεια. Αλήθεια. 693-84-00856, Viber μηνυματάκι. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-710-8000. Ορίστε, βγαίνει και το παγωμένο. Και δεν έχει παγωτάκι. Έτσι, να τελειώσει τώρα να φύγει ο φίλος ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής εδώ. Το κουράσαμε το παιδί σήμερα. Θοδωρής Μπαρμπαρής σε ρύθμιση του ήχου. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Κύριε Γαριφάλου, με το γιο σου. Την καλύτερη παρέα, δεν το συζητάω, την καλύτερη παρέα. Τα καλύτερα με τα καλύτερα. Γεια σου Γιώργο μου.

Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε και δεν με κουράζετε καθόλου. Να έχετε καλό δρόμο στη Μαλακά, σας έχουμε περάσει. Λοιπόν, τα πρωινά με τα καφεδάκια σας εδώ τη Σαββατοκύριακα, τα γλυκά τα καφεδάκια, δεν λέω πως και να είναι. Το κλικένιο γύρω στο Γαριφάλου, έτσι, που τον ακούτε. Και για τον φίλο μου τον Τάκη, το βιβλιοπόλι Τάκη μου, επειδή σε οδηγεί, οδηγούν στο αυτοκίνητο τώρα, δεν είναι πολλά πολλά. Αν το πείτε το Σαββατοκύριακο. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τον φίλο τον Πέτρο από τον Κολονό. Και εγώ σε ευχαριστώ. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια Νατάσα Θεοδωρίδου, επιλογή της φίλης μας της Άννα που την ξέχασα. Το 3.15 η Άννα μας από το Εγάλαιο, Νατάσα Θεοδωρίδου το τραγουδάκι, είναι τέλειο. Αλλά θέλω να μετρήσω μετά τώρα, έτσι. Δεν κάναμε αναφορά να δούμε το πλανητικό το σκηνικό. Έτσι, να δούμε με τη σελήνη που βρίσκεται. Πού προσαρμοζόμαστε, πού πατάμε, τι πατάμε. Τώρα να μας πατάνε τώρα και με τα σόφτερνα. Εάν μας πατάνε, Άννα μου, θα ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό με την Νατάσα Θεοδωρίδου και μετά Μανολάκη με τον κύριο Γιώργο. Το Ξωτάκι! Αμάν! Το Ξωτάκι! Μέχρι πού πιο πέρα? Μέχρι πού πιο πέρα? Πες μου, πες μου.

Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα στον φίλο μας τον καλό, τον Νίκο από την Άρτα το 756. Όλα καλά, βαίνουν όλα καλά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Παναγιώτης θέλει να αφιερώσει για την Κωνσταντίνα. Ο Παναγιώτης από το κουκάκι και ένα ποτό. Λοιπόν, το ποτό παλικάρι μου εσύ, εγώ εδώ δεν μπορώ, μακάρι να είχα. Μακάρι να είχα Παναγιώτη μου να κερνούσα, αλλά δεν γίνεται. Τώρα εγώ είμαι και κλεισμένον των θυρών. Λοιπόν, έκανα μία μικρή αναφορά πριν. Το καταλάβατε. Και όσες φορές έχω κάνει αναφορά στο πλανητικό το σκηνικό, δεν έχω πέσει ποτέ μα ποτέ έξω. Και αυτό που λέμε για την αυριανή μεθαυριανή ημέρα. Και σας είπα, δεν ξέρουμε πού βρίσκεται η Σελήνη. Τη βρήκα. Η Σελήνη είναι στο Λέοντα, σε τρίγωνο με τον Κρόνο. Βοηθά να σταθεροποιηθούν σχέσεις, συμφωνίες, πρόσωπα, σχέδια. Είμαστε πάρα πολύ καλό δρόμο. Σε μεγάλο δρόμο, λοιπόν, η αυριανή μέρα ευνοεί σοβαρές αποφάσεις, ουσιαστικές εξελίξεις. Αυτό να το έχετε κατά νου. Να το έχετε λίγο κατά νου για την αυριανή μας τη μέρα. Έτσι. Τον φίλο μου τον Φίλιππα να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, Φιλιππάκο μου. Πάμε να ακούσουμε την νύχτα ξελογιάστρα γιατί μας ξελογιάζει. Τι λέει. Η μέρα έχει μάτια και η νύχτα έχει αυτιά. Ελάτε να τα ακούσουμε. Μανολάκι μου, να σε καλά με τον μπαμπά σου, λεβέντη μου. Πολλές σημαντικές εξελίξεις θα έχουμε. Α, λαλά. Ποτέ δεν έχω πέσει έξω. Ποτέ. Να σας πω και το καφέ.

Λοιπόν, πόσο όμορφα τα έλεγε αυτή η φίλη μας έγκριβε, ρε παιδάκι μου, να συνεχίσω τις σπουδές μου, λέει, αλλά να ασχοληθώ, λέει, πιο πολύ με την ψυχολογία, γιατί δεν είμαι όλο αυτό που γίνεται και εδώ. Ειλικρινά, δεν είμαι όλο αυτό. Τώρα θα ζητήσω και άδεια. Επειδή μας ακούνε και τα αφεντικά εδώ. Μισό λεπτάκι, μωρέ, μισό λεπτάκι. Θα συνεχίσω τις σπουδές μου, αν θα πάρω άδεια. Πω, Χριστέ μου! Λοιπόν, αλλά να το πάω πάνω στην ψυχολογία, γιατί δεν είμαι το όλο αυτό και δεν πέφτω έτσι εύκολα έξω. Έτσι είπε το κορίτσι από το Βύρωνα. Πάμε να ακούσουμε ένα.

0: και εσύ σα.
1: Λοιπόν, επομένως πάμε ψυχολογία μεριά. Θα μου δώσει άδεια. Αλήθεια. Έχω άδεια να σπουδάσω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνωμοτεί το σύμπαν. Μέχρι το σύμπαν. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό. Γιατί δεν τα πας καλά τόσο πολύ στη γεωγραφία. Μου πεις τώρα το σύμπαν δεν είναι. Θα το ακούσουμε το λαγουδάκι, παιδάκια, πάλι από την αρχή. Δεν χαλάω χατήρι. Το προηγούμενο το λαγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά ήταν και για τον φίλο μας τον Ετάκη από τον Άλυμο. Λοιπόν, το σύμπαν. Θα μου πεις τώρα το σύμπαν είναι αστροφυσική. Συνδέεται και λίγο έτσι με τα γεωγραφικά τα άγγλα. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Αλήθεια.
0: Θα ήταν όλα
1: το σύμπαν. Λοιπόν, θα σου κάνω ανάλυση. Μάλλον έχει δίκιο η φίλη ακριβή. Θα σπουδάσω. Ναι, θα συνεχίσω τις σπουδές μου.

0: Και πάνω, και πάνω στη βαρδιούλα σας. Καταρχήν λίγο πολύ, Στέλιο μου, ξέρεις, θα περάσει όλο αυτό το καλοκαίρι και με τις αδειούλες πυροσβέστη μου, καλέ. Έτσι, πάνω στη δουλειά είναι λίγο κάπως, έτσι, το να πίνεις. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Το να πιεις ένα κρασί, ρε παιδάκι, με μια μπυρίτσα παγωμένη. Έχω δει πολλούς συναδέλφους, έτσι, και με τις βαρδιούλες που κάνουν έξω τα περίπου όλα αυτά που λέγαμε νωρίς, με τα δασικά που αρχίζουν τώρα, που παίρνουν και φαγητό κοντά. Μα το έχω κάνει, έχουμε συναντηθεί πριν μερικά, κοίτασε, φέτος που είναι μοναδικό το καλοκαίρι, και πέρυσι και πρόπερσι σε βάρδιες είμαστε μαζί σχεδόν, έτσι. Σε βάρδιες, αλήθεια το λέω, το να πάρει μια μπυρίτσα παγωμένη ή κάτι, τι δεν λέει κάτι. Δεν λέει, πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο τραγουδάκι που είναι για το Μητροπάνο, να πάνε όλα καλά, να είναι ένα καλοκαίρι ήσυχο, να μην υπάρχουν δασικές φωτιές. Πυροσβέστη μου, να μην υπάρχουν δασικές φωτιές. Λοιπόν, για την φίλη μου την Άννα. Άννα, η Άννα μας από το Εγάλιο. Άννα μου, δεν ξέρω πότε κοιμάσαι καταρχήν, έτσι. Εγώ το είπα επειδή από ευγένεια, επειδή καθυστέρησε να ακουστεί λίγο το τραγουδάκι που ζήτησες. Κοιμάσαι μετά από μένα και μένα μου το είπαν. Ξέρω, λέει, τι ώρα φεύγεις, ξέρω, λέει, τι ώρα γυρίζεις. Και βλέπουν και ακούνε κι άλλοι και μετά από εμάς. Εγώ δεν ξέρω τι ώρα κοιμάσαι. Δύο ώρα μπορεί να κοιμάσαι. Λοιπόν, καλή συνέχεια στη βάρδιά σου, Στελιάρα μου, πυροσβέστη, με όλη την ομάδα εκεί στο 9ο σταθμό. Τώρα προσπαθώ να προσανατολιστώ λίγο με το άπειρο, παιδιά. Τώρα θα πάω να πάρω τώρα. Με βλέπω για το αστεροσκοπείο απόψε βραδιάτικα. Αλήθεια.
1: Προς την αχερουσία χόρεψα ζεϊμπέκικο πάνω στη φωτιά.
0: Θέλω να δω και...

0: ορίστε απόφαση. Ορίστε απόφαση είναι και ταξιτζής, έτσι. Τα μεγάλα πτυχία, έτσι. Τα μεγάλα πτυχία. Οι άνθρωποι που είναι πάντα μέσα στον δρόμο και συζητούν και μιλούν. Κύριος μου Βαγγέλης, να σπουδάσω λέει ψυχολογία. Συμφωνείς με την, αυτό μου το είπε η ακριβή πάνω και στην Ιφορμίωνος. Και ανοίξει κάτι βιβλία τώρα, έτσι. Κοιτούσε κάτι βιβλία η ακριβή. Ανατομία. Δεν ξέρω κατά ποιο τέτοιο ήθελε να φτάσει και στην ανατομία. Και μου λέει να κάνεις μία σύνδεση σε όλο αυτό. Να συνδέσω τι. Άλλον ίσως δεν το είχε, δεν το καταλάβαμε καλά. Ακριβή μου, δεν είμαι υδραυλικός. Δεν συνδέω σωλήνες. Μαζί μας και μαζί σας το πρώτο φοροτεχνικό φορολογικό.
1: Στις λίστες από τα βιβλία.
0: Γιατί σας έχουμε σε λίστα. Το πρώτο φοροτεχνικό, το πρώτο λογιστικό γραφείο του νομού Αττικής. Το More Than Tax. Μαζί μας, μαζί σας. Επιλέγουμε πάντα τους καλύτερους για τα καλύτερα. More Than Tax. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία μας την Ηλιαράκου. Πάμε τώρα να πάρουμε αεροπλάνο. Ο δικός μας ο δρόμος.

Λόριν, θα μπαίνουν στο ιατρείο. Μην όμως, παιδάκια, θα τα πω τα μηνυματάκια. Τώρα είναι και το τραγουδάκι στη μέση. Θα μπαίνετε στο ιατρείο και θα φωνάζετε το ξωτάκι.

0: δίκο.
1: Πρέπει να ακούσετε τα τραγουδάκια σας όλοι. Απομένουν 2-3 τραγουδάκια που πρέπει να ακουστούν. Λοιπόν, θα το πάρω σοβαρά το θεματάκι τώρα. Έτσι, ειλικρινά θα το πάρω σε σοβαρά. Μελλοντικέ μου γιατρέ τώρα. Άλλο μηνυματάκι εδώ, μελλοντικέ μου γιατρέ. Θα το πάρω σε σοβαρά το θέμα. Εδώ με το ιατριλίκι. Το παλικάρι το άλλο να σπουδάσει ψυχολογία, λέει, να κάνω εικόνα, λέει, θα μπαίνω, κάνω εικόνα, θα μπαίνουμε, λέει, στο ιατρείο σου, εάν δεν είναι στον ΕΟΠΗ, βέβαια, έτσι. Αλλά με θα τελειώσω εγώ να πάρω ειδικότητα, γιατί είπαμε την ειδικότητα, θα έχει φύγει αυτός ο υπουργός εδώ, έτσι, δεν θα είναι. Επομένως, και θα φωνάζουν, λέει, το ξωτάκι, τέλεια! Δεν λες που θα αναλάβει, δεν λες που θα αναλάβει, γιατί είναι το μοναδικό που αναλαμβάνει με τα ιατρικά. Α, δεν το σκέφτηκα αυτό. Φούλγια ιατρική! Μαζί μας και μαζί σας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη, μοναδική, εξαιρετική. Για να μην υποφέρετε, επιλέξτε πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά, τα πάντα όλα. Στο Μενίδη, η πίτσα του Ζεάκη, στο Μενίδη, εθνικής αντιστάσεως 63. Να μην υποφέρετε ποτέ στην παραγγελία, να φτάνει πρώτη. Πιτσαρία Ζεάκης, εθνικής αντιστάσεως 63, ήταν μαζί μας. Καλό ξημέρωμα, μαμαράκι μου, στο ήλιο και καλή ξεκούραση. Να το βρήκα. Τέλος, φουλ, ιατρική. Ήταν στο καβαλίκο το καλάμι. Το καβάλισα το καλάμι. Γιατρός, γιατρέ. Λαλά, να και τα φορολογικά.

Θα ακούσει το τραγουδάκι. Περίμενε, φραουλίσα. Περίμενε, θα είναι το μεθεπόμενο. Περίμενε. Wow, wow. Κάτσε εδώ, γίνομαι γιατρός τώρα. Παίρνω πτυχίο. Ψάχνω να βρω το λογιστήριο. Κώστα, Κώστα.

με τη σελήνη στο Λέοντα. Έτσι, σταθεροποιηθούνται, έχουν σταθεροποιηθεί πολλά πράγματα. Και ρωτάμε και το σύμπαν, φτάνουμε στο σύμπαν. Εμένα με βλέπω για το αστεροσκοπείο να μετρήσω, να δω ποιο είναι πιο μακριά. Πού είναι πιο μακριά. Τώρα να σπουδάσεις λέει γυναικολογία. Λοιπόν, παιδάκια, μην μου βάζετε τώρα διλήμματα. Τώρα είπαμε ψυχολογία, τέλος. Λοιπόν, Χαρούλα μου και Ψέλη, σε ευχαριστώ. Να σε πάντα καλά, καλό βράδυ. Και την μικρούλα που σου έκανε αφιερωσούλα. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Βασίλη, Βασιλάκι μου, δεν το προλαβαίνω το τραγουδάκι από τον Ταύρο. Λοιπόν, και την φίλη μας την Τωρέτα, την καινούργια μας φίλη εδώ, την Τροπαλούλα, την μικρούλα, την Τωρέτα, από την Κυψέλη, ένα μεγάλο ευχαριστώ.

0: Καλημέρα στο Γέρακα, δεν τα προλαβαίνω τώρα, σας ήρθε. Αλήθεια, αλήθεια. Γεια σου Νίκο μου στο Γέρακα με την παρέα σου.
1: Αυτούς που μ' αγαπάνε στην ψυχή.
0: Καλημερίζω τα παιδιά στα Everest.

0: Λοιπόν, φραουλίτσα, κλειδιά σερίδα, γιατί με τη σερίδα εγώ δεν την αντέχω, έτσι. Δεν την αντέχω. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι, να πω ένα όμορφο βράδυ, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή, τα μηνυματάκια και για τη δύναμη που μου δίνετε, τη δύναμη που μου δίνετε, γιατί τη δίνετε, τη δίνετε. Συνεχίζετε να τη δίνετε τη δύναμη εδώ, γιατί μια εκπομπή δεν βγαίνει ένας μόνος. Είμαστε πολλοί, αλλά ταυτόχρονα και για τις συμβουλές σας. Και για τις συμβουλές σας, έτσι, που μου δίνετε. Τώρα το αν θα συνεχίσω ή δεν, αυτό οφείλεται και στους εργοδότες μου και αν θα με αναλάβουν.
1: Θα γίνεις...
0: Εσείς να είστε πάντα εδώ.
1: Θα κάψεις, μου λες.
0: Στο μάχη 99,8. Δεν πιστεύουμε φωτιά, δεν ανάβουμε φωτιές, αν και έχουμε πολλούς πυροσβέστες.
1: Θα κάψεις, μου λες.
0: Φιλιά πολλά την αγάπη μου. Όμορφο ξημέρωμα να μου έχετε. Όνειρα γλυκά, βρε. Και καλή συνέχεια στις βάρδιες.
1: Ψυχρά με φυλάς, τα χείλη μου νιώθεις ξένα. Σιγά σιγά.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα σας πάμε έναν εξαιρετικό μουσικό περίπατο με τα τραγούδια ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, τον Μπάμπη Μπακάλι. Ο νέος κόσμος πιθανότατα να μην γνωρίζει καν το όνομά του. Οι πιο παλιοί γνωρίζουμε όχι μόνο το όνομά του, αλλά και μια λαμπρή, πραγματικά λαμπρή πορεία που χάραξε στο ελληνικό τραγούδι. Ο Μπάμπης Μπακάλης, ο λαϊκός συνθέτης των 1500 επιτυχιών. Ήταν ένας άνθρωπος της εποχής του που ήξερε να γράφει τραγούδια που άγγιζαν την καρδιά του ελληνικού λαού και του Έλληνα πολίτη, βιοπαλωστή, εμπόρου, ακόμα και βιομήχανο. Γιατί τα νυχτερινά καταστήματα δεν φιλοξενούσαν μόνο φτωχούς ανθρώπους που έδιναν ένα κομμάτι από το μεροκάματο για να ακούσουν με την αγαπημένη τους ή με τα αγαπημένα τους πρόσωπα τα τραγούδια του Μπάμπη Μπακάλι. Υπήρχαν και καταξιωμένοι Έλληνες επιχειρηματίες και εφοπλιστές και άνθρωποι του χρήματος, οι οποίοι αρέσκονταν να φιλοξενούνται και να πηγαίνουν σε νυχτερινά κέντρα με την παρέα τους. Ακούσαμε νωρίτερα δύο πραγματικά έξοχα τραγούδια του Μπάμπη Μπακάλι. Το Έκλεισε μια ιστορία θλιβερή με τον Στέλιο Καζαντζίδη και το Πληροφορίες Κακές με τον Πέτρο Αναγνωστάκη. Ο Μπακάλης ήταν ένας από τους σημαντικότερους αλλά και εμπορικότερους συνθέτες του λαϊκού μας τραγουδιού, που ανέδειξε πολλούς μεγάλους ερμηνευτές. Για να κάνεις εκείνη την εποχή λαϊκό τραγούδι, όταν το λαϊκό τραγούδι έφευγε από την γέφυρά του με το ζεϊμπέτικο, ρεμπέτικο ή οτιδήποτε άλλα τραγούδια εκείνης της εποχής και πήγαινε στο πιο σύγχρονο λαϊκό, στο πιο εμπορικό τραγούδι, ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστος στις συνθέσεις που είχε δημιουργήσει. Όπως είπαμε, ο Μπάμπης Μπακάλης για την εποχή του ήταν καινοτόμος και ανέδειξε πάρα πολύ σπουδαίες, μεγάλες και σπουδαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Ο Μπακάλης συνέδεσε, θα λέγαμε, τις επιτυχίες στο λαϊκό πεντάγραμμο και τραγούδησε τις χαρές και τις πίκρες του Έλληνα. Παραλλήλως ανέδειξε και μεγάλους μετέπειτα ερμηνευτές. Γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου του 1920 στα κανάλια Καρδίτσας, Θεσσαλός. Η μουσική και η Θεσσαλία έχει βγάλει πάρα πολλούς σπουδαίους συνθέτες και στιχουργούς. Δεν ξέρουμε αν είναι η περιοχή, δεν ξέρουμε αν είναι τα προηγούμενα χρόνια, η ιστορία τους. Πάντως η Θεσσαλία έχει βγάλει πολλούς και σημαντικούς στιχουργούς και συνθέτες. Η μουσική τον κέρδισε σύντομα, καθώς από τα νεανικά του χρόνια άρχισε να δουλεύει ως μπουζουξής στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και σε άλλες πόλεις της περιοχής. 1944, μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, όταν τελείωνε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και όταν οι Γερμανοί αναχωρούσαν, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και για πρώτη φορά εργάστηκε στο μαγαζί του Γιγουρτόπουλου, στο ιστορικό μαγαζί στον Πειραιά. Το 1958 εμφανίστηκε στο Μενίδη, στον Κίκα, παρέα με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, τον Μιχάλη Μενιδιάτη, τον Σπύρο Ζαγοραίο και τον Γιώργο Λάφκα. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε ένα εξαιρετικό τραγούδι που ήταν από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο σπουδαίος συνθέτης.

στην οδό Ψαρών στον Άγιο Παύλο. Όμως, ένα τυχαίο περιστατικό, ένας τραυματισμός του μπακάλι τον ανάγκασε να αποσυρθεί από τη νύχτα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, άρχισε να καταπιάνεται και με τη σύνθεση που αποδείχθηκε στην πορεία πως ήταν το μεγάλο του ταλέντο. Κατά τη διάρκεια της μουσικής του πορείας, έγραψε, όπως προαναφέραμε, 1500 τραγούδια, εκ των οποίων πιθανότατα τα 1200 με 1300 τραγούδια να είναι μεγάλες επιτυχίες. Ο πρώτος του δίσκος, Κάποια Μάνα Αναστενάζει, σε συνεργασία με τον Βασίλη Τσιτσάνη το 1948, ήταν για πολύ καιρό απαγορευμένος. Ήταν δύσκολη η εποχή, κάποιοι έβλεπαν φαντάσματα μπροστά τους, κάποιοι θεωρούσαν ότι μπορούν να λογοκρίνουν τα λαϊκά τραγούδια. Το τραγούδι αυτό, κυρίες και κύριοι, το είπε ο Μπακάλης, το έγραψε δηλαδή, το συνέθεσε, και οι μύθοι της εποχής λένε ότι μπορεί να σώθηκε και από μια φυλάκιση, αλλά τη γλίτωσε, γιατί ήταν συγγενής του πρωθυπουργού Νικόλαου Πλαστήρα, του Μαύρου Καβαλάρη. Η Μάνα, με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου, έχει μείνει διαχρονικό τραγούδι, αλλά ήταν η αιτία, και αυτό είναι ένα πραγματικά μεγάλο παραλυπόμενο εκείνη της εποχής, ήταν η αιτία ο Μπακάλης με τον Τζιτσάνι να πλακωθούν. Και θέλουμε να πούμε εδώ πέρα παραλλήλως ότι πιθανότατα, από ό,τι μας έχουν εξιστορήσει στιχουργοί και συνθέτες που εξακολουθούν να βρίσκονται στη ζωή, ο Μπακάλης με τον Τζιτσάνι για λίγο να πιαστούν στα χέρια και να παίξουν ξύλο για ένα τραγούδι. Τις διαφορές τους τις έλυσαν αρκετά χρόνια αργότερα στα δικαστήρια. Σωτηρία Μπέλου, Κάποια Μάνα Αναστενάζει.

από τα πρώτα τραγούδια ήταν ακόμα το «Για Στάσου Χάρε να σου μιλήσω» του 1949, ένα μετεμφύλιο πολεμικό τραγούδι σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Κώστας Βίρβος, κοντοχωριανός, θα λέγαμε, του Μπακάλι. Ήταν το τραγούδι «Ο Μελοθάνατος». Και βεβαίως η πικραγκουριά, το τραγούδισε ο ίδιος. Στα χρυσά χρόνια του λαϊκού τραγουδίου, ο Μπακάλις συνέγραψε πάρα πολλές επιτυχίες και ενέγραψε στη συνείδηση των λαϊκών ανθρώπων και άλλες συνθέσεις του. «Η αγωνία», «Η αδικημένη μάνα», «Για να μου μας τυρανάνε», «Δεν έχω βγάλει το σχολείο», «Δεν έχω πλούτη να σου χαρίσω», μεγάλες επιτυχίες. «Δεν με πόνεσε κανείς», «Με ξυπνάς χαράματα», Στέλιος Καρατζίδης. «Έκαψα την καλύβα μου», «Πληγωμένη κι οι δυο», «Πριν χαράξει θα φύγω», «Σύρματοπλέγματα βαριά», «Τα χείλη σώσαν καρπούν», Στέλιος Καρατζίδης. «Στο σκαλί το τελευταίο» και «Μες στα γλυκοχαράματα», «Το ξύπνα καημένε περικλεί» και άλλα και άλλα και άλλα πολλά τραγούδια. Εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι «Πληγωμένη κι οι δύο», 1962, Πέτρος Αναγνωστάκης και Νίτσα Αντωνάτου. Στίχη και μουσική, Μπάμπης Μπακάλης. Ένα τραγούδι από τις 45 στροφές του 1962. Επίσης, θα ακούσουμε το «Για να μην μας τυρανάνε», 1963, Πέτρος Αναγνωστάκης και Ρούλα Καλάκη, του Μπάμπη Μπακάλη. Επίσης, ένας δίσκος 45 στροφών. Και βέβαια, θα ακούσουμε το «Όλος ο κόσμος με μισεί». Ποιος δεν ξέρει αυτό το τραγούδι? Δεν το ξέρανε παλιά. Το μάθανε αργότερα, όταν το ερμήνευσε ο Γιώργος Μαργαρίτης. Σε μουσική του Μπάμπη Μπακάλη και σε στίχους του συνεργάτη του Κώστα Βίρβου.

Ο Μπακάλης ήταν επίσης ο δημιουργός που ανέδειξε κάποια μεγάλα αστέρια, δίνοντάς τους το πρώτο σουξέ της καριέρας του, όπως το Στέλιο Καρατζίδη, το Θέλω να πεθάνω, στη Γιοταλίδια, το Βαδίζει με στην Ερμιά, μια μάνα πικραμένη, στην Get It Grey, το Χτύπα καμπάνα στη Λιβερά, τον κόσμο να ξυπνήσεις, στον Αντώνη Ρεπάνη, Όλος ο κόσμος με μισή, στο Στράτο Διονυσίου, το Ηλεκτρόφωνο. Τραγούδια του ερμήνευσαν επίσης η Σωτηρία Μπέλου, Μαρικανίνου, έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Βίκη Μοσχολιού και πολλοί πάνω. Ο Μπάμπης Μπακάλης πέθανε σε ηλικία 87 ετών στις 26 Μαρτίου του 2007. Εδώ, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να λάβουμε θέσεις για να ακούσουμε μια πανδεσία σπουδαίων επιτυχιών με το λαρίγκι, την ατρόμητη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο οποίος εκτιμούσε ιδιαιτέρως το συνθέτη και στιγουργό, αλλά και ο Μπακάλης του έδωσε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ο Στέλιος Καζαντζίδης ερμηνεύει το «Όταν μεθάει ο άνθρωπος», «Με ξυπνάς χαράματα», «Ξενύχτια και γυναίκες», «Τα χείλη σου όσα κι αν πουν», «Εγώ είμαι άντρας με πυγμή», «Γεννήθηκα για να πονώ». Τι τραγούδια ήταν αυτά? Αυτά τραγούδια δεν ξαναβγαίνουν τώρα. Για να λέμε την αλήθεια, ποιος μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια? Και σιδερένια να είχα καρδιά, όποιος γεννιέται καλός, τα σφάλματα είναι για τους ανθρώπους. Ένα ακόμα εξαιρετικό τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη, η επιστροφή του Ασώτου, «Πριν χαράξει θα φύγω». Κυρίες και κύριοι, απολαύστε Στέλιο Καζαντζίδη σε δημιουργίες του μεγάλου τραγουδοποιού Μπάμπη Μπακάλη.

Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Απόψε ασχολείται με έναν σπουδαίο συνθέτη και δημιουργό, τον Μπάμπη Μπακάλι. Είναι ο συνθέτης και δημιουργός των 1500 επιτυχιών. Τραγούδια που βγαίνουν μέσα από τη συνείδηση του ελληνικού λαού σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για την Ελλάδα, τις τότε εθνικές κυβερνήσεις και την ελληνική οικονομία, αλλά και τη φτώχεια που επικρατούσε στην ελληνική κοινωνία.

Απόψε, στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, νοητά φιλοξενούμενος, επισκέπτης στην εκπομπή μας, είναι ο μεγάλος συνθέτης και στιχουργός Μπάμπης Μπακάλης.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος. Στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης. Μεγάλος απόψε φιλοξενούμενος ο δημιουργός Μπάμπης Μπακάλης.